0: κοινωνικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
2: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night. Στους 97,8.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έχει να γίνει στα κλαμπ το καλοκαίρι.
1: Μπαγκαράγκα.
0: Έχει να γίνει στα κλαμπ το καλοκαίρι.
1: Θα γίνει.
0: Τη μπανταράγκα.
1: Τη μπαγκαράγκα. Εδώ είμαστε, ήρθαμε και σήμερα. Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και Νίκος Ρογκάκος στο άλλο.
1: Και εδώ θα είμαστε ως τις 12 το μεσημέρι. Βεβαίως έχουμε να πούμε πολλά για την Eurovision.
0: Και όχι μόνο, έτσι.
1: Κι άλλα.
0: Κι άλλα, κι άλλα, έχω κι άλλα. Μάλιστα. Λοιπόν, μαζί μας τον ήχο είναι η Μαρία Ψάλτη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αν καλέσετε δηλαδή στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Ειρήνη Κούρτη. Τα δελτία ειδήσεων, όπως ξέρετε, η Χρύσα Κλητσιώτη. Και τα κλειδιά της εκπομπής, η Δήμητρα Πανανού. Είμαστε λίγο ξενυχτισμένοι.
1: Εντάξει, είδαμε τη Eurovision.
0: Δεν έκρινε, δεν είναι το πρωί. Δεν ποιο να σηκωθεί το πρωί, βέβαια.
1: Ναι, πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε λέγοντας πολλά συγχαρητήρια στον Ακύλα. Ναι. Έκανε μια μεγάλη προσπάθεια. Το παιδί πήγε εκεί για να κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε. Είπε και ο ίδιος ότι έδωσε το 100% από αυτό που μπορούσε.
0: Αλλά πήγε κουβά. Έτσι είπε.
1: Και πήγε κουβά.
0: Γιατί έχει ο άνθρωπος, έχει χιούμορ.
1: Επίσης. Δέκατος. Μια χαρά είναι η θέση του, έτσι. Δηλαδή, μην αρχίσουμε τώρα την ανθρωποφαγία.
0: Θα αρχίσει η ανθρωποφαγία, ναι, από αύριο.
1: Εντάξει, το παιδί έκανε αυτό που μπορούσε αρχίσει. Και έκανε ό,τι μπορούσε. Έτσι. Και μπράβο και συγχαρητήρια.
0: Έτσι κι αλλιώς. Να πούμε πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στη Βουλγαρία, στην Τάρα.
1: Τα είπαμε. Μπαγκαράγκα.
0: Ναι,
1: συγχαρητήρια και μπράβο της.
0: Στη Σόφια του χρόνου το Eurovision. Πολύ κοντά μας πια. Δεν είναι πολύ μακριά. Είναι το καλό ότι έχουμε και Έλληνες μέσα σε αυτό το τραγούδι.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Είναι και ο Δημήτρης Κοντόπουλος, ο οποίος συμμετέχει στην σύνθεση του τραγουδιού.
1: Βέβαια.
0: Και η Βικτόρια Χαλκίτη, η οποία ήταν η σύμβολος μουσικής, ξέρεις, φωνητικής,
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: που
1: φωνητικά.
0: Λέμε.
1: Η Χαλκίτη είναι πολύ καλή.
0: Είναι πάρα, πάρα πολύ. Και κάνει φωνητικά πολλά χρόνια στη Eurovision, σε πολλές ελληνικές συμμετοχές και όχι,
1: βέβαια,
0: μόνο.
1: Βέβαια.
0: Και νομίζω ότι και από την ομάδα της που φρόντιζε την εμφάνισή της, αν δεν κάνω λάθος, και ο Κομωτής ή η Κομώτρια είναι Έλληνας ή Ελληνίδα.
1: Ναι.
0: Είναι, δηλαδή έχει αρκετούς Έλληνες. Στη συμμετοχή του το τραγούδι, ας το πούμε έτσι. Να πούμε δεύτερον ότι πραγματικά θριάμβευσε χθες σε επίπεδο τηλεθέασης. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει η Eurovision, όπως και να το δούμε.
1: Το είδαν όλοι.
0: Η τηλεθέαση έφτασε 70,6%.
1: Μεγάλο!
0: Προφανώς δεν μπορεί να ξεπεράσει το 2004 που είχαμε το 86%, αλλά 70,6% είναι πάρα πολύ.
1: Βέβαια. Η 7 στους 10, παιδί.
0: Η 7
1: μου.
0: Στους 10, 1,5 με 2 παρατέταρτο, 81,2%. Και 2 παρατέταρτο με 2 που κλείνει πια η Eurovisio, έχουμε 83,8%, 84%.
1: Ναι, λοιπόν, τι άλλο θέλουμε. Εντάξει,
0: άρα,
1: μια χαρά πήγαμε.
0: Μας ενδιαφέρει ως Ελλάδα, το θέλαμε,
1: βέβαια,
0: να το δούμε,
1: βέβαια,
0: θέλω να πω.
1: Βεβαίως και μας
0: όσοι
1: ενδιαφέρει.
0: Όσοι βλέπουν τηλεόραση, βεβαίως, γιατί δεν είναι αυτό, είναι θέμα επιλογής.
1: Είτε σου αρέσει, είτε δεν σου αρέσει η Eurovision, θα τη δεις. Δηλαδή είναι ένα ωραίο πάρτι, είναι μια ωραία οργάνωση.
0: Ναι.
1: Που πάνε τα παιδιά, κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, θα τη δεις.
0: Και έχει πολύ μεγάλη σημασία και η σκηνική παρουσία. Το έλεγαμε και νωρίτερα με τον Νίκο, λίγο πριν μπούμε μέσα στο ραδιοθάλαμο του Real FM, ότι από το 1998 που πήγε η Dana International και μετά, έχουν αλλάξει όλα τα δεδομένα στη Eurovision. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και ο ήχος που βγαίνει,
1: βέβαια,
0: δηλαδή δεν έχει σημασία το καλλιτεχνικό αποτύπωμα του τραγουδιού, αλλά εάν το κουπλέ γίνεται τσίχλα.
1: Βέβαια.
0: Τσίχλα στο μυαλό εννοώ, κατάλαβε.
1: Τσίχλα γίνεται, πώς δεν γίνεται.
0: Πώς ήταν το φέρτο, το
1: μπανιά, ρε παιδί μου.
0: Μπανκαράγκα, αλλά το,
1: ναι, ναι, ναι,
0: το φέρνει μαζί σου. Αυτό. Το κουπλέ, αυτό. Από το 1998 και μετά.
1: Εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση το Ισραήλ. Το οποίο ήρθε δεύτερο.
0: Επίσης, τα προγνωστικά, κουβά γεμάτο.
1: Τίποτα, όλα.
0: Κουβά γεμάτο.
1: Ρουμανία.
0: Ναι, ναι, κουβά γεμάτο.
1: Την Αυστραλία που λέγαμε τι ωραίο,
0: καλά,
1: και τι καλά.
0: Η Αυστραλία, εντάξει, τέταρτη ήταν.
1: Ναι, και η Φινλανδία. Ρε παιδί μου, ήταν στη δεκάδα, αλλά εμείς εδώ τους είχαμε πρωτοδεύτερους ανθρώπους.
0: Το πρόβλημα δεν είναι η Αυστραλία. Το πρόβλημα είναι η Φινλανδία που τη δίνανε όλοι πρώτοι.
1: Πρώτοι, ναι.
0: Και ήρθε πέμπτη, έκτη, ήρθε μετά
1: και η Βουλγαρία. Και η Βουλγαρία. Δεν ήταν η Βουλγαρία τόσο ψηλά.
0: Η Βουλγαρία άρχισε να κερδίζει από τον ημιτελικό, το δεύτερο ημιτελικό, όταν εμφανίστηκαν στη σκηνή και ακούσαμε αυτό το κουπλέ.
1: Τον Μπανκαράγκα.
0: Ναι, και από εκεί και μετά άρχισε να αλλάζει. Η Φιλανδία την είχαν πρώτη, από την πρώτη μέρα που εμφανίστηκε.
1: Μολδαβία, Ουκρανία, μες στη δεκάδα.
0: Ναι.
1: Δεν τα είχαμε αυτά.
0: Και η Ιταλία, ο Ιταλός λέγανε ότι είναι εξαιρετικό τραγούδι, αλλά ο άνθρωπος έπρεπε να είναι 10 χρόνια νεότερος.
1: Η Γαλλία.
0: Αλλά
1: ήταν...
0: δεν ήταν 10 χρόνια νεότερος.
1: Η Γαλλία που ήταν. Πίσω από εμάς.
0: Ναι, η Γαλλία.
1: Στην 11η θέση.
0: Καλά, καλά, η Γαλλία.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω
0: καλό
1: τι βαθμοί. Δεν ξέρω, πρέπει να μας εξηγήσουν και λιγάκι πώς βγαίνουν όλα αυτά. Τα voting, οι ψηφοφορίες.
0: Τα voting είναι τι ψηφίζει το κοινό.
1: Ναι, αλλά.
0: Το εντυπωσιακό δεν ήταν τα voting πώς ψήφισε το κοινό.
1: Οι χώρες.
0: Ήταν, ναι, οι επιτροπές.
1: Οι χώρες.
0: Οι επιτροπές είχαν μια απόλυτη ανατροπή.
1: Το Ηνωμένο Βασίλειο 1.
0: Δεν πάει πάνω από 2 έτσι κι αλλιώς τα τελευταία 10 χρόνια.
1: Τώρα 1.
0: Δεν πάει πάνω από 2.
1: Δεν ξέρω.
0: Τα τελευταία 10 χρόνια, δεν ξέρω για ποιο λόγο, οι Βρετανοί στέλνουν κάτι που δεν είναι πάντα έως ποτέ. Ναι.
1: Η Αυστρία 6, η Γερμανία 12. Που ήταν καλό ήταν της Γερμανίας, παιδί μου. Καλό της κοτοκομματάκι. Δεν ήταν κακό. Τέλος πάντων, εδώ το θέμα είναι ότι η Γαλλία πήγε πίσω από εμάς.
0: Ναι.
1: Και ήταν, δηλαδή την είχαμε μπροστά.
0: Πήραμε και τα δύο δωδεκάρια μας κλασικά από την Κύπρο και ένα από, τα, από τη Σερβία.
1: Μας έδωσαν και οι Σέρβοι.
0: Οι Σέρβοι.
1: Αδέρφια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, άκου. Μπράβο στον Ακύλα, εγώ αυτό έχω να πω.
0: Μια χαρά ήταν,
1: και προσέξτε, εντάξει, παιδιά, μην αρχίσει ανθρωποφαγία, θα σκοτωθούμε. Δηλαδή το παιδί τώρα που θα έρθει, θα αρχίσουν. Αυτοί που λέγανε ότι ήταν καλός και ήταν πρώτος, ότι θα βγαίνε πρώτος, θα πούν. Ει, και το τραγούδι ήταν λιγάκι αυτό.
0: Μα δεν είναι καλύτερο και το
1: παγκαράκι. Δεν σου λέω τι λέω εγώ. Εγώ ναι, σου λέω τώρα τι θα λένε αυτοί που τον στήριζαν το παιδί.
0: Η απάντηση είναι ότι δεν βγήκε ένα καλλιτεχνικό τραγούδι που είναι τέτοιο αποτυπώματος που θα το θυμόμαστε για χρόνια. Βγήκε ένα τραγούδι που έχει ένα κουπλέ που θα θυμόμαστε για χρόνια. Το κουπλέ.
1: Αυτό που είσαι εσύ, παιδί, το καλοκαίρι στις παραλίες έχει να γίνει.
0: Μπαγκαράκι.
1: Βρε,
0: θα σε δω και εσένα να
1: χορεύω. Αν το χορεύω.
0: Βρε, να σε δω και εσένα.
1: Το λαχούρι το ετοιμάζω εγώ το κουκάλι.
0: Βγες και εσύ. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι είναι και Έλληνες πίσω από αυτό. Ναι, να το χαρούμε κι εμείς, να το χαρεί και ο Κοντόπουλος, γιατί έχει πάει πάρα πολλές φορές στη Eurovision και έχει φτάσει μέχρι τη δεύτερη θέση ο άνθρωπος. Μπράβο.
1: Εντάξει. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Συγχαρητήρια στον Ακύλα μας. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που έδωσαν τον αγώνα τον καλό.
0: Ναι, μπράβο.
1: Θα βάλω να ακούσουμε Ακύλα, θα ακούσουμε μετά.
0: Θα ακούσουμε Ακύλα, παιδί μου. Και αυτό θα παίξει πολύ, μην νομίζεις. Και αυτό θα παίξει. Και το Τζάλα θα παίξει. Θα παίξει, έχει να γίνει.
1: Θα γίνει τη.
0: Υπάρχει την χρονιά που δεν βγήκε η Φουρέιρα, το Φουέγκο.
1: Ναι.
0: Είχε σαρώσει την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Σε όλα τα κλαμπ έπαιζε παντού. Μπορεί να μην βγήκε η Φουρέιρα. Ναι. Που αδίκως κατά τη γνώμη μου.
1: Καλή η Φουρέιρα ήταν.
0: Αδίκως δεν βγήκε. Αλλά παρόλα αυτά το τραγούδι είχε σαρώσει τα πάντα όλα.
1: Μου στέλνει ο συνάδελφος, ο κύριος Παπελιόπουλος, ο διευθυντής.
0: Για πες μας, ο κύριος Παπελιόπουλος.
1: Εγώ στο είπα, μου λέει χθες. Η Βουλγάρα είναι δύναμη με το τραγούδι της.
0: Ξέρει και ο Παπελιόπουλος από.
1: Το είπε όμως, η αλήθεια είναι ότι το είπε.
0: Χθες
1: μου το είπε το απόγευμα.
0: Πώς το είπε.
1: Εγώ ποντάρω, μου λέει Βουλγάρα, Βουλγαρία.
0: Πώς το είπε αυτό.
1: Έλατε. Μου το πει. Το βεβαιώνω.
0: Με τι καλλιτεχνικό κριτήριο προχώρησε σε αυτή τη διαπίστωση, τέτοια
1: πολύ
0: γνώση της μουσικής και Eurovision τόσο πολύ, κύριε Παπαγγελιόπουλε.
1: Στο πεντάγραμμο πάνω κατά πάνω.
0: Πάνω κατά πάνω, πάνω κατά πάνω.
1: Μπράβο του πάντως το εισιτήριό του.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Κατά τα άλλα τα προγνωστικά, παιδιά, αυτό νομίζω ότι μόνο πρέπει να κατήσουμε από την Eurovision.
1: Δηλαδή ψήφισαν όπως ο πρόδρομος.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, όπως πρόδρομος ψήφισα.
0: Και εγώ ψήφισα χθες.
1: Και εγώ ψήφισα. Τρεις φορές όμως.
0: Όχι, εγώ ψήφισα αρκετές.
1: Τρεις.
0: Τον Ακύλα δεν πάει να τον ψηφίσει.
1: Τρεις. Όχι τον Ακύλα. Θέλω να πω. Θέλω να πω ψήφισα, ρε παιδί μου, για να βγει και ο Ακύλας μας.
0: Ναι, εντάξει, ναι, εγώ ψήφισα κι εγώ. Αλλά
1: εγώ θα σου πω την Αυστραλία.
0: Κι εγώ, μ' άρεσε πάρα πολύ η Αυστραλία. Μ' άρεσε πάρα πολύ η Αυστραλία. Mm. Δεν θα γίνει έτσι. Και να κέρδιζε η Αυστραλία, θα γίνονταν στο Σίδνεϊ.
1: Ναι.
0: Α, επίσης.
1: Γιατί,
0: να,
1: αν δεν γίνεται εκτός ευρωπαϊκού
0: θα
1: χώρου.
0: Θα επιλέγανε την Αθήνα.
1: Να έρθουν, να έρθουν εδώ, να έρθουν.
0: Μήπως βοηθήσουμε τη Σόφια τώρα. Έχει σημασία και η διοργάνωση. Ήταν πάρα πολύ καλή η διοργάνωσή τους. Πάρα πολύ ωραίο το σκηνικό τους.
1: Παιδιά, ήταν όλο μια σκηνή όλο γύρω-γύρω.
0: Εξαιρετική.
1: Είχε εφέ και στο πάτωμα.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: είχε κάμερες κάτω. Ήταν όλο ένα τρισδιάστατο
0: πράγμα. Ήταν πραγματικά μια πολύ ωραία εικόνα. Μπράβο. Έχουμε περάσει μια νέα εποχή παρουσίασης. Έχει σημασία η εικόνα που είναι η σκηνική. Από το 1998 και μετά όλα άλλαξαν.
1: Ωραίο, ωραίο. Μπαγκαράγκα.
0: Και κάπως έτσι περάσανε, πόσα χρόνια, 28.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο μας.
1: Παιδιά, έκανε δηλώσεις στο πεδίο Ακύλας και λέει το 100% του εαυτού μου.
0: Αλλά συνεχίζει μετά την.
1: Ναι, ναι, αλλά πάλι κουβά. Εντάξει, έχει χιούμορ τρομερό.
0: Έχει χιούμορ, μωρέ, όλοι μας έχουμε χιούμορ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι το βλέπουμε.
1: Ωραίος, ωραίος.
0: Ο κύριος Παπαδάκης, ο κύριος Αντώνης Παπαδάκης.
1: Ο Αντώνης.
0: Λέει να δω τον Νίκο, λέει, με σκουφάκι και μπότες Ακύλα να χορεύει.
1: Και να κάνω έτσι. Θα κάνω κουνάκι
0: το
1: κεφάλι.
0: Αυτό το σκουφάκι πολύ το έχω λατρέψει, να ξέρετε.
1: Ωραίο. Θα μας φέρουν, λέει, κάτι σκουφάκια.
0: Ο Μπάκας μου, ο Γρηγόρης θα μου το φέρει.
1: Ναι.
0: Ναι, το θέλω πάρα πολύ.
1: Να το φέρει, να χορέψουμε.
0: Μου αρέσουν αυτά τα καρτουνίστικα.
1: Ωραία, ωραία. Κατά τα λοιπά, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Μητσοτάκης θα δώσει ένα μήνυμα ενότητας.
0: Καλά.
1: Και εκλογές το Μάρτιο, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Δεν θα σηκώσει τα διάφορα γάντια που πέσανε, γιατί είχαμε διάφορες τοποθετήσεις.
1: Δεν υπάρχει νόημα να τα σηκώσει τα γάντια.
0: Όχι, μα δεν έχει νόημα, αλήθεια είναι αυτό. Τώρα είναι στο δρόμο προς τις εκλογές, άρα δεν υπάρχει νόημα.
1: Το ένα είναι αυτό, το δεύτερο είναι ότι είναι ισχυρός μες στο κόμμα. Δηλαδή τώρα και ο Άδωνης είπε τις κουβέντες του. Ο Δένδιας είπε τις δικές του.
0: Παραπάνω είπε. Παραπάνω.
1: Γιατί ο Χατζηδάκης είπε τις
0: δικές του. Είπε για τις κακελαρίες, είπε. Και το δεν θέλει το, δεν είναι στο DNA της παράταξης ο λαϊκισμός.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Δεν τα έλεγε για μένα αυτά.
1: Τα είπε, αλλά ναι, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω, ο κύριος Δένδιας δεν έχει, ρε παιδί μου, αυτό το.
0: Τι. Στα δικά σου μάτια. Μη συνεχίσει.
1: Στα δικά μου, μα για μένα μιλάω.
0: Μη συνεχίσει.
1: Δεν έχει αυτό το γκέλ ο κύριο Δένδια.
0: Στα δικά σου μάτια.
1: Δεν το κάνει το γκέλ.
0: Στα δικά σου μάτια.
1: Είναι δηλαδή πολύ κομιλφό ο κύριο Δένδια. Είναι λιγάκι αφιψηλού.
0: Πες το μας και αυτό, τι θες να κάνει.
1: Πολιτική αφιψηλού.
0: Τι θες να κάνει.
1: Όταν είσαι υπουργό άμυνα, συνήθω έχει κάνει αφιψηλού. Κατέβα πιο χαμηλά. Πιο χαμηλά.
0: Η θέση του δεν είναι.
1: Πιο χαμηλά στα στρώματα τα λαϊκά όταν θε να διεκδικήσει.
0: Όλα. Δεν άκουσε τι είπε στην ομιλία του. Είπε ότι η παράταξη έχει συγκεκριμένο DNA. Έτσι δεν είναι ούτε αυτό, ούτε υψηλιτών, ούτε αυτό το στυλ, ούτε. Έχει συγκεκριμένο DNA.
1: Ποιο είναι, ρε παιδί.
0: Το δικό του.
1: Δεν το έχει παράταξη το δικό του. Αυτό έχει το δικό του DNA. Η παράταξη έχει άλλο DNA. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Τον Πολάκη.
0: Ήρθε η ώρα.
1: Έλα, ρε παιδιά.
0: Να πούμε
1: μα τι είπε ο άνθρωπος.
0: Να πούμε ότι είχε φτάσει κάποια στιγμή και ο Αλέξης
1: Τσίπρας. Τον διέγραψε ο Φάμελος. Βέβαια.
0: Είχε φτάσει, το λέει και στη Μαρία παραλήρωση.
1: Το λέω γιατί εξαφνιάστηκε.
0: Είχε φτάσει πάρα πολύ κοντά και ο Αλέξης Τσίπρας να το διαγράψει, αν το θυμάσαι.
1: Όχι, τον έδωσε και τον ξαναπήρε. Στο τσακ. Στο πειθαρχικό τον είχε πάει.
0: Μέχρι εκεί. Ναι, και τελεία παύλα παράγραφος.
1: Ναι.
0: Δεν έχει κάτι παρακάτω. Ενώ τώρα πήγαμε πολλά βήματα παρακάτω.
1: Στο τσικ.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω.
1: Στο τσακ.
0: Δεν ξέρω τι θα είναι.
1: Πρόσεξε, τον έδιωξε βέβαια από την κοινοβουλευτική ομάδα και από το κόμμα.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω.
1: Θα δούμε τι θα γίνει στην γραμματεία που λέει.
0: Τι θα γίνει στην γραμματεία, βέβαια.
1: Δεν ξέρω εγώ.
0: Τι θα γίνει στην γραμματεία.
1: Τέλος πάντων, ο κ. Πολάκης έπρεπε να τον έχουν διώξει από καιρό από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο Φάμελος βρέθηκε.
0: Ναι, ήταν. Εντάξει, ήταν πολύ. Η ανακοίνωση, αυτό που είχε η ανάρτησή του ήταν πολύ αιχμηρή. Παραπάνω
1: τώρα
0: από αιχμηρή για την.
1: Ρε, εσύ, τον λέει ουσιαστικά το Φάμελο βλάκα.
0: Ναι.
1: Τώρα εντάξει, να μιλάμε να μας σοβαροί.
0: Παραπάνω από αιχμηρή, αλλά πάντα η. Περίμενε, πάντα οι αναρτήσεις του κ. Πολάκη αιχμηρές είναι.
1: Ναι, ρε, σαν,
0: δεν είναι
1: αρχηγό.
0: Κομιλφό, μια και σ' αρέσει
1: ναι,
0: η λέξη κομιλφό.
1: Στον αρχηγό όμως, να απευθύνεσαι έτσι τώρα, το παράκανε.
0: Ήταν αποφασισμένος να τραβήξει το σκηνή, μπορεί να το ήθελε κιόλας.
1: Και ο Φάμελος τον διαγράψει, αποφασισμένοι.
0: Γιατί επειδή δρομολογούνται οι εξελίξεις με το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα και μπορεί να θέλει να πάρει τα ημεία του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο Πολάκης θα τα πάρει. Μα θα τα πάρει. Δηλαδή θα φύγουν οι άλλοι, θα πάνε στον Τσίπρα.
0: Αυτό σου λέω. Ο οποίος και Άλεξη Τσίπρας έχει κάνει μια ανάρτηση σήμερα.
1: Με το χέρι που κάνει έτσι.
0: Έχει τα δάχτυλα που χτυπάνε στο τραπέζι και γράφει. Το Σεπτέμβριο θα είναι αργά.
1: Καλά, εντάξει.
0: Το Μάρτιο έχει γράψει προχθές, θα είναι νωρίς.
1: Ο Μάιος. Είναι στη μέση.
0: Ο Γιάννης Τσακίρης που ξέρει τα πολλά, όπως ξέρεις.
1: Και ο νους του κατεβάζει.
0: Ναι, είπε περίπου κοντά στις 10 Ιουνίου.
1: Έως 10 Ιουνίου, είπε.
0: Γιατί είχε πέσει το σενάριο για τις 26 Μαΐου, έλεγε ο Γιάννης. Όμως κάηκε, επειδή 21 Μαΐου είναι η ανακοίνωση του κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Οπότε θα ήταν λίγο άκομψο να βγει. Η ανακοίνωση πέντε μέρες μετά. Κατάλαβα την καταπιεί μία την επικαιρότητα.
1: Εδώ μωρέ διαγωνιζόμαστε ποιος θα ανακοινώσει κόμμα. Πρώτη φορά το βλέπω σε χώρα. Μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά.
0: Και τι δεν είναι, υπάρχουν.
1: 500 κόμματα.
0: Άλλο
1: διεργασίες.
0: Υπάρχουν διεργασίες.
1: Εδώ κάθε μήνα ανακοινώνουμε στην Ελλάδα και ένα κόμμα.
0: Δύο είναι, δεν είναι παραπάνω. Δύο είναι αυτά που θα ανακοινώσει.
1: Δύο, λίγα είναι δύο να ανακοινώσει δύο κόμμα. Λοιπόν, ο κύριος Φάμελος λοιπόν αποφάσισε τη διαγραφή του αγαπημένου μας κυρίου Πολάκη. Τον θέτει αυτομάτως εκτός των καθοδηγητικών οργάνων. Δεν θα καθοδηγεί το κόμμα ο κύριος Πολάκης.
0: Δεν θα παίρνει μέρος στα όργανα που αποφασίζουν. Δεν υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες.
1: Έτσι το λέμε εμείς, καθοδηγητικά όργανα.
0: Ναι, καλά. Εσείς.
1: Λοιπόν, και ο κύριος Πολάκης δήλωσε ότι έσπασε παγκόσμιο ρεκόρ διαγραφών από τρεις προέδρους. Εκεί μπράβο του. Καλά, έκανε άνθρωπο.
0: Ναι, αλλά συνεχίζει με παρησία. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνεί κάποιος με τον κύριο Πολάκη, αλλά ο κύριος Πολάκης συνεχίζει με παρησία και λέει την άποψή του με το όποιο κόστος.
1: Βέβαια.
0: Αυτό έχει μια σημασία για τη στάση του, έτσι, για το ποιος είναι, δεν λέμε κάτι άλλο.
1: Λέει, έσπασα, λέει, το ρεκόρ, τρεις πρόεδροι στη σειρά, λέει, με διαγράφουν. Ο τελευταίος, χωρίς απολύτως καμία δικαιολογία, σώπαρες, κύριε Πολάκη μου, ανέχεται βουλευτές του να δηλώνουν πως έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα ή στελέχη του να το παίζουν εκπρόσωποι τύπου άλλου κόμματος και τολμάει να βγάζει εμένα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επειδή ζητάω, λέει, να συνεδριάσει πολιτική γραμματεία. Δυστυχώς τόσος είναι. Και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει να μπορεί να αντιδράσει. Ποια διάλυση? Θέλουν να φεύγουν οι βουλευτές. Δηλαδή, να κάνει ο Φάμελος τώρα.
0: Λίγο να καθαρίσουμε αυτό που είπε. Ναι. Έχουν βγει βουλευτές, το θυμάστε τον κύριο Σημαίο Κεδικόγλου, που λένε είμαι έτοιμος να παραιτηθώ, ας το πούμε έτσι, για να πάω στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό σου λέει δεν γίνεται, βέβαια. Υπάρχει ακόμα το κόμμα. Δεν μπορεί να δηλώνεις εσύ ότι είσαι έτοιμος να φύγεις να πας στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.
1: Γιατί δεν είναι.
0: Σου λέει πρέπει να τους μαζέψουμε λιγάκι.
1: Δεν μαζεύονται εσύ. Ο Παύλος ο Πολάκης ξέρει ότι δεν μαζεύεται. Και θέλει να κάνει το λεονταρισμό του. Ξέρει ότι αυτό δεν μαζεύεται.
0: Παρ' όλα αυτά, δεν ακούγεται ευχάριστο σε ένα κόμμα να δηλώνουν οι βουλευτές του ότι είναι έτοιμοι να κάνουν το επόμενο βήμα και να παραιτηθούν, γιατί αυτό είναι ο όρος που έχει θέσει ο Αλέξης Τσίπρας για να πάρει κάποιους ανθρώπους στο κόμμα. Και το κόμμα να υπάρχει ακόμα, να μην έχει διαλυθεί. Σου λέει, εντάξει, ποιος είναι ο λόγος που υπάρχουμε εμείς και συνεδριάζουμε και αποφασίζουμε και πάμε στα συνεδριά.
1: Αποφασίστε, εσείς θα φύγει ο άλλος όποιος θέλει. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή θα το βάλω τώρα δερβέναγα στο κεφάλι μου εγώ τον Πολάκη. Αν θα φύγω ή όχι. Τι εντάξει.
0: Τώρα δεν λέμε, δεν πειρασπιζόμαστε.
1: Φάμελος.
0: Σου λέω ποια είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι, υπάρχει ένα κόμμα.
1: Ρε, τι πλάκα μου κάνεις τώρα. Εσύ είναι η πρώτη φορά που τα βλέπεις αυτά.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, τώρα μην τρελαθώ.
0: Αλλά σου λέω
1: εδώ είναι η Πασόκη, έχουν πάει στην Νέα Δημοκρατία. Βγήκε κανείς να πει ότι είσαι λίγος.
0: Δεν παραιτηθήκανε για να πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Με τον καιρό έγινε αυτό το πράγμα. Δεν έγινε τώρα, κατάλαβες, πριν ακόμα ανακοινωθεί.
1: Εσύ,
0: η Νέα Δημοκρατία υπήρχε.
1: Παιδιά, μην κρυβόμαστε το δάχτυλό μας. Έρχεται ο Τσίπρας και λέει: ήμουν πρώην πρωθυπουργός, θα ξανακάνω ένα ακόμα καινούριο. Όσοι θέλετε, λάθη.
0: Κάντο, καρδούλα μου.
1: Όσοι θέλετε, λάθη.
0: Κάντο. Όταν θα έρθει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, και θα το απαγορεύσω. Όταν του σημειώνει και Δίκογλου να κάνει.
0: Βρέα στο σημείο. Την παράδειγμα το. Λέμε, θα το προαναγγέλει μέχρι να πα. Τι είναι, βρε καρδούλα μου, μπορεί να το κάνει σε 4 μήνες. Εσύ θα είσαι με το ένα πόδι στο έξω.
1: Και τι να κάνω, γιατί θα το λογαριασμό, θα δώσω στον Πολάκη.
0: Όχι στον Πολάκη.
1: Σε ποιον τότε.
0: Σου λέει να συνεδριάσουν τα όργανα.
1: Όταν κρίνει ο πρόεδρος, θα συνεδριάσουν τα όργανα.
0: Εννοείται ότι.
1: Τον Πολάκη τον βάλαμε δερβέναγα στην ηγεσία. Αν ήταν πρόεδρος, να συγκαλούσε την πολιτική γραμματεία ο Πολάκης.
0: Το ζητάει. Αυτή είναι η οπτική.
1: Ναι, αλλά δεν το ζητάει. Βρίζει.
0: Ναι, εννοείται.
1: Δεν το ζητάει.
0: Μα δεν σου λέω αυτό, Βρενικό.
1: Βγαίνει και
0: σου
1: το κάνει τον άλλον.
0: Εννοείται.
1: Δεν τρελαθούμε τώρα.
0: Η κριτική του είναι πάνω από εχμηρίστο. Το είπα και προηγουμένως.
1: Ναι, τώρα δεν είναι κριτική. Δεν θα χρησιμοποιήσω άλλη λέξη.
0: Μην τη χρησιμοποιήσω.
1: Δεν είναι σωστό αυτό το οποίο κάνει ο Πολάκης. Ο άνθρωπος είναι.
0: Αυτό σε αυτό έχουμε καταλήξει, yeah. Νίκο. Πάμε παρακάτω. Στο παρακάτω.
1: Ποιο παρακάτω. Είναι. Δεν υπάρχει παρακάτω.
0: Το παρακάτω είναι ότι ποια είναι η λογική. Ότι ένα κόμμα. Υπάρχει ακόμα, ρε παιδί μου. Υπάρχει αυτό.
1: Λες τώρα, μην τρελαίνεστε. Τι σημαίνει ότι υπάρχει το κόμμα.
0: Υπάρχει ακόμα.
1: Είπε ο Τσίπρας, θέλω και εγώ φεύγω.
0: Αμέσως να πας.
1: Και.
0: Ανακοινώνω το κόμμα και πας.
1: Ναι. Εσύ τι μπορεί να κάνει για μένα. Ναι, σε προειδεάζω. Θα πω γιατί δεν με σε προειδεάζω.
0: Γιατί
1: έτσι θέλω. Βερβέναγα θα βάλω να προειδεάσω, ρε παιδιά. Και
0: δεν
1: βγαίνει
0: είναι
1: ο Πολάκης.
0: Πολύ λογικό πολιτικά αυτό, Νικό.
1: Δεν μας νοιάζει αν είναι πολιτικά. Θα κάνουμε την κριτική μας.
0: Την κριτική κάνουμε το σύνολο.
1: Ναι, δεν βρίζουμε όμως. Δεν λέμε γιατί φεύγει ο Κεδικόγλου. Ιδιο φάμελο. Μα με αφορμή αυτό τα λέει. Όχι, δεν το λύνω. Αυτό είναι η αφορμή.
0: Α, λες εσύ μένεις τον κύριο Πολάκη.
1: Μα με στον Πολάκη. Εμείς
0: τον Πολάκη. Εγώ σου ζήταγα γενικά. Συνέχισε και τον κύριο Πολάκη.
1: Για τον Πολάκη θα συνεχίσω.
0: Τότε, εντάξει,
1: το αν θα φύγω και πού θα πάω και πού θα πήγω είναι δικό μου λογαριασμό.
0: Συνέχισε εσύ για τον κύριο Πολάκη.
1: Α, επίσης.
0: Εγώ σου μιλάω για κάτι γενικό, δεν σου μιλάω για τον κύριο. Το λύσαμε αυτό.
1: Ρε παιδί μου, κριτική μπορούμε να κάνουμε.
0: Ήταν άκομψο.
1: Το λύσαμε. Όχι άκομψο. Ήταν βαρύ. Πολύ του Πολάκη.
0: Πολύ και άκομψο και βαρύ.
1: Τι, είναι τώρα ο άνθρωπος είναι. Άντε. Τέλος πάντων.
0: Αυτό
1: πάμε.
0: Το λύσαμε. Δεν υπάρχει διαφωνία σε αυτό. Mm. Και η απόφαση ελήφθη. Δεν
1: τώρα,
0: είναι αυτό.
1: Τώρα θες να μιλήσω. Τώρα προσπαθώ να τα αποφύγω. Αλλά επειδή μου λες να φύγω από τον Πολάκη, θα φύγω από τον Πολάκη. Αφού θα πάνε όλοι στον Τσίπρα, ρε παιδί.
0: Όσοι πάνε, να πάνε. Δεν υπάρχει κανείς να με πάρει.
1: Όλοι. Άρα εδώ υπάρχει άλλο.
0: Όλοι. Εσύ έλεγε όχι όλοι.
1: Όλοι θέλουν να πάνε. Δεν ξέρω να του πάρει. Να δούμε. Αλλά όλοι θέλουν. Προ τα εκεί.
0: Εντάξει, είναι και απόφαση συνεδριακή αυτή να υπάρχει, ρε παιδί.
1: Αυτά Βίλυμια, πάει να προλάβει ομπρέλα. Ο Παύλος. Αυτά πάει να προλάβει.
0: Εσύ τέλο. Και νομίζω ότι έχει και δίκιο 100% ότι θα του πάρει όλου.
1: Όχι, θα του πάρει. Αλλά και να του πάρει θα είναι στα θεωρία. Ελάτε, αλλά εγώ θα βγάζω αυτού του 20 μπροστά. Μπιζόγλυρο, Γκάκο, αυτούς που θέλω.
0: Ξεκινάει
1: εγώ.
0: Από εμάς πάντα, βέβαια. Εμάς βγάζει μπροστά.
1: Να μην πω ονόματα που μπορεί να παρεξηγηθώ.
0: Ακούσε με, τα θεωρία στο παλάτι είναι πολύ σημαντική θέση. Έχουν το ακριβότερο εισιτήριο.
1: Ναι, πίσω.
0: Δεν είναι θεωρία, είναι.
1: Ναι, αλλά θα κάθεσαι πίσω, όχι μπροστά. Εγώ θα μιλάω μπροστά. Φύγαμε. Και 24 θα φύγουμε. 25.
0: 25 είναι, Νικό.
1: Για να δω πότε θα πάει το δελτίο και θα επανέλθω. Πάμε, δελτίο και ερχόμαστε.

97,8. Πρέπει να παίξω.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Θέλω. Θέλω οπότε θέλω. Θέλω. Αν δεν το έχω φέρτο.

0: Whatever. Αν κερδίσω, whatever.
1: Φέρτο μου. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Ναι. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Θα γίνει χαμός το καλοκαίρι και με το φέρτο.
0: Και με το φέρτο, εννοείται. Βέβαια. Λοιπόν, λέει ο Αβραάμ, έχει στείλει ένα μήνυμα. Η σειρά λοιπόν είναι η εξής. Βουλγαρία. Σέγγεν πρώτα, ναι. Ευρώ δεύτερο, Eurovision και μετά ακολουθεί μνημόνιο. Καλημέρα, Αβραάμ.
1: Γεια σου, Αβραάμ. Ο Παναής, καλημέρα. Eurovision λέει απόλυτη ξεφτύλα γενικά σαν θεσμός. Κάτσε, βρε Παναγιώτη.
0: Δεν του άρεσε καθόλου. Ο Παναγιώτης από την Καλαμάτα, κάτσε. Έτσι. Καλημέρα,
1: γεια σου, Παναγιώτη. Η Κατερίνα, καλημέρα.
0: Γεια σου,
1: με
0: Πατερνάκη.
1: Υγεία. Οι προσδοκίες μας πήγαν κουβά, λέει. Το παλικάρι δεν φταίει σε τίποτα, κύριε Ρογκάβη, κύριε Μπιζόγλη. Λέει τα πιτσικάτα, λέει στην ώρα του.
0: Έτσι.
1: Ο αγαπητός κύριο Γκάκο, πολύ καλό κορίτσι, Δίδα Ντάρα. Καλή και καλή Κυριακή.
0: Γεια σου, αγαπητέ.
1: Πού την ξέρει, είναι φίλη του. Και ο Βρόδρομος το είπε.
0: Και αυτό
1: και ο Βαβελιόπουλος.
0: Ναι, μα έχετε πολλές φίλες. Λοιπόν, ο Real Blocker. Ο Φουκαράς χρόνια τώρα το φωνάζω. Στείλτε το Ρογκάκο στο Eurovision να σαρώσουμε, αλλά κανείς δεν με ακούει. Καλημέρα, Real Blocker.
1: Θα πάω, θα το κάνω καθιστό εγώ το τραγούδι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ο Κώστας, καλημέρα σας.
0: Λέει για τον Κοντόπουλο.
1: Για τον σκηνοθέτη, τον Κοντόπουλο.
0: Ναι.
1: Κρύβεται, λέει, Έλληνας, λέει ο Κώστας. Ο πίσω, βέβαια.
0: Συνθέτης, βέβαια, όχι σκηνοθέτης, ναι. Ωραία, τι
1: στη Βάρνα λέει και όχι στη Σόφια, λέει θα κάνει μουργαρή διαγωνισμό. Μήπως.
0: Επειδή είναι από τη Βάρνα.
1: Ναι.
0: Η Ντάρα είναι από τη Βάρνα. Ναι. Αλλά δεν νομίζω.
1: Στην πρωτεύουσα.
0: Στην πρωτεύουσα. Δεν έχει πολλές δυνατότητες. Τώρα φαντάζομαι η Βάρνα για να κάνει τόσο μεγάλο διαγωνισμό με τόσο πολύ κόσμο. Ναι.
1: Ο Μιχάλης λέει καλημέρα, αγάπες. Μάλλον Έλληνες δημοσκόποι έβγαλαν το φαβορί για Eurovision. Μάλιστα.
0: Ή σου λέει και υπάρχει ανατροπές. Πάντα προγνωστικά, να το πούμε. Εάν ξεχωρίζει κάτι από τη χθεσινή νύχτα, είναι ότι τα προγνωστικά όλα πήγανε κουβά.
1: Έξω.
0: Δηλαδή, ποιος είχε το Ισραήλ μπροστά, κανένας.
1: Καλέ δεύτερο το Ισραήλ τώρα.
0: Κανένας.
1: Ο αγαπητός, πολλά μπράβο στον Ακύλα μας. Έτσι, πολλά μπράβο. Ο Σταύρος. Λέει ρε παιδιά, με ελληνικούς στίχους τι να καταλάβαινε η Επιτροπή. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά τώρα. Και μπράβο του όμως που ήταν ελληνική στίχη.
0: Ναι, εντάξει. Σημαντικό είναι.
1: Γιατί και οι Αλβανοί στη γλώσσα τους ήταν, στα αλβανικά.
0: Ο Κωστής λέει αν έχεις η μάνα σου πολύ τέχνη βλέπεις και τα αδέρφια σου, αν έχεις και εκεί στην Κωνσταντζα και στη Σερβία.
1: Έτσι, βεβαίως.
0: Έχει παντού.
1: Πολύτεχνος. Ο Αβραάμ, μάλλον η Βουλγαρία το πάει για Bank Samba, εκεί που χορεύουν πρώτα οι τράπεζες και μετά οι καταθέτες, λέει. Καλημέρα, Αβραάμ. Στείλτε μας λοιπόν πώς είναι το διαγωνισμό, πώς είναι τον Ακύλα μας και όλους.
0: Ότι από τη στιγμή που ήρθε δεύτερο το Ισραήλ, αποδεικνύεται ότι πήγε στον Κουβά η προπαγάνδα και κάτι ανάλογο συμβαίνει, θα συμβεί με τις δημοσκοπήσεις. Λέει η προπαγάνδα για το Ισραήλ, αυτή που δεν ήθελαν
1: ναι.
0: να πάρει με
1: αυτό. Και ο ΕΜΕΣ όμως είναι πολύ καυστικός. Μυρίζομαι ότι ο Κούλης λέει θα πάθει ότι και ο Ακύλας. Κουβά δηλαδή.
0: Κουβά.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Και ο Παύλος λέει και μετά την Eurovision μου λέτε να πιστεύω στις δημοσκοπήσεις. Απεικονίζεις την κατάτεια της κοινωνίας μας, λέει ο Στέφανος. Μας έχει στείλει για την Eurovision, έτσι.
1: Από τα Χαϊδάρια.
0: Από τα Χαϊδάρια.
1: Υπογράφει.
0: Ναι, ναι.
1: Τελικά τον Πολάκη λέει τον έφαγε η πολιτική. Για κάποια στιγμή της Δρακής τον έφαγε, λέει ναι. ο Αβραάμ.
0: Και ο Στυλιανός λέει ήταν πριν πολλά χρόνια διαγωνισμός τραγουδιού. Τώρα τι είναι, μόνο εγώ βλέπω ασχήμιες. Δηλαδή στο μέσο τηλεθεατή αρέσουν αυτές οι εικόνες. Ακούω ακόμη άμπα που κέρδισαν το διαγωνισμό το 1974 και έγιναν soundtrack σε ταινία σε 50 χρόνια. Ποιος θα τους θυμάται, κανένας Στυλιανέ, κανένας. Κανένας. Έχει αλλάξει από το 1998, όπως το λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, και μετά έχει αλλάξει ο διαγωνισμός. Δεν είναι αυτή η λογική του πια ένα τραγούδι με μεγάλο καλλιτεχνικό αποτύπωμα.
1: Καλημέρα, λέει ο Αλεξάκης, εσύ μήνυμα ο Γιώργος, ο συνάδελφος. Ναι. Γεια σου, ρε Γιώργο.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, μετά το Μούγκα Πούγκα, λέει Μπακαράγκα.
0: Θα το χορέψεις και εσύ, Γιώργο μου.
1: Βέβαια, μαζί θα το χορέψουμε το καλοκαίρι, το Γιώργο.
0: Αυτό να το τραβήξετε και ένα βίντεο, μην πάει χαμένο, να σας κάνω εγώ στο TikTok.
1: Viral.
0: Να σας κάνω εγώ στο TikTok, viral, ναι.
1: Λοιπόν, ο Παναγιώτης, καλημέρα, λέει ο κύριος Ραγκαβόπουλος, που ασχολείται εγώ με αυτός.
0: Και τι δουλειά
1: έχει. Ποιος είναι αυτός. Ρογκαβόπουλος, που ασχολείται με τη Χούντα της Νέας Δημοκρατίας, ασχολείται και με τον Πολάκη, λέει.
0: Α, καλά, ναι.
1: Λοιπόν, γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα και...
0: Και ο Νικόλαος μας λέει καλημέρα, η σημερινή Νέα Δημοκρατία έχει DNA που έχει προκύψει από μίξη DNA της Καραμαλικής Νέας Δημοκρατίας, του Λαούς Καρατζαφέρη, του Σημειτικού Πασόκ και έχει συνδεθεί με τη φιλοσοφία του Μητσοτακισμού. Λέει ο Νικόλαος, καλημέρα και σε εκείνον.
1: Ναι, λέει και ο Νίκος.
0: Ναι.
1: Δεν είναι λέει, σωστό αυτό που κάνει ο Πολάκης, αλλά είναι σωστό εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι ο Τσίπρας πρέπει να κάνει κόμμα και να ενώσει την αριστερά. Άρα να εκμηνεύει το ΣΥΡΙΖΑ. Ρε, τι ακούμε πρωί-πρωί, λέει.
0: Αυτά που λέγαμε προηγουμένως.
1: Καλημέρα. Κατερίνα, καλημέρα.
0: Κατερινούλα, καλημέρα, Κατερινάκη.
1: Το κόμμα Σαμαρά, γιατί το αφήσατε, λέει, ετοιμάζει
0: σωστά,
1: κόμμα.
0: Σωστά. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Δεν έχει.
1: Δεν θα το κάνει.
0: Ναι,
1: εγώ απλά... σου λέω στο τέλος δεν θα το κάνει.
0: Στο τέλος, όπως λέει και ο Νίκος, δε... και εγώ αυτό θεωρώ, αλλά υπάρχει πάντα στο τραπέζι, έτσι. Υπάρχει
1: ναι,
0: το σενάριο. You.
1: ξέρω αγαπητέ μου συνωμοσιολόγια γιατί το είπε ο Πολάκης, αλλά είναι, δεν είναι, δεν συμφωνώ εγώ.
0: Έτσι, ναι, εγώ συμφωνώ με την ουσία, όχι με αυτά, ούτε με τον τρόπο διατύπωσης, μα γι' αυτό λέγαμε με τον Νίκο προηγουμένως. Λέγαμε, δεν είναι, ας φύγουμε από το κομμάτι Πολάκη για τον τρόπο που μιλάει και απευθύνθηκε στον πρόεδρο του κόμματος, προφανώς, έτσι, αυτό φεύγει από αυτό, δεν είναι λογική αυτή, για την ουσία λέμε εμείς.
1: Ο Τζίμις πέστειλε το μήνυμα. Εμένα περιμένετε ρε Τζίμι να πω ότι αν έχει πρόβλημα ο ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε λέει πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ με τον Πολάκη λέει και η τρελή λέει θέλει να κρυφτεί και η χαρά την αφήνει. Εγώ και καλά για τα προβλήματα που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ από μόνος του έχει τα προβλήματα. Εγώ τι φταίω, τι να κάνω. Πρώτα απ' όλα το πρόβλημα
0: αγαπητέ μου. Και να περιμέναν από εμάς.
1: Το θέμα δεν είναι εμείς. Το θέμα είναι το πρόβλημα ξεκίνησε από τον Τσίπρα. Δηλαδή εμείς τι. Εδώ φεύγει ένας πρωθυπουργός, θα κάνει ένα άλλο κόμμα. Και φταίνε οι δημοσιογράφοι, μωρέ Τζίμι.
0: Δεν έχουμε και τέτοια δυναμική.
1: Γεια σου Τζίμι.
0: Και ο Στέλιος λέει μόνο για τον Πολάκη ανησυχείτε τον Τζίπρα. Ανησυχούμε.
1: Δεν ανησυχούμε εμείς για κανέναν.
0: Αχ, όχι, δεν ανησυχούμε, Στέλιο μου, καθόλου.
1: Για κανένα, Στελάκο.
0: Κανένα, παιδί μου.
1: Μην ανησυχείς.
0: Οι κελεστάθηδες σας ενδιαφέρει το κόμμα Σαμαρά, οι διαφωνούντες της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δισογραφικά όλοι μας ενδιαφέρουν. Ναι. Αλλά δεν γεγόμαστε. Θα κοιμηθούμε δηλαδή το βράδυ. Θα γύρουμε προς το πλάι. Στέλιο μου, και θα κοιμηθούμε εμείς.
0: Δεν έχουμε φάει και βαριά.
1: Δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Επίσης, η κυρία Γκελεστάθη είναι κάτι 24 ώρα πριν. Αυτό έγινε χθες. Δεν έχει σχέση.
1: Καλά τώρα. Και άλλο η Γκελεστάθη, άλλο Πολάκη. Είναι ένα νέο στέλεγος η κυρία Γκελεστάθη.
0: Αλήθεια, αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Μέγεθος, έχεις δίκιο.
1: Εντάξει. Νέα κοπέλα, νέα πολιτικός. Κάποιος δυσαρέστησε προφανώς μέσα από τη Νέα Δημοκρατία και έφυγε.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά έγινε και 24 ώρα πριν. Τον κύριο Πολάκη τον είχαμε στο δελτίο, έγινε χθες.
1: Δηλαδή, ο κύριος Πολάκης όλα αυτά τα χρόνια μας
0: έχει. Πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι.
1: Τίποτα. Τι κάνουμε. Για αυτούς που το βρίσκουν φυσιολογικό κάποιος να είναι και να παραμένει βουλευτής σε ένα κόμμα, την ίδια στιγμή λέει ότι θα πάει αλλού η επιστήμη, θα αποφανθεί. Λέγεται σχιζοφρένεια, λέει ο Φόρτσα Παοκάρα. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η πολιτική ρεση.
0: Κανονικά, ναι. Πρέπει λίγο να. Δεν είπαμε να μην φύγει κανείς ή να μην μείνει. Δεν είναι μαντριά τα κόμματα.
1: Ναι.
0: Για να θυμηθούμε και παλιές.
1: Βέβαια και άμα φύγει από το Μαντρί.
0: Ναι, για να θυμηθούμε και παλιές ρήσεις οι οποίες έχω γράψει ιστορία. Ναι, ναι. Δεν είναι ακριβώς. Δεν είπε κανείς να μείνει με το Στανιό, αλλά μη μας το προαναγγέλεις και 10 χρόνια νωρίτερα. Κάτσε λίγο πουλάκι.
1: Λέει ο Βαγγέλης, σας χαλάει ρε Ρογκάκο Πολάκης. Εμένα να χαλάσει. Εμένα ο Πολάκης μια χαρά. Καλά, κάνει τι θέλει. Άλλους χαλάει προφανώς. Πάμε για διάλειμμα.
0: Ναι, πάμε.
1: Πάμε και επανερχόμαστε.
0: Τον κύριο Φαντή.
1: Ο κύριος Φαντής.
0: Ναι.

0: Ρε τι ωραία, πάμε εδώ. Μια χαρά με τον Ακύλα μας.
1: Πού πάμε, όταν λες πάμε κάπου συγκεκριμένα, πώς σου
0: πάμε μια χαρά. Τον αγαπώ πολύ.
1: Γενικά,
0: τον αγαπώ.
1: Ναι, καλά κάνεις. Κι εγώ. Κι εγώ. Και το συμπαθώ πάρα πολύ και μου αρέσει και ο χαρακτήρας του.
0: Δεν φταίτε
1: πολύ...
0: εσείς, λέει ο Μιχάλης, που τόσες μέρες προεξοφλούσατε πως ήταν σίγουρα στην τετράδα ο Ακύλας. Ρωτάει ο Μιχάλης. Εμείς δεν φταίμε, ρε παιδιά. Εμείς το στηρίζαμε και για πρώτο, όχι στην τετράδα.
1: Αλήθεια, ρε Μιχάλη. Δεν φταίμε εμείς, όχι. Τα προγνωστικά, καταρχάς, τα προγνωστικά δεν έρχονται από την Ελλάδα. Έτσι, τα προγνωστικά έχουν να κάνουν με την Eurovision την ίδια, με ανθρώπους που είναι τους Eurofans, τους περίφημους.
0: Ο μόνος που δεν πήγε κουβά είναι ο Παπαγιώπουλος, που είχε παίξει Βουλγαρία, να ξέρεις.
1: Ναι, όχι, εξηγώ στο Μιχάλη, δεν έχει να κάνει με εμάς. Ναι, εννοείται. Καταρχάς, δεν περίμενε άνθρωπος, θα το πω για χιλιοστή φορά, το Ισραήλ. Το επαναλαμβάνω, το Ισραήλ.
0: Έλα,
1: δεν το περίμενε κανένα το Ισραήλ μέσα.
0: Είναι δεύτερο το Ισραήλ.
1: Μας βγάλαν την ψυχή, Μιχάλη μου, για τη Φιλανδία.
0: Είναι τέταρτη η Αυστραλία, ναι, και η Φινλανδία είναι
1: έκτη. Ναι, δηλαδή. Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε.

0: Για θα το εφαρμόσει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, για την Τουρκία όμως είναι ο νόμος. Δεν αφορά εμάς ο νόμος. Αυτό λέω. Κύριε Φαντή, αυτό ρωτάω. Δηλαδή το ότι εγώ κάνω ένα νόμο και λέω ότι εμένα μου ανήκει και η Αίγυπτος.
0: Και μου απαγορεύει εμένα την επέκταση των χωρικών
1: μεγάλων. Μα δεν σου απαγορεύει.
0: Μα είναι δικός του νόμος.
1: Αυτός, γι' αυτόν απαγορεύει. Δεν απαγορεύει σε μένα.
0: Σε μένα απαγορεύει.
1: Για να δούμε, κύριε Φαντή, ελάτε.
2: Εντάξει, να πω ότι πρώτα να δούμε βεβαίως, γιατί ξέρουμε μόνο από διάφορες.
0: Σωστό.
2: Από διάφορα δημοσιεύματα. Κάποια από αυτά ανισχύουν, είναι πολύ πολύ έτσι μαξιμαλιστικά και άρα ανισχυτικά.
0: Δηλαδή
2: πολύ. Για ως 200 μιλίων κλπ.
1: Τα 200 βεβαίως μίλια φτάνουν μέχρι την Αμερική.
0: Γι' αυτό.
2: Ακριβώς, δεν υπάρχουν τέτοιες
1: αποστάσεις.
2: Θα είναι και εντελώς αστείο, αλλά θεωρητικά 200 μίλια, επειδή φαντάζομαι αν υπάρχει κάτι τέτοιο, επειδή το δίκαιο της θάλασσας λέει μέχρι 200 μίλια, το βάζουμε μέσα, 200 μίλια μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, στη Μαύρη Θάλασσα, ή να είναι, που δεν είναι ούτε στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Ούτε από καμία πλευρά, ναι.
2: Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, νομίζω, αφού βεβαίως με την επιφύλαξη του ότι δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα περιλαμβάνει.
1: Αν το περιλαμβάνει αυτό.
2: Λοιπόν,
1: ναι.
2: Θα περιλαμβάνει άλλα ενοχλητικά. Είναι απολύτως βέβαιο, γιατί η Τουρκία το βλέπει αυτό κατά πάσα πιθανότητα. Αυτή είναι τουλάχιστον η εκτίμησή μου, ως απάντηση σε ό,τι έχει κάνει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό ή, εν πάση περιπτώσει, τα θαλάσσια πάρκα κλπ. Όπου η Τουρκία, παρά το γεγονός ότι αυτά όλα είναι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Ελλάδος, δεν τα αναγνωρίζει ότι παράγουν αποτελέσματα και γι' αυτό αντιδρά έτσι όπως αντιδρά. Λοιπόν, αλλά στην ανταλλαγή που κάνατε νωρίτερα.
1: Μα είδατε τι ωραία το πάμε εδώ.
2: Έχετε και οι δύο δίκιο. Δηλαδή από
1: και οι δύο, πλευρά, από και εγώ θα έχω το δίκιο.
0: Εκεί, έλα, ας τον ολοκληρώσω.
1: Ελάτε.
2: Λοιπόν, δηλαδή ότι ένας νόμος εσωτερικός σε καμία περίπτωση δεν παράγει τέτοια αποτελέσματα, ακόμα και αν είσαι υπερδύναμη. Ναι, μπορείς να τα επιβάλλεις με την ισχύ των όπλων που λέει ο λόγος, αλλά από την άποψη του διεθνούς δικαίου τίποτα δεν λέει όταν αντίκειται στις διεθνείς συμβάσεις. Παρά το γεγονός ότι η Τουρκία δεν τις έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας, αυτό δεν έχει σημασία, εθιμικά τη δεσμεύει, όπως θα σας πούνε συνάδελφοι του διεθνούς δικαίου. Το ζήτημα λοιπόν είναι...
1: Πολιτικά ναι. Το κάνει δηλαδή αυτό.
0: Όχι, γιατί μην έχουμε το roots race όπως το είχαμε το 2020. Θέλω να πω, όταν εφαρμόσεις ένα νόμο, μπορεί να τον εφαρμόσεις όπως θέλεις εσύ. Μην έχουμε διενέξεις στη θάλασσα, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε πράγματα τα οποία δεν μπορεί να προβλέψει κανείς. Γιατί θέλοντας να εφαρμόσει η Τουρκία τον νόμο της, μπορεί να κάνει οτιδήποτε.
2: Αυτό όμως είναι ένα πρόσχημα στο εσωτερικό, δεν αφορά εμάς. Δηλαδή για μας το ίδιο θα ήταν είτε υπήρχε ο νόμος είτε δεν υπήρχε, αν βγάλει το Ούρουτς Ρέις πάλι ή αν αμφισβητήσει εμπράκτος, ακόμα και αν δεν έχει νομοθετήσει το παραμικρό. Εντάξει, δεν έχει να κάνει με τις εσωτερικές ανάγκες του Ταϊπ Ερντογάν, δηλαδή ότι το κάνει για λόγους
1: εσωτερικούς. Το πολιτικό του στίγμα δείχνει, κύριε Φαντή. Εγώ θεωρώ ότι εγώ θέλω να κάνω αυτό.
0: Πάντως, εγώ θυμάμαι ένα μήνα το Roots Rage που τον Ιούλιο ήμασταν όλοι με την αυτά στα χέρια. Ήμασταν όλοι πάρα πολύ αγχωμένοι και η χώρα πάρα πολύ αγχωμένη και η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη και απρόβλεπτη.
2: Βεβαίως. Και επαναλαμβάνω ότι αυτό, με την επιφύλαξη πάλι να το δούμε, να το διαβάσουμε.
0: Σωστό είναι αυτό που λέμε.
2: Σηματοδοτεί την επιστροφή σε ατμόσφαιρα έντασης, ελεγχόμενης έντασης ενδεχομένως, αλλά κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι αν η Τουρκία βγάλει το Ούρουτς Ρέις ή βγάλει τις φρεγάτες ή δεν ξέρω εγώ τι στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Αυτό
2: πάντως, και δεν θέλω να είμαι κυνικός, αυτό ήταν πάντοτε ένα ενδεχόμενο.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
2: Η Τουρκία δεν έχει αλλάξει τις θέσεις της καθόλου. Σωστό. Αυτό το οποίο ψάχνει, γιατί ξέρει την αδυναμία των επιχειρημάτων της, είναι κάποιο τρόπο νομιμοποίησης. Δεν μπορεί να το νομιμοποιήσει διεθνώς, γιατί το διεθνές δίκαιο δεν της το επιτρέπει και το δίκαιο της θάλασσας και γι' αυτό δεν το έχει υπογράψει κιόλας. Και προσπαθεί να κάνει αυτό. Και έτσι ώστε, όπως είπατε κι εσείς, να έρχεται ο πλοίαρχος του τάδε πλοίου και να λέει εγώ εφαρμόζω τον νόμο, δεν μπορώ να παραβιάσω τον νόμο της πατρίδας μου. Ένα εντελώς γελίο επιχείρημα βεβαίως, αλλά θα έχει την
1: δημιουργεί τριβές.
0: Ακριβώς.

0: Όταν δεν σέβεσαι το δίκαιο της θάλασσας και το διεθνές δίκαιο, αυτό είναι το μοναδικό επιχείρημα που έχεις, το νόμο σου. Το νόμο σου.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, έτσι. Είναι ότι, ότι σηματοδοτεί, όπως είπα και νωρίτερα, την πρόθεση της Τουρκίας να ανεβάσει τους τόνους.
2: Ναι, μόνο πολιτικά σου λέει τώρα αυτή, εγώ αυτό πιστεύω, αυτό είναι και τα λοιπά.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια αντίληψη στην Τουρκία και αυτό δεν το έχουμε συζητήσει πολύ στην Ελλάδα, όχι ότι θα έπρεπε να επηρεάζει τις αποφάσεις μας, αλλά είναι γεγονός ότι η Τουρκία νιώθει πάρα πολύ στριμωγμένη τα τελευταία χρόνια, δεν της βγαίνει σχεδόν τίποτα, μετά το τουρκολιβικό δηλαδή και την συνολική αντίδραση της Ελλάδος, και με δεδομένο το τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή με το Ισραήλ, νιώθει ότι όλες τις περιφερειακές φιλοδοξίες είναι στον πάγο. Δεν θέλω να πω ματαιώνονται, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι στον πάγο.
2: Και δεν βλέπει, κύριε καθηγητά, και τη στήριξη των ΗΠΑ που θα ήθελε, πιστεύω εγώ.
1: Βεβαίως δεν τη βλέπει. Η Τουρκία είναι πολύ μεγάλη χώρα, δεν μπορεί να την αγνοήσει κανείς, αλλά μετά από τα λάθη τα δικά της, δεν θεωρείται αξιόπιστος εταίρος. Θεωρείται κάποιος ο οποίος δεν πρέπει να χαθεί.
2: Σε αντίθεση με εμάς που πιστεύω ότι και ο κάθετος διάδρομος και όλα αυτά έχουν λίγο αναβαθμίσει την σχέση.
1: Έχουν αρκετά αναβαθμίσει τη σημασία της χώρας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Γι' αυτό και αυτό είναι που ενοχλεί την Τουρκία και το έχουμε δει, κοιτάξτε, το έχετε αναφέρει, το έχετε παρουσιάσει με όλα τα τελευταία 2-3 χρόνια, το πως μια εσωτερική συζήτηση στην Τουρκία δείχνει συνεχώς ότι η Ελλάδα περικυκλώνει την Τουρκία, ότι η Ελλάδα υπονομεύει τα δικαιώματα της Τουρκίας κλπ. Είναι, όσο και αν μας ακούγεται περίεργο, είναι ένα αφήγημα το οποίο ακούγεται.
2: Κύριε καθηγητά,
0: σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φαντή. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Ήταν ο κύριος Φαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Θα σας ενημερώσει από κοντά.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είστε, καλή εβδομάδα. Ανταμώνουμε μετά την ανάπαυλα, ανταμώνουμε και πάλι μετά την ανάπαυλα του Σαββατοκύριακου. Ελπίζω να περάσατε όμορφα. Δεν ξέρω τώρα πόσο παρακολουθήσατε τις εξελίξεις στην ειδησιογραφία. Είμαι σίγουρος πως την έχετε παρακολουθήσει με αναλυτικό τρόπο. Διότι είχαμε πολλά πραγματάκια μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε όλα εδώ. Θα χαρτογραφήσουμε μαζί την επικαιρότητα, όπως άλλωστε κάνουμε καθημερινά. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μία σειρά, γιατί όντως θα είμαστε τρεις ωρίτσες μαζί. Αλλά είναι τόσα πολλά τα θέματα της ειδησιογραφίας που να δούμε τι θα προλάβουμε. Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα κύριε Καραγευρέκη. Καιρό έχουμε να ανταμώσουμε, πολύ καιρό. Λοιπόν, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη που έχει έρθει με άλλο άρωμα σήμερα. Με τελείως διαφορετικό άρωμα, να τα ακούσει συνυφλή. Στο 211-200-8200, εκεί θα βρείτε την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Όσοι βαριέστε να γράψετε, απλά καλείτε στο 211-200-8200 και η κυρία Βουγιουκλιώτη θα σας καθοδηγήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όσοι τώρα δεν θέλετε να ακούσουν οι διπλανοί σας τι θέλετε να βγει στον αέρα, στούντιο papakirialfm.gr. Αυτό είναι το mail μας, στέλνετε το mail, αυτό το οποίο θέλετε να διαβάσουμε και να το σχολιάσουμε βεβαίως. Να κάνετε ακόμα και τις καταγγελίες σας, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι είναι αυτό εκεί έξω το οποίο σας εκνευρίζει. Σε κάθε περίπτωση εμείς όλα αυτά τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ.

Μία ακόμη εβδομάδα ξεκινά με τον Σέριφμαν, τον Ντόναλντ Τραμπ, να απειλεί το Ιράν και να προαναγγέλει νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να είναι ήδη να ανήκει στο παρελθόν, να ανήκει στην ιστορία. Ωστόσο άφησε ως παρακαταθήκη τη βούληση του Κυριάκου Μητσοτάκη να βάλει ένα τέλος στις γκρίνιες, σε οποιαδήποτε γκρίνια και από οπουδήποτε και αν αυτή προέρχεται, στέλνοντας μήνυμα στους απόντες. Έστειλε ένα πολύ δυνατό μήνυμα στους απόντες ο κύριος Μητσοτάκης. Δεσμεύτηκε για ακόμη μια φορά και επανέλαβε την απόφασή του για εκλογές το 2027. Αρχηγική εμφάνιση δένδια, θα τα πούμε και αυτά. Ο Ακύλας τελικά δεν το έφερε. Δεν πειράζει, η προσπάθεια μερικές φορές αρκεί περισσότερο. Έρχονται τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Σας έχουμε παρασκήνιο και πάρα πολλές πληροφορίες. Αυτά και πολλά ακόμη σήμερα, Δευτέρα, 18 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026.

Ο ήλιος ανατείλει 10 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 32 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ, μεγαλώνει η μέρα, όπως και να το κάνουμε. Είμαστε ήδη, έχουμε ξεπεράσει το πρώτο μισό του Μαΐου, το ξεπεράσαμε και αυτό. Φεύγει γρήγορα ο καιρός, περνάνε γρήγορα οι μέρες, αυτό είναι καλό. Μπας και φύγει όσο γίνεται πιο σύντομα το 2026 και εξορκίσουμε και όλο το κακό που έχει φέρει το 2026. Όχι το διεδεύτερο, σε τίποτα το έτος. Ο Ντόναλντ Τραμπ και τα καπρίτσια του νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Διανύουμε την 138η ημέρα του έτους και έχουμε και πάρα πολλές ενδιαφέρουσες γωνίτσες όσον αφορά στο ημερολόγιο, όσον αφορά στην ατζέντα της ημέρας. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία, είναι Διεθνής ημέρα μουσείων, είναι Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS και Παγκόσμια ημέρα πορφυρίας, παρακαλώ.

Και πριν περάσουμε στις πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες γωνίτσες της ατζέντας μας, για το Ιράν ανοίγω εισαγωγικά. Για το Ιράν ο χρόνος τρέχει και καλά θα κάνουν να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Ο χρόνος είναι κρίσιμος. Κλείνω τα εισαγωγικά. Ποιος άλλος, ο Ντόναλντ Τραμπ βεβαίως, ο οποίος τη μία ξυπνά με διάθεση εκεχηρίας, με διάθεση ειρήνης, την άλλη ξυπνά, δεν ξέρω, με διάθεση, δεν ξέρω τι ξυπνά από μέσα του. Τι βγαίνει, βγαίνει ο κατακτητής, ο Κόναν, ο βάρβαρος, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε μια διάθεση που απειλεί για ακόμη μια φορά το Ιράν με νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις και γενικότερα τη Μέση Ανατολή και με διάφορες έτσι αναρτήσεις τις οποίες κάνει χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη. Ανέβασε ένα χάρτη, ανέβασε το χάρτη της Μέσης Ανατολής, δεσπόζει η σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών και η Τεχεράνη βρίσκεται στο κέντρο περίπου όπου τη σημαδεύουν, όπου μάλλον προς το μέρος της, η Πταντεβέλη. Ο Τραμπ έχει κακό σκοπό. Δεν ξέρω να το έχουμε καταλάβει. Έχουμε μπλέξει πάρα μα πάρα πολύ άγρια. Η ανάρτηση ερμηνεύεται ως νέα δημόσια προειδοποίηση της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη σε μια περίοδο αυξημένης έντασης και σεναρίων για πιθανή επανέναρξη αμερικανικών στρατιωτικών πληγμάτων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Οι αναλυτές είναι αυτοί. Σας διάβασα ένα ρεζουμέ από αυτά τα οποία έχουν πει. Συνεχίζουμε κάπως έτσι. Σαν σήμερα το 1821 ο Νικηταράς κερδίζει τους Τούρκους στα Δολιανά Κινουρίας. Από τη μάχη αυτή ο γενναίος οπλαρχηγός θα μείνει στην ιστορία ως τουρκοφάγος. Κάναμε και το πρώτο σαρδάμ της εβδομάδας. Μόλις τα 9 προς 10 λεπτά. Καλά πάει. Το 1828 οι Τούρκοι προσβάλλουν το Φαραγκοκάστελο Χανίων. Το υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές του. Λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της μέρας εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου, τα φαντάσματα των ηρώων. Οι γνωστοί μας δροσουλίτες. Έχετε βρεθεί? Καλό είναι να πάτε μια βόλτα. Καλό είναι να καθίσετε. Γίνονται και διάφορες εκδηλώσεις και να καθίσετε μέχρι τα χαράματα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γενικότερα, επικρατεί, είναι μια περίεργη και ιδιαίτερη περιραίουσα ατμόσφαιρα. Ιστορική ημέρα, διότι το 1963 ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Σαρλ ντε Γκολ μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα, το Ελλάς-Γαλλία Συμμαχία. Έχει ακουστεί, βέβαια έχει ακουστεί από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία διότι φαίνεται ότι εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και τις ημέρες μας. Το 1980 άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται παυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές στον αμυντικό του ΠΑΟΚ, Φιλότα Πέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδας. Ο γυρεός θα κρυφθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί. Θα συνεχίσουμε. Για ακούστε αυτό τον τύπο, ακούστε τον λίγο.

Έχει γενέθλια ο Κρίστοφερ Μπόιλ και αν δεν σας λέει κάτι το όνομα, το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο είναι Κρις Κορνέλ. Είναι ο τύπος που ακούγεται και όπως και να το κάνουμε, ο τύπος έχει αφήσει ιστορία με του Soundgarden. Το 2017, σαν σήμερα, συγγνώμη, τι λέω, γενέθλια, ο Χριστός του Παναγία. Σαν σήμερα πέθανε ο Κρις Κορνέλ. Έλα, το πάμε από την αρχή.

Συνεχίζονται στις γωνιές της σημερινής ατζέντας. Το 1989 η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αποκλείει από τους συνδυασμούς του κόμματος τον Αγαμέμνονα Κουτσόγεωργα που κατηγορείται για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Και το 2000 με συντριπτική πλειοψηφία το Ευρωκοινοβούλιο εγκρίνει την αίτηση της Ελλάδας για την ένταξή της στην Οικονομική Νομισματική Ένωση.

Επιστρέφοντας στη δύσκολη εξίσωση της, των θεμάτων στη Μέση Ανατολή, το Ιράν προειδοποιεί τη διεθνή ναυσιπλοεία για επιβολή τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούς. Απειλεί πλέον και τους παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσσούς το Ιράν. Σύμφωνα με διεθνή μέσα, η Τεχεράνη σχεδιάζει να επιβάλλει ειδικό φόρο στα υποθαλάσσια καλώδια που διατρέχουν εκεί την περιοχή, την γενικότερη περιοχή του Ορμούς, και τα οποία μεταφέρουν τεράστιο όγκο διαδικτυακών και χρηματοοικονομικών δεδομένων μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Περσικού κόλπου. Να λοιπόν πως μεταφέρεται και σε άλλα σημεία, σε άλλες γωνιές αυτός ο πόλεμος. Το πράγμα, όσο περνάει ο καιρός, γίνεται και δυσκολότερο, και ενδεχομένως αυτή η πληροφορία είναι που έκανε τον Τραμπ να βγει για ακόμη μία φορά από τα ρούχα του. Ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος μεταδίδει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε για αύριο Τρίτη στην αίθουσα επιχειρήσεων σημαντική, όπως τη χαρακτηρίζει, σύσκεψη με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να συζητηθούν ποιες είναι οι επιλογές, ποιες επιλογές έχει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Το θέμα τάθηκε επιτάπητο στη τηλεφωνική συνομιλία του Τραμπ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Μετά τη λήξη της συνομιλίας, ο Νετανιάχου συγκάλεσε σύσκεψη με υπουργούς και συνεργάτες του. Κάτι κινείται, και αυτό το οποίο κινείται, κινείται μάλλον προς την αρνητική κατεύθυνση. Το άσμα το ακούτε. Για πάμε στα αρχαία μας γνωμικά.

Η σημερινή έμπνευση ανήκει στον Δημήτρη Σταυρακάκη. Θα μιλήσουμε για τις απφόλυπες σήμερα. Η Σαφώ λοιπόν, η σπουδαία αυτή λυρική ποιήτρια από τη Λέσβο, μας έχει κληροδοτήσει μερικά από τα πιο διαχρονικά και ευαίσθητα γνωμικά της αρχαιότητας, κυρίως γύρω από την ομορφιά, τον έρωτα και την ανθρώπινη φύση. Ο όμορφος είναι όμορφος όσο μπροστά σου στέκει, μα ο αγαθός, ο καλός, είναι όμορφος και αργότερα και πάντα, έχει πει. Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω, ούτως ή άλλως σας το απέδωσα απευθείας στα νεοελληνικά. Φήμη είναι η ευωδιά των αγαθών μας πράξεων. Η πραγματική καλή υπόλοιψη πηγάζει από τις καλές πράξεις μας, σύμφωνα με τη Σαπφό. Άντε να σας δώσω και ένα μπόνους. Αν μία αγάπη, και πάλι στα νεοελληνικά θα το αποδώσω απευθείας, αν μία αγάπη διαρκεί, είναι γιατί κάτι μένει ακόμη μέσα μας ανικανοποίητο. Τροφή για σκέψη. Πάμε για άλλα, κύριε Καραγευρέκη.

Καλημέρα στο Μάνο τον Ιφλή, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά πάντα φίλε μου. Να προσέχεις το δρόμο, κυκλοφορούν πολύ περίεργοι. Είδατε, εδώ σε αυτή τη χώρα όταν κάτι δεν μας πάει καλά, όταν κάτι ας πούμε ξεκινά σε αυτή τη χώρα και αποδεικνύεται ότι κάτι έχουμε κάνει λάθος στο σχεδιασμό, τι κάνουμε, απλά το σταματάμε. Αναφέρομαι στα πατίνια. Εντάξει. Και οι βλαμμένοι εκεί έξω το τράβηξαν από τα μαλλιά. Γιατί το έχουμε πει. Πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους. Δημιούργησαν τόσα μα τόσα πολλά προβλήματα που τελικά φτάσαμε στο σημείο να συζητάμε και μάλλον προς τα εκεί κατευθύνεται η πολιτεία. Άκουσα τον κύριο Χρυσοχοίδη με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα σταματήσουν, θα απαγορευθούν τα πατίνια να τα χρησιμοποιούν οι ανήλικοι. Ξεκινάμε από εκεί. Και όσον αφορά στους ενήλικες, θα τους αντιμετωπίζουν όπως αντιμετωπίζουν τον κάθε οδηγό αυτοκινήτου, μηχανής και πάει λέγοντας. Έτσι, έτσι απλά. Έτσι απλά, διότι δεν μπορούμε ούτε αυτό το κομμάτι της μικροκινητικότητας να διαχειριστούμε σε αυτή την πόλη, σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, καλημέρα και στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Να έχετε καλή εκπομπή, αδέρφια μου. Είπαμε, ο Μάνος και ο Γιάννης ανοίγουν το μαγαζί κάθε πρωί εκεί στο Open στις 6 ώρα. Εμείς λίγο νωρίτερα ανοίγουμε το μαγαζί στο Real FM. Την αγάπη μου και πάλι να προσέχετε. Πολλά τα μηνυματάκια σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω κι άλλα, θέλω κι άλλα. Δεν τα αφήνουμε έτσι. Τι, μόνο τόσες λίγες αντιδράσεις όσον αφορά στο θέμα του Ακύλα. Δεν έχετε απαυδίσει ότι αδικηθήκαμε, ότι μας αφήσαν εκτός πεντάδας. Εν πάση περιπτώσει, ο συνονόματος ο Σπύρος, ο ταξιτζής Σπυράκο, καλημέρα, καλή εβδομάδα μου στέλνει την αγάπη μου. Σταθερά χέρια στο τιμόνι και μακριά από τους περίεργους. Έτσι, λοιπόν, και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Νάτος και ο Αβραάμ, Σπύρο, είχαμε πολλά νέα θέματα το τριήμερο. Μερικά ξεκίνησαν ήδη από την Παρασκευή, το θυμάσαι. Απλώς ξεχαστήκαμε λίγο με Eurovision, συνέδριο και τις απαντήσεις της αντιπολίτευσης. Με το που βγαίνεις όμως από ένα σούπερ μάρκετ, καταλαβαίνεις αμέσως πως η κατάσταση παραμένει πολύ δύσκολη για τον κόσμο και το λέω όσο πιο σεμνά γίνεται. Άκουσαμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τις ομιλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού αυτής της χώρας και Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, να αναφέρεται σε όλα αυτά τα ζητήματα της καθημερινότητας. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά την Παρασκευή έχοντας ακούσει, επαναλαμβάνω πολύ προσεκτικά την ομιλία του, το Σάββατο πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ, αντιλήφθηκα ότι πολλά προϊόντα είχαν πάρει αύξηση. Και επειδή με το Μάνο έχουμε ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό τη μάχη του κρεμμυδιού, να σας πω το εξής, ότι το Σάββατο, ναι, είχε αυξηθεί κατά 2 λεπτά. Και το κρεμμύδι βιωτίας και το κρεμμύδι από την Ινδία πάνε παράλληλα. Ξεκινήσαμε από τα 88 λεπτά πριν από 2 Τετάρτες. Από Τετάρτη σε Σάββατο από τα 88 είχε πάει στα 92 και από Σάββατο σε Σάββατο έφτασε τα 94 λεπτά. Το παράδοξο της ιστορίας είναι ότι αυξάνονται παράλληλα οι τιμές. Και για το κρεμμυδάκι από τη Βιωτία και για το κρεμμυδάκι από την Ινδία ένα πράγμα. Ακόμα δεν μπορώ να το κατανοήσω. Τι να σας πω, αν εσείς έχετε εξήγηση σε αυτό, εδώ είμαστε. Πολύ, μα πάρα πολύ, θα σας ευχαριστήσω διπλά και τριπλά αν μπορέσετε να μου ξεκλειδώσετε το μυαλό όσον αφορά στο συγκεκριμένο κομμάτι. Καλή μέρα και καλή εβδομάδα από Θεσσαλονίκη. Όσο για τη διαγραφή Πολάκη, μου γράφει ο Αβραάμ, μάλλον ταιριάζει λαϊκή υπαρμία, μία του κλέφτη, δυο του κλέφτη. Ένας από τους συνέδρους είπε το εξής, και μάλιστα τώρα επειδή δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομα, στέλεχος και βουλευτής κιόλας, απλά ξέρετε το Αλτσχάιμερ, δεν έχω σημειώσει το όνομα, ας μην πω λάθος όνομα, θα πω το εξής. Είπε κάτι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Δεν γίνεται με αυτή την αντιπολίτευση που έχουμε απέναντί μας να μην καταφέρουμε την αυτοδυναμία. Είναι εισαγωγικά στελέχου της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτό το τριήμερο, στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το κλίμα, να ξέρετε. Και επειδή συζήτησα με πάρα πολύ κόσμο, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι λέει το στόμα τους. Εγώ θα τα μοιραστώ πάντως μαζί σας, διότι είμαι και μαρτυριάρης.

Καλημέρα στον Νίκο Αγγελίδη. Καλή εβδομάδα μου γράφει. Καλημέρα φίλε Σπύρο και καλή εκπομπή από το φούρνο εκεί στο Μπελβί, στη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα στους συναδέλφους αρτοποιούς και στον θείο Βαγγέλη με τα κουλουράκια του που σε ακούει. Κανονικά και εκείνος. Έχω δώσει εντολή, λέει. Καλά κάνεις. Α, δεν το συζητάμε. Και βεβαίως, αν χτυπήσει το τηλέφωνό σας και σας πούν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, Real FM να πείτε. Ξέρετε τώρα εσείς. Την καλημέρα μου Νίκο, την αγάπη μου. Γεια σου ελπίδα μου, καλημέρα μας και ήρεμη εβδομάδα. Αν δεν τη βλέπω να είναι ήρεμη, δεν τη βλέπω. Δεν έχω τέτοιες πληροφορίες, αγαπητέ ή αγαπητή lovable. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται, έχει ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες από τη Βιέννη. Δεν τα γνωρίζω αυτά. Αλλά εν πάση περιπτώσει καλό είναι που μ' αρέσει που έχουμε και οπαδούς της Eurovision που μαθαίνουν πολλά πραγματάκια και τα μοιράζονται μαζί μας. Την αγάπη μου, την αγάπη μου. Καλή εβδομάδα. Πάνω απ' όλα να έχουμε μια καλή και ήρεμη εβδομάδα. Για πάμε σε μερικά χριστικούλια και θα συνεχίσω με τα μηνυματάκια σας που γίνεται ένας πολύ ωραίος χαμούλης. Διότι έχουμε ένα λεπτό, θα σας πω 2-3 χριστικούλια πριν περάσουμε στα πάρα πολύ έτσι βαριά. Πρώτα απ' όλα έχουμε αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών. Έως την Πέμπτη οι σταθμοί σε πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Η γραμμή 1 του ΙΣΑΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Αυτά έτσι σε όλους όσοι, έτσι για να φτιάξετε το πρόγραμμά σας, γιατί υπάρχει πολλής κόσμος εκεί έξω που πραγματικά προσπαθεί να μετακινηθεί με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και γιατί λέω προσπαθεί? Ναι, διότι χρειάζεται προσπάθεια σε αυτή την πόλη για να μετακινηθείς με τα μέσα όπως και να το κάνουμε. Υπάρχει ένα ζητηματάκι, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Τώρα, επειδή ναι, έχετε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτά τα οποία υπόθηκαν εκεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, έγινε πολλή κουβέντα, υπήρξε μεγάλο σούσουρο στα περισσότερα πηγαδάκια. Συζητούσαν ασφαλώς την απουσία του Κώστα Καραμαλή, συζητούσαν και το γεγονός ότι κάτι πρέπει να γίνει και να αλλάξει η κατάσταση και να έρθουν πιο κοντά και πάλι η Νέα Δημοκρατία με τον Αντώνη Σαμαρά, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το μήνυμα βεβαίως που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσον αφορά στους απόντες, νομίζω ότι κλείνει το οποιοδήποτε ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης. Παρόλο που και ένας εκ των στενότερων συνεργατών του κυρίου Σαμαρά ανέβηκε στο βήμα και είπε ότι ένα τηλεφώνημα, μια καλή κουβέντα μπορεί να αλλάξει και το κλίμα. Αλλά δεν το βλέπω αυτό να έρχεται.

Εδώ είμαστε 25 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Ναι, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας για το λεκανοπεδίο της Αττικής και όχι μόνο. Μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας. Μπορείτε να μας ακούτε στην πρωτεύουσα που βρίσκεστε, στο Χωριουδάκι που μεγαλώνετε, που εργάζεστε. Δεν έχετε, διότι είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM. Δεν έχετε παρά να βρείτε τη συχνότητα και να κολλήσετε εκεί τη βελόνα του ραδιοφώνου σας. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας παρακολουθήσετε, δεν μπορείτε να μας ακούσετε στα FM, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς. Πατάτε ένα enter. Και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως κάνει ο Νίκος. Γεια σου ρε Νίκο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Από το Ho Chi Minh City, από τη Σαϊγκόν, στέλνει το μήνυμά του ο Νίκος και στέλνει και φωτογραφίες. Τι ωραίες εικόνες είναι αυτές. Λοιπόν, ο Νίκος μας στέλνει φωτογραφίες από πολιτές καφέ στο δρόμο, πάνω σε δίκυκλα. Στο δρόμο, λέει, δίπλα στο πάρκο. Αγοράζω και τον απολαμβάνω κάτω από τη σκιά των δέντρων. Σας στέλνω, λέει, κάποιες φωτογραφίες από την καθημερινότητα των απλών ανθρώπων. Εδώ έχουμε ελεύθερη οικονομία, λέει ο Νίκος. Αυτές, να ξέρεις, θα τις παραπέμψω απευθείας στο Στεφανάκι μας για το ενικός.gr. Χριστός Ανέστη και καλή εβδομάδα, φίλε Σπύρο μου, γράφει ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου, μου λέει, η θερμοκρασία εκεί στο Σίδνεϊ. Παρά λίγο να μας το πάρετε, Και η Αυστραλία στην Eurovision, παρακολούθησες Eurovision, τέλη μου? Γιατί ήτανε πολύ δυνατή η παρουσία της Αυστραλίας. Λοιπόν, έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ζακέτα να πάρεις σήμερα, θα την χρειαστείς.

0: Διαβάζω στο ενικός.gr και να μπείτε να διαβάσετε κι εσείς. Αναλυτικότατο ρεπορτάζ για την τραγωδία στη Ρόδο. Συγκλονίζει, ρε παιδιά. Μητέρα και κόρη σκοτώθηκαν σε τροχαίο. Κρατείται ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, ο οποίος θα απολογηθεί σήμερα. Αν δεν μ' απατάει η μνήμη μου, μισό λεπτάκι. Διότι όλο αυτό το οποίο συνέβη στις 3:30 το μεσημέρι, 3:30 το μεσημέρι, στην περιοχή Αφάντου, κοντά σε ένα σούπερ μάρκετ εκεί στο 18ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Λίνδου Ρόδου, το αυτοκίνητο των δύο γυναικών συγκρούστηκε με άλλο όχημα. Επέβαιναν ένας πατέρας, ο γιος του και μία γυναίκα, λένε οι πληροφορίες που διαβάζω εδώ στο ενικός.gr. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, γι' αυτό το λόγο κρατείται και ο οδηγός.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Και αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή σήμερα το μεσημέρι. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, οι δύο γυναίκες βρίσκονταν σταματημένες στο φανάρι. Μόλις αυτό άναψε, ξεκίνησαν και έγινε σύγκρουση με το άλλο αυτοκίνητο. Ήταν τόσο σφοδρή ώστε το όχημα των δύο γυναικών ανετράπη και διαλύθηκε. Λίγο να βάλουμε μυαλό. Παίζει που να πάρει ευχή. Παίζει. Την Παρασκευή, επειδή έπρεπε να επιστρέψω στο σπίτι, να αφήσω τη γυναίκα μου και μετά να ξαναγυρίσω εδώ στο στούντιο του Real FM, κάναμε παρεΐτσα και την Παρασκευή το βράδυ, μέχρι τις 12 η ώρα, τα μεσάνυχτα, μαζί με την Ελένη την Κατσαμπέκη μέχρι τις 11, και ήταν πολύ όμορφη η παρέα σας, πραγματικά. Βέβαια, εμείς έχουμε μία δυναμία στην πρωινή παρέα, όπως και να το κάνουμε, διότι είναι και οι δύσκολες ώρες. Οι πολύ πρωινές, οι πολύ δύσκολες ώρες, και όλοι όσοι και όσες μας ακούτε είσαστε εκεί έξω σε ετοιμότητα, προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη, και αυτό έχει την σημασία του. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, πηγαίνοντας προς το σπίτι, σε ένα σημείο που το όριο ταχύτητας δεν ξεπερνά τα 70 χιλιόμετρα. Σας έχω πει για το κοινωνικό πείραμα το οποίο κάνω. Εγώ πηγαίνω με τα όρια ταχύτητας. Σε αυτό το συγκεκριμένο δρόμο δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχω ακούσει και πόσες βασιλικές, πόσα βασιλικά φάσκελα έχω φάει, διότι πηγαίνω με το όριο ταχύτητας. Έγινε όμως ένα ατύχημα το οποίο στο τσακ πραγματικά δεν θρυνήσαμε θύματα. Γιατί? Διότι κάποιος προσπάθησε να κάνει προσπέραση, να κάνει ελιγμούς, δεν πρόσεξε το αυτοκίνητο το οποίο βρισκόταν κάπου ανάμεσα, και έγινε μια τριπλέτα εκεί, η οποία, ένα τριπλό τρακάρισμα δηλαδή, που θα μπορούσε να είχε και θύματα. Προσέξτε μου, ρε. Τα 70 χιλιόμετρα, παραδείγματος χάρη, στο συγκεκριμένο σημείο που έχει ο όριο ταχύτητας, μέχρι τα 100-110, που είναι για μικρό, είναι μικρό το μήκος που μπορείς, ας πούμε, να αναπτύξεις τέτοια ταχύτητα στο συγκεκριμένο σημείο. Το μόνο πράγμα το οποίο καταφέρνεις είναι απλά να φτάσεις 2-3 λεπτά νωρίτερα. Τα 2-3 λεπτά αξίζουν τον κόπο για να βάλεις σε κίνδυνο και τη δική σου σωματική ακυρεότητα και των υπολείπων. Αναρωτιέμαι. Ο Θοδωρής μου γράφει: Σπυράκο, καλημέρα. Αν ο Πρωθυπουργός είναι θυμωμένος με την ακρίβεια, εμείς είμαστε εξοργισμένοι και εξουθενωμένοι. Οφείλω να πω, Θοδωρή. Πραγματικά εξουθενωμένοι. Διότι αυτό το οποίο παρατηρούμε όλοι, πρώτα απ' όλα το παρατηρούμε στην τσέπη μας. Κατά δεύτερον, είναι δυνατόν κάθε φορά που πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και κάθε φορά που θέλεις να προμηθευτείς αυτά τα οποία συνηθίζει το κάθε νοικοκυριό να έχει στο σπίτι του, να τα βλέπεις αυξημένα κατά 2-3 λεπτά, σε άλλες περιπτώσεις κατά 20 λεπτά. Σας είπα το παράδειγμα κατεψυγμένου προϊόντος, το οποίο την Τετάρτη είχε 5,38 και το Σάββατο 7 ευρώ. Βοηθιά μας ένα πράγμα. Λοιπόν, καλημέρα και στον Τάσο. Όταν δεν έχεις καμία δυναμική, ως πρωθυπουργός λέει, ο λαός πληρώνει τα καύσιμα πολύ παραπάνω, ο Τραμπ κερδίζει, διότι το υγροποιημένο αέριο το παίρνεις με διπλάσια τιμή και ο πρωθυπουργός λέει είναι ο κατάλληλος γιατί θα σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο. Αυτό περιγράφει ο Τάσος, αυτό έχει αντιληφθεί ο Τάσος, το διαβάζω το μήνυμά σου, από εκεί και έπειτα Τάσο μου θέλεις να σου πω κάτι. Το θέμα της ακρίβειας είναι αυτό το οποίο πονάει όλη την ελληνική κοινωνία. Από εκεί και έπειτα το να φτάνουμε στο σημείο να ακούμε επισημάνσεις, να γίνονται επισημάνσεις από αυτούς που κυβερνούν, σαφώς, αν μη τι άλλο, είναι λυπηρό. Λυπηρό και αποκαρδιωτικό. Εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε όλα αυτά. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και για τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και για τις κινήσεις της Μαρίας Καριστιανού. Ο Αλέξης Τσίπρας στην ανακοίνωση τη φέρνει νωρίτερα. Τελικά δεν θα είναι το μήνα του θερισμού. Πάει για τέλη Μαΐου, λένε οι πληροφορίες. Θα τα πούμε επίσης αναλυτικά. Μια τελευταία καλημέρα να στείλω στην κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλή εκπομπή. Πάλι τραγωδία. Ξεκινάμε ελπιδοφόρα πάλι και σήμερα. Τι να πω. Ωστόσο, να ευχηθώ καλή εβδομάδα σε όλους μας. Υγεία και φώτιση. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, αλλά δυστυχώς το μόνο που καταφέρουμε είναι να χαλάμε το σάλιο μας και να χαλάμε φαιά ουσία. Δεν βάζουν μυαλό. Καθόλου μυαλό. Συγχαρητήρια και επισήμως στην ΑΕΚ και έχουμε εδώ στο στούντιο τον αρχισυντάκτη του αθλητικού τμήματος του Real FM, τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη. Τι κάνετε κύριε Σταυρακάκη, πώς είστε?
2: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Την καλημέρα μου.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Πριν από λίγο το δολέτη συνεχίζονταν στο νυχτερινό κέντρο που έχουν πάει οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, η τεχνική ηγεσία.
0: Ναι.
2: Η ιδιοκτησία, ο κύριος Ηλιόπουλος, με τους ήχους του Κωνσταντίνου Αργυρού το γλέντισαν και νομίζω ότι εκεί είναι και ο Χρήστος ο Μενιδιάτης.
0: Ναι.
2: Και το γλέντισαν τον τίτλο. Νωρίτερα είχαμε αποθέωση στην Allwyn Arena, στη φιέστα της ομάδας για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία, δεύτερου που παίρνει τα 4 χρόνια που είναι στο νέο γήπεδο. Πανηγύρισαν έξαλλα το πρωτάθλημα, κορυφαία στιγμή απονομή του κυπέλου, όταν οι αρχηγοί Μάνταλος Βίντα Μουκουντή το σήκωσαν στον αέρα. Στα αγωνιστικά, ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΚ, σε συνάρτηση με το 2-2 του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό. Οι Ερυθρόλευκοι τελικά στη δεύτερη θέση, πίσω από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, και έτσι θα συμμετάσχουν στα προκριματικά του Champions League. Άφησαν στην τρίτη θέση τον ΠΑΟΚ που παίζει στο Europa League. Είχαμε ένα σταρπαστικό σε εξέλιξη των δύο μάτς, γιατί ο Ολυμπιακός στο 41 προηγήθηκε για τον Ολυμπιακό με τον Ροντινέη στο 41, ο Κοϊτάς στο 72 ισοφάρισε, στη Λεωφόρο ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 2-0, ο Σντόεφ Μύθου τα γκολ, όμως δεν μπόρεσε να το κρατήσει, γιατί ήθελε νίκη για να περάσει τον Ολυμπιακό ή σε ισοπαλία, είχε πλεονέκτημα σε ισοπαλία βαθμών. Ναι. Ο Παναθηναϊκός με ένα καλό δεύτερο ημίχρονο, επιτέλους έπαιξε ένα καλό δεύτερο ημίχρονο, Τσέριν και τα Μπόλδα τα γκολ. Πρώτη ΑΕΚ 77, δεύτερος Ολυμπιακός 66, βγαίνουν στα προκριματικά του Champions League. Τρίτος ο ΠΑΟΚ με 64 στο Europa League, τέταρτος ο Παναθηναϊκός με 52, συμμετέχει στο Conference League. Τελευταία αγωνιστική για τις θέσεις 5-8, Άρης Λεβαδιακός 3-0, Όφη Βόλος 3-1. Πέμπτος ο Άρης, έκτος ο Λεβαδιακός, έβδομος ο Όφη. Ο Όφη βγαίνει στα προκριματικά του Europa League αφού πήρε το κύπελο. 8ος ο Βόλος. Μετά την ένατη αγωνιστική και προτελευταία στα play out, που χθες ο Πανστραϊκός έφερε ισοπαλία 1-1 στα Σέρας με την ομάδα του Πανετολικού, και σε συνάρτηση με το Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά το Σάββατο 0-0, και παρά το γεγονός ότι η ΑΕΛ κέρδισε το παιχνίδι με 2-1 της η ΑΕΛ τον Ατρόμητο με 2-1, υποβιβάζονται οριστικά στην Super League 2, ανεξάρτητα θα γίνει στην τελευταία αγωνιστική την ερχόμενη Πέμπτη, η ομάδα του Πανσεραϊκού και η ομάδα της Λάρισας υποβιβάζονται στην Super League 2. Ο Νίκολιτς τόνισε ότι δεν υπάρχει μυστικό, όλα βασίζονται στη σκληρή δουλειά, στο να έχεις πίστη. Για το Μελντιλίμπαρ του έγινε ερώτηση για το μέλλον του και λέει: έχουμε συμβόλαιο, δεν μου έχουν πει το αντίθετο, οπότε διέλυσε ότι φήμες μπορεί να υπάρχουν. Ερωτηματικό είναι τι θα γίνει με τον Μπενίτεθ, γιατί έχουν έρθει οι δικηγόροι του στην Αθήνα. Πιθανόν θα προχωρήσει ο Παναθηναϊκός σε λύση συνεργασίας. Σκασμένος ήταν ο Λουτσέσκου. Είπε για το χθεσινό παιχνίδι, ακόμα τόνισε ότι κάναμε και ηλίθια λάθη. Όμως μπροστά από όλα αυτά θα ακούσουμε τη δήλωση της χθεσινής ημέρας. Έρχεται από τον Λάζαρο Ρώτα, τον διεθνή αμυντικό της ΑΕΚ, στη Φιέστα, όπου ενώ μίλαγε για τη μεγάλη επιτυχία της ΑΕΚ, λέει: θέλω να πω και δύο πράγματα. Και αναφέρθηκε στις δύο 17χρονες που αυτοκτόνησαν και λέει: μια αγκαλιά ίσως σώσει μια ζωή. Είναι συγκλονιστικά τα λόγια του Λάζαρου και πραγματικά πολλά μπράβο που το παιδί αυτό θυμήθηκε και το κοινωνικό πρόσωπο που πρέπει να έχουν στο ποδόσφαιρο και γενικά όλοι μας. Για να τον ακούσουμε.
3: Έχουμε επιρροή και μπορεί να έχουμε επιρροή έστω και σε 1% των ανθρώπων και είναι τρομακτικό αυτή τη στιγμή να χάνονται νέες ζωές και είναι ακόμα πιο τρομακτικό που μέχρι αυτή τη στιγμή τους βλέπεις λες και είναι οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι στον κόσμο και ότι είναι δυνατοί και ότι όλα είναι καλά δίχως κανείς να καταλαβαίνει το πώς είναι μέσα τους. Αναφέρομαι στις αυτοκτονίες των κοριτσιών. Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος είναι συνδεδεμένος αλλά μέσα τους είναι φοβισμένος, εξαντλημένος για να δείξει και να αποδείξει ότι είναι καλά και δυνατός. Ίσως θα έπρεπε και εμείς από πλευράς μας, όταν ρωτάμε κάποιον το αν είναι καλά ή το αν νιώθει καλά, να το νοούμε αληθινά και ίσως έτσι ο άνθρωπος ο οποίος αναφερόμαστε δεν αισθάνεται ότι είναι βάρος, αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται πραγματικά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως είναι η αιτία στο να σωθούν ζωές. Και κάτι τελευταίο θέλω να αναφερθώ στους ίδιους αυτούς που καθημερινά παλεύουν σιωπηλά μέσα τους. Να μην πάρουν μια απόφαση που θα είναι μόνιμη και δεν έχει γυρισμό για έναν πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί. Και ελπίζω να δώσω πάτημα και να παίξει αυτή η συνέντευξή μου, όχι εμένα ας με κόψουν, ας παίξουν μόνο τα λόγια μου, έστω και 1%, να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά μέσα τους, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο να ζούμε σε μια κοινωνία και να χάνονται νέες ζωές.
2: Νομίζω ότι ήταν συγκλονιστικός ο Λάζαρος σε αυτά που είπε χθες το βράδυ πάνω στα πανηγύρια. Μίλησε εκεί στην μειχτή ζώνη και σίγουρα τα λόγια του πολύ πολύ σημαντικά. Λοιπόν, κλείνοντας, ο ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε ανακοίνωσή της ζητάει συγγνώμη για το γεγονός ότι η ομάδα δεν μπόρεσε να πάει στο Champions League και να πάρει τη δεύτερη θέση και να είναι τρίτη, και λέει ότι θα επανέλθουμε στο μέλλον και στην επόμενη σεζόν. Και να σου πω εγώ ακόμα για την επιτυχία της Εθνικής Ομάδας Χάντμπολ των Ανδρών που κέρδισε μέσα στην Ολλανδία, μέσα στο Ρότερνταμ, 38-33 την Ολλανδία. Την είχε κερδίσει και στη Χαλκίδα την περασμένη Τετάρτη και κατάφερε να προκριθεί στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2027. Mm-hmm. Για δεύτερη φορά στην ιστορία της ήταν η δεύτερη φάση των play-off. Πολύ μεγάλη επιτυχία απέναντι στην Ολλανδία που έχει σειρά παρουσιών σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πράγματα στο χάντμπολ. Αυτά. Δεν ξέρω, ερώτηση, έχεις κάποια ερώτηση, κάτι θα θέλεις να ρωτήσεις. Πάμε, κάτι θα θέλεις να ρωτήσεις. Είδες, σου είπα ότι ο Μεντιλίμπαρ είπε ότι έχω συμβόλαιο. Για τον Λουτσέσκου δεν τίθεται θέμα. Να ξέρεις, για τον Λουτσέσκου δεν τίθεται θέμα. Πιστεύω ότι θα παραμείνει. Ο άλλος είναι αμφίβολος, ο Μπενίτεθ. Και ο Νίκολετ φυσικά θα παραμείνει γιατί ο κύριος έχει και συμβόλαιο. Ο κύριος Ηλιόπουλος απόψε εκεί στα μπουζούκια.
0: Ο Μπενίτεθ φταίει που.
2: Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Ναι. Ο Ηλιόπουλος είπε: είχα 5 επιλογές προπονητών. Μόνο αυτόν ήθελα να δω. Αυτός μου έκανε κλικ. Έτσι είπε για τον Νίκολετ. Λοιπόν, πάμε.
0: Ο Μπενίτεθ ευθύνεται που ήρθε στα μέσα τη σεζόν χωρίς να έχει κάνει προετοιμασία τη ομάδα, χωρίς το παραμικρό.
2: Ευθύνεται για το γεγονός ότι είχε κάποια κολλήματα και ενώ είχε κάποιους παίκτες που μπορούσε να χρησιμοποιήσει, δεν τους χρησιμοποίησε.
0: Μάλιστα.
2: Τρανό παράδειγμα, ο Παντελίδης που πήρε από την Κηφισία μαζί με τον Ανδρέα Τετέη. Από εκεί και πέρα, όταν παίρνεις ένα προπονητή τέτοιο, καλύτερα να του δώσεις και τον απαιτούμενο χρόνο για να μπορέσει να δεις πώς θα κυλήσει η ιστορία. Γιατί έτσι δεν βγαίνει νόημα.
0: Επίσης ερώτηση. Ναι. Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ διεξήχθη και κλεισμένο
2: το θυρών ήταν. Ναι.
0: Μάλιστα. Και είναι ο τελευταίος αγώνας του Παναθηναϊκού στο Απόστολος
2: Νικολαίδης. Στο ιστορικό γήπεδο, γιατί μετά του χρόνου θα είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και πιθανότατα από τη νέα σεζόν στο Ολυμπιακό Στάδιο να είναι και ο Ολυμπιακός. Αν ξεκινήσουν τα έργα για το Καραϊσκάκι, να βγαίνουν κάτι συμπληρώματα στις εξέδρες.
0: Άρα δηλαδή η τελευταία εικόνα που θα έχουμε από το Απόστολος Νικολαίδης, από αυτό παραλαμβάνω το ιστορικό, θα είναι με άδειες κερκίδες.
2: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ποιος φωστήρας το σκέφτηκε?
2: Δεν το σκέφτηκε φωστήρας. Όπα, όπα, μην αρχίζεις.
0: Όχι, παρακαλώ, πες.
2: Δεν το σκέφτηκε φωστήρας.
0: Ναι.
2: Τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός.
0: Πολύ ωραία, ναι.
2: Για ρήψη αντικειμένων σε συγκεκριμένο παιχνίδι, δεν θυμάμαι ποιο ήταν, από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας. Η Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας, που προείσταται εισαγγελέας, δεν κοιτάει ποιο παιχνίδι έχεις μπροστά σου, κοιτάει την πράξη που έχεις κάνει και την νομοθεσία. Εντάξει, τώρα μείνω.
0: Ελβετία γίναμε.
2: Όχι, δεν γίναμε καθόλου Ελβετία. Και επειδή την άλλη φορά μου έκανε ολόκληρε ιστορίε για τι αστυνομίε κλπ. Μπε να δει τι έγινε.
0: Έκανα ιστορίε, όχι.
2: Περίμενε. Καλά, ναι. Ρωτά, απαντάω. Δε λοιπόν χθε το βράδυ τι έγινε στο Νάντ του Τουλούζ. Η Νάντ έχει υποβιβαστεί τελευταία αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματο που μπούκαραν μέσα οι φίλαθλοι τη Νάντ, κυνηγούσαν του ποδοσφαιριστέ. Διακόπη το παιχνίδι από τη Στεφανή Φραπάρ, την διεθνή διαιτήτρια, στο 20 ήταν η φάση αυτή. Για 40 λεπτά είχαμε διακοπή του αγώνα και τελικά αποφάσισαν οριστική διακοπή, γιατί δεν μπορούσαν να τους κάνουν καλά τους φιλάθλους χούλιγκανς της ΝΑΤ, κάτι εκεί security που ήρθαν, αργότερα μπήκε η αστυνομία και ηρέμησαν τα πράγματα. Λοιπόν, άλλο, θέλεις κάτι άλλο? Η City πήρε το κύπελο στην Αγγλία 1-0 την Chelsea. 8η φορά η Manchester City πήρε το κύπελο στην Αγγλία. Στην Γερμανία τελείωσε Bayern Μονάχου. Στη Γαλλία η Paris Saint-Germain, πρώτη-τελευταία αγωνιστική ήταν νομίζω για την Bayern, που όχι, για την Μπαρτσελόνα ήταν πρώτη-τελευταία αγωνιστική, το πήρε κερδίζοντας 3-1 την Betis στο γήπεδό της στη χθεσινή πρώτη-τελευταία αγωνιστική για την ομάδα της Βαρκελόνης, που το έχει εξασφαλίσει εδώ και καιρό. Σου είπα, η Paris Saint-Germain στη Γαλλία, η Μπαρτσελόνα στην Ισπανία. Λοιπόν,
0: πανέμορφα.
2: Την Betis 2-1. Όχι, 3-1. Άλλη απορία έχεις?
0: Δεν, πολλές απορίες έχω.
2: Πες κάνε τώρα γρήγορα μια απορία.
0: Εσύ πες μου τι απορίες έχεις, γιατί πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή είχες πολλές απορίες. Θέλεις να σου λύσω εγώ καμία απορία, κάτι οτιδήποτε?
2: Θέλω να ακούσω μετά τι θα πείτε με τη Στεφανία. Ένα.
0: Η Στεφανία δεν θα είναι σήμερα.
2: Α, δεν θα είναι. Θα είσαι σόλο.
0: Θα είμαι σόλο, ναι.
2: Ναι.
0: Θα είμαι Μονάχους, Μονάχους.
2: Δηλαδή, όπως λέμε, στην μουσική σκηνή μόνο σου θα είσαι. Θα βγάλει όλο το δίωρο.
0: Κόψε λίγο κάτι.
2: Γιατί θα κάνει και. Θα κάνει και. Και εκπτώσει. Δεν θα βγαίνει για 5 λεπτά.
0: Όχι, δεν είναι. Θα το πάμε σε ρίτ. Σε ρίτ μέχρι τι 8 η ώρα.
2: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, έχουμε ούτω ή άλλω ενδιαφέρον. Θέλει να ρωτήσουμε κάτι τον κύριο Παπαϊωάννου, τον υφυπουργό παιδεία.
2: Ναι, ναι.
0: Διότι στα πανεπιστήμια υπάρχει μια όμορφη ατμόσφαιρα, όπω είδαμε και στι φοιτητικέ εκλογέ. Γενικότερα μια εκπληκτική ατμόσφαιρα.
2: Ωραία οικογένεια είναι.
0: Ναι, ναι. Από σήμερα ουσιαστικά ξεκινάνε και οι προαγωγικέ.
2: Θέλω να σου πω όμως ότι είναι μεγάλα παιδιά και πρέπει να δείχνουν λίγο ορειμότητα.
0: Ποια παιδιά να δείξουν ορειμότητα?
2: Στο πανεπιστήμιο, αυτοί που πάνε είναι μεγάλα παιδιά.
0: Όσο είναι μπάταξη σκυλιά, λες, θα υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να δείξουν την ανάλογη ορειμότητα. Τι να κάνουμε τώρα?
2: Ναι, εντάξει, αλλά είναι μεγάλα παιδιά τώρα. Εντάξει, ένα αυτό.
0: Εμείς θέλουμε τα παιδιά μας στο πανεπιστήμιο για να σπουδάσουν.
2: Ναι.
0: Προφανώς κάποιοι πηγαίνουν εκεί για να δημιουργήσουν προβλήματα.
2: Ναι.
0: Η πολιτεία είναι το θέμα τι κάνει.
2: Εσύ έχεις μια τάση με την καταστολή. Εγώ
0: δεν έχω μια τάση με την καταστολή. Με την πρόληψη έχω και εγώ τάση. Αλλά όταν έχουμε φτάσει στα σημεία εν έτη 2026 να συζητάμε πώς μπαίνουν μέσα στους χώρους των πανεπιστημίων εξωπανεπιστημιακοί, για να μην πω καμία άλλη κουβέντα, με συγχωρείς πάρα πολύ. Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ αυτό το πλαίσιο, αυτή την κόκκινη γραμμή της πρόληψης.
2: Απ' την άλλη, να σου πω ότι μια φορά είχα πάει στη Γαλλία, στη Λίλ, να δω μια φίλη μου όταν σπούδαζε, πριν πολλά χρόνια, πρέπει να ήταν 94, 95, 94, 93, δεν θυμάμαι κι εγώ.
0: Ναι.
2: Προϊστορικά, προ. Εντάξει. Και για να μπω στο πανεπιστήμιο έπρεπε να πάρω άδεια, να βάλω κάρτα επισκέπτη και όλα αυτά.
0: Okay.
2: Μιλάμε τώρα για προπολεμικά.
0: Όμορφα.
2: Εντάξει. Και για να μπω στο πανεπιστήμιο έπρεπε να πάρω άδεια, να βάλω κάρτα επισκέπτη και όλα αυτά.
0: Okay.
2: Μιλάμε τώρα για προπολεμικά.
0: Όμορφα.
2: Εντάξει, μήπως θα πάμε, θέλετε να πάμε σε αυτά τα κόλπα? Να πάμε

0: εγώ ότι είναι μεγάλα παιδιά και πρέπει κάποια στιγμή επιτέλους να δείξουν οριμότητα. Δεν μπορεί να έχουν δικαιώματα, να ζητάνε, να κάνουν, να ράνουν και να ενεργούν έτσι σαν, σαν τετράχρονα. Ένα αυτό. Δεύτερον, το είδες το ατύχημα στο δυστύχημα τι ήταν στη Ρόδο.
1: Στη Ρόδο, δυστύχημα.
0: Τραγικά.
1: Τραγωδία.
0: Ξαναλέω ότι με τα πατίνια.
1: Δεν άκουσες τον κύριο Χρυσοχοίδη.
0: Τι είπε ο κύριος Μιχάλης.
1: Ο κύριος Μιχάλης είπε ότι από τη στιγμή που δεν μπορεί να. Τέλος τα πατίνια για τους ανήλικους.
0: Ναι.
1: Και πώς ενήλικοι...
0: το διασφαλίζει αυτό.
1: Τι εννοείς πώς το διασφαλίζει. Όταν θα βλέπουν κάποιον ανήλικο ναι. πάνω σε πατίνι, πρώτα απ' όλα εδώ μπαίνει και το κομμάτι της ευθύνης.
0: Παπαδάκι, εδώ
1: του
0: δεν μπορεί να πιάσουν. Δεν μπορεί να πιάσουν τον άλλον που πηγαίνει στην αριστερή λωρίδα με το κουστούμάκι του και τα ακουστικά. Ωραία, και περνάει
1: επίσης
0: κάθε πρωί από το πρέσβυτα. Αυτό μου λες εσύ τώρα.
1: Επίσης ο κύριος αυτός, ο κυριούλης αυτός, ο οποίος τρέχει με κατά μέσο όρο εκεί γύρω στα 70 χιλιόμετρα στην Κυφυσία. Δεν λέω πολλά. Πολλά δυστυχώς δεν λέω πολλά.
0: Προχώρα.
1: Λοιπόν, που ανεβαίνει την Κηφισίας και την ανεβαίνει σε συγκεκριμένο δύο ώρο που τον έχω πετύχει εγώ και προφανώς και εσύ.
0: Ναι. Είναι μεταξύ 7 παρά εκεί με 7.30.
1: Ναι. Τον έχω πετύχει και γύρω στις 8 η ώρα.
0: Ναι, εγώ τον εκεί αυτό.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν πλέον αλλάζει το πλαίσιο, όπως είπε ο κ. Χρυσοχοίδης, και οι ενήλικες που οδηγούν πατίνι θα αντιμετωπίζονται ως αν οδηγούν κανονικό όχημα, είτε μηχανάκι είτε αυτοκίνητο. Μα ότι αυτός είναι
0: πάλι. Την ίδια στιγμή, για να κάνω εγώ έτσι και να το προχωρήσω, αυτοί που οδηγούν ποδήλατα έχουν συνετιστεί. Δεν λέω για τους αθλητές της ποδηλασίας, οι οποίοι είναι 100% με τα αυτά τους, τα πολύχρωμα και με κάσκ, με κράνος κλπ. Μιλάμε αυτούς που κάνουν πάνε με ποδήλατα, ηλεκτρικά ή μη. Λοιπόν, αυτοί έχουν συνετιστεί.
1: Δεν δημιουργούν την ίδια συνθήκη τα ποδήλατα με το πατίνι.
0: Ναι.
1: Ένα ποδήλατο, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει το ποδήλατό του για να πάει από το Α σημείο στο Β σημείο, ούτε μπορεί να αναπτύξει πολύ μεγάλη ταχύτητα. Ούτε τίποτα. Και υπάρχει και η κόπωση του σώματος.
0: Ωραία.
1: Σας έχουν ματιάξει. Για να ξεματιάξετε τον κύριο Σαβρακάκη.
0: Λοιπόν,
1: Είναι το ίδιο πράγμα. Ο άλλος ανεβαίνει σε ένα πατίνι το οποίο είναι ηλεκτροκίνητο. Το έχει και πειραγμένο και σου λέει.
0: Πειραγμένο τι εννοείς. Δηλαδή ενώ πρέπει να πηγαίνει με 20 πάει με 40.
1: Όχι, 40, 50.
0: Είναι μοτοσακό.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Μηχανάκι.
1: Είμαστε φοβεροί τύποι, ρε παιδί.
0: Αυτό λέγεται άγνοια κινδύνου, να ξέρεις.
1: Ανευθυνότητα λέγεται.
0: Όχι, άγνοια κινδύνου.
1: Και αντικοινωνική συμπεριφορά.
0: Πάντως, εγώ δεν καταλαβαίνω με τους ανήλικους πώς θα τα μαζέψει. Πρέπει να έχει δεκάδες τροχονόμους πίσω από κάθε παιδάκι. Δεν μαζεύεται έτσι η ιστορία.
1: Το παιδάκι το οποίο έχει πατίνι στο σπίτι του ιδιωτικό και θέλει να το πάρει, πολύ απλά ο μπαμπάς του το παίρνει. Ξεκινάμε από εκεί, όμορφα. Το παιδάκι τώρα το οποίο θα κατέβει στο κέντρο της Αθήνας και θα θελήσει να χρησιμοποιήσει τα πατίνια του Δήμου Αθηναίων που βρίσκονται διάσπαρτα, επειδή έχει την καρτούλα της μαμάς και του μπαμπά, ασφαλώς εκεί θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα ο δημοτικός αστυνομικός.
0: Ωραία.
1: Κάτσε το.
0: Εσύ επειδή, για να φύγω, γιατί πρέπει να φύγω και άλλα πράγματα να κάνω.
1: Και εγώ πρέπει
0: θέλω
1: να
0: σου πω κάτι. Εσύ επειδή κυκλοφορείς στην Αθήνα, δεν είσαι μόνος κλεισμένος σε ένα γραφείο. Ωραία. Δεν βλέπεις στην Αθήνα τι γίνεται, ειδικά περιοχή ιστορικού κέντρου κλπ.
1: Ναι.
0: Τι βλέπεις.
1: Τι εννοείς.
0: Με τα πατίνια τι γίνεται.
1: Ασφαλώς και βλέπω τι γίνεται.
0: Ωραία. Ας μαζέψουν πρώτα από εκεί. Και μετά
1: βλέπω επίσης και άλλα πραγματάκια, αλλά μην τα πούμε τώρα πρωί-πρωί και το πώς κινούνται και κάποιοι δημοτικοί αστυνομικοί και όλα τα σχετικά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αν μας σταματήσει η αδιαφορία της μίας πλευράς, νομίζω θα συνετιστεί και η άλλη πλευρά. Σας ευχαριστούμε
0: πολύ. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.

Μάρκο, Νικόλα, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα. Θέλω σε παρακαλώ πάρα πολύ για να διαβάσω το μήνυμα όσον αφορά στο κομμάτι της φωνής, να μου πεις τι ακριβώς εννοείς. Πού αναφέρεσαι και με ποιο τρόπο, έτσι για να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Σήμερα η κυρία Καριστιανού λοιπόν θα καταθέσει τις υπογραφές στον Άριο Πάγο για την σύσταση του κόμματος. Στο δικηγορικό γραφείο της κυρίας Γρατσία στο Κολωνάκι, θυμάστε, είχαμε συνομιλήσει με την κυρία Γρατσία, τη στενή συνεργάτηδα της κυρίας Καριστιανού. Εκεί λοιπόν βρέθηκαν όλοι. Όλοι όσοι αποτελούν τον στενό πυρήνα

κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Είδαμε αρκετές προσωπικότητες, ενδιαφέρουσες προσωπικότητες. Είδαμε πρώτα απ' όλα τον κύριο Στράτο Σιουρδάκη, είναι επιχειρηματίας και πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία. Στο γραφείο βρισκόταν και ο συνάδελφος, επί πολλά πολλά χρόνια ανταποκριτής στη Μόσχα, ο δημοσιογράφος ο Θανάσης Αυγερινός. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι ο Θανάσης θα είναι ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Καριστιανού. Μέσα λοιπόν σε χαρά, γράφουμε όλοι μαζί ιστορία, την καλή και τη σωστή ιστορία. Ήταν ένα από τα βιντεάκια τα οποία έκανε ανάρτηση η κυρία Μαρία Καριστιανού. Αντιλαμβάνεστε πλέον ότι και επισήμως από σήμερα μπορούμε να την θεωρούμε και να την αντιμετωπίζουμε την κυρία Καριστιανού ως πρόεδρο κόμματος. Το σίγουρο είναι ότι βγήκε για τα καλά στο ξέφωτο της πολιτικής. Περιμένουμε και τις κινήσεις από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Μία ανάρτηση την οποία έκανε ότι ο Σεπτέμβρης είναι πολύ μακριά, συνδυάζοντας κιόλας και διάφορες πληροφορίες. Αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε είναι ότι ο κύριος Τσίπρας θα ανακοινώσει το κόμμα νωρίτερα του Ιουνίου. Η φράση η οποία είχε χρησιμοποιήσει εκεί στο Χαλάνδρι, ότι τον Ιούνιο γίνεται ο θερισμός, και όλους μας έκανε, επαναλαμβάνω, συνδυάζοντας και πληροφορίες, μας έκανε να πιστέψουμε ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινώσει το κόμμα του ο κύριος Τσίπρας. Φαίνεται όμως ότι επισπεύδει τις διαδικασίες μέχρι τα τέλη Μαΐου. Κάποιες κακές γλώσσες λένε το εξής, ότι επισπεύδει τις διαδικασίες ο κύριος Τσίπρας, διότι διαλύεται τόσο γρήγορα ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα προλάβει να, ξέρετε, δεν θα προλάβει να κάνει αυτή τη μετάβαση έτσι με ένα γλυκό, με ένα smooth τρόπο. Διότι πολλοί περιμένουν πώς και πώς. Εκτός ο Παύλος Πολάκης, με στην ουσία τώρα της υπόθεσης, νομίζω ότι έχει αναλωθεί μπόλικο μελάνι για να πούμε κάτι παραπάνω. Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής το Σοκράτη Φάμελο οδεύει, αυτό λένε και τα υπόλοιπα ιστορικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, οδεύουν προς την κατεύθυνση, περιμένουν μάλλον στη στάση να περάσει το όχημα του πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα για να πηδήξουν όλοι πάνω. Τώρα, ποιος θα κρατήσει ο κύριος Τσίπρας ή όχι, αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα. Ταπεινή μου άποψη, τους πρωτοκλασσάτους θα τους κρατήσει και θα πορευτεί μαζί τους. Η Τζέσι στέλνει ένα μήνυμα ότι τα ποδήλατα, λέει, περνούν με κόκκινα και πάνω στα πεζοδρόμια με μεγάλη ταχύτητα. Απλά το επισημαίνω. Τζέσι μου, τώρα τι να σου πω. Υπάρχουν και αυτοί οι τύποι και τύπισες, ναι, είναι γεγονός, που ούτε το ποδήλατο δεν ξέρουν να χρησιμοποιούν με σωστό τρόπο σε αυτή την πόλη. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι τα είπαμε με τον, με τον κύριο Σταυρακάκη. Γεια σου Πέτρο, ο Πέτρος ο ταξιτζής. Καλημέρα. Εμένα, λέει, με τράκαρε ποδήλατο απλώς διότι παραβίασε στην Πατησίων το κόκκινο φανάρι και αν δεν είχε το αμάξι κάμερα θα πήγαινε αυτόφορο και έπαθα ζημιά 400 ευρώ και έχασα και μεροκάματο. Ο ποδηλάτης δεν έπαθε τίποτα. Κατά τα άλλα ήταν μια χαρά. Καλά κάνεις και μου το επισημαίνεις, Πέτρο. Εντάξει, δεν είπαμε ότι και οι ποδηλάτες είναι στο 100%. Υπάρχουν και αυτοί οι τύποι, το επαναλαμβάνω. Δεν σημαίνει όμως, η κατάσταση έχει ξεφύγει με τα πατίνια. Λοιπόν, εγώ διαβάζω τα μηνύματά σας. Διαβάζω τα μηνύματά σας για να τα ακούν αυτοί οι οποίοι πρέπει να τα ακούν. Κλείνω με τον... πόσο χρόνο έχουμε, κύριε Καραγευρέκη? Πρέπει να πάμε σε διαφημισούλες. Λοιπόν, Γιάννη μου, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και την αλλαγή ώρας και θα επανέλθουμε. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Θα συζητήσουμε σήμερα και με τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο, τον αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ, κάποια γαλλικά τα οποία έπεσαν σε μια πρόσφατη σύσκεψη εκεί στην ΚΕΔΕ.
Θα τα πούμε όλα. Κύριε Καραγευρέκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη συνεργασία και για την ανοχή σας. Την καλημέρα μου. Real FM.

0: στο κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακοσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: 30 χρόνια μαστοράς. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
6: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
3: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

Εδώ είμαστε στα 2 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα Real FM, πάντα αληθινά. 97,8 είναι η συχνότητά μας σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Τα έχουμε πει, τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM. Μπορείτε να μας βρείτε σε κάθε νομό. Σε κάθε νομό που βρίσκεστε εκεί στην πρωτεύουσα, σε όλα τα χωριουδάκια. Να συντονιστείτε και να ακούτε μονίμως Real FM για να ενημερώνεστε σωστά. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλους. Πολύ έντονη ειδησιογραφία και σήμερα. Μοναχούλης μου θα πάω μέχρι τις 8 η ώρα. Τι να κάνω, βοήθειά σας. Ειδικά ο Νίκος δεν έχει στείλει ακόμα μήνυμα, φαντάζομαι. Εντάξει. Υπομονή. Νίκο, αύριο έρχεται η Στεφανία, έρχεται το τσουνάμι μας. Λοιπόν, μια οικογενειακή υποχρέωση την έχει κρατήσει μακριά μας σήμερα τη Στεφανία μας. Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγα λεπτά θα έχουμε την ανατολή του ηλίου και συγκεκριμένα, εδώ έλα καλή μου τεχνολογία, σε 7 λεπτά παρακαλώ, στις 6 και 10. Προς το παρόν που ήδη έχει αρχίσει να φεύγει το μαύρο της νύχτας, και ο ουρανός έχει αρχίσει και γίνεται γαλάζιος. Φαίνεται ότι θα έχουμε μια όμορφη μέρα, τουλάχιστον μέχρι το μεσημεράκι. Διότι μετά το μεσημεράκι, λέει η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ότι θα έχουμε λίγη συννεφιά. Θα είναι έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, μία ζακετούλα να πάρεις. Τώρα και μία ομπρελίτσα, αν χωράει στην τσάντα σου, πάρε και μία ομπρελίτσα. Αν δεν έχεις τσάντα, δεν πειράζει, την κρατάς στο χέρι. Την ομπρέλα αχρίαστη να είναι. Τουλάχιστον όσον αφορά στο κομμάτι της βροχής. Στα χρηστικά να ξέρετε ότι ένα λεπτάκι που είναι θα έχουμε αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρό εξαιτίας εργασιών έως την Πέμπτη. Η σταθμή σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Η γραμμή 1 του ΙΣΑΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Με αυτά τα φοβερά και τρομερά ανακατασκευασμένα, δεν ξέρω πώς να τα αποκαλέσω, βασικά τα έχουν βάψει. Εγώ αυτό βλέπω. Αναφέρομαι στους σειρμούς του ΙΣΑΠ. Έχω τραβήξει και φωτογραφία και βιντεάκι. Τα έχει στείλει στη Στεφανία. Δεν ξέρω αν τα έχει ανεβάσει στο ενικός.gr, αλλά έχουν πολύ πλάκα. Φαίνεται σαν να τα έχουν βάψει με λαδομπογιά ένα πράγμα. Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι. Λοιπόν, όλα αυτά Δευτέρα, 18 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Σας είπαμε ότι σε 5 λεπτάκια τώρα ο ήλιος θα ανατείλει. Θα τον δείτε να μας έρχεται πάνω από την Πεντέλη. Ο ήλιος θα δύσει 32 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε την 138η ημέρα του έτους. Ήδη παρακαλώ.

έκσταση στα της επικαιρότητας. Έλα Παπαδάκη, στα της επικαιρότητας, ό,τι και να πούμε. Αναγκαστικά θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τα καπρίτσια, από τα τερτύπια του Ντόναλντ Τραμπ. Για το Ιράν λέει ο χρόνος τρέχει και καλά θα κάνουν να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Ο χρόνος είναι κρίσιμος, κλείνω τα εισαγωγικά. Ναι, ο Ντόναλντ Τραμπ ξύπνησε το τελευταίο 24ωρο έχοντας δύο επαναστάτες από μέσα του. Ο Κόνον ο Βάρβαρος ένα πράγμα, διότι απειλεί για ακόμη μία φορά το Ιράν. Παρόλο που εντάξει, πιστεύαμε ότι κάποια στιγμή το πράγμα λίγο θα φτιάξει. Δυστυχώς η εξίσωση όσο πάει γίνεται και πιο δύσκολη. Έκανε μία ανάρτηση στο Truth Social ο Τραμπ, ανέβασε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Η ανάρτηση αυτή ερμηνεύεται ως μια νέα δημόσια προειδοποίηση του Τραμπ. Στο μεταξύ, από την πλευρά του το Ιράν, όχι ότι κάθεται στα αυγά του, τραβάει το σκηνί όσο περισσότερο μπορεί. Προειδοποίησε τη διεθνή ναυσιπλοεία για επιβολή τελών διέλευσης των στενών του Ορμούζ. Και όχι μόνο αυτό, απειλεί ευθέως πλέον παγκόσμιους τεχνολογικούς κολοσσούς. Ακούστε τι κάνει τώρα το Ιράν. Και αυτό σύμφωνα με ρεπορτάζ, ρεπορτάζ που προέρχεται από διεθνή μέσα. Σχεδιάζει η Τεχεράνη να επιβάλλει ειδικό φόρο, λέει, στα υποθαλάσσια καλώδια που διατρέχουν εκεί στα στενά, στην ευρύτερη περιοχή του Ορμούζ, και τα οποία μεταφέρουν τεράστιο όγκο διαδικτυακών και χρηματοοικονομικών δεδομένων μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Περσικού κόλπου. Αν δεν πάει καλά το πράγμα, δεν πάει καλά. Εάν σε αυτή την εξίσωση ρίξουμε και το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, όπου μεταδίδει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε για αύριο Τρίτη στην αίθουσα επιχειρήσεων σημαντική, όπως την αποκαλεί, σύσκεψη με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, καταλαβαίνουμε ότι το πράγμα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, βοήθειά μας. Ακούστε τώρα το πολύ δύσκολο. Μιλούσα εχθές με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις. Θα τον φιλοξενήσουμε πρώτα ο Θεός την Τετάρτη. Δεν λέω ακόμα το όνομά του για ευνόητους λόγους. Υπήρξε απόπειρα να πληγεί με ντρόουν πυρηνική εγκατάσταση στο Άμπου Ντάμπι. Τα Ηνωμένα λοιπόν Αραβικά Εμιράτα σκληραίνουν τη στάση τους. Το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας διεμήνησε ότι καμία απειλή για την ασφάλεια και την κυριαρχία δεν θα γίνει ανεκτή ανεξάρτητα από τις περιστάσεις. Το πράγμα γίνεται πολύ ακατάλληλο και μάλιστα γίνεται η έρευνα για να δουν από πού προέρχονται τα συγκεκριμένα ντρόουνς. Ο Θεός να βάλει το χεράκι του. Ο Θεός πραγματικά να βάλει το χεράκι του. Πριν συνεχίσουμε και στην εσωτερική επικαιρότητα, διότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, το συνέδριο, το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας άφησε πολλά πράγματα πίσω του. Είχα την ευκαιρία να συζητήσω με πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εκεί σε αυτό το τριήμερο. Τέλος πάντων, την Παρασκευή δεν μπόρεσα να είμαι στην εναρκτήρια ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη, λόγω του ότι έπρεπε να κάνουμε αυτή την έκτακτη εκπομπή μαζί με την Ελένη την Κατσαμπέκη το βράδυ της Παρασκευής. Αλλά σε κάθε περίπτωση, τις επόμενες δύο ημέρες το ρεπορτάζ είναι. Μας το έδωσαν απλόχερα, πρέπει να σας πω, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από όλες τις πλευρές. Διότι εκεί υπήρχαν και καραμαλικοί και σαμαρικοί. Μάλιστα υπήρξαν και ομιλίες στελεχών, συνεργατών του κυρίου Σαμαρά, που το είπαν ευθέως. Ένα τηλεφώνημα, μια καλή κουβέντα, ενδεχομένως να αλλάξει τελείως την κατάσταση.
Αλλά το μήνυμα το οποίο έστειλε ο κύριος Μητσοτάκης για τους απόντες, δείχνοντας ευθέως τον Κώστα Καραμαλή, τον πρώην πρωθυπουργό, και τον έτερο πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, νομίζω ότι βάζει αυτό το μήνυμα ένα τέλος στο οποιοδήποτε βήμα προσέγγισης. Θα τα δούμε, έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να σας ενημερώσω για το εξής. Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, ακριβώς όπως θέλεις. Ρίξε μία ματιά στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr με δύο ΟΕΣ στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας, ή κάλεσε στο 18 11 33.

Επίσης, επειδή σήμερα ολοκληρώνεται ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM, έχετε ακόμα χρόνο να κάνετε όλη τη διαδικασία και να πάρετε μέρος. Το μεγάλο δώρο του εβδομαδιαίου διαγωνισμού που λήγει σήμερα είναι 3 ημέρες στη Μονεβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Το πιο μαγευτικό, γιατί αν δεν πενέψεις το σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει. Να περάσετε και από τους μολάους εσείς που θα κερδίσετε. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο είναι ένα διπλό στρώμα Profile της Greco Strom. Αυτό το Μάιο στην Greco Strom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Air Fryer από τη Μόρις είναι το τρίτο δώρο του διαγωνισμού μας. Φριτέζα αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου, στην εκπομπή σήμερα δηλαδή, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα γουρλίδικα τα παιδιά μας. Τραγουδάρα έβαλε ο κύριος Απρανίδης.

κύριος Νίκος Απρανίδης, ο οποίος είναι στη ρύθμιση των ήχων, είναι ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Καλημέρα σας, κύριε Σαπρανίδη, καλή εβδομάδα. Πώς είσαστε, όλα καλά? Εντάξει, θα παίξουμε Champions League, τουλάχιστον προκριματικά. Θα ξανασηκώσουμε σε ντόνι. Μάλλον στο Ολυμπιακό Στάδιο, γιατί θα αρχίσουμε, λέει, να φτιάχνουμε το Καραϊσκάκι. Για να δούμε. Θα πρέπει να κατέβουμε πάλι να πάρουμε κομμάτι από το παλιό Καραϊσκάκι. Από το νέο παλιό Καραϊσκάκι. Μπας περιπτώσει. Λοιπόν, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Το ξέρετε το κόλπο πλέον. Όσοι δεν θέλετε να σας ακούσουν, τι θέλετε να βγει στον αέρα, δεν έχετε παρά να στείλετε μήνυμα στο στούντιο papakirialfm.gr. Εμείς τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο τα μηνύματάκια σας. Διαφορετικά, όσοι βαριέστε να γράψετε, καλείτε στο 211-200-8200 και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη θα σας περιποιηθεί αναλόγως και θα μας στείλει τα μηνύματα εδώ μέσα στο ραδιοθάλαμο. Ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη. Καλημέρα μου, γράφει η αδελφέ. Τις προάλλες είναι οδός Σούτσου και ενώ είμαστε κολλημένοι στην κίνηση με μέτωπο προς Αλεξάνδρας, περνάει ανάμεσα ένα μηχανάκι με μια οικογένεια 4 άτομα επάνω. Έλα τώρα. Πλάκα μου κάνεις. Μάνα, πατέρας και 2 παιδιά κοριτσάκια. Ζήτημα να ήταν 6 χρονών. Όλοι με κράνος, αυτό να το πω. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Ναι, σωστά. Και σταματάω λίγο πιο πάνω, έτσι όπως έτυχε με την κίνηση, και το ρωτάω: φίλε μου, συγγνώμη, δεν φοβάσαι? Μου λέει: τι να φοβάμαι? Έχεις 4 άτομα πάνω στο μηχανάκι και τα 2 είναι τα παιδιά σου. Και μου είπε το γνωστό: άντε μπιπ ρε τα ρήφα. Πανεπιστημιακή διάλογη στο κέντρο της Αθήνας, ένα πράγμα. Ναι, τι σε ενδιαφέρει εσένα, τι κάνω με τα παιδιά μου και όλα τα σχετικά, ε? Εσύ έκανες αυτό που έπρεπε όμως, Γιάννη μου. Λοιπόν, να προσέγετε εκεί όλοι οι μικροί ήρωες της καθημερινότητας. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου ρε Μάρκο Νικόλα. Ναι, βάλαμε νωρίτερα και White Snake. Έχουμε αυτή την κακή συνήθεια. Καλά μυαλά. Αυτό το οποίο λες, πόσοι πρέπει να τα ακούσουν. Ανοίξαμε λίγο φάμπρικα τώρα με το... Με την ιστορία και με τα πατίνια και με τα ποδήλατα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Πρέπει να είμαστε, όπως και να το κάνουμε, προσεκτικοί. Ο Φίλιππος εδώ στέλνει την καλημέρα του από τη Βιέννη. Είχες πάει να παρακολουθήσεις και Eurovision, ρωτάω εγώ τώρα. Πρέπει να ξυπνήσουμε σε κάθε περίπτωση. Επίτρεψέ μου, επειδή θέλω τώρα πρωί-πρωί να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Τα έχουμε συζητήσει τόσες πολλές φορές. Έχουμε βγάλει κόσμο και κοσμάκι στον αέρα, όπου λέει τα ίδια πράγματα. Μακάρι να είχαμε την ίδια ευαισθησία για πράγματα δικά μας. Και τι εννοώ δικά μας, για την Κύπρο παραδείγματος χάρη. Και για άλλα ζητήματα, ας μην επεκταθούμε περισσότερο. Μακάρι να είχαμε τέτοια αντανακλαστικά και για ζητήματα τα οποία αφορούν στην καθημερινότητα της ελληνικής κοινωνίας. Αλλά όχι. Έχω μια εξήγηση στο μυαλό μου, αλλά μπας περιπτώσει. Γεια σου ρε Σπύρο, συνονόματι από το Ήλιον. Ναι. Για ποιο λόγο? Άκουσε να δεις. Ο Σπύρος λέει το εξής. Πώς το πες, λέει, ρε Παπαδάκη, το Ιράν δεν κάθεται στα αυγά του? Άκουσε. Τώρα το πώς συνδυάζεις παρακλάδια του Μαξίμου και όλα τα σχετικά με το συγκεκριμένο, δεν μπορώ να το... Εγώ θα μείνω στην ουσία του πράγματος. Αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, κακός ασφαλώς, έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος. Ξεκίνησε ο Τραμπ ένα πόλεμο εναντίον του Ιράν. Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου. Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες. Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ. Εναντίον του Ιράν. Έπρεπε η διεθνής κοινότητα, αλλά δεν έχει τα κότσια βεβαίως, και να αντιταχθεί και να αντισταθεί σε αυτές τις κινήσεις. Σε μια χρονική στιγμή που υποτίθεται, εάν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, εκεί στον Ιούνιο του 2025, όπου με εκείνη την περιβόητη επίθεση την οποία είχε κάνει με την βόμβα η οποία πήγε 150 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, εξόντωσε, λέει, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι? Αυτά δεν τα έχω πει εγώ, τα είχε πει ο Ντόναλντ Τραμπ. Φτάσαμε στο σημείο στις αρχές του 2026 να λέει να προετοιμάζεται. Προετοιμαζόταν, ε? Έτσι κάτω από τα ραντάρ υποτίθεται ότι πέρασε η προετοιμασία των ΗΠΑ για επίθεση στο Ιράν.
Πραγματοποιήθηκε λοιπόν, ξεκίνησε, μας τα λέγανε οι ειδικοί. Το θέμα είναι να μην πατήσει κάποιος πρώτος τη σκανδάλη. Εάν κάποιος την πατήσει τη σκανδάλη, μετά θα μπούμε σε μία, σε μία περίεργη εποχή. Θα είναι περίεργη η εξίσωση που θα δημιουργηθεί, όπως και έχει δημιουργηθεί μία πάρα πολύ δύσκολη και περίεργη εξίσωση, που κανένας δεν γνωρίζει τη λύση της. Από εκείνο το σημείο και μετά όμως, και ενώ υποτίθεται ότι γίνονται διαπραγματεύσεις, και ενώ υποτίθεται ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία έστω αυτή τη εύθραυστη εκεχηρία, κάνει τα δικά του ο Τραμπ, κάνει τα δικά του και, το... και η Τεχεράνη. Όλοι προσπαθούν να υποφεληθούν από αυτή την κατάσταση. Έχουμε τον πόλεμο επί του πεδίου, έχουμε και τον πόλεμο των εντυπώσεων. Και ναι, ασφαλώς. It takes two to tango. Που λένε κιόλας. Με ιδιαίτερες διαθέσεις.

0: Τραγωδία στη Ρόδο. Μητέρα και κόρη, 57 και 26 τον αντίστοιχα, έχασαν τη ζωή τους σε ένα σφοδρό τροχαίο, δύο αυτοκινήτων, σε κεντρική διασταύρωση στην Αφάντου της Ρόδου. Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, κρατείται και ανακρίνεται για τις συνθήκες του συμβάντος. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι με το που άναψε πράσινο και ξεκίνησε το όχημα με τη μητέρα και την κόρη που έχασαν με αυτόν τον τρόπο τη ζωή τους, σε κλάσματα δευτερολέπτου έπεσε πάνω τους το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο οδηγός στο δεύτερο αυτοκίνητο. Όλα δείχνουν ότι έχει περάσει με κόκκινο. Ας περιπτώσει. Σημασία έχει ότι κρατείται και σήμερα το μεσημέρι, όπως διαβάζω, υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ, όπως διαβάζω στο enikos.gr, θα μπείτε και εσείς να το διαβάσετε, για να δείτε και να διαβάσετε και να μάθετε και όλες τις λεπτομέρειες. Να προσέχουμε, διότι αν δεν προσέχουμε, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Επίσης στο enikos.gr είχαμε άλλο ένα σοβαρό τροχαίο εκεί γύρω στις 8.30 χθες το βράδυ στην Ελευσίνα. Το ατύχημα έγινε στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, περίπου στο ύψος της Πυρκάλ. Ο οδηγός ενός γιοταχή επιβατικού αυτοκινήτου έχασε υπό συνθήκες που διερευνάει η τροχιά τον έλεγχο του οχήματος. Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε στο οδόστρωμα. Σφοδρή σύγκρουση. Εκεί πολίτες ανέφεραν ότι άκουσαν πολύ δυνατό θόρυβο. Επικράτησε στο σημείο ασφαλώς αναστάτωση. Κάλεσαν άμεσα οι παρευρισκόμενοι το ΕΚΑΒ και την πυροσβεστική. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μια κολόνα έπεσε μετά την πρόσκρουση ενός από τα εμπλεκόμενα εκεί οχήματα. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, λίγο να προσέχουμε στους δρόμους. Τι λίγο να προσέχουμε, πολύ στους δρόμους. Δεν βάζουμε μυαλό, ούτε ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας που έχει γίνει πολύ πιο αυστηρός μας πτωεί, ούτε τίποτα. Ούτε κοιτάμε τα όρια ταχύτητας, ούτε αν είναι κόκκινο το φανάρι. Όταν γίνεται πορτοκαλί, αντί να πατήσουμε φρένο, πατάμε γκάζι για να περάσουμε πιο γρήγορα. Δηλαδή, έλεος αυτό. Έλεος. Ο Κωνσταντίνος με ρωτάει, δεν άκουσες την είδηση αναλυτικά για το μετρό. Έχουμε κάποιες αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2, στη γραμμή 2 του μετρό, εξαιτίας εργασιών. Έως την Πέμπτη λοιπόν, Κωνσταντίνε, και λυπές εκεί έξω που χρησιμοποιείτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έως την Πέμπτη οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ. Να το έχετε υπόψη σας. Η γραμμή 1 του ΙΣΑΠ θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικότατα. Τώρα, υπάρχουν και άλλα ζητηματάκια τα οποία εσείς θέλετε, εδώ βλέπω τα μηνύματά σας. Ο Θοδωρής λέει, good morning Spyros, where is tsunami this morning? Tsunami this morning is a little bit busy. Έχει μια οικογενειακή υποχρέωση η Στεφανία μας και γι' αυτό το λόγο σήμερα δεν θα είναι μαζί μας. Από αύριο ξανά στην παρέα μας, άντε γιατί μας λείπει. Ο Κώστας από τα Πατήσια. Τα ελληνοτουρκικά είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Η αναθεωρητική ρητορική της Τουρκίας έχει ξαναπιάσει κόκκινο. Το πρόβλημα της ιστορίας είναι ότι όχι μόνο η αναθεωρητική ρητορική έχει φτάσει στο κόκκινο από την πλευρά της Τουρκίας, έχει το χαβά του Ερντογάν, αλλά ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα και όλα τα σχετικά νομίζω ότι έχουν αρχίσει και το τερματίζουν εκεί. Ο Κώστας από τα Πατήσια λοιπόν μου λέει, δεν υπάρχουν φίλοι και συμμαχίες. Η τουρκική Μπαϊκάρ που παράγει τα διάσημα Μπαϊρακτάρ, ναι, ανάποδα δεν το είπαμε, τέλος πάντων, θα αποκτήσει πρόσβαση σε προηγμένα γαλλικά ηλεκτροπτικά συστήματα. Όπως λέει το σύστημα πρόκτησης στόχων Eurofleur, καθώς και σε κινητήρες ευρωπαϊκής κατασκευής. Για τους Έλληνες, μου γράφει ο Κώστας, αυτό είναι ιδιαίτερα πικρό νέο, καθώς τα τουρκικά drones, τα οποία αναμένεται τώρα να αναβαθμιστούν με προηγμένη γαλλική τεχνολογία, παραβιάζουν σχεδόν καθημερινά τον ελληνικό εναέριο χώρο και απειλούν την κυριαρχία του. Κώστα μου, κοίταξε, εγώ θα πω το εξής. Επειδή κατά το παρελθόν έχουμε ακούσει πολλά πράγματα. Μάλιστα, πόσες φορές έχουμε διαφορετική άποψη και έχουμε και διάφορους έτσι διαξυφισμούς για τον τρόπο με τον οποίο κινείται η Τουρκία, για την στρατιωτική της δύναμη, και τελικά αποκαλύφθηκε πρόσφατα ότι έχει μία αεράμινα η οποία είναι τόσο διάτρητη που ουσιαστικά δεν έχει αεράμινα και ζήτησε βοήθεια από το ΝΑΤΟ. Πάλι καλά, στο τέλος, στο τσάκ ήταν να στείλουμε ελληνικούς Patriot για να υπερασπιστεί το έδαφος της Τουρκίας, να υπερασπιστούν το έδαφος της Τουρκίας. Μιλάμε για τέτοιο ξεγύμνομα. Προσπαθεί απλά ο Ερντογάν να ρεφάρει. Με πράγματα και με τρόπους μάλλον ολίγον τι ανορθόδοξους. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε ειδήσεις, σε τίτλους. Αλλαγή, όχι ώρας, αλλαγή του μισάωρου για να επανέλθουμε ακόμα δρυμύτεροι. Δικό σας, κύριε Σαπρανίδη.
1: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
2: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
4: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
5: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια
7: Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Τρεις Εργενίδες.
10: Άχρηστη.
11: Ένα μωρό.
10: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
11: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
9: Και όλα ανατρέπονται.
11: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
12: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
12: Όμως μετά από μία.
11: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
13: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
11: Ζήσης Ρούμπος.
12: Χάρης Χιώτης.
11: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
13: Και η Ελένη Καρακάς.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
11: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
8: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο θέατρο Παλάς 21 και 22.

0: 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξέλος. Εντείνονται οι φόβοι για επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν παγώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί στο Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Νέο σφαιροκόπημα του Ισραήλ στον Λίβανο. Τουλάχιστον 7 είναι νεκροί και 15 τραυματίες. Περισσότερα στο real.gr. Οι διεθνείς εξελίξεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου. Ενώπιον του εισαγγελέα Ρόδου θα οδηγηθεί σήμερα ο οδηγός του αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με αυτό που επέβαιναν μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών αντίστοιχα, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους.

Καταλάβατε, κύριε Σαμπρανίδη, έχει έρθει με τελείως διαφορετική διάθεση η κυρία Βουγιουκλιώτη σήμερα στη δουλειά. Λοιπόν, χαιρόμαστε να βλέπουμε χαμογελαστούς ανθρώπους και όλοι εδώ στο Real FM χαμογελαστοί άνθρωποι είμαστε. Ο κύριος Νίκος Σαμπρανίδης είναι απέναντί μου σε ρύθμιση των ήχων στα 33 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Η κυρία Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνυματάκια σας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η καθημερινότητα, όταν μιλάμε για την καθημερινότητα, το πρώτο πράγμα το οποίο έρχεται στο μυαλό σας, στο μυαλό μας, είναι η ακρίβεια. Είναι το θέμα της ακρίβειας. Όταν λοιπόν πηγαίνεις στα ράφια των υπεραγορών, έτσι για να μιλήσουμε και σε απόλυτα ελληνικά, και βλέπεις καθημερινά να αυξάνονται όλα τα προϊόντα. Όλα τα προϊόντα. Νομίζετε ότι είναι υπερβολή? Δεν είναι καθόλου μα καθόλου υπερβολή. Και επειδή καθημερινά όλοι εκεί έξω πηγαίνουμε στις υπεραγορές, πρέπει να γεμίσουμε με κάποιο τρόπο το ψυγείο μας. Να υπάρχει φαγητό στο τέλος της ημέρας. Για εμάς, για τα παιδιά μας πάνω απ' όλα. Άρα, εκεί που πηγαίνουμε, βλέπουμε και την πραγματική εικόνα. Είναι η εικόνα της πραγματικής οικονομίας που ψωνίζεις δύο πραγματάκια στην κυριολεξία και φεύγει το 20 ευρώ και δεν έχεις καταλάβει που έχει πάει το 20 ευρώ. Αναγκάζεσαι να κάνεις διαχείριση των χρημάτων που έχεις στην τσέπη σου και αναγκάζεσαι να κάνεις διαχείριση των πραγμάτων που αγοράζεις. Μέσα σε όλα αυτά έρχεται και η αυξητική τάση της βενζίνης, του πετρελαίου κίνησης. 2,143 σήμερα το πρωί. Έβαλα βενζίνη, 2,143. Ναι, εμείς έχουμε το βίτσιο, επειδή ολόκληρο Σαββατοκύριακο μπορεί να μην βάλουμε βενζίνη, να το αφήσουμε με τις αναθυμιάσεις τη Δευτέρα το πρωί στο μοναδικό βενζινάδικο, το οποίο είναι ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο, εκεί στην περιοχή. Βάζω το πρωί γύρω στις 3.30. 2,143. Πιάσαμε μάλιστα την κουβέντα εκεί με τον άνθρωπο, με τον υπάλληλο, και μου λέει και μη χειρότερα. Προσπαθούμε να γεμίζουμε τα αυτοκίνητά μας, μπράβο που έχετε τη δυνατότητα, με την τιμή τη συγκεκριμένη, διότι δεν ξέρουμε το επόμενο βιτιοφόρο, την επόμενη φορά που θα προμηθευτούμε αμόλυβδη βενζίνη και τα λοιπά προϊόντα, πόσο πιο αυξημένο θα είναι το τιμολόγιο. Τα ακούτε, φαντάζομαι, στα αρμόδια Υπουργεία. Έχω την εντύπωση, αν μη τι άλλο, ότι τα γνωρίζετε κιόλας. Θερμή παράκληση, κάντε κάτι. Μαθαίνω και είδατε την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τα συζητήσαμε αυτά. Για να δούμε. Μέχρι το τέλος του μήνα, εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε ανακοινώσεις. Θα έχουμε ανακοινώσεις, νέα μέτρα με κοινωνικό πρόσημο για να μπορέσει να βάλει αναχώματα. Χρειάζεται ένας πολύ δυνατός κυματοθράφστης από την πλευρά της κυβέρνησης για να αντιμετωπιστεί αυτό το ράλι της ακρίβειας, αυτό το ράλι της τιμής της αμόλυβδης βενζίνης που καθημερινά αυξάνεται. Καθημερινά αυξάνεται. Σε λίγο δεν θα μπορούμε να κινηθούμε. Καλή σου μέρα, Ρένα μου. Καλημέρα, λέει Σπύρο. Δεν υπάρχει μέρα που δεν θα ακούσουμε για τροχιά δυστυχήματα. Την καλημέρα μου στην κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Κυρία Βουγιουκλιώτη, η κυρία Ρένα σας στέλνει την καλημέρα της. Σας θυμάται, λέει, από την εποχή του Γιώργου Τράγκα. Το αναφέρω ακριβώς όπως εστάλει το μήνυμα από την κυρία Ρένα. Ο Γιώργος. Καλημέρα, Σπύρο, και καλή εβδομάδα. Άραγε ο Μητσοτάκης που έκανε τα γλυκά μάτια στον Ερντογάν, έκανε καλό στην πατρίδα μας? Αλήθεια δεν ξέρω. Σε άλλα νέα, η έξοδος για Αττική Οδό στη Μεταμόρφωση είναι και πάλι για γερά νεύρα. Το μήνυμα αυτό μου το έχει στείλει στις 6:29 ο Γιώργος. Και εξ αφορμής του μηνύματος, για να δούμε λίγο τι γίνεται στο χάρτη με την κίνηση. Ναι, ξεκινά μια πολύ δυνατή Δευτέρα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βλέπω στο χάρτη ότι ο Κηφισός από το ύψος των Σεπολίων, λίγο μετά την Εθνάρχου Μακαρίου, ξεκινά ένα μποτιλιαρισματάκι, το οποίο αυτό μποτιλιαρισματάκι θα σας κάνει παρέα μέχρι και την Αχαρνών. Ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται από τις 6:37. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπενθύμηση, Γιώργο μου.
Υπάρχει λοιπόν, ναι, τώρα εκεί πέρα στην έξοδο για την, από την Αττική Οδό, στο ύψος της μεταμόρφωσης, υπάρχουν θεματάκια. Υπάρχουν θεματάκια και μάλιστα γρήγορα πρέπει να προχωρήσουν τα έργα, τα οποία επίσης μας είχε ανακοινώσει. Μας είχε ανακοινώσει μάλιστα ο κύριος Δήμας εδώ, σε αυτή την ταπεινή εκπομπούλα, ότι θα ξεκινήσουν πάρα πολύ άμεσα για να μπορέσει να αποσυμφορηθεί και η Αττική Οδός, γιατί είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Όταν έφτιαγαν την Αττική Οδό έγιναν κάποια λαθάκια, όπως παραδείγματος χάρη η έξοδος για την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, που στο ίδιο σημείο υπάρχει έξοδος και για την κάθοδο και για την άνοδο. Θα μπορούσαν να το έχουν κάνει με διαφορετικό τρόπο. Και μάλιστα όσον αφορά στην έξοδο για την άνοδο, είναι μια λωρίδα. Γίνεται το αδιαχώρητο. Για να δούμε στη Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου, και εδώ τα πράγματα δεν είναι καλά. Πουρνό-πουρνό έχετε βρει στους δρόμους. Από το ύψος του Κολυμβητηρίου λοιπόν μέχρι και την λίμνη Κουμουνδούρου, το μποτιλιάρισμα. Προσοχή και σας παρακαλώ, διότι σε αυτό το σημείο κάθε φορά που τυχαίνει είτε για να ταξιδέψουμε, να βγούμε εκτός Αθηνών, να πάμε προς Κόρινθο μεριά ή να κατέβουμε στα χωριά τα δικά μας εκεί στους Μολάους, σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο υπάρχουν πολλοί πονηρίδιδες, βγαίνει πονηριά από μέσα από πολλούς οδηγούς και χρησιμοποιούν τη Λέα. Την κάνουν τρίτη λωρίδα. Και κάποια στιγμή βεβαίως, πλησιάζοντας εκεί προς τη λίμνη Κουμουνδούρου που κάνει και τη στροφή, μπλοκάρει και η Λέα. Εάν χτύπα ξύλο συμβεί το οτιδήποτε, μη τον κύριο είδατε ένα πράγμα. Δεν μπορείτε να μείνετε στην ουρά. Το μποτιλιάρισμα είναι για όλους, καλός ή κακός. Θα μου πεις, αν δεν υπήρχαν αυτοί οι πονηρίδες, η ουρά και το μποτιλιάρισμα θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο. Δεν είναι λογική αυτή. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να πέσουν τα πρόστιμα και πρέπει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να μπουν και κάμερες εκεί και αυτομάτως να φωτογραφίζονται, γιατί δεν μπορεί να είναι σε κάθε γωνιά και η ελληνική αστυνομία, η τροχέα. Να τα λέμε και αυτά. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, κλασικά στο φανάρι του Χίλτον υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα το οποίο θα σας ταλαιπωρήσει. Μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινά σχεδόν από τη Ριζάρη. Μικρού μήκου στο μποτιλιάρισμα, αλλά εκνευριστικό. Όταν μιλάμε για τις 7 παρά 20. Στην Αρδιτού επίσης ένα μποτιλιάρισμα ιδιαίτερα δύσκολο λίγο μετά την Ηλιουπόλεως, και το μποτιλιάρισματάκι αυτό φτάνει μέχρι το Παναθηναϊκό στάδιο, εκεί ανοίγει ο λίγοντι και μετά υπάρχει ένα ακόμη μποτιλιάρισμα από την, που φτάνει μέχρι την Ερατοσθένους. Μέχρι το φανάρι της Ερατοσθένους. Λοιπόν, θέλει υπομονή, για να δούμε και την περιφερειακή, για να δούμε τι γίνεται στην Κατεχάκη. Κλασικά από την τελευταία πλατεία εκεί της Ηλιούπολης μέχρι και λίγο πριν τον Καρέα. Δεν έχει φτάσει μέχρι τον Καρέα το μποτιλιάρισμα. Η παραλιακή είναι σε πάρα πολύ κατάσταση, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση από ό,τι βλέπω. Και στο λιμάνι του Πειραιά κλασικά πλοία έρχονται, πλοία φεύγουν και ο κόσμος εκεί στιβάζεται. Καλημέρα και στο Χρήστο από τη Κυψέλη. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου με το μήνυμά σου. Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, αγαπητέ μου κύριε Σαπρανίδη. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε με τον Γρηγόρη Κωνσταντέλο, τον δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο δήμαρχος Βουβουβού και αντιπρόεδρος της ΣΚΕΔΕ. Θα μιλήσουμε για τα της ΣΚΕΔΕ, παρακαλώ. Έχουμε και συνέδριο το Σεπτέμβριο. Κύριε Σαπρανίδη, δικό σας.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις!
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
11: Έχεις κατάστημα? Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου? Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
0: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: κοινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια όπου τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα. Για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Μπες στο gasmuseum.gr / actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου. Πόσες φορές έχουμε ασχοληθεί για το, με το δημογραφικό, πόσες φορές έχουμε φιλοξενήσει την κυρία Γιώτα Διαμαντή, μια γυναίκα την οποία εγώ θαυμάζω υπερβολικά εκεί από τη Φουρνά της Ευρυτανίας. Την εβδομάδα που μας πέρασε μιλήσαμε με τη Στεφανία, με τον κύριο Κοντζαμάνη και μας είπε πολλά ενδιαφέροντα και δυστυχώς αποκαρδιωτικά πραγματάκια. Η Next is Now λοιπόν και η Dome Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου το 2026 βεβαίως στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και στελέχοι της αγοράς. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr, όπως το ακούτε, με KO στο τέλος, παρακαλώ. Ζητήσαμε τη βοήθεια και τη συνδρομή του Δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, του κυρίου Γρηγόρη Κωνσταντέλου και Αντιπροέδρου βεβαίως της ΚΕΔΕ, για να μας λύσει κάποιες απορίες, διότι στην συνάντηση της εβδομάδας που μας πέρασε εκεί στην ΚΕΔΕ, κύριε Κωνσταντέλο, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Υπήρξαν κάποιες διαφωνίες όσον αφορά στο οικονομικό κομμάτι. Εξηγήστε μας λίγο, έτσι, λίγο για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται στην τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Διαφωνίες δεν υπήρχαν. Mm-hmm. Υπήρξε μία διαπίστωση εκ νέου, για άλλη μια φορά, πολλωστή θα μπορούσα να πω, ότι υπάρχουν πολύ πολύ μεγάλα ζητήματα με τα οικονομικά των τη τοπική αυτοδιοίκηση, τα οικονομικά των Δήμων και κατ' επέκταση βέβαια και των περιφερειών. Και το θέμα έχει να κάνει με μια επιβάρυνση η οποία έχει έρθει τους τελευταίους μήνες, έχει προκύψει και έχει να κάνει με το κόστος ενέργειας. Τα ποσά τα οποία δαπανούνται από τους Δήμους για την ενέργεια, για τα καύσιμα κυρίως, είναι πολύ μεγάλα. Είναι μεγάλα γιατί κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών έχουμε τη θέρμανση των χώρων, των σχολικών αίθουσών και των δημαρχείων, άρα η κατανάλωση καυσίμου, η κατανάλωση πετρελαίου και φυσικού αερίου που έρχεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, αλλά καθώς τη διάρκεια του έτους έχουμε την κίνηση των απορροφόρων και των λοιπόν βαρέων οχημάτων των Δήμων. Όταν λοιπόν η εγκύκλιος η οποία υπήρξε για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του 2026 μας έδωσε μια τιμή βάσει του οποίου οργανώσαμε τους προϋπολογισμούς μας στο 1,4 ευρώ το λίτρο και αυτή τη στιγμή το λίτρο του πετρελαίου κίνησης έρχεται περίπου στα 2,4 έως 2,10. Καταλαβαίνετε ότι ήδη το τελευταίο τετράμινο που προκύπτει αυτή η διαφορά, πολύ μεγάλη διαφορά, έχουμε ήδη την αύξηση του προϋπολογισμού στον αέρα. Καταναλώνουμε δηλαδή καύσιμα τα οποία είναι τα καύσιμα του Αυγούστου ή του Σεπτεμβρίου, που σημαίνει ότι σε λίγους μήνες, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και δεν υπάρχει μια έκτακτη χρηματοδότηση κεντρική, θα αναγκαστούμε να εξεύρουμε άλλους πόρους. Τι σημαίνει να εξεύρουμε άλλους πόρους? Σημαίνει να μηδενίσουμε ουσιαστικά τα τεχνικά προγράμματα των Δήμων, δηλαδή τα έργα τα οποία γίνονται στους Δήμους ή τις κοινωνικές δομές και του κοινωνικά δίκτυα τα οποία υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο, mm-hmm. για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε την κίνηση των απορριμματοφόρων μας, να καθαρίσουμε τις πόλεις, η οποία είναι απόλυτα κυρίαρχη, η πρώτη, νούμερο ένα, μαζί με τους μισθούς του προσωπικού

0: κοινωνική θα πάνε του Δήμου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό ήταν κάτι το οποίο...
1: Υπήρξαν κάποιες φωνές όμως από ό,τι αντιλαμβάνομαι που ζητούσαν από την... που σας ζητούν να γίνετε λίγο πιο σκληροί απέναντι στην πολιτεία, απέναντι στην κυβέρνηση προκειμένου να επιληφθεί επί αυτών των θεμάτων. Γιατί από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, εσείς τα λέτε, αλλά δεν βρίσκεται ευήκο αότα. Και αναρωτιέμαι, ποια είναι η απάντηση η οποία σας δίνουν? Δεν έχουμε άλλα χρήματα. Δεν σας τα δίνουμε για να τα διαχειριστείτε. Τι ακριβώς?
0: Κοιτάξτε, η απάντηση δυστυχώς είναι πάντα ίδια. Και πράγματι υπήρξε μια κουβέντα για να ετηθούμε με πιο εντατικό τρόπο. Γιατί ήδη το έχουμε ζητήσει εγγράφως εδώ και περίπου 1,5 μήνα την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τα ενεργειακά. Και υπήρξε μια κουβέντα για το πώς θα γίνουμε πιο διεκδικητικοί εκ νέου σε αυτή την ιστορία. Το ζήτημα όμως είναι ζήτημα πολιτικής προσέγγισης. Δηλαδή, δεν είναι ότι τώρα που προέκυψε μια έκτακτη δαπάνη δεν ανταποκρίνεται το κράτος. Ακόμα και τότε, σας θυμίζω, πριν το συνέδριο του Νοεμβρίου στην Αλεξανδρούπολη, όπου επισκεφθήκαμε το Οικονομικό Επιτελείο, ναι, όπου προείχαν προκύψει και μια σειρά από πλεονάσματα, τα οποία αποφάσισε η κυβέρνηση και καλά έκανε να τα επιστρέψει μέρος αυτών, να τα επιστρέψει στην κοινωνία. Εκεί πάλι μας ανακοινώθηκε και μάλιστα με μια σχετική έτσι, απολυτότητα θα μπορούσα να πω ότι δεν υπάρχει περίπτωση από τα πλεονάσματα αυτά. Η τοπική αυτοδιοίκηση η οποία συνεχίζει σήμερα να υπόκειται των οικονομικών μειώσεων που είχε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, θα σας πω ότι βρισκόμαστε σήμερα να λαμβάνουμε περίπου 36% λιγότερα χρήματα από τους κεντρικούς ασφαλείς πόρους από ό,τι λάμβανε η αυτοδιοίκηση το 2009. Το 2009 βρίσκεται περίπου 17 χρόνια πίσω. Mm-hmm. Βρισκόμαστε λοιπόν από αυτά χρήματα τα οποία έπαιρνε η αυτοδιοίκηση πριν από 17 χρόνια 36% λιγότερο. Δηλαδή η επαναφορά...
1: Η λογική όμως, αν μου επιτρέπετε κύριε Κωνσταντέλο, λέει το εξής. Εφόσον λοιπόν είναι 36% πιο μειωμένα τα έσοδα, πιο μειωμένα τα χρήματα τα οποία λαμβάνεται ως τοπική αυτοδιοίκηση από την πολιτεία, ότι αυτό το 36% θα πρέπει να το καλύψει η πολιτεία. Άρα να μην απευθυνόμαστε σε εσάς μονίμως και να κατηγορούμε τους δημάρχους ότι δεν φτιάχνετε το ένα, δεν φτιάχνετε το άλλο, δεν φτιάχνετε το παράλλο, διότι και η πολιτεία λαμβάνει φόρους.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο στην προσέγγιση σας, όμως εδώ έχει βρεθεί μια άλλη εποδός, ένα άλλο έτσι, αφήγημα, όπου όταν πραγματικά ρωτήσαμε το Οικονομικό Επιτελείο τον Νοέμβριο πώς ακριβώς πρόκειται να καλύψουμε όλες αυτές τις οικονομικές τρύπες, η απάντηση η οποία πήραμε ήταν να αυξήσετε τα δημοτικά τέλη.
1: Δηλαδή,
0: είναι πραγματικά κάτι ανεξήγητο όταν επιστρέφει από το υπερπλεώνασμα το οποίο υπάρχει και επαναλαμβάνω καλά κάνει και ίσως πρέπει να το κάνει και πιο εντατικά να επιστρέψουν αυτά τα χρήματα στην κοινωνία γιατί είναι ο κόπος της κοινωνίας. Έρχεται και σου λέει εγώ δεν έχω χρήματα για εσάς
1: κόψτε το λαιμό σας λοιπόν.
0: Λες και η τοπική αυτοδιοίκηση δεν δουλεύει, δεν είναι φορέας γενικής κυβέρνησης και δεν δουλεύει για το κράτος, για τον πολίτη. Εάν θέλετε όμως, έχετε και άλλη μέθοδο χρηματοδότησης που είναι αυτή της αύξησης των δημοτικών τελών. Και έρχεται λοιπόν, έρχονται κάποιοι δήμοι εκ των πραγμάτων πριν μπουν στο κόκκινο και βγει πάλι, βγουν με τυχαίους τίτλους οι εφημερίδες ή τα μέσα και πούν δεν ήταν οικοκύρης ο Δήμαρχος Κωνσταντέλος και με αποτέλεσμα να ρίξει το Δήμο στα βράχια και να γίνει να πτωχεύσει. Γιατί σήμερα ξέρετε. Παρακολουθούνται οι Δήμοι και πολύ καλά κάνουν με ηλεκτρονικά συστήματα από το οικονομικό παρατηρητήριο της οικονομικής αυτοτέλειας. Έτσι λέγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σε επίπεδο ημερήσιο του που βρίσκονται και πώς τα οικονομικά τους και πώς ακριβώς εκτελείται ο προϋπολογισμός.
1: Κύριε Δημαρχέ, επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ πολύ, συμπαθάτε με να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε δελτίο ειδήσεων και να επανέλθουμε για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας Και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Έχεις κατάστημα? Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου? Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
8: Real FM. Η ώρα είναι 7.
9: Ο ερημίτης Κάδουρας. Μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
10: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθετο Σπίτι 25.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
17: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
18: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Εντείνονται οι φόβοι για επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν παγώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Πρόσθεσε ότι καλό θα ήταν να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανήρτησε στην πλατφόρμα Truth Social εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Συνεχίζεται το σφυροκόπημα του Ισραήλ στον Λίβανο. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν. Νεκρός είναι ο διοικητής της Ισλαμικής Τζιχάτ και η 17χρονη κόρη του. Άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε πυρηνικό εργοστάσιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Λίγο πάνω από τα 111 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτή την ώρα το Brent. Οι διεθνείς εξελίξεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου. Ενώπιον του εισαγγελέα Ρόδου θα οδηγηθεί σήμερα ο οδηγός του αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με αυτό που επέβαιναν μητέρα και κόρη, 57 και 26 ετών αντίστοιχα, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αρχίζουν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε όλα τα λύκεια της χώρας. Περισσότεροι από 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε επιθέσεις της Ρωσίας με πυράβλους και ντρόνς σε Οδυσσό και την Ήπειρο της Ουκρανίας.
17: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Με εντυπωσιακή φιέστα στην Allwyn Arena, η ΑΕΚ γιόρτασε την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Super League με τους ποδοσφαιριστές και τον Μάρκο Νίκολιτς να αποθεώνονται από τους φιλάθλους της ομάδας. Η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Ολυμπιακό που τερμάτισε στη δεύτερη θέση και εξασφάλισε τη συμμετοχή του στα προκριματικά του Champions League, αφήνοντας στην τρίτη θέση τον ΠΑΟΚ που έφερε 2-2 στη λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό. Υποβιβάζονται στη Super League 2 ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
21: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι ως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
20: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
22: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου. Τυρί σπανάκι. Πράσο και σέσκουλο. 650 γραμμάρια. 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ. 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό. 3,75 γραμμάρια. 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου. 8,15 το κιλό. Μευγάλ. High protein ρόφημα. Βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα. 330 ml. 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
23: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 410 82.000.
0: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Καλή εβδομάδα σε όλα τα 12 άνησα μας. Από άκρη σε άκρη, όπου μας ακούτε. Παντού μας ακούτε. Εννοείται ότι παντού μας ακούτε. Δεν το συζητάμε. Στο μικρόφωνο Μάνολης Παπάζογλου, παρέα με τον Πέρι Βασιλάκη. Την καλημέρα μας και την αγάπη μας σε όλους.

0: στο έρωτα εγώ την πλήγη.
1: Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη, καλημέρα στην Κό την Ωριακό, καλημέρα και στο φίλο τον Άγγελο από τη Λέρο, να είστε πάντα καλά, καλή εβδομάδα να έχουμε.

Αρκετά τα θεματάκια μας τα οποία έχουμε να σχολιάσουμε με ό,τι συνέβη το Σαββατοκύριακο. Είχαμε πάρα πολλά και δυστυχώς είχαμε και άσχημα νέα για την περιοχή μας, γιατί η εβδομάδα δεν ξεκινάει τόσο καλά, όπως δεν έκλεισε και τόσο καλά η Κυριακή μας εδώ στο νησί της Ρόδου. Θα με πας. Και προφανώς αναφέρομαι στο άσχημο θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα που είχαμε στο νησί της Ρόδου, κοντά στην περιοχή Αφάντου, λίγο κοντά, πολύ κοντά σε ένα γνωστό σούπερ μάρκετ εκεί της περιοχής. Καταλαβαίνετε όλοι όσοι είστε από τη Ρόδο που ακριβώς έχει γίνει. Έχετε δει και το όλο το συμβάν και στα social όπου κυκλοφορεί, αλλά και στην σελίδα τη δικιά μας, όπου έχουμε αποκλειστικό βίντεο στη σελίδα του Real, www.realvoice995.gr. Να μπείτε να δείτε και να διαβάσετε ακριβώς τι έχει συμβεί, αλλά και να δείτε και το αποκλειστικό βίντεο της σελίδας μας.

Αυτό είναι το ένα το θέμα το οποίο θα ασχοληθούμε στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Και το άλλο το θέμα είναι αυτό το οποίο είδατε κι εσείς με την οικογένεια που διέμενε ένα χρονικό διάστημα στους Λειψούς και όπου υπάρχουν καταγγελίες τώρα που αυτή τη στιγμή είναι στην Αθήνα, στο Περιστέρι συγκεκριμένα η οικογένεια, καταγγελίες για αμέλεια των παιδιών ουσιαστικά, έτσι, που είδαν το φως της δημοσιότητας, είχαν σχέση με την περιοχή μας, με τα Δωδεκάνησα, συγκεκριμένα με το νησί των Λειψών, και που σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με ένα κάτοικο, έτσι, του νησιού, ο οποίος πραγματικά και είδε, άκουγε το τι συνέβαινε και το τι γινότανε, έκανε και εκείνος όποιες διαδικασίες μπορούσε. Βεβαίως το νησί δεν έχει καμία σχέση, έτσι, δεν το συζητάμε, καμία σχέση δεν έχει με το συμβάν. Έτυχε ένα χρονικό διάστημα της ζωής τους αυτοί οι άνθρωποι να περάσουν από το νησί των Λειψών και εκεί παρατηρήθηκαν κάποια πράγματα τα οποία θα τα πούμε σε πάρα πολύ λίγο στον αέρα με έναν κάτοικο από τους Λειψούς που για ευνοήτους λόγους θέλει να κρατήσει την ανωνυμία του και φυσικά και το σεβόμαστε αυτό, έτσι.

0: Λοιπόν, θα πάμε στην, θα πάμε ευθύς αμέσως μέχρι το νησί, το υπέροχο νησί των Λειψών, έτσι. Θα πάμε να συναντήσουμε τον κάτοικο που σας είπα πριν στον αέρα, που μένει στο νησί των Λειψών, να μας πει και εκείνος τι ακριβώς έβλεπε από την οικογένεια, έτσι, την πολυμελής οικογένεια. Μιλάμε για 6 άτομα και περιμένει και 7ο παιδί, με το καλό, έτσι, με το καλό. Και υγιέστατο να είναι πάντα το παιδάκι το οποίο θα έρθει στην κοινωνία. Πάμε όμως να συναντήσουμε τον κάτοικο στους Λειψούς, γιατί σας είπα, αυτή η ιστορία που ουσιαστικά ξεσήκωσε και το πανελλήνιο ενδιαφέρον, γιατί ήταν και, είναι πολλά τα παιδιά, έτσι, πάρα πολλά τα παιδιά, καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, βεβαίως, και θα αποφανθεί η δικαιοσύνη για όλα αυτά, έτσι. Δεν το συζητάμε καθόλου. Εμείς αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να δούμε αναλυτικά από τους ανθρώπους που ζούσαν καταστάσεις, έβλεπαν πράγματα, έτσι. Και επαναλαμβάνω, δεν είχε καμία σχέση εξάλλου με το νησί των Λειψών. Το νησί των Λειψών δεν φταίει πουθενά, δεν το συζητάμε. Έτυχε ένα χρονικό διάστημα της ζωής τους να περάσουν από εκείνο το νησί, έτσι, να διαμένουν εκεί. Πάμε όμως να δούμε πώς ήταν η διαμονή τους στο νησί. Πώς ήταν τα πράγματα εκεί, ήταν όλα καλά με τα παιδιά, τι έβλεπαν εκεί, τι έβλεπε η κοινωνία των Λειψών. Μια κοινωνία, ένα νησί μικρό, έτσι, οπότε καταλαβαίνετε ότι έβλεπαν, άκουγαν, ένιωθαν πράγματα, ήξεραν πράγματα. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κάτοικο των Λειψών. Εγώ θα τον βαφτίσω με το δικό μου το όνομα, έτσι, τον άνθρωπο. Σας είπα και πριν ότι καλό είναι να διατηρήσει την ανωνυμία του άνθρωπος, όπως και εκείνος το ζήτησε, και εμείς εννοείται το σεβόμαστε, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές στην Ελλάδα μιλάς και πας να βοηθήσεις και βρίσκεσαι εκτεθειμένος. Αυτή είναι η πραγματικότητα και θα συμφωνήσω και απόλυτα. Αλλά από την άλλη, πάρα πολύ σωστά και ορθά και οι κάτοικοι εκεί των Λειψών που έβλεπαν καταστάσεις και πράγματα αντέδρασαν, έτσι, και ήξεραν ακριβώς το τι συμβαίνει. Λοιπόν, κύριε Μανώλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, με υγεία.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Να είστε πάντα καλά και με υγεία. Σας έχω βαφτίσει Μανώλη για σήμερα, έτσι, να ξέρετε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, κύριε Μανώλη, αυτή η υπόθεση η οποία ήρθε στο φως της δημοσιότητας και ουσιαστικά μέσα σε παρένθεση ενέπλεξε και το νησί μας. Το νησί μας, εννοώντας το νησί της Δωδεκανήσου εδώ των Λειψών, για κάποια πράγματα και καταστάσεις που υπήρχαν σε αυτή την οικογένεια και που μέσω καταγγελιών, έτσι, έχουν γίνει και καταγγελίες στο χαμόγελο του παιδιού και επίσημες καταγγελίες. Υπήρχαν κάποια προβλήματα εκεί, κυρίως με την οικογένεια, με τα παιδιά. Τι ακριβώς συνέβαινε, δώστε μας έτσι μια εικόνα, εσείς που βλέπατε πράγματα, ζούσατε καταστάσεις εκεί στο νησί.
1: Ναι, θεωρώ υπήρχαν μόνο προβλήματα από αυτά που έβλεπα εγώ. Mm-hmm. Ήταν μια οικογένεια αρχής γενομένης από όταν την είδα εγώ προβληματική.
0: Μάλιστα.
1: Mm-hmm. Δηλαδή τα παιδιά είχαν χάσει όταν ήρθαν εδώ πέρα μέρος της σχολικής σεζόν, γιατί είχε τύχει και τα είχα δει όταν ήρθαν. Mm-hmm. Και μου έκανε εντύπωση, γιατί από την πρώτη μέρα που ήρθανε παρατήρησα δύο ενήλικες γονείς να κατεβαίνουν από ένα καράβι με 6 παιδιά, τα οποία ήταν σαν στρατιωτάκια.
0: Μάλιστα.
1: Περνάγανε από μπροστά σου με το βλέμμα χαμηλωμένο, και όταν πέρναγαν από μπροστά σου σήκωναν απλά τα μάτια να σε κοιτάσουν με ένα ύφος παράπονου, απόγνωσης, ντροπής, φοβισμένα. Mm-hmm. Παιδάκια αδύναμα, αδύνατα, βρώμικα, πολύ βρώμικα, σε άσχημα. Mm-hmm. Σε άσχημη κατάσταση, σχεδόν ρακένδυτα.
0: Μάλιστα.
1: Με τα παντελόνια τους να...
0: Δηλαδή ήταν
1: στο χώμα κάτω στη γη.
0: Η εικόνα τους, δηλαδή, και με το μάτι, ξέρω εγώ, την έβλεπες αυτή την κατάσταση.
1: Και
0: δηλαδή,
1: με το μάτι, μάλιστα. Φυσικά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, από τότε ήταν εύκολο κάποιος να τα παρατηρήσει. Μου έκανε εντύπωση φυσικά το γεγονός ότι μόλις ρώτησα ποιοι είναι αυτοί, μου απάντησαν ότι είναι μια οικογένεια από το Περιστέρι. Τώρα στην Ελλάδα του 2026, πόσο φυσιολογικό είναι μια 8-μελής οικογένεια να ξεσηκώνεται από το Περιστέρι?
0: Βέβαια.
1: Για να έρχεται στους Λειψούς.
0: Mm-hmm. Σας είπανε ποτέ ή ακούσατε μήπως πώς βρέθηκαν στο νησί ή γιατί βρέθηκαν στο νησί των Λειψών?
1: Αυτό που είχα ακούσει ήταν ότι η μητέρα της γυναίκας ήταν από εδώ, οι γονείς της.
0: Α, μάλιστα. Mm-hmm.
1: Κάτι άλλο όχι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Κάτι άλλο δεν ήξερα γιατί.
0: Και μέχρι εδώ έχουν έρθει λοιπόν στο νησί, έχουν εγκατασταθεί στο νησί και από εκεί και πέρα έχετε αρχίσει και παρατηρείτε προβλήματα γενικώς και με τη συμπεριφορά των γονιών αλλά και με τα παιδιά.
1: Ναι, γιατί δεν μου άρεσε απ' εξ αρχής αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω γιατί. Μου φαίνονταν λίγο περίεργο. Mm-hmm. Επειδή έμεναν σχετικά κοντά μου, παρατηρούσα καταρχάς επειδή, όπως είπα, έμεναν κοντά μου, δεν πήγαιναν τακτικά σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να πήγαιναν τη Δευτέρα, την Πέμπτη μπορεί να έμπαιναν στο καράβι να έφευγαν και να ερχόντουσαν την άλλη Πέμπτη. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Υπήρχαν
1: παρατηρούσα επίσης τη συμπεριφορά της μητέρας.
0: Ναι.
1: Μιας μητέρας που κάθε μεσημεριούρλιαζε έξω φρενών.
0: Α, μάλιστα. Υπήρχαν φασαρίες δηλαδή. Με τα παιδιά εννοείται. Μεταξύ τους στο ζευγάρι, ας πούμε. Τώρα ποιος ξέρει
1: λογικό,
0: εκεί μέσα.
1: Ναι. Ποιος ξέρει, ναι. Αλλά κάθε μεσημέρι εκεί κατά τις 2 η ώρα ούρλιαζε σε έξαλλη κατάσταση εκτός οριών.
0: Mm-hmm. Ο κόσμος εκεί γύρω, τι έλεγε στη γειτονιά όταν ακούγατε αυτές τις φωνές και τα λοιπά? Προφανώς, εντάξει, από τη μία καταλαβαίνεις, είναι μια μάνα που είχε 6 παιδιά, κάπως
1: ναι,
0: ορίζεται.
1: Ναι, 6 παιδιά, ναι. Αλλά κάθε μεσημέρι μου έκανε εντύπωση.
0: Βέβαια.
1: Τώρα τον ακούς έναν γονιό κάθε μεσημέρι να ουρλιάζει, θα έλεγα λίγο τραυματική εμπειρία. Όχι για εσένα, τόσο για τα παιδάκια πιστεύω. Mm-hmm. Κάθε μεσημέρι.
0: Σωστά τα λέτε. Μάλιστα. Είχατε μιλήσει καθόλου μαζί του, και αν όχι εσείς προσωπικά, αν είχατε δει κατοίκους να μιλάνε μαζί τους, ήταν δηλαδή.
1: Κοιτάξτε. Όταν περνούσε από δίπλα σου, γιατί είχε τύχει. Mm-hmm. Φορά να περνάει από δίπλα σου. Σήκωνε τα μάτια και κοιτούσε να δει αν την παρακολουθούσες από πίσω, αν την κοίταγες. Σε κοίταγε με ένα ύφος. Λίγο περίεργο, ότι να δει ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, γιατί την κοιτάς. Δεν μίλαγε.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Και πάντα τις πιο πολλές φορές σαν οικογένεια έγιναν όλοι μαζί. Δεν θα έβλεπες, σπάνια θα έβλεπες τα παιδάκια μόνα τους. Ποτέ. Mm-hmm.
0: Η κοινωνία και η
1: όταν πήγαινε να πλησιάσει τα παιδάκια, mm-hmm. τα έφερνε τα παιδάκια και φεύγανε.
0: Α, μάλιστα. Mm-hmm. Οπότε ήταν συμπεριφορές περίεργες έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή βλέπατε πράγματα και καταστάσεις που πώς να το πω, δεν συμβάδιζαν και με την
1: ελευθερία
0: και με την... Μάλιστα. Mm-hmm. Τώρα εκεί η κοινωνία τι έλεγε? Γιατί είχαμε ακούσει ότι υπήρξαν και καταγγελίες στο χαμόγελο του παιδιού για τα παιδιά αυτά. Προφανώς για τα παιδιά αυτά. Εγώ ήρθα και σε επαφή με τον πρόεδρο του χαμόγελου του παιδιού. Η αλήθεια είναι, μου περιέγραψε κάποιες καταστάσεις, κάποια πράγματα τα οποία θα τα κρατήσω προσωπικά. Είναι και πράγματα τα οποία η δικαιοσύνη προφανώς θα αποφανθεί για όλα αυτά. Κυρίως ως προς τη διαμονή τους. Δηλαδή, μας επιβεβαιώνεται αυτή τη στιγμή και τον τρόπο που κυκλοφορούσαν τα παιδιά σε πράγματα και καταστάσεις τριτοκοσμικές, μπορώ να τις πω. Ας με επιτραπεί η έννοια τριτοκοσμικές.
1: Όχι τριτοκοσμικές. Mm-hmm. Και πραγματικά είναι απαράδεκτο, γιατί η κοινωνία σε κοινωνία. Και οι υπηρεσίες και η εκκλησία όλοι είχαν στηρίξει αυτή την οικογένεια από την αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Με ρούχα, με τρόφιμα, με τα πάντα. Και όμως η οικογένεια συνέχιζε να στέλνει τα παιδιά έξω σε αυτή την κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ανεπίτρεπτο. Mm-hmm. Όταν κάποιος το 2026 θέλει να λέγεται γονιός, όσο και ένδια να έχει, όσο φτώχεια και αν έχει, να έχει αυτά τα καημένα τα παιδάκια σε αυτή την κατάσταση.
0: Βέβαια, δεν το συζητάμε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και η γενική εικόνα και της κοινωνίας, αυτό έλεγε στα σχόλια τα οποία κυκλοφόρησαν γενικώς και στο διαδίκτυο, αλλά και σε πάρα πολλές τηλεοπτικές εκπομπές που κυκλοφόρησε το θέμα αυτό. Αυτό έλεγαν. Δηλαδή, είναι αμαρτία, είναι μεγάλος ο αριθμός των παιδιών. Πολύ μεγάλος ο αριθμός των παιδιών. Και αν ακούσουμε και τις μαρτυρίες από πλευράς συγγενών που μίλησαν σε κανάλια και είπαν ορισμένα πράγματα, εδώ ο παππούς έλεγε ότι εγώ ήθελα να πάω να δω τα παιδιά. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος τους έδωσε ένα μικρό σπιτάκι, να το πω, δωμά, να το πω, εκεί στο Περιστέρι, αν μπορέσουν να διαμείνουν κάποιο χρονικό διάστημα κτλ. Και δεν τον άφηνα να πλησιάσει. Δηλαδή,
1: πολλές φορές γινόταν το ίδιο και με συγκίνησε εδώ στο νησί.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό με ξένησε κιόλας. Δηλαδή να μην μπορεί περιπίν η ανιψιά των παιδιών καμιά φορά να πάει να τα δει. Mm-hmm. ή να μην μπορεί η γιαγιά καμιά φορά. Γιατί επί της ουσίας η γιαγιά βοηθούσε, προσπαθούσε.
0: Ναι. Εκεί είχαν κάποια βοήθεια.
1: Αν δεν είχαν τη γιαγιά τους, τα παιδιά αυτά θα είχαν ήδη λιμοκτονήσει.
0: Α, μάλιστα. Φοβερό. Ναι. Δεν το συζητάμε, φοβερό. Η κοινωνία εκεί είπατε ότι βοήθησε όσο μπορούσε, έτσι, και η εκκλησία από ό,τι κατάλαβα και ο κόσμος εκεί βοηθούσε όσο μπορούσε.
1: Και ρούχα είχαν δώσει και τρόφιμα, όλοι τους βοηθούσαν εκτός από τους ίδιους. Γιατί όταν έχεις και 6 παιδιά, αναγκαστικά πρέπει να βρεις και μια δουλειά. Δεν έκαναν καμία ενέργεια γι' αυτό.
0: Δεν εργαζόταν κανένας από τους δύο, ξέρετε αν ο πατέρας ή τουλάχιστον εργαζόταν κάπου.
1: Όχι. Δεν είχε ακουστεί τίποτα για ότι εργαζόταν. Πουθενά.
0: Μάλιστα. Έχετε εικόνα πόσο καιρό έμειναν στους λειψούς, στο νησί?
1: Τώρα με τα πηγενέλα που ήρθαν, γιατί ήταν συστηματικά τα πηγενέλα. Mm-hmm. 5-6 μήνες.
0: 5-6 μήνες. Μάλιστα. Το ρωτάω γιατί είναι εύλογο και είναι και μεγάλο το χρονικό διάστημα να μείνει κάποιος ανεπάγγελτος, έτσι, με 6 παιδιά, περιμένοντας κι άλλο παιδί, μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, είναι λίγο η κατάσταση.
1: Ακριβώς. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Κύριε Μανώλη, πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο έχω να πω. Εγώ αυτό που είπα και το τόνισα και το Σαββατοκύριακο σε μια τοποθέτηση που είχα, είναι ότι η κοινωνία των Λειψών έκανε το καθήκον της, έκανε αυτό που μπορούσε. Γιατί οφείλω να το πω αυτό, γιατί βλέπω και σχόλια και κάποιες αντιδράσεις και τι έκανε εκεί η κοινωνία και δεν το έβλεπε εκεί η κοινωνία. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πολλές φορές αυτές οι καταστάσεις είναι σε τεντωμένο σκηνή, σε ένα λεπτό σκηνή. Και θέλουν και χρήζουν και ιδιαίτερης μεταχείρισης. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Θέλουν, ναι, και ιδιαίτερης μεταχείρισης, προφανώς. Εγώ θα πω πολλά μπράβο και σε εσάς και στο νησί των Λειψών για ό,τι έκανε για αυτή την οικογένεια. Και δεν ξέρω τώρα, πραγματικά δεν ξέρω ποια θα είναι η λύση, πώς θα βρεθεί η λύση, αλλά αυτό που έπρεπε να κάνει η κοινωνία των Λειψών το έκανε. Εγώ αυτό έχω να πω και το τονίζω και το ξανατονίζω, γιατί είναι άδικο να στοχοποιούνται μέρη, ανθρώποι, καταστάσεις για κάποιους άλλους. Θα το πόσο πιο ομαλά. Αυτό ήθελα να πω. Θα το πόσο πιο ομαλά μπορώ για κάποιους ανεύθυνους που λέει και ο κύριος Μανώλης εδώ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μάλιστα, κύριε Μανώλη, ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ενημέρωση και για τις πληροφορίες. Να είστε όλοι καλά στο νησί και πάντα χρήσιμοι. Πάντα είστε χρήσιμοι. Το ξέρω. Αγαπάμε Λειψούς. Αγαπάμε και τον δήμαρχό σας εκεί. Να είναι πάντα καλά και ο κύριος Μάγκος. Ήρθα σε επικοινωνία και μαζί του. Και μου είπε και εκείνος 5 πράγματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά επαναλαμβάνω, είναι άδικο να στοχοποιείται ένα νησί χωρίς λόγο ότι δεν έκανε κάτι να προστατεύσει αυτά τα παιδιά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και εγώ ήθελα να ακούσω από...
1: Όχι, γιατί είναι δύσκολο και από πλευράς του νησιού οι ενέργειες που θα κάνει ο καθένας άνθρωπος.
0: Βέβαια.
1: Ακόμα και εκείνος που έκανε την καταγγελία στο χαμόγελο του παιδιού. Δεν ήταν κάτι απλό.
0: Βέβαια. Και ήθελε και θέλει και πολλά μπράβο η όλη η κατάσταση. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μανώλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε και για τον πρωινό σας χρόνο. Να είστε πάντα καλά. Και την υγεία σας να έχετε όλοι. Τραγικό, έτσι. Δεν, 6 παιδιά τώρα, σε μια κατάσταση απίστευτη, σε πράγματα τα οποία τα βλέπεις και λες, Παναγία μου, εδώ μένουν αυτά τα παιδιά, αλήθεια τώρα. Και είδαμε και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από την Αθήνα, από το δώμα που διέμεναν εκεί στο Περιστέρι, και λες, σε πιάνει, όχι, συνεπώς, ένα σκόμπο στο στομάχι. Παιδιά, είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Ήθελα να την κάνουμε αυτή την τηλεφωνική σύνδεση με το νησί των Λειψών, γιατί ακούστηκαν πάρα πολλά. Πάρα πολλά για να περί ανεύθυνης κοινωνίας και δεν ξέρω κι εγώ τι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι καθόλου τα πράγματα, διότι είναι μια πάρα πολύ κλειστή κοινωνία το νησί των Λειψών. Καταλαβαίνετε ότι χρειάζονται λεπτοί χειρισμοί και δεν είναι εύκολο, έτσι, να μπαίνεις σε παρένθεση ουσιαστικά μέσα σε μια οικογένεια και να προσπαθείς να καταλάβεις τι συμβαίνει ή να προστατεύσεις κάποιον. Δεν είναι εύκολο, όμως πρέπει. Τι εννοώ πρέπει? Όταν βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις και κυρίως, ρε παιδιά, με παιδάκια, γιατί παιδάκια είναι της οικογένειας, έτσι, δεν το συζητάμε, και βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις έξαλλες και σε σημείο, πώς να το πω, ακρότητας, έτσι, τέρμα ακρότητας, δεν έχω άλλη λέξη να πω. Καλό είναι να είμαστε χρήσιμοι. Είμαστε χρήσιμοι πού? βοηθώντας αυτά τα παιδιά. Στη κοινωνία ουσιαστικά είμαστε χρήσιμοι. Ξέρω και έχω το κεφάλι μου ήσυχο εγώ που ενημέρωσα το χαμόγελο του παιδιού για το τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά όταν είδα μέσα στο Σαββατοκύριακο και έπαιρνε τρομερές διαστάσεις το θέμα και άκουγα, διάβαζα, έβλεπα για το ότι μεγάλο μερίδιο ευθύνης και το νησί των Λειψών, μεγάλο μερίδιο ευθύνης και κάτι και εκεί. Όχι, παιδιά, δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι άτε, στοχοποιούμε, λέμε, κάνουμε, δείχνουμε έναν τόπο, ένα νησί χωρίς να έχουμε εικόνα, χωρίς να έχουμε ιδέα, επειδή έτυχε κάποιο διάστημα της ζωής τους να περάσουν από εκείνο το σημείο. Ακούσατε τι είπε ο κάτοικος από τους Λειψούς, ο κύριος Μανώλης. Ακούσατε τι είπε. Η κοινωνία εκεί βοήθησε. Βοήθησε όσο μπορούσε. Και η εκκλησία και η ανθρωπική και η κοινωνία. Αλλά από κάποια στιγμή και ύστερα έβλεπες και καταλάβαινες ότι τι γίνεται τώρα εδώ. Σε μια κατάσταση άθλια τα παιδιά αυτά. Άθλια κατάσταση. Αυτό το οποίο είδαμε στις ειδήσεις από το Περιστέρι, εμένα προσωπικά δεν με πείθει ότι υπήρχε ένα πρόβλημα γαστρεντερίτιδας στο σπίτι και επειδή είμαστε πολλά άτομα δεν καθαρίστηκε σωστά το σπίτι και εντάξει τώρα αυτά, okay, μιλάμε για παιδιά. Επαναλαμβάνω, η δικαιοσύνη θα αποφανθεί, κοινωνικές δομές, το κράτος, έτσι, το κράτος δικαίου που οφείλει να είναι δίπλα σε κάθε παιδί. Και κάπου εδώ θέλω να ξαναπώ ένα μεγάλο μπράβο και πολλά συγχαρητήρια στο φίλο μου τον κύριο Γιαννόπουλο, τον πρόεδρο του Χαμόγελο του Παιδιού. Έχω την τιμή να το λέω φίλο, γιατί είμαστε φίλοι πολλά χρόνια. Κάνει σπουδαίο έργο, δεν χρειάζεται κανένα Μανώλη να το πει, έτσι. Κάνει απίστευτο έργο από την ιστορία του παιδιού του και μετά όλους τους βλέπει η παιδιά του. Έτσι έγινε και εδώ, έτσι έγινε και τώρα στην υπόθεση αυτή. Έτρεξε το χαμόγελο. Έμαθα πληροφορίες, έμαθα καταστάσεις. Δεν είναι για τον αέρα, δεν είναι για να τα συζητάμε. Η δικαιοσύνη θα τα βρει όλα. Αλλά εύχομαι και ελπίζω πραγματικά σε ένα πολύ πάρα πολύ καλύτερο μέλλον για αυτά τα παιδιά. Πάμε να κάνουμε ένα μουσικό διαλυματάκι. Να ακούσουμε έτσι και ένα τραγουδάκι, να πάρουμε και μια ανάσα.

Καλημέρα Βασιλάκο, καλημέρα στην ωραία τη Σίμη, να είστε πάντα καλά και με υγεία. Καλή εβδομάδα να έχουμε σε όλες και όλους, από άκρη σε άκρη σε όλα τα δωδεκάνησα.

Καλημέρα και στο Σπύρο, καλημέρα και από εδώ. Να είστε πάντα καλά και εδώ στο νησί της Ρόδου. Καλημέρα και στα παιδιά, στους οδηγούς εκεί στο αεροδρόμιο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα ασχοληθούμε τώρα, θα τα πούμε τώρα για το θέμα αυτό, για το τροχαίο θανατηφόρο δυστύχημα που είχαμε στο νησί μας. Αλλά δείξτε λίγο ψυχραιμία. Υπάρχει δικαιοσύνη. Έτσι. Υπάρχει δικαιοσύνη και με αυτό θα κάνω την αρχή για αυτό το θέμα, που θα αποφανθεί για τα πάντα. Το τι ακριβώς συνέβη και πώς ακριβώς έγινε αυτό το άσχημο, το άσχημο περιστατικό στο νησί μας για ακόμα μία φορά.

Δυστυχώς για αυτές τις δύο συμπολίτησες μας εδώ στο νησί της Ρόδου δεν ήταν ωραία η Κυριακή που τους ξημέρωσε. Μια βόλτα δυστυχώς ήταν μοιραία. Ήταν μοιραία μαμά και κόρη, έτσι δυστυχώς να μην καταφέρουν να βγουν ζωντανές από το αυτοκίνητο το οποίο επέβαιναν. Τώρα, σύμφωνα πάντα με τις μαρτυρίες, εγώ προσωπικά θα σας πω και ιστορία μάρτυρα που βρέθηκε στον τόπο του δυστυχήματος. Δευτερόλεπτα, ίσως και δέκατα του δευτερολέπτου, ακόμα κάπνιζαν τα αυτοκίνητα, ακόμα δεν είχε βγει και ο συγκεκριμένος κύριος που χτύπησε τις κοπέλες με το δικό του αυτοκίνητο από το δικό του το αμάξι, και εκείνη την ώρα πραγματικά υπήρξε ένας πανικός. Ένας πολύ σύγχναστος δρόμος, έτσι δεν το συζητάμε, έχει τα θεματάκια του κτλ. Αλλά κάποια στιγμή, παιδιά, πρέπει να πούμε και αλήθειες. Κάποια στιγμή πρέπει να λέμε τα πράγματα και όπως είναι και έξω από τα δόντια, έτσι. Για να τελειώνουμε με όλες αυτές τις θεωρίες τις οποίες κατά καιρούς κυκλοφορούν στο οποιοδήποτε πρόβλημα και αν εμφανιστεί στο μαγικό αυτό κόσμο του διαδικτύου.

Λοιπόν, τώρα τα αίτια και το πώς ακριβώς συνέβη αυτό, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, με μαρτυρίες, αλλά και με μαρτυρίες οδηγών που είδαν το περιστατικό, αλλά και οδηγών που συνάντησαν το αυτοκίνητο που έπεσε πάνω στις κοπέλες, στις δύο γυναίκες, στις ροδίτσες, στις δύο γυναίκες, με καταγωγή από νότια. Η αλήθεια είναι, διέμενανε ένα διάστημα και σε ένα άλλο χωριό λίγο έξω από την πόλη της Ρόδου. Οι μαρτυρίες λοιπόν λέγανε ότι αυτό το αυτοκίνητο είχε αναπτύξει ταχύτητα. Τώρα, να πούμε λίγο τα πράγματα όπως έχουν. Αν είχε αναπτύξει ταχύτητα, τι ακριβώς έγινε, αν έκανε λιγμούς πριν και διάφορα άλλα τα οποία είδαμε, προφανώς και θα αποφανθεί δικαιοσύνη. Αν και προσωπικά γνωρίζω ότι είχε παραδεχθεί την ταχύτητα, ότι είχε αυξημένη ταχύτητα το αυτοκίνητό του. Το ένα το σενάριο έλεγε ότι του έκοψαν το δρόμο οι κοπέλες, δεν πρόλαβε να αντιδράσει, είδε ξαφνικά μπροστά του, έπεσε πάνω τους. Τώρα, όλα αυτά, επαναλαμβάνω, θα τα βρει η δικαιοσύνη. Αυτό που μένει τώρα πίσω, τι είναι ακριβώς? Είναι άλλη μια τραγωδία η οποία ζει το νησί. Είναι μια τραγωδία να χάνονται ζωές στο δρόμο και να χάνονται και έτσι. Αν έτρεχε υπερβολικά, όπως λένε κάποιοι, τι να πω, πώς να το χαρακτηρίσω? Δεν χαρακτηρίζεται. Δεν χαρακτηρίζεται. Η δικαιοσύνη θα βρει τον κατάλληλο χαρακτηρισμό, πιστέψε με. Και ειδικά με το νέο κόκκο.

0: Καλημέρα Σωτήρη, καλημέρα κυρία Ελένη. Όπα, όπα, όπα λίγο κυρία Ελένη. Όχι να ξέρουμε όλοι ποιος είναι, πες το όνομά του δημόσια, είναι επικίνδυνος όλα αυτά. Ακούστε, ακούστε λίγο, ακούστε. Χρειάζεται και μία ψυχραιμία. Εγώ δεν είμαι κανένας να κρίνω κανέναν. Η δικαιοσύνη, επαναλαμβάνω, θα απομφανθεί για αυτά που πρέπει να απομφανθεί. Το δεδομένο που έχεις αυτή τη στιγμή στα χέρια σου είναι δύο ζωές χαμένες. Αλλά, προσέξτε λίγο. Επειδή από χθες βλέπω να γράφεται παντού, να λέγεται παντού, δεν υπάρχει αστυνομία, φταίει η αστυνομία, έτσι η αστυνομία, αλλιώς η αστυνομία, μόνο στις γειτονιές, μόνο για τα κράνη, τους έχει πιάσει φαγούρα για τα φαρμακεία, τα καταλαβαίνω όλα, καταλαβαίνω και τις αντιδράσεις του κόσμου, καταλαβαίνω τα πάντα. Όμως εδώ έχω μια ένσταση. Εδώ έχω μια ένσταση που το έχω ξαναπεί και το βλέπω καθημερινά και δεν μπορώ να καταλάβω πότε εμείς οι ίδιοι θα κάνουμε αυτοκριτική και για τον τρόπο συμπεριφοράς μας στο δρόμο, έτσι, και για τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε και τους υπόλοιπους στο δρόμο. Οδηγάω, τι σημαίνει οδηγάω? Είμαι σε ένα σιδερένιο κουτί. Οδηγάω αυτοκίνητο, ας πούμε. Είμαι σε ένα σιδερένιο κουτί και συνυπάρχω στο δρόμο με άλλα σιδερένια κουτιά. Εγώ πείτε ότι είμαι ο καλύτερος όλων. Όλων. Προσέχω τα πάντα. Υπάρχουν και άλλοι όμως που κυκλοφορούν στο δρόμο με τα ίδια σιδερένια κουτιά. Με 4 τροχούς, έτσι. Πολλές φορές και με 2 και με 3 και με δεν ξέρω εγώ τι. Τι γίνεται? Κάποια στιγμή δεν πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν και όρια. Υπάρχει και ένας σεβασμός που πρέπει να δείξουμε και στον άλλον που οδηγάει. Στον ίδιο δρόμο με εμένα. Δεν το συζητάμε αυτό. Πότε θα κάνουμε αυτή την... Πότε θα πούμε ότι φταίμε εμείς? Πότε? Δηλαδή, αν κάποιος έτρεχε με 100, 200, 300 χιλιόμετρα, φταίει ο αστυνομικός? Φταίει ο αστυνομικός? Που θα σας δώσω και μια πληροφορία, επειδή το έψαξα το θέμα λιγάκι. Λίγο πριν υπήρχε αστυνομία. Γιατί είχα διαβάσει τα διάβαστα. Οφείλω να πω, το έχετε παρατηρήσει και εσείς οι ίδιοι. Ότι έχει μπει, ας το πούμε, μια βάση στη Ρόδο. Δεν θέλω να πω τίποτα για τις προηγούμενες διοικήσεις της αστυνομίας. Όχι, μην πάει το μυαλό σας εκεί ούτε καν. Ούτε καν γνωρίζω προσωπικά την καινούρια διεύθυνση που έχει εδώ. Προσωπικά δεν έχουμε γνωριστεί. Δεν τους γνωρίζω καν. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι τη λέξη παράδειγμα κράνος, εγώ στη ζωή μου την έβαλα με αυτήν τη διοίκηση. Εγώ προσωπικά, εγώ. Και ναι, το λέω. Ήμουν δύσκολος στο να βάλω κράνος. Όταν είχα μαλλί, δεν ήθελα να χαλάσει το μαλλί. Τέτοιος βλάκας. Την αυτοκριτική μου να την κάνω. Αυτή όμως, να με συγχωρείτε για τη λέξη βλακεία, την κουβαλάμε πολύ μέσα μας. Δεν φταίει κανένας αστυνομικός διευθυντής, καμία αστυνομία, κανένας. Όταν εσύ βαστάς ένα τιμόνι και πας με 200 χιλιόμετρα, δεν εννοώ την υπόθεση αυτή, μιλάω γενικά. Είπα και πριν, η δικαιοσύνη θα αποφανθεί για αυτή την υπόθεση και το τι ακριβώς συνέβη. Έτσι. Το να πω τη δικιά μου την άποψη, ναι, θα την πω. Θεωρώ ότι έτρεχε και έγιναν πολλά πράγματα εκεί λάθος. Προφανώς. Και δεν υπήρχε χρόνος αντίδρασης με τέτοιες ταχύτητες. Δεν το συζητάμε. Αλλά, από την άλλη, δεν δέχομαι ότι πάντα φταίει κάποιος άλλος. Πάντα θα φταίει ο δρόμος, πάντα θα φταίει το φανάρι, πάντα θα φταίει ο απέναντι, πάντα θα φταίει η αστυνομία, πάντα θα φταίει ο οποιοσδήποτε. Εμείς πού φταίμε, ρε παιδιά? Εμείς πότε φταίμε? Πείτε μου εσείς λίγο. Δεν είναι τίποτα να κάνουμε και μια αυτοκριτική. Έτσι, εδώ βλέπετε, προσπερνάει ο ένας τον άλλο στον δρόμο και ανοίγει το παράθυρο και ακούς, μπάτε να μην πω, θα μας κόψει τον αέρα πρωί-πρωί. Τα ξέρετε, τα ζείτε και εσείς στους δρόμους. Πότε? Δεν το έχω καταλάβει. Γιατί πάντα φταίνε όλοι οι άλλοι? Όλοι οι άλλοι. Προκειμένου τώρα εδώ μιλάμε δύο ζωές. Έγιναν όλα εντάξει? Η δικαιοσύνη θα το πει. Δεν το συζητάμε. Απλά μην τα τσουβαλιάζουμε όλα. Μην τα τσουβαλιάζουμε όλα. Ας δούμε και λίγο τους εαυτούς μας. Ας δούμε και λίγο τους εαυτούς μας. Ένα τέτοιο άσχημο δυστύχημα θέλει δέκατα του δευτερολέπτου. Μπορεί να είναι εκεί η αστυνομία παντού στα δέκατα του δευτερολέπτου, ας πούμε. Ή μήπως δεν έχει γίνει αισθητή η παρουσία της αστυνομίας στο τελευταίο χρονικό διάστημα στο νησί της Ρόδου. Αλλά αλήθεια θα λέμε τώρα, να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Γιατί εύκολα λέμε φταίει ο άλλος, δύσκολα λέμε φταίω εγώ. Φταίμε εμείς. Έτσι είναι. Δυστυχώς.
1: Όταν θα νιώθεις μοναξιά, όταν θα νιώθεις μοναξιά.
0: Καλημέρα στην κυρία Μαρία, καλημέρα από την όμορφη Πάτμονα.

όχι ο Μανούλης. Γι' αυτό σας είπα ότι θέλει και προσοχή καμιά φορά όταν έχεις βήμα στο δημόσιο διάλογο, το πώς τοποθετείσαι. Έτσι, το πώς τοποθετείσαι. Η δικαιοσύνη είναι αυτή που θα τοποθετηθεί όπως πρέπει και πιστέψτε με και κρατήστε το αυτό που σας λέω. Ξέρει ήδη πάρα πολύ καλά και η αστυνομία και η δικαιοσύνη το τι ακριβώς έχει συμβεί. Έχουμε κινήσει το ενδιαφέρον ολόκληρης Ελλάδας με αυτό το άσχημο το γεγονός που έχει συμβεί εδώ με το τροχαίο αυτό δυστύχημα. Έχουν ψαχτεί τα πάντα. Από κάμερες, ξέρω τι σας λέω, θα τα δείτε και κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Υπάρχουν και άλλα βίντεο, υπάρχουν και άλλες φωτογραφίες που έχει στα χέρια της η ελληνική αστυνομία. Γνωρίζουν, ακούστε το αυτό και κρατήστε το. Θα σας τα επιβεβαιώσω όλα αύριο και μετά τις καταθέσεις κτλ. Αλλά κρατήστε το αυτό που σας λέω. Η αστυνομία ξέρει πάρα πολύ καλά το τι ακριβώς συνέβη, πότε και πώς.

Πάντως ρε παιδάκι μου, έτσι μια ευαισθησία υπάρχει όταν γίνεται ένα τροχαίο δυστύχημα στην περιφέρεια γενικώς, όχι μόνο στη Ρόδο, γενικώς. Όταν γίνεται ένα τροχαίο δυστύχημα, παίρνει μια μεγαλύτερη έκταση το θέμα. Όταν είναι στην περιφέρεια και όχι στα κεντρικά, για κάποιο λόγο έγινε viral το θέμα μέσα σε πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τώρα που μιλάμε, θα τα δείτε και στις πρωινές και στις μεσημεριανές εκπομπές. Υπάρχουν ήδη κατεστημένα κανάλια Αθηνών εδώ στο νησί, και μάλιστα από χθες κιόλας. Έτσι, θα δείτε και ζωντανές συνδέσεις στα μεσημέρια. Θα δείτε πολλά πράγματα. Θα δείτε πάρα πολλά πράγματα. Απλά αυτό που λέω και τονίζω είναι ότι δεν χρειάζεται να τσουβαλιάζουμε τα πάντα. Δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα. Δεν βοηθάει και δεν κάνει και καλό σε κανέναν. Έφταξε, αν έφταξε εκείνος που έπεσε πάνω στις κοπέλες, θα πληρώσει. Όπως και να έχει, μιλάμε για δύο ζωές που αυτή τη στιγμή δεν ξημέρωσε η εβδομάδα και να είναι μαζί μας, δυστυχώς. Η μαρτυρία που είχα εγώ λοιπόν από κάποιον που πέρασε εκείνη τη στιγμή, που μάλιστα του ζήτησα να είναι και μαζί μας σήμερα στην εκπομπή, ο άνθρωπος βρίσκεται από χθες σε σοκ. Φανταστείτε ότι πήρε τηλέφωνο την σύζυγό του που πήγαινε εκείνη την ώρα να την πάρει από τη δουλειά και της είπε: δεν μπορώ να έρθω, δεν μπορώ να οδηγήσω να έρθω να σε πάρω, δες πώς θα πας, δες πώς θα φύγεις από τη δουλειά σου κτλ. Γιατί συνέβη αυτό. Όταν λοιπόν τον πήρα τηλέφωνο, ξέροντας ότι βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο, μου λέει: ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο. Τα αυτοκίνητα που ανεπλάκησαν στο τροχαίο κάπνιζαν ακόμα. Ο τύπος από το αυτοκίνητο που έπεσε πάνω στις γυναίκες δεν είχε βγει ακόμα από τα μάξη. Ήταν εκείνη την ώρα που έβγαινε και βγήκα και έβλεπα κι εγώ το τι ακριβώς συνέβη. Προσπαθούσα να ανοίξω το χερούλι του αυτοκινήτου μου και δεν μπορούσα. Προσπαθούσα να συνειδητοποιήσω τι συμβαίνει και δεν μπορούσα. Μια τρομακτική εικόνα, ένα πράγμα το οποίο έζησε ο συγκεκριμένος ο φίλος μου που πέρασε από το σημείο, που λογικά στα σχόλια έχετε δει ποιος είναι, έχει γράψει αναλυτικά ο άνθρωπος εκεί τι έζησε, αλλά επειδή τύχανε να τον ξέρω και πάρα πολλά χρόνια, είπα να σας πω λίγο την ιστορία πώς μου την περιέγραψε. Όταν σταμάτησε λοιπόν το αυτοκίνητο, μου είπε, είδα έναν άνθρωπο να τρέχει να φωνάζει: τη σκότωσε, τη σκότωσε. Μιλάμε έτσι όπως μου το περιέγραψε εμένα. Ζούσα μια κατάσταση ταινίας, πραγματικής ταινίας, αλλά ταινίας με άσχημο τέλος, έτσι, thriller κανονικό. Αυτά μου λέει που έβλεπα δεν τα πίστευα. Δεν πίστευα ότι βλέπω στα μάτια μου ένα τέτοιο τροχαίο. Δεν αναγνωριζόταν αυτοκίνητο των κοριτσιών, το αμάξι. Ήτανε, στην αργό το λέμε, κουτάλι. Τελείως. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Ήταν μια μάζα απίστευτη, μια μάζα τρελή. Λοιπόν, αυτή ήταν η όλη υπόθεση. Ξοκαρίστηκε ο κόσμος, έτσι. Επαναλαμβάνω, ψυχραιμία, γιατί καταλαβαίνω ότι κάποιοι μπορεί να είστε γνωστοί του συγκεκριμένου τύπου, αλλά και των κοριτσιών άλλοι. Θέλει ψυχραιμία, η δικαιοσύνη θα αποφανθεί για τα πάντα και πιστέψτε με.

0: Επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να πω περισσότερα. Έτσι, πιστεύω να καταλαβαίνετε γιατί. Να ξέρετε ότι οι αστυνομικές αρχές έχουν όλο το υλικό, ξέρουν ακριβώς τι συνέβη, ξέρουν ακριβώς πώς συνέβη, έτσι, και αυτή η ιστορία προφανώς θα καταλήξει έτσι όπως πρέπει να καταλήξει. Ξέρω ότι σήμερα θα πάει και στον εισαγγελέα ο κύριος αυτός. Από εκεί και πίσω θα δοθούν εκεί εξηγήσεις και το τι μελιγενέστε και κατά τη διάρκεια των εκπομπών εδώ με τους υπόλοιπους συνεργάτες, είτε στην ιστοσελίδα μας, θα ενημερωθείτε για το τι ακριβώς θα γίνει από εδώ και πίσω με αυτήν την υπόθεση. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την περιοχή μας. Τι άλλο είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο? Είχαμε και συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, ένα συνέδριο που προφανώς είναι το μήνυμα μέχρι τις εκλογές του 2027. Αυτά που ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό, μιλώντας στους άνθρωπους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και απευθυνόμενος στον ελληνικό λαό. Τι δίλημα έθεσε? Το δίλημα του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, ο Έλληνας καλείται στις επόμενες εκλογές, πέρα από το να διαλέξει Πρωθυπουργό, γιατί είναι και η σειρά μας στην Ευρώπη, να διαλέξει και ποιος θα ηγηθεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κρατήστε το λίγο αυτό, έτσι, κρατήστε το λίγο αυτό, γιατί δεν είναι να παίζουν με αυτά, νομίζω, έτσι. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει και με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πάρα πολύς ο κόσμος που πήγε στο συνέδριο, ακούσαμε διάφορες τοποθετήσεις, όλο αυτό το τρίμερο και το άνοιγμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού, αλλά και το κλείσιμο μετά. Τελείωσαν αυτές οι διαδικασίες και ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία από σήμερα, αν όχι από την Κυριακή που τελείωσε το συνέδριο, από σήμερα λοιπόν μπαίνει στον πόλεμο.
1: Σαν μητέρα θεά με τα δυο της παιδιά, μες στην αγκαλιά της ολοκλένε και φρυνούν.
0: Πολιτικά είχαμε και διαγραφή του Πολάκη από το ΣΥΡΙΖΑ, από τον κύριο Φάμελο, όχι από το ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φάμελο. Αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ. Παιδιά, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα να τελειώνουμε. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα να τελειώνουμε. Άντε σιγά σιγά όλοι με τον Αλέξη. Παλιό το κόλπο, παλιό. Διαλύσατε το ΣΥΡΙΖΑ. Υπενθυμίζω ότι το μισό ΣΥΡΙΖΑ ανήκει στο Μπολάκι. Τουλάχιστον αυτά έδειξαν οι εκλογές της ανάδειξης Προέδρου τότε. Έτσι, με υψηλό ποσοστό ο κύριος Πολάκης. Διαγράφηκε για την κοινοβουλευτική ομάδα. Εντάξει, την κάνει νιάου νιάου. Στη Ρόδο λέμε ο Κάτης. Λοιπόν, αυτά, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την πρώτη εκπομπή της εβδομάδας που μας μπήκε. Ελπίζω να περάσετε και εσείς όμορφα όπως περάσαμε και εμείς. Δύσκολα και τα δύο τα θέματα, το καταλαβαίνω, αλλά χρειαζόταν η ανάλυση και των δύο των θεμάτων για να μην ακούγονται δεξιά-αριστερά ιστορίες, ανακρίβειες, παραπληροφόρηση κτλ. Εδώ, στο Real τουλάχιστον, εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει σωστά και όπως πρέπει, έτσι, διασταυρώνουμε πάντα αυτό που ακούμε, που συζητιέται, που το οτιδήποτε κυκλοφορεί και ακούμε πάντα επίσημα χείλη που ξέρουν να μας πούν οποιαδήποτε υπόθεση και αν εμφανιστεί. Πάντα, επαναλαμβάνω, να ακούτε σωστές και βάσιμες πληροφορίες. Λοιπόν, από μένα και τον Πέρι το Βασιλάκη, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, ένα υπέροχο υπόλοιπο Δευτέρας. Σιρένα η Παυλάκη είναι εδώ, το πρωινό Express μαζί μας. Μη φύγει κανένας, μέχρι και αργά το απόγευμα, μέχρι αργά το μεσημέρι, συγγνώμη. Εδώ οι εκπομπές στο Real Voice 995, σταθερά με ό,τι ενημέρωση υπάρχει. Λοιπόν, αυτά. Καλημέρα, να είστε πάντα καλά, φιλιά πολλά.

0: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
1: Οικονομία.
2: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren MasterCard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank MasterCard.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Έξελο. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως εργαλείο στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στην άνοδο Τσιγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις μειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Έντυνονται οι φόβοι για επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν παγώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί στο Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα και ότι δεν θα απομείνει τίποτα αν δεν προχωρήσει άμεσα σε συμφωνία με τις ΗΠΑ. Παράλληλα, ανήρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε πυρηνικό εργοστάσιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Λίγο πάνω από τα 111 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτή την ώρα το Brent. Οι διεθνείς εξελίξεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίας του Κισέα υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας, όπως προανήγγειλε πριν από λίγο με ανάρτησή του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ενώπιον του εισαγγελέα Ρόδου θα οδηγηθεί σήμερα ο οδηγός του αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με αυτό που επέβαιναν μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών αντίστοιχα, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους. Αρχίζουν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε όλα τα λύκεια της χώρας. Ισχυρός σεισμός 5,2 ρίχτερ σημειώθηκε στην Κίνα. Κατέρευσαν τουλάχιστον 9 σπίτια, ενώ υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.
5: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
7: Γιατρέ μου.
8: Πείτε μου.
7: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
8: Μάλιστα.
7: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
9: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren MasterCard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank MasterCard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Με εντυπωσιακή φιέστα στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, η ΑΕΚ γιόρτασε την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Super League. Ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Ολυμπιακό που τερμάτισε στη δεύτερη θέση και εξασφάλισε τη μετοχή του στα προκριματικά του Champions League, αφήνοντας στην τρίτη θέση τον ΠΑΟΚ που έφερε 2-2 στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό. Στο Europa League θα συμμετάσχει ο ΠΑΟΚ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
10: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
11: Δημοσιογραφικές βολές.
8: κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
11: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
12: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
11: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
12: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
11: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
14: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι? Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy play, μάγοι, clown, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Φεστιβάλ διοργανώνεται από τον Σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους.
16: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
17: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
18: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
19: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
18: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, θα μπήκαν.
20: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

0: walk all over you.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα. Σας καλωσορίζω στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express. Είναι Δευτέρα, 18 Μαΐου, η ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 19 βαθμούς Κελσίου. Άλλα η αισθητή αρκετά χαμηλότερα στους 16. Λόγω των ανέμων. Είναι ένα δροσερό πρωινό. Ελαφρά συννεφιά. Και εμείς είμαστε εδώ, στις θέσεις μας. Από νωρίς το πρωί, η ενημερωτική ομάδα του Real Voice. Για να δούμε και σήμερα τις εξελίξεις και να τις σχολιάσουμε. Και τι τριήμερο ήταν αυτό. Και τι δεν είχε.

Θα τα πούμε σιγά σιγά. Και εμείς εδώ μέσα από το πρωινό μας Express και οι εκπομπές οι οποίες θα ακολουθήσουν. Προηγήθηκε ο Μανώλης Παπάζογλου, θα ακολουθήσει η Νατάσα Βαμπρή. Εδώ στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του Real Voice για να τα πούμε και να τα σχολιάσουμε όλα ή σχεδόν όλα, γιατί από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Πέρις Βασιλάκη στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Απ' τις καλές παλιές εποχές βγαλμένη ως επιτοπλίστων. Στα γραφεία σύνταξης η Δέσποινα Κουλούμπρη, υπεύθυνη για τη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Και η Νατάσα Παμπρή για τα δελτία ειδήσεων, ανά ώρα μας ενημερώνει σφαιρικά για όλες τις εξελίξεις και προετοιμάζει την εκπομπή της που θα ακολουθήσει μετά τη δική μας, μαζί στις 10. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, θα τον ακούσουμε και λίγο, περιμένουμε να δούμε τι θα μας πει εδώ για τα νησιά μας, γιατί όλη αυτή η εβδομάδα είναι μια εβδομάδα με πολύ άστατο καιρό σε όλη τη χώρα. Νομίζω ότι εμείς ξεφεύγουμε πάντως, είμαστε εκτός αυτού του κάδρου.

0: Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Η εκπομπή μας έρχεται σε εσάς χάρη στην ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. 70 χρόνια λειτουργίας, τα καλύτερα μαζί μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, το ξέρουμε, είναι θεσμός πια για τα τοπικά μας πράγματα. Και σήμερα σας περιμένουν δύο καταστήματα στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον, γωνία, και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ για τις αγορές σας. Η καλύτερη ποιότητα, η μεγαλύτερη ποικιλία, οι καλύτερες τιμές και βέβαια εκπληκτικές προσφορές για τις οποίες ενημερώνεστε καθημερινά και από τα spot τα οποία ακούτε στη διάρκεια του προγράμματός μας και από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr και από τα social media των σούπερ μάρκετ. Εκεί όπου μπορείτε να βρείτε και τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να κάνετε τις παραγγελίες σας, delivery, να σας έρθουν τα ψώνια σας στο σπίτι σας. Ετοιμαστείτε λοιπόν και σήμερα να εκδράμετε στα σούπερ μάρκετ για να εξοπλιστείτε, γιατί φαντάζομαι μετά από ένα Σαββατοκύριακο θα έχετε λήψεις. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε κύριε Πέρη Βασιλάκη με την πρόγνωση του καιρού από το Γιάννη Μανολά και αμέσως μετά να ανοίξουμε την ατζέντα μας. Να σας πω ότι έχουμε σήμερα, έχουμε αρκετά θέματα και τρεις προσκεκλημένους θα φιλοξενήσουμε για να τα σχολιάσουμε από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, αυτά τουλάχιστον τα οποία εμείς έχουμε ξεχωρίσει. Ο καιρός καταρχήν και συνεχίζουμε.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με σχεδόν αίθριο καιρό θα ξεκινήσει η εβδομάδα στο νομό μας και κάποιες αραιές νεφώσεις αναδιαστήματα δεν θα απασχολούν. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 27, στα ορεινά από 15 μέχρι 25 και στα ανατολικά της Ρόδου από 18 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη σχεδόν αίθριος θα είναι και πάλι ο καιρός, σε όλα τα νησιά του νομού άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, γενικά ασθενής 3 με 4 από 4. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 27 και υψηλότερες θερμοκρασίες από 18 μέχρι 28 βαθμούς στην ανατολική Ρόδο θα εντοπίζονται. Καλή εβδομάδα!
0: Ο υδράργυρος λοιπόν παίρνει την ανιούσα σιγά σιγά. Προς το παρόν βέβαια αυτό δεν το έχουμε αισθανθεί, επειδή η αισθητή είναι αρκετά χαμηλότερη λόγω των ανέμων. Και δεν έχουμε και υγρασία και δεν έχουμε και σκόνη, η οποία μας ταλαιπώρησε τις προηγούμενες μέρες αρκετά. Όταν έχουμε βοριαδάκι, η ατμόσφαιρα είναι πάντα πεντακάθαρη. Λοιπόν, τι είχαμε και τι δεν είχαμε το Σαββατοκυριακό. Βέβαια όλα τα σκίασε αυτό το τρομερό τροχαίο δυστύχημα που έγινε χθες το μεσημέρι. Έχετε ακούσει ήδη πάρα πολλά. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται εγώ να συμπληρώσω το παραμικρό.

Άλλωστε δεν το συνηθίζω, θα το έχετε ίσως αντιληφθεί όσοι παρακολουθείτε τις εκπομπές μου και όχι τώρα, εδώ και 30 τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Το θεωρώ οδυνηρό για τους ανθρώπους που εμπλέκονται με τον ένα με τον άλλο τρόπο σε τέτοια τραγικά περιστατικά, να βομβαρδίζονται από αυτήν την αναπαραγωγή από όλα τα μέσα ενημέρωσης, τοπικά, κεντρικά ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα έχουν μπει και τα social media στο χορό, οπότε αυτό που γίνεται πραγματικά είναι απίστευτο. Όχι, δεν θα το κάνω. Έχετε μάθει αρκετά, δεν έχω να σας πω τίποτα περισσότερο. Περιμένω να βγει η ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία, η επίσημη, για να δούμε τι ακριβώς έγινε, έστω και αν όλοι μπορούμε να φανταστούμε τι έγινε. Ξέρετε, όταν δίνεται πάρα πολύ μεγάλη έμφαση σε τέτοια συμβάντα, το δικαιολογούμε εμείς των μέσων ενημέρωσης όλο αυτό με το εξής: μα προς παραδειγματισμό. Δεν ισχύει. Αυτό είναι μύθος. Κανένας δεν παραδειγματίζεται. Είναι το σοκ της στιγμής και μετά από λίγο μας περνάει. Σήμερα, ας πούμε, ερχόμενοι, ένα απλό παράδειγμα θα σας πω στο δρόμο, είδα πάρα πολλές συμπεριφορές που δεν συνάδουν με το σοκ και με τον τρόμο και με την ενσυναίσθηση που μπορεί να αποκτήσει κανείς μετά από ένα τόσο τραγικό συμβάν και να πει, βρε παιδί μου, ας προσέξω λίγο. Αν η προβολή και η υπερέκθεση τραγικών περιστατικών είχαν αυτό το χαρακτήρα, είχε υπερέκθεση μάλλον και υπερπροβολή, είχε αυτό το αποτέλεσμα, δηλαδή να λειτουργεί ανασταλτικά και προς παραδειγματισμό, τότε θα είχαν κλείψει τα πάντα από τη ζωή μας. Θα είχαν κλείψει τα τροχαία, θα είχαν κλείψει τα εγκλήματα, θα είχε κλείψει η βία σε όλες τις μορφές. Όλα αυτά θα είχαν εκλείψει. Αν δε, μη σας πω ότι ναι, εδώ υπάρχει αυτό το παράλογο. Το λέει και η επιστήμη. Μας το έλεγε τις προάλλες και η ψυχολόγος με την οποία συζητούσαμε για τα θέματα των νεανικών αυτοκτονιών. Δεν μειώνονται όσο προβάλλονται τέτοια περιστατικά, αυξάνονται. Άρα λοιπόν το άλοθη του παραδειγματισμού έχει εκλείψει. Και δεν θέλω να το κάνω πραγματικά. Δεν θέλω, δεν το έκανα ποτέ και δεν θα το κάνω ούτε σήμερα. She's my girl, my super girl. Θα πω μόνο ένα πράγμα. Βρε παιδιά, και σε αυτό συμφωνώ με αυτά τα οποία έλεγε ο Μανώλης Παπαζόγλου νωρίτερα. Η προσωπική μας ευθύνη. Αυτό το πράγμα. Η προσωπική μας ευθύνη. Γιατί όλες οι έρευνες, όλες οι μετρήσεις, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τι δείχνουν? Το 95% και βάλε μη σας πω και περισσότερο από όλα αυτά τα τραγικά τροχαία οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα. Ελάχιστες είναι εκείνες οι περιπτώσεις που μπορεί να φταίει κάτι άλλο. Να φταίει ένας δρόμος, να φταίει δεν ξέρω και εγώ τι, να φταίνει καιρικές συνθήκες, να δεν μπορώ να ξέρω τι μπορεί να φταίει. Το 90% πάντως είναι οι δικές μας επιλογές, ο δικός μας τρόπος με τον οποίο οδηγούμε. Αυτό δεν λέμε να το καταλάβουμε. Όταν το καταλάβουμε και γίνουμε πιο υπεύθυνοι στον δρόμο και για εμάς αλλά και για τους άλλους που οδηγούν, ίσως τότε κάτι να γίνει.

Ναι, για την αστυνόμευση που ακούω να λέγεται. Ναι, βεβαίως η αστυνόμευση, αλλά τι να σου κάνει και η αστυνόμευση. Δεν μπορεί ο καθένας από εμάς να έχει έναν τροχονόμο από πίσω του να τον παρακολουθεί.

Εδώ το δαιμόνιό μας βρήκε τρόπους μέσα από τα social ενημέρωσης ο ένας του άλλου όταν κυκλοφορούμε στους δρόμους σε ποιο σημείο υπάρχει μπλόκο. Τι μου λέτε τώρα? Ποιος τροχονόμος, ποια τροχέα και ποιος δρόμος? Αν παραβιάσεις φωτεινό σηματοδότη, τι σου φταίει, ο δρόμος? Ο τροχονόμος? Η αστυνομία, τι σου φταίει όταν έχεις παραβιάσει κόκκινο? Ή όταν πας να κάνεις, ας πούμε, προσπέραση σε διπλή γραμμή, ή όλα αυτά που καθημερινά βλέπουμε γύρω-γύρω μας να συμβαίνουν και λες, ρε παιδί μου, μα είναι δυνατόν? Και όμως είναι.

Λίγο λοιπόν, παιδιά, λίγο. Δικό μας είναι το θέμα. Όλα θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί. Ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον να μην συμβούν άλλα. Ως ευχή το διατυπώνω, δεν είμαι αισιόδοξη εννοείται. Ρεαλίστρια είμαι, αλλά μήπως κάνουμε έτσι μια δεύτερη σκέψη. Λοιπόν, βλέπω μου έχετε στείλει μήνυμα εδώ και μου λέτε γιατί η περιφέρεια δεν κλείνει εκεί τον δρόμο στο σούπερ μάρκετ, στο ύψος του σούπερ μάρκετ Παναγιωτάκη στα Φανάρια για να μην επιτρέπεται η αναστροφή εκεί. Το είδα αυτό. Αυτό παίζει πολύ και στα... και στα social media όλο αυτό το θέμα, γιατί δεν κλείνει η περιφέρεια εκεί το άνοιγμα ώστε να μην επιτρέπεται. Καταρχήν θα σας πω ότι αν παραβιάσεις το φανάρι, φανάρια έχει εκεί, αν παραβιάσεις το φανάρι, από εκεί και πέρα τι ανοιχτό και τι κλειστό, παιδιά. Υπάρχει φανάρι. Άμα είναι κόκκινο, είναι κόκκινο, τελείωσε. Αλλά ακόμα και σε αυτό το οποίο λέτε να σας πω, ότι το σημείο του δρόμου εκεί, το κομμάτι, το τμήμα εκείνο του δρόμου είναι εθνικό δίκτυο. Δεν είναι επαρχιακή οδός. Είναι εθνικό δίκτυο, είναι εθνική οδός. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το άνοιγμα στην εισίδα μπροστά στο σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς δεν μπορεί να κλείσει με απόφαση της περιφέρειας. Μπορεί να κλείσει μόνο με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, γιατί το Υπουργείο Υποδομών είναι ο ιδιοκτήτης των εθνικών οδών. Έχουμε αυτό το θέμα στους δρόμους της Ρόδου. Η εθνική οδός, για παράδειγμα, που εμείς μπορούμε να τη βλέπουμε ενιαία, δεν είναι. Αλλού θεωρείται επαρχιακό δίκτυο, αλλού θεωρείται εθνικό δίκτυο και ανάλογα κατανέμεται και η αρμοδιότητα και η ευθύνη. Να σας πω λοιπόν, γιατί το έψαξα το θέμα από χθες που είδα ότι τίθεται αυτό το ερώτημα και σήμερα μου ήρθε το πρωί μήνυμα στο inbox εδώ γι' αυτό. Να σας πω λοιπόν ότι το άνοιγμα αυτό, το υφιστάμενο άνοιγμα στο σημείο εκείνο, στην περιοχή του Αφάντου, στο σούπερ μάρκετ Παναγιωτά, υπάρχει με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών. Δεν είναι τοπικό θέμα. Αν πρέπει να κλείσει λοιπόν αυτή την απόφαση, θα πρέπει να τη λάβει το Υπουργείο Υποδομών. Δεν θα ληφθεί τοπικά.

Αυτά πάνω σε αυτό το μεγάλο θέμα και διαρκές και επαναλαμβανόμενο δυστυχώς. Περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας. Όχι ότι θα αλλάξει κάτι βέβαια, αλλά και για το τυπικό του πράγματος.

Λοιπόν, για να δούμε λίγο αυτή την εβδομάδα τι έχουμε. Έχουμε την Τετάρτη 20 του μήνα ειδική συνεδρία λογοδοσίας στο Δήμο της Ρόδου με δύο μεγάλα θέματα. Το κυκλοφοριακό το φέρνει ο τηλέμαχος Καμπούρης και η Ακαδημία, το κτίριο της Ακαδημίας το φέρνει ο Νίκος Γερονικόλας.

Την Πέμπτη τώρα, 21 του μηνός, έχουμε Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα γίνει με Zoom στις 2.30 το μεσημέρι και εκεί ένα μεγάλο θέμα που αφορά την προοπτική του νησιού, νέο ειδικό χώρο ταξικό για τον τουρισμό. Είναι το πρώτο και μεγάλο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Αυτά έτσι για την ατζέντα που έχω μπροστά μου, αυτά έχω σημειώσει. Έχω και την πληροφορία για την Τετάρτη 20 Μαΐου στη Λέρο τη συνεδρία Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο, το ΕΣΠΑ δηλαδή της Περιφέρειας. Μέχρι αυτή την ώρα όμως δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση, απλά έχω την πληροφορία αυτή. Στη Λέρο η Επιτροπή Παρακολούθησης την Τετάρτη πιθανότατα 20 του μήνα. Αυτά έχω σημειώσει για την εβδομάδα που είμαστε μπροστά, που είναι μπροστά μας. Τώρα, το τι μας έδωσε αυτό το τριήμερο που αφήσαμε πίσω μας. Εννοείται Eurovision. Αν κρίνω από την απήχηση και από την ανταπόκριση που είχε ένα άρθρο το οποίο ανέβασα το πρωί της Κυριακής, με το που ξύπνησα το έγραψα, γιατί είχα όλες αυτές τις σκέψεις και ήθελα να τις αποτυπώσω για όλο αυτό το οποίο παρακολουθήσαμε το προηγούμενο βράδυ, καταλαβαίνω ότι έχουμε συναντήληψη στο θέμα αυτό. Είναι ένα ζήτημα το οποίο, όσο και να λέμε δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πανηγυράκι, τελικά όλους μας ενδιαφέρει, από ό,τι έχω καταλάβει. Φοβερές τηλεθεάσεις και βέβαια ο πόλεμος ο οποίος ακολουθεί μετά στα social media και είχε ξεκινήσει εδώ και καιρό. Όμως το θέμα είναι σοβαρό, με την έννοια του τι αποτυπώνει τελικά η συμμετοχή μας κάθε χρόνο. Εγώ, ξέρετε, δεν στέκομαι τόσο στο βραβείο, στη θέση, αν είμαστε πρώτοι, δεύτεροι, τρίτοι, δέκατοι ή τελευταίοι. Το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα μου εμένα είναι, και πιστεύω πολλών, πάρα πολλών από εσάς, αν κρίνω, επαναλαμβάνω, από την επίχυση που είχε το άρθρο, τι εικόνα εξάγουμε για αυτήν εδώ τη χώρα. Και για τον πολιτισμό της. Και για την κουλτούρα της. Υπό αυτό το πρίσμα θα έλεγα, το έγραψα κιόλας, το έβαλα και τίτλο, ευτυχώς που δεν ανεβήκαμε στο βάθρο του νικητή. Ευτυχώς. Το λέω και το πιστεύω. Ευτυχώς που αυτό το γελίο σκουφί και η γούνινη πορτοκαλί μπότα δεν ανέβηκε στο βάθρο του νικητή για να ανεμίζει με την ελληνική σημαία. Ντροπή, παιδιά. Ντροπή. Υπό αυτό το πρίσμα θεωρώ ότι η Ευρώπη δεν μας αδίκησε, μάλλον μας λυπήθηκε, και η ήττα μας μάλλον έσωσε λίγη για την αξιοπρέπεια της χώρας. Τι λέτε? Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα είναι κοντά μας ο Αντώνης Μιτζέλος, ο Τερμίτης, για να το συζητήσουμε το θέμα αυτό, να δούμε τελικά τι ακριβώς εξάγουμε σε αυτό το πανηγυράκι. Αλλά ξέρετε, η υποκρισία μας που φτάνει. Όταν πατώσουμε, η Eurovision είναι, έλα μωρέ, ένα πανηγυράκι είναι, το σνομπάρουμε. Όταν πάμε καλά, πετάμε στα ουράνια. Να αποφασίσουμε, αν είναι πανηγυράκι, παιδιά, μην ξαναπάμε. Άμα είναι να συμμετέχουμε στο πανηγύρι με όρους τσίρκου, να μην ξαναπάμε καλύτερα. Αν και τσίρκο δεν είναι Eurovision, παιδιά. Τσίρκο την έχουν κάνει χώρες, οι χώρες, όταν στέλνουν κάτι τέτοια σαν αυτό που στείλαμε εμείς πέρυσι και σαν το άλλο που στείλαμε πρόπερσι. Όχι πέρυσι, η Κλαυδία. Πρόπερσι, με τη Σάτι. Και να σας πω και κάτι. Αυτή η παράκρουση που έχουμε ως χώρα, δηλαδή η ίδια χώρα που έστειλε αυτό το πράγμα φέτος και έστειλε το συνονθήλευμα εκείνο το απίστευτο τη Σάτι πρόπερση και έστειλε πέρυσι την Κλαυδία, δηλαδή από το ένα άκρο στο άλλο, εκεί καταλαβαίνετε τι τρικυμία εγκρανίου έχουμε ως χώρα τελικά σε ό,τι αφορά τη Eurovision. Δεν έχουμε καταλάβει τι είναι. Τι θέλει τελικά η Eurovision? Θέλει την ποιότητα? Θέλει το μήνυμα? Θέλει αυτό που έβγαλε πέρυσι η Κλαυδία ή θέλει αυτό το τσίρκο που βγάλαμε φέτος? Τι ακριβώς θέλει αυτός ο θεσμός? Και μετά κατηγορούμε το θεσμό. Μα εμείς τον καταντήσαμε όπως τον καταντήσαμε. Οι χώρες.
Και δυστυχώς συμμετέχουμε ενεργά ως Ελλάδα στην κατάντια του. Και μην μου πείτε τώρα τι καλό παιδί και τι συμπαθητικό παιδί είναι ο Ακύλας. Μπορεί να είναι το καλύτερο παιδί, δεν λέει κανείς όχι. Αλλά φαντάζομαι ότι εκεί δεν διαγωνίζονται βιογραφικά. Τραγούδια διαγωνίζονται. Με τον Αντώνη Μιτζέλο λοιπόν θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

Να σας θυμίσω τι μας άφησε η προηγούμενη εβδομάδα, τελειώνοντας. Μα τη φοβερή και τρομερή και φοβερά εμπνευσμένη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου να δώσει σε ιδιώτη την παρακολούθηση των πολιτών που κυκλοφορούν μέσα στη Μεσαιωνική πόλη με drones, παρακαλώ, που θα ύπτανται πάνω από τα κεφάλια μας. Αυτοί δεν έχουν πάρει χαμπάρι εκεί μέσα. Είναι φοβερό πραγματικά. Δεν έχουν πάρει χαμπάρι ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται στο πόδι, επειδή έτσι το αποφάσισες, επειδή θέλεις να καλύψεις με κάποιο τρόπο την ανικανότητά σου να βάλεις μια τάξη μέσα στο μνημείο. Και πήρες αυτή την φοβερή, είχες αυτή τη φαϊνή, τρομερή, εκπληκτική ιδέα που απορώ πως δεν την είχε σκεφτεί άλλος, να βάλει τα drones να ύπτανται πάνω από τα κεφάλια μας και να παρακολουθούν τις κινήσεις των πολιτών, των τουριστών, των επισκεπτών. Και μάλιστα όλο αυτό το σύστημα, ακούστε το πιο ωραίο, να το διαχειρίζεται ιδιώτης. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για προσωπικά δεδομένα. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται αυτή την ώρα σε παγκόσμιο επίπεδο για τα προσωπικά δεδομένα. Α, και μάλιστα ξέχασα το καλύτερο. Τα στοιχεία θα τα επεξεργάζεται τεχνητή νοημοσύνη. Πού ήταν όλοι αυτοί, ρε παιδιά? Πώς και δεν τους πήρανε στην MI6, στην MI5, στο FBI? Πώς και δεν τους πήρανε να τους δώσουν τα φώτα τους για το πώς θα αντιμετωπίσετε την παραβατικότητα και την εγκληματικότητα? Πώς έγινε αυτό? Πώς δεν το είχε σκεφτεί άλλος να το κάνει αυτό? Οι άνθρωποι μέσα στην άγνοιά τους γίνονται επικίνδυνοι. Αυτό έχω να πω. Θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό, κυρίες και κύριοι, και σήμερα. Ο δικηγόρος, ο κύριος Τεχνίτης, θα είναι κοντά μας στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, διότι ο κύριος Τεχνίτης την χάνει να έχει κάνει διατριβή. Έχει ασχοληθεί προσωπικά με το ίδιο, με το θέμα το συγκεκριμένο. Έχει κάνει διατριβή και ως νομικός, ο οποίος όταν το διάβασε μου δήλωσε σοκαρισμένος. Αυτό ακριβώς μου δήλωσε. Μου λέει, έχω πάθει σοκ από αυτό που διαβάζω. Και θα τον έχουμε κοντά μας, τον κύριο Μάνο Τεχνίτη, στην συνέχεια της εκπομπής, στο τελευταίο μέρος, για να το συζητήσουμε αυτό εδώ το θέμα. Γιατί, επαναλαμβάνω, δεν είναι καθόλου μικρό. Είναι τεράστιο ζήτημα αυτό. Και δείχνει πολλά. Δείχνει την ασχετοσύνη κάποιων, πόσο ζουν αποκομμένοι από το γενικότερο διεθνές γίγνεσθε και από στοιχειώδη πράγματα που έχουν να κάνουν με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε επίσης και με τον κύριο Θανάση Μπαράκα, τον οποίο θα τον έχουμε κοντά μας σε λίγο. Αλλά το βασικό θέμα που θέλω να συζητήσουμε με τον κύριο Μπαράκα, κυρίες και κύριοι, θα είναι αυτό της Ακαδημίας.

Μου στέλνετε μήνυμα. Λοιπόν, για αυτό το θέμα, παιδιά, έχω πάρει πάρα πολλά μήνυματα. Δεν το χωράω νου σας. Ναι, σε ιδιώτη, το είχα τονίσει και το έχω τονίσει και στο άρθρο το οποίο έγραψα. Αυτό που ξενίζει περισσότερο είναι ότι εδώ πάνε να κάνουν κάτι το οποίο είναι καθαρά θέμα αστυνομικών αρχών. Να το κάνουν λοιπόν ως δήμος, αλλά ούτε καν ως δήμος. Το τονίσαμε αυτό. Το εξωφρενικό είναι ότι θέλουν να το δώσουν σε ιδιώτη και μάλιστα προσέξτε, με απευθείας ανάθεση. Το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, την περασμένη Παρασκευή, αυτό το τόνισα. Κάνουν το μεγάλο διαγωνισμό για το μεγάλο κομμάτι, αλλά κάποια κομμάτια, λέει αυτής εδώ της όλης υποδομής με τα drones που θέλουν να φτιάξουν, λόγω του κατεπήγοντος, δηλαδή επειδή έχουμε περιστατικά συχνά μέσα στη Μεσαιωνική πόλη, θα τα δώσουν με απευθείας ανάθεση. Παλιά μου τέχνη κόσκινο δηλαδή, έτσι. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Απευθείας ανάθεση. Και σε αυτό, σιγά τώρα, που δεν θα έβρισκαν τη χαραμάδα για την απευθείας ανάθεση. Κατεπήγον λέει. Το κατεπήγον όμως, κυρίες και κύριοι, δικαιολογείται όταν υπάρχει ανωτέρα βία. Εδώ πού ακριβώς είναι η ανωτέρα βία? Εδώ έχεις μια κατάσταση η οποία είναι διαρκής. Η απόφαση λοιπόν που πήρανε σύμφωνα με τα όσα διάβασα από τη Δημοκρατική που ανέδειξε το θέμα μιλάει για διαγωνισμό αλλά και για κομμάτια με ανάθεση. Με τη λογική του κατεπήγοντος. Τώρα θα είναι απευθείας ανάθεση, όπως είπα, θα είναι μειωμένος ανταγωνισμός, δηλαδή προεπιλογή των διαγωνιζομένων, δηλαδή επιλέγεις ένα-δυο εκεί και να σου κάνουν προσφορά. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι δεν θα γίνει διαγωνισμός για όλο το κομμάτι. Θα πάει σε ιδιώτη η παρακολούθηση των πολιτών και θα πάει και με τη διαδικασία της ανωτέρας βίας, του κατεπήγοντος με ό,τι αυτό συμβαίνει. Σημαίνει. Βέβαια, δεν είμαι και σίγουρη ότι θα φτάσουν τελικά μέχρι εκεί. Γιατί το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πρωτίστως νομικό και μου κάνει εντύπωση ότι στην επιτροπή η οποία αποφασίστηκε να συσταθεί, αποφασίστηκε από τη Δημοτική Επιτροπή για να προετοιμάσουν το διαγωνισμό, τα τεύχη δημοπράτησης και όλη αυτή τη διαδικασία τέλος πάντων την οποία θα κάνουν, δεν συμμετέχει νομικός. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Και όμως είναι.

Και το θέμα της Ακαδημίας, το κτίριο είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Γιατί και αυτή η απόφαση για την προγραμματική σύμβαση του Δήμου με την αναπτυξιακή του, με τον αναπτυξιακό του οργανισμό δεν πέρασε τελικά.

0: Ακυρώθηκε αυτή η προγραμματική σύμβαση, να σας θυμίσω, από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου. Είχε προηγηθεί και η απόρριψή της από το κλιμάκιο του ελεγκτικού συνεδρίου. Και είχαμε αναρωτηθεί τότε, τις μέρες που συνέβαιναν αυτά, μα καλά, πριν προχωρήσεις σε ένα τόσο σημαντικό έργο που το περιμένουν μαθητές, γονείς, η κοινότητα γενικώς, ένα κτίριο που καταραίει, τόση συζήτηση, τυμπανοκρουσίες, βρήκαμε τα λεφτά, προχωράμε, μια σωστή δουλειά, μια σωστή διαδικασία δεν μπορούν να κάνουν? Φαίνεται τελικά ότι δεν μπορούν να την κάνουν. Και τώρα εδώ ξεκινάει μια τεράστια περιπέτεια. Μια τεράστια καθυστέρηση, γιατί άντε πάλι από την αρχή, τι θα κάνεις, πώς θα το κάνεις, με ποια φόρμουλα θα το φτιάξεις το κτίριο. Το κτίριο όμως θα πρέπει να διάσει, όπως λένε. Θέλουν να πάρουν οι κίσκους, να τους βάλουν καπαλού, να μεταφερθούν εκεί τα σχολεία τα οποία είναι και πειραματικά. Δηλαδή, μια απίστευτη αναστάτωση, γιατί δεν μπορούν να κάνουν μια σωστή δουλειά. Δεν μπορούν, εκ του αποτελέσματος. Ολόκληρος Δήμος πήγε να κάνει προγραμματική σύμβαση με τον αναπτυξιακό του οργανισμό, τον Κολοσσό, και έρχονται και σου λένε, μα δεν υπάρχει η δυνατότητα, δεν υπάρχει το προσωπικό, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, ελεγκτικό συνέδριο, αποκεντρωμένοι. Πώς θα το κάνει ο Κολοσσός? Εδώ εσύ είσαι ένα Δήμος που έχεις 1500 υπαλλήλους και θα στο κάνει και δεν μπορείς να το κάνεις και θα στο κάνει ο Κολοσσός? Απίθανα πράγματα συμβαίνουν εδώ. Και μέσα σε όλα τα επιτεύγματα, να σας πω ότι χάνουν αβέρτα και τις γαλάζιες σημαίες από τις παραλίες. Άλλο θέμα που το κρατήσανε χαμηλά και προσπαθήσανε να το βάλουνε κάτω από το χαλί. Το είδατε εσείς πουθενά? Όλα τα προηγούμενα χρόνια τυμπανοκρουσίες, οι σημαίες, είμαστε πρώτοι, είμαστε καλύτεροι. Τώρα, κάτω από το ραντάρ. Δεν το δανε, δεν τα ακούσανε. Και ξέρετε γιατί? Οι 38 πέρυσι, φέτος γίνανε 28. 30 λιγότερες από πρόπερση. Μέσα σε 2 χρόνια οι 58 γαλάζιες σημαίες που είχαν οι παραλίες της Ρόδου φέτος κατέβηκαν στις 28, μέσα σε 2 σεζόν. Και αναρωτιέται κανείς, υπάρχει κάτι που το κάνουν σωστά εκεί μέσα στο Δήμο? Υπάρχει κάτι που το κάνουν σωστά? Αναρωτιέμαι δηλαδή. Έρχεται το ένα στραπάτσο, το ένα χαστούκι πίσω απ' τ' άλλο. Μόνο φρουφρού και αρώματα και ανακοινώσεις και μεγάλα λόγια. Και όταν έρθει το διατάφτα, η ώρα δηλαδή της υλοποίησης της όποιας εξαγγελίας, ο Θεός να την πει, έχουν κάνει, είναι μια τραγωδία η κατάσταση. Κύριε Μπαράκα, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Τι κάνετε?
1: Εδώ παρακολουθούμε την ανάπτυξη του τόπου μας.
0: Παρακολουθείτε. Είναι πολλά που έχουμε να συζητήσουμε. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από το θέμα της Ακαδημίας, το οποίο το φέρνεται η παράταξη, ο επικεφαλής της παράταξης, της οποίας είστε μέλος, ο κύριος Νίκος Γερονικόλας, το φέρνει στην λογοδοσία την Τετάρτη. Και από ό,τι είδαμε βάζει κάποιες πολύ έτσι κέρυες και ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις μέσα εκεί. Αντί να διαβάσουμε όμως το κείμενο, νομίζω ότι είναι καλύτερα να μας εξηγήσετε εσείς, να καταλάβει και ο κόσμος που ενδεχομένως δεν το έχει παρακολουθήσει το θέμα από την αρχή, τι έχει πάει στραβά τελικά με το θέμα της Ακαδημίας, με το κτίριο. Είχαμε μείνει στις μεγάλες κουβέντες, μας δώσαν επιτέλους εκατομμύρια, θα το φτιάξουμε, πάμε μπροστά, προχωράμε, όλα καλά και άλλα τέτοια.
1: Ναι. Και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι είμαστε οι πρώτοι που θα, μετά από πολλά χρόνια, θα αγγίξουμε το κτίριο της Ακαδημίας, ένα εμβληματικό κτίριο. Από την αρχή μας ανησυχούσε αυτό το έργο, κατά πόσο μπορούν να το υλοποιήσουν, να το πραγματοποιήσουν. Όταν ήρθανε και τα λεφτά από το Υπουργείο Εσωτερικών, έχει περάσει ένας χρόνος και τουλάχιστον, και γι' αυτό φέρνουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου βάζουμε συγκεκριμένα ερωτήματα. Mm-hmm. Το πρώτο έχει να κάνει με αυτό που προαναφέρατε και εσείς πριν. Πήγανε, λέει, να κάνουν μια προγραμματική, δηλαδή μια ανάθεση στην Κολοσσός. και ακυρώθηκε και χάθηκε χρόνος πολύτιμος.
0: Ναι.
1: Θα μου πούν, μπορεί να μην το ήξεραν τα παιδιά, να μην είχαν τους νομικούς να τους ενημερώσουν. Μα έχει ξαναγίνει παλαιότερα. Η ίδια απόφαση που είχε πάρει η Δημοτική Αρχή να απορριφθεί από το ελεκτικό συνέδριο, να απορριφθεί από την αποκεντρωμένη, γιατί δεν έχει μόνιμο προσωπικό. Και πολύ ορθά είπατε, 1500 άτομα έχει ο Δήμος Ρόδου και αδυνατούν να κάνουν το έργο της Ακαδημίας, να το τρέξουν, και θα το κάνει μια εταιρεία με 4 υπαλλήλους.
0: Ναι, ναι.
1: Εκτός, κυρία Παυλάκη, αν δεν θέλουν να γίνει αυτό το έργο, γιατί έχει πολλά προβλήματα. Το δεύτερο ερώτημα
0: είναι... Να σας
1: πω
0: λίγο κάτι πάνω σε αυτό που λέτε. Μου κάνει πραγματικά φοβερή εντύπωση, και το συνδέω και με το θέμα των drones, και εκεί θα σας ζητήσω επίσης την άποψή σας. Πώς γίνεται να παίρνεις μία απόφαση, να φέρνεις ένα θέμα όταν έρχεται μέσα στα όργανα τα αρμόδια. Είτε αυτό είναι Δημοτικό Συμβούλιο, είτε είναι Δημοτική Επιτροπή ή οτιδήποτε άλλο. Και νομίζω ότι τα πιο σημαντικά στην Δημοτική Επιτροπή έρχονται, γιατί εκεί είναι διαγωνισμοί, είναι έργα, έτσι, είναι όλα αυτά εκεί. Αυτά είναι της Επιτροπής, δεν είναι του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκεί λοιπόν η λογική των πραγμάτων λέει ότι όταν έρθει μία εισήγηση θα πρέπει να είναι δεμένη διπλά-τριπλά νομικά, αν αυτό το οποίο θα προτείνουμε και θα φέρουμε εκεί μέσα προς έγκριση, προς ψήφιση, έχει τη νομική κάλυψη για να προχωρήσει, ακριβώς για να μην πέσει σε βράχο, στα βράχια στην ουσία, ακριβώς για στην συνέχεια, με συγχωρείτε, ακριβώς για να μην το απορρίψουν μετά τα διοικητικά όργανα από τα οποία θα ακολουθήσουν για τους ελέγχους. Δεν το κάνουν αυτό. Δηλαδή δεν έχει νομικούς ο Δήμος να τους πει, παιδιά, τι είναι αυτά που κάνετε. Δεν γίνεται αυτό, δεν μπορεί να περάσει.
1: Το αστείο, ξέρετε ποιο είναι, ότι ενώ ακυρώθηκε η απόφαση της προγραμματικής από την αποκεντρωμένη, το ξαναφέραν την προηγούμενη εβδομάδα στη Δημοτική Επιτροπή και το απέσυραν οι ίδιοι, γιατί ήταν ασαφής, λέει, η εισήγηση. Ήταν ασαφής η εισήγηση και ομόφωνα αποσύρθηκε για να ξανάρθει το θέμα.
0: Ναι.
1: Και θα μας πει κάποιος, εσείς τι θα προτείνατε, κύριε Γερονικόλα? Το λέμε. Βάσει και του άρθρου 100 του 3852, θα μπορούσε να κάνει μια τριμερή σύμβαση ο Δήμος Ρόδου, η Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού να ολοκληρωθεί αυτό το έργο.
0: Μα γιατί τι λέτε τώρα, θα ζητήσουν από την Περιφέρεια να ζητήσει η σημερινή Δημοτική Αρχή να κάνει προγραμματική με την Περιφέρεια? Αλήθεια, δηλαδή, τη κάνει η Περιφέρεια το έργο, θα το δεχθεί, θα το δεχτούν αυτό το πράγμα, ο εγωισμός τους θα το δεχτεί αυτό, λέτε? Λέω τώρα εγώ, με όλα αυτά τα οποία έχουμε παρακολουθήσει. Εσείς καλά το λέτε, ότι αν έπρεπε να φτιαχτεί η Ακαδημία, μέσα από μια τριμερή προγραμματική να μπει η Περιφέρεια μέσα να το κάνει, όπως κάνει το Εθνικό, όπως κάνει όλα αυτά τα κτίρια, όπως έκανε το κτηματολόγιο, όπως αυτή η Ακαδημία, μέσα από μια τριμερή προγραμματική να μπει η Περιφέρεια.

0: Παιδιά, εδώ πρέπει στην πολιτική, κύριε Κολιάδη, λίγο να σοβαρευτούμε και να δούμε τα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν το νησί μας. Το άλλο ερώτημα, πολύ σημαντικό που βάζουμε. Περιμένουν κάποιους οικίσκους, θέλουν από το Υπουργείο Μετανάστευσης να τα πάρουν. Πού θα τα τοποθετήσουν, να μας πούν. Έχουν τις πολεοδομικές άδειες, έχουν τις εγκρίσεις από τις αρμόδιες.
1: Θα πρέπει να διάσει, δηλαδή, κύριε Μπαράκα, θα πρέπει να διάσει η Ακαδημία. Δεν μπορούν να κάνουν τα παιδιά μάθημα εκεί. Θα πρέπει, δηλαδή, τώρα, όταν θα ανοίξει η νέα σχολική χρονιά που θα ξεκινήσει τώρα πάλι το Σεπτέμβρη, τα παιδιά δεν θα μπορούν να μπουν μέσα στο κτίριο.
0: Φοβάμαι ότι θα μπορούν με αυτά που κάνει η Δημοτική Αρχή, ότι μια χαρά θα μπουν και δεν θα γίνει τίποτα και θα χαθούν τα λεφτά στο τέλος, κυρία Παυλάκη.
1: Τότε τους οικίσκους τι τους θέλουν? Γιατί εδώ πέρα τα πράγματα, ακριβώς επειδή μιλάμε για παιδιά και για σχολείο, πρέπει να είναι ξεκάθαρα. Ή μπορεί να είναι λειτουργικό και ασφαλές το σχολείο για τα παιδιά, το κτίριο για τα παιδιά και να μπουν, και όποτε αποφασίσετε να ξεκαθαρίσετε τη διαδικασία τελικά πώς θα το κάνετε και πότε θα το κάνετε. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι, εάν το κτίριο δεν μπορεί να δεχτεί παιδιά, θα παίρνεις τους οικίσκους, διαφορετικά για ποιο λόγο τους παίρνεις, αλλά πού θα τους πας και τι θα κάνεις και τι προδιαγραφές θα έχουν για πειραματικά σχολεία.
0: Ναι, γιατί έχουμε και πειραματικά σχολεία εκεί.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Τι από τα δύο, λοιπόν, τι από τα δύο ισχύει τελικά? Έχετε εικόνα εσείς, ξέρετε τι από τα δύο θα γίνει?
0: Γι' αυτό τα ζητάμε. Δεν υπάρχει καμία, όσον αφορά τις ενημερώσεις από τη Δημοτική Αρχή, καμία ενημέρωση. Είπαν ότι θα προχωρήσει, τίποτα. Όλα βλέπουν να βαλτώνουν. Όμως γι' αυτό το φέρνουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβουλίο. Και ξέρετε, άλλο το 2025 και άλλο το 2026. Ρωτήστε ανθρώπους της αγοράς πόσο έχει αλλάξει η τιμή στο τετραγωνικό, με το κόστος που έχει ανέβει πολύ λόγω των πολέμων και. Αυτά ρωτάμε. Τα έχουν μια νέα ένδειξη? Θα φτάσουν αυτά τα λεφτά? Θα χρειαστούν παραπάνω? Τι γίνεται με τη στατικότητα του κτηρίου? Εάν χρειαστούν παραπάνω λεφτά, είναι δεσμευμένα στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα? Υπάρχουν, είναι σοβαρά ζητήματα που πρέπει να μας απαντηθούν για την ουσία του προβλήματος, που πρέπει το κτίριο να το σώσουμε.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι αν θα σώσουμε με επικοινωνιακούς λόγους τη δημοσκοπική μας άνοδο ή κάθοδο, είναι να γίνουν κάποια πράγματα.
1: Καλά τώρα, πια δημοσκοπική. Η δημοσκοπική μπορεί να είναι εκείνη την ώρα που το λες και ωραία και ξέρω εγώ τι, αλλά μετά όλα αυτά συνήθως δεν έχουν την ίδια ανωδική πορεία όταν καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Και εδώ πράγματι με το θέμα της Ακαδημίας είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και επαναλαμβάνω, απορώ δηλαδή με τους χειρισμούς, πώς είναι δυνατόν να μπαίνεις σε μια τέτοια διαδικασία χωρίς να έχεις την νομική κάλυψη των ενεργειών που πας να κάνεις, να ξέρεις ότι αυτά, όπως τα δρομολογείς, θα οδηγήσουν και με ασφάλεια στη λύση του προβλήματος, όταν μιλάμε για σχολεία, όταν μιλάμε για παιδιά, και μάλιστα όταν σε περίπτωση που το κτίριο είναι ακατάλληλο πρέπει να τα μεταφέρεις αλλού. Πού, πώς, για πόσο διάστημα, με ποιες προδιαγραφές, με ποιες μελέτες, δηλαδή είναι ασύλληπτη η προχειρότητα με την οποία λειτουργούν σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα.
0: Κυρία Παυλάκη, εγώ δεν εκπλήσωμαι για όλα αυτά. Όταν έχουμε δήμαρχο τον κύριο Κολιάδη και αναπληρωτή δημάρχου τον κύριο Χαλικιά, οι οποίοι το 2022 ο ένας ήταν πρόεδρος της ΔΕΡΜΑΕ και ο άλλος νομικός σύμβουλος της ΔΕΡΜΑΕ, και αποφασίζουν να κάνουν χωρίς να το προβλέπει το συμβόλαιο στις πεταλούδες την επέκταση της σύμβασης εκεί με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, και να ακυρώνεται από το ελεκτικό συνέδριο το 23 τον Ιούνιο και να παραμένει μέσα σε αυτόν που κάνανε τη σύμβαση, και να πηγαίνει τώρα στα δικαστήρια και τελεσίδικα στο εφετείο Πειραιά να δικαιώνεται, και να χρειάζεται η ΔΕΡΜΑΕ να πληρώσει 340.000 ευρώ περίπου με τους τόκους, δείχνει ότι η προχειρότητα δεν είναι τωρινή, είναι και από τότε που διοικούσε ο κύριος Κολιάδης με νομικό σύμβουλο τον κύριο Χαλκιά, τον αναπληρωτή δημάρχου και υπεύθυνο τύπου, την ΔΕΡΜΑΕ.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι κάτι καινούριο.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, να τα προλαβαίνουμε, να αναδεικνύουμε τα θέματα, να βάζουμε τα ερωτήματα, μπας και γίνει κάτι σωστό. Μάλιστα. Από αυτή τη Δημοτική Αρχή.
1: Είμαι περίεργη
0: τώρα,
1: όμως.
0: Τώρα να σηκώσουν και ντρόν, λέει.
1: Ορίστε, ναι, αυτό θέλω να σας ρωτήσω τώρα εκεί, γιατί εδώ τώρα αυτό.

0: θα πρέπει να το φέρετε μέσα στα όργανα, κύριε Παρακαφώ, το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το ζήτημα. Είναι εξαιρετικά σοβαρό. Είναι ούτως ή άλλως η παρακολούθηση αυτή καθ' αυτή των πολιτών και της δραστηριότητάς τους, ακόμα και αν γίνεται από κρατικούς, από επίσημους φορείς, είτε είναι η αστυνομία, είτε είναι η Δήμη, η αυτοδιοίκηση κτλ. Αλλά εδώ το ξεπεράσαμε κατά πολύ αυτό το στάδιο. Εδώ πάνε τώρα σε ιδιώτη να τη δώσουν αυτή τη διαδικασία.
1: Ούτε καν. Είναι πολύ άθιο αυτό που συμβαίνει τώρα με τη Δημοτική Αρχή, με τα ντρόν που έχουν ανακοινώσει. Εκτός και αν νομίζει ότι εκτός από δήμαρχος είναι και αστυνομικός διευθυντής Δωδεκανήσου, αλλά και πάλι και να ήταν δεν θα το δίνει στον ιδιώτη, θα έπρεπε εμπιστή και αν το επιτρέπει και για πόσα λεπτά η νομοθεσία κάποιος να σηκώσει ένα ντρόν. Δεν χρειάζεται ντρόν και να το επέτρεπε η νομοθεσία, γιατί πολύ σωστά σας τα ανάλυσε στην εκπομπή σας το μέλος της παράταξής μας ο κύριος Χριστόδουλος Μαλιαράκης, που βγήκε πριν λίγες μέρες. Τα προβλήματα δεν τα γνωρίζουν στην παλιά πόλη. Θέλουν να δουν πού είναι οι κράχτες,
0: ναι.
1: Θέλουν
0: ναι.
1: να δουν πού βγαίνουν τα παραπάνω τραπεζοκαθίσματα. Δεν τα ξέρουν, έχουν αλλεργία, δεν μπορούν να περπατήσουν. Η λύση είναι μία, κυρία Παυλάκη. Να επιταχυνθεί η διαδικασία, να ξαναδημιουργηθεί η δημοτική αστυνομία. Μπορεί να μην έχει την δυναμικότητα που είχε τότε, που είχε από τους Δήμους όλους όταν ήρθαν στο Δήμο Ρόδο τους πρώην τους καποδιστριακούς, 130-150 δημοτικοί αστυνόμοι, με 62 που έγινε η πρώτη προσπάθεια να ξεκινήσει, προστατεύει όλο το κέντρο και το ιστορικό μνημείο της UNESCO της παλιάς πόλης. Δεν τη δίνεις έναν ιδιώτη και λες θα σηκώσεις και έναν ντρόν. Αυτά όλα θα έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι πάρα πολύ σοβαρά και πολύ ασόβαρη η δημοτική αυτή.
0: Ναι. Δεν νομίζω βέβαια ότι αυτό θα προχωρήσει, πρέπει να σας πω. Έτσι, δηλαδή αυτό το πράγμα έτσι και πάρει έκταση και φύγει και από τα τοπικά μας πλαίσια εδώ. Μη σας πω ότι αυτό μία απλή καταγγελία να γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπλοκαριστεί εν ρηπεί οφθαλμού. Έτσι, δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση τώρα. Αυτά τα πράγματα είναι αστεία. Αυτά τα πράγματα είναι αστεία τα οποία ακούμε.
1: Τα καταλήματα, ναι. Ο κόσμος, τι θα βλέπει ο κόσμος από πάνω του να περνάει ντρόν.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Ορίζουν τα αεροπλάνα πάνω από το ακτέο, ευθυγραμμίζονται στο διάδρομο 24 του Διαγόρας, του αεροδρομίου, και περνάει και περίπου πάνω από το κάστρο εκεί στο ρολόι πάνω. Θα κάνει παρέα, θα συνοδεύει τον ντρόμ το αεροπλάνο που θα πηγαίνει για προσγείωση. Θα παίρνουν δηλαδή και άδεια πτήσης από το Διαγόρα να ξέρουν πότε θα το σηκώνουν, γιατί μπορεί το καλοκαίρι που συνέχεια προσγειώνονται αεροπλάνα να πρέπει αυτά να συντονίζονται. Μη φάει και καμιά ρηπή και έρθει κανένα ντρόν στο κεφάλι κανενού τουρίστα. Παιδιά, λίγη σοβαρότητα εκεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο.
0: Όπως φαίνεται, έχει χαθεί προπολού. Μάλλον δεν υπήρξε σοβαρότητα στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τα θέματα αυτά. Και το βλέπουμε, γιατί κάθε ένα θέμα που ανοίγει καταλήγει σε ένα βάγιο. Το θέμα είναι όμως ότι δεν καταλήγει σε ένα βάγιο για αυτούς. Είναι ότι καταλήγει σε ένα βάγιο για την ίδια λειτουργία της πόλης, για να ξαναπιάσω το θέμα της Ακαδημίας. Και τώρα, βέβαια, αυτό θεωρώ, επαναλαμβάνω, ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει αυτό, κύριε Μπαρακά. Είναι εξωφρενικό αυτό που πάνε να κάνουν. Δεν έχει κανένα νομικό αίρισμα, ούτε με τους ελληνικούς κανονισμούς, αλλά ούτε τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς για τα προσωπικά δεδομένα. Απλά για μία ακόμα φορά γινόμαστε μάρτυρες μιας τραγελαφικής, πραγματικά τραγελαφικής κατάστασης. Λυπάμαι που το λέω και το διαπιστώνω, αλλά είναι τραγικό. Δυστυχώς. Πραγματικά αυτό που συμβαίνει εκεί.
1: Και να σας κλείσω, κυρία Παυλάκη, και άλλη μια απορία, γιατί αναφερθήκατε πριν εγώ στον αέρα για τις
0: γαλάζιες σημαίες.
1: Ναι.
0: Ένα σχόλιο να κλείσουμε με αυτό, γιατί δεν έχουμε και χρόνο.
1: Δεν μας εκπλήσει και αυτό το γεγονός. Να θυμίσουμε πριν ένα χρόνο περίπου, ο κύριος Κολιάδης είχε πει ότι αν θέλουμε γαλάζιες σημαίες στις παραλίες, αυτοί που έχουν το προτιμησιακό, οι ξενοδόχεια, οι επιχειρήσεις, να αναλάβουν τις παραλίες, γιατί ούτως ή άλλως αυτοί τις εκμεταλλεύονται, να πάρουμε τις γαλάζιες σημαίες. Γι' αυτό χάσαμε 10. Αυτή είναι η στρατηγική του κυρίου Κολιάδη.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπαράκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο Δημοτικό Συμβούλιο η συνέχεια. Στη λογοδοσία η συνέχεια.
1: Βεβαίως, στην Τετάρτη.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτά. Από πού να τα πιάσει κανείς και πού να τα τελειώσει πραγματικά όλα αυτά τα απίθανα τα οποία συμβαίνουν εκεί προς Δημαρχιακό Μέγαρο πλευρά. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτά τα παιδιά εκεί πέρα. Με τι λογική λειτουργούν. Πώς παίρνουν τις αποφάσεις. Πώς τις φέρνουν έτσι στο πόδι αδούλευτες για τις εντυπώσεις. τι να πω πραγματικά. Δηλαδή, άλλα λαδαχίλια εδώ πέρα σηκώνουμε τα χέρια ψηλά σε αυτά τα οποία παρακολουθούμε. Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων τώρα με την Νατάσα Παμπρή. Θα επιστρέψουμε. Κοντά μας θα είναι ο Αντώνης Μιτζέλος. Να συζητήσουμε λίγο για αυτά τα φοβερά και τρομερά που συνέβησαν προς Eurovision πλευρά.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
2: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Καλή σας εβδομάδα κυρίες και κύριοι και καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Μια ανίποτη τραγωδία συγκλονίζει από χθες την Ρόδο. Μάνα και κόρη άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο σε τροχαίο δυστύχημα επί της Εθνικής Οδού Ροδουλίνδου στα Φάντου, όταν το γιόταχη αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν μετά από σφοδρή σύγκρουση με άλλο όχημα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ανετράπη και μετετράπησε άμορφη μάζα σιδερικών, μέσα από το οποίο ανασύρθηκαν νεκρές οι δύο άτυχες γυναίκες ηλικίες 57 και 26 ετών, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά τους, συγγενείς και φίλους, ενώ συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία από το θανατηφόρο δυστύχημα. Στο σημείο του τραγικού δυστυχήματος, που σημειώθηκε περίπου στις 3.30 το μεσημέρι της Κυριακής, έσπευσαν άμεσα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό των θυμάτων, της τροχιάς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο δεύτερο όχημα με το οποίο υπήρξε πρόσκρουση επέβαιναν πατέρας και γιος, καθώς επίσης ακόμη μια γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ρόδου για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου κρατείται από τους αστυνομικούς, καθώς σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και αναμένεται το μεσημέρι να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Με ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και τις ψηφοφορίες για την ανάδειξη της Νέας Πολιτικής Επιτροπής, ολοκληρώθηκαν χθες οι τριήμερες εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του Κόμματος. Από το βήμα του Συνεδρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε τον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές του 2027, καλώντας επανστρατιά με πολλή δουλειά και αντίσταση ενάντια στην τοξικότητα και στον λαϊκισμό. Σήμερα ξεκίνησαν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Οι προαγωγικές για την πρώτη και δευτέρα λυκείου θα διαρκέσουν έως τις 12 Ιουνίου. Όσον αφορά τους μαθητές της τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες θα λήξουν τη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Σοβαρές καταγγελίες για αγραφειοκρατικές καθυστερήσεις και οργανωτικές ελλείψεις στην διακομιδή προσφύγων και μεταναστών ασθενών δημοσιοποιεί με ανακοίνωσή της η Ένωση Γιατρών Κρατικού Θεραπευτηρίου Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Λέρου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου βρίσκεται διαρκώς αντιμέτωπο με εμπόδια που δυσχεραίνουν την μεταφορά ασθενών προς τριτοβάθμιες μονάδες υγείας, θέτοντας σε κίνδυνο την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία τους. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, υπάρχουν περιπτώσεις όπου γιατροί αναγκάζονται να καλύπτουν το κόστος μετακίνησης ασθενών, ιδιαίτερα όταν η διακομιδή πραγματοποιείται με πλοίο γραμμής και απαιτείται συνοδεία γιατρού. Στην τρίτη ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι, ο επικεφαλής της Ελλάσσονεως Μειοψηφίας Νίκος Γερονικόλας φέρνει προς συζήτηση το πρόβλημα που έχει ανακύψει με την προγραμματική σύμβαση για την αποκατάσταση του ιστορικού κτηρίου της Ακαδημίας Ρόδου. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θέτει το θέμα του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό για το μέλλον των νησιών του Νοτίου Αιγαίου προς συζήτηση στην προσεχή τακτική συνεδρίαση του οργάνου, προκειμένου να διατυπωθούν τεκμηριωμένες θέσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 2.30 το μεσημέρι μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην σύλληψη τριών ημεδαπών ηλικίας 34, 26 και 47 ετών προχώρησαν στελέχη του Λιμεναρχείου Καλύμνου σε συνεργασία με την αστυνομία στο λιμάνι της Πόθιας κατά τη διάρκεια ελέγχου σε αλλιευτικό, όπου εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες, χάπια χωρίς ιατρική συνταγή και εξοπλισμός χρήσης κάναβης, ενώ η υπόθεση ερευνάται στο πλαίσιο παραβάσεων της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και συναυτουργίας. Στο λιμάνι της Καλύμνου επέστρεψε χθες το επιβατηγό σκάφος Κάλυμνος Ντόλφιν έπειτα από βλάβη που παρουσιάστηκε στο πηδάλιο κατά τη διάρκεια δρομολογίου προς Ψέριμο και Κο. Σύμφωνα με ενημέρωση του λιμενικού σώματος, στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 117 επιβάτες, οι οποίοι αποβιβάστηκαν με ασφάλεια μετά την επιστροφή του σκάφου στο λιμάνι. Η εταιρεία είχε αναλάβει την μεταφορά των επιβατών στους τελικούς προορισμούς τους με άλλα μέσα, προκειμένου να συνεχιστεί ομαλά η μετακίνησή τους. Οι ειδήσεις μας και διαδικτυακά μέσα από τον ιστότοπό μας, Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με σχεδόν αίθριο καιρό θα ξεκινήσει η εβδομάδα στο νομό μας και κάποιες αραιές νεφώσεις αναδιαστήματα δεν θα απασχολούν. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 27, στα ορεινά από 15 μέχρι 25 και στα ανατολικά της Ρόδου από 18 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι και πάλι ο καιρός, σε όλα τα νησιά του νομού άνεμη από βορειοδυτικές διευθύνσεις, γενικά ασθενής 3 με 4 από 4. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 27 και υψηλότερες θερμοκρασίες από 18 μέχρι 28 βαθμούς στην ανατολική Ρόδο θα εντοπίζονται. Καλή εβδομάδα!
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι? Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy play, μάγοι, κλόουν, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Φεστιβάλ διοργανώνεται από τον Σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Πρωινό Εξπρές. Με την Ρένα Παυλάκη.

0: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, πρωινό Express, τα ραδιοφωνά σας, δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Και σας έχω προαναγγείλει τον Αντώνη Μιτζέλο, τον Τερμίτη, για να συζητήσουμε για το έπος της Eurovision. Αντώνης Μιτζέλο, συνθέτης, κιθαρίστας έντεχνης και ροκ μουσικής, συνθέτης σύγχρονης κλασικής μουσικής, ενορχιστρωτής, τραγουδιστής, συγγραφέας, από τις πιο επιδραστικές μορφές στην ελληνική ροκ και έντεχνη μουσική τις τελευταίες δεκαετίες. Από τότε που πρωτοεμφανίστηκαν οι Τερμίτες με τον Αρμαγεδόνα τους, μέχρι και σήμερα. Ακατάπαυστος. Και καυστικός, εκεί που χρειάζεται. Αντώνη, καλημέρα. Από τη Ρόδο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ, από την Καστέλα σήμερα. Θα ήθελα και εγώ βέβαια να ήμουν στο νησάκι μου, στη Σκιάθο, αλλά δεν πήγα ακόμα. Οπότε ας μεταβερθούμε έτσι με τον ήχο και με τις ωραίες κουβέντες.
0: Εγώ πάντως σε ζηλεύω κάθε φορά που βλέπω κάθε καλοκαίρι που μας βομβαρδίζεις με τις φωτογραφίες από τη Σκιάθο. Είναι εκπληκτική, είναι πανέμορφη ομολογουμένως.
1: Αγαπώ επίσης ισότιμα και τη Ρόδο. Έχω οικογένεια και με έναν αδερφό μου, τα νύψια μου, και οι επισκέψεις είναι συχνές.
0: Α, ναι.
1: Ήταν πάλι συχνές. Τώρα τα τελευταία χρόνια δεν έρχομαι.
0: Ναι, γιατί αν ερχόσουν θα σε έβλεπα. Γι' αυτό δεν σε.
1: 100%.
0: Λοιπόν, αγωνιστικούς χαιρετισμούς και από την άλλη τη φίλη σου, τη Νατάσα Τυράγιου.
1: Πολλούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς επίσης, με μεγάλη χαρά.
0: Που είμαστε εδώ, εκείνη έχει στις 12.
1: Από τους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ.
0: Γεγονός. Εκείνη έχει εκπομπή στις 12. Σήμερα τις λέω χθες, τις λέω σήμερα. Ο Αντώνης είναι δικός μου, κανόνισε έτσι. Λοιπόν, τι έχουμε πάθει ως λαός, ως χώρα? Τι είναι αυτά που στέλνουμε στη Eurovision?
1: Γιατί το κάνουμε αυτό
0: στους εαυτούς μας?
1: Κοίταξε, δηλαδή, πολλοί λένε ότι η ελληνική περίπτωση χρησιμοποιείται ως μελέτη για την κατανόηση, λέει, τη σχέση ανάμεσα στην εθνική ταυτότητα,
0: ναι,
1: την αισθητική στρατηγική και τη λογική του θεάματος.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δηλαδή κάπου στη μέση. Εμείς όμως είμαστε τώρα το πειραματόζωο, κατάλαβες, διότι υπάρχει αισθητική στρατηγική στη χώρα, υπάρχει η λογική του θεάματος, γιατί ξέρουμε, γιατί λειτουργεί στην Ελλάδα το θέαμα, δεν είναι σαχλαμάρες, και πολύ καλά μάλιστα με τους ανθρώπους που τους ενδιαφέρει. Αλλά δεν έχουμε κατανοήσει ακόμα στη χώρα μας τη σχέση μας, δηλαδή ανάμεσα σε εμάς και την εθνική μας ταυτότητα.
0: Ναι.
1: Είμαστε, δεν είμαστε. Δηλαδή είναι και ο πολιτικός παράγων, ο οποίος κάποιοι λένε ναι για την πατρίδα, ο άλλος σου λέει είσαι φασίστας που μιλάς για πατρίδα. Τα έχουμε μπλέξει λιγάκι, κατάλαβες. Ναι. Είναι του αιώνα. Ούτε τον περασμένο αιώνα υπήρχαν, ούτε στον επόμενο θα υπάρχουν.
0: Αυτό που μου κάνει, εγώ αυτό που καταλαβαίνω δηλαδή, είναι ότι έχουμε αυτό που περιγράφεις, εγώ θα το έλεγα σε μία λέξη, μία σύγχυση για το τι είμαστε ακριβώς, έτσι. Γιατί, το έλεγα και το πρωί, εδώ διαπιστώνουμε, αν πάρουμε μόνο τα τρία τελευταία χρόνια, μόνο τα τρία της Eurovision, τι στέλνουμε, είναι από την πόλη έρχομαι, που λέει και ο λαός, και είμαστε από τη μία μεριά στην άλλη. Δηλαδή, η Κλαβδία, η περσινή, ας πούμε, τι σχέση είχε με το προπέρσινο της Άτη και με το φετινό του Ακύλα? Δηλαδή, είμαστε από το ένα άκρο στο άλλο.
1: Κοίτα, η Κλαβδία μας έκανε και αισθανθήκαμε εθνικά υπερήφανοι.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχουν δύο πολύ μεγάλες κατηγορίες λαού, να το πω, γιατί όλοι είμαστε θέματα του λαού. Λοιπόν, η μία κατηγορία είναι αυτή η οποία έχει λόγο δημόσιο και αυτή που δεν έχει λόγο δημόσιο. Εκτός που υπάρχουν βέβαια και τα Facebook και όλα αυτά, αλλά δεν είναι δημόσιος λόγος ακριβώς αυτός. Λοιπόν, έχει την ψευδέστηση του δημόσιου λόγου. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, τα τελευταία αρκετά χρόνια, δηλαδή τη μεταπολίτευση χοντρικά και μετά, έχουν δημιουργηθεί αυτές οι πολιτικές τάσεις που επαναλαμβάνω, ας πούμε, ότι οι περισσότεροι μιλάνε, ας πούμε, όταν θέλουν να πούμε μια σοφία ή μια σοφιστία, ξέρω τι θέλουν να πούνε, αναφέρονται στον Καρλ Μάρξ, αναφέρονται στον Νίτσε, στον Καντ, εξαιρετικοί είναι και αυτοί. Δεν αναφέρονται στον Πλάτωνα και στον Σοκράτη, εκ των οποίων από αυτούς πηγάζουν αυτοί, κατάλαβες τώρα τι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Το πετάμε,
0: ναι,
1: εμείς, το πετάμε όλα. Έτσι λοιπόν είναι και από τα τραγούδια. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Υπάρχει εθνική ταυτότητα, υπάρχει εθνική πρόταση. Με πολύ εύκολο τρόπο μπορούμε να ανακαλύψουμε αυτό, πηγαίνοντας στην Αθηναϊκή Νύχτα, ας πούμε. Μπορείς να βρεις 20 διαφορετικά μαγαζιά με 20 διαφορετικά πράγματα που παίζουν. Στην Eurovision τώρα τι συμβαίνει όμως? Είναι πανηγυράκι. Δεν έχει ένα μουσικό χαρακτήρα. Δεν είναι ένας θεσμός μουσικός. Να πει, είναι ένα jazz festival, είναι ένα rock festival, είναι ένα pop festival.
0: Ναι. Εκεί είναι ότι, εκεί είναι ότι, ό,τι, στείλουν, ό,τι στείλουν οι χώρες, έτσι, γιατί
1: οι ακούω, χώρες, λοιπόν,
0: εκεί είναι το θέμα, γιατί ξέρεις, ακούω, Αντώνη, που λένε πανηγύρι, είναι η Eurovision, μα η Eurovision δεν έγινε από μόνη της, η Eurovision είναι χωνευτήρι, ό,τι τη στείλεις, αν τη στείλεις γελιότητες, αν τη στείλεις τσίρκο, αν τη στείλεις όλα αυτά τα δεν ξέρω κι εγώ πώς να τα υποτιθέμενα νεωτεριστικά που πρέπει να προκαλέσεις και δεν ξέρω εγώ τι άλλο τέλος πάντων να κάνεις, αυτό θα προβάλλει, άρα είναι θέμα των χωρών. Δεν είναι θέμα του θεσμού.
1: Βέβαια, παιδί μου. Είναι, κοίτα, είναι ο χώρος όπου τα έθνη επιτελούν μια συγκεκριμένη εκδοχή του εαυτού τους. Θα, δηλαδή, επιλέγω η δημόσια εικόνα μου να είμαι αυτό. Το άλλο που επιλέγουν, εμείς μιλάμε τώρα για μια χώρα ολόκληρη. Ενώ είναι λάθος. Είναι 10 ή 12 άνθρωποι, εμισθοί, της ΕΡΤ, οι οποίοι αποφασίζουν ποια θα είναι η εικόνα. Και κατά κανόνα δεν αναφέρονται και τα ονόματά τους. Δηλαδή, κανένας δεν μας είπε ποιος επέλεξε τη ΣΑΤΗ με απευθείας ανάθεση. Δεν το μάθαμε ποτέ. Αυτό δεν πρόκειται να το μάθουμε. Και τι διαμεσολάβησε, κατάλαβες. Από τη μία λοιπόν υπάρχει αυτή η αδιαφάνεια, η οποία φυσικά έχει πολιτιστική και πολιτική πρόθεση και πρόφαση. Πώς να στέλνεις, ας πούμε, σε διεθνή διαγωνισμό εκπροσώπησης μιας χώρας ένα υβριστικό βίντεο για τη χώρα.
0: Αυτό.
1: Και... Άρα λοιπόν, υπάρχει δόλος, κατάλαβες να σου πω.
0: Ναι, αυτό, γιατί εντάξει, ας πούμε...
1: Το τραγούδι ήρθε να κάνει, ας πούμε, τις εντυπώσεις, να τις αλλάξει λιγάκι με την Αστερωμάτα, η οποία ήταν, μας έκανε εθνικά υπερήφανος. Το φετινό με τον Ανακύλη, το συμπαθέστατο κατά τα άλλα, Ανακύλη, το παιδί... Κάνει τη δουλειά του. Δεν έχει μπορεί να το ρίξει στις πλάτες του.
0: Μα το θέμα δεν είναι το. Δεν είναι ο Αγγέλας. Ο Αγγέλας αυτός είναι. Αυτός είναι.
1: Αυτό λέμε. Το παιδί αυτό κάνει. Κατάλαβες, και θα είναι κρίμα, ας πούμε, τώρα με έναν καλλιτέχνη. Και έχω την αίσθηση ότι θα εξελιχθεί σε πολύ σοβαρό καλλιτέχνη. Κάτσε και έρχεται. Διότι ξεκίνησε με ένα δείγμα φωτός περίεργο επάνω του. Πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα όμως είναι ένα είδος μουσικής το οποίο δεν είναι το εθνικό μας. Ούτε το εθνικό μας χρώμα, ούτε αυτό είναι η Ελλάδα, ούτε δεν είναι η αισθητική μας. Είναι αισθητική μιας ομάδας νεαρών, οι οποίοι βλέπουν video games κτλ. Εγώ δεν βλέπω. Εδώ... Είναι λοιπόν να εκπροσωπηθούν όλοι.
0: Εδώ λοιπόν η χώρα, αλήθεια, πώς θα μπορούσε να εκπροσωπηθεί, γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι τελικά τη Eurovision, αυτοί που αποφασίζουν τι θα στείλουν, γιατί εντάξει, είπες λίγο νωρίτερα απευθείας ανάθεση στη ΣΑΤΗ. Οκ. Okay. Δεν μπορούσαν να τις βάλουν ένα πλαίσιο πώς θα κινηθεί. Δηλαδή η ΣΑΤΗ έπρεπε να δημιουργήσει αυτό το εκτροματικό, απίστευτα υβριστικό και εξευτελιστικό για τη χώρα βίντεο και αυτό να παίζει μήνες ολόκληρους όλη την Ευρώπη. Γιατί αυτό δεν μπορούσε να κοπεί από κάπου, δηλαδή να μπουν όρια και προϋποθέσεις σε αυτή την εικόνα που εξάγεις. Εδώ είναι το θέμα.
1: Αντίθετο. Ακριβώς το αντίθετο συνέβη και αυτό δίνει την πρόθεση της ελληνικής κρατικής τηλεόρασης. Δηλαδή το πόσο μισούν την Ελλάδα οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εκεί μέσα, το πόσο αδαείς είναι ή μάλλον το πόσο εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα και άλλες αισθητικές και έχουν άλλες προοπτικές για αυτό που λέγεται Ελλάδα, ελληνικός πολιτισμός, ελληνικό έθνος. Γιατί είναι πάρα πολύ σοβαροί άνθρωποι, δεν είναι τυχαίοι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις. Ούτε η Μαρίνα Σάτιν καμία τυχαία. Είναι μεγάλη καλλιτέχνη. Αλλά οι στόχοι της είναι άλλοι. Μισώ αυτή τη χώρα και θέλω να τη διδάψω. Εγώ έτσι την αντιλαμβάνομαι, δικαίωμά μου δεν είναι. Εσύ με κάνεις εθνική στάρ. Εγώ δεν στο ζήτησα. Από την άλλη μεριά. Έτσι. Είναι, τι να πω τώρα, αυτή η πολιτισμική αυτοπροσωπογραφία που καλείται η κάθε χώρα να κάνει, ας πούμε, στη Eurovision, πρέπει να επιλέγεται από μια επιτροπή ανθρώπων που έχουν σχέση με το αντικείμενο.
0: Πραγματικά, δηλαδή έλεγα το πρωί ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει το θέμα που τερμάτισες πρώτος, δεύτερος, τρίτος, πέμπτος ή τελευταίος.
1: Καμία σχέση.
0: Καμία σχέση. Το θέμα είναι ότι αυτή την ώρα ή κάθε χρόνο και για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα πριν και μετά τη Eurovision, η Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι ο προσήκον, εν πάση περιπτώσει. Ή εκτός και αν είμαστε αυτοί τελικά, δηλαδή αυτό έχουμε, αυτή είναι η κουλτούρα μας, αυτό το συνονθήλευμα, το απίστευτο είμαστε. Οπότε καλώς και το στέλνουμε, εντάξει. Άμα είμαστε αυτό, τι να κάνουμε τώρα, να αλλάξουμε αυτό που είμαστε.
1: Όχι, δεν είμαστε αυτό, γιατί παραδείγματος χάρη, ας πούμε, στις μεγάλες συναυλίες, στις μαζικές, που εκεί μπορείς να βγάλεις κάποια αποτελέσματα, βλέπεις ότι οι τάσεις οι μεγάλες είναι, ας πούμε, το αυθεντικό ροκ. Βλέπεις ότι οποιοδήποτε τζαζχήμα έρχεται στην Ελλάδα πλέον ότι δεν υπάρχει. Είναι πάντα όλα γεμάτα τα μαγαζιά. Το Μέγαρο δεν βρίσκει εισιτήριο ούτε σε δύο χρόνια, που ακούνε κλασική μουσική. Είναι ψέμα ότι όλοι έχουν σκυλάδικα. Ακούει ένα πολύ μεγάλο
0: μέρος του
1: λαού, αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
0: Okay.
1: Η εικόνα λοιπόν της χώρας δεν είναι μόνο αρρώστια, υπάρχουν και υγιείς μονάδες. Απλά όταν βγαίνουμε ξεμητάμενα έξω από τα σύνορα που λέμε τώρα, αφήνουμε πίσω την επιτεταλεσμένη αυθεντικότητα και πάμε σε μια αισθητική προσαρμογή στα διεθνή πρότυπα. Δεν και καλά, σαν το βλάχο που πάει στο χωριό.
0: Αυτό. Μα ή του ύψους είμαστε του βάθους. Δηλαδή, αυτό το folklore, δηλαδή έχουμε δει τη Eurovision ότι φέρουμε τουρίστες, ρε παιδιά, και με το να κάνει ένα αχταρμά που θα είναι μέσα και ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης ως πρωτομέσαινο και ως αγάλματα. Και θα έχει και ένα Παρθενώνα και δίπλα θα έχει και το σουβλάκι και το τζατζίκι και το ντάτσουν και το ένα και το άλλο. Και φέτος βέβαια είδα ότι και η Κύπρος στα ίδια χνάρια με το βίντεο κλιπ της Αντιγόνης, το ίδιο πράγμα. Μιμήθηκε στην ουσία την αισθητική της σαν την πρόπερση. Αυτό, εμένα, αυτό μου θύμισε.
1: Ήταν πολύ ωραία η πρόταση, δεν ήταν καθόλου όμορφη. Με τη όλη τη σημασία της λέξης το εννοώ αυτό.
0: Δηλαδή, άλλος αχταρμάς εκεί, έτσι, βλέποντας τις εικόνες να βομβαρδίζεσαι με...
1: Το επίπεδο της Κύπρου είναι υψηλότατο. Δηλαδή, η μουσική της Κύπρου περισσότερο είναι εξαιρετικά μορφωμένη, περισσότερο από τους Έλληνες, θα έλεγα, σε σημεία. Είναι όλοι με πανεπιστημιακή μουσική μόρφωση και είναι υψηλότερο το επίπεδο. Δεν μπορεί να στέλνουν, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα απλά για να ευθυγραμμιστούν. Έτσι κάνουν αυτοί, έτσι τα κάνουμε κι εμείς. Αυτό τώρα δεν είναι ίδιο της ελληνικής φημής. Εμείς δεν μπορούμε να ακολουθούμε, εμείς δίνουμε τον δρόμο πάνω.
0: Και το θέμα είναι ότι από τη μια, λοιπόν, είμαστε δέσμοι ενός folklore, γιατί το βλέπαμε από την εποχή που η αείμνη στη Μαρινέλα είχε λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρυμα. Από τη μία, δηλαδή, προσπαθούμε να εξάγουμε το folklore μας για να φέρουμε τουρίστες. Από την άλλη, βλέπω ότι μας έχει καταλάβει και το άγχος της woke agenda από την άλλη πλευρά. Και αυτό διακρίνω.
1: Η Eurovision τώρα περνάει πράγματα πάντα, έτσι. Επιβάλλει την αισθητική της χρονιάς που λέμε. Είναι η woke agenda, είναι του Λότκι, θέλουν να μπουν σε όλα τα κόμματα, σε όλες τις βουλές, σε όλο τον κόσμο να μπουν. Δικαίωμά τους είναι, γιατί είναι μια πολιτική τάση. Το Λότκι και χρησιμοποιούν την ομοφυλοφιλία. Ντροπή τους βέβαια που το κάνουν αυτό το πράγμα. Γιατί ο καθένας είναι ό,τι γουστάρει.
0: Ακριβώς.
1: Αυτοί το πολιτικοποιήσανε και το κάνανε...
0: Για να το εκμεταλλευτούν, εν πάση περιπτώσει.
1: Πλέον τους εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους. Είμαι πολύ διάφωνος με όλο αυτό. Αλλά την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον είναι ένα απαράδεκτο το επίπεδο, ας πούμε. Δηλαδή, 9 στους 10 να είναι ομοφυλόφιλοι σε μια εκδήλωση που φαίνεται λίγο περίεργο, ξέρω εγώ.
0: Ναι, η αναλογία είναι σίγουρα, δεν είναι η πραγματική, εν πάση περιπτώσει, που αποτυπώνεται στις ίδιες τις κοινωνίες. Ένα άγχος, δηλαδή. Ένα άγχος διακρίνω εγώ.
1: Υπάρχει επιβολής, υπάρχει ιδεολογία, υπάρχει κατάργηση της οικογένειας. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα πίσω από όλα αυτά. Υπάρχει γενικά ότι πάμε να δούμε την Eurovision. Κανείς δεν λέει πάμε να ακούσουμε.
0: Ναι, πάμε να δούμε.
1: Είναι ένα οπτικό θέαμα, ενώ ξεκινάει ως διαγωνισμός τραγουδιού, εν πάση περιπτώσει. Είναι οπτικό θέμα. Δηλαδή, μήπως είδατε κάποιο όργανο που να έπαιξε έστω και μία νότα σε όλο τον διαγωνισμό. Σε όσα τραγούδια βγήκανε, κανένα σόλο δεν ακούστηκε.
0: Ναι.
1: Καμία μουσική φράση δεν ακούστηκε, όλο κομπιούτερ.
0: Έτσι, άλλη ιστορία πάλι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Είναι λοιπόν διαγωνισμός
0: θέαματος, έτσι.
1: Σχέση με μουσική. Ένα θέαμα, ένα πανηγυράκι, το οποίο όμως εν τη γενέση του έχει ένα σκοπό, την πολιτιστική και πολιτισμική ομογενοποίηση της τοπικής κουλτούρας του κάθε κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Άλλο που πρέπει να κατηργηθεί λιγάκι το ελληνικό χρώμα, το ιταλικό χρώμα, το γαλλικό χρώμα και να γίνουν όλα εγγλέζικο χρώμα.
0: Ναι, πάλι πάνω σε αυτό όμως τα προηγούμενα χρόνια νομίζω, γιατί τελευταία ομολογώ ότι δεν την πολύ παρακολουθώ κι εγώ, είχαμε δει ότι έπρεπε το τραγούδι, δηλαδή οπωσδήποτε έπρεπε να ήταν αγγλόφωνο για να έχει μία τύχη. Έτσι, τώρα όμως τα τελευταία χρόνια δεν συμβαίνει αυτό. Έτσι, δηλαδή βλέπουμε ότι οι χώρες πάνε με τραγούδια στη γλώσσα τους. Πολλές το κάνουν.
1: Πολύ το χάρηκα. Αυτό ήταν μια μορφή αντίστασης και πολύ το χάρηκα, πάρα πολύ το χάρηκα. Από τη στιγμή λοιπόν ότι όταν κάποιος θέλει να καταργήσει την τοπική κουλτούρα, να καταργήσει την τοπική γλώσσα, να καταργήσει την τοπική μουσική, δεν μοιάζει με άγγελος. Μοιάζει ακριβώς το αντίθετο.
0: Το αντίθετο. Ναι. Το θέμα βέβαια είναι τώρα εδώ πέρα.
1: Αν και το αντίθετο δεν είναι και τόσο κακό. Δηλαδή ο αιωσφόρος είναι αυτός που φέρνει το φως.
0: Το φως. Παρεξηγημένος είναι η αλήθεια. Ο αιωσφόρος. Έτσι.
1: Είμαστε χριστιανοί, τα λέμε κάπως.
0: Παρεξηγημένος είναι. Αν γυρίσουμε πολύ πίσω στη γέννηση κτλ. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Αυτό όμως όλο το πράγμα θέτει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα εδώ. Αν έχουμε μια ομάδα τελικά λέγει που αυτό γίνεται και δεν μπορεί να έρθει ποτέ σε σύνδεση με το ποια είναι πραγματικά η πολιτισμική, η πολιτιστική, η καλλιτεχνική κληρονομιά και ταυτότητα αυτής εδώ της χώρας, είμαστε καταδικασμένοι, νομίζω, να κινούμαστε κάπως έτσι. Όπως...
1: Είμαστε καταδικασμένοι να κινούμαστε
0: φέτος.
1: Έτσι. Συνεχίζουμε με αυτή την παράδοση την ελληνική, όπου ο τραγουδιστής δεν οφείλει να είναι και καλήφωνος, ο συνθέτης δεν οφείλει να έχει καμία γνώση μουσική, ο στιχουργός δεν είναι αναγκαίο να ξέρει και τις κλίσεις όλων των δεδομάτων για να γράψει ένα ποίημα. Και τελικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι φτάνουν να εκπροσωπήσουν τη χώρα.
0: Ναι. Σε λίγο θα τα γράφει η τεχνητή νοημοσύνη. Σε λίγο θα τα γράφει η AI τα τραγούδια, οπότε μια χαρά.
1: Συμβαίνει ήδη το AI και το AI είναι η λογική της Eurovision. Δηλαδή ρίχνεις μέσα μια φράση και πες κάτω μου σαν να είναι Μπετόβεν.
0: Ναι.
1: Κάτω μου σαν να είναι Χατζηδάκης. Κάτω σαν να είναι Μιτζέλ.
0: Ναι.
1: Μου στείλανε τραγούδι και τ' άκουσα με ένα στίχο ενός φίλου, ο οποίος δεν μου άρεσε, δεν το μελοποιούσα και τελικά μου τόσο την αίρεση έκανα ένα τεμάκι. Και βρήκα, μου λέει, θυμάσαι παλιά που είχα ερχόμουν στο σπίτι σου και το έχεις φτιάξει και το έχω γραφεί, το πήγα και το έκανα. Λέω, τι λέει μωρά αυτός τώρα.
0: Ναι.
1: Θα το μου βάζει το τραγούδι και το ακούω, ακούω όλο το κουπλέ και λέω, ναι ρε βλάκα, δικό μου είναι, αλλά πω ωραίο το έκανε ο άνθρωπος. Μπαίνει το ρεφρέν και εκεί την πιάνω την AI.
0: Ότι ήταν τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι, γιατί δεν θα το πήγαινε ποτέ εγώ.
0: Ναι, φαίνεται ότι έχουμε τρόπους πια να την εντοπίζουμε η αλήθεια. Καθένα στον τομέα του η αλήθεια την εντοπίζει. Έτσι πια με κλειστά μάτια. Λοιπόν, για εξήγησέ μου λίγο. Εντάξει, το φαινόμενο Ελλάδα το έχουμε καταλάβει τελικά. Είμαστε αυτός ο αχταρμάς, αυτή η αμηχανία απέναντι στο τι είμαστε, ποιοι είμαστε κτλ. Και αυτό βγαίνει τελικά και στους διεθνείς διαγωνισμούς. Με τη Βρετανία τι γίνεται, πώς γίνεται μια χώρα που έχει βγάλει, ξέρω εγώ, Beatles, έχει βγάλει Bowie, έχει βγάλει Queen, ξεκινάνε όλα τα νέα ρεύματα στη μουσική εδώ και δεκαετίες. Γιατί είναι πάντα στον πάτο, με εξαίρεση το 22 νομίζω που ήταν ο Sam Ryder.
1: Είναι πάρα πολύ απλό. Λέει, ας πούμε, ξέρεις να κλέψεις, ξέρεις να κρυφτείς. Λέει, δεν ξέρω, μην κλέβεις ρε φίλε. Αυτό παθαίνει η Αγγλία, γι' αυτό βγαίνει τελευταία. Όλος ο διαγωνισμός γίνεται για να προαχθεί ο αγγλικός πολιτισμός. Η τελευταία. Προτείνω, όλα τα τραγούδια αγγλοκεντρικά είναι.
0: Ναι, αλλά η ίδια η Βρετανία, ας πούμε, είναι ο απόλυτος διασυρμός, έτσι. Γιατί...
1: Όχι, η Βρετανία η ίδια είμαστε εμείς.
0: Mm.
1: Καταλάβες, αυτό είναι. Η Βρετανία είναι μεγάλη ιδέα. Διατηρούν τη μεγάλη ιδέα.
0: Γεγονός είναι, το ξέρω. Γιατί πήγαινε, έρχομαι η κόρη μου εκεί.
1: Και
0: την ξέρω. Την ξέρω το μεγάλο ιδεατισμό από πρώτο χέρι που τους διακρίνει.
1: Ακριβώς.
0: Και γι' αυτό μου κάνει και εντύπωση αυτό, ας πούμε. Εκτός και ξέρεις, να σου πω τον εγώ τι ερμηνεία έδωσα.
1: Είναι άρτια, τεχνικά άρτια, αλλά ξέρουν εκ των προτέρων ότι δεν θα σκάσουν.
0: Ναι.
1: Εγώ σαν μουσικός παραγωγός. Στο 200 ενώ και σαν συνθέτης, κάνει μπαμ το πράγμα ότι είναι φτιαγμένο από άριστα υλικά το τσουρέκι, αλλά δεν θα το ψήσουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό κάνουν.
0: Αυτό κάνουν. Εγώ πάντως κατέληξα στο συμπέρασμα ότι στο πλαίσιο αυτό η εκτίμηση που είχα εγώ, δηλαδή με όλα αυτά που παρακολουθώ με την Αγγλία τα τελευταία χρόνια, λέω προφανώς παιδιά το σνομπάρουν το θεσμό. Σου λέει έτσι κι αλλιώς, εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Έτσι.
1: Όχι, ούτε καν. Εκεί το είναι ένα πολιτισμικό κέντρο, μην ξεχνάς ότι για πάρα πολλά χρόνια το Λονδίνο κυρίως ήταν. Η φυσική συνέχεια της Αθήνας, όπως το λέω εγώ, είναι ένας δικός μου συνδυσμός και λέω ο πολιτισμός στα πράγματα που με ενδιαφέρουν.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησαν από την Αθήνα ή ανδρώθηκαν παστολτές στην Αθήνα.
0: Mm-hmm.
1: Μετά την Αθήνα πέρασαν στη Ρώμη. Μετά τη Ρώμη πέρασαν στην Κωνσταντινούπολη. Μετά την Κωνσταντινούπολη κατάλαβες τι λέω.
0: Ναι.
1: Πήγανε στο Παρίσι για κάποια χρόνια. Μετά στο Λονδίνο, μετά στη Νέα Υόρκη.
0: Ναι.
1: Αυτές λοιπόν είναι οι Αθήνες. Εκεί λοιπόν που ο παγκόσμιος πολιτισμός και το γίγνεσθε ανδρώνεται, μεγαλώνει και επηρεάζει όλο τον πλανήτη.
0: Mm-hmm.
1: Στο Λονδίνο τώρα δεν έχουν ανάγκη την Eurovision, ναι. Γελάνε οι άνθρωποι εκεί πέρα.
0: Ναι. Δεν είναι. Και στέλνουν κάτι έτσι απλά για να πούνε ότι...
1: Διαφέρει μόνο το γκέι χρώμα που παράγει στην Eurovision, μέχρι εκεί πέρα. Και πάλι εθνικό σπορδικό τους είναι αυτό.
0: Ναι. Ναι, γιατί δηλαδή τα τελευταία χρόνια συνεχώς στο τέλος, με εξαίρεση το 22 νομίζω που ήταν αυτό ο Sam Ryder με το Spaceman. Και μάλιστα λέω Spaceman, μου θύμισε και λίγο, λέω κανένα αφιέρωμα έμεσο στον Bowie, είναι αυτό. Έτσι, ο άνθρωπος που έπεσε στη γη. Μου έκανε αυτό το συνειρμό. Καλός ήταν όμως, μου άρεσε η αλήθεια. Για δεύτερη, και πήρε και τη δεύτερη θέση. Δηλαδή, περίεργος πώς. Ήταν καλός ο Sam Ryder. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα τελευταίο. Μέσα σε όλο αυτό που συζητάμε τώρα, όλο αυτό το αχταρμά, το απίστευτο που συμβαίνει εδώ, αυτό το συνονθήλευμα, τερμίτες θα υπήρχαν σήμερα. Και αν ας πούμε ότι κάνατε σήμερα, ξεκινούσατε σήμερα ένα τέτοιο συγκρότημα, θα είχε την ίδια πορεία, Αντώνη?
1: Ναι, νομίζω ότι θα είχε καλύτερη πορεία.
0: Α.
1: Πιστεύω ότι ναι, υπάρχει πάρα πολύ χώρο για να γίνουν μεγάλα πράγματα πλέον, γιατί με εξαιρετική τώρα. Στο χωράφι είναι τεράστιο, είναι καλοποτισμένο, είναι καλολιπασμένο με ό,τι έχει συμβεί στο παρελθόν. ή έρχεται σιγά σιγά η ώρα, έρχεται ο χρόνος να ξεκινήσουν να βγαίνουν καινούργια λουλούδια, καινούργια άνθη. Mm. Είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή υπάρχει ένα τέλμα στον πολιτισμό του πλανήτη, οπότε οι τερμίτες με τα μεγαλεπίβολα σχεδιά τους, όπως το Αρμαγεδόν τότε, θα ήταν ό,τι πρέπει αυτή τη στιγμή για να κάνουμε μια νέα παγκόσμια μουσική.
0: Mm.
1: Αν θυμάστε, το 1980 ονειρευτήκαμε να κάνουμε ένα βυζαντινό universal rock, ας πούμε, progressive, το οποίο στην Ελλάδα δεν έγινε τίποτα, στο εξωτερικό όμως ακόμα συνεχίζει και είναι μέσα στα 3 καλύτερα progressive rock album όλων των εποχών.
0: Ναι, το ξέρω, το διαπίστωσα
1: λοιπόν,
0: αυτό. Και μάλιστα διδάσκεται και όλα σε μουσικές σχολές ο Αρμαγεδόνας. Κάτι τέτοιο
1: ναι,
0: είχα.
1: Διδάσκεται, ναι. Κυκλοφορία, η τελευταία κυκλοφορία είναι τώρα στην Ιαπωνία πάλι σε βινήλιο.
0: Ναι, φοβερό όμως έτσι, θα απίστευτο.
1: Και πάει ναι. μόνο του. Ναι, ναι.
0: Πάει μόνο του.
1: Αυτό.
0: Αρμαγεδόν πραγματικά δηλαδή. Εμφανιστήκατε.
1: Είναι δυστυχώς και ψηλό επίκαιρο τώρα με όλα αυτά που παίρνει στην Ιαπωνία. Ανάμεσα στον Τίγρη και στον Εφράτη που έλεγε το... Στο Μαγερίτσα θα βγούμε, εκεί μέσα θα φτωχτούν τα κόλπα.
0: Ναι. Πάντως δεν ξέρω, αυτή την ώρα φαίνεται ότι βρισκόμαστε στο τέλμα και επειδή πιάνουμε πάτο, συνήθως όταν πιάσει πάτο, πια αρχίζει να ανεβαίνει. Ελπίζω να το δούμε αυτό κάποια στιγμή. Έτσι,
1: αυτό. Γιατί κάποια στιγμή η νέα γενιά, αυτή που θα έρθει τώρα, θα μας εκπλήξει. Πιστεύω ότι θα κάνουν καταπληκτικά πράγματα. Εγώ είδα με τα ίδια μου τα μάτια, μια γενιά μετά από μένα. Να βλέπω ας πούμε μουσικούς να παίζουν τα κρουστά, να παίζουν το κλαρίνο, το βιολί και την κιθάρα με έναν τρόπο όπου δεν διδασκόταν σε κανένα οδείο mm-hmm. και που κανένας δάσκαλος από τους παλιούς δεν τα μετάφερε στους καινούργιους, γιατί ήταν παιδιά το άστεος. Και μιλάω τώρα για τον Μάνο τον Αχαλινοτόπουλο στο κλαρίνο, τον Γιάννη τον Συμβόλη στο βιολί, τον Βαγγέλη τον Καρύπη στα κρουστά, οι οποίοι επανέφεραν τον τρόπο τον παλιό τον ελληνικό, ο οποίος είχε σταματήσει από την επιβολή του χριστιανισμού και μετά. Δηλαδή από περίπου στο 600 μετά Χριστόν απαγορεύτηκε στην Ελλάδα να παίζει κάποιος μουσικό όργανο. Έπαιζαν μόνο οι βοσκοί και οι αθήκανοι. Διότι θεωρήθηκαν του σατανά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό λοιπόν για 1000 χρόνια κανένας δεν έπαιζε μουσική. Πώς γίνεται ξαφνικά αυτά τα 3 παιδιά και άλλα 13 που δεν ξέρω. Να παίζουν τα σωστά μόρια, να παίζουν τους σωστούς ρυθμούς με τη σωστή αίσθηση.
0: Η μνήμη των κυτάρων.
1: Ελλάδα.
0: Η μνήμη των κυτάρων.
1: Είναι η μνήμη των κυτάρων και είναι και η μνήμη του τόπου. Ο τόπος είναι ζωντανός.
0: Αυτό. Μάλιστα.
1: Ο τόπος είναι ζωντανός και πάλι και εδώ δεν είναι Βαλκάνια. Εδώ είναι Ελλάδα.
0: Εδώ δεν είναι Βαλκάνια. Λοιπόν, Αντώνη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε σήμερα. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και ελπίζω να βρεθεί αφορμή, δηλαδή να βρεθείς εδώ στη Ρόδο που έχεις και τους δικούς σου ανθρώπους.
1: Πολύ θα το
0: και να τα πούμε από κοντά. Πολύ θα χαρώ να σε δω. Ναι, λοιπόν.
1: Έχετε λιακάδες εκπληκτικές εκεί. Νομίζω ότι είναι μεγαλύτερες ηλιοφάνειες του πλανήτη.
0: Γεγονός είναι, ναι.
1: Γι' αυτό είναι και του ήλιου.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Καλημέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι χαρά πάντα να κουβεντιάζουμε.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αντώνης Μιτζέλος ο Μέγας. Τι έχει γράψει αυτός ο άνθρωπος. Δεκαετία του 80 μαζί με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα φτιάξανε τους Τερμίτες και αλλάξανε τη ροκ σκηνή στη χώρα.

0: Και ο Αντώνης Μιτζέλος είναι ψυχή βαθιά, την αγαπάει πάρα πολύ αυτή τη χώρα, τον πολιτισμό της, την ιστορία της, διαπνέει ολόκληρο το έργο του από τότε που ήταν στους Θερμίτες, οι συνθέσεις εκείνης της περίοδου του 80 μέχρι και σήμερα. Για πολλούς ο μεγαλύτερος Έλληνας κιθαρίστας. Λοιπόν, να συνεχίσουμε, να επανέλθουμε στο θέμα των drones. Μεγάλο θέμα. Δεν καταπίνεται αυτό έτσι εύκολα. Δεν καταπίνεται η επιπολαιότητα. Δεν καταπίνεται η ασχετοσύνη. Δεν καταπίνεται όλο αυτό το πράγμα έτσι αμάσιτο. Γιατί είναι πολύ σοβαρό και εν τέλει επικίνδυνο. Drones λοιπόν, αυτή τη φαϊνή ιδέα είχαν εκεί στο Δήμο, στη Δημοτική Επιτροπή. Περάσανε και τη σχετική απόφαση τις προηγούμενες μέρες να πετάνε πάνω από τη Μεσαιωνική Πόλη, να καταγράφουν τις κινήσεις των επισκεπτών και γενικά όσων κυκλοφορούν εκεί. Αυτά τα δεδομένα να περνάνε σε ιδιωτική εταιρεία, η οποία με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης θα τα επεξεργάζεται κτλ. Είναι δυνατόν? Μπορεί να γίνει αυτό? Ο κύριος Μάνος Τεχνίτης, δικηγόρος, ο οποίος έχει κάνει διατριβή, κυρίες και κύριοι, για τα σύγχρονα μέσα επιτήρησης και τη δεοντολογία γύρω από αυτά, είναι κοντά μας και νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας πει τελικά αν αυτό το θέμα μπορεί να προχωρήσει έτσι όπως το έχουν σχεδιάσει και έτσι όπως ψηφίστηκε τις προηγούμενες μέρες στη Δημοτική Επιτροπή. Κύριε Τεχνίτη, καλημέρα σας.
1: Χαίρετε, καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές. Πράγματι είναι ένα θέμα το οποίο δημιουργεί σοβαρές ερωτήσεις και προβληματισμούς, τουλάχιστον εμένα μου δημιούργησε. Οπότε θα χαρώ να συζητήσουμε γι' αυτό. Έτυχε την προηγούμενη εβδομάδα να ήμουν στη Μυτιλήνη στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για ένα ερευνητικό που παρουσιάζαμε και το θέμα της μελέτης μας ήταν πράγματι οι διοντολογικοί κανόνες για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο του ποινικού δικαίου και της επιτήρησης, περιλαμβάνει και αυτή. Οπότε θα είναι ένα από τα θέματα που θα αναφερθώ στη συζήτησή μας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό. Ένας Δήμος καταρχήν μπορεί να το κάνει αυτό και μάλιστα αναθέτοντάς το σε ιδιώτη. Και σκέφτομαι το εξής απλό. Αν μπορούσαμε πράγματι να επιτηρούμε τους πάντες και τα πάντα με drones πάνω από τα κεφάλια μας, κάποιος θα το είχε κάνει. Δεν το έχω δει όμως πουθενά να συμβαίνει. Όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και γενικώς.
1: Ναι, εδώ τίθενται αρκετές ερωτήσεις και αρκετοί άξονες. Ο βαθύτερος όλων είναι εν τέλει αυτό που λέμε ελευθερία versus ασφάλεια. Θέλουμε ελευθερία ή ασφάλεια? Η απάντηση είναι ότι θέλουμε και τα δύο. Θέλουμε να είμαστε ασφαλείς, θέλουμε να είμαστε και ελεύθεροι. Γι' αυτό και η νομική επιστήμη απαντά ότι πρέπει να βρίσκουμε την ισορροπία. Αυτό νομικά μεταφράζεται σε μέτρα αναγκαία και ανάλογα για ό,τι πάμε να κάνουμε. Τώρα στην πράξη. Έχουμε δύο βασικά θέματα. Το ανέφερε ο κ. Μαλιαράκης. Το ένα είναι τα προσωπικά δεδομένα. Πλέον, ακόμα και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ακόμα και τα δικαστήρια τα ίδια, οφείλουν να τηρούν κάποιους κανόνες αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα όπου συλλέγονται. Πόσο μάλλον ένας Δήμος. Καταρχάς όλοι οι Δήμοι, όπως ξέρουμε από το 16, από τον κανονισμό που για τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να έχουν συμμορφωθεί σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα. Άρα το ένα ζήτημα είναι αυτό. Για να δούμε λοιπόν, γιατί εντάξει, την προκήρυξη δεν την κατάφερα να τη βρω να τη διαβάσω, το άρθρο διάβασα μόνο. Πρέπει να ρωτήσουμε, πρέπει να ξέρουμε εάν καταγράφονται προσωπικά δεδομένα,
0: ναι,
1: και γενικά δεδομένα. Αυτό από μόνο του, έστω και μία ώρα καταγραφής να υπάρχει από τον drone αυτό ή τα όποια drone ή τις όποιες κάμερες, γιατί εγώ φαντάζομαι ότι υπάρχουν και κάμερες. Αυτά λοιπόν χρειάζονται συμμόρφωση, φάκελο συμμόρφωσης, κάτι που λέγεται DPIA, δηλαδή εκτίμηση αντικτύπου για δυνητική παραβίαση. Δηλαδή, πρακτικά, να το εξηγήσουμε στον κόσμο.
0: Ναι, πρακτικά. Τι είναι καταρχήν.
1: Οι κάμερες ναι. Τραβάνε. Είτε είναι πάνω στο ντρόουν, είτε είναι κάτω, είτε είναι πήγες, είτε οτιδήποτε. Αν κάποιος χακάρει και πάρει το υλικό των δεδομένων αυτών, τις φάτσες μας, ποιο είναι το σχέδιο του Δήμου και κάθε Δήμου για την αντιμετώπιση του, αυτό λοιπόν λέγεται DPIA. Άρα η πρώτη ερώτηση που έχουμε να κάνουμε είναι αν διατηρούνται προσωπικά δεδομένα. Αν οι φάτσες μας, το οποιοδήποτε φυσικού προσώπου, είτε Έλληνα, είτε Αλλοδαπό, είτε τουρίστας, καταγράφονται.
0: Ναι, πολύ περισσότερο.
1: Εάν η απάντηση είναι ναι, εκεί ξεκινάει με μια μεγάλη συζήτηση για τα επόμενα.
0: Ναι, πριν πάμε στα επόμενα όμως, κύριε Τεχνίτη, το βασικό είναι ότι ποιος τα καταγράφει. Γιατί σε τελευταία ανάλυση είναι άλλο να τα καταγράφει η αστυνομία, θεωρώ, είναι άλλο να τα καταγράφει η αυτοδιοίκηση, θα σας πω εγώ ακόμα, αν και το θεωρώ πολύ τραβηγμένο και αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένας κρατικός φορέας, με την ευρύτερη έννοια του όρου. Είναι άλλο να καταγράφονται στα δικαστήρια και είναι άλλο να καταγράφονται από ιδιώτη, όπου έχει δώσει το έργο αυτό ο Δήμος. Εκεί ποιος διασφαλίζει τη χρήση, πόσο καιρό θα μείνουν, τι θα είναι, θα καταστρέφονται, δεν θα καταστρέφονται. Αυτός που θα κάνει τη διαχείριση, αυτός που θα χρησιμοποιεί μετά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να τα επεξεργαστεί, όπως διαβάσαμε στην απόφαση που ελήφθη. Αυτό είναι νομίζω το μείζον αυτή την ώρα. Ότι αυτό θα γίνεται από έναν ιδιώτη.
1: Ναι, το οποίο σημαίνει ότι ο ιδιώτης είναι και αυτός συνυπεύθυνος με τον Δήμο σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και άρα επειδή είναι ιδιώτης οφείλουμε να ξέρουμε ότι αυτά τα δεδομένα διασφαλίζονται. Άρα γι' αυτό ο πρώτος άξονας είναι η συμμόρφωση με τα προσωπικά δεδομένα και ο ιδιώτης είναι απολύτως συνυπεύθυνος με τον Δήμο για τα δεδομένα που διατηρούνται. Και ποια δεδομένα, όπως το είπατε, ποια δεδομένα και για πόση ώρα. Και μετά πάμε στην άλλη μεγάλη συζήτηση, τι ρόλο παίζει η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι κάτι που απλά το λέμε και το αναφέρουμε ή η τεχνητή νοημοσύνη, για να κάνουμε εντύπωση εννοώ, ή όντως υπάρχουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης τα οποία εφαρμόζονται μετά την καταγραφή και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα. Γιατί εκεί αρχίζουν άλλες ερωτήσεις. Τι χρήση έχει η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί ο κανονισμός ο καινούριος που έχουμε έχει μια σειρά απαγορευμένων πρακτικών που απαγορεύεται και μόνο κατ' εξαίρεση σε ορισμένες, πολύ περιορισμένες προϋποθέσεις μπορείς να το κάνεις αυτό, γιατί εδώ έχουμε βιομετρικά δεδομένα. Αν έχουμε επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων, τι είναι βιομετρικά δεδομένα, η φάτσα μου είναι βιομετρικό δεδομένο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό κατά κανόνα ενδεχομένως να ανήκει σε απαγορευμένες πρακτικές, σύμφωνα με τον κανονισμό. Άρα χρειαζόμαστε τις απαντήσεις, τι καταγράφεται και πώς επεξεργάζεται. Ναι.
0: Εγώ αυτό που διαβάζω εδώ είναι ότι η χρήση drones, όπως το παρουσίασε το θέμα η εφημερίδα Δημοκρατική, γιατί πέραν αυτού δεν έχουμε δει κάτι άλλο, έτσι, η χρήση drones από εξειδικευμένο προσωπικό, της εταιρείας δηλαδή αυτή που θα το πάρει, θα συνδυαστεί με τεχνητή νοημοσύνη για την τεκμηρίωση καταγραφή την τεκμηριωμένη καταγραφή παραβάσεων. Άρα δηλαδή την ανίχνευση του αν μια συμπεριφορά είναι παραβατική ή όχι, αυτό θα το κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό καταλαβαίνω. Θα συνδυαστεί με τεχνητή νοημοσύνη για την τεκμηριωμένη καταγραφή παραβάσεων. Θα μας πει η τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή, ποιος παραβαίνει τι εκείνη την ώρα. Δηλαδή, αν εγώ σπρώξω εκεί που πηγαίνω ή κάποιος με σπρώξει ή κατά λάθος μου ρίξει την τσάντα κάτω ή οτιδήποτε, αυτό θα θεωρηθεί παράβαση. Και θα πάω παρακάτω και με την υποστήριξη των ελεκτικών μηχανισμών του Δήμου και τη διαρκή εποπτεία θα έρθει κάποιος να με συλλάβει γιατί η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει δώσει μήνυμα ότι κάτι γίνεται εκεί πέρα. Λέω τώρα εγώ, έτσι.
1: Ναι, αυτό μας φέρνει στο επόμενο ζήτημα που είναι... Γιατί αυτά τα πράγματα δεν είναι σαν το GPT, ξέρω να χρησιμοποιώ AI, ξέρω να γράφω και να δίνω εντολές. Εκεί τα πράγματα είναι αρκετά πιο επικίνδυνα. Ο νόμος θέτει αυστηρές προϋποθέσεις. Κόσμος μπορεί να βρει μπελά χωρίς λόγο.
0: Ακριβώς.
1: Και άρα λοιπόν Εδώ υπάρχει η αρχή η οποία πρέπει να εφαρμόζεται. Την είχαμε ξαναπεί νομίζω κάποια στιγμή στη μετατοθέτηση διόρυθμους, εντοπίζει αν υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης ή όχι. Αυτό δίνει ένα σήμα στο λεγόμενο χειριστή και ο χειριστής είναι αυτός που θα πρέπει να δει το υλικό και να αποφασίσει εάν τελικά αυτό είναι παράβαση ή όχι για να προχωρήσουμε στις επόμενες ενέργειες.
0: Ναι, ναι.
1: Ωστόσο, το θέμα όλο αυτό δεν είναι μόνο το πολύ σοβαρό ζήτημα της νομικής συμμόρφωσης και με τον κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα και με τον κανονισμό για την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι όλη η προβληματική που συνοδεύει αυτές τις λεγόμενες έξυπνες πόλεις. Το καθεστώς της συνεχούς επιτήρησης.
0: Αυτό, ναι.
1: Πόσο okay είμαστε το να νιώθουμε ότι επιτηρούμαστε συνεχώς. Συμφωνώ ότι όλοι θέλουμε να νιώθουμε ασφαλείς. Όλοι θέλουμε να μην μας συμβαίνει τίποτα. Αλλά θα πρέπει αυτό που εφαρμόζουμε, τα μέτρα που εφαρμόζουμε, να είναι αναγκαία και ανάλογα, όπως λέω όμως, με αυτό που πάμε να πετύχουμε.
0: Κύριε Τεχνητή, εμένα αυτό το πράγμα, αυτό το πράγμα που περιγράφεται, εγώ το ακούω τρομακτικό, δηλαδή αυτή την επιτήρηση, και εντελώς δυστοπικό. Εντελώς δυστοπικό. Δηλαδή, μου θυμίζει ταινίες επιστημονικής φαντασίας που βλέπαμε πριν από κάποιες δεκαετίες, που παρακολουθούνται οι άνθρωποι σε κάθε τους βήμα από την τότε άγνωστη και μόνο σε επίπεδο, επαναλαμβάνω, επιστημονικής φαντασίας, τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τρομακτικό αυτό το πράγμα. Γιατί ναι, μεν η ασφάλεια, όπως λέτε. Δηλαδή, έχεις κάπου, ας πούμε, στατικές κάμερες και παρακολουθείς, που πιστεύω ότι υπάρχουν πια, τις κινήσεις, τους δρόμους, το ένα τ' άλλο, την ταχύτητα, την κυκλοφορία, όλα αυτά. Είναι άλλο αυτό όμως, και άλλο να έχεις τα ντρόνς πάνω από το κεφάλι σου, δηλαδή και στο σπίτι μου και στην αυλή μου και στο μπαλκόνι μου και στα ξενοδοχεία και στα δωμάτια. Θα στηθεί το άλλο τον ντρόν απέναντι, ας πούμε, και θα πάρει πλάνο το τι κάνεις μέσα στο δωμάτιό σου. Δηλαδή αυτά είναι εξωφρενικά, δυστοπικά. Εμένα η μόνη λέξη, η πρώτη λέξη που μου έρχεται, ναι, είναι δυστοπία, κύριε Τεχνίτη, σε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, πράγματι προσεγγίζει αυτό που λέτε. Δύο πράγματα είναι η διαφορά της κάμερας με έναν ντρόν. Το ένα είναι η αίσθηση του ελέγχου. Στην κάμερα είναι κάτι το οποίο το έχουμε συνηθίσει, τουλάχιστον περισσότερο. Ενώ στον ντρόν βλέπεις κάτι διαφορετικό. Βλέπεις κάτι το οποίο είναι ελέγχου. Στην κάμερα είναι κάτι το οποίο το έχουμε συνηθίσει, τουλάχιστον περισσότερο. Ενώ στον ντρόν βλέπεις κάτι διαφορετικό.

0: ζώνες επιτήρησης.
1: Ναι.
0: Με συγκεκριμένη ακτίνα και γωνία. Άρα κάποιος βλέποντας την κάμερα ξέρει ότι εκεί υπάρχει κάμερα, εκεί δεν υπάρχει. Και εξαρτάται από κάποιες ζώνες κινδύνου. Ένα drone όμως, όπως το είπατε κι εσείς, μπορεί να πάει οπουδήποτε μέσα στην πόλη. Να πετάξει σε οποιοδήποτε ύψος. Όταν πετάνε, καταγράφει σε οποιαδήποτε γωνία λήψης, γιατί αυτές έχουν 360 μοίρες σχεδόν καταγραφή, και μπορεί δυνητικά να γράψει το οτιδήποτε. Δεν υπάρχει δηλαδή ζώνη ελέγχου που να πεις «Α, τώρα φεύγω από τη ζώνη ελέγχου και ξέρω ότι η ζώνη ελέγχου έρχεται σε μένα».
1: Έτσι.
0: Δεν το ξέρω και δεν με ρωτάει. Ενώ όταν πάω σε ένα χώρο που έχει κάμερες είμαι λίγο, γιατί όπως συνήθως πρέπει να αναγράφεται ότι ο χώρος επιτηρείται, αλλά και να μην αναγράφεται, καταλαβαίνω ότι έχει μια κάμερα εκεί. Αν δεν μου αρέσει να καταγράφουμε, μπορώ να σηκωθώ να φύγω. Όταν το drone έρχεται σε μένα, τι να κάνω, το βάλω στα πόδια και να αρχίσω να τρέχω? Δηλαδή εγώ που δεν συνεννώ για την καταγραφή μου. Δεν συνεννώ, δεν θέλω ρε παιδί.
1: Ναι.
0: Πώς θα το δείξω?
1: Ναι.
0: Θα βάλω μια ταμπέλα, θα πω αρνούμε, δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Πρέπει αναγκαστικά να φύγω, να φύγω μακριά. Το οποίο είναι άλλο να φύγεις μακριά από ένα χώρο και άλλο να φύγεις μακριά από μια μεγάλη έκταση, τέλος πάντων.
1: Πάντως από μία έτσι έρευνα που έκανα τις τελευταίες μέρες, γιατί και μου έκανε φοβερή εντύπωση όλο αυτό το θέμα, πραγματικά το θεωρώ πάρα πολύ κρίσιμο και πάρα πολύ σοβαρό να μπαίνει στο δημόσιο διάλογο σε τοπικό επίπεδο με αυτή την απίστευτη ελαφρότητα, επιπολαιότητα που έχει τεθεί από πλευράς Δήμου, ότι εδώ τώρα έχει αναπτυχθεί διεθνώς μία προβληματική. Το ζητούμενο δηλαδή είναι πλέον σε πολλές ευρωπαϊκές συζητήσεις το πώς θα προστατεύονται οι δημόσιοι χώροι, γιατί από εκεί ξεκινάμε, δηλαδή για την προστασία δημοσίων χώρων. Έτσι συμβαίνει. Γιατί θες την πολιτική προστασία, γιατί θέλεις, ξέρω εγώ, κάποιες περιοχές που πρέπει να διαχειριστείς την κυκλοφορία, κάπου αλλού υπάρχουν φυσικές καταστροφές. Τέλος πάντων, υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν μάλλον περιπτώσεις που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ακόμα και εκεί όμως, πληροφορούμε, ασχολούμενοι με το θέμα αυτό, ότι υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το πώς θα γίνει ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, πώς θα προστατεύονται οι δημόσιοι χώροι χωρίς 24-ωρη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων πολιτών. Και μάλιστα στη Γαλλία υπήρξαν και δικαστικές παρεμβάσεις και έντονες αντιδράσεις για χρήση drones από δημόσιες αρχές, όχι από ιδιώτες. Δηλαδή, αυτό πια είναι κάτι που προσπαθούν να το περιορίσουν, όχι να το επεκτείνουν.
0: Σωστά. Εκεί γίνεται όλη μάχη και εκεί γίνεται ο αγώνας, διότι αυτή τη στιγμή πια δεν είναι το πρόβλημά μας η επιτήρηση, διότι υπάρχουν τα μέσα, τεχνολογικά μέσα υπάρχουν πάρα πολλά για να κάνουν πολλά πράγματα. Αν υπάρχει πολιτική βούληση αύριο κιόλας, μπορούν να ταυτοποιούν τα προσωπικά μας δεδομένα και τα βιομετρικά μας δεδομένα από 500 διαφορετικές βάσεις και να ξέρουν και τι φάγαμε για πρωινό. Όμως δεν το πρόβλημα το τεχνικό. Το τεχνικό έχει λυθεί και πετάει.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Το ζήτημα είναι ο αγώνας που κάνουμε και εμείς ως νομικοί και ως επιστήμονες που ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα, με τεχνητή νοημοσύνη και με τα δεδομένα και με την αντεγκληματική πολιτική, να περιορίσουμε όλο αυτό. Γιατί αυτό αρχίζει και τελειώνει στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
1: Ναι.
0: Το να νιώθω ότι περπατάω ελεύθερος είναι στοιχείο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Γνωρίζουμε την τάση ότι για τις έξυπνες πόλεις και άλλες μεγάλες πόλεις, το Λονδίνο, το Παρίσι, είναι ήδη χρόνια σε ένα καθεστώς καμερών, δεν αρέσει στους πολίτες. Στη ΣΥΠΑ και εκεί γίνονται κάποιες ενέργειες σε ορισμένα σημεία, αλλά με αναχώματα και με περιορισμούς. Με περιορισμούς και νομικούς, έχουμε τον κανονισμό πια για την τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε τον κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα, έχουμε το συνήγορο του πολίτη, έχουμε και την ανεξάρτητη αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι οποίες ο ρόλος τους είναι αυτός. Και να μπορούμε να καταλάβουμε και νομικά αλλά και στην πράξη τι σημαίνει αναγκαία και ανάλογα μέτρα. Ναι. Αυτό είπατε προηγουμένως. Δεν μπορώ να εφαρμόσω ότι

0: οτιδήποτε για το σκοπό μου, πρέπει να είναι αναγκαία και ανάλογα. Άρα, πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Έστω ότι ξέρω ότι υπάρχουν μία ζώνη, οι δύο ζώνες στην παλιά πόλη, οι οποίες είναι ζώνες παραβατικότητας, και οι ώρες που εμφανίζεται αυτή η παραβατικότητα είναι 1-3 τη νύχτα, λέω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Θα πηγαίνει 1-3 τη νύχτα. Γιατί να πρέπει να γίνεται όλη μέρα για κάτι που πιθανολογείται ότι θα γίνει σε ένα συγκεκριμένο χώρο και μια συγκεκριμένη ώρα. Mm-hmm. Γιατί να παρατηρείς, ξέρω εγώ, 20.000 ανθρώπους, ενώ μπορείς να παρατηρείς 500.
1: Και πάλι...
0: Δεν θα κρατάς τα δεδομένα, ναι, δύο μήνες, αν μπορείς να κρατήσεις, ναι, ορισμένες, ναι, ώρες. Αυτή είναι όλη η φιλοσοφία. Και πραγματικά δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται και δεν είναι και τόσο μαρκετίστικο όσο ακούγεται. Γιατί καταλαβαίνω ότι εδώ λέμε, ωραία, υπάρχει μια καινοτομία, κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο.
1: Ναι, δεν είναι για εντυπωσιασμό. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν αυστηρές νομικές προϋποθέσεις.
1: Και να σας πω, εγώ έλεγα το εξής.
0: Εγώ δεν σου είπα να με γράψεις. Δεν θέλω να με γράψεις.
1: Μα καταρχήν, αν βγει αυτό προς τα έξω, κύριε τεχνίτη, αν αυτό το μάθουν στο εξωτερικό, οι πολίτες που θεωρώ ότι σε αυτά τα θέματα είναι και πιο ευαισθητοποιημένοι στο ζήτημα προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων και των δικαιωμάτων τους και όλα αυτά, δεν θα ξαναπατήσουν το πόδι τους. Δηλαδή, σου λέει, πάω στην Ελλάδα, πάω στη Ρόδο, με παρακολουθούν, να πετούν τα ντρόν πάνω από το κεφάλι μου, να με καταγράφουν. Δηλαδή αυτό, πέρα, δεν ξέρω βέβαια, εγώ θεωρώ ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Έτσι, θα υπάρξουν τέτοιες προσφυγές, θα υπάρχει τέτοιος αντίκτυπος, έτσι, και τολμήσουν να το προχωρήσουν, που δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Έτσι μου φαίνεται, δηλαδή, εντάξει, γιατί να σας πω, άμα ήταν να γίνει, θα το είχαν κάνει κι άλλοι. Δεν περιμένανε εμάς να ανακαλύψουμε την Αμερική.
0: Ότι αν είναι απολύτως σωστά, ένας να κάνει καταγγελία στην αρχή προστασία των έμβρων προσωπικού χαρακτήρα. Αφήστε τώρα και το AI. Ένας να κάνει καταγγελία, φαντάζομαι θα πέσουν.
1: Έχει τελειώσει το πράγμα.
0: Γιατί είναι τόσες πολλές οι νομικές προϋποθέσεις που χρειάζονται για να το κάνει σωστά αυτό το πράγμα, που ένας να κάνει καταγγελία, το πρόστιμο θα είναι τεράστιο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Θα είναι όσο και η προκήρυξη, δηλαδή.
1: Θα είναι όσο και η προκήρυξη το πρόστιμο. Έτσι. Λοιπόν, θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί πάντως αυτό. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε τεχνίτη, για τα φώτα σας που μας δώσατε και από νομικής πλευράς, αλλά και στο πρακτικό, στο πεδίο πια. Και βλέποντας και κάνοντας τώρα πραγματικά, δηλαδή, να δούμε τώρα τι θα γίνει από εδώ και πέρα με αυτό το θέμα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Γεια.
1: Λοιπόν, έχω ένα σωρό μηνύματα εδώ για όλα αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει από το πρωί. Για τα ντρόνς που μου γράφετε, είναι τρελή με τα ντρόνς, θα γίνει θέμα και διεθνώς σύντομα, δεν έχουν πάτο. Παρακάτω μου λέτε, η άγνοια μετατράπηκε μόνο σε αλαζονία και καθόλου για μάθηση. Το έλεγα και από την περασμένη εβδομάδα αυτό, παιδιά. Δεν ξέρεις, κάτσε μάθε. Και στην περίπτωση του Ακραμίτη το ίδιο έγινε. Μου γράφεται επίσης, συνεχής η αιμονή για τεράστιες συμβάσεις παροχής εργασιών σε διάφορα έργα και ο πάτος στα ντρόν. Γι' αυτό που λέγαμε νωρίτερα, απευθείας μάλλον για την διαπραγμάτευση, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Για να δοθεί το έργο σε ιδιώτη με το σκεπτικό της υποτιθέμενης ανωτέρας βίας. Μου γράφεται επίσης ότι για τη Μεσαιωνική πόλη υπάρχει εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη προστασίας της από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, αλλά δεν ασχολούνται. Να, άμα θέλετε να προστατεύσετε τη Μεσαιωνική πόλη, υπάρχει πολεοδομική μελέτη προστασίας. Ξεκινήστε από αυτά που έχουμε, τα χειροπιαστά, και αφήστε τα ντρόνς. Και το κυκλοφοριακό θα τεθεί στην λογοδοσία από τον τηλέμαχο Καμπούρη την Τετάρτη. Λοιπόν, πάνω σε αυτό έχουμε ένα μήνυμα. Χθες μου εστάλει αυτό. Χθες ημέρα Σάββατο, 16 Μαΐου, μου λέει φίλος ακροατής, πήγα στη στάση των λεωφορείων, στη στάση Αλυσού, στη 1:10 και περίμενα να έρθει το λεωφορείο να κατέβω στην πόλη της Ρόδου. Το λεωφορείο ήρθε στις 2:15. Έσχος και ντροπή, περιμέναμε 20 άτομα. Είναι λυπηρό γιατί ο καθένας άνθρωπος προγραμματίζει τις δουλειές του και ανάλογα υπολογίζει το χρόνο του. Φυσικά είχε και πάρα πολλούς τουρίστες. Όλοι ήμασταν αγανακτισμένοι. Σε παρακαλώ, κάντε το θέμα εκεί που πρέπει. Μάλιστα. Κατά τα άλλα, θέλουμε να λύσουμε το κυκλοφοριακό. Αν δεν έχεις αξιόπιστη συγκοινωνία, τι κυκλοφοριακό? Ποιος θα αφήσει το αυτοκίνητό του για να στέκεται στη στάση 20 λεπτά και μία ώρα μέσα στο λιοπύρι? Η Σάντρα. In the heat of the night. Η Σάντρα γεννήθηκε σαν σήμερα, έχει γενέθλια. η αγαπημένη μας άντρα. Κύριε Πέρι Βασιλάκη, έχουμε και οι δύο. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό ότι έχω μερίδιο στη δόξα σου. Συγχαρητήρια για τις μουσικές επιλογές σας, Ερένα και Πέρι. Ο φίλος σας, Δημήτρης Σταυρούλης. Καλημέρα, Δημήτρη. Χαιρόμαστε που μας ακούς. Ελπίζω μην μας ακούς μόνο για τη μουσική, αλλά και για αυτά που λέμε, έτσι. Λοιπόν, αυτά. Το πρώτο πρωινό εξπρέσ, το πρώτο δρομολόγιο της εβδομάδας. Σας εύχομαι να έχετε μια υπέροχη μέρα. Η εκπομπή μας σε επανάληψη στις 5 το απόγευμα και εμείς αύριο το πρωί λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Η Νατάσα Παμπρή τώρα κοντά σας με το Δελτίο Ειδήσεων και θα ακολουθήσει η εκπομπή της μαζί στις 10.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Μία ανίποτη τραγωδία συγκλονίζει από χθες την Ρόδο. Μάνα και κόρη άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο σε τροχαίο δυστύχημα επί της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου στα Αφάντου, όταν το γιόταχη αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν μετά από σφοδρή σύγκρουση με άλλο όχημα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ανετράπηκε και μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών, μέσα από το οποίο ανασύρθηκαν νεκρές οι δύο άτυχες γυναίκες ηλικίες 26 και 57 ετών, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά τους, συγγενείς και φίλους, ενώ συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία από το θανατηφόρο δυστύχημα. Στο σημείο του τραγικού δυστυχήματος, που σημειώθηκε περίπου στις 3.30 το μεσημέρι της Κυριακής, έσπευσαν άμεσα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό των θυμάτων, της τροχιάς Ρόδου και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο δεύτερο όχημα, με το οποίο υπήρξε η σύγκρουση, επέβαιναν πατέρας και γιος, καθώς επίσης ακόμη μια γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για τις πρώτες βοήθειες. Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, κρατήθηκε από τους αστυνομικούς, καθώς σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη και αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Με ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και τις ψηφοφορίες για την ανάδειξη της Νέας Πολιτικής Επιτροπής, ολοκληρώθηκαν χθες οι τριήμερες εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του Κόμματος. Από το βήμα του συνεδρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε τον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές του 2027, καλώντας σε πανστρατιά με πολλή δουλειά και αντίσταση ενάντια στην τοξικότητα και τον λαϊκισμό. Η Ελλάδα θα είναι παρούσα για να στηρίξει μια ισχυρή Ευρώπη που στηρίζει την Ελλάδα, η οποία από την πλευρά της κάνει σημαντικά βήματα πρόοδου, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος υπογράμμισε επίσης ότι στις εκλογές του 2027 οι πολίτες θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορούν να εκπροσωπήσουν την χώρα στην Ευρωπαϊκή Προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Ξεκίνησαν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Οι προαγωγικές για την πρώτη και δευτέρα λυκείου θα διαρκέσουν έως τις 12 Ιουνίου. Όσον αφορά στους μαθητές και τις μαθήτριες της τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα λήξουν την Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Σε ό,τι αφορά τα γυμνάσια, η ημερομηνία λήξη των μαθημάτων έχει οριστεί Παρασκευή 27 Μαΐου. Η διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων έχει προγραμματιστεί κατά το διάστημα 2 με 15 Ιουνίου. Υπενθυμίζεται ότι οι πανελλαδικές θα αρχίσουν στις 29 του μήνα για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και την επομένη για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και το μάθημα των νέων ελληνικών αντίστοιχα. Τα μαθήματα τέλος για τους μικρούς μαθητές των δημοτικών σχολών. Το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου βρίσκεται διαρκώς αντιμέτωπο με εμπόδια που δυσχεραίνουν την μεταφορά ασθενών προς τριτοβάθμιες μονάδες υγείας, θέτοντας σε κίνδυνο την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία τους. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, υπάρχουν περιπτώσεις όπου γιατροί αναγκάζονται να καλύπτουν το κόστος μετακίνησης ασθενών, ιδιαίτερα όταν η διακομιδή πραγματοποιείται με πλοίο γραμμής και απαιτείται συνοδεία γιατρού. Επιπλέον, καταγγέλουν ότι παρά τα τεράστια ευρωπαϊκά κονδύλια που διατίθενται για τη διαχείριση του προσφυγικού, οι δημόσιες δομές υγείας παραμένουν υποστελεχωμένες και χωρίς επαρκή στήριξη. Στην τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου, που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι, ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκος Γερονικόλας φέρει προς συζήτηση το πρόβλημα που έχει ανακύψει με την προγραμματική σύμβαση για την αποκατάσταση του ιστορικού κτηρίου της Ακαδημίας Ρόδου. Υπενθυμίζεται ότι η υλοποίηση του έργου αποκατάστασης της Ακαδημίας έχει βρεθεί το τελευταίο διάστημα σε φάση εμπλοκής και επανεξέτασης, μετά την ακύρωση της προγραμματικής που είχε αρχικά δρομολογηθεί ανάμεσα στον Δήμο και στον Αναπτυξιακό Οργανισμό, εγείροντας σοβαρούς προβληματισμούς που αφορούν τη συνέχεια του έργου, την διασφάλιση των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων και χρονοδιαγραμμών.

και στον αναπτυξιακό οργανισμό, εγείροντας σοβαρούς προβληματισμούς που αφορούν τη συνέχεια του έργου, τη διασφάλιση των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων και χρονοδιαγραμμάτων. Η περιφέρεια Νοτίου

0: και χρονοδιαγραμμάτων. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θέτει το θέμα του νέου ειδικού χωροκλάδων, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών στο επιβατικό σκάφος. Κάνει είσοδο σε όλα τα δημόσια μουσεία της χώρας. Εορτάζεται σήμερα στην Ελλάδα η Διεθνής ημέρα μουσείων. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με σχεδόν αίθριο καιρό θα ξεκινήσει η εβδομάδα στο νομό μας και κάποιες αραιές νεφώσεις αναδιαστήματα δεν θα απασχολούν. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 27, στα ορεινά από 15 μέχρι 25 και στα ανατολικά της Ρόδου από 18 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη σχεδόν αίθριος θα είναι και πάλι ο καιρός, σε όλα τα νησιά του νομού άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, γενικά ασθενείς 3 με 4 από 4. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 27 και υψηλότερες θερμοκρασίες από 18 μέχρι 28 βαθμούς στην ανατολική Ρόδο θα εντοπίζονται. Καλή εβδομάδα!
3: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριο σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός γκούντα ή ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59.
5: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο

Καλημέρα, καλημέρα και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 18 του Μάη. Κοντά μας το Κρυθόνης Paradise, ένας υπέροχος, ιδηλιακός, ξενοδοχειακός τόπος στη Λέρο, στην μαγευτική Λέρο, που είναι μαζί μας καθημερινά. Με την ευγενική χορηγία του Κρυθόνης Paradise, η εκπομπή μαζί στις 10, Δευτέρα με Παρασκευή. Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο, Πέρης Βασιλάκης στην ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής. Η Δέσποινα Κουλούμπρη στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στα γραφεία σύνταξης του σταθμού. Νατάσα Κουλαρού στην

ΕΚΑΒ της Τροχέας και όσοι βρίσκονταν στο σημείο κατά μήκο πάνω μητέρα και κόρη, μετατράπηκε κυριολεκτικά σε μια άμορφη μάζα.

όλοι είναι συγκλονισμένοι. Βλέπω τις φωτογραφίες προσεκτικά, μία προς μία. Ξέρετε γιατί χθες, όταν συγκλονιστήκαμε όλοι και πόσο δύσκολη είναι και η δουλειά, έτσι, να μεταφέρεις και μία τέτοια είδηση, μία τραγική είδηση προς το κοινό από την πρώτη στιγμή, γιατί μπορεί να μην έχουν ενημερωθεί ακόμη οι συγγενείς των ανθρώπων αυτών που πεθαίνουν ακαριαία σε τέτοια τραγικά συμβάντα, και πόσο δύσκολο είναι να μεταφέρεις την πληροφορία αυτή την τραγική είδηση. Κανένας δεν θέλει να μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία, πιστέψτε με. Κανένας απολύτως. Και βλέπω όλα τα πρόσωπα αυτά μπροστά σε αυτό το απίστευτο θέαμα.

Ευχόμαστε να είναι τα τελευταία θύματα αυτές οι δύο άτυχες γυναίκες της ασφάλτου. Κάθε φορά το επισημαίνουμε, γιατί είναι πολλά τα τροχαία που καταγράφονται σε όλη την Ελλάδα βεβαίως. Πολλοί άνθρωποι χάνουν δυστυχώς ακαριά τη ζωή τους, είτε από δικό τους φταίξιμο, από δικό τους φάλμα, είτε βεβαίως από πρόκληση, έτσι, από άλλους, στα αυτά τα τροχαία, τα θανατηφόρα, τα δυστυχήματα που παρακολουθούμε κάθε φορά και καταγράφουμε άναυδη με όλα αυτά που συμβαίνουν, με όλες αυτές τις εικόνες που βλέπουμε. Χρειάζεται υπευθυνότητα μπροστά στην οδική ευθύνη του καθενός και της καθεμία που πιάνει τη μόνη.

η ζωή συνεχίζεται και η δισιογραφία είναι αρκετά πλούσια. Πώς να αλλάξεις βεβαίως θέμα, πώς να αλλάξεις θέμα μετά από αυτό το τραγικό συμβάν. Αλλά η επικαιρότητα, όπως είπαμε, τρέχει. Και πάμε να δούμε και άλλα γεγονότα. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μουσείων. Και είναι ελεύθερη είσοδος, να γνωρίζετε, για όλα τα μουσεία, για τους αρχαιολογικούς χώρους και με δωρεάν είσοδο σε όλα τα δημόσια μουσεία της χώρας, εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές περιηγήσεις, ομιλίες, εκθέσεις, προβολές, βιωματικά εργαστήρια, συναυλίες, παραστάσεις συνθέτουν ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων με το οποίο εορτάζεται σήμερα στην χώρα μας η Διεθνής ημέρα μουσείων, όπως κάθε χρόνο 18 Μαΐου. Καθιερώθηκε ως Διεθνής ημέρα μουσείων από το 1977 από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων με στόχο την ανάδειξη του ρόλου των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία. Κάθε χρόνο ο εορτασμός συνοδεύεται από ένα κεντρικό θεματικό μήνυμα, το οποίο φέτος είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο».

Μια καλή ευκαιρία να κάνετε μια βόλτα και στα μουσεία της Δωδεκανήσου, για να ξεναγηθείτε στους χώρους. Επαναλαμβάνω, με δωρεάν είσοδο σήμερα, καθ' όλη την διάρκεια βεβαίως της ημέρας, για τις ώρες λειτουργίας που είναι από το Υπουργείο Πολιτισμού σε κάθε μουσιακό χώρο ξεχωριστά.

συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ολοκληρώθηκε χθες. Ξεκίνησαν οι εργασίες και έκλεισαν βεβαίως με ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα το δούμε σε πολύ λίγο το θέμα, γιατί θα έχουμε κοντά μας και τον Πρόεδρο της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης Ρόδου της Νέας Δημοκρατίας, τον Τσαμπίκο Καραγιάννη. Με τον οποίο είχαμε συνομιλήσει προημερών, ένα 24ωρο πριν το συνέδριο, και είχαμε πει ότι θα ανανεώσουμε αυτό το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για σήμερα, μετά και την ολοκλήρωση των εργασιών αυτού του 16ου τακτικού συνεδρίου που έγινε με πολύ πολύ κόσμο, σε ενωτικό βεβαίως κλίμα. Και με το σύνθημα για τις εκλογές του 2027. Αν δεν το έχετε καταλάβει, πλέον μπαίνουμε σε προεκλογική τροχιά. Και μπαίνουμε σε προεκλογική τροχιά με το σύνθημα, όπως επαναλαμβάνω, χθες δόθηκε από το Κεντρικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ αναμένουμε την 5η 21 Μαΐου το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, και 5 μέρες μετά επισπεύδεται στις 26 του Μάη η ανακοίνωση του νέου ιδρυτικού πολιτικού φορέα του κόμματος, δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα. Το rebranding του πρώην Πρωθυπουργού, επιστρέφει ο Αλέξης. Και βεβαίως ο Αντώνης Σαμαράς, από ό,τι με λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, από τα όσα διαραίουν, ακόμη το ζυγίζει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, για το αν τελικά θα κάνει δικό του κόμμα. Βεβαίως ούτε ο Αντώνης Σαμαράς ούτε ο Κώστας Καραμανλής παραβρέθηκαν ή συμμετείχαν σε αυτό το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Γύρισαν την πλάτη. Καλά, ο Αντώνης Σαμαράς έχει διαγραφεί κιόλας από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ούτε και ο Κώστας Καραμανλής δέχθηκε να συμμετέχει στις εργασίες αυτού του συνεδρίου. Βεβαίως αυτό που τόνισαν πολλοί από το βήμα του συνεδρίου είναι ότι χρειάζονται όλοι, θα πρέπει να επιστρέψουν όλοι στην παράταξη. Όλοι αγωνίστηκαν για τον ίδιο σκοπό, για τη Νέα Δημοκρατία, για να γίνει η κυβερνόσα παράταξη, και απίφθηναν πολύ κάλεσμα στο να ανασυνταχθούν οι δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας, να επιστρέψουν πολλοί στην γαλάζια παράταξη.

Και βεβαίως είχαμε και Eurovision το βράδυ του Σαββάτου, με την Ελλάδα να καταλήγει στην 10η θέση. Πάλι καλά που μπήκαμε και στη δεκάδα δηλαδή. Βγήκαν έξω όλα τα προγνωστικά, όλες οι στοιχηματικές που έδιναν την Φιλανδία πρώτη, τον Ακύλα στην τρίτη θέση. Έκπληξη το Ισραήλ στη δεύτερη θέση. Ψήφισαν οι απενταχού Ισραηλινοί από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο.

άπειρα ρεπορτάζ και στα δελτία ειδήσεων και διαδικτυακά και σε ιστοσελίδες και στα social media και βεβαίως στις εκπομπές στην τηλεόραση για την Eurovision, για το που κατέληξε η Ελλάδα, ότι επέστρεψε ο Ακύλας και ζήτησε και συγγνώμη από τους Έλληνες γιατί δεν κατάφερε να μας ικανοποιήσει, να μας ευχαριστήσει, να έχει μια καλύτερη θέση. Συγγνώμη έπρεπε να ζητήσει η ΕΡΤ βεβαίως για την επιλογή του τραγουδιού και όλες αυτές οι επιτροπές εκεί που επιλέγουν τα τραγούδια. Οφείλω να του αναγνωρίσω ότι έτρεξε πολύ ο ίδιος, έγινε μεγάλη προβολή, μεγάλο προμόσιον και ένα παιδί που τραγουδούσε στους δρόμους ή όπως περιγράφει ο ίδιος πέρασε πάρα πολύ δύσκολα οικονομικά. Το ότι κατάφερε να είναι πρώτος σε προβολές το τραγούδι του διαδικτυακά φτάνοντας στις 1 εκατομμύριο προβολές ενώ ξέρω εγώ το δεύτερο ήταν ακόμα στις 200.000. Αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε, αλλά δεν ήταν τραγούδι αυτό σε καμία των περιπτώσεων με τα αρκουδάκια, τα σκουφάκια, τα, όλα αυτά, το τσίρκο, τα πατίνια κλπ. Να εκπροσωπήσει την Ελλάδα του πολιτισμού, την Ελλάδα του φωτός, την Ελλάδα του πολιτισμού ξαναλέω και σήμερα έχουμε και την Διεθνή ημέρα των μουσείων. Γιατί αυτό το τραγούδι μπορεί να απευθύνεται σε ένα κοινό των 13, 14, 15 ετών παιδιά. Και την Ντάρα την Βουλγάρα να κάνει την έκπληξη της πρωτιάς, γιατί και για τη Φιλανδία επαναλαμβάνω όλα τα προγνωστικά, όλες τις στοιχηματικές έλεγαν ότι θα έχει την πρωτιά με κλειστά μάτια. Αλλά η Φιλανδία που κατέληξε τελικά, έκτη ήτανε ή τέταρτη? Όχι, έκτη πρέπει να ήταν η Γαλλία πίσω από μας. Του Πέρι που είναι και γνώστης της μουσικής δεν του πολύ αρέσει αυτό το τραγούδι. Εμένα μου αρέσει γιατί θεωρώ ότι ξεσηκώνει. Ήταν ωραία και η σκηνική της παρουσία, το χορευτικό που έβγαζε κάτι από Τζένιφερ Λόπες στο χορευτικό της κομμάτι. Κουκλάρα η κοπέλα, η τραγουδίστρια. Και έχει πολύ beat ρε Πέρι που θα παίξει το καλοκαίρι στα κλαμπ. Δεν έχει beat. Δεν σ' αρέσει. Δεν θα πιάσει λες. Εγώ λέω ότι θα πιάσει από το πολύ beat. Αυτή που ήταν φωνάρα, γυναικάρα, με τρομερή σκηνική παρουσία ήταν η Αυστραλέζα.

είναι ηχήτρια βεβαίως της Eurovision, του διαγωνισμού τραγουδιού. Ευχαρίστησε τον σύζυγό της που την παρότρινε να δώσει υποψηφιότητα για την Eurovision, γιατί είναι πολύ διάσημη ως pop star στην χώρα της.

Βεβαίως μην ξεχνάτε να μας στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber 6989-199-995. Στην διάθεσή σας η τηλεφωνική γραμμή μέσα από το Viber για τα δικά σας θέματα που θέλετε να αναδείξουμε μέσα από αυτό τον ραδιοφωνικό σταθμό και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.

0: Λοιπόν, και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Επιστρέφουμε στα πολιτικά και στα τα της Νέας Δημοκρατίας, όπου σας έλεγα λίγο νωρίτερα, ολοκληρώθηκαν οι τριήμερες εργασίες σε ένα συνέδριο που είχε σκοπό να τονώσει και όλα τα στελέχη της Γαλάζιας Παράταξης, να δοθεί το σύνθημα ότι πάμε σε εκλογές την άνοιξη του 2027, αλλά μπαίνουμε σε προεκλογική τροχιά με στόχο την Ελλάδα του 2030. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε και έκλεισε τις εργασίες αυτού του συνεδρίου, που έγινε με πολύ μεγάλη συμμετοχή, και βεβαίως ολοκληρώθηκαν χθες οι εργασίες και με τις ψηφοφορίες για την ανάδειξη της νέας πολιτικής επιτροπής. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης Ρόδου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Τσαμπίκο Καραγιάννη. Είχαμε πει, κύριε Καραγιάννη, ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για μετά το συνέδριο, έτσι.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, έχετε δρόμο τώρα. Μπαίνουμε σε προεκλογική τροχιά και με πολλή δουλειά, με πανστρατιά, όπως τονίστηκε στο συνέδριο, απέναντι στην τοξικότητα και στο λαϊκισμό.
1: Σε γρήγορα σκύβαστε πάντα, κυρία Παυρή, γιατί μην ξεχνάτε ότι είμαστε και κυβέρνηση και το πρώτο μας στόχο είναι το κυβερνητικό έργο. Και βεβαίως το συνέδριό μας έγινε με μεγάλη επιτυχία.
0: Είσαστε σε κυβέρνηση, αλλά πάντα επειδή είναι μετά από δεύτερη τετραετία τώρα, υπάρχει και η κυβερνητική φθορά, έτσι.
1: Βεβαίως. Υπάρχει κυβερνητική φθορά, όπως είναι φυσικό, αλλά όπως υπάρχει και ένα μεγάλο κυβερνητικό έργο. Ναι. Και εκεί εμείς εστιάζουμε, κυρία Παμπρή, διότι έχουμε και στο συνέδριό μας ακούστηκαν και τα πεπραγμένα όλες αυτές τις τελευταίες τετραετίες και τις προηγούμενες, γιατί έχουμε δύο τετραετίες που είναι στο τιμόνι της χώρας η Νέα Δημοκρατία, τα πεπραγμένα αυτού του κυβερνητικού έργου και η εγρήγορση, όπως το είπατε, και το διακήρυγμα που, όπως το θέλετε, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του κόμματος μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι δεν είναι...
0: Ο Πρωθυπουργός αυτό που είπε
1: είναι ο Μητσοτάκης ή το ΠΑΟΚ, είναι ο Μητσοτάκης ή ο Αντρουλάκης, είναι ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας, είναι ο Μητσοτάκης ή ο Κωνσταντοπούλου. Εμείς δεν λέμε ότι είναι ο Μητσοτάκης και το ΧΑΟΣ.
0: Οι πολίτες δηλαδή θα πρέπει να επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορούν να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας.
1: Μην ξεχνάτε, κύριε Παμπρίκη, κάτι που εστίασε ο πρωθυπουργός πάρα πολύ έτσι, ναι, με τον τέτοιο, ότι η Ελλάδα παίρνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέει στον ελληνικό λαό ποιος θέλετε να εμπιστευτείτε στην προεδρία αυτή που είναι σημαντική για τη χώρα μας, την προεδρία
0: στην Ευρωπαϊκή Προεδρία το δεύτερο εξάμεινο του 2027.
1: Βεβαίως, και είναι ένα από τα ερωτήματα που θα θέσει ο Πρωθυπουργός όταν ήρθε η ώρα και όποτε έρθει και όπως διαμήνυσε θα εξαντλήσουμε την τετραετία, θα γίνουν εκλογές στην ώρα τους. Αυτό θα είναι ένα από τα διακηρεύματα που θα θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με το μεγάλο κυβερνητικό έργο στον ελληνικό λαό.
0: Mm-hmm. Αυτά που ακούσατε έτσι πάνω στους ομιλητές, στο συνέδριο, γιατί είδα αρκετές από τις ομιλίες, τοποθετήσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών.
1: Ναι, αυτό
0: που θέλω να σας ρωτήσω είναι...
1: Αυτό το τρίμερο, ναι, παρακολούθησα με μεγάλη προσοχή πάρα πολλούς ομιλητές και πάρα πολλούς υπουργούς και στελέχη βέβαια του κόμματος. Με μεγάλη προσοχή παρακολούθησα τις ομιλίες του κυρίου Πιερακάκη, του κυρίου Δέντια, του κυρίου Άδων Γεωργιάδη. Δηλαδή σε κάθε τομέα έχουμε να θέσουμε στο ελληνικό ένα τεράστιο έργο. Ο Κυριάκος Πιερακάκης τόνισε την ισχυρή οικονομία που έχει τα τελευταία χρόνια η χώρα μας.
0: Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Καραγιάννη, είναι αν ταυτίζεστε έτσι με την τοποθέτηση πολλών εκ των ομιλητών, μεταξύ αυτών και του εδώ συμπατριώτη μας, του βουλευτή Δωδεκανήσου, του Μάνου Κόνσολα, ότι όσο απομακρύνθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι πολιτικοί αντίπαλοι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα τους χαρίσουμε σε άλλα κόμματα, είναι δικοί μας άνθρωποι.
1: Βεβαίως θα συμμεριζόμαστε και αυτό ήταν που ακούστηκε από πάρα πολλούς ομιλητές. Ναι. Κανένας δεν είναι εκτός της Νέας Δημοκρατίας από αυτούς που απομακρύνθηκα. Όλους τους περιμένουμε. Όλους και όλους αυτούς που κατά κάποιο τρόπο έχουν κάποια πικρία με το κόμμα. Πρέπει να γίνει συστράτευση και να
0: ενωθεί. Πώς μπορεί να γίνει όμως αυτή η συστράτευση, κύριε Καραγιάννη? Ήταν άνθρωποι που στήριξαν την παράταξη στα δύσκολα και όχι στα εύκολα, σε πολλές περιπτώσεις. Αλλά διαμόρφωσαν και απόψεις. Δηλαδή, αναφερόμαστε και στους πρώην πρωθυπουργούς. κυβέρνησαν αυτή τη χώρα, ήταν στην πρώτη γραμμή, αλλά τώρα πώς μπορείς να τους φέρεις ξανά πίσω, πόσο εύκολο είναι αυτό, πώς μπορεί να γίνει?
1: Η απόφαση των, αυτούς, τους φέρνεις κοντά λέγοντας τους ότι αυτή τη στιγμή η χώρα κυβερνείται από ένα κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Το κυβερνητικό του έργο φαίνεται και στον τομέα της εθνικής πολιτικής και στον τομέα της οικονομίας. Τώρα υπάρχουν κάποιες διαφωνίες, κυρία Παπρή, είναι σε ένα κόμμα. Αυτές είναι φυσιολογικές. Το θέμα είναι ότι μετά από κάποιο διάλογο και μετά από κάποιες σκέψεις και προτάσεις, πιστεύουμε ότι όλοι μαζί θα συστατευτούν στη Νέα Δημοκρατία και θα πάμε ξανά σε εκλογές νίκης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η αναφορά σας στους πρώην πρωθυπουργούς, μην ξεχνάτε ότι ο Αντώνης Σαμαράς διδέρεσε πρωθυπουργός της χώρας, βεβαίως το στήριξε το κόμμα μας. Αυτή τη στιγμή όμως δεν ανήκει στη Νέα Δημοκρατία και δεν μπορούμε να σχολιάζουμε τον λόγο που δεν είστε. Τώρα για τον Κωνσταντίνο, για τον Κώστα Καραμαλή. Για τον Κώστα Καραμαλή, βεβαίως ήταν μια προσωπική του επιλογή να μην έρθει στο κόμμα. Όλα αυτά θα αξιολογηθούν από τον κόσμο, θα αξιολογηθούν και από τον ίδιο εάν έπραξε σωστά ή όχι. Δεν είμαι εγώ εκείνος που θα κρίνω έναν πρώην πρωθυπουργό και έναν πρωθυπουργό ο οποίος πρόσφερε στη χώρα. Πιστεύω όμως ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής θα είναι μαζί μας στον αγώνα που θα κάνουμε για τις επόμενες εκλογές.
0: Τώρα για γραμματέας, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι φαβορί ο Γιώργος Τήλιος, βουλευτής Άρτας και πρώην υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης. Τι λέτε?
1: Ναι, βεβαίως ακούγονται κάποια ονόματα, ακόμα είναι νωρίς. Αυτό εδώ βέβαια θα είναι και μια επιλογή του Πρωθυπουργού. Βεβαίως το πρόσωπο το οποίο θα αναλάβει αυτή την σημαντική θέση θα είναι μια καταρχήν προσωπική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ακούγονται διάφορα ονόματα. Πάντως, να ξέρετε, θα πάμε ενωμένοι, θα πάμε με το όνομα το οποίο θα προτείνει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του κόμματός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πιστεύω ότι εκεί δεν θα έχουμε θέματα εσωκομματικής με διαβούλευση και με διάλογο. Θα πάμε σε μια και μόνο υποψηφιότητα, οπότε θα κυλήσει ομαλά αυτή η διαδικασία.
0: Ναι. Είχατε βεβαίως και την εκλογή των 150 ατόμων, έτσι, στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος. Ναι.
0: Για πείτε μου.
1: Έγινε χθες η διαδικασία. Πάνω να ξέρετε ότι υπήρχε μια μεγάλη... Εγώ πολλά χρόνια συμμετέχω σε διάφορα συνέδρια. Να ξέρετε, κυρία Παμπρή, ότι το 16ο μας συνέδριο και σε Παλμό και σε κόσμο ήταν πάρα πολύ ενθουσιώδης. Που με αυτό δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία, όσο περνά ο καιρός και όσο κοντεύουν οι εκλογές, θα έχει μια συσπήρωση αρκετά καλή για να ξανακερδίσει οι εκλογές, που αυτό είμαστε σίγουροι. Το θέμα της Πολιτικής Επιτροπής, έκλεισε η διαδικασία της ψηφοφορίας.
0: Από την περιοχή μας είχαμε υποψηφιότητα. Από εδώ.
1: Όχι, δεν είχαμε υποψηφιότητα από τη Ρόδο. Όμως αυτό δεν έχει καμία σημασία. Έχουμε τους 4 βουλευτές, έχουμε τις κομματικές μας οργανώσεις. Έχουμε κάνει συναντήσεις με διάφορα υπουργεία για τα θέματα, ας πούμε, και του νομού μας. Είχαμε και την παρουσία της Προέδρου μας της Νομαρχιακής Επιτροπής, των 4 βουλευτών μας, εκ των οποίων ο κύριος Υψηλάντης και ο κύριος Κόσουλας ήταν ομιλητές. Ήταν ένα καλό συνέδριο, επικοδομητικό, και νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι έτοιμη για να ξανακυβερνήσει.
0: Να ρωτήσω, να επιμείνω λίγο στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Μου λέτε ότι δεν υπήρχε καμία υποψηφιότητα από τα Δωδεκάνησα, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχει αντιπροσωπευτική ανθρωπογεωγραφία από όλη την Ελλάδα. Γιατί δεν επιθυμούσαν από εδώ κάποιοι να συμμετέχουν σε αυτή την εκλογική διαδικασία πάντα?
1: Όπως γνωρίζετε, τα προηγούμενα πολιτικές επιτροπές είχαμε. Ήταν ο Μινάς ο Νικολάου, ας πούμε, που ήταν...
0: Ναι, λέω για τώρα. Επιτροπή. Αφήστε το τότε. Το τώρα, το σήμερα.
1: Το τώρα δεν υπήρχε καμία υποψηφιότητα.
0: Ναι, το λόγο που τον αποδίδεται.
1: Δεν υπάρχει κανένας λόγος, ούτε κομματικής γραμμής, ούτε αυτά. κάποιοι δεν εξέφρασαν ενδιαφέρον κάποια στελέχη για να είναι υποψήφιοι. Κανένας άλλος λόγος δεν υπάρχει για Παμπρή. Πιστέψαμε καμία ούτε καμία ούτε κανένα παρασκήνιο για να κοπούν κάποιοι από τη Δωδεκάνησο ούτε τίποτα. Αυτό σας το διαβεβαιώ με απόλυτη σιγουριά.
0: Ναι. Λοιπόν, άρα πάμε για κάλυπες το 2027. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι θα συνεχίσει και θα εξαντλήσει την τετραετία από την εντολή που πήρε από τον ελληνικό λαό.
1: Βεβαίως και ήταν και η εντολή προς τους υπουργούς, ας πούμε, η εντολή έτσι το τέτοιο.
0: Έγινε και το ντοπάρισμα σε όλη τη Γαλάζια Παράταξη, επιτρέψτε μου τον όρο, για να είναι σε όλη αυτή την προεκλογική περίοδο.
1: Θα γίνεται μεγαλύτερο ντοπάρισμα, έτσι όπως το είπατε.
0: Ναι.
1: Θα γίνει, πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα συσπηρωθεί όσο περνάει ο καιρός και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα...
0: Απ' την άλλη, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Καραγιάννη, επειδή πλέον έχουμε εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό και είναι και ραγδαίες τώρα, μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, βλέπουμε ότι επιταχύνονται και οι ανακοινώσεις των νέων κομμάτων, γιατί στις 21 έχουμε το νέο κόμμα Καριστιανού. Επισπεύθηκε ο Αλέξης Τσίπρας για τις 26 Μαΐου με το δικό του rebranding. Ο Σαμαράς, λένε οι πληροφορίες, ότι το ζυγίζει. Άρα έχουμε και μία κατακερματισμένη αντιπολίτευση, θα το πω, που δεν ξέρω, είναι βούτυρο στο ψωμί της Νέας Δημοκρατίας αυτό, για πείτε μου.
1: Εμάς δεν μας διαφέρει, κυρία Παμπρή, ποιος θα είναι.
0: Σας βολεύει όμως.
1: Σας
0: βολεύει να διασπάτε η αριστερά, η κεντροαριστερά σε πολλά κομμάτια.
1: Βεβαίως, παρακολουθούμε με ενδιαφέρον όλα αυτά. Εμάς μας διαφέρει, ποιος θα είναι δεύτερος, τρίτος. Εμείς θα είμαστε πρώτοι. Από εκεί και ύστερα, το τι θα γίνει με την αριστερά, με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος επανέρχεται, πάλι βλέπετε με ποιο τρόπο επανέρχεται. Με ένα ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος υπάρχει αλλά δεν υπάρχει. Με τον ΠΑΣΟΚ, με τον λαϊκιστικό αυτό τρόπο που προσπαθεί να αντιπολιτευτεί ο κύριος Αντουρλάκης και με τη σοβαρή πρόταση, τη σταθερότητα, την ενίσχυση των ελληνόπλων δυνάμεων, την ισχυρή οικονομία, πάμε εμείς για νέα τετραετία, κυρία Παμπρή, και να είστε σίγουροι ότι η Νέα Δημοκρατία με αυτές τις προοπτικές, με αυτή την πολιτική της σταθερότητας για τη χώρα.
0: Πείτε μου κάτι άλλο όμως, κύριε Καραγιάννη, επειδή η Νέα Δημοκρατία έχει ως στόχο πάλι την αυτοδυναμία, τουλάχιστον δημοσκοπικά αυτό δεν προκύπτει από πουθενά, ότι θα βγάλει αυτοδυναμία. Πάντα οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν την έρευνα, τη φωτογραφία της στιγμής, έτσι, ναι, της παρούσας χρονικής περίοδου.
1: Το μόνο σίγουρο είναι ότι
0: είναι μεν πρώτη με μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα κόμματα. Απ' την άλλη, φαίνεται ότι δεν θα μπορεί να κάνει η αυτοδυναμία, με βάση, επαναλαμβάνω, τα μέχρι τώρα στοιχεία. Άρα θα αναγκαστεί να πάει σε κυβέρνηση συνεργασίας. Τι λέτε γι' αυτό, γιατί θα συζητήθηκε σε πολλά πηγαδάκια εκεί στο συνέδριο που ήσασταν.
1: Αυτό το θέμα δεν είναι
0: για την επόμενη μέρα, εννοώ, ως προς την αυτοδυναμία και το αν θα υπάρξει μετεκλογικός συσχετισμός.
1: Στόχος μας όμως, κυρία Παμπρή, είναι η αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ξέρω ότι έχει πει πάρα πολλές φορές ο Πρωθυπουργός και το επίσημη Νέα Δημοκρατία ότι

0: εκλογική με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα κλείνει μια πόρτα.
1: Και εμάς ο στόχος μας είναι η αυτοδύναμη κυβέρνηση και γι' αυτό θα πολεμήσουμε. Από εκεί και σαν, είμαστε και ένα κόμμα το οποίο είμαστε υπεύθυνο και δεν θέλουμε η χώρα να σέρνεται σε ανεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις ή να μείνει ακυβέρνητη σε, όπως σας είπα, σε δύσκολες εποχές με πολέμους δίπλα μας, με διάφορες κρίσεις οι οποίες αλλάζουν τον χάρτη όλους της παγκόσμιας και οικονομίας και εθνικής άμυνας και διάφορα άλλα θέματα.
0: Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά επειδή δεν έχω και εγώ άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλή εβδομάδα και πάλι. Γεια σας.
1: Καλή εβδομάδα, γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Τσαμπίκος Καραγιάννης από την Νέα Δημοκρατία, ο πρόεδρος της ΔΥΜ το Ρόδου, για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως τις πολιτικές εξέλιξεις. Και να πάμε και μέχρι την ΚΟ για να προλάβουμε έστω αυτά τα 8 λεπτά που απομένουν, για να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις και από εκεί πριν κλείσουμε την εκπομπή.

0: Καλημερίζω την Κλεοπάτρα και βλέπεις με τι ωραία μουσική επιλογή σε υποδεχόμαστε. Πού είσαι, Πιάτσα Ρωτώντα?
1: Είμαι στο Ζυπάρι.
0: Α, στο Ζυπάρι. Καλημέρα στους Ζυπαριώτες και στις Ζυπαριώτισες.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλοκαίρι εδώ στην ΚΟ, κανονικά.
0: Μετά ανέβα και πάνω στη Ζιά να πιεις και ένα καφεδάκι. Κάνε μια βόλτα μέχρι τη Ζιά.
1: Πολύ καλή ιδέα έδωσες, Νατάσα. Λοιπόν, ζηλεύω τώρα, πραγματικά μου έδωσες καλή ιδέα. Λοιπόν, πάμε να πούμε τα νέα από το νησί μας. Να ξεκινήσουμε με το Σάββατο 16 του Μάη που πραγματοποιήθηκε έτσι με ιδιαίτερη συγκίνηση και πολύ μεγάλη συμμετοχή στην πνευματική εστία της Ιεράς Μητρόπολης ΚΟ και Νησίρου η εκδήλωση μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου που διοργάνωσε φυσικά ο Σύλλογος Ποντίων ΚΟ Ξενιτέας με τίτλο «Πατρίδα στην καρδιά». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της Αστικής Εταιρείας Υποκράτης και την Ευγενική Παραχώρηση του χώρου από τη Μητρόπολη, δίνοντας έτσι στο κοινό την ευκαιρία να βιώσει μια βραδιά βαθιάς ιστορικής μνήμης, πολιτισμού και συγκίνησης. Ενώ να πούμε ότι συμμετείχαν και οι χοροδίες του 2ου και του 4ου Δημοτικού Σχολείου ΚΟ.
0: Κοίτα, και μόνο που ήρθε ο γεωστρατηγικός αναλυτής, ο συγγραφέας, ο Σάββας Καλεντερίδης, φτάνει. Είναι ένα όνομα που θα τραβούσε ούτως ή άλλως. Έτσι κι αλλιώς και ο Σύλλογος των Ποντίων είναι πολύ δραστήριος εκεί. Ο Ναυροζίδης κάνει εξαιρετική δουλειά όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείται. Και έχει πλέον χιλιάδες μέλη έτσι, και ενδιαφερόμενους που ασχολούνται με τον Σύλλογο. Και βεβαίως ο Σάββας Καλεντερίδης, θυμόμαστε όλοι και πρώην στην ΕΥΠ, μια προσωπικότητα που ασχολείται με όλα τα γεωπολιτικά θέματα και έχει και δική του ιστοσελίδα και δικό του κανάλι κλπ. Και τον βλέπουμε σε όλα τα δίκτυα. Ήτανε κράχτης, να μου επιτραπεί όρος, για να τραβήξει και κόσμο. Πάμε τώρα.
1: Ο οποίος Σάββας Καλεντερίδης αναφέρθηκε στη σημασία της ιστορικής δικαίωσης, της διατήρησης της ιστορικής αλήθειας, αλλά και της ευθύνης όλων απέναντι στη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων. Το παρόν φυσικά έδωσαν ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, ο κύριος Κύρος Ναθαναήλ, ο δήμαρχος της ΚΟ, η έπαρχος της ΚΟ, καθώς και ο επιστημονικός διευθυντής της Αστικής Εταιρείας Υποκράτης, ο κύριος Γερούκαλης, ενώ ξεχωριστή ήταν και η μουσική παρουσία του Στελίου Γρηγοριάδη στη Λύρα και του Πανταζή Πονερίδη, έτσι και μας χόρεψε και το χορευτικό του Ξενιτέα, ένα πολύ συγκινητικό παραδοσιακό τραγούδι. Συνεχίζουμε με δράσεις του Συλλόγου Ποντίων ΚΟ, με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Ναυροζίδη, για να είναι ιδιαίτερα δραστήριος. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν την Κυριακή χθες εθελοντική αιμοδοσία.

0: σε συνεργασία του Ξενιτέα, του Συλλόγου Εθελοντών Ομοδοτών της Ιπποκράτης, ετοιμώντας τη μαύρη επέτειο της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Συνδυάστηκε δηλαδή η αιμοδοσία με την επέτειο αυτή. Η δράση φιλοξενήθηκε στα γραφεία του Συλλόγου του Ποντίον Κόπου. Πραγματικά από τις πρώτες πρωινές ώρες δεκάδες εθελοντές ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα προσφοράς, στέλνοντας μήνυμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Άνθρωποι της κάθε ηλικίας έδωσαν αίμα για τις ανάγκες του νοσοκομείου της ΚΟ. Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση υπό την αιγίδα και του Ιατρικού Συλλόγου και της Πομποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος και με τη συμβολή της Αστικής Εταιρείας Ιπποκράτης, αλλά και της Λέσχης Ελλήνων Καταδρομέων. Οι διοργανωτές σε δηλώσεις τους αναφέρθηκαν στη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης του ποντιακού ελληνισμού. Ενώ το μήνυμα της δράσης της ημέρας ήταν: εμείς δεν θέλουμε το αίμα μας πίσω, εμείς δίνουμε το αίμα μας για τη ζωή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε φαντάζομαι αύριο πάλι θα τα ξαναπούμε. Έχεις άλλα θέματα, Κλεοπάτρα μου, ή όχι?
0: Όχι, θα τα πούμε αύριο.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο γιατί είναι 10:57. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα στην ΚΟ.
0: Καλή συνέχεια, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, μέχρι και αυτή την ώρα στην εκπομπή μας, γιατί η ενημέρωση συνεχίζεται. Αμέσως μετά πάμε σε δελτίο ειδήσεων, σε πρόγνωση του καιρού από τον Γιάννη Μανολά. Και βεβαίως στη συνέχεια σύνδεση με Real FM και Νίκο Χατζηνικολάου. Να είστε όλοι και όλες καλά. Την καλημέρα μας και στην Λέρο και καλημέρα σε όλο την Dream Team εκεί του Κρυθώνης Paradise που είναι κοντά μας στην υποστήριξη της εκπομπής.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά με την ευγενική χορηγία του Κριθόνης Paradise. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Ατάσα Μαμπρή. Μία ανίποτη τραγωδία συγκλονίζει από χθες την Ρόδο. Μάνα και κόρη άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο σε τροχαίο δυστύχημα επί της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου Σταφάντου, όταν το γιοταχή αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν μετά από σφοδρή σύγκρουση με άλλο όχημα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ανετράπηκε και μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών, μέσα από το οποίο ανασύρθηκαν νεκρές οι δύο άτυχες γυναίκες ηλικίες 26 και 57 ετών, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά τους, συγγενείς και φίλους, ενώ συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία από το θανατηφόρο δυστύχημα. Στο σημείο του τραγικού δυστυχήματος, που σημειώθηκε περίπου στις 3:30 το μεσημέρι της Κυριακής, έσπευσαν άμεσα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό των θυμάτων, της τροχιάς Ρόδου και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο δεύτερο όχημα με το οποίο υπήρξε η σύγκρουση επέβαιναν πατέρας και γιος, καθώς επίσης ακόμη μια γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για τις πρώτες βοήθειες. Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, κρατήθηκε από τους αστυνομικούς, καθώς σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη και αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Με ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και τις ψηφοφορίες για την ανάδειξη της Νέας Πολιτικής Επιτροπής, ολοκληρώθηκαν χθες οι τριήμερες εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του Κόμματος. Από το βήμα του συνεδρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε τον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές του 2027, καλώντας σε πανστρατιά με πολλή δουλειά και αντίσταση ενάντια στην τοξικότητα και τον λαϊκισμό. Η Ελλάδα θα είναι παρούσα για να στηρίξει μια ισχυρή Ευρώπη που στηρίζει την Ελλάδα, η οποία από την πλευρά της κάνει σημαντικά βήματα πρόοδου, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος υπογράμμισε επίσης ότι στις εκλογές του 2027 οι πολίτες θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορούν να εκπροσωπήσουν την χώρα στην Ευρωπαϊκή Προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Ξεκίνησαν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Οι προαγωγικές για την πρώτη και δευτέρα λυκείου θα διαρκέσουν έως τις 12 Ιουνίου. Όσον αφορά στους μαθητές και τις μαθήτριες της τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα λήξουν την Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Σε ό,τι αφορά τα γυμνάσια, η ημερομηνία λήξης των μαθημάτων έχει οριστεί η Παρασκευή 27 Μαΐου. Η διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων έχει προγραμματιστεί κατά το διάστημα 2 με 15 Ιουνίου. Υπενθυμίζεται ότι οι πανελλαδικές θα αρχίσουν στις 29 του μήνα για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και την επομένη για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και το μάθημα των νέων ελληνικών αντίστοιχα. Τα μαθήματα τέλος για τους μικρούς μαθητές των δημοτικών σχολείων θα συνεχιστούν μέχρι και τα μέσα Ιουνίου. Σοβαρές καταγγελίες για γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και οργανωτικές ελλείψεις στην διακομιδή προσφύγων και μεταναστών ασθενών δημοσιοποιεί με ανακοίνωσή της η Ένωση Γιατρών Κρατικού Θεραπευτηρίου Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Λέρου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των γιατρών, το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου βρίσκεται διαρκώς αντιμέτωπο με εμπόδια που δυσχεραίνουν την μεταφορά ασθενών προς τριτοβάθμιες μονάδες υγείας, θέτοντας σε κίνδυνο την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία τους. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, υπάρχουν περιπτώσεις όπου γιατροί αναγκάζονται να καλύπτουν το κόστος μετακίνησης ασθενών, ιδιαίτερα όταν η διακομιδή πραγματοποιείται με πλοίο γραμμής και απαιτείται συνοδεία γιατρού. Επιπλέον, καταγγέλουν ότι παρά τα τεράστια ευρωπαϊκά κονδύλια που διατίθενται για τη διαχείριση του προσφυγικού, οι δημόσιες δομές υγείας παραμένουν υποστελεχωμένες και χωρίς επαρκή στήριξη. Στην τρίτη ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου, που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι, ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκος Γερονικόλας φέρει προς συζήτηση το πρόβλημα που έχει ανακύψει με την προγραμματική σύμβαση για την αποκατάσταση του ιστορικού κτηρίου της Ακαδημίας Ρόδου. Υπενθυμίζεται ότι η υλοποίηση του έργου αποκατάστασης της Ακαδημίας έχει βρεθεί το τελευταίο διάστημα σε φάση εμπλοκής και επανεξέτασης μετά την ακύρωση της προγραμματικής που είχε αρχικά δρομολογηθεί ανάμεσα στον Δήμο και στον Αναπτυξιακό Οργανισμό, εγείροντας σοβαρούς προβληματισμούς που αφορούν τη συνέχεια του έργου, την διασφάλιση των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων και χρονοδιαγραμμάτων. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θέτει το θέμα του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό για το μέλλον των νησιών του Νοτίου Αιγαίου προς συζήτηση στην προσεχή τακτική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, προκειμένου να διατυπωθούν τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης. Η συνεδρία θα γίνει την 5η 21 Μαΐου στις 2.30 το μεσημέρι μέσω τηλεδιάσκεψης. Αντικείμενο της συζήτησης θα αποτελέσουν οι παρατηρήσεις και απόψεις επί του σχεδίου της κοινή υπουργικής απόφασης των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και Τουρισμού, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 25 Μαΐου. Στις συνεδρίες έχουν κληθεί να συμμετάσχουν οι βουλευτές Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων του Νοτίου Αιγαίου και της χώρας. Στην σύλληψη τριών ημεδαπών προχώρησαν στελέχη του Λιμεναρχείου Καλύμνου σε συνεργασία με την αστυνομία στο λιμάνι της Πόθειας. Κατά τη διάρκεια ελέγχου σε αλλιευτικό σκάφος εντοπίστηκαν ναρκωτικά, χάπια χωρίς ιατρική συνταγή και εξοπλισμός χρήσης κάναβης, ενώ η υπόθεση ερευνάται στο πλαίσιο παραβάσεων της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και συναυτουργίας. Στο λιμάνι της Καλύμνου επέστρεψε χθες το επιβατικό σκάφος Κάλυμνος Ντόλφιν έπειτα από βλάβη που παρουσιάστηκε στο πιδάλιο κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου δρομολογίου προς Ψέριμο και Κο. Σύμφωνα με ενημέρωση του λιμενικού, στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 117 επιβάτες, οι οποίοι αποβιβάστηκαν με ασφάλεια μετά την επιστροφή του σκάφους στο λιμάνι. Η εταιρεία είχε αναλάβει τη μεταφορά των επιβατών στους τελικούς προορισμούς τους με άλλα μέσα προκειμένου να συνεχιστεί ομαλά η μετακίνηση. Με δωρεάν είσοδο σε όλα τα δημόσια μουσεία της χώρας εορτάζεται σήμερα στην Ελλάδα η Διεθνής Ημέρα Μουσείων. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με σχεδόν αίθριο καιρό θα ξεκινήσει η εβδομάδα στο νομό μας και κάποιες αραιές νεφώσεις αναδιαστήματα δεν θα απασχολούν. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βόρειοτερα νησιά από 16 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 27, στα ορεινά από 15 μέχρι 25 και στα ανατολικά της Ρόδου από 18 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη σχεδόν αίθριος θα είναι και πάλι ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, γενικά ασθενής 3 με 4 από 4. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 27 και υψηλότερες θερμοκρασίες από 18 μέχρι 28 βαθμούς στην ανατολική Ρόδο θα εντοπίζονται. Καλή εβδομάδα!
3: Δεν έχει ρεύμα? Μπορείτε να κάνετε τη νέα σας σύνδεση εύκολα και γρήγορα με την Προτέρια. Απλά επιλέγετε το ιδανικό πρόγραμμα για τις ενεργειακές σας ανάγκες μέσα από μια ευρεία γκάμα προϊόντων ενέργειας και η εξειδικευμένη ομάδα της Προτέρια θα σας καθοδηγήσει σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Κάνετε σήμερα αίτηση για νέα ηλεκτροδότηση στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα γρήγορα πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, να σας δώσω μια εικόνα από τα πολύ ενδιαφέροντα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Έχουμε μόνο απογευματινές εφημερίδες σήμερα Δευτέρα. Ξεκινώ από την Κόντρα. Η επέλαση Τσίπρα προκαλεί ανατροπές, είναι ο τίτλος της Κόντρα. Ισχυροί κραδασμοί στα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Η δυναμική που εμφανίζει το νέο κόμμα συσπυρώνει, λέει η εφημερίδα, βουλευτές και στελέχη από όλα τα προοδευτικά σχήματα. Ακόμη, συναγερμός στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον έμπολα. Δεκάδες οι νεκροί, ενώ εξαπλώνεται ραγδαία, έξαρση του θανατηφόρου ιού στην Αφρική. Και ποιοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο, η ΑΔΕ ξεκινά κυνήγι για ληξιπρόθεσμες οφειλές 3,2 δις. Ακόμη, Πιερακάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, πάντα από την Κόντρα, μεγάλη πρόκληση της επόμενης δεκαετίας, η μετάβαση από την ανάκαμψη στη μεγάλη εθνική ανασυγκρότηση. Τα νέα έχουν τίτλο μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, 4 μηνύματα και τι φέρνει η διαγραφή Πολάκη και μία διάσπαση. 4 μηνύματα και μία διάσπαση. Ακόμη, πρεμιέρα τον Ιούνιο, 72 δόσεις, σφήνες στη ρύθμιση. Τι προτείνεται στο παραπέντε, από ποιους και γιατί. Συνεπιμέλεια, 5 χρόνια μετά την εφαρμογή του νόμου, γράφουν τα νέα, οι ανοιχτές πληγές. Αυτοψία των νέων σε εκδικάσεις υποθέσεων. Και δημογραφικό, μειώνονται οι γυναίκες που γεννούν. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι». Η κυβέρνηση να πάψει να μας ταπεινώνει και να κόψει κάθε σχέση με την εχθρική Ουκρανία, γράφει η Δημοκρατία. Παρότι θέτει σε κίνδυνο τη χώρα με την αποστολή ντρόουν στις ελληνικές ακτές και μάλιστα σε περίοδο τουριστικής αιχμής, τώρα ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών αρνήθηκε επιδεικτικά, γράφει η Δημοκρατία, πολλές φορές να απαντήσει στα τηλέφωνα του Γιώργου Γεραπετρίτη, επικαλούμενος φόρτο εργασίας. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, βόμβες δένδια κατά Μητσοτάκη, Νέα Δημοκρατία συνέδριο αποδρομής και μετάλλαξης και εχμές Κυριάκου κατά Καραμαλή και Σαμαρά. Πάντα από τη Δημοκρατία διαβάζω, Τουρκία, προκλητική άσκηση απόβασης σε ελληνικά νησιά. Η εφημερίδα απογευματινή, Μετροπόλιταν Expo, όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, ενώνει και την Ελλάδα. Ευημερία, ασφάλεια, αναγέννηση είναι ο τίτλος της εφημερίδας, το σύνθημα Μητσοτάκη για έναρξη της προεκλογικής μάχης και οι τρεις προτεραιότητες της νέας τετραετίας, οι ομιλίες των κορυφαίων στελεχών. Φωτογραφία από την απονομή και το ξέφρενο γλέντι για το 14ο, ιστορική φιέστα, γράφει η απογευματινή στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Παναθηναϊκός έσωσε την παρτίδα για τον Ολυμπιακό και τον έβγαλε στα προκριματικά του Champions League. Μεγάλη φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου. Τίτλος, ευημερία, ασφάλεια, νέο κράτος. Γαλάζια αυτοδυναμία στις κάλπες του 2027 για την Ελλάδα του 2030. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου διαβάζω, Φάμελος και Τσιπρική διέγραψαν τον Πολάκη για να μην κρατήσει το κόμμα. Το κόλπο αναστολής λειτουργίας του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ και η ένταξη στον νέο. Και αποθέωση για την ΑΕΚΑΡΑ, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος, στο Champions League ο θρύλος, στο Europa ο ΠΑΟΚ. Η εφημερίδα Εστία, ο Υπουργός Αμήνης έριξε το γάντι στον Πρωθυπουργό, αλλά εκείνος δεν το σήκωσε. Η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας σε νέα έκδοση, διαχειρός δένδια, είναι ο τίτλος της Εστίας. Η εφημερίδα των συντακτών, σε θέση διαδοχής η επίδοξη αρχηγή.
Περισσότερο διασπασμένη βγήκε από το 16ο συνέδριο η Νέα Δημοκρατία. Τέσσερις φωτογραφίες δημοσιεύει η εφημερίδα. Δένδιας, Πιερακάκης, Χατζηδάκης, Γεωργιάδης. Άρχισε η μάχη των δελφίνων, γράφει η εφημερίδα των συντακτών για την αλλαγή ηγεσίας στο κυβερνητικό κόμμα. Ποια η σανίδα σωτηρίας στην οποία ελπίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κήρυξε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, παρόλο που διαβεβαίωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Super League, μια γιορτή όπως τη άρμοζε, με βεγγαλικά drone show, μπόλικο suspense και πάνω από 40.000 κόσμο εντός και εκτός γηπέδου, η ΑΕΚ έκανε χθες τη φιέστα τίτλου. Και εκρηκτικό κλίμα, οι 10 ημέρες που θα συγκλονίσουν την αριστερά, λέει η εφημερίδα των συντακτών, το κόμμα Τσίπρα, η τριγμή στον ΣΥΡΙΖΑ και η διαφορετική δρόμη στη νέα αριστερά. Το μανιφέστο, το λιποβαρές πόθεν έσχες του Ανδρουλάκη και η Μάρνη ΑΕΒΕ. Στην Κρήτη και στη Μάνη εστήλανε φυρμάνι, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Πειρά από Άδωνη Γεωργιάδη, ψέμα ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμαλή να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται. Είναι ένας βαθύ πλούτος, 1.000.000 από εδώ και 1 από εκεί και τώρα τον έπιασε ο πόνος για τον φτωχό Έλληνα, η ατάκα του Άδωνη Γεωργιάδη που φιλοξενεί το μανιφέστο στην πρώτη σελίδα του. Εκλογές το 2027, λέει το μανιφέστο, στόχος η αυτοδυναμία, μοίρασε φύλλα πορείας ο Μητσοτάκης, σάλπισμα συσπήρωσης για ισχυρή εντολή ώστε να μην υπάρξει πισωγύρισμα. Απαράβατη προϋπόθεση για την πολιτική σταθερότητα, η συνοχή της κεντροδεξιάς παράταξης. Η Political έχει τίτλο σήμερα «Απανωτά ρεκόρ, πακτολός επενδύσεων, 33 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι εισρωές κεφαλαίων την τελευταία επταετία ισοδυναμών με τον συνολικό έμφυα 12 ετών». Η Ελεύθερη Ώρα, το παρασκήνιο για το δάκτυλο της Μόσχας, ο Πούτιν πίσω από το θρίαμβο της Βουλγαρίας στη Eurovision. Και η ναυτεμπορική, κρίσιμα 24ωρα για τα μέτρα στήριξης, η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων δημιουργεί νέα δεδομένα πριν καν την ενεργοποίηση του πακέτου των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Όλα τα σενάρια ανοιχτά για την παράταση ή όχι της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο των μέτρων Απριλίου. Αυτά, φίλες και φίλοι, από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Δεν θα ξεκινήσω της αριστεράς, θα ξεκινήσω από το θέμα της ακρίβειας και από τα όσα γίνονται στον τομέα της οικονομίας. Άλλωστε έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα οικονομικά. Δεν ξέρω αν είστε ακόμη και τομεάρχης εκτός από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος στα οικονομικά.
1: Ναι.
0: Θέλω λοιπόν να ρωτήσω πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα, ιδιαίτερα αν παραταθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή και αν πιστεύετε ότι μπαίνουμε σε μια δύσκολη περίοδο για την ελληνική οικονομία. Άκουσα τον Πρωθυπουργό στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας να λέει ότι θυμώνει και στενοχωριέται με την ακρίβεια, αλλά ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν που η κυβέρνηση έχει ακολουθήσει, και θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας υπάρχει άλλος δρόμος και ποιος είναι αυτός.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι θέμα διαχείρισης θυμού, γιατί και εγώ θυμώνω όταν ακούω να λέει ότι απλώς θυμώνει. Είναι ο βασικός υπεύθυνος, προφανώς δεν του χρεώνει κανείς την παγκόσμια αναταραχή, του χρεώνουμε όμως την επιμονή σε μια πολιτική η οποία επιδοτεί την ακρίβεια. Αυτό κάνει, δεν θέλουμε να το παίξουμε σοφή, είναι αυτό που έγινε και στην προηγούμενη κρίση. Διαλέγει να πάει στην μεριά της προσφοράς και στη μεριά της ζήτησης και να επιδοτεί τις μεγάλες, τις ψηλές τιμές, ενώ θα έπρεπε να βάλει στη σειρά ένα πλέγμα μέτρων τα οποία επιτρέπονται από το δημοσιονομικό χώρο και επιβάλλονται από σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες για να αποσυμφορήσει το βάρος στην αγορά. Και μιλάω και για την διατίμηση σε όλη την αλυσίδα της ενέργειας και τη δημόσια ΔΕΗ, η οποία συστήνεται από το 2022 με βάση τις ανακοινώσεις της Κομισιόν να υπάρχει κρατικός φορέας στον ηλεκτρισμό, και βεβαίως την μείωση των έμεσων φόρων που είναι στην κορυφή των επιλογών πάρα πολλών χωρών που έχουν δημοσιονομικό χώρο, όπως η Ελλάδα, η οποία έβγαλε 12 δις πλεώνασμα ενώ είχε την υποχρέωση να βγάλει μόνο 6, να μην περιφέρει ψέματα για το δημοσιονομικό κανόνα που να λέει ότι δεν μας επιτρέπεται να τα κάνουμε αυτά, να εφαρμόσει το πλαφόν στα επιτόκια, τα τραπεζικά, που λέει η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία για την οποία είμαστε ένα βήμα πριν την παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Υπάρχει λοιπόν πλέγμα μέτρων το οποίο προτείνουμε, ξαναπροτείνουμε, ακόμα και με μορφή τροπολογιών και πρότασης νόμου, ο οποίος δεν ακολουθείται. Κάνει τον έκπληκτο και τον θυμωμένο, δεν πείθει κανέναν κατά τη γνώμη μου, και γι' αυτό ανακύπτηκε η ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Δεν πρόκειται να αλλάξει η Νέα Δημοκρατία, ρώτα.
0: Πέραν της μείωσης των έμεσων φόρων, προτείνει κάτι άλλο ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Απολύτως, και τη διατίμηση και στο περιθώριο κέρδους και στις εταιρείες ενέργειας και βεβαίως στο περιθώριο διήλυσης που είναι το πετρέλαιο. Το να λειτουργήσει έξω από το χρηματιστήριο ενέργειας ένα μεγάλο ποσοστό της ενέργειας που καταναλώνουμε. Είμαστε μια χώρα η οποία παρήγαγε 57% της ενέργειας με ανανεώσιμες. Θα έπρεπε να είναι φθηνότερη η ενέργεια. Οι χώρες οι οποίες μπορούν να αντιπαρέλθουν αυτά τα σοκ είναι χώρες οι οποίες είτε παράγουν πετρέλαιο οι ίδιες, άρα είναι πιο εύκολο να το δείχνετε στην εσωτερική τους αγορά, ή έχουν κάνει μεγάλα βήματα με τις ανανεώσιμες. Έχουν απεξαρτηθεί από τα ορυκτά καύσιμα. Δεν κάνουμε λοιπόν εμείς τέτοια βήματα, και όσο τα κάνουμε και όπου γίνονται, βάζουμε τις ανανεώσιμες να έχουν την ίδια πηγή με τις μη ανανεώσιμες. Αυτό είναι μια, θα σας έλεγα, ασυμμετρία η οποία την πληρώνει όλη η ελληνική οικονομία.
0: Έρχομαι τώρα στα συμβαίνοντα στον χώρο της αριστεράς. Και θα ξεκινήσω, κύριε Παπά, κύριε εκπρόσωπε, από την σημερινή ανάρτηση Τσίπρα. Προαναγγέλει ότι 26 Μαΐου έρχεται το νέο κόμμα. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη, αν θεωρείτε ότι θα προκαλέσει αναταράξεις στον ευρύτερο χώρο της κέντρο αριστεράς, και πώς θα επηρεάσει τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πρώτον, από τις επιλογές του Αλέξη Τσίπρα δεν δικαιούται κανείς να εκπλήσεται. Νομίζω είναι όλες έχουν προαναγγελθεί, και εσείς είστε στο ρεπορτάζ και εμείς που έχουμε την ευθύνη εκπροσώπησης του χώρου μας γνωρίζουμε, διαβάζοντας, ακούγοντας, το τι πρόκειται να γίνει. Δεύτερον, ποια είναι η υποχρέωση δική μας? Να υπάρχει ένα καθαρό τοπίο σε σχέση με τις προθέσεις ολωνών πάρα πολύ γρήγορα. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα πρέπει εμείς με δική μας πρωτοβουλία να απευθυνθούμε ρητά, και εδώ την πρώτη ευθύνη την έχει ο Σωκράτης Φάμελος ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που στηρίζουμε όλοι, στους συνεργαζόμενους, τους δυνητικούς, τους οποίους έχει βάλει στόχο να συγκροτήσει συμμαχία, με τους οποίους έχει βάλει στόχο να συγκροτήσει συμμαχία ο ΣΥΡΙΖΑ, για να γνωρίζουμε τι θέλουν να κάνουν, ποιες είναι οι προθέσεις τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια καθαρή θέση. Πρέπει να λειτουργεί πιο συστηματικά τα όργανα του, δηλαδή την αναταραχή των τελευταίων 24 ώρων θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει εάν λειτουργούσαν τα συλλογικά μας όργανα.
0: Έχει δίκιο δηλαδή ο Παύλος Πολάκης που ζητούσε την σύγκληση των οργάνων?
1: Η σύγκληση των οργάνων την έχω ζητήσει με δημόσια τοποθέτηση και εγώ. Θεωρώ ότι έχουμε καθυστερήσει. Εγώ δεν θα έκανα καμία δίκη προθέσεων. Θεωρώ ότι ο Σωκράτης Φάμελος κάνει ό,τι μπορεί. Βεβαίως ως προς την πυκνότητα των συνεδριάσεων δεν είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε. Αυτό το έχω πει καθαρά. Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει και αναταράξεις αν ήμασταν πιο συστηματικοί στις τυπικές μας υποχρεώσεις ως προς τις συνεδριάσεις μας. Δεν αποδίδω σε καμία περίπτωση προθέσεις αλότριες στον Σωκράτη το Φάμελο. Αλίμονο, είναι ο πρόεδρός μας. Πιστεύω ότι κάνει ό,τι μπορεί, περιοδεύει κτλ. Τώρα όμως έχει έρθει η ώρα να δούμε τι από αυτά τα οποία έχουμε βάλει ως στόχο έχουμε υλοποιήσει, έχουμε καταφέρει να υλοποιήσουμε και τι δύναται να υλοποιηθεί.
0: Τον Παύλο Πολάκη γιατί τον διέγραψε ο Σωκράτης Φάμελος? Δηλαδή τι ήταν αυτό που προκάλεσε την διαγραφή του? Και το ρωτώ γιατί σήμερα βλέπω, ένα λεπτό κύριε Παπά, να ολοκληρώσω το ερώτημα. Βλέπω σήμερα ερμηνείες σε μερίδα του τύπου που λένε ότι διαγράφεται ο Πολάκης διότι είναι εμπόδιο στο να κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ, να αναστείλει τη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ και να περάσει ουσιαστικά η περιουσία του πολιτική, οικονομική, το legacy του ΣΥΡΙΖΑ, η φήμη του ΣΥΡΙΖΑ να περάσει στο νέο σχήμα Τσίπρα. Είναι έτσι?
1: Αυτό είναι ένα ακραίο σενάριο το οποίο δεν μπορεί να έχει σχέση με την πραγματικότητα. Να έχει στο μυαλό τέτοιο πράγμα ο Κράτης Φάμελος ως εν ενεργεία πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή να πάρει
0: το γράφουν δύο-τρεις εφημερίδες σήμερα.
1: Τι να κάνεις, είναι και το τρόπος με τον οποίο γίνεται, ασκείται ας πούμε η σεναριολογία. Τι να σας πω, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι ακραίο. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν το πιστεύω, δεν ισχύει. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς πραγματικά. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή εδώ που είμαστε θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει τις αναταραχές των τελευταίων 24 ώρων, να γίνει μια ενωτική γρήγορα συνεδρίαση, να δοθούν εκατέρωθεν διευκρινήσεις και να προχωρήσουμε όλοι μαζί.
0: Βάλτε μια ανωτελεία για να πάω στους τίτλους των ειδήσεων. Θέλω να μου πείτε αναλυτικότερα τι διευκρινήσεις μπορεί να δοθούν, τι αποφάσεις μπορούν να ληφθούν σε αυτή την κρίσιμη στιγμή.
1: Θα σας πω. Ναι.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Καλημέρα.
7: Καλώς τον.
6: Θα ήθελα ένα...
7: Έφτασε.
6: Α, και...
7: Εννοείται.
6: Με...
7: Ξέρω.
6: Χωρίς...
7: Βεβαίως.
8: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα. Υδρομαρίν.
12: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
13: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
14: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
15: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
16: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα, προειδοποιεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ με φόντο το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Αναλυτικά στο real.gr. Οι διεθνείς εξελίξεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα βρίσκονται στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κισεία υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Λίγοι τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Πολύ αυξημένη στην κάθοδο της Κηφισίας, στα Σίδερα Χαλανδρίου, στη Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα και στις εξόδους Διαλαμία της Αττικής Οδού.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Υπουργέ, τι περιθώρια έχει αυτή τη στιγμή αποφάσεων ο ΣΥΡΙΖΑ, και σας ρωτώ, γιατί αισθάνομαι ότι εδώ ζούμε ένα θέατρο του παραλόγου. Παράδειγμα, ακούω τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ζαχαριάδη, και δεν ξέρω αν εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ ή εκπροσωπεί τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο σχήμα. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο με τον κύριο Ζαχαριάδη, τον αναφέρω επειδή έχει και τυπικά τον τίτλο του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ. Συμβαίνει με αρκετά στελέχη του κόμματός σας. Πού πάει το πράγμα? Πάει σε αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ? Καταθέτει τα όπλα, κλείνει το κόμμα? Έχουμε τον κύριο Παπά στη γραμμή?
1: Ναι, ναι. Προφανώς και όχι, και ελπίζω να μην το έχει κανένας... Ναι, ναι, με ακούτε?
0: Ναι, ναι, σας ακούμε, ναι, ναι, τώρα.
1: Ελπίζω να μην το έχει κανένας στο μυαλό του, γιατί το βλέπω να γράφεται δεξιά και αριστερά. Λέω, ελπίζω να μην το έχει κανένας στο μυαλό του και να μην εξηφαίνεται εντός ή εκτός του κόμματος τέτοιο σχέδιο. Ο Σωκράτης Φάμελος έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του και κατηδίαν και με τις δημόσιες τοποθετήσεις του, αλλά περιστατικά όπως τα οποία αναφέρετε, νομίζω, θα σας έλεγα, θωρακίζουν το επιχείρημα ότι πρέπει να συνεδριάσουμε και να έχουμε μια συλλογική απόφαση για το τι ακριβώς συμβαίνει. Ο Σωκράτης είναι ο πρόεδρός μας και η βασική του, στον πυρήνα των καθηκόντων του, είναι να μας ενημερώσει για το πού βρίσκεται η υλοποίηση των αποφάσεων που έχουμε λάβει και να ετοιμάσει, να οργανώσει το κόμμα για την διάταξη μάχης για τις εκλογές, με μια συμμαχία με όσους θέλουν και όσους μπορούν, όπως πάρα πολύ σωστά είπε στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή. Χρειάζεται τώρα γενναιότητα, συνεδρίαση, ενότητα. Υπάρχουν τα περιθώρια. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας ιστορικός χώρος στην ελληνική πολιτική σκηνή και η ανθεκτικότητά του πάρα πολλά χρόνια δεν είναι τυχαία. Οφείλεται σε έναν ιδεολογικό, πολιτικό, προγραμματικό εξοπλισμό που τον έκανε κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Όποιος τα υποτιμά αυτά κάνει τεράστιο λάθος. Και όποιος επιθυμεί αυτός ο χώρος να σβήσει, νομίζω ότι θα αναμετρηθεί με μια αλήθεια που θα είναι δυσάρεστη για αυτόν πάρα πολύ σύντομα.
0: Ναι, εδώ υπάρχει το ερώτημα αν μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε δύο αντίπαλα ψηφοδέλτια, που το ένα θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το άλλο θα είναι το νέο κόμμα Τσίπρα, του πρώην αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, που να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στο να γίνει κυβέρνηση.
1: Βεβαίως και θα συμφωνήσω στο δεύτερο, όπως και θα υπογραμμίσω ότι αν υπάρξει αυτό το απευθέτεο ενδεχόμενο, δεν θα είναι ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απευθύνει εδώ και πάρα πολύ καιρό την πρόταση συνεργασίας στη Λούκα την Κατσέλη, τον Νίκο τον Κοτζιά, τον Αλέξη τον Τζίπρα, τον Πέτρο τον Κόκαλη, τις δυνάμεις του πατριωτικού σοσιαλιστικού χώρου. Δεν έχει βάλει, θα σας έλεγα, ψηλά τον πύχη ως προς τα προαπαιτούμενα. Ήρθε ο καιρός όλοι να ανοίξουν τα χαρτιά τους. Και νομίζω ότι επειδή μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο σκληρή, έχουμε υποχρέωση και εμείς ως στελέχη τα οποία είμαστε στην ηγεσία, με πρώτο τον πρόεδρό μας, να γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει και με βάση τα δεδομένα να οργανώσουμε τις δυνάμεις μας για την εκλογική μάχη.
0: Ξαναρωτάω, μπορεί να υπάρξει τέτοια εκλογική αναμέτρηση με το ΣΥΡΙΖΑ να είναι απέναντι στο κόμμα Τσίπρα?
1: Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφής. Πρέπει να ερωτηθούν άλλοι. Είναι απευκταίο, δεν θα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ εάν συμβεί το απευκταίο. Νομίζω είμαι σαφέστατος και γι' αυτό επιμένω στο να συνεδριάσουμε άμεσα και να έχουμε μία ενημέρωση για το πού βρίσκεται η υλοποίηση των αποφάσεών μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις μας και αυτό, ξέρετε, αφορά τον πρόεδρο, αφορά τον γραμματέα του κόμματος, τον Στέργιο τον Καλπάκη, ο οποίος και αυτός ως επικεφαλής της οργάνωσης πρέπει να φέρει μία εισήγηση για τη διάταξη των δυνάμεων εν ώψη της εκλογικής μάχης, για το πώς πάνε οι συμμαχίες και οι συνεργασίες. Και βεβαίως να αντισταθούμε όλοι απέναντι σε ανιστόρητες απόψεις, για να μην πω χιδέες όπως αυτές που εξέφρασε ο κύριος Βασιλιάδης περί αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής του κόμματος.
0: Τώρα εδώ ένας φίλος ακροατής, ο Παναγιώτης, λέει, τον Φαραντούρη, τον διέγραψαν από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είπε ότι καλωσορίζει στην πολιτική σκηνή το κόμμα Καριστιανό, χωρίς να έχει προσχωρήσει σε αυτό ή χωρίς να δηλώνει ότι θέλει να προσχωρήσει. Ζαχαριάδης, Καραμέρος και άλλα στελέχη που βγαίνουν σαν να είναι ήδη στο κόμμα του Τσίπρα, είναι όλα εντάξει?
1: Θα ζητήσω συγγνώμη και από εσάς και τον Παναγιώτη, διότι θα κάνω κάτι λίγο άκομψο ραδιοφωνικά. Θα επιφυλαχθώ για να απαντήσω μετά τη συνεδρίασή μας για πράγματα που αφορούν τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας και την Επιτροπή Δεοντολογίας. Και νομίζω ήμουν σαφής.
0: Αν τα όργανα του κόμματος πάρουν κατά πλειοψηφία την απόφαση αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί τι θα κάνετε?
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν νομίζω ότι το σκέφτεται κανένας. Το έχει ξεκαθαρίσει και ο Σωκράτης ο Φάμελος αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό που μπορεί και πρέπει να γίνει είναι να πάρουμε συλλογικά την απόφαση για να εντάξουμε τις δυνάμεις μας σε μια εκλογική συμμαχία. Είμαστε έτοιμοι, το δουλεύουμε, δεν έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Δεν έχουμε καλή δημοσκοπική εικόνα, επίσης πρέπει να μας προβληματίσει και πρέπει να κάνουμε βήματα ενωτικά ενός συντεταγμένου κόμματος.
0: Μήπως είναι
1: μήπως, από το ευκταίο,
0: μήπως,
1: και
0: μήπως είναι
1: τα επόμενα 24 ώρα τα απαραίτητα.
0: Μήπως είναι μονόδρομος η απορρόφηση του ΣΥΡΙΖΑ από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω, είναι συντεταγμένο κόμμα. Η άποψη αυτή που λέτε είναι οριακή, δεν απηχεί τις απόψεις που έχει διατυπώσει η ηγεσία μας. Δεν έχει πει τίποτα τέτοιο ο Σωκράτης Φάμελος. Δεν θα ήταν συμβατό να το έλεγε, θα μου πείτε άλλωστε, με το να διακρατά τη θέση του Προέδρου. Το αντιλαμβάνεστε κι εσείς αυτονόητα. Είναι πρόεδρος του κομματός μας. Αυτονόητα εγγυάται τη συντεταγμένη μας πορεία προς τις εκλογές και γι' αυτό λέω ότι επήγει η συνεδρίασή μας, οι καθαρές κουβέντες και η ενημέρωση για το που βρισκόμαστε.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Νίκο Παπά, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην Υπουργό. Καλημέρα, Υπουργέ.
2: Real FM. Τάκης και
3: Μπούπης. Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Οι κομματικές διεργασίες που φέρνουν ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό, τα μηνύματα Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, οι εχμές και η ψηφοφορία για την Πολιτική Επιτροπή, αναταραχή στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή Πολάκη και αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα. Νέα υπόθεση με σπίτι Τρόγλι, αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους. Τρία παιδιά ηλικίας από 3 έως 7 ετών ζούσαν μέσα σε σκουπίδια και βρωμιά. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους, τι λέει η μητέρα τους για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Συναγερμός για την έξαρση του ιού έμπολα στην Αφρική. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της επιδημίας σε Κονγκό και Ουγκάντα κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Εκατοντάδες τα κρούσματα, δεκάδες οι θάνατοι.
8: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Συγγνώμη,
4: Ξέρετε αν αργεί το 14.
10: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
11: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
12: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
13: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
14: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
15: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
14: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
15: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
16: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
17: Πάμε!
18: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
19: Μπορεί να τρέξει.
18: Παίζει να βγει και πρώτος.
19: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
18: Ενισχυτικό και φυσικό.
19: Osteomove.
20: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Hey, κύριε! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
22: Hertz Leasing.
21: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
22: Hertz Leasing.
21: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
22: Hertz Leasing.
21: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
23: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
24: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
25: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
25: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

Αναζητούμε την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Ελπίζω στα επόμενα 1-2 λεπτά να την έχουμε μαζί μας. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται και αυτή την Κυριακή πολύ δυνατή Real News. Με συνεντεύξεις, αναλύσεις, ρεπορτάζ που θα συζητηθούν, αλλά και με εξαιρετικό πακέτο προσφορών. Αυτή την Κυριακή, 3 δυνατά περιοδικά με τη Real News. In style για σας, κυρίες μου. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί Drive, το αγαπημένο περιοδικό αυτοκινήτου. Ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη με ζών εντεκορασιών. Καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design για το σπίτι σας από το κορυφαίο περιοδικό. Και παντού. Το app επιβράβευσης που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά είναι την Κυριακή στη Real News και είναι και στην απλή έκδοσή της. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Χάσαμε την κυρία Λιακούλη, δεν καταφέρνουμε να τη βρούμε, δεν πειράζει. Αν δεν τα καταφέρουμε, θα έχουμε την ευκαιρία να της κάνουμε τη συνέντευξη σε μια από τις επόμενες εκπομπές μας.

Υπάρχει Κισαία αυτή την ώρα, να σας πω φίλες και φίλοι, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και φαντάζομαι ότι ανάμεσα στα άλλα, στο τραπέζι θα βρίσκονται και οι τουρκικές προκλήσεις του τελευταίου διαστήματος. Έρχεται ένα καλοκαίρι που δυστυχώς όλα δείχνουν ότι τα νερά δεν θα είναι ήρεμα στο Αιγαίο. Ήδη η Αθήνα παίρνει μέτρα για να προστατεύσει τα πλοία που πραγματοποιούν τις εργασίες σε 7 θαλάσσιες περιοχές, στις οποίες προγραμματίζεται η πόντιση καλωδίων οπτικών ινών. Είδατε ότι κάθε φορά που επιχειρεί να ποντίσει ένα καλώδιο για οπτικές ίνες η Ελλάδα, έχουμε παρενόχληση από τουρκικά πλοία. Η Αθήνα είναι αποφασισμένη να προστατεύσει τα πλοία που πραγματοποιούν τις εργασίες και να προχωρήσει στα έργα που έχει προγραμματίσει. Ενώ είναι βέβαιο ότι το επόμενο διάστημα θα αυξηθούν οι περιπολίες από το πολεμικό μας ναυτικό, καθώς και οι προετοιμασίες για την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Ζήσαμε μερικές ακόμη και μάλιστα με οπλισμένα F-16 τις τελευταίες μέρες στην περιοχή πάνω από τη Ρόδο.

Στο επίκεντρο του νομοσχεδίου αυτού, όπως αποκάλυψε η Real News την Κυριακή, θα είναι όλοι όσοι δεν δικαιούνται άσυλο, ώστε να επαναπροωθούνται άμεσα σε τρίτες χώρες. Κεντρική πολιτική στόχευση της κυβέρνησης είναι να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να υπάρξει αυστηρότερος έλεγχος όσων εισέρχονται παράνομα στη χώρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το άρθρο 236 που προβλέπει τη δυνατότητα λήψης έκτακτων εθνικών μέτρων σε περίπτωση κρίσης ή ανωτέρας βίας.

Και βέβαια το νομοσχέδιο αυτό έρχεται τώρα και μάλιστα εσπευσμένα στην Βουλή, καθώς αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα στην Κρήτη. Ουσιαστικά το νέο νομοσχέδιο θα εφαρμόζει, θα αποτελεί την εφαρμογή στα καθημάς του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων, με κυριότερη τη θέσπιση ειδικής διάταξης για κέντρα επιστροφής παράνομων μεταναστών σε τρίτες χώρες.

Τα λεγόμενα return hubs θα είναι αυτά τα, αυτά τα κέντρα επιστροφής παράνομων μεταναστών. Θα εξαιρεθούν από την σχετική ρύθμιση οι ασυνόδευτοι ανήλικοι. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη είναι ιδιαίτερα σημαντική και νομίζω ότι είναι στο πλαίσιο της τήρησης των δικαιωμάτων για αυτές τις ηλικίες.

0: Στην πράξη, για να καταλάβετε τι θα προβλέπει το νέο νομοσχέδιο, ο παράτυπος μετανάστης θα μπορεί να μεταφέρεται εκτός της χώρας μας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από την άφιξή του, για 10 μέρες μιλούν στην κυβέρνηση, ακόμη και αν η χώρα καταγωγής του δεν δέχεται την επιστροφή του σε αυτήν, καθώς θα υπάρχουν αυτά τα λεγόμενα return hubs. Θα υπάρξει δηλαδή συμφωνία της Ευρώπης με άλλες χώρες, και αφρικανικές κάποιες από αυτές, οι οποίες θα αναλάβουν, θα παίρνουν χρήματα γι' αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να φιλοξενούν σε αυτά τα return hubs, σε αυτά τα κέντρα επιστροφής, παράτυπους μετανάστες.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Νατάσα Μαμπρή. Μία ανίποτη τραγωδία συγκλονίζει από χθες την Ρόδο. Μάνα και κόρη άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο σε τροχαίο δυστύχημα επί της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου Σταφάντου, όταν το γιοταχή αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν μετά από σφοδρή σύγκρουση με άλλο όχημα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ανετράπηκε, μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών, μέσα από το οποίο ανασύρθηκαν νεκρές οι δύο άτυχες γυναίκες ηλικίες 26 και 57 ετών, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά τους, συγγενείς και φίλους, ενώ συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία από το θανατηφόρο δυστύχημα. Στο σημείο του τραγικού δυστυχήματος, που σημειώθηκε περίπου στις 3:30 το μεσημέρι της Κυριακής, έσπευσαν άμεσα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό των θυμάτων, της τροχέας Ρόδου και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο δεύτερο όχημα, με το οποίο υπήρξε η σύγκρουση, επέβαιναν πατέρας και γιος, καθώς επίσης ακόμη μια γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για τις πρώτες βοήθειες. Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, κρατήθηκε από τους αστυνομικούς, καθώς σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη και αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Με ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και τις ψηφοφορίες για την ανάδειξη της Νέας Πολιτικής Επιτροπής, ολοκληρώθηκαν χθες οι τριήμερες εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του Κόμματος. Από το βήμα του συνεδρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε τον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές του 2027, καλώντας σε πανστρατιά με πολλή δουλειά και αντίσταση ενάντια στην τοξικότητα και τον λαϊκισμό. Η Ελλάδα θα είναι παρούσα για να στηρίξει μια ισχυρή Ευρώπη που στηρίζει την Ελλάδα, η οποία από την πλευρά της κάνει σημαντικά βήματα πρόοδου, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος υπογράμμισε επίσης ότι στις εκλογές του 2027 οι πολίτες θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορούν να εκπροσωπήσουν την χώρα στην Ευρωπαϊκή Προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Ξεκίνησαν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Οι προαγωγικές για την πρώτη και δευτέρα λυκείου θα διαρκέσουν έως τις 12 Ιουνίου. Όσον αφορά στους μαθητές και τις μαθήτριες της τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα λήξουν την Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Σε ό,τι αφορά τα γυμνάσια, η ημερομηνία λήξης των μαθημάτων έχει οριστεί Παρασκευή 27 Μαΐου. Η διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων έχει προγραμματιστεί κατά το διάστημα 2 με 15 Ιουνίου. Υπενθυμίζεται ότι οι πανελλαδικές θα αρχίσουν στις 29 του μήνα για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και την επομένη για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και το μάθημα των νέων ελληνικών αντίστοιχα. Τα μαθήματα τέλος για τους μικρούς μαθητές των δημοτικών σχολείων θα συνεχιστούν μέχρι και τα μέσα Ιουνίου. Σοβαρές καταγγελίες για γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και οργανωτικές ελλείψεις στην διακομιδή προσφύγων και μεταναστών ασθενών δημοσιοποιεί με ανακοίνωσή της η Ένωση Γιατρών Κρατικού Θεραπευτηρίου Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Λέρου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των γιατρών, το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου βρίσκεται διαρκώς αντιμέτωπο με εμπόδια που δυσχεραίνουν την μεταφορά ασθενών προς τριτοβάθμιες μονάδες υγείας, θέτοντας σε κίνδυνο την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία τους. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, υπάρχουν περιπτώσεις όπου γιατροί αναγκάζονται να καλύπτουν το κόστος μετακίνησης ασθενών, ιδιαίτερα όταν η διακομιδή πραγματοποιείται με πλοίο γραμμής και απαιτείται συνοδεία γιατρού. Επιπλέον, καταγγέλουν ότι παρά τα τεράστια ευρωπαϊκά κονδύλια που διατίθενται για τη διαχείριση του προσφυγικού, οι δημόσιες δομές υγείας παραμένουν υποστελεχωμένες και χωρίς επαρκή στήριξη. Στην τρίτη ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου, που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι, ο επικεφαλής της Ελάσσονος Μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκος Γερονικόλας φέρει προς συζήτηση το πρόβλημα που έχει ανακύψει με την προγραμματική σύμβαση για την αποκατάσταση του ιστορικού κτηρίου της Ακαδημίας Ρόδου. Υπενθυμίζεται ότι η υλοποίηση του έργου αποκατάστασης της Ακαδημίας έχει βρεθεί το τελευταίο διάστημα σε φάση εμπλοκής και επανεξέτασης, μετά την ακύρωση της προγραμματικής που είχε αρχικά δρομολογηθεί ανάμεσα στον Δήμο και στον Αναπτυξιακό Οργανισμό, εγείροντας σοβαρούς προβληματισμούς που αφορούν τη συνέχεια του έργου, την διασφάλιση των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων και χρονοδιαγραμμάτων. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θέτει το θέμα του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό για το μέλλον των νησιών του Νοτίου Αιγαίου προς συζήτηση στην προσεχή τακτική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, προκειμένου να διατυπωθούν τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης. Η συνεδρία θα γίνει την 5η 21 Μαΐου στις 2.30 το μεσημέρι μέσω τηλεδιάσκεψης. Αντικείμενο της συζήτησης θα αποτελέσουν οι παρατηρήσεις και απόψεις επί του σχεδίου της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και Τουρισμού, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 25 Μαΐου. Στις συνεδρίες έχουν κληθεί να συμμετάσχουν οι βουλευτές Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων του Νοτίου Αιγαίου και της χώρας. Στην σύλληψη τριών ημεδαπών προχώρησαν στελέχη του Λιμεναρχείου Καλύμνου σε συνεργασία με την αστυνομία στο λιμάνι της Πόθειας. Κατά τη διάρκεια ελέγχου σε αλλιευτικό σκάφος εντοπίστηκαν ναρκωτικά, χάπια χωρίς ιατρική συνταγή και εξοπλισμός χρήσης κάναβης, ενώ η υπόθεση ερευνάται στο πλαίσιο παραβάσεων της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και συναυτουργίας. Στο λιμάνι της Καλύμνου επέστρεψε χθες το επιβατικό σκάφος Κάλυμνος Ντόλφιν έπειτα από βλάβη που παρουσιάστηκε στο πηδάλιο κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου δρομολογίου προς Ψέριμο και Κο. Σύμφωνα με ενημέρωση του λιμενικού, στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 117 επιβάτες, οι οποίοι αποβιβάστηκαν με ασφάλεια μετά την επιστροφή του σκάφου στο λιμάνι. Η εταιρεία είχε αναλάβει τη μεταφορά των επιβατών στους τελικούς προορισμούς τους με άλλα μέσα προκειμένου να συνεχιστεί ομαλά η μετακίνηση. Με δωρεάν είσοδο σε όλα τα δημόσια μουσεία της χώρας εορτάζεται σήμερα στην Ελλάδα η Διεθνής ημέρα μουσείων. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με σχεδόν έθριο καιρό θα ξεκινήσει η εβδομάδα στο νομό μας και κάποιες αραιές νεφώσεις αναδιαστήματα δεν θα απασχολούν. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 27, στα ορεινά από 15 μέχρι 25 και στα ανατολικά της Ρόδου από 18 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι και πάλι ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, γενικά ασθενείς 3 με 4 από 4. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 27 και υψηλότερες θερμοκρασίες από 18 μέχρι 28 βαθμούς στην Ανατολική Ρόδο θα εντοπίζονται. Καλή εβδομάδα!
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 €. Κολλιός τραγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
6: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
7: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
6: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
7: Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
6: Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το Λάιμ και τον Κόλιανδρο ως το Θυμάρι, το Δενδρολίβανο και το αυθεντικό Ροδίτικο Ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
9: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά. Όλα είναι δυνατά. Όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
11: Καλημέρα σας. Καλημέρα δεν τη λες, η αλήθεια είναι. Είχα σκοπό να κάνω μια πάρα πολύ όμορφη εκπομπή σήμερα για τη Eurovision, για τον Ακύλα, για την ΑΕΚ, για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τα παρατράγουδα, για την τουρκική παράκρουση με τη γαλάζια πατρίδια. Όλο το Σαββατοκύριακο, παιδιά, είναι φορτωμένο με ειδήσεις. Τι να πρωτοποιείς. Έρχεται η επικαιρότητα και τα έχει επισκιάσει όλα. Θα πεις αναγκαστικά για το ροδίτικο αίμα στην άσφαλτο που πάγωσε όχι μόνο τη Ρόδο και ολόκληρη τη χώρα. Λες και ο καιρός, βγείτε έξω να δείτε, λες και ο ίδιος ο καιρός σιγοντάρει το κακό με αυτή τη μουντάδα, την ψύχρα. Γιατί ρε παιδιά, δεν φταίνει η δρόμη, δεν φταίει η άσφαλτος. Το ξερόμαστο κεφάλι φταίει, πάμε ρε περίπου.

Όπως το λέει το Black Pepper σήμερα στο Real Voice News, που έχει συγκλονιστικά βίντεο και συγκλονιστικές λεπτομέρειες για αυτό το τραγικό δυστύχημα στη Ρόδου Λίνδου. Πάγωσε η Ρόδος.

Είμαι η Νατά Σαράγιου, παρέα με τον Πέρι Βασιλάκη. Σήμερα Δευτέρα, τι να πεις, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 με την εκπομπή Real Blonde μέσα από το Real Voice 99,5. Ανίποτη τραγωδία. Ανίποτη τραγωδία. Μάνα και κόρη. Η Μαρία και η Αρμονία. Αρμονία, ναι.

0: Αυτή η γυναίκα και η κόρη της ήταν φίλες κάποιων, συγγενείς κάποιων, γειτόνισσες κάποιων. Και σήμερα δεν είναι τίποτα. Γιατί ένας τρελός έτρεχε με 200 χιλιόμετρα. Πώς να μην διδυστεί στο πένθος όλο το νησί με αυτό το σοκαριστικό τροχαίο.
1: Τη νύχτα που κοιμούνται τα
0: 57 χρονών η Μαρία, 26 η Αρμονία.
1: Κάτι έρημα, παιδιά, και έρχονται στην πόρτα σου.
0: Έγινε, λέει, η σύγκρουση κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Τι διερευνώνται, ποιες συνθήκες διερευνώνται. Έτρεχε με 200 ο τύπος, τελειώσαμε.
1: Και σου να νουρίζουν την καρδιά.
0: Κατά τα άλλα, μας στέλνει οι δρόμοι, η άσφαλτος, αυτό. Όχι, δεν μας στέλνει κανείς. Εμείς στέλνουμε πάντα. Ούτε τα φανάρια μας στένε, ούτε οι δρόμοι μας στένε, ούτε το κράτος μας στέει. Κανένας δεν μας στέει. Εμείς κρατάμε το τιμόνι, εμείς κρίνουμε πώς και τι.

Και τώρα τα παρελκόμενα τα ξέρετε, με την τροχέα, με τις διώξεις, τα ποινικά. Τι να λένε όλα αυτά. Εγώ ένα πράγμα έχω κρατήσει πέραν τον τραγικό θάνατο των δύο γυναικών. Αυτός ο άνθρωπος είχε μέσα στο αυτοκίνητο το παιδί του. Αλήθεια τώρα.

0: την πόρτα σου ξανά.
1: Οδηγείς και έχεις το αυτοκίνητο το παιδί σου, τα παιδιά σου το παιδί σου και πας με 200. Ποιος το κάνει αυτό?

γυναίκες, μάνα και κόρη ανασύρθηκαν νεκρές. Αυτό, κρατήστε, τίποτα άλλο. Στα καλά του καθημένου. Τη μια στιγμή είσαι, την άλλη δεν είσαι. Δεν είσαι ούτε κόρη, ούτε γυναίκα κάποιου, ούτε φίλη κάποιου, ούτε γειτόνισσα κάποιου. Τίποτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα. Δεν μπορώ και να χαρώ. Χτες κάηκε η Φιλαδέλφια, παιδιά. Πραγματικά κάηκε η Φιλαδέλφια. Από χαρά, βέβαια.

πολύ μεγάλες στιγμές έζησε η Φιλαδέλφια χτες στον αγώνα. Ξεχώρισα το συγκλονιστικό Λάζαρο Ρώτα, ο οποίος την ώρα που πήγε κάποιος να του πάρει δηλώσεις είπε: «Θέλω να πω σε αυτούς που παλεύουν σιωπηλά μέσα τους να μην πάρουν μια απόφαση που θα είναι μόνιμη και δεν θα έχει γυρισμό, γιατί είναι ένας πόνος που μπορεί να ξεπεραστεί», αναφερόμενος στις αυτοκτονίες των 17χρονων κοριτσιών.

Φυσικά την επικαιρότητα σε όλα τα site της Ελλάδας μονοπολεί το τροχείο της Ρόδου με τις δύο νεκρές. Έτρεχε με ηλικιώδη ταχύτητα ο οδηγός, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, λένε οι αυτόπτες μάρτυρες. Και όταν έχεις από τη μια BMW φτιαγμένη, πειραγμένη, δεν ξέρω, και από την άλλη ένα Γιάρης, καταλαβαίνεις όταν μιλάμε για θύματα ποιοι θα είναι τα θύματα. Δύο Ελληνίδες τραυματίστηκαν στην Ισπανία όταν μέρος κτηρίου κατέρευσε σε καφετέρια στη Μινόρκα. Χτες το πρωί, λίγο μετά τις 11, στην πλατεία Πλάτσα Νόβα, στην πόλη Κιουντατέλα, στο δυτικό σημείο του νησιού της Ισπανίας, στη Μενόρκα. Ξαφνικά, εκεί που καθόντουσαν, ένα μεγάλο κομμάτι από μπαλκόνι αποκολλήθηκε και έπεσε ξαφνικά πάνω τους. Δεν ξέρεις, είναι αυτό που λέω, ξέρεις ποτέ. Δεν ξέρεις ποτέ. Γι' αυτό φροντίστε να κάνετε πράγματα, να είστε χαλαροί, να αγκαλιάζετε και να λέτε σ' αγαπάω στους ανθρώπους σας. Δεν ξέρεις πότε φεύγεις. Αλήθεια τώρα.

Τα λέγαμε, δεν τα λέγαμε εγώ και εσύ για το Eurovision. Δεν είναι ώρα να πούμε τα λέγαμε, βέβαια. Εντάξει, δεν είναι και ωραίο αυτό. Αλλά ρε παιδιά, τι να σας πω, τα λέγαμε, ειλικρινά. Τι είναι αυτό, αυτό που βγήκε. Δεν μου αρέσει καθόλου. Τέλος πάντων, ένα πιασάρικο από αυτά τα κλαμποειδή, δεν είναι. Εντάξει. Όλα μετράνε, φίλε. Όλα μετράνε. Και το μπουτάκι στη θέση του. Εντάξει. Καλά, το μπαγκαράγκα, ο τίτλος είναι συγκλονιστικός, έτσι. Δηλαδή, δεν το συζητώ. I'm the bangarang.

Η Έλενα Κανάρη μας ενημερώνει για κάτι άλλο που έχει γίνει στην Ιταλία και έκανε την Μελόνη να φύγει άρον-άρον, να κυρώσει το ταξίδι της στην Κύπρο μετά από μια επίθεση που έγινε στην Ιταλία με αυτοκίνητο σε πλήθος. Ένας 30χρονος άνδρας, γεννημένος στην Ιταλία, βορειοαφρικανικής καταγωγής, έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος κόσμου στο κέντρο της πόλης, τραυματίζοντας 8 ανθρώπους, εκ των οποίων οι 4 σοβαρά. 2 γυναίκες, από ό,τι μου λέει η Έλενα, έχασαν τα πόδια τους. Αυτός ο τύπος έχει γεννηθεί στον Μπέργαμο από μαροκινούς γονείς. Ψυχιατρική φροντίδα προφανώς έχριζε, ψυχιατρικής φροντίδας, ήθελε να κάνει κακό. Τι να πω ρε παιδιά, τι γίνεται ρε φίλε. Ελ Κουντρί είχε στο παρελθόν λάβει ψυχιατρική φροντίδα, οι τοξικολογικές εξετάσεις ήταν αρνητικές για κατανάλωση αλκοόλ. Άσκησε το δικαίωμα της σιωπής, λέει, εκεί που τον έπιασαν, δεν είπε τίποτα και ξαφνικά πήρε το αυτοκίνητο και έπεσε πάνω σε κόσμο. Η άλλη της έπεσε το μπαλκόνι στο κεφάλι. Τι να, δεν ξέρω, μη βγαίνεις από το σπίτι. Τι να πω ρε παιδιά. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω για την Eurovision, γι' αυτό θα έχω και βοήθεια σήμερα, η αλήθεια είναι, παιδιά. Καταρχάς να σας πω ότι σύμφωνα με κάτι που είπε η ΕΡΤ, το καινούριο τραγούδι του Ακύλα, μετά το Φέρτο, θα λέγεται Σπάστο. Να, δεν κάνω πλάκα, αλήθεια σας λέω. Έτσι είναι. Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δηλαδή, πραγματικά, όλος ο κόσμος, να ξέρετε, έχει άποψη βεβαίως για την Eurovision. Με συγχωρείτε που έχω και εγώ, αλλά 30 χρόνια ασχολούμαι με την Eurovision δημοσιογραφικά. Ασχολιόμουν και έγραφα στην Απογευματινή όταν έγραφα για την Eurovision και έκανε εκτενή ρεπορτάζ όταν κανείς δεν ήξερε ή δεν ασχολιόταν με την Eurovision.

Αυτό είναι το τραγούδι που μας έκλεψε την καρδιά τώρα και δεν ακούω τίποτα, ειλικρινά. Ένας υπέροχος Αλ Νταβίντσι. Δεν με νοιάζει τι λέτε αν, είναι, αν δεν είναι απόγονος του Λεωνάρντο Νταβίντσι, παιδιά. Αλλά είναι εκπληκτικός ο άνθρωπος και όλες τις κακίες που ακούγονται και εδώ και στην Ιταλία, πάρτε τις μαζί σας και αφήστε μας να απολαύσουμε το υπέροχο αυτό τραγούδι που θύμισε Eurovision κανονικά.

καταλάβατε τι σημαίνει Eurovision εσείς που δεν έχετε ζήσει την ιστορία. Γιατί πήγε έτσι το φετινό μας τραγούδι, όπως πολύ καλά το προβλέψαμε κάποιοι, που και για μένα χαριστικά πήρε τη 10η θέση. Γιατί χτίστηκε σαν προϊόν social media και όχι σαν τραγούδι Eurovision. Λοιπόν, εμείς βρήκαμε την Τίνα Αλεξοπούλου, μια υπέροχη τραγουδίστρια, μια υπέροχη καλλιτέχνηδα και ηθοποιός, ένα κορίτσι καταπληκτικό, η οποία, παιδιά, πότε πρόλαβε, πότε το έκανε, πότε έχει ξεπεράσει τις 100 τόσες χιλιάδες προβολές, έκανε το υπέροχο Persempressi στα ελληνικά, με ελληνικούς στίχους, με τίτλο «Για μια ζωή μαζί». Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Υπέροχη Τίνα Αλεξοπούλου, γεννημένη στη Σάμμο, σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, τελείωσε τη θεατρολογία στη Φιλοσοφική Αθηνών, με υποτροφία συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές, Master in Performing Arts στην Αγγλία, έχει παίξει σε θεατρικές παραστάσεις στην Επίδαυρο, στο Ηρώδιο, έχει συμμετάσχει σε συναυλίες, περιοδία του Μιχάλη Χατζηγιάννη, μουσικές παραστάσεις με Βόσου, Δάκη, Αργυράκη, Παναγιώτη Πετράκη, παρουσίασε με πολύ μεγάλη επιτυχία σε Γαλλία και Ελβετία το βραβευμένο αφιέρωμα για τη Μελίνα Μερκούρη. Μιλάει και τραγουδάει σε 8 γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, πορτογαλικά, ελληνικά, αραβικά. Παίζει πιάνο, γράφει στίχους. Αυτή είναι την Αλεξοπούλου. Τίνα μου!
1: Γεια σας!
0: Μα τι υπέροχη! Μα έπρεπε να σου πω κάτι. Ντρέπομαι που το λέω. Ντρέπομαι πάρα πολύ. Έπρεπε να δω το Σαλ Νταβίνσι για να σε ανακαλύψω. Έπρεπε να υπάρξει ο Σάλ για να μπορέσω να σε ανακαλύψω
1: μεγάλη
0: πραγματικά.
1: Αυτή.
0: Έμα μεγάλη τώρα
1: κουβέντα,
0: είναι δυνατόν. Είναι μεγάλη κουβέντα η αλήθεια.
1: Παλεύω
0: είναι.
1: Και εγώ μόνη μου.
0: Παλεύεις μόνη σου και παλεύεις γενναία και παλεύεις υπέροχα. Σαμιώτισα λοιπόν.
1: Ναι, ναι.
0: Σαμιώτισα. Πότε θα πας στη Σάμμο, είναι το θέμα.
1: Θα κάνω και εκεί συναυλίες. Πέρσι ήμουν και στις γιορτές κρασιού. Γενικά όμως κινούμε, μου αρέσει, λατρεύω την Ελλάδα και ελπίζω να έρθω και στη Ρόδο. Και
0: πάρα πολύ θέλουμε. Καταρχάς, πώς σου ήρθε η. Πότε το έγραψε αυτό το τραγούδι, πότε
1: λοιπόν,
0: το κάνατε στα ελληνικά, πώς έγινε, πες τα μου όλα.
1: Είναι το εξής. Με το που ακούω το τραγούδι, τρελάθηκα με αυτό το ιο, ετέ, που είναι τόσο παθιασμένο ο Σάλ και.
0: Να σου πω, Τίνα, επειδή είσαι αυτή που είσαι, σε παρακαλώ, πες μου το ρεφρέν στα ιταλικά όπως το λέει ο Σάλ.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita che senza te non vale niente, non ho senso vivere.
0: Τι είναι αυτό, ρε. Απίθανο, απίθανο. Το ακούς λοιπόν, τρελαίνεσαι.
1: Μια καπέλα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πρώτη φορά το λέω.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι. Αυτά πρώτη φορά τα κάνουμε εμείς. Η εκπομπή αυτή έχει πολλές πρωτιές. Γίνονται πράγματα για πρώτη φορά. Για πάμε.
1: Ναι, και με το που ακούω, κλείδωσε μέσα στο μυαλό μου το εγώ και εσύ.
0: Ναι.
1: Ιο ετέ. Και μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι που μιλάει για την αιώνια αγάπη, ότι περνάνε τις δυσκολίες, ξεπερνάνε τα εμπόδια και είναι για πάντα μαζί. Και το έγραψα μέσα σε 5 λεπτά. Δηλαδή μου ήρθαν οι στίχοι κατευθείαν.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, δεν είναι ακριβώς μετάφραση. Έβαλα και κάτι δικά μου μέσα εκεί για την κοινωνία και την εξουσία και αυτά. Γιατί.
0: Όχι, δεν υπάρχει λόγος να είναι και ακριβής μετάφραση. Το θέμα
1: μεταφορά.
0: Είναι ότι είναι το ίδιο πνεύμα, ακριβώς.
1: Ναι, είναι μια μεταφορά. Κρατάει τον πυρήνα της σκέψης, την αιώνια αγάπη και το δόσιμο αυτό. Και με το που το γράφω, λοιπόν, την επόμενη μέρα με παίρνει τυχαία τηλέφωνα ο Τάκης και ο Τακάκος, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός μουσικός παραγωγός και DJ. Και δουλεύω μαζί. Εγώ δουλεύω πάρα πολύ στα events, σε εταιρικές εκδηλώσεις. Είμαι δηλαδή γνωστή στο χώρο σε αυτό τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, θέλω να σου προτείνω μια δουλειά για το Πάσχα. Λέω, συγγνώμη, δεν μπορώ, έχω ήδη κλείσει. Μου λέει, τι να, τόσο καιρό σε ξέρω, μου αρέσει πολύ η φωνή σου, ας κάνουμε κάτι μαζί. Λέω, ναι, Τάκη μου, βέβαια να κάνουμε. Λέει, θέλω κάτι disco, αλλά όχι παλιό και τετριμένο. Του λέω, σου έχω έτοιμο το πιο φρέσκο πράγμα που υπάρχει σε disco.
0: Ναι.
1: Και του είπα για τους στίχους, ξετρελάθηκε και κατευθείαν την επόμενη εβδομάδα κλείσαμε το στούντιο με τον Νικόλα Πλάτων, ο οποίος είναι ένα πολύ ταλαντούχο παιδί.
0: Mm-hmm.
1: Έπαιξε, θέλω να υπογραμμίσω ότι δεν είναι τίποτα AI.
0: Ναι, αυτό να το λέμε, παιδιά, γιατί πλέον δεν ξέρεις πού βρίσκεσαι με αυτά τα AI.
1: Ναι.
0: Πρέπει να υπάρχει και η διευκρίνηση πλέον σε τραγούδια, σε προϊόντα, σε φωτογραφίες, σε βίντεο, ότι δεν είναι AI. Πώς γράφαμε παλιά, λέγαμε σφραγίδα είναι, δεν είναι κάτι, από πού είναι made. Δεν είναι AI, μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Και έγραψε, μάλιστα έχω φτιάξει και ένα βιντεάκι που φαίνεται ότι ο άνθρωπος παίζει από την αρχή την ηλεκτρική κιθέρα, ηλεκτρικό μπάσο, τραγουδάει backing vocals, παίζει τρομπέτα, τρομπετίστας είναι, γιατί είχαμε συνεργαστεί στο Μιχάλη Χατζηγιάννη στην περιοδία, από
0: ναι.
1: Την γνωριστήκαμε.
0: Mm-hmm.
1: Έκανε τη μίξη, εγώ έπαιξα πιάνο. Μέχρι και την κουρτίνα που ακούγεται κάποια στιγμή το ψουμ, την παίξαμε.
0: Παιδιά, είναι τόσο ωραία η μετάβαση στα ελληνικά και τόσο χαρούμενο. Είναι υπέροχο τραγούδι. Αυτό πότε έγινε, περίμενε, πότε βγήκε.
1: 25 Φεβρουαρίου.
0: Συγγνώμη, εσύ το έκανες αυτό, όχι μετά τη Eurovision, μετά το Σανρέμο.
1: Ναι, 28 Βιέννη, Φεβρουαρίου, 13 Μαρτίου το ακούω.
0: Ναι.
1: Και στις 1η Απριλίου περίπου, το είχαμε τελειώσει. Φτιάξαμε και το βίντεο κλιπ με τον σκηνοθέτη, τον Γιάννη τον Παρασύρη, ο οποίος έκανε εξαιρετική δουλειά.
0: Ναι.
1: Και ουσιαστικά σε λιγότερο από 20 μέρες το είχαμε έτοιμο και με βίντεο κλιπ. Και μετά περιμέναμε το Spotify, το DistroKid να πάρουμε τα δικαιώματα για να μπορέσει να κυκλοφορήσει σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Μόλις τα πήραμε, το ανεβάσαμε 17 Απριλίου.
0: 17 Απριλίου, δηλαδή ένα μήνα. Ναι. Έχει. Ένα μήνα, ούτε ένα μήνα, και έχει κάνει πόσο, πάνω από 100.000 views.
1: 111.000 views.
0: Και πάει σφαίρα.
1: Σφαίρα.
0: Σφαίρα, μα είναι τόσο ωραίο, τόσο υπέροχο, τόσο. Δηλαδή, πραγματικά. Είχα το Σαλ Ντα Βίντσι πολύ ψηλά, ήρθε και κούμπωσε και σένα το δικό σου δίπλα και είναι πια αυτό το double. Το δικό, το διπλό, ελληνικά και ιταλικά, το Per Sempre Si. Πάμε λίγο να σχολιάσουμε τη Eurovision.
1: Ναι.
0: Όχι. Δεν θα πάμε αμέσως, ξέρεις γιατί. Γιατί το καινούριο τραγούδι δικό σου είναι το «Σε λατρεύω», δεν είναι?
1: Ναι.
0: Να μην τα ακούσουμε?
1: Να τα ακούσουμε.
0: Έλα ρε παιδιά, να το ακούσουμε το «Σε λατρεύω», αλίμονο δηλαδή. Είναι δυνατόν και είναι και αυτό το πνεύμα της αγάπης που κάποια στιγμή θα την ξεχάσουμε, παιδιά. Την ανεβάσαμε ευτυχώς στην σκηνή της Eurovision. Μην την ξεχάσουμε και χαθούμε σε αυτά τα περίεργα «φέρ το, πάρ το, δώσ' το, μπαγκαράμα» και τέτοια. Πάμε.

0: Αυτό είναι ένα δείγμα ακόμα από την Τίνα Αλεξοπούλου. Πολύ ωραίο τραγουδάκι και αυτό. Και συγκλονιστική φωνή, βρεσή Τίνα μου.
1: Αχ,
0: υπέροχη φωνή,
1: πολύ.
0: Κορίτσι μου. Πάμε λίγο να δούμε μετά τις Eurovision. Πέρσι η Ελλάδα στηρίχθηκε στην ελληνικότητά της και στην αξιοπρέπεια. Η Ελλάδα έστειλε την Ελλάδα πέρσι. Δεν μας ενδιέφερε η θέση, δεν μας ενδιέφερε τίποτα, γιατί κάποιοι έλεγαν πικρόχολα πέρσι ότι η παράδοση και η ποιότητα δεν είχαν θέση σε τσίρκο, αποκαλώντας τη Eurovision τσίρκο. Εμένα η καρδιά μου είναι δοσμένη στη Eurovision εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τα ωραία χρόνια της Eurovision. Παραδόξως πέρσι πήραμε την έκτη θέση και κάναμε και την Τουρκία να δαγκώνει και τα χείλη της από ζήλια, η αλήθεια είναι. Ήταν πολύ δυνατή η παρουσία μας. Φέτος στείλαμε ένα... Τι να πω, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, ένα walk πράγμα βασισμένο στον υλικό κόσμο, τον οποίο υμνούν μόνο τα πρωινάδικα. Λένε ότι η Ευρώπη έχει χάσει το δρόμο της αξιοπρέπειας και των αξιοπρεπών τραγουδιών. Πες μου τι νομίζεις εσύ.
1: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια ο διαγωνισμός δυστυχώς είναι εκκεντρικός πιο πολύ παρά δεν στηρίζεται στο τραγούδι, στη μελωδία. Και είναι τραγική ειρωνία ότι το τραγούδι λείπει από ένα διαγωνισμό τραγουδιού.
0: Δεν είναι απίστευτο.
1: Οπότε, σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί. Δυστυχώς έχει πάρει την κατιούσα και... Γι' αυτό μου άρεσε τόσο πολύ το Persempressi, γιατί θύμισε παλιά καλή Eurovision, αυθεντική, το ορθόδοξο.
0: Το ορθόδοξο, σαν το Πασόκα ένα πράγμα.
1: Στην κλασική έννοια όπου υπάρχει ωραία παρουσία, ένα ωραίο ζευγάρι, χορευτές, δεν έχει πάρα πολλά εφέ, ωραία φωνή και μελωδικότητα, δηλαδή μπορούσες να το τραγουδήσεις. Τα περισσότερα κομμάτια δυστυχώς, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν ακούγονται ούτε βλέπονται.
0: Και δεν τα θυμάσαι κιόλας.
1: Δηλαδή, ταπεινή μου γνώμη.
0: Ναι, τα περισσότερα όντως τραγούδια ούτε ακούγονται ούτε βλέπονται. Δεν καταλαβαίνω.
1: Η Γαρδία πέρσι ναι. ήταν καταπληκτική. Ναι. Καταπληκτική. Πραγματικά πως τη θαύμασα πως ένα τόσο νέο κορίτσι μπόρεσε να κρατήσει αυτές τις κορώνες χωρίς να τρέμει η φωνή της, να είναι ολόσωστη. Μάλιστα είχα γράψει η ανάρτηση και λέω έχει καταπιεί κουρδιστήρι. Ναι, δεν γίνεται με τέτοιο άγχος. Εδώ βγαίνει σε μια σε κάτι, έχει χτυποκάρδι σε ένα οτιδήποτε, ένα live, το οποιοδήποτε, και μπορεί να τρέμει η φωνή σου. Πόσο μάλλον να ξέρεις ότι σε παρακολουθούν εκατομμύρια κόσμο. Και ήταν καταπληκτική. Τώρα για τον Ακύλα μου είναι πολύ συμπαθής σαν άνθρωπο.
0: Αγάπη μου, είναι σε όλους συμπαθής.
1: Έχει
0: αυτό το παιδί.
1: Φωνή.
0: Το έχω πει και το έχω ξαναπεί. Ένα παιδί από τις Σέρες, κατά την άποψή μου, και συγγνώμη, το παίρνω πάνω μου, χωρίς ιδιαίτερο ταλέντο, με την έννοια της wow φωνής, έκανε ό,τι μπορούσε, ένα γοητευτικό, μια γοητευτική παρουσία με την έννοια που ταυτιζόμαστε όλοι. Για μένα, με συγχωρείτε κιόλας, το ξαναλέω, το έχω γράψει και στο Facebook, είναι περίπτωση Παντελίδη. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που ξαφνικά ξεπηδάει κάποιος μέσα από τα social και το αποθεώνουμε στο δευτερόλεπτο. Για σιγά ρε, παιδιά, μισό λεπτό. Καταρχάς τι να πω, ότι έσκησαν τα προγνωστικά. Όπως είδες, τα προγνωστικά σκίσαν όλοι. Πρώτος, Ακύλας και τα λοιπά. Του φουσκώσανε τα μυαλά του παιδιού.
1: Και της Φιλανδίας όμως ήταν ωραίο κομμάτι.
0: Της Αυστραλίας δεν ήταν.
1: Της Αυστραλίας εξαιρετική.
0: Μα δεν ήταν εξαιρετικό.
1: Και δεν ήταν εξαιρετικό. Μου άρεσε, διάβασα για εκείνη, γιατί και εγώ ασχολούμαι με την Eurovision. Μετά μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία να μαθαίνω για τους καλλιτέχνες. Είχε περάσει πολύ δυσκολίες. Είχε καρκίνο, είχε πάθει κάποια πάθηση, δεν μπορούσε να μιλήσει. Και την έδειχνε ότι έκανε κάθε μέρα ασκήσεις για να μιλήσει, πόσο μάλλον να τραγουδήσει. Και έβγαλε αυτή τη φωνάρα και πάνω σε αυτό το πράγμα το οποίο πάλεται για να ανέβει, που και αυτό μπορεί να τρέμει έστω και ελάχιστα και να σε αποσυντονίσει, αν δεν είσαι απόλυτα συγκεντρωμένος. Ήταν καταπληκτική.
0: Ναι, άκουσε, θα σου πω κάτι. Εγώ ήμουνα σχεδόν σοκαρισμένη όλο αυτό το διάστημα με όλη αυτή την κίνηση των καναλιών και των social media που ενθουσιάστηκαν με ένα τραγούδι, σε εισαγωγικά θα το βάλω το τραγούδι. Το ξαναλέω και συμφωνώ και με τον Ιχολίτη μου, ο οποίος Ιχολίτης μου πέρυσι είναι πάρα πολύ δύσκολος. Μουσική δεν υπήρχε. Ένας ανόητος στίχος, ένας ύμνος στον καταναλωτισμό που προσπαθεί να εξηλαιωθεί από μια χυδαιότητα. Και πώς εξηλαιώνεται κάνοντας αναφορά στην καημένη τη μάνα που στερήθηκε. Δεν ξέρω ρε παιδιά την όλο αυτό. Είναι, για μένα είναι αποτύπωση ανθρώπινης ματαιότητας. Ξαναλέω, δεν μου φταίει τίποτα το παλικάρι. Αυτό μου είναι πολύ συμπαθές. Νομίζω ότι στη σημερινή εποχή η ανθρώπινη ματαιότητα έχει περάσει σε πρώτη μοίρα. Δεν είναι κάτι πρωτοφανές, υπήρχε πάντα. Αλλά το να συνδέεται με την πιο ακραία μορφή υπερκατανάλωσης, με τη σύνδεση της ψυχής μας, της μουσικής ψυχής μας με την ύλη, με το κυνήγι του χρήματος, του ανικανοποίητου, και μετά έχεις τα 17 χρόνια που πηδάνε από τα μπαλκόνια. Δηλαδή τα συνδέω όλα αυτά. Καταλαβαίνεις. Ο καταναλωτισμός φαίνεται ότι είναι η πεμπτουσία της ευτυχίας και ότι χωρίς τα λεφτά η ζωή είναι μάταιη. Πού έχουμε φτάσει ρε παιδιά?
1: Υποτίθεται ότι είπαν ότι το σατιρίζει και ότι δεν προτρέπει τα παιδιά σε όλα αυτά, αλλά σατιρίζει τον υπερκαταναλωτισμό.
0: Ωραία, μάλιστα. Το σατιρίζει και κλείνει και το σατιρίζει με ένα λυρικό φινάλε που λέει: Μανούλα μου, εγώ θα τα κερδίσω όλα αυτά, μα βγω πρώτος και θα στα πάρω όλα. Δεν το βλέπω για σάτιρα. Ναι. Αν με ρωτάς. Εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω, το παιδί αυτό το πήραν ένα προϊόν και το ανέδειξαν σε. Δεν ξέρω και εγώ τι. Εγώ στεναχωριέμαι πάρα πολύ για αυτή την ιστορία. Τον έχουν, τον είπανε, από τη μια τον αποθεώναν, μετά τον είπανε σούργελο, μετά τον συνδέσανε με τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Δεν ξέρω, όλο αυτό, όλη αυτή η προπαγάνδα που επίσης συνδέθηκε με την επιβολή της woke agenda, με αρρωστημένα πρότυπα, είναι όλο μια παραφιλολογία που μπορεί και να μιλάς ώρες και μέρες. Το θέμα είναι η Eurovision και η καλή μουσική. Να μείνουμε σε αυτό. Έγινε ό,τι έγινε, ελπίζω να καταλαβαίνουμε πια ότι δεν έχει σημασία να προσπαθούμε να πιάσουμε το ρεύμα της εποχής για να βγούμε πρώτοι. Πρέπει να στείλουμε ένα καλό τραγούδι ρε παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Ένα ωραίο τραγούδι πρέπει να στείλουμε. Μια υπέροχη φωνή που να σου μείνει. Δηλαδή ο Σαλ Νταβίντσι που δεν έκανε τίποτα πρωτότυπο, τίποτα εντυπωσιακό, τίποτα καινούριο, τίποτα. Πήγε άσχημα. Κατά την άποψή μου ήταν το πρώτο, έτσι δεν το συζητώ. Στις ψυχές όλων των ανθρώπων που θεωρώ ότι καταλαβαίνουμε από Eurovision και μουσική, η Ιταλία ήταν πρώτη όπως είναι πάντα στις καρδιές μας. Μάλιστα, έκανα και μια ανάρτηση που λέει και φέτος, μου την ενέπνευσε η φίλη μου η Πέπη, και φέτος στη Eurovision υπάρχουν δύο κατηγορίες. Η Ιταλία και όλες οι άλλες χώρες. Αυτοί διαγωνίζονται. Δηλαδή, παιδιά, είναι προφανές. Δεν πάνε που με λένε και, δεν πάνε να μας λένε και παλαιομοδίτες και ρετρό και ότι είμαστε κολλημένοι και οπισθοδρομικοί. Ωραία τραγούδια. Ωραία τραγούδια. Θέλεις να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι ωραίο από την Τίνα Βρεπέρη, του Έρωτα Γραμμένο?
1: Πάμε. Αυτό να. Το είχα στείλει και ρωτήσω και πει.
0: Για πάμε, ρε Σιτίνα. Για πάμε.

0: Πού πας και εσύ να στείλεις στη Eurovision ένα τραγούδι που δεν έχει τίποτα περίεργο? Πού πας? Πώς πας με, πού πας με τέτοιο τραγούδι που είναι απλό, που έχει ωραία φωνή, που έχει ωραία μελωδία, χωρίς να έχει ένα σόου, ένα σύνθημα, ένα πάρτο, φέρτο, δώστο, σήκωστο? Πού πας και εσύ?
1: Έλατε.
0: Θέλω να...
1: Δεν μου απαντήσανε καν.
0: Ούτε καν σου απαντήσανε. Ναι, δεν πειράζει, γιατί είχαν. Φέτος το στείλες αυτό?
1: Όχι. Πέρσι που είχε γίνει, νομίζω, ανάθεση τη ΣΑΤ ή πρόπερσι, δεν θυμάμαι. Το 23 το έγραψα. Πριν το 23, πριν το ανεβάσω, το έστειλα, γιατί δεν πρέπει να το έχεις ανακοινώσει τον
0: ναι.
1: κόσμο. Αλλά δεν απαντήσανε.
0: Ναι.
1: Και δεν πειράζει. Εγώ κάποια στιγμή θα γράψω κάτι και θα ξαναστείλω και θα κάνω την προσπάθειά μου. Δεν,
0: να την κάνεις, κορίτσι μου. Η αλήθεια είναι γιατί έχουμε ανάγκη τα ωραία τραγούδια και τις ωραίες μουσικές. Θέλω να σας διαβάσω και να ακούσουν και οι ακροατές μας κάτι που από τον Κονδυλά το έγραψε. Και κρίνετε εσείς αν είναι σωστό ή αν συμφωνείτε. Από όλα αυτά που έχω διαβάσει, τα πάρα πολλά για την Eurovision, αυτή η εικόνα, λέει, με ό,τι συνεπάγεται, είναι ντροπή για την Ελλάδα. Δεν γίνεται ο ελληνικός λαός να διασύρεται με δικά του χρήματα κάθε χρόνο με τον κάθε κακομοίρη που περιφέρει τη βλακεία του σαν άποψη και σαν νίκη. Ποιο είναι το επίτευγμα, δηλαδή, ότι είναι φτωχός ή γκέι ή queer και άλλοι άνθρωποι? Τέτοιοι δεν υπάρχουν. Οι αθλητές μας που είναι πανφτωχοί και φυτοζωούν και παλεύουν μόνοι τους, δεν σας νοιάζουν? Είναι ντροπή η Ελλάδα του Χατζηδάκη, του Θεοδωράκη, του Παπαθανασίου, της Ειρήνης Παπάς και πολλών άλλων διεθνών το 2026 να δείχνει αυτό το πράγμα? Σταματήστε τα κανάλια να τον δείχνετε σαν ήρωα, όταν εσείς οι ίδιοι την επόμενη εβδομάδα θα το πετάξετε σαν στημένη λεμονόκουπα, γιατί δεν θα σας είναι χρήσιμος στο να πουλήσετε συμπερίληψη και ανθρωπισμό. Στοπ στην κατρακύλα, στοπ στη ζωοποίηση του ανθρώπου, στοπ στη woke κουλτούρα του Σόρος και του Σιωνισμού που θέλουν να υποδουλώσουν την ανθρωπότητα. Σταματήστε τα κανάλια με αυτή την ηλιθιότητα. Έχετε εξαθλιώσει τον ελληνικό λαό και τώρα θέλετε να τους σβήσετε τη μνήμη για το ποιος είναι. Η Ελλάδα εκπροσωπεί στους αιώνες την αξία, όχι την παρακμή. Έλεος, σταματήστε, όχι στην ξεφτύλα, στην κακομοιριά, στη φτύνια. Αυτός ο διαγωνισμός είναι διαγωνισμός τραγουδιού και κουλτούρας. Κάποτε ήταν, όταν υπήρχε Ευρώπη. Όχι διαγωνισμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικών statements. Φτάνει. Και άλλα πάρα πολλά παρόμοια τέτοια. Εγώ δεν θέλω να είμαι αφοριστική τόσο πολύ. Αλλά ρε παιδιά, κάνω μια έκκληση στην κοινή αισθητική, που νομίζω ένα κοινό μέτρο το έχουμε όλοι. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου, Τίνα μου.
1: Γι' αυτό η αισθητική είναι μεγάλη κουβέντα και...
0: Θα μου πεις, είναι και θέμα προσωπικό η αισθητική του καθενός, περιορέξεις, κολοκυθόπιτα, αλλά δεν μπορεί να μην υπάρχει ένα κοινό στάνταρ, ρε παιδιά.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε στην Eurovision να μπουν και κάποια όρια, γιατί κάποια θέματα είναι και... δεν είναι για ανηλίκους. Δεν μπορείς να καθίσεις με την οικογένειά σου, με τα παιδιά σου και να δεις Eurovision πια. Εγώ ντρέπομαι. Με αυτά που φοράνε, με όλα τα σεξιστικά. Βγήκε πέρσι η Γερμανίδα, θυμάστε, πάνω σε ένα μικρόφωνο. Και...
0: Ναι, και έκανε σεξ με το μικρόφωνο, ξεκάθαρα.
1: Και
0: ναι.
1: Έλεγε, έρχομαι. Και άντε να εξηγήσεις τώρα σε 7χρονο, 10χρονο, τι κάνει η μπαμπά. Δηλαδή...
0: Είναι απαράδεκτο. Έχουν πάρει ένα διαγωνισμό ο οποίος ήταν η χαρά του κόσμου, η χαρά της Ευρώπης, τη χαρά του τραγουδιού.
1: Εμείς γυρνούσαμε από το σχολείο και ήξεραμε όλα τα τραγούδια και τραγουδούσαμε.
0: Και εγώ το ίδιο, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
1: Και τα θυμάμαι όλα. Εγώ ακόμα θυμάμαι λόγια από παλιά κομμάτια.
0: Καλέ, εγώ έχω πάω πίσω. Εμένα μου έχει μείνει και το Αμπανιμπί. Πώς να σου εξηγήσω, τέτοια τραγούδια. Δεν ξέρω. Τραγούδια το Après toi. Τι άλλο να πω, το Loison en l'enfant της Μαρή Μυριάμ. Γι' αυτό σου λέω, εμείς οι άνθρωποι οι πιο παλιοί που εκτιμήσαμε τη Eurovision, τις καλές στιγμές της Eurovision, μόνο θλίψη μας προκαλεί όλο αυτό. Και πραγματικά
1: κάποιες φορές πονάνε τα μάτια μου και τα αυτιά μου σε κάποια κομμάτια. Το λέω με πολύ μεγάλη στεναχώρια. Και μακάρι να μπορέσει να βάλει η EBU κάποια όρια. Δηλαδή κάποια σεξιστικά, για σαδομαζί. Τώρα αυτό το choke me ήταν τελείως σαδομαζό. Ή την άλλη που την τραβούσανε με τα σκοινιά από πίσω από την πλάτη, θύμισε κάτι ινδικά μαρτύρια. Τι είναι αυτά, πώς τα προβάλλουν και δεν ντρέπονται?
0: Έτσι.
1: Γίνομαι έξω φρενών. Που ούτε μελωδία είχε το κομμάτι, ούτε κάποιο στίχο. Εν τω μεταξύ όλα μιλάνε για διαστραμμένους έρωτες. Γιατί.
0: Έτσι.
1: Εκεί έχουμε φτάσει. Δηλαδή το να... και αντί να έχεις ένα... πώς το λένε, να έχεις πολλά κομμάτια και να μην ξέρεις ποιο να ξεχωρίσεις, να ξεχωρίζει ένα σαν τη μίγα μέσα στο γάλα και όλα τα άλλα να είναι θόρυβος.
0: Έτσι.
1: Απλός θόρυβος.
0: Έτσι, κορίτσι μου, τι να πω, δηλαδή πραγματικά ταυτίζομαι απόλυτα. Να ξέρεις ότι το τραγούδι σου αυτό το...
1: Το έρωτα γραμμένο. Το Ιταλικό.
0: Το Ιταλικό, το Για μια ζωή μαζί. Εμείς θα το παίζουμε συνέχεια εδώ, παρίτσα με το Σάλι Νταβίντσι. Δεν το παίξαμε σήμερα επειδή σε είχαμε στην εκπομπή, αλλά μας αρέσει πάρα πολύ και θα το κάνουμε και όπως το κάνεις και εσύ στο Facebook, ξέρεις, παντιπαραβολή. Μία ένα στίχος, μία ο άλλος, το οποίο είναι υπέροχο πραγματικά. Θέλω λίγο πριν την κλείσουμε να πάρουμε και μια γεύση και από το άλλο κομμάτι που μας έστειλε η Τίνα Αλεξοπούλη, το Tina's Melody.
1: Τι είναι αυτό? Ένα medley το οποίο μέσα σε 1,5 λεπτό τραγουδάω σε 7 γλώσσες.
0: Για να το δω. Για να το ακούσουμε αυτό, παρακαλώ.

Εντάξει, έχω πάθει σοκ. Μπράβο βρε Τίνα, πολυτάλαντο κορίτσι μου, μπράβο κορίτσι μου που μας θυμίζεις τι... Εντάξει, έχω πάθει σοκ. Μπράβο.

υπάρχουν σε Αλταβίντσι. Κυρίες και κύριοι, πάμε και στα υπόλοιπα, γιατί φαίνεται ότι η αγάπη και η ωραία μουσική δεν έχουν τον πολύ χώρο που τους ταιριάζει στη ζωή μας. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την επίθεση με ντρόν στο πυρηνικό σταθμό Μπαράκα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, την ώρα που το Ιράν απίφθινε προειδοποίηση για τις σχέσεις τους με το Ισραήλ. Καταλαβαίνετε ότι οι διεθνείς εξελίξεις προκαλούν ήδη οικονομικές πιέσεις και στην Ινδία. Έχουμε πολιτικές αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χαμός γίνεται και σε αυτή την πλευρά. Θα έχουμε Final Four στην αντιπολίτευση. Στις 26 Μαΐου το κόμμα του Τσίπρα, 21 Καριστιανού. Το ζυγίζει ο Σαμαράς, το κάνω δεν το κάνω. Πολεμάνε τον Ανδρουλάκη, λένε μέσα στο Πασόκ. Έχουμε θέματα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και όταν επιστρέψουμε θα κουβεντιάσουμε επίσης για τη Eurovision που τάραξε τόσο πολύ μια ήδη ταραγμένη Ελλάδα με τον Άρη Σαμολαδά.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Ατάσα Παμπρή. Μία ανίποτη τραγωδία συγκλονίζει από χθες την Ρόδο. Μάνα και κόρη άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο σε τροχαίο δυστύχημα επί της Εθνικής Οδρόδου Λίνδου στα Φάντου, όταν το γιόταχη αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν μετά από σφοδρή σύγκρουση με άλλο όχημα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ανετράπηκε και μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών, μέσα από το οποίο ανασύρθηκαν νεκρές οι δύο άτυχες γυναίκες ηλικίες 26 και 57 ετών, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά τους, συγγενείς και φίλους. Ενώ συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία από το θανατηφόρο δυστύχημα. Στο σημείο του τραγικού δυστυχήματος που σημειώθηκε περίπου στις 3:30 το μεσημέρι της Κυριακής, έσπευσαν άμεσα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό των θυμάτων, της τροχέας Ρόδου και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο δεύτερο όχημα με το οποίο υπήρξε η σύγκρουση επέβαιναν πατέρας και γιος, καθώς επίσης ακόμη μια γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για τις πρώτες βοήθειες. Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, κρατήθηκε από τους αστυνομικούς, καθώς σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη και αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Με ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και τις ψηφοφορίες για την ανάδειξη της Νέας Πολιτικής Επιτροπής, ολοκληρώθηκαν χθες οι τριήμερες εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του Κόμματος. Από το βήμα του συνεδρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε τον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές του 2027, καλώντας σε πανστρατιά με πολλή δουλειά και αντίσταση ενάντια στην τοξικότητα και τον λαϊκισμό. Η Ελλάδα θα είναι παρούσα για να στηρίξει μια ισχυρή Ευρώπη που στηρίζει την Ελλάδα, η οποία από την πλευρά της κάνει σημαντικά βήματα πρόοδου, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος υπογράμμισε επίσης ότι στις εκλογές του 2027 οι πολίτες θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορούν να εκπροσωπήσουν την χώρα στην Ευρωπαϊκή Προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Ξεκίνησαν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια της χώρας. Οι προαγωγικές για την πρώτη και δευτέρα λυκείου θα διαρκέσουν έως τις 12 Ιουνίου. Όσον αφορά στους μαθητές και τις μαθήτριες της τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα λήξουν την Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Σε ό,τι αφορά τα γυμνάσια, η ημερομηνία λήξης των μαθημάτων έχει οριστεί Παρασκευή 27 Μαΐου. Η διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων έχει προγραμματιστεί κατά το διάστημα 2 με 15 Ιουνίου. Υπενθυμίζεται ότι οι πανελλαδικές θα αρχίσουν στις 29 του μήνα για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και την επομένη για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και το μάθημα των νέων ελληνικών αντίστοιχα. Τα μαθήματα τέλος για τους μικρούς μαθητές των δημοτικών σχολείων θα συνεχιστούν μέχρι και τα μέσα Ιουνίου. Σοβαρές καταγγελίες για γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και οργανωτικές ελλείψεις στην διακομιδή προσφύγων και μεταναστών ασθενών δημοσιοποιεί με ανακοίνωσή της η Ένωση Γιατρών Κρατικού Θεραπευτηρίου Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Λέρου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των γιατρών, το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου βρίσκεται διαρκώς αντιμέτωπο με εμπόδια που δυσχεραίνουν την μεταφορά ασθενών προς τριτοβάθμιες μονάδες υγείας, θέτοντας σε κίνδυνο την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία τους. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, υπάρχουν περιπτώσεις όπου γιατροί αναγκάζονται να καλύπτουν το κόστος μετακίνησης ασθενών, ιδιαίτερα όταν η διακομιδή πραγματοποιείται με πλοίο γραμμής και απαιτείται συνοδεία γιατρού. Επιπλέον, καταγγέλουν ότι παρά τα τεράστια ευρωπαϊκά κονδύλια που διατίθενται για τη διαχείριση του προσφυγικού, οι δημόσιες δομές υγείας παραμένουν υποστελεχωμένες και χωρίς επαρκή στήριξη. Στην τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου, που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι, ο επικεφαλής της Ελάσσονος Μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκος Γερονικόλας φέρνει προς συζήτηση το πρόβλημα που έχει ανακύψει με την προγραμματική σύμβαση για την αποκατάσταση του ιστορικού κτηρίου της Ακαδημίας Ρόδου. Υπενθυμίζεται ότι η υλοποίηση του έργου αποκατάστασης της Ακαδημίας έχει βρεθεί το τελευταίο διάστημα σε φάση εμπλοκής και επανεξέτασης, μετά την ακύρωση της προγραμματικής που είχε αρχικά δρομολογηθεί ανάμεσα στον Δήμο και στον Αναπτυξιακό Οργανισμό, εγείροντας σοβαρούς προβληματισμούς που αφορούν τη συνέχεια του έργου, την διασφάλιση των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων και χρονοδιαγραμμάτων. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θέτει το θέμα του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό για το μέλλον των νησιών του Νοτίου Αιγαίου προς συζήτηση στην προσεχή τακτική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, προκειμένου να διατυπωθούν τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης. Η συνεδρία θα γίνει την 5η 21 Μαΐου στις 2.30 το μεσημέρι μέσω τηλεδιάσκεψης. Αντικείμενο της συζήτησης θα αποτελέσουν οι παρατηρήσεις και απόψεις επί του σχεδίου της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και Τουρισμού, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 25 Μαΐου. Στις συνεδρίες έχουν κληθεί να συμμετάσχουν οι βουλευτές Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων του Νοτίου Αιγαίου και της χώρας. Στην σύλληψη τριών ημεδαπών προχώρησαν στελέχη του Λιμεναρχείου Καλύμνου σε συνεργασία με την αστυνομία στο λιμάνι της Πόθειας. Κατά τη διάρκεια ελέγχου σε αλλιευτικό σκάφος εντοπίστηκαν ναρκωτικά, χάπια χωρίς ιατρική συνταγή και εξοπλισμός χρήσης κάναβης. Ενώ η υπόθεση ερευνάται στο πλαίσιο παραβάσεων της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και συναυτουργίας. Στο λιμάνι της Καλύμνου επέστρεψε χθες το επιβατικό σκάφος Κάλυμνος Ντόλφιν έπειτα από βλάβη που παρουσιάστηκε στο πηδάλιο κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου δρομολογίου προς Ψέριμο και Κο. Σύμφωνα με ενημέρωση του λιμενικού, στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 117 επιβάτες, οι οποίοι αποβιβάστηκαν με ασφάλεια μετά την επιστροφή του σκάφους στο λιμάνι. Η εταιρεία έχει αναλάβει τη μεταφορά των επιβατών στους τελικούς προορισμούς τους με άλλα μέσα προκειμένου να συνεχιστεί ομαλά η μετακίνηση. Με δωρεάν είσοδο σε όλα τα δημόσια μουσεία της χώρας εορτάζεται σήμερα στην Ελλάδα η Διεθνής ημέρα μουσείων. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με σχεδόν αίθριο καιρό θα ξεκινήσει η εβδομάδα στο νομό μας και κάποιες αραιές νεφώσεις αναδιαστήματα δεν θα απασχολούν. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 27, στα ορεινά από 15 μέχρι 25 και στα ανατολικά της Ρόδου από 18 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη σχεδόν αίθριος θα είναι και πάλι ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, γενικά ασθενείς 3 με 4 από 4. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 27 και υψηλότερες θερμοκρασίες από 18 μέχρι 28 βαθμούς στην ανατολική Ρόδο θα εντοπίζονται. Καλή εβδομάδα!
3: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
4: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενο σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα. 770 γραμμάρια, 4,99. Μακβέλ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά, 184 γραμμάρια, 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1 κιλό, 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί, 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: Έχει ανάψει και συζήτηση. Επιστρέψαμε βέβαια στο στούντιο, εδώ στην εκπομπή Real Blonde. Έχει ανάψει τώρα η συζήτηση μετά την εμφάνιση του Ακύλα, μετά τα συμπαρομαρτούντα και τα πιο σε, δε μ' αρέσει, μ' αρέσει, χάλια, ντροπή και όλα αυτά. Έχει ανάψει και η συζήτηση για την queer ταυτότητα. Σε ξέρεις τι είναι queer ή πρέπει να σε ενημερώσω? Μάλιστα, ο Ακύλας είναι queer, λοιπόν, queer αγόρι. Queer είναι ένα άτομο που αυτοπροσδιορίζεται ως αρσενικό ή εν πάση περιπτώσει έχει αρσενικά χαρακτηριστικά φύλου και ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία της ΛΟΑΤ και LGBTQ κοινότητα, χωρίς απαραίτητα να περιορίζεται στους κλασικούς ορισμούς του ομοφυλόφιλου ή του τρανς. Το queer λοιπόν είναι ουδέτερο και είναι ένας ευρύς όρος που περιλαμβάνει μη ετεροκανονικούς σεξουαλικούς προσανατολισμούς και ταυτότητες φύλους, διότι ένα queer αγόρι μπορεί να μην είναι straight, αλλά μπορεί επίσης και να μην ταυτίζεται αποκλειστικά με τον όρο gay και γενικώς περιγράφει άτομα, λέει, που αμφισβητούν τα παραδοσιακά έμφυλα πρότυπα αρσενικό και φιλικό. Έτσι, δεν ανήκουν σε κοινωνικές νόρμες. Να δείτε πώς με κοιτάει ο Πέρης. Λοιπόν, ένα queer αγόρι, όπως είναι ο Ακύλας, έτσι όπως έχει αυτοπροσδιοριστεί, είναι ένα αρσενικό άτομο που δεν είναι ετεροφιλόφιλο και επιλέγει τον όρο αυτό για να δηλώσει τη ρευστότητα ή την ιδιαίτερη ταυτότητα απορρίπτοντας τις ταμπέλες. Βγαίνει ραντεβού με όλα τα φύλλα το queer άτομο και αισθάνεται ότι ανήκει σε όλα τα φύλλα, και άμα θέλει να πάει με γυναίκα είναι άντρας και άμα θέλει να πάει με άντρα είναι γυναίκα.
1: Δηλαδή στην ουσία δεν ξέρει τι θέλει.
0: Σεξουαλικά ναι, το queer άτομο, αλλά δεν είναι gay.
1: Ωραία.
0: Ούτε straight. Ναι, ανήκει στην ευρύτερη, είπαμε, κοινότητα, δεν είναι ομοφυλόφιλο, λένε, αυτό το άτομο. Έχει απλώς ένα ετεροσεξουαλικό πλαίσιο. Δεν έχω να σου πω τίποτα άλλο. Θες να βάλεις ένα τραγούδι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν αντέχω άλλο πια αυτό τον κόσμο. Σταματήστε να κατέβω. Αυτό ήταν το φαβορί.
1: Ναι,
0: η Φιλανδία. Για να το ακούσουμε.

Θες να σου πω κάτι. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει στο κρεβάτι του ο καθένας. Τη λέμε και την ξαναλέμε αυτή τη φράση. Ας κάνει ό,τι θέλει. Γιατί πρέπει να μου επιβάλλετε μέσω Eurovision, μέσω πολιτικών, πρέπει να μου επιβάλλετε μια εικόνα. Γιατί το παιδί μου που είναι 7, 8, 10, 12, πρέπει να του επιβληθεί μια εικόνα κατασκευασμένη από τα media και μια επιβολή της woke agenda, των queer, των δεξιών. Γιατί ρε παιδιά. Τι είπατε, είμαι οπισθοδρομική. Τιμή μου και να είμαι και οπισθοδρομική είμαι και ό,τι θέλετε είμαι.

Ξέρετε, η μεγαλύτερη ανοησία που διάβασα για όλους εμάς που δεν ενθουσιαστήκαμε το αντίθετο με τον Ακύλη είναι ότι είμαστε παλαιομοδίτες και κουλτουριάριδες, ότι μισούμε κάθε τι νέο και προοδευτικό κτλ. Μωρ, τι βλακίες είναι αυτές. Τι βλακίες είναι αυτά. Είμαστε τουλάχιστον σε μια ηλικία που δεν κρύβουμε τα λόγια μας και δεν γουστάρουμε ούτε να μας αποδεχτούν με το ζόρι, ούτε να είμαστε αρεστοί. Ξέρετε, η ποιότητα δεν είναι πάντα κάτι υποκειμενικό. Δεν είναι πάντα μου αρέσει, δεν μου αρέσει. Πρέπει να υπάρχουν και στάνταρ. Παιδιά, είναι απλό. Στις μύγες αρέσουν τα σκατά. Στις μέλισσες το μέλι. Όσο και να παλέψουν οι μέλισσες να πείσουν τις μύγες ότι το μέλι είναι καλύτερο από τα σκατά, θα αποτύχουν ικτρά. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Και στο κάτω-κάτω να σας πω και κάτι άλλο και με συγχωρείτε κιόλας. Η αναγνώριση της ποιότητας, αν θέλετε, απαιτεί και μια άλλη, εν πάση περιπτώσει, αισθητική, μια μόρφωση μουσική. Δεν έχει ο μέσος πολίτης τέτοιο πράγμα. Αυτή η αποδόμηση της αρμονίας και της αισθητικής είναι τάση της εποχής, έτσι. Δηλαδή το μοντέρνο και το παλιό είναι προφάσεις, έτσι, το καταλαβαίνετε αυτό. Για μένα η απαξίωση της αρμονίας, είτε στην κλασική είτε στην pop μουσική, είναι τάση, είναι μέθοδος, είναι σκοπός. Ξαναλέω, δεν τα έχουμε με το παλικάρι αυτό που είναι ανυποψίαστο, γιατί το έχουν πάρει και το προωθούν με μια συγκεκριμένη ατζέντα. Ούτε ήταν αδιάφορο για μας από την πρώτη στιγμή αν κέρδιζε ή αν δεν κέρδιζε. Και σταματήστε να μας συνδέετε, το μισούμε τον Ακύλα. Μου γράψε ένας τύπος άσχετος. Α, δεν ήξερα, λέει, ότι δεν σου γουστάρεις, δεν γουστάρεις τους νέους και δεν τους... Τι λες, μωρέ, άσχετε, ανόητε, ηλίθιε. Ο Ακύλας, παιδιά, δεν είναι ή καλός ή κακός. Είναι ένα σύμπτωμα της εποχής. Είναι σύμπτωμα της εποχής, καταλαβαίνετε. Το παιδί αυτό κάνει αυτό που ξέρει όσο καλύτερα μπορεί, στο πλαίσιο της αισθητικής που προωθεί το σύστημα. Αλλού είναι το πρόβλημα, να το καταλάβουμε. I gave it all, you took me by surprise. Πάρτε μια μάλτα τώρα να ακούσετε.

Όπως βλέπετε, επιλέγουμε να βάλουμε τραγούδια που ακουμπάνε την αισθητική μας και εκφράζουν αυτό που είναι η Eurovision. Ωραία τραγούδια, ωραίες μελωδίες, ωραίες φωνές. Τα άλλα τα είπαμε, τα είπαμε, τα κλάψαμε, τα λέμε και τα κλαίμε κάθε χρόνο. Σας είπα ότι θέλω να μιλήσω τώρα με τον Άρη Σαμολαδά, έναν άνθρωπο τον οποίο τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, μια πολύ ωραία λαϊκή φωνή. Πρέπει να τον υποδεχτούμε με ένα τραγούδι που σιγοψιθυρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα όλοι όσοι έχουμε, είχαμε ή θα έχουμε καημούς. Χίλια μέτρησα φεγγάρια, ρε φίλε, χίλια, και ήτανε τόσα, σωστά ήτανε. Πάμε.

0: Εσύ μέτρησες 1000 φεγγάρια, Άρη μου, και μας μάτωσες την καρδιά, δηλαδή το τραγουδάμε χρόνια. Πόσες βλακίες τραγούδια μετράμε τα τελευταία χρόνια στη Eurovision, τα έχεις μετρήσει?
1: Άρη,
0: καλώς τον Άρη, το Σαμολαδά.
1: Long time no see.
0: Ευτυχώς που υπάρχει το Facebook, ρε φίλε, και σε παρακολουθώ και βλεπόμαστε.
1: Και εγώ ακούω τις εκπομπές σου, εξαιρετικές.
0: Ευχαριστώ, αγόρι μου, να είσαι καλά, Άρη Σαμολαδάς. Πρέπει να πω και επισήμως αυτό που πιστεύω για σένα όλα αυτά τα χρόνια, εκτός από μια εξαιρετική φωνή πάνω στα τραγούδια και στην πίστα, είσαι και από τις ωραιότερες φωνές γενικά. Είσαι ραδιοφωνικός για διαφημίσεις. Η φωνή σου, ρε φίλε, τι θείο χάρισμα. Και η φωνή όχι μόνο να τραγουδάς, να μιλάς, να σ' ακούει κανείς. Δηλαδή μπορώ να σ' ακούω ώρες. Τι κάνεις, Άρη μου?
1: Ευχαριστώ πολύ. Είμαι πολύ καλά. Μετά από πολλά χρόνια έχω ξαναρχίσει τα live. Πάρα πολλά χρόνια.
0: Έλα, ρε φίλε, άντε λοιπόν και εσύ μας κάπα. Πας έρχεσαι. Στην οικο πήγες να
1: σου
0: πει. Πήγε, σπούδασες οικονομικά στην νομική. Πήγε στο τραγούδι. Πήγε, ήρθε, έκανε. Έχει. Δηλαδή δεν σε προλαβαίνω.
1: Ναι, έχω και δύο εξαιρετικά παιδιά.
0: Πόσο είναι τα παιδάκια τώρα?
1: 21 και 17.
0: Ο Χριστός και η Παναγία. Θυμάμαι, ναι, ο Άρης Σαμολαδάς, δύο παιδάκια, δύο, τριών, πέντε. Πόσο ήταν τότε? Περάσαν τόσο χρόνο.
1: Η κόρη μου είναι στο Yale με υποτροφία.
0: Oh my God.
1: Στην πυρηνική μηχανική.
0: Τι λες τώρα, ρε φίλε? Πυρηνική μηχανική το κορίτσι μας. Να είναι καλά, να είναι καλά.
1: Το άλλο είναι 17 χρονών.
0: Μπράβο, 17 χρονών τώρα, ξέρεις.
1: Ένα γρήγορο πριν, ναι, ναι.

0: Καλά έκανες. Απλώς τώρα όταν ακούω τη λέξη 17, ταράζομαι, ξέρουμε όλοι γιατί. Έτσι, 17 χρονών, το καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στη Eurovision. Καταρχάς, θέλω να σας πω κάτι, να πω και στους ακροατές μας κάτι. Είναι σπάνιο να ταυτίζομαι σχεδόν απόλυτα με αναρτήσεις φίλων ή μη φίλων στο Facebook. Με το Σαμολαδά ταυτίζομαι με όλα. Με όλα όμως, δηλαδή είναι σαν να μιλάς στην ψυχή μου, ρε φίλε. Πραγματικά συμφωνώ με ό,τι έχουμε την... είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Πώς αλλιώς να το πω. Πραγματικά. Πέθανα με το οι Άγγλοι το κάνουν επίτηδες, δεν μπορεί, λέει, τρολάρουνε. Βλέπω Eurovision Exit. Εντάξει, αυτή η εικόνα εκείνου του Άγγλου, του Ρημάδη, μόνος του να κάθεται.
1: Το ήταν τραγικό.
0: Τραγικό δεν είναι. Δηλαδή είναι η στιγμή που μου έμεινε από τη Eurovision, ρε φίλε, εκείνο τον κακομοίρη, τον λυπήθηκε η ψυχή μου.
1: Και μιλάμε για Αγγλία τώρα, έτσι.
0: Η οποία έχει αναρτήσει ο Γιώργος ο Κατσίγιανης, ο δημοσιογράφος, ο οποίος έχει και τον αδερφό, το γνωστό Κατσίγιανη με τα δημοτικά τραγούδια. Και έχει, ναι, είναι ο αδερφός του. Και έχει αναρτήσει τον, με τη ροζ φόρμα, ξέρω εγώ, τον. Και λέει του χρόνου, παιδιά, η Αγγλία να στείλει τον αυθεντικό Βελισάρη στη Eurovision. Είναι κορυφαίο. Το λυπήθηκα πραγματικά.
1: Καταπληκτικό.
0: Να σου πω, νομίζεις ότι όντως το κάνουν επίτηδες οι Άγγλοι?
1: Όχι, ειλικρινά, εγώ το πιστεύω. Δηλαδή μετά από την αποτυχία, εγώ δεν ασχολούμαι πολύ με την Eurovision. Ναι. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Ναι. Θυμάμαι μια συμμετοχή και την είχα παρακολουθήσει επειδή το τραγούδι ήταν του Andrew Lloyd Webber.
0: Ναι.
1: Και λέω, ας τη δούμε.
0: Ναι.
1: Το τραγούδι ήταν κακό τραγούδι.
0: Μαντάρα.
1: Δεν είχε καμία σχέση. Ήταν μια σούπα, ας πούμε. Για μένα δεν ήταν τίποτα. Και όπως απεδείχθη, δεν ήταν και τίποτα για κανέναν άλλον, ας πούμε. Ναι. Από εκεί λοιπόν άρχισε το downhill, η κατηφόρα της Αγγλίας στη Eurovision.
0: Πού η Αγγλία είχε άλλες περγαμηνές στη Eurovision.
1: Αλίμον, όχι. Και καταρχάς στην Eurovision και γενικότερα στην παγκόσμια μουσική σκηνή.
0: Στην παγκόσμια μουσική σκηνή, ρε παιδιά, η Αγγλία των Beatles μιλάμε τώρα, δηλαδή.
1: Πόσοι καλύτερα εδώ, Elton John,
0: δηλαδή. Τι έχουν πάθει οι Άγγλοι.
1: Ναι, κάτι έχουν πάθει. Μάλλον το κάνουν επίτηδες ή εν πάση περιπτώσει κάπως περιφρόνουν. Είναι περίεργη στάση.
0: Ναι, έγινε περίεργη στάση. Τι έγινε, ρε παιδιά, πέθανε η Ελισάβετ και έγιναν όλα μπάτε σκυλιά. Δηλαδή, πραγματικά. Ένα πανικό. Για πάμε τώρα, για πάμε στα, πάμε στα ακανθώδη θέματα.
1: Τα ακανθώδη. Λοιπόν, το δικό μας τραγούδι. Εγώ έγραψα κιόλας, δεν ξέρω αν το διάβασα. Θεωρώ ότι ο στίχος είναι αποδεκτός από άποψη νοήματος. Ναι. Θεωρώ επιφανειακά δοσμένος, έτσι, πολύ, δηλαδή εύκολα δοσμένος.
0: Είδες καμιά μελωδία, είδες καμιά φωνή
1: όχι,
0: καλή,
1: μήπως
0: εγώ δεν είμαι κακιά και δεν κατάλαβα τίποτα, δηλαδή πραγματικά.
1: Όχι, αλλά βρε, ξέρεις τι συμβαίνει, να σου πω, εγώ καταλήξα στο συμπέρασμα ότι είναι τόσο γοητευτική πια η τεχνολογία, η αμεσότητα της τεχνολογίας, η οποία τα έχει κάνει όλα υποδέστερα. Δηλαδή είναι πρώτη τεχνολογία, η μουσική πια λειτουργεί κάτι σαν υπόκρουση, εξού και αυτό το συνεχές beat.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πιο γοητευτική πια η τεχνολογία. Μας έχει καπελώσει εντελώς. Τώρα που το AI εν πάση περιπτώσει εξελίχθηκε με ραγδαία και με τις ταχύτητες αυτές, έχουμε δει στο TikTok και σε άλλες πλατφόρμες, σε άλλα application, ότι σε λίγο όλα δεν θα καταλαβαίνουμε τι είναι αληθινό. Έτσι. Υπάρχουν ήδη στο Spotify πάρα πολλά τραγούδια τα οποία είναι AI.
0: Παιδιά, είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Είναι τραγικό. Καταρχάς δεν είναι πια μουσικός διαγωνισμός. Να πούμε ότι είναι, να μην λέγεται. Να λέγεται Tech Vision. Δεν ξέρω.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Κάπως να λέγεται.
1: Ο Ακύλας στηρίχθηκε στο βίντεο Άρτα, το οποίο ήταν πολύ ωραίο. Πραγματικά πολύ ωραίο. Σε αυτή την περσόνα.
0: Πιο καλή ήταν πολύ ωραίο αυτό για τη Eurovision. Είναι ωραίο να το παίζεις. Να κάνεις video games και να το παίζεις.
1: Ακριβώς σαν video game, ήταν σαν το Super Mario. Ο ίδιος σαν περσόνα δηλαδή.
0: Ναι, έχουμε αυτό καταλάβει, ρε παιδιά, τι είναι η Eurovision. Τα έχουμε μπερδέψει λιγάκι, έτσι.
1: Όχι, όχι, απλά.
0: Πλέον είναι ένας μουσικός διαγωνισμός που δεν είναι διαγωνισμός.
1: Καταρχάς. Αυτό λένε και οι ίδιοι. Λένε ότι είναι ένα πράγμα το οποίο εξελίσσεται.
0: Δεν είναι μουσικό,
1: φίλε.
0: Ναι.
1: Σου λέει ότι η νέα εποχή ενέχει και το στοιχείο του video art και όλα αυτά και του AI.
0: Όχι, κάτσε, μισό λεπτό, Άρη. Δεν ενέχει το στοιχείο. Όχι, απλώς το έχει καπελώσει. Είναι το κυρίαρχο στοιχείο. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε και το άλλο. Δεν μπορεί να είναι διαγωνισμός αφού οι θέσεις κρίνονται με βάση τις φιλίες των χωρών. Αυτό δεν είναι διαγωνισμός. Ένα. Δεν
1: είναι. Καλά, αυτό
0: έτσι,
1: είναι.
0: Ένα αυτό. Επίσης, ένα μουσικό διαγωνισμό. Δεν μπορεί να είναι μουσικός ο διαγωνισμός αφού τα τελευταία χρόνια, και πες μου αν κάνω λάθος, οι πρωτιές και τα δίνονται με βάση το πόσα κιλά γουοκίλα κουβαλάνε όλοι. Κάτσε ρε φίλε, με τη walk agenda, δηλαδή μας έχει κάτσει στο σβέρκο. Τι είναι αυτό το πράγμα, το walk τσίρκο.
1: Συμφωνώ.
0: Και γι' αυτό, γι' αυτό
1: είναι, υπάρχει μια υπερβολή σε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι, εντάξει, είπαμε...
0: Εντάξει, βεβαίως ένα και αποδεκτό και όλα και να τα δεκτώ. Αλλά δεν θα μου το φέρεις και πάμε να το καταπιώ κιόλας όλο, να το φάω και να το,
1: το χωνέψω. Έχει πάρει λίγο αυτή τη...
0: Σε αυτό λοιπόν το walk circle που εγώ έτσι θα το πω, που για μένα είναι ξεφτελιστικό, ξαφνικά...
1: Νομίζω ότι φέτος ήταν... Δηλαδή, παρά ήταν.
0: Παρά ήταν, ρε φίλε. Και κάθε χρόνο είναι και χειρότερο. Σε αυτό λοιπόν το τσίρκο, η Ελλάδα πέρσι κατάφερε το ακατόρθωτο. Κατάλαβες. Στείλαμε ένα κανονικό τραγούδι με μια κανονική γυναίκα, με ένα κανονικό άνθρωπο. Ναι. Με μια εξαιρετική φωνή, με ένα ελληνικό στίχο, ελληνική ιστορία κτλ. Γι' αυτό σου λέω κάναμε το ακατόρθωτο πέρσι. Για μένα ήταν σοκ. Και εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω, το έχω πει 200 φορές, γιατί μου καταλογίζουν και όλες μου στέλνουν και απειλητικά μηνύματα ότι δεν καταλαβαίνω τους νεοτερισμούς και τα λοιπά. Δεν φταίει το παλικαράκι αυτό. Δεν μου φταίει τίποτα.
1: Όχι, εννοείται. Φυσικά, αυτός δεν φταίει. Αυτός είναι αυτός.
0: Αυτός είναι, παιδιά. Εμείς οτιδήποτε το αποθεώνουμε εμείς, δεν μας φταίει το οτιδήποτε. Το είδος που αποθεώνουμε. Εμείς το αποθεώνουμε και δεν είμαστε ρατσιστές, παιδιά. Δεν είμαστε ρατσιστές, είναι αλήθεια σας λέω.
1: Είναι η εποχή η οποία είναι έτσι. Και σου λέει ο άλλος, σου λέει ότι κοίταξε, πρέπει με έναν τρόπο να έρθεις να προσαρμοστείς, αν όχι άμεσα, την πορεία οπωσδήποτε, διότι δεν σε παίρνει. Okay, εγώ αυτό καταλαβαίνω, το ακούω και από τα νέα παιδιά, τα παιδιά μου.
0: Ναι, αγόρι μου, να το καταλάβουμε. Άλλο όμως να το καταλάβουμε και άλλο να κάνουμε μάγκα. Ξαφνικά, και το λέω πάρα πολύ ομά, ένα παλικάρι που ντύνεται έτσι όπως ντύνεται, που λέει αυτά που λέει, που είναι ένα φτωχαδάκι, θα το πω εγώ, που ξεκίνησε από τις Σέρες, δεν είχε καμιά καλλιτεχνική πορεία. Και μόνο
1: αλλά
0: και μόνο. Όχι, άλλο λέω. Το λέω όλο ως εξής. Επειδή δηλώνει queer, επιβάλλεται να τον προωθήσουμε και να τον αποθεώσουμε. Μισό λεφτό, ρε παιδιά.
1: Όχι, δεν νομίζω. Κοίταξε, αποθεώθηκε, δεν νομίζω ότι έχει αποθεώσει. Έχει πάρα πολύ πορεία, είναι πάρα πολύ μικρός.
0: Ακριβώς.
1: Έχει μεγάλη πορεία για να δούμε αν τελικά θα αποθεωθεί.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή ήταν ένα πρόμο μιας γυροβιζιονιστικής συμμετοχής.
0: Στρεβλής.
1: Τέλειωσε αυτό. Από εδώ και πέρα θα δούμε.
0: Ναι, και να πάει καλά και να κάνει καριέρα και το φτωχαδάκι από τις Σέρες. Το λέω με πάρα πολύ αγάπη, γιατί εγώ θέλω να δίνονται ευκαιρίες σε όλα αυτά τα παιδιά. Εννοείται. Και μπράβο τους. Αλλά κάτσε.
1: Και αυτά τα παιδιά, να ξέρεις, τα παιδιά τα οποία είναι φτωχά έχουν περισσότερη έμπνευση, γιατί έχουν ζήσει πιο δύσκολα.
0: Προφανώς. Προφανέστατα.
1: Τουλάχιστον όσον αφορά την λειτουργία.
0: Αλλά να σου πω κάτι. Ναι. Χτίζεις ένα προϊόν social media, όχι ως τραγούδι της Eurovision. Δεν είναι να μας πούν ότι είναι διαγωνισμός social media και ότι είναι τεχνοκρατικός.
1: Μα αυτό η Νατάσα μου πια δυστυχώς δεν χρειάζεται να το πει κανένας. Αυτό είναι by default στα πάντα.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι όλο το θέμα είναι social media.
0: Ακριβώς. Και για
1: δηλαδή
0: να είμαστε...
1: Δηλαδή όσο ξαναρχίσει τώρα και μου λένε έχεις Instagram. Λέω έχω, ρε παιδιά, αλλά είναι...
0: Ναι, είδες που στο είπα και εγώ χτες αυτό. Πλέον αν δεν έχεις Instagram είναι σαν να μην υπάρχεις.
1: Είσαι ντέντα. Και αυτό, όχι, και το έχω καταλάβει. Ψάχνω αυτό που σου κάνω στο μήνα. Ψάχνω να βρω κάποια κοπέλα που κάνει τα social.
0: Ακριβώς. Διότι πλέον και στο δικό σου χώρο οι τραγουδιστές, πλέον που οι δισκογραφικές εταιρείες έχουν αλλάξει και ταυτότητα, δεν είναι πια αυτό που ήταν η βιομηχανία της μουσικής, έχουν κάνει πίσω γιατί προέχει να παρουσιάσεις το τραγούδι στο Instagram, στο Facebook, στο TikTok, στο Hipsy, δεν ξέρω κι εγώ που αλλού. Έχει αλλάξει όλο το σύστημα και αλλήμωνο.
1: Και στη δικογραφία δεν υπάρχει το career development, με αυτή η εξέλιξη του καλλιτέχνη που τον παίρνει από τα αρχή κλπ.
0: Έτσι.
1: Δεν υπάρχει πια. Αυτό άμα δεν έχει μια οικονομική δυνατότητα κλπ. Να προωθήσεις και να κάνεις, είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Να σε εμπιστευτεί μια δισκογραφική και να επενδύσει.
0: Ναι, και για να γυρίσουμε.
1: Εννοώ για μένα.
0: Ναι.
1: Εννοώ για τα νέα παιδιά.
0: Για τα νέα παιδιά, ναι, έτσι κι αλλιώς. Και για να γυρίσουμε και να ολοκληρώσουμε αυτή την ιστορία που λέγεται Eurovision και απασχόλησε και ολόκληρη την Ελλάδα, θέλω να είμαστε ειλικρινείς. Αν αφαιρέσεις από τη δική μας συμμετοχή το styling, τα clips στο TikTok, τα ζωάκια, τα meme, τη φασαρία, τι μένει, ρε παιδιά, ή καμιά συγκλονιστική ερμηνεία, κανένα συγκλονιστικό τραγούδι, κάτι που σε έκανε να τριχιάσεις.
1: Ένα τύπο, ο οποίος έχει πει κάτι το οποίο ισχύει για τη δικιά μας την τρομερά ελιστική κοινωνία. Αυτό ισχύει, για να το πούμε, να πούμε και κάτι καλό.
0: Ναι.
1: Ότι ισχύει αυτό το φέρτο, ξέρεις, όσο περνάει ο καιρός και όσο τα πράγματα γίνονται, ξέρεις, οι άνθρωποι απομακρύνονται και λόγω social media και λόγω τεχνολογίας κλπ. αυτό που μένει ουσιαστικά είναι ένα συλλησμό. Δεν φέρε εδώ, φέρε εκεί, ένα ακατάπαυτο συλλησμό.
0: Φέρτε μου όλο και περισσότερα για να μπορώ να έχω λεφτά. Αυτό είναι το σύνθημα.
1: Και αυτό που είπε, που λέει μέσα να γεμίσω τα κενά, ήταν ωραίο στίχο, ωραίο point, ας πούμε.
0: Αυτό είτε, θα συμφωνήσω μαζί σου. Θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Θέλω να πω ότι ας κρατήσουμε αυτό το καλό. Εγώ εντάξει, το παιδί. Μακάρι να πάει καλά και να πετύχει.
0: Ρε,
1: και
0: μακάρι,
1: όλα αυτά,
0: ναι, όμως εγώ είμαι Ελληνίδα, φίλε, και θέλω να με εκπροσωπεί ένα ωραίο τραγούδι σαν Ελλάδα στη Eurovision. Συγγνώμη κιόλας, ρε παιδιά.
1: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Εγώ ας πω το τραγούδι της Κλαβδίας, αν εξαιρέσει τη μεγάλη της φωνητική δυνατότητα και δυνότητα, να το πω έτσι, δεν μου δίνει τίποτα. Με συγχωρείς, συγγνώμη.
0: Ναι, όχι, εμάς μας άρεσε πάρα πολύ γιατί ήταν ένα ωραίο τραγούδι που θύμιζε Ελλάδα, τουλάχιστον.
1: Ναι, μπορεί να θυμίζει Ελλάδα, αλλά δεν θέλω να πω, δεν είπε τίποτα. Ναι, καλό ήταν, θέλω να πω, δεν είχε κάτι να πεις. Σου έμεινε, το ξέρει να το θυμάσαι το τραγούδι, εγώ δεν θυμάμαι το τραγούδι.
0: Εγώ το θυμάμαι, θέλω να σου πω. Από τα φετινά τραγούδια, να σου πω, εμείς είμαστε εδώ πέρα σαλταβίντσολάτρες, να ξέρεις.
1: Ναι,
0: ξεκάθαρα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνεις. Σάλτα Βίντσι και τα μυαλά στα κάγκελα. Γιατί έχω πει ότι είναι η Ιταλία και οι υπόλοιπες χώρες. Εγώ είμαι και Ιταλολάτρης γενικότερα. Μα σου δίνει και μαθήματα. Πώς το λένε, ωραίο. Μαθήματα τραγουδίου. Ο άνθρωπος δεν έκανε τίποτα υπερβολικό. Πήγε τραγούδι σε μένα. Πολύ απλό πράγμα. Ήταν πάρα πολύ απλό. Μα νομίζω ότι το μεγαλείο βρίσκεται και στην απλότητα, ρε παιδιά, καμιά φορά.
1: Απλότητα πρέπει να έχει μεγάλο ταλέντο για να τραγουδάς απλά και να είσαι αρκετός πρόσθετος. Δηλαδή, οι περισσότεροι, εγώ αυτό που έγραψα επίσης το άλλο, είναι ότι γιατί αυτές οι τόσες φοβερές κορώνες, παιδιά, δεν είμαστε μάθημα οδείου να μας δείξετε πού πάτε φωνητικά.
0: Αυτό έχεις δίκιο.
1: Μακάρι να υπήρχε ένας καλλιτέχνης τύπου Κοέν, τύπου Mark Knopfler των Dire Straits, τύπου Billy Joel, να πει ένα τραγούδι με μια φωνή η οποία είναι σε εισαγωγικά αδιάφορη, αλλά να σου μιλάει πραγματικά τουλάχιστον με τη μουσική και την τέχνη.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν υπάρχει τίποτα το εφάνταστο. Ήταν όλα ένα οξυζενέο δύο. Θα σας δείξω, παιδιά, που φτάνω πάνω ψηλά.
0: Έτσι.
1: Που λες αυτό δεν είναι τέχνη.
0: Έτσι. Είναι
1: τεχνική.
0: Είναι τεχνική. Δεν είναι. Όπως το λες, δεν είναι τέχνη, είναι τεχνική. Πάμε να ακούσω λίγο το Στεναγμέ μου, ένα άλλο τραγούδι που έχει γραφτεί στην καρδιά μας. Πάμε. Άρισα Μολαδά, Στεναγμέ μου. Πάμε.

0: Λείπεις ρε Άρη, λείπεις γαμό. Το ακούω τα τραγούδια τώρα και λείπεις. Πες μας, σε παρακαλώ, το τελευταίο τρίλεπτο της εκπομπής, πες μου πού είσαι, τι κάνεις, τι θα κάνεις. Να πω σε αυτό το σημείο ότι δεν είναι ότι τραγουδάς μόνο, γράφεις στίχους, γράφεις μουσική, τα κάνεις όλα.
1: Ναι, τα τραγούδια αυτά όλα είναι δικά μου.
0: Όλα δικά σου τραγούδια και υπέροχα τραγούδια πραγματικά. Κάνεις και κάνεις πάντα σπικάς διαφημιστικών σποτ.
1: Αυτή είναι η κυρίως δουλειά μου. Από αυτή τη δουλειά διοπορίζομαι.
0: Αλήθεια.
1: Αυτή έχει πάει πολύ,
0: η φωνή σου, παιδί μου, έχεις επενδύσει στη φωνή σου. Είναι η φωνή διαμάντη, δεν το συζητώ.
1: Το θέμα.
0: Ναι, αλλά τι παίζει τώρα, θα κάνεις κανένα καμπάκ ωραίο.
1: Λοιπόν, έχω κάνει κάποια live, έχουν πάει καταπληκτικά.
0: Ναι.
1: Και σε κάποιους live χώρους κλπ. Και προτίθεμαι να εκδώσω και ένα νέο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Το οποίο το έγραψα πρόσφατα.
0: Πώς λέγεται.
1: Ακόμα...
0: Δεν κάνει να το πεις, άντε, μίδα, άμα δεν κάνει, μην το πεις.
1: Ναι, ναι, είναι, μας έχουν... Μην το λες και μην το...
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: έρχεται νέο τραγούδι, εν πάση περιπτώσει, από Άρη Σαμολαδά. Ναι.
1: Και θα το... Και από χειμώνα, σίγουρα πιο οργανωμένες οι εμφανίσεις, γιατί φέτος ήταν ενίδη, πώς να σου πω, πλάκα, ας πούμε, ρε παιδιά, δεν κάνουμε κανένα live.
0: Ναι, κανένα, και το πλάκα, κάνατε στην πλάκα και να πώς πήγε το πλάκα.
1: Στην πλάκα και πήγε σφαίρα το η πλάκα.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Είπαμε να το συνεχίσουμε.
0: Άντε, τελείωνε, τα παιδιά σου μεγάλωσαν. Και ενός να τελειώνεις.
1: Καλά,
0: με αυτή την ιστορία.
1: Αλλά δηλαδή, για αυτό πρόκειται. Από εδώ και πέρα, δεν στερεί, κοιτάξτε, ότι να σου πω, ήμουν εκεί σαν πατέρας πάντα από πάνω και πάντα.
0: Το ξέραμε και το βλέπαμε όλοι και το καταλάβαμε όλοι και μπράβο σου. Και μπράβο σου πραγματικά. Αλλά κοίτα, νέος είσαι, κούκλος είσαι, φωνάρα έχεις. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε τώρα άλλο? Να βγούμε στους δρόμους και να λέμε να επιστρέψει ο Άρης Σαμολαδάς?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ γλυκιά.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθούμε να πάνε. Εγώ θα τελειώσω αυτή την κουβέντα με ένα τραγούδι σου. Το «Τα καλύτερα θα έρθουν» με ποια έννοια? Να έρθουν ρε παιδιά εκείνα τα ρημάδια τα καλύτερα κάποια στιγμή.
1: Ελάτε.
0: Αυτά περιμένουμε όλοι.
1: Και
0: αυτά
1: για όλους περιμένουμε. Μας, γιατί υπάρχει μια γενική, ας πούμε, μια μόνιμη υποβόσκουσα ταλαιπωρία.
0: Ναι, σε όλα τα επίπεδα, σε ναι. Παντού, σε όλα. Δηλαδή, ξυπνάς το πρωί. Δεν ξέρω αν σου συμβαίνει και εσένα. Πριν από 10-20 χρόνια, ξυπνάγαμε και ήμασταν χαρούμενοι, ό,τι και να συνέβαινε. Ό,τι βρίσκαμε έναν τρόπο.
1: Σκάγαμε από αισιοδοξία, εγώ το θυμάμαι αυτό.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου. Και τώρα ξαφνικά ξυπνάς το πρωί με ένα βάρος στην ψυχή και με αυτά που σου συμβαίνουν και με αυτά που ακούς γύρω-γύρω. Είχαμε αυτό το δυστύχημα χτες, το τραγικό στη Ρόδο, στο δρόμο
1: μου που
0: έχει. Άστο σου λέω, άστο. Και πιο πάνω από το σπίτι μου έγινε. Άστο τώρα. Τι, τι να σου λέω.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει. Και τα δύο κοριτσάκια, άστε τώρα. Δηλαδή τι? Η επικαιρότητα είναι πολύ.
0: Δεν είναι, δεν είναι. Πραγματικά,
1: οδυνηρή,
0: πραγματικά. Δεν είναι να βλέπεις, να κάνεις τίποτα. Διάβαζα μια ανάρτηση σήμερα, Άρη, του Παντελή του Καναράκη, του φίλου μου, ο οποίος έλεγε: μπορούμε να κάτσουμε, ρε παιδιά, λίγο απλώς να κλείσουμε τα μάτια και να σκεφτούμε μόνοι μας. Ούτε κινητό, ούτε διαδίκτυο, ούτε βιντεάκια, ούτε story, ούτε ίντερνετ, ούτε σκρολάρισμα. Θα αντέξουμε, θα γαλινέψουμε, θα τρομάξουμε, τι θα γίνει? Και το σκέφτομαι σαν πείραμα πια για τα απλά και τα αυτονόητα της ζωής. Τι να
1: πω. Αυτό δεν μπορεί να το καταφέρουν πια τα ζευγάρια. Δηλαδή θέλεις ένα ζευγάρι που αγαπιέται, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Και πάνε κάπου και...
0: Ο καθένας στο κινητό του.
1: Μπορούν. Που έχει, δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι πιο δυνατό από αυτό.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Να πεις ότι δεν έχω, ας πούμε, δεν έχω ανάγκη.
0: Όπως επίσης και όταν κάθεται το
1: ψηφιακό σύμπαν.
0: Ακριβώς, το ψηφιακό σύμπαν. Αυτό όπως το λες, το ψηφιακό. Όπως καθόμαστε στο τραπέζι να φάμε, ένα ζευγάρι και τα δύο παιδιά και όλοι έχουν το κινητό δίπλα, τρώνε μηχανικά και κοιτάζουν το κινητό τους. Πρέπει να απαγορεύεται στα τραπέζια το κινητό,
1: όλοι,
0: να πετιέται.
1: Όλοι.
0: Δεν το συζητώ.
1: Και να πω κάτι, ότι αυτό το μέτρο που πάει να πάρει τώρα μέχρι 15 χρονών, να το κάνει μέχρι 18.
0: Ναι, συμφωνώ απολύτως.
1: Αυτό που απειλείται απόλυτα και άμεσα από το κινητό και την ψηφιακή τεχνολογία, και ελπίζω να μην ακούω με δεινόσαυρος, γιατί αυτό είναι αληθές, δεν είναι κάτι το οποίο...
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Είναι ότι καταστρέφει σιγά σιγά και γλυκά τη φαντασία. Και όταν ο άνθρωπος ζει χωρίς φαντασία, είναι τελειωμένος.
0: Όπως το λες, όπως το λες. Άρα να σταματήσουν τα αυτά και μέχρι τα 18. Όπως το
1: μέχρι, για μένα είναι το 18. Δηλαδή, μετά παιδιά κάνετε ό,τι θέλετε.
0: Ναι.
1: Η ψυχούλα σας να έχει εξελιχθεί και να έχει ανατραφεί από ένα περιβάλλον το οποίο είναι πιο υγιές και όχι ψηφιακό. Είναι ανθρώπινο.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Αυτό.
0: Σε
1: και
0: ευχαριστώ.
1: Μετά κάνετε ό,τι θέλετε. Δηλαδή,
0: ναι, παιδί μου, μετά έχεις την ευθύνη αυτού που είσαι τώρα και αυτού που
1: ναι,
0: θέλεις να κολλήσεις.
1: Έχεις όμως ήδη την... Έχεις φτιαχτεί, είσαι έτοιμος.
0: Έτσι.
1: Ζήτημος.
0: Έτσι.
1: Στο μαθό την έννοια.
0: Λοιπόν, περιμένω να με πάρεις τηλέφωνο. Δεν θα έχω κατασκοπία στο Facebook σου. Συνέχεια θα με πάρεις και θα μου πεις ότι είναι έτοιμο το τραγούδι. Θα έρθεις να το παρουσιάσουμε.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει. Γράφτο, σε παρακαλώ. Σ' αγαπώ πολύ, Άρη μου.
1: Να σε καλά.
0: Φιλιά πολλά, Άρη Σαμολαδά.
1: Σε φιλό.
0: Πάμε.
1: Γεια σου, φιλό, να το σαπιά. Ευχαριστώ.

με αυτά και με αυτά, μια δύσκολη μέρα σήμερα για τη Ρόδο. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Ασχοληθήκαμε όσο τις έπρεπε με την Eurovision. Φτάνει πια. Να σας πω ότι το Ισραήλ αναχαιτίζει στο λίσκο ακτιβιστών για την Γάζα, στα νυχτά της Κύπρου. Να σας πω επίσης ότι ο Τραμπ απειλεί ότι θα πατήσει το κόκκινο κουμπί των πυρηνικών και το Ιράν προειδοποιεί με νεκροταφείο πλοίων στον κόλπο του Ομάν. Στην Κρήτη έχουμε μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI. Μια οικογένεια στα Βορίζια καταπάτησε χωράφια και πήρε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 580.000 ευρώ. Θείος και ανιψχύ, ξυλοκοπούσαν και εκβίαζαν. Μου, τι άλλο πια αυτή η επικαιρότητα, η μαύρη και σκοτεινή. Στη Σκιάθο, στο στρατοδικείο παραπέμπεται φαντάρος που συνελήφθη μετά την καταγγελία 2 16χρονων κοριτσιών για βιασμό. Και ο Καραχάλιος λέει για την Καριστιανού ότι δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος. Αύριο θα πούμε τι έγινε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Μητσοτάκης πάει για εκλογές το 2027 με διακύβευμα. Ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο αν παραστεί ανάγκη? Στην Κύπρο την προσεχή Κυριακή έχουμε εκλογές και έχουμε δύο κατηγορίες ψήφων, και χαβαλέ και διαμαρτυρίας αλλά και εκλογικής αναμέτρησης. Θα υπάρχει και ένα κόμμα, από ό,τι πληροφορούμε από τη στήλη Μόνο Νιούς του Νίκου Χασαπόπουλου, ένα κόμμα που ονομάζεται Σίκου Πάνο. Όπως το λέει, Σίκου Πάνο. Στην αρχή ήταν η έκφραση Σίκου Πάνου Ρε, αλλά για λόγους εν πάση περιπτώσει ευγενίας αφαιρέθηκε το Ρε και το κόμμα λέγεται Σίκου Πάνου. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, τελείωσα. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Σήμερα να είστε καλά, να προσέχετε στους δρόμους, να φοράτε ζώνη και να μην τρέχετε, γαμώτο. Να μην τρέχετε. Αύριο στις 12 μαζί. Γεια σας.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 82000.

0: Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας που ολοκληρώθηκε με την εκλογή της νέας πολιτικής επιτροπής. Κάλεσε όλους στην παράταξη να δώσουν τη μάχη για τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας. Το συνέδριο ήταν μια ευκαιρία να ακουστούν όλα. Δεν μπορεί να συμφωνούμε όλοι σε όλα, δήλωσε στον Real FM ο υπουργός ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας.
1: Αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή Πολάκη. Στα όργανα του κόμματος μεταφέρεται η σύγκρουση. Δεν θα αποφασίσουμε την αυτοδιάλυση, δήλωσε στον Real FM ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Παπάς, υπογραμμίζοντας ότι ο πρόεδρος, ο Κράτης Φάμελος, έχει την πρώτη ευθύνη να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
0: Την ίδια ώρα, αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την ανακοίνωση των νέων φορέων. Στις 26 Μαΐου θα παρουσιαστεί το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως προανήγγειλε ο ίδιος με ανάρτησή του. Ούτε νωρίς, ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός. Θα προηγηθεί στις 21 Μαΐου η ανακοίνωση του κόμματος Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ενώπιον του εισαγγελέα Ρόδου οδηγείται ο οδηγός του αυτοκινήτου που εμπλέκεται σε τροχαίο, το οποίο στήχησε τη ζωή σε μητέρα και κόρη, 57 και 26 ετών αντίστοιχα. Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία σε 30χρονο που συνελήφθη να οδηγεί με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή Θεσσαλονίκης. Εναντίον του ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση.
0: Νέα υπόθεση με σπίτι Τρόγλι, αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους. Τρία παιδιά ηλικίας από 3 ως 7 ετών ζούσαν μέσα σε σκουπίδια και βρωμιά και έχουν μεταφερθεί στο Πέδον. Τι λέει η μητέρα τους για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης?
1: Μητέρα κατήγγειλε τον σύζυγό της στα Χανιά για άσκηση βίας σε βάρος του 16χρονου γιού τους που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Είχε προηγηθεί και άλλη καταγγελία για παρόμοια ενέργεια τον προηγούμενο μήνα.
0: Συναγερμός για την έξαρση του ιού έμπολα στην Αφρική. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της επιδημίας σε Κονγκό και Ουγκάντα, κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Εκατοντάδες τα κρούσματα, δεκάδες οι θάνατοι.
1: Με ελεύθερη είσοδο και με σύνθημα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», εορτάζεται και φέτος η Διεθνής ημέρα μουσείων. Παράλληλα πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές περιηγήσεις και συναυλίες.
0: Στα αθλητικά, με εντυπωσιακή φιέστα, η ΑΕΚ γιόρτασε την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Super League με τους ποδοσφαιριστές και τον Μάρκο Νίκολιτς να αποθεώνονται από τους φιλάθλους της ομάδος. Νωρίτερα ήρθε η ισόπαλη 1-1 με τον Ολυμπιακό, που τερμάτισε στη δεύτερη θέση και εξασφάλισε τη συμμετοχή του στα προκριματικά του Champions League. Στην τρίτη θέση, ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί στα προκριματικά του Europa League. Υποβιβάζονται στη Super League 2 Πανσεραϊκός και Λάρισα.
1: Και γενικά έθριος ο καιρός, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας ανεμιβόρει έως 5 μποφόρ, καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς, στους 25 στη Θεσσαλονίκη, που αναμένεται αύριο αστάθεια.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο μαζί μας θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο λόγω ακινητοποιημένου λεωφορείου στο ύψος του Ρέντι στη δεξιά λωρίδα. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται και στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών σε ύψος του Ασπροπύργου και του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στη σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές οχημάτων ανατμήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο σε Πανόρμου Ψυχικό. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Φαλήρου και του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στην Αττική Οδό κλειστή θα παραμείνει η έξοδος προς Κοροπή στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από απόψε στις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 τα ξημερώματα λόγω έργων ασφαλτόστρωσης.
1: Παναγιώτη, έχουμε και νέες τροποποιήσεις στα δρομολόγια του μετρό.
3: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ στη γραμμή 2 του μετρό από Κυριακή έως Πέμπτη. Οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο κλείνουν από τις 10 παρά 20 λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Στον απόϊχο της νέας πρόκλησης από τη γειτονική μας χώρα που προωθεί προς ψήφιση στην τουρκική βουλή νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, συνεδρίασε νωρίτερα υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συνέχιση των εξοπλιστικών προγραμμάτων με το βάρος να στρέφεται στην προμήθεια νέων φρεγατών ιταλικής κατασκευής. Συζητήθηκε επίσης η ενίσχυση του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα που αφορά σε ένα υπερσύγχρονο σύστημα εράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας. Η ατζέντα, όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, δεν περιορίστηκε μόνο στα εξοπλιστικά, αλλά και στο ζήτημα της μετανάστευσης, καθώς οι ροές αναμένεται να αυξηθούν λόγω της πολεμικής σύραξης στη Μέση Ανατολή. Ο Χρήστος Μαζανίτης είναι κοντά μας, που συνυπογράφει το αποκαλυπτικό δημοσίευμα το οποίο διαβάσαμε την Κυριακή στη Real News για την ετοιμότητα του πολεμικού ναυτικού και της ελληνικής αεράμινας εξαιτίας του επένσχυντου νομοσχεδίου που προώθει προς ψήφιση ο Ερντογάν.
4: Και να ξεκινήσω με τις ειδήσεις της τελευταίας στιγμής, όσα βγαίνουν μέσα δηλαδή από το ΚΙΣΕΑ, από τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ.
0: Που να συμπληρώσουμε, Χρήστο, ότι ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά.
4: Ολοκληρώθηκε και αυτό το οποίο αποφασίστηκε μεταξύ άλλων είναι να αποσυρθούν οι δύο συστοιχίες Patriot που είχαν τοποθετηθεί στην Κάρπαθο αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη για να καλύψουν την Βουλγαρία αλλά και το Ανατολικό Αιγαίο και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ο λόγος που αποφασίστηκε είναι γιατί αυτή τη στιγμή δεν συντρέχουν οι λόγοι ανησυχίας και απειλής όπως είχαν αυτοί εκδηλωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ Ισραήλ, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, εάν χρειαστεί, θα επανέλθουν όχι σε αυτά τα σημεία, αλλά ακόμη και σε πιο προωθημένα, εάν αυτό επιχειρησιακά κρυφεί απαραίτητο. Επιπλέον, αυτό το οποίο αποφασίστηκε στο ΚΙΣΕΑ είναι η αποστολή επιπλέον τεθωρακισμένων οχημάτων 113 από το απόθεμα, από το πλεόνασμα των ενόπλων δυνάμεων προς το Λίβανο, στο πλαίσιο της στρατηγικής και στρατιωτικής συνεργασίας που έχουν αναπτύξει δύο χώρες. Υπενθυμίζω ότι η Ελλάδα στέλνει αυτή τη βοήθεια στο Λίβανο και είναι η δεύτερη φορά που τα στέλνει τεθωρακισμένα οχήματα 113, στο πλαίσιο της δέσμευσης που έχει αναλάβει η κυβέρνηση του Λιβάνου για την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών. Κατά τα άλλα, αποφασίστηκε αυτό το οποίο είχε επικυρώσει τις προηγούμενες ημέρες η Βουλή, δηλαδή η αναβάθμιση των 4 φρεγατών κλάσης ΜΕΚΟ, η πρόσκληση 2 φρεγατών Bergamini από την Ιταλία με την προαίρεση για απόκτηση επιπλέον 2 μεταχειρισμένων όταν αυτές απελευθερωθούν από το απόθεμα του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, αλλά και η προμήθεια κρυπτοσυσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των τηλεπικοινωνιών των ενόπλων δυνάμεων. Σε ό,τι αφορά την ασπίδα του Αχιλέα, αυτό το οποίο αποφασίστηκε είναι να επανέλθουν σε δεύτερο χρόνο όταν θα συμβασιοποιηθούν οι παραγγελίες οι οποίες ήδη έχουν συμφωνηθεί σε ανώτατο επίπεδο, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν μέσα στις συμβάσεις αυτές και η συμμετοχή κατά τουλάχιστον 25% της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Κατά τα λοιπά, έγινε ενημέρωση εκτός της ατζέντας και συζήτηση τόσο για το θαλάσσιο ντρόν της Λευκάδας, για το οποίο θυμίζω ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έχει ζητήσει εξηγήσεις από τον Ουκρανό ομολογό του στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες που συνεδρίασε την προηγούμενη εβδομάδα, με τον Ουκρανό Υπουργό να έχει επιφυλαχθεί για να απαντήσει, κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει σχεδόν μία εβδομάδα μετά. Επίσης, συζητήθηκε και το κομμάτι της επικείμενης ψήφισης του νομοσχεδίου από την Τουρκία για την γαλάζια πατρίδα, με όλες τις πιθανές αντιδράσεις που η ελληνική διπλωματία θα μπορέσει να αντιδράσει πάνω σε αυτό. Και επίσης συζητήθηκε και το κομμάτι των μεταναστευτικών ροών. Αυτά έχουν γίνει σε επίπεδο συζητήσεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο ανέφερες, δηλαδή το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Real News της Κυριακής, αυτό έρχεται στην ουσία για να επιβεβαιώνει, το σημερινό ΚΙΣΕΑ στην ουσία επιβεβαιώνει όλα αυτά τα οποία αναφέραμε στο ρεπορτάζ το οποίο είχαμε, ότι δηλαδή μπαίνουμε σε μια νέα εποχή αυτής της αυξημένης εγρήγορσης των ενόπλων δυνάμεων, δεδομένου το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν είναι λίγες οι προκλήσεις επί του πεδίου από την Τουρκία, τόσο από αέρος. Θυμίζω, είχαμε την παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου από οπλισμένα τουρκικά F-16 ανατολικά της Ρόδου, αλλά είχαμε και την παρενόχληση από την τουρκική πυραυλάκα το ΑΤΑΚ του πλοίου Ocean Link που πόντιζε καλώδιο οπτικών μηνών.
0: Ανοιχτά τη Αστυπάλαια.
4: Για τη σύνδεση τη Αστυπάλαια με την ΚΟ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο.
1: Την ίδια ώρα είναι σε πλήρη εξέλιξη κομματικές διεργασίες που προκαλούν ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό εν ώψη των επόμενων εκλογών. Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ολοκληρώθηκε χθες, ο Πρωθυπουργός έθεσε ξεκάθαρη προεκλογική ατζέντα, κάνοντας απολογισμό του κυβερνητικού έργου και θέτοντας τις προτεραιότητες για τη συνέχεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το κόμμα σε εκλογική ετοιμότητα, καλώντας όλους να δώσουν τη μάχη για τη διεκδίκηση μιας τρίτης τετραετίας και στέλνοντας μηνύματα Σπύρο Μουρελάτο προς πάσα κατεύθυνση.
5: Κατάσταση παραδεδομένη σε εκλογική εγρήγορση τη ΕΡΕΣΕΛΙΣΑΒΕ, τη Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και στις τρεις τοποθετήσεις που είχε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, αντιστοίχως στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο Πρωθυπουργός ιεράρχησε τρεις κύριες προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030, την οικονομική ευημερία, την ασφαλή πατρίδα, αλλά και τη θεσμική αναγέννηση κράτους και δημόσιας ζωής μέσω της υλοποίησης και προώθησης πλήθους μεταρρυθμίσεων και εξαφορμής της ανεξελίξης συνταγματικής αναφέρονης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να παραδεχτεί λάθη και αστοχίες κατά το διάβα των 7 κυβερνητικών ετών της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, απέφυγε να σηκώσει το γάντι το οποίο του έριξε ο Νίκος Δένδιας στην τοποθέτηση του Σαββάτου, κάνοντας λόγο για υγιή προβληματισμό ο Πρωθυπουργός έναντι των εχμών που άφησε ο Υπουργός Άμυνας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πλέον έχει μπροστά του 8 με 9, 10 μήνες ξεκάθαρης προεκλογικής περίοδου. Η Νέα Δημοκρατία εντός του επομένου δεκαημέρου θα πρέπει να έχει εκλέξει τον νέο γραμματέα της νεοεκλεγής χθες πολιτικής επιτροπής. Ενώ ας μην ξεχνάμε ότι πέραν των εσωκομματικών πολύ σοβαρά ζητήματα, όπως καιεράρχησε ο Πρωθυπουργός, είναι η οικονομία, αλλά είναι και τα εθνικά. Εξάλλου ένα από τα διλήμματα που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το ποιος στο πρωθυπουργικό τηλέφωνο στις 3 το πρωί, εφόσον υπάρχει τέτοια ανάγκη, προσωποποιώντας τους πολιτικούς του αντιπάλους, μιλώντας δηλαδή για τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Σοκράτη Φάμελο και τον Ζωγό Σαντοπούλου.
1: Μηνύματα λοιπόν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τόσο ως προς το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, όσο και προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Σπύρο Μουρελάτο. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, χαρακτήρισε το συνέδριο του κόμματος ως μια ευκαιρία να ακουστούν όλα.
6: Είναι μια μοναδική ευκαιρία, ένα συνέδριο, ο χώρος και ο χρόνος, που εκεί είμαστε όλοι ίσοι και ίδιοι, δεν υπάρχουν υπουργοί, βουλευτές, σύνεδροι, είμαστε όλοι σύνεδροι, να ακουστούν όλα. Και δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Και χαίρομαι από αυτή τη σκοπιά που είδα ότι πολλοί κόσμος τοποθετήθηκε, και αυτό είναι πλουραλισμός για την παράταξή μας και μεγάλη πρίκα. Και για τις συνθέσεις μετά οδηγούμαστε μόνοι μας να εξελισσόμαστε και το να έχουμε μείνει ουσιαστικά το μοναδικό μεγάλο κόμμα στη μεταπολίτευση, έτσι, μετά από 52 χρόνια της μεταπολίτευσης. Και παραλαμβάνω ότι θεωρώ ότι η ταυτότητά μας, η ταυτότητα της παράταξής μας, διαμορφώθηκε ιστορικά και βιώθηκε από τους πολίτες και δεν πρέπει να απαξιωθεί από κανέναν, γιατί είναι οι αξίες μας, είναι η βάση και τα θεμέλια μας, είναι αυτά που διασφαλίζουν την ανθεκτικότητά μας και τη συνοχή της κοινωνικής μας βάσης και συγκροτούν ένα κοινωνικό μέτωπο. Αυτό δεν πάμε να το χάσουμε. Να το εμπλουτίσουμε, ναι, να το ενισχύσουμε. Αρχίσουμε ένα ανδρήμα στη συμβατή με αυτό, πώς θα πάμε στις εκλογές.
0: Να μείνουμε στις πολιτικές ειδήσεις. Σε νέα περιδίνηση μπαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα του Παύλου Πολάκη και εν ώψη της δημιουργίας του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα που θα γίνει στις 26 του μηνός. Αναλυτικές πληροφορίες για το παρασκήνιο της απόφασης Φάμελου να προχωρήσει στη διαγραφή και για το ρευστό κλίμα που διαμορφώνεται πλέον στην Κουμουνδούρου έχει ο Γιάννης Τσακίρης.
7: Ναι, όπως καταλαβαίνετε, ήταν κεραυνός ενεθρία απόφαση του Σοκράτη Φάμελου, η οποία προκλήθηκε από την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη που άφηνε εχμές ότι ουσιαστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπηρετεί ένα οργανωμένο σχέδιο προκειμένου να μεταβιβαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να ενσωματωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Θυμίζω ότι η αφορμή ήταν η ανάρτηση, δήλωση μάλλον του Δημήτρη Χατζησοκράτη, ο οποίος μιλούσε για έκτακτο συνέδριο προκειμένου να ενσωματωθεί το κόμμα και για τη μεταφορά της περιουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα, στο υποίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό ήταν που προκάλεσε την οργή του Παύλου Πολάκη. Προχώρησε στην επίμαχη ανάρτηση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να του δείχνει την πόρτα της εξόδου. Από εκεί και πέρα έχει ξεσπάσει ουσιαστικά ένας καυγάς σχετικά με το αν μπορεί να συμμετάσχει ο Παύλος Πολάκης μετά τη διαγραφή του στην πολιτική γραμματεία, καθώς εκεί θα λέγαμε στην ανάρτηση του έδινε ραντεβού με τον Σοκράτη Φάμελο. Αυτό που έλεγαν από την Κουμουνδούρη είναι ότι πλέον δεν μπορεί να μετάσχει στο όργανο καθώς και εκλεγεί εξ οφίτσιο λόγω της θέσης του βουλευτή στην Κεντρική Επιτροπή. Από την άλλη πλευρά, ο κριτικός βουλευτής θεωρεί ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο βάσει του καταστατικού και ζητά να παρέμβουν οι βουλευτές αλλά και τα μέλη της πολιτικής γραμματείας απέναντι στην αδικία, όπως λέει, που υφίσταται. Να σου πω ότι σήμερα είχαμε παρέμβαση και από τον Νίκο Παπά, ο οποίος ουσιαστικά στήριξε τον Παύλο Πολάκη λέγοντας ότι πρέπει να συνεδριάσουν τα όργανα που έχουν πολύ καιρό να συνεδριάσουν και να βρεθεί μια λύση, μια συμβιβαστική λύση, να βάλουν όλοι στο κρασί, νερό στο κρασί τους προκειμένου να πορευτούν όλοι μαζί, όπως είπε. Ενώ όταν ρωτήθηκε για το αν πρέπει να, αν μπορεί να δώσει το παρόν ο Παύλος Πολάκης στην πολιτική γραμματεία, είπε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην είναι παρόν.
0: Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς Γιάννη Τσακίρη, μίλησε εδώ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου και θα τον ακούσουμε αργότερα όταν ολοκληρώσεις, για να πάμε και στις ανακοινώσεις που αναμένουμε από τον Αλέξη Τσίπρα στις 26 του μηνός. Ναι, οι επίσημες ανακοινώσεις.
7: Ναι, πράγματι η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Είχε ξεκινήσει ουσιαστικά, να σου πω, από το Σάββατο, όταν είχε ένα βίντεο αναρτήσει στα social media που έλεγε ότι τον Μάρτιο ήταν νωρίς. Κυριακή είχαμε χθες νέο βίντεο που έλεγε ότι το Σεπτέμβριο είναι αργά και σήμερα με ένα νέο βίντεο στα social media που εμφανίζει δύο παιδιά με ποδοσφαιρικές φανέλες με τα νούμερα 26 και 5 ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει επίσημα την ίδρυση του νέου κόμματος του. Τώρα αναζητεί το χώρο. Από ό,τι μαθαίνουμε, μάλλον θα είναι στο Φυσίο με φόντο την Ακρόπολη, όπου εκεί θα παρουσιάσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος. Πλέον θα σου έλεγα ότι το ενδιαφέρον είναι στο ποιο θα είναι στο πλευρό του, ενώ βεβαίως και το τι θα γίνει με τα στελέχη, με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να ενσωματωθούν στο νέο κόμμα.
0: Είναι απευκταίο να βρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι από το κόμμα Τσίπρα. Επιμένω να συνεδριάσουμε για να έχουμε άμεση ενημέρωση, δήλωσε ο Νίκος Παπάς στον Νίκο Χατζηνικολάου. Να τον ακούσουμε.
8: Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφής. Πρέπει να ερωτηθούν άλλοι. Είναι απευκταίο, δεν θα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν συμβεί το απευκταίο. Και γι' αυτό επιμένω στο να συνεδριάσουμε άμεσα και να έχουμε μία ενημέρωση για το πού βρίσκεται η υλοποίηση των αποφάσεών μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις μας.
9: Μήπως είναι μονόδρομος η απορρόφηση του ΣΥΡΙΖΑ από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
8: Ο ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω, είναι συντεταγμένο κόμμα. Η άποψη αυτή που λέτε είναι οριακή, δεν απηχεί τις απόψεις που έχει διατυπώσει η ηγεσία μας και γι' αυτό λέω ότι επήγει η συνεδρίασή μας, οι καθαρές κουβέντες και η ενημέρωση για το που βρισκόμαστε.
1: Στον πολιτικό χάρτη όμως έρχεται να προσθεθεί και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Την Πέμπτη αναμένεται να παρουσιάσει επίσημα το νέο φορέα στη Θεσσαλονίκη, ενώ χθες πραγματοποιήθηκε ζωντανά η συγκέντρωση υπογραφών στήριξης. Παρόν ήταν και ο επιχρόνια ανταποκριτής στη Μόσχα Θανάσης Αυγερινός, που σύμφωνα με πληροφορίες Γρηγόρη Δάνη αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα εκπροσώπου τύπου.
10: Εκδήλωση για τη συγκέντρωση υπογραφών για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού πραγματοποιήθηκε στο γραφείο της στενής συνεργάτιδας της Μαρίας Γρατσία στο Κολωνάκι. Η εκδήλωση μεταδόθηκε σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου έδωσαν το παρόν ο Στράτος Σιουρδάκης, επιχειρηματίας και πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, και ο επιχρόνια ανταποκριτής στη Μόσχα, δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός. Σε δήλωσή της, η κυρία Καριστιανού ευχαρίστησε τον κόσμο για την προσέλευση, δηλώνοντας ότι σήμερα μαζεύουμε τις υπογραφές. Είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα. Αύριο, σήμερα δηλαδή, θα το καταθέσουμε στον Άριο Πάγο. Όπως είπε, γράφουμε όλοι μαζί την καλή και τη σωστή ιστορία. Ωστόσο, η κατάθεση της διακήρυξης στο ανώτατο δικαστήριο φαίνεται ότι θα καθυστερήσει μερικές ημέρες, καθώς υπάρχουν άτομα που θέλουν να συμμετάσχουν και δεν κατάφεραν να βρίσκονται στην Αθήνα. Τα στελέχη του νέου κόμματος επιδιώκουν να συγκεντρώσουν πάνω από 70.000 υπογραφές μέχρι το τέλος Ιουνίου. Τα επίσημα αποκαλυπτήρια του κόμματος θα γίνουν την προσεχή Πέμπτη στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Νέα αύξηση στις διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού σημειώνεται τις τελευταίες ώρες μετά τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου προς την Τεχεράνη ότι ο χρόνος μετρά αντίστροφα και δεν θα μείνει τίποτα στο Ιράν ανάμεσα δεν υπάρξει συμφωνία. Το Brent εκτοξεύθηκε νωρίτερα στα $111 το βαρελί. Η διεθνής ανησυχία λόγω του αδιεξόδου αυξάνεται και οι πολίτες αδυνατούν πλέον να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης, Δημήτρη Χριστούλια, που συνεχώς επιδεινώνεται.
7: Βασίλη, όπως φαίνεται, αναπόφευκτες αναμένεται να είναι οι ανατιμήσεις στα καύσιμα τις επόμενες ημέρες, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο το κόστος μετακίνησης των πολιτών. Όπως θα ανέφερε, στα τελευταία 24 ώρα καταγράφεται νέα άνοδο στη τιμή του πετρελαίου Brent μετά το νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν.
11: Η τιμή του πετρελαίου Brent κινείται πλέον πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή είναι σε 110,5 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 1,3%. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να παραμένει σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο η αμόλυβδη βενζίνη και συγκεκριμένα η μέση τιμή σε όλη την Ελλάδα να είναι στα 2 ευρώ και 11 λεπτά το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης είναι το 1 ευρώ και 81 λεπτά το λίτρο. Όπου αναλυτικότερα να σου πω ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ήταν το 1,75, που σημαίνει ότι είχε αυξηθεί 36 λεπτά από τις αρχές Μαρτίου, και αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνησης έχει αυξηθεί περίπου 24 λεπτά από τις αρχές Μαρτίου, οπότε και ξεκίνησε η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, το 1,81 που είναι η μέση τιμή για το πετρέλαιο κίνησης σήμερα, Βασίλη, είναι μαζί με την επιδότηση στην Αθλία των 20.
0: Συγκρατεί την τιμή προς το παρόν η επιδότηση, Δημήτρη.
11: Ακριβώς, πολύ σωστά. Η επιδότηση είναι αυτή που συγκρατεί την τιμή. Αλλιώς θα είχαμε το πετρέλαιο κίνησης και αυτό πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Όπως όλα δείχνουν, εφόσον συνεχίζεται αυτή η αβεβαιότητα και δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να υπάρξει τερματισμός του πολέμου στη Μέση Ανατολή ή μια σοβαρή αποκλιμάκωση, η αμόλυβδη βενζίνη οδεύει προς τα 2 ευρώ και 15 λεπτά ανά λίτρο τις επόμενες μέρες, δημιουργώντας πραγματικά μια σημαντική επιβάρηση για τα νοικοκυριά. Τώρα, όπως συνηθίζω να σου λέω, η πιο φθηνή αμόλυβδη βενζίνη σε περίπτωση...
0: Να δω που θα με στείλεις αυτή τη φορά, Δημήτρη.
11: Να ταξιδεύσεις είναι στην Πέρια, 2 ευρώ και 8 λεπτά ανά λίτρο, ενώ το πιο φθηνό πετρέλαιο κίνησης, Βασίλη, θα το βρεις στη Δράμα ή στην Καβάλα, με τη μέση τιμή να φτάνει το 1 ευρώ και 79 λεπτά ανά λίτρο. Υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά ότι οι αύξησεις στις τιμές των καυσίμων πυροδοτούν και μια σειρά από
0: αύξησεις. Ανατιμήσεις σε προϊόντα και βασικές υπηρεσίες.
11: Ακριβώς, Βασίλη, και μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες σε ό,τι αφορά τις τιμές βασικών αγαθών, με τον πληθωρισμό ήδη για τον Απρίλιο να έχει αυξηθεί σημαντικά και να έχει ξεπεράσει το 5%. Βασίλη.
0: Ακόμα και αν βρισκόταν τώρα λύση, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, θα απαιτούνταν πολλοί μήνες έως ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Οι διεθνείς τιμές πετρελαίου βέβαια εκτινάσονται καθώς αυξάνονται οι εκτιμήσεις για νέα ανάφλεξη στην περιοχή. Ο Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα, τονίζοντας ότι καλό θα ήταν να κινηθεί γρήγορα. Μάλιστα, ανήρτησε χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Την ώρα που το Πακιστάν έστελνε στην Ουάσιγκτον αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης για τις τελευταίες εξελίξεις, μας ενημερώνει ο Θανάσης Τσίτσας.
12: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξετάζει πλέον ανοιχτά τις στρατηγικές επιλογές. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιο, συγκαλεί την τρίτη συνεδρίαση στην αίθουσα επιχειρήσεων με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, εν μέσω σεναρίων για νέα κοινή στρατηγική δράση. Το κλίμα έχει επιβαρυνθεί από τις δημόσιες απειλές του Τραμπ ότι δεν θα μείνει τίποτα από το Ιράν αν δεν υπάρξει άμεση συμφωνία. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο στρατός βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή για πιθανή επανέναξη επιχειρήσεων με τις ΗΠΑ. Μεταδίδουν ότι δεκάδες αμερικανικά μεταγωγικά με πυρομαχικά προσγειώθηκαν στο Τελαβίβ το τελευταίο 48ωρο, ενώ κάνουν λόγο για προετοιμασία πλήγματος σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές. Στο διπλωματικό πεδίο, οι διαπραγματεύσεις παραμένουν έφρασες. Πηγές από το Πακιστάν αναφέρουν ότι η αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης διαβιβάστηκε στην Ουάσιγκτον. Ωστόσο, οι ΗΠΑ φέρονται να επιμένουν σε σκληρούς όρους, με περιορισμό του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος σε μία εγκατάσταση, μεταφορά εμπλουτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ και μερική αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων. Η Τεχεράνη απορρίπτει τους όρους και ζητά άρση κυρώσεων, αποζημιώσεις και αναγνώριση κυριαρχίας στα στενά των ορμούς. Το Brent κινείται ήδη κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί ότι τα παγκόσμια αποθέματα μειώνονται ταχύτατα λόγω της κρίσης και της πίεσης στα στενά του Ορμούζ. Ελισάβετ.
1: Γι' αυτό λοιπόν και όλος ο πλανήτης παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
0: Να αλλάξουμε θέμα. Στη σύλληψη ενός νεαρού οδηγού που είχε μετατρέψει σε αγωνιστική πίστα την περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, προχώρησε η τροχέα. Ο 30χρονος εντοπίστηκε να κινείται με 209 χιλιόμετρα την ώρα σε τμήμα του δρόμου που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι τα 80 χιλιόμετρα. Ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη έχει περισσότερες πληροφορίες.
13: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για ένα περιστατικό που πραγματικά σοκάρει με την επικινδυνότητά του και σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στον περιφερειακό της πόλης. 30χρονος οδηγός μετέτρεψε, όπως είπατε και εσείς, το δρόμο σε πίστα αγώνα ταχύτητας με τους δικυκλιστές της τροχέας να τον εντοπίζουν να κινείται ούτε λίγο ούτε πολύ με το ασύλληπτο νούμερο των 209 χιλιόμετρων την ώρα. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν στην περιοχή του Ευόσμου, τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες επί τόπου. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για επικίνδυνο και οδηγείται ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.
1: Από τη Θεσσαλονίκη θα μεταφερθούμε στη Ρόδο, που εκτυλήθηκε μία ανίποτη τραγωδία στην άσφαλτο. Μία μητέρα 57 ετών και 26χρονη κόρη της έχασαν τη ζωή τους σε σφοδρό τροχαίο στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου. Οι εικόνες από το σημείο προκαλούν σοκ, με διαλυμένες λαμαρίνες και συντρίμια σκορπισμένα παντού στο οδόστρωμα. Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής, δυστυχώς όμως ήταν αργά. Θα συνδεθούμε με τη συνάδελφο Πέγγι Ντόκου από την εφημερίδα Δημοκρατική της Ρόδου.
14: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Θα ξεκινήσω με τις τελευταίες εξελίξεις. Πριν από περίπου μισή ώρα ανακοινώθηκε ότι η Εισαγγελία Πλημμυλιωτικών Ρόδου άσκησε δύο σοβαρές κατηγορίες εις βάρος του 45χρονου οδηγού που ενεπλάκη στο μοιραίο τροχαίο, το οποίο σημειώθηκε χθες στη Ρόδο, όπου έχασαν τη ζωή τους μια γυναίκα 57 ετών και 26χρονη κόρη της. Η τραγωδία που σόκαρε κυριολεκτικά τη Ρόδο και αποστέρισε τη ζωή από δύο γυναίκες αποκτά πλέον άλλες νομικές προεκτάσεις. Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμυλιωτικών Ρόδου άσκησε σε βάρος του κατηγορούμενου δύο ποινικές διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία επήλθε θάνατος και για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή. Τον παρέπεψε στον δεύτερο τακτικό ανακριτή για τα περαιτέρω. Η υπόθεση περνάει έτσι στο στάδιο της τακτικής ανάκρισης με όλο το νομικό βάρος το οποίο συνεπάγεται, σύμφωνα και με τις τελευταίες πληροφορίες.
1: Τώρα, Πέγγι, έχουμε καταλάβει πώς προκλήθηκε αυτό το δυστύχημα. Ισχύουν αυτές οι μαρτυρίες που λένε ότι ο οδηγός έτρεχε με ηλικιώδη ταχύτητα και έκανε και επικίνδυνους ελιγμούς νωρίτερα?
14: Αυτά έχουν υποθεί μέχρι τώρα, γιατί διενεργούνται ακόμη οι συνθήκες. Αυτά έχουν δοθεί μέχρι τώρα στη δημοσιότητα. Σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στις 3:20 στο 18ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ροδουλίνδου, όπως ανέφερες προηγουμένως, όπου υπάρχει ένα μεγάλο κυκλοφοριακό, έτσι, ένας μεγάλος κυκλοφοριακό φόρτος. Το αποτέλεσμα ήταν βέβαια αυτό που αυτές οι φωτογραφίες που έκαναν και το γύρο του διαδικτύου. Μάλιστα, επιχείρησαν τρία πυροσβεστικά οχήματα για τον απεγκλωβισμό των θυμάτων.
1: Ήταν συγκλονιστικές εικόνες, ναι.
14: Και παράλληλα κινητοποιήθηκαν και αστυνοφόροι του ΕΚΑΒ, αστυνομικές δυνάμεις. Οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν βέβαια χωρίς τις αισθήσεις τους. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφεραν να επιζήσουν. Και βέβαια ήταν και. Πρέπει να πούμε ότι. Και αυτό που έγινε ήταν πάρα πολύ ξαφνικό. Δηλαδή, πρέπει να πούμε ότι φαίνεται ότι ο κατηγορούμενος δεν αρνείται ότι έτρεχε, ότι κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα, η οποία υπερεύαινε το επιτρεπόμενο όριο, αλλά ισχυρίζεται ότι το αυτοκίνητο των θυμάτων παραβίασε κόκκινο σηματοδότη προκειμένου να κάνει αναστροφή και να κατευθυνθεί προς τη Λίνδο. Είναι σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Και κατά τη δική του εκδοχή κατέστησε αδύνατη την αποφυγή αυτής της ισχυρής σύγκρουσης. Τώρα όλα αυτά θα εξεταστούν στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Νέα υπόθεση με σπίτι Τρόγλι, αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους. Τρία παιδιά από 3 έως 7 ετών ζούσαν μέσα σε σκουπίδια και βρωμιά.
2: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
17: Τι έπαθες?
18: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
17: Ταυτότητα έχεις?
18: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
17: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
18: Έχω.
17: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
18: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
19: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
20: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
21: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
22: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
23: Καλημέρα.
24: Καλώς τον.
23: Θα ήθελα ένα...
24: Έφτασε.
23: Α, και...
24: Εννοείται.
23: Με...
24: Ξέρω, ξέρω.
23: Χωρίς...
24: Βεβαίως.
23: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Προτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
25: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
26: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
28: Hertz Leasing.
27: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
28: Hertz Leasing.
27: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
28: Hertz Leasing.
27: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
29: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
30: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
31: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
0: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
3: Ξύπνα, Βασίλη!
4: Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
0: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: στους 97,8.
1: 38 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Νέα υπόθεση ανήλικων παιδιών που μεγάλωναν σε τρόγλι γεμάτη ακαθαρσίες, αυτή τη φορά στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, αποκαλύφθηκε το Σαββατοκύριακο. Αστυνομικοί που κλήθηκαν από γείτονα αντίκρισαν 3 υποσιτισμένα παιδιά ηλικίας 3, 5 και 7 ετών, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις. Μετά το Περιστέρι, γινόμαστε μάρτυρες ενός ίδιου απαράδεκτου σκηνικού και στους Αγίους Αναργύρους, Θεοδόση Πάνου, όπου επίσης οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους γονείς.
2: Για παραμέληση ανηλίκου και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, αυτές είναι οι κατηγορίες με τις οποίες σχηματίστηκε η δικογραφία σε βάρος των δύο γονιών που είχαν τα 3 τους παιδιά, 3, 5 και 7 ετών, να ζουν μέσα, κυριολεκτικά μέσα σε μια τρόγλη, σε διαμέρισμα πολυκατοικίας τους Αγίους Αναργύρους. Μάλιστα, η δικαιολογία που έφερε η μητέρα ενώπιον του εισαγγελέα και ανακριτή πραγματικά προβληματίζει, διότι εν ολίγης φέρεται να είπε ενώπιον των δικαστικών λειτουργών ότι όταν έφτασαν στην πόρτα μου οι αστυνομικοί, απλά είχα να καθαρίσω 2 μέρες το σπίτι γιατί είχα κάποιες δουλειές. Βεβαίως οι εικόνες και ίσως τους έχουν δει και οι ακροατές μας, προφανώς και την διαψεύδουν, διότι μέσα σε 2 μέρες δεν γίνεται να μουχλιάσουν οι τείχοι, να σαπίσουν τα πορτοπαράθυρα και όλο μέσα το σπίτι, σχεδόν στο σύνολό του, να είναι σε μια κατάσταση που θυμίζει εγκαταλειμμένο.
1: Θεοδόση, αν μου επιτρέπεις, αυτό ισχυρίστηκε η μητέρα των παιδιών, η οποία μαθαίνω ότι είναι και άνεργη.
2: Ναι, βεβαίως είναι άνεργη, λέγοντας ότι ο σύζυγός μου δουλεύει πάρα πολλές ώρες την ημέρα να μας ζήσει και εγώ προσπαθώ να φέρω βόλτα το σπίτι και τα 3 παιδιά, τα οποία μάλιστα, όπως είπαν και κάποιοι σκηνείς, είναι λίγο ατίθασα, λέει, και κάνουν ζημιές. Τώρα πώς γίνεται από αυτές τις ζημιές να έχουν σαπίσει τα πορτοπαράθυρα, να επικρατεί δυσοσμία μέσα στο σπίτι και τα πάντα να είναι σε κατάσταση από σύνθεσης, νομίζω ότι εκεί η λογική πια αρχίζει και αγγίζει τα όρια του παραλόγου για να μπορέσουμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Προφανώς δεν το δέχτηκαν και οι αρχές αυτό. Ήδη τα παιδιά φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία. Διαπίστωσαν γιατροί ότι τα παιδιά είναι υποσιτισμένα. Είναι υποσιτισμένα, βεβαίως, και βάλαν στα παιδιά να φάνε και διπλές και τριπλές μερίδες. Οι αστυνομικοί, πρέπει να σας πω, ότι συγκεντρώνουν και μαρτυρίες. Μια χαρακτηριστική μόνο θα σας αναφέρω, που έλεγε, γιατί είχε γίνει και καταγγελία σε αυτό, αλλά έχει γίνει είτε στην εισαγγελία είτε στον Δήμο. Είναι η πρώτη καταγγελία που γίνεται στην αστυνομία και αμέσως οι αστυνομικοί της Δίας πήγαν στο σπίτι. Αυτή η καταγγελία, παύλα μαρτυρία, τι έλεγε, ότι βλέπανε τα παιδάκια το χειμώνα μέσα στο κρύο να είναι στο μπαλκόνι σχεδόν ημίγυμνα και να τρέμουν από το κρύο και τα πρωτοπαράθυρα του διαμερίσματος να είναι ορθάνυχτα. Τώρα,
1: και μιλάμε για παιδιά ηλικίας 3, 5 και 7 ετών, Θεοδόση.
2: Και 7 ετών. Τώρα να δούμε το τι μέλη γενέστε με τα παιδιά του, τι θα αποφασίσει ο εισαγγελέας όσον αφορά την επιμέλειά.
1: Θεοδόση, έχουμε όμως σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση και στην Κρήτη αυτή την ώρα.
2: Ναι, βεβαίως, και μάλιστα στα Βορίζια, και φαίνεται οι έρευνες να επικεντρώνονται σε μια πολυπληθή συγκεκριμένη οικογένεια η οποία απασχολεί τις αστυνομικές αρχές από το παρελθόν και όχι μόνο τώρα. Τώρα όμως υπάρχουν συλλήψεις 3 στον αριθμό, ανάμεσά τους ο θείος και 2 ανήψια, πάντα από την ίδια οικογένεια. Τι έκαναν τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που γίνονται γνωστές, καθώς όπως είπαμε η επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη και την επαύριο αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις. Εκβίαζαν συγχωριανούς τους να τους γράψουν τα κτήματά τους, να τους μισθώσουν δίθεν τα κτήματα, χωρίς βέβαια να καταβάλουν κάποιο αντίτιμο, ώστε να τα δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να παίρνουν επιδοτήσεις. Όποιος τολμούσε να αμφισβητήσει και να πει όχι, εγώ δεν θα καθίσω να φτιάξω χαρτιά που να φαίνεται ότι σου έχω μισθώσει την γη μου ή την έχω παραχωρήσει για τους χύψη λόγους, τότε που κατέστρεφαν ακόμα και τις καλλιέργειες ή και τα ζώα, έβαζαν φωτιές γιατί κατηγορούνται και για εμπρισμούς, ενώ είχαν προβεί ακόμα και σε ξύλο δαρμούς, έστειλαν ανθρώπους στο νοσοκομείο. Είναι μια σοβαρή υπόθεση, καθώς από το 2021 μέχρι τώρα έχει διαπιστωθεί από την έρευνα ότι η συγκεκριμένη οικογένεια έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 580.000 ευρώ, όλα τα χρήματα από δίθεν μισθωμένα αγροτεμάχια, και όχι μόνο αυτό, αλλά και ζωντανά. Η ζωοκλοπή ήταν στην καθημερινή διάταξη, φαίνεται, για την συγκεκριμένη οικογένεια, και αυτή η επιχείρηση της διεύθυνσης οργανωμένου εγκλήματος, όπως γνωρίζουμε μετά το περιστατικό στα Βορίζια, το οργανωμένο έγκλημα αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε ελληνικό FBI, δημιούργησε τμήμα και στην Κρήτη με εντολή του κυρίου Χρυσοκοίδη, πραγματοποίησε αυτή την επιχείρηση από το πρωί, είναι σε εξέλιξη, και όπως είχε πει κατά το πρόσφατο παρελθόν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοκοίδης, 2-3 οικογένειες είναι αυτές που τελικά φαίνεται να κάνουν κουμάντο σε συγκεκριμένα σημεία στην Κρήτη και να δημιουργούν προβλήματα. Από ό,τι φαίνεται άρχισε μάλλον το σταδιακό ξύλωμα αυτής της παραβατικής περιφοράς.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
3: Θα μείνουμε στην Κρήτη για μια νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Συγκεκριμένα, ένας 47χρονος κατηγορείται για άσκηση βίας κατά του 16χρονου γιού του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Μάλιστα, την καταγγελία έκανε η σύζυγός του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μέσα σε ένα μήνα, Κασιανή Βραχά.
4: Ελισάβετ, πρόκειται για μια σοκαριστική υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας που αποκαλύφθηκε στα Χανιά. Μια 46χρονη μητέρα κατήγγειλε το σύζυγό της για κακοποίηση του 16χρονου γιού τους που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού με ποσοστό αναπηρίας 79%. Αργά το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, ο άνδρας φέρεται να ξυλοκόπησε με τα χέρια του τον 16χρονο, προκαλώντας του τραύματα. Η αστυνομία, έπειτα από την καταγγελία, προχώρησε στη σύλληψη του 47χρονου στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Σύμφωνα με την κατάθεση της μητέρας, όπως είπες και εσύ, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο σύζυγός της βιοπραγούσε κατά του παιδιού μέσα στο σπίτι της οικογένειας. Συγκεκριμένα, υποστήριξε πως τον περασμένο μήνα ο 47χρονος είχε ξαναεπιτεθεί στον ανήλικο, χτυπώντας τον σε κεφάλι, πρόσωπο και σώμα. Ενώ αποτροπιασμό προκαλεί παράλληλα η καταγγελία της 46χρονης ότι ο άνδρας είχε κλειδώσει τον ανήλικο στην αποθήκη του σπιτιού. Έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση για τον 16χρονο, προκειμένου να καταγραφούν τα τραύματά του και να συμπεριληφθούν στη δικογραφία. Οι αρχές έχουν αναλάβει την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ εξετάζονται όλα τα σενάρια.
1: Πρεμιέρα είχαμε σήμερα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια όλης της χώρας. Μετά την ολοκλήρωση θα ακολουθήσουν στις 29 Μαΐου οι πανελλαδικές για τους σπουδαστές αρχικά των γενικών λυκείων. Η Σοφία Γαλάνη μας ενημερώνει αναλυτικά.
5: Άρχισαν σήμερα οι ενδοσχολικές εξετάσεις σε όλα τα λύκεια της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, οι εξετάσεις για την πρώτη και τη δευτέρα λυκείου θα διαρκέσουν έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026. Η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Όσον αφορά στους μαθητές και τις μαθήτριες της τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου του 2026. Μετά την ολοκλήρωση των ενδοσχολικών εξετάσεων, τη σκητάλη θα πάρουν οι πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίες αρχίζουν, όπως είπε, στις 29 Μαΐου. Για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και μία μέρα μετά για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Σε ό,τι αφορά στα γυμνάσια, η ολοκλήρωση των μαθημάτων θα γίνει την Τετάρτη 27 Μαΐου, με το προτινόμενο χρονοδιάγραμμα για τις εξετάσεις να έχει οριστεί από την Τρίτη 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει για το ξέσπασμα του ιού έμπολα στην Αφρική. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε Κονγκό και Ουγκάντα μετά τα τουλάχιστον 300 ύποπτα κρούσματα και τους δεκάδες θανάτους. Συνδεόμαστε με την Τζέννη Κρυθαρά.
6: Όπως ανέφερε ο οργανισμός, Ελισάβετ, η επιδημία στην Ανατολική Επαρχία Ιτούρη, όπου έχουν καταγραφεί περίπου 250 ύποπτα κρούσματα και 80 θάνατοι, δεν πληρεί τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί πανδημία. Αντιθέτως, κλήθηκε ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος. Ωστόσο, ο οργανισμός προειδοποίησε ότι ενδέχεται να πρόκειται για πολύ μεγαλύτερη επιδημία από αυτή που καταγράφεται και αναφέρεται σήμερα, με σημαντικό κίνδυνο τοπικής και περιφερειακής εξάπλωσης. Για το τρέχον στέλεχος, να πούμε, του έμπολα δεν υπάρχουν εγκεκριμένα φάρμακα ή εμβόλια. Ο ιός είχε εξαπλωθεί πέρα από τα σύνορα του Κονγκό, καθώς δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν καταγραφεί και στην γειτονική Ουγκάντα. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο Τέντρος Γκεμπριέσος, προειδοποίησε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή σημαντικές αβεβαιότητες σχετικά με τον πραγματικό αριθμό των μολυσμένων ατόμων και τη γεωγραφική εξάπλωση της επιδημίας.
1: Ελεύθερη είναι σήμερα η είσοδος στα μουσεία όλης της χώρας λόγω της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων. Για τα δρόμενα που έχουν προγραμματιστεί, μας ενημερώνει η Νίκη Κότσου.
7: Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ICOM συνεχίζει και το 2026 τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, η οποία καθιερώθηκε το 1977 και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 18 Μαΐου. Η Διεθνής Ημέρα Μουσείων φέτος έχει ως θέμα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», με στόχο να αναδειχθεί ο ρόλος των μουσείων ως ανοιχτών και αξιόπιστων χώρων συνάντησης ανθρώπων και πολιτισμών. Τιμόμενοι φορείς για το 2026 είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας και το Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας. Τα αθηναϊκά μουσεία, όπως είπες, και όχι μόνο, ανοίγουν διάπλατα τις πόρτες τους, καλώντας μας να αφαιθούμε στην τέχνη και τη δημιουργία με σκοπό να δούμε τον ουσιαστικό ρόλο των μουσείων ως χώρος διαλόγου, συμπερίληψης και κοινωνικής συνοχής. Εκδηλώσεις λοιπόν σήμερα συγκεκριμένα: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Θεματικές Περιηγήσεις, Μουσείο Ακρόπολης Δωρεάν Είσοδος και Ρεσιτάλ Πιάνου, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης Ξενάγησης και Συναυλίες, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης Συμπεριληπτική Αισθητηριακή Δράση, Ταινιοθήκη της Ελλάδας Δωρεάν Ξεναγήσεις, Εθνική Πινακοθήκη Ξεναγήσεις και Εκπαιδευτικά Προγράμματα.
8: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο, έπεσε η ευλαία για τη Super League και δεν θα αρχίσουμε από την πρωταθλήτρια Δημήτρη, γιατί θα ξεκινήσουμε από την τρίτη θέση και τον ΠΑΟΚ.
9: Σκληρά μέτρα αποφάσισε να πάρει πριν από λίγο η διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ μετά το απογοητευτικό φινάλε τη σεζόν που βρήκε την ομάδα στα 100 χρόνια από την ίδρυσή της να αποτυχάνει σε όλους τους στόχους. Με απόφαση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ιβάν Σαββίδη, τιμωρήθηκαν οι παίχτες με βαρύ πρόστιμο που υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ. Παράλληλα, απαγορεύτηκε σε όλα τα μέλη της ομάδας να φύγουν σε διακοπές πριν την Πέμπτη, κάτι που προκάλεσε τη δυσαρέσκεια ορισμένων που είχαν προγραμματίσει τις διακοπές τους και είχαν κλείσει εισιτήρια. Μάλιστα, επισημάνθηκε πως όποιος φύγει πριν την Τετάρτη από τη Θεσσαλονίκη θα έχει κυρώσεις.
3: Τελείως διαφορετικά τα αισθήματα στην Αγία Σοφιά, εκεί όπου στήθηκε πανηγυρική φιέστα για να γιορτάσει η ΑΕΚ τον τίτλο της πρωταθλήτριας.
9: Αποθέωση χθες το βράδυ στην Νέα Φιλαδέλφεια, στη φιέστα της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, τη Super League, του 14ου τίτλου στην ιστορία της ΑΕΚ, του δεύτερου που παίρνει στα 4 χρόνια παρουσίαση στο νέο γήπεδο. Παίχτες, τεχνική ηγεσία, διοίκηση, φίλαφλοι πανηγύρισαν το πρωτάθλημα. Κορυφαία στιγμή απονομή του κυπέλου που πήραν στα χέρια τους οι αρχηγοί Μάνταλος Βίντα Μουκουντή. Νωρίτερα στην τελευταία αγωνιστική των playoff, ο Ολυμπιακός έφερε 1-1 με την ΑΕΚ. Σε συνάρτηση με το 2-2 που ήρθε ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό, η Ερυθρόλευκη δεύτερη θέση πίσω από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και έτσι θα είναι στα πραγματικά του Champions League. Στην τρίτη θέση, όπως είπαμε, ο ΠΑΟΚ θα παίξει το Europa League. Να πούμε ότι όσο κέρδιζε ο ΠΑΟΚ που προηγήθηκε 2-0 στην Λεωφόρο και σοφαρίστηκε από τον καλό Παναθηναϊκό στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν αυτό που θα πήγαινε στο Champions League. Πρώτη ΑΕΚ 77, Ολυμπιακός 66, ΠΑΟΚ 64, Παναθηναϊκός η πρώτη τετράδα με 52 βαθμούς. Η δουλειά είναι το μυστικό της επιτυχίας μας, τόνισε ο Μάρκο Νίκολιτς. Δεν υπάρχει μυστικό, όπως έχω ξαναπεί. Όλα βασίζονται στην πολύ σκληρή δουλειά και στο να έχεις πίστη σε αυτή τη διαδικασία. Να έχεις χρόνο και πίστη. Αυτή τη στιγμή είναι η ώρα εορτασμών. Την επόμενη σεζόν θα μας πάρουν σοβαρά υπόψη. Πρώτα απ' όλα, οι αντίπαλοι μας στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πρέπει να βελτιωθούμε περαιτέρω. Ίσως αυτό που κάναμε φέτος να μην είναι αρκετό του χρόνου. Αν ξεφύγει το μυαλό λόγω των εορτασμών, μπορεί να εξελιχθεί σε επικίνδυνο δρόμο. Θα είμαστε στο Champions League ή στο Europa League. Όλοι θα μας παίρνουν σοβαρά και στην Ελλάδα. Το μυστικό μας, αυτή η ακεραιότητα, η δικαιοσύνη που είχαμε, αυτή η προσέγγιση θα ανταμυφθεί από το ποδόσφαιρο και την τύχη.
3: Πάντως, μέσα στην πανηγυριακή ατμόσφαιρα, Δημήτρη, αίσθηση προκάλεσε η δήλωση του Λάζαρου Ρότα. Τι ακριβώς είπε?
9: Ο διεθνής αμυντικός της ΑΕΚ αναφέρθηκε στο χαμό των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη, λέγοντας: μια αγκαλιά, μια απλή κίνηση, μια κουβέντα μπορεί να σώσει ζωές.
10: Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος είναι συνδεδεμένος, αλλά μέσα τους είναι φοβισμένος, εξαντλημένος, για να δείξει και να αποδείξει ότι είναι καλά και δυνατός. Ίσως θα έπρεπε και εμείς από πλευράς μας, όταν ρωτάμε κάποιον το αν είναι καλά ή το αν νιώθει καλά, να το νοούμε αληθινά, και ίσως έτσι ο άνθρωπος ο οποίος αναφερόμαστε δεν αισθάνεται ότι είναι βάρος, αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται πραγματικά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως είναι η αιτία στο να σωθούν ζωές. Και κάτι τελευταίο θέλω να αναφερθώ στους ίδιους αυτούς που καθημερινά παλεύουν σιωπηλά μέσα τους να μην πάρουν μια απόφαση που θα είναι μόνιμη και δεν έχει γυρισμό, για έναν πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί. Έστω και 1% να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά μέσα τους, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο να ζούμε σε μια κοινωνία και να χάνονται νέες ζωές.
9: Τελευταία αγωνιστική χθες στις θέσεις 5 ως 8, Άρης Λεβαδιακός 3-0, Όφη Βόλος 3-1, 5ος ο Άρης, 6ος ο Λεβαδιακός, 7ος ο Όφη που βγαίνει στα play-off του Europa League λόγω της κατάκτησης του κυπέλου, 8ος ο Βόλος μετά την 9η και πρωτοτελευταία αγωνιστική των play-out αποχαιρετούν τη Super League, 8ος ο Λεβαδιακός, 7ος ο Όφη που βγαίνει στα play-off του Europa League λόγω της κατάκτησης του κυπέλου, 8ος ο Βόλος μετά την 9η και πρωτοτελευταία αγωνιστική των play-out αποχαιρετούν τη Super League, ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Τώρα οι ομάδες ξεκινάνε για να κλείσω τα σχέδια.

0: Άστατος ανοιξιάτικος καιρός θα συνεχιστεί ολόκληρη την εβδομάδα με τις συννεφιές, τις απογευματινές και τις βροχές και τις μπόρες τοπικά να είναι πλέον μια καθημερινή πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν για αύριο περιμένουμε ομίχλες το πρωί, στα δυτικά και αραιές νεφώσεις το πρωί στην δυτική, την κεντρική Μακεδονία και μετά στα υπόλοιπα υπηρωτικά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ισχυρότερες πάντως το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, με εξασθένιση σιγά σιγά προς το βράδυ. Βορείους βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5, τοπικά 6, στα νότια πελάγη έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει το μεσημέρι τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου, τοπικά δεν αποκλείεται και κανένα 26, ενώ στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια, όπου δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί και κάποια καταιγίδα, ενώ και αστραπή με κεραυνό. Οι νοτιάδες το πρωί θα είναι ασθενείς μέχρι 4 από φόρα, αλλά το απόγευμα θα γυρίζουν σε βορειοδυτικούς 3 με 5. Θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουν παρόμοιες καιρικές συνθήκες, λίγες νεφώσεις το πρωί που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές ή σποραδικές καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα και βελτίωση το βράδυ. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στο Θερμαϊκό μέχρι 4 από φόρ, που το βράδυ θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς 4 με 5. Θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
3: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο. Πυκνή νεροροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών σε ύψος Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Στο κέντρο της Αθήνας, ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Σαρδιτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια σε σταδίο Πατησίων. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία δύο κατευθύνσεις Κηφισίας σε Πανόρμου και Ψυχικό.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη άρπαζαν χωράφια και έπαιρναν επιδοτήσεις θείος και ανιψυχοί, ξυλοκοπούσαν και εκβίαζαν αγρότες.
2: Και στο ενικός.gr κινδυνεύουν με περικοπή 200.000 σύνταξης κυρίας η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Κατερίνα Βουτσά και Μαρία Χριστοδούλου.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
4: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
5: Αγορά εργασίας πολλαπλών ταχυτήτων διαπιστώνει σχετική έρευνα για τις τάσεις στη στελέχωση προσωπικού και τους μισθούς στην Ελλάδα το 2026. Επιβεβαιώνεται το βαθύ μισθολογικό χάσμα μεταξύ μικρών και μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Ενώ σύμφωνα με τη Ράντσταντ, από τις τελευταίες δημοσιευμένες αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις του ΙΕΦΚΑ, προκύπτει ότι ο μέσος μισθός στις πολύ μικρές επιχειρήσεις κάτω των 10 ατόμων είναι μόλις 854 ευρώ για πλήρη απασχόληση. Στον αντίποδα, ο μέσος μισθός για πλήρη απασχόληση σε επιχειρήσεις με 10 μισθωτούς και πάνω, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης κυμαίνεται στα 1.440 ευρώ. Η ενίσχυση της μακροχρόνιας αποταμίευσης μπορεί να εξελιχθεί σε ισχυρό μοχλό ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Μελέτη του ΙΟΒΕ αποδεικνύει ότι τα ωφέλη με κίνητρα για μακροχρόνια αποταμίευση μπορούν να ξεπεράσουν σημαντικά το αρχικό δημοσιονομικό κόστος. Ειδικότερα για κάθε ένα ευρώ που ξοδεύει το κράτος ως κίνητρο, είτε πρόκειται για επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές, χρηματοδότηση και άλλα, δημιουργούνται έως και 2 ευρώ επιπλέον στο εθνικό εισόδημα της χώρας κάθε χρόνο, για μία πενταετία, και 2.000 νέες θέσεις εργασίας στην πρώτη δεκαετία. Για να πετύχουν οι στόχοι, προτείνεται η θεσμοθέτηση 2 εθελοντικών προγραμμάτων με φοροελαφρύνσεις. Ο ατομικός αποταμιευτικός επενδυτικός λογαριασμός για συστηματικές επενδύσεις και ο παιδικός αποταμιευτικός επενδυτικός λογαριασμός για τη δημιουργία κεφαλαίου από τη γέννηση. Εκτός από την αναπλήρωση των χαμηλών εγχώριων αποταμιεύσεων, τα μέτρα στοχεύουν και στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Ένας στους 2 Έλληνες δηλώνει ότι πληρώνει κάθε μήνα συνδρομές που δεν χρησιμοποιεί. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες streaming και οι συνδρομές άθλησης και ευεξίας. Σύμφωνα με σχετική έρευνα, σχεδόν ένας στους 3 διατηρεί ενεργές τις συνδρομές επειδή πιστεύει ότι μπορεί να τις χρειαστεί στο μέλλον, ενώ το 14% παραδέχεται ότι απλώς τις ξεχνάει. Η έρευνα δείχνει ότι το 86% των Ελλήνων διαθέτει τουλάχιστον μία ενεργή συνδρομή, ωστόσο η διαχείρισή τους κάθε άλλο παρά αποτελεσματική είναι. Με βάση τα ευρήματα, οι αχρησιμοποίητες συνδρομές επιβαρύνουν σημαντικά τα ελληνικά νοικοκυριά. Περίπου το 26% των ερωτηθέντων χάνει από 5 έως 15 ευρώ μηνιαίως, ενώ ένα επιπλέον 10% δηλώνει ότι το ποσό που πληρώνει ξεπερνά τα 15 ευρώ το μήνα. Αυτές οι μικρές επαναλαμβανόμενες χρεώσεις συχνά παίρνουν απαρατήρητες, όμως σε ετήσια βάση συσσωρεύουν.

0: ότι σε ένα διόλου ευκαταφρώνει το ποσό.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέτοιο.
6: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
7: People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
10: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr κάθετο Σπίτι 25.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
18: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
19: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.

0: Λουκιά,
1: ναι.
0: Πόσα θέλεις να μας τρελάνεις? Γιατί γελάς?
1: Γιατί συγγνώμη, το έχω προβλέψει.
0: Πρέπει
1: τα
0: να
1: έλεγα
0: είναι.
1: Εγώ την Παρασκευή.
0: Είναι η μόνη Ελληνίδα που είχε προβλέψει. Τώρα πρέπει να σκύψει τα διπλώματά τους. Μουσική παραγωγή, επιμελητές. Ο Γιάννης Βασιλόπουλος.
1: Ακούς, Γιάννη.
0: Λοιπόν, Γιάννη Βασιλόπουλε, η Λουκία Γκάτσου προέβλεψε την Παρασκευή. Μου λέει, δεν ξέρω τι λες εσύ. Εγώ Βουλγαρία βλέπω. Λέω Βουλγαρία. Ούτε ποτέ έχω ακούσει.
1: Και είδες που δεν μου δώσε σημασία την Παρασκευή, με προσπέρασες.
0: Είδες
1: λοιπόν, και εγώ το είπα.
0: Και μόλις βλέπω Σάββατο βράδυ, να η Βουλγαρία 12, να η Βουλγαρία, πάπα λέω. Η Λουκία Γκάτσου έπεσε μέσα.
1: Μήπως να αλλάξω επάγγελμα, να γίνω medium.
0: Όχι,
1: να προβλέπω τα μελούμενα.
0: Καταρχήν θα πας στο Γιάννη Βασιλόπουλο να γίνεις μουσική παραγωγός.
1: Έτσι.
0: Πρώτον. Δεύτερον. Πρέπει να μας δίνεις καμία, επειδή άκουγα εγώ γύρω-γύρω, παίξαμε στοίχημα και χάσαμε από τον έναν, τον άλλον.
1: Κανένας δεν
0: σίγουρο.
1: Έπαιξε μπαγκαράγκα.
0: Τόσο κανένα.
1: Είδες, μπαγκαράγκα.
0: Λοιπόν, πρέπει να σου πω.
1: Κάτι μου έκανε εμένα αυτό το τραγούδι.
0: Άκου. Πρώτον, θα γίνει χαμός το καλοκαίρι όπου παίζει τον μπαγκαράγκα.
1: Σίγουρα.
0: Για βάλε Κατερίνα Βουτσά μπαγκαράγκα, σε παρακαλώ.

0: Το ακούς και σηκώνεσαι ακόμα και αν είμαι εγώ.
1: Ναι,
0: ακόμα και αν είμαι εγώ, σηκώνεσαι και εγώ λέω που δεν χορεύω ποτέ. Σηκώνεσαι και χορεύεις.
1: Ναι, ναι, ξεσηκώνει η Ντάρα. Είναι ξεσηκωτική και στη σκηνή ήταν πολύ δυναμική.
0: Πολύ δυναμική, πολύ χαριτωμένη, εξαιρετική. Τραγούδι με ελληνική σφραγίδα, Δημήτρης Κοντόπουλος,
1: εγώ... Ναι, γι' αυτό τα λέγαμε. Εγώ δεν ξέρω, κάτι μου είχε κάνει. Επειδή είχα παρακολουθήσει τον Δημήτρη Κοντόπουλο που το προωθούσε κιόλας και το είχα ακούσει,
0: ναι.
1: Κάτι μου είχε κολλήσει εμένα με αυτό το τραγούδι.
0: Βικτόρια Χαλκίτη,
1: ναι, στα
0: φωνητικά.
1: Είχαμε και ελληνικό στοιχείο, δηλαδή έντονο.
0: Έτσι,
1: από
0: με ελληνική
1: πίσω
0: σφραγίδα. Πρέπει να πω ότι η Ντάρα είναι παντρεμένη.
1: Ναι, με ένα γιατρό. Βεβαίως.
0: Τι
1: ναι,
0: φιλή ήταν ναι, αυτό στο αεροδρόμιο.
1: Με ένα γιατρό, καμία σχέση με τη μουσική βιομηχανία. Ναι.
0: Ήταν έτοιμο να τα παρατήσει το Δεκέμβριο.
1: Ναι, και αυτό την προώθησε. Και τη, ναι. Όχι την προώθησε, τη είπε της, να το κάνει.
0: Τη στήριξε,
1: στήριξε, ναι.
0: Λοιπόν, είχε ξεκινήσει από το X Factor τη Βουλγαρία, μεγάλο ταλέντο στη χώρα. Το τραγούδι αυτό φαινόταν ότι πάει. Μόνο εμείς το έχουμε πάρει είδηση.
1: Ναι.
0: Ολοταχώς, έτσι. Και επίσης πρέπει να σου πω ότι το Μπαγκαράγκα είναι δική της εφεύρεση.
1: Ναι, ναι. Και είναι και κάτι λέει πολύ αισιόδοξο που
0: είναι,
1: έχει να κάνει
0: λέει,
1: με την αισιοδοξία, με το να τα καταφέρνεις.
0: Άκου τι ωραία. Είναι ένα συναίσθημα που όλοι έχουμε μέσα μας. Η στιγμή που επιλέγεις να καθοδηγείσαι από αγάπη και όχι από φόβο. Να ανακαλύπτεις την ενέργεια που έχεις μέσα σου. Τι ωραίο. Τι ωραίο που είναι αυτό. Μπράβο.
1: Ακριβώς,
0: στην Ντάρα.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο στην Ντάρα.
1: Και ήταν, είναι μια έκφραση έτσι πολύ θετική. Εμένα γενικά αυτό το κορίτσι μου βγάζει κάτι πολύ θετικό. Πολύ θετικό και πολύ δυναμικό.
0: Πολύ σωστά. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι αυτό το τραγούδι είχε φτάσει στήθος με στήθος στο τέλος, 2 η ώρα, εκεί που η τηλεθέαση, κατά τα άλλα οι Έλληνες λένε εμπορικό προϊόν, ναι, Eurovision, δεν το θέλω.
1: Στήθος,
0: 84%.
1: 84% τελικά.
0: Είδαν Eurovision πάνω από 5 εκατομμύρια Έλληνες. Το ένα στους δύο, έτσι.
1: Σκέψ
0: και εμείς λέμε,
1: τώρα,
0: έλα τώρα.
1: Σκέψ τώρα.
0: Λοιπόν,
1: εμείς
0: εκεί...
1: λέμε πανηγυράκι και αυτά, αλλά ένα στους δύο Έλληνες έβλεπε Eurovision.
0: Πρόσεξε. Ήταν στήθος με στήθος στο φινάλε, εκεί που ψήφισε το κοινό, με το Ισραήλ, ένα άθλιο τραγουδικά δηλαδή.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι.
1: Και μετά
0: και
1: λέμε.
0: Είχε πάρει.
1: Πρέπει να το συζητήσουμε αυτό για το πώς λειτουργούν.
0: Είχε πάρει το Ισραήλ από το televoting 343 ψήφους. Και ευτυχώς πήρε 312 η Βουλγαρία και έτσι πέρασε μπροστά με 516.
1: Αλλιώς θα είχαμε νικητή το Ισραήλ. Άνε και θυμάσαι τα, τους επειδή εγώ εκεί τελικά ενώ δεν βλέπω Eurovision, έτυχε και την είδα γιατί ήθελε η μεγάλη μου η κόρη να κάτσουμε να τη δούμε, τέλος πάντων, και την είδαμε. Και άκουγα τα γιουχαρίσματα από το μέσα, από την αρένα. Θα γινόταν χαμός δηλαδή. Αν κέρδισε το Ισραήλ, θα το καίγανε πραγματικά.
0: Δικαίως. Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι οι 516 βαθμοί σε σχέση με το Ισραήλ που πήρε πολύ λιγότερο είναι η μεγαλύτερη διαφορά των τελευταίων 10 ετών πρώτου δεύτερου. Άρα πεντακάθαρα κέρδισε η Βουλγαρία. Αλλά υπάρχουν πολύ έντονα ζητήματα. Ένα,
1: έντονα,
0: για στοιχηματικές εταιρείες. Οι οποίες πέσαν όλες έξω.
1: Όλες.
0: Άλλα αντάλλων. Ούτε Φιλανδία, ούτε Ακύλα.
1: Τίποτα.
0: Ο Ακύλας δέκατος,
1: Ναι.
0: Και στο έλεγα ότι
1: μου αρέσει που το βγάζανε, μου αρέσει που τον βγάζανε και φαβορί. Και πρώτο δεύτερο.
0: Λοιπόν,
1: καμία σχέση.
0: Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο. Υπάρχει ζήτημα με το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι ο μεγάλος χορηγός της Eurovision.
1: Ακριβώς.
0: Με το Tade Oil.
1: Ναι.
0: Επίσης υπάρχουν πολλά ζητήματα. Πώς κάθε χρόνο αβαντάρεται τόσο πολύ.
1: Τόσο πολύ και από τις επιτροπές.
0: Και από τις
1: επιτροπές.
0: Να πω το τηλεφώνημα ότι είναι πολιτική ψήφος ψήφιση Ισραήλ απέναντι στο Ιράν. Ναι. Πάει στο Ιράν, ότι είναι σε όλο τον κόσμο κτλ.
1: Αλλά και από τις επιτροπές. Γι' αυτό λένε, έχει αρχίσει μια κουβέντα μεγάλη για το ότι υπάρχει ζήτημα. Υπάρχει ζήτημα, ότι κάτι γίνεται. Δεν είναι αυτός ο διαγωνισμός τόσο άμεμπτος, να το πω έτσι, και καθαρός και διαφανής. Δεν φαίνεται να είναι τόσο διαφανής ο διαγωνισμός.
0: Σουηδία, τη Δανία και η Δανία τη Νορβηγία, το καταλαβαίνω.
1: Ναι, και η Ελλάδα, ψηφίζει... την Κύπρο και την Κύπρο και την Κύπρο στην Ελλάδα.
0: Να
1: ναι,
0: ψηφίζει όλη η φίλη στο Ισραήλ, δεν το καταλαβαίνω.
1: Δεν το καταλαβαίνω ούτε εγώ.
0: Και ειδικά οι κριτικές επιτροπές που υποτίθεται ότι είναι μουσική παραγωγή, άνθρωποι που ξέρουν από τραγούδι. Δηλαδή αυτό του άρεσε το Ισραήλ.
1: Άρα κάτι παίζει εκεί.
0: Δηλαδή πήγε η Φιλανδία, ήταν ωραίο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Έκτο. Η Γαλλία, ωραίο τραγούδι. Η Ιταλία, ωραίο τραγούδι. Η άντε η Ρουμανία, το Ισραήλ. Εντάξει. Κάθε χρόνο το Ισραήλ.
1: Κάθε χρόνο το Ισραήλ τι γίνεται.
0: Λοιπόν, εμείς δεν πήγαμε καλά. Πήραμε 2 δωδεκάρια μόνο.
1: Δεν
0: από
1: πήγαμε
0: τη Σερβία
1: καλά.
0: Και, από την
1: και φαινόταν και από την αρχή ότι δεν θα πάμε. Γιατί και από τις κριτικές επιτροπές δεν πήραμε τίποτα σχεδόν.
0: Πρέπει να πας να παρηγορήσεις 2 ανθρώπους.
1: Ναι, οπωσδήποτε.
0: Πρώτον τον Ακύλα που λέει είμαι σοκαρισμένος, πήγα κουβά, ζητάω συγγνώμη κτλ. Και δεύτερον την φίλη μας την Αντιγόνη. Η οποία έβαλε τα κλάματα.
1: Ποια είναι η Αντιγόνη?
0: Τζάλα.
1: Α, η Τζάλα, ναι, ναι, η Τζάλα. Η οποία είχε καλή σκηνική παρουσία κι αυτή. Πολύ καλή ήταν.
0: Δεν ήταν για 19 τη Ρεσιλουθία και δεύτερο το Ισραήλ.
1: Και
0: έβαλε τα κλάματα. Ζητάω συγγνώμη, το νιώθω αποτυχία. Πάρα πολύ καλή ήταν. Είχε εξαιρετική σκηνική παρουσία. Στην κατηγορία κεφάτου τραγούδι ήταν το Μπαγκαράγκα και η Τζάλα. Το Ισραήλ με τίποτα για δεύτερο. Αν υπολογίσουμε ότι εδώ δεν είναι μεγάλο μουσικής, είναι ένας διαγωνισμός για να κάνει ο κόσμος κέφι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά για την Eurovision. Θες να σου πω και κάτι ακόμα?
1: Ναι.
0: Τι άλλο, για πες
1: τι
0: μου,
1: άλλο να πούμε.
0: Ρώτησε για την Eurovision.
1: Όχι, εγώ νομίζω ότι στη Eurovision πάντως δεν τα πρόβλημα. Δηλαδή αυτό που μου κάνει φοβερή, μου έκανε φοβερή εντύπωση είναι πόσο έξω πέσαν τα προγνωστικά. Εντελώς.
0: Ναι.
1: Εντελώς έξω.
0: Τελείως. Τώρα, θέλεις να σου πω κάτι για την ΑΕΚ επίσης?
1: Για την ΑΕΚ.
0: Τι φιέστα τίτλου ήταν αυτή. Πολύ
1: είδα
0: ωραία.
1: Φιέστα. Καλά, είδα ακόμα και εγώ που δεν ασχολούμαι, τα είδα γιατί μου βγαίνανε μπροστά μου παντού στα social. Χαμός εκεί. Μπήκε ράλι ο πρόεδρος, ο Μάριος Ηλιόπουλος με το αυτοκίνητο. Τραγούδια τραγούδισε μετά. Και τι δεν έγινε.
0: Ήταν καταπληκτική φιέστα τίτλου. Μπράβο στην ΑΕΚ, άξια πρωταθλήτρια. Ο ΠΑΟΚ ατύχησε, διότι κέρδισε 2-0 το Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ισοφαρίστηκε 2-2 από τον αδιάφορο Παναθηναϊκό. Και έτσι περνάει ο Ολυμπιακός ως δεύτερος στα προγραμματικά του Champions League. Και ο ΠΑΟΚ παίζει το Europa League. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ο Παναθηναϊκός τέρατος, η Καταρίνα Βουτσάκη, καταλαβαίνεις έτσι. Ναι, ωραία. Θα φωνάξω τον Θόδωρο Κολοκοτρώνη. Τον Γιώργο Κολοκοτρώνη.
1: Φώναξε κάποιον εδώ. Τον
0: Γιώργο Κολοκοτρώνη, Δημήτρη Σταυρακάκη.
1: Να συνεννοηθείτε. Γιατί εγώ τώρα εντάξει, θα λέω ναι. Θα κουνάω το κεφάλι.
0: Να σου πω το άλλο. Κλείνει Λεωφόρος, τέλος.
1: Okay.
0: Σε αρέσει αυτό?
1: Ναι, και πάει πού?
0: Πάει στο κυκλικό και πάει στο βοτανικό.
1: Α, έγινε. Είδες, αυτό το ξέρω.
0: Γίνεται. Αλλά αυτό ήταν το τελευταίο
1: μάτς. Πόσο καιρό τα ακούμε αυτό?
0: Ήταν το τελευταίο μάτς στη Λεωφόρο. Mm. Και εγώ λέω το εξής. Επειδή ήταν τιμωρημένος ο Παναθηναϊκός και έπαιξε με άδειες κερκίδες, δεν αξίζει στην ιστορία αυτού του γηπέδου, του ιστορικού, το τελευταίο μάτς να γίνει
1: να
0: με άδειες
1: κερκίδες.
0: Πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός ένα μάτς, γιορτή, να αποχαιρετήσει το γήπεδο της ιστορίας.
1: Το ιστορικό έτσι. Γήπεδο.
0: Το γήπεδο που πέρασε το τελικό του Wembley με τον Ερυθρό Αστέρα το 3-0. Δηλαδή δεν γίνεται. Δεν μπορεί το τελευταίο μάτς να είναι κηδεία για τον Παναθηναϊκό. Το λέω για την ιστορία του. Αυτά για τα σοβαρά θέματα. Θες να πάμε σε πιο ελαφρά?
1: Αμέ.
0: Τσίπρα θέλεις?
1: Λοιπόν, είχαμε Τσίπρας, Πολάκης, χαμός.
0: Με.
1: Χαμός.
0: Λοιπόν,
1: εκεί έχουμε θέμα. Δηλαδή, ακόμα και ο Άδωνης Γεωργιάδης περασπίστηκε τον Πολάκη. Το είδαμε και αυτό.
0: Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Όταν ακούει ο Παύλος Πολάκης, επειδή το έχουμε συζητήσει εδώ, και στο έλεγα ότι ρωτούσε και τον κύριο Παπά, τον Νίκο Παπά την περασμένη Πέμπτη, γιατί εκεί το βλέπα να έρχεται. Παπάς Πολάκης, ότι είναι στα κεραμίδια με τον Φάμελο. Όταν βγαίνει ο κύριος Χατζησοκράτης
1: και λέει
0: να παραδώσουμε
1: να τα κλειδιά στο
0: πακέτο στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, να παραδώσουμε τα κλειδιά.
0: Όταν υπάρχει ένα κόμμα που έχουν εκλεγεί βουλευτές από το λαό, ΣΥΡΙΖΑ λεγόταν το κόμμα,
1: ναι,
0: και λέγεται ακόμα.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ ωραία.
1: Και λέγεται ακόμα.
0: Και έχει βγει ο κύριος Τσίπρας και λέει: κουνάω μαντήλι γιατί ασφιχτιούσα και φεύγω.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Τσίπρας είναι δικαίωμά του και θα κριθεί από τους πολίτες να κάνει ένα νέο κόμμα, δύο κόμματα, να προσελκύσει όσους θέλει. Είναι κανονικό όταν έχει μείνει πίσω ένα κόμμα, όλο το κόμμα να πηγαίνει να παραδίδεται σε αυτόν που το αφτισε? Εγώ λέω ότι δεν είναι κανονικό.
1: Ούτε εγώ λέω ότι είναι κανονικό έτσι και με τέτοιες διαδικασίες.
0: Και
1: όταν δεν ξέρει και όλο το κόμμα ποιους θέλει ο κύριος Τσίπρας και ποιους δεν θέλει μαζί.
0: Ωραία.
1: Γιατί υπάρχει και αυτό το ζήτημα, έτσι.
0: Λοιπόν,
1: το ξεχνάμε.
0: Πριν πάμε εκεί, τι λέει ο κύριος Πολάκης? Ο κύριος Πολάκης λέει ότι εσύ δεν αντέδρασες σε αυτό.
1: Ναι.
0: Λέει ο κύριος Φάμελος, μου αποδίδεις αυτά που μου αποδίδεις έξω. Mm. Πήγαινε, ο τρίτος τον διαγράφει, τον κύριο Πολάκη. Εγώ λέω ότι το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ο κύριος Πολάκης.
1: Και εγώ έτσι
0: το
1: νομίζω.
0: Πρόβλημα είναι ότι δεν είναι καθαρό. Εγώ μίλησα σήμερα με 10 βουλευτές.
1: Ναι,
0: οι οποίοι θέλουν να πάνε, θέλουν να πάνε στο Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Λέω, τι θα κάνεις? Θα ανεξαρτοποιηθείς, θα παραδώσεις την έδρα? Μου λέει ένας, και πώς θα ζω εγώ? Αν παραδώσω την έδρα, να γίνουν εκλογές του χρόνου την άνοιξη. Εγώ δεν έχω άλλους πόρους, δεν είμαι πλούσιος. Αν παραδώσω την έδρα, πώς θα ζω?
1: Θα παραδοθεί η έδρα.
0: Μπορεί να γίνει ανεξάρτητος. Έχει ξεκαθαρίσει, ο κύριος Τσίπρας δεν είχε πει ότι πρέπει να παραδώσουν την έδρα? Μετά δεν σου είπε
1: η κυρία Φωνικολάκου είπε ότι δεν είναι στα προαπαιτούμενα, ότι δεν χρειάζεται να παραδώσουν την έδρα.
0: Πώς θα πάνε κάποιοι?
1: Όχι, εγώ δεν το έχω καθόλου καθαρό και όσους ρωτάω, κανένας δεν παίρνω καθαρή απάντηση.
0: Επίσης, είναι κανονικό να υπάρχει ένας αρχηγός, πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος αφήνει το κόμμα του, σεβαστό, θέλει να το αφήσει. Παραδίδει, έντιμο, κάνει ένα άλλο κόμμα. Και λέει, όσοι θέλετε, φύγετε από το κόμμα που ίδρυσα και ελάτε σε μένα ένας-ένας.
1: Νομίζω ότι μέσα στη βδομάδα θα ξεκαθαρίσουν λίγο τα πράγματα, γιατί 26 ανακοινώνει το κόμμα ο κύριος Τσίπρας και νομίζω και μέσα στη βδομάδα
0: 29.
1: Θα δώσει συνέντευξη στην ΕΡΤ ο κύριος Φάμελος.
0: Σωστά.
1: Από ό,τι άκουσα.
0: Και επίσης 21 ανακοινώνει και έκανε στενό το κόμμα.
1: Ναι, και 21 είχαμε χθες δεν ξέρω αυτό πώς φάνηκε, τη συλλογή υπογραφών εκεί στο γραφείο της κυρίας Γρατζία. Ναι, δεν ξέρω πώς φάνηκε αυτό. Ακούστηκαν διάφορα εκεί. Έχουν αρχίσει από το πρωί. Θα απαντήσει, φαντάζομαι, η κυρία Καριστιανού. Ναι. Κάτι λένε για φιλορωσικά, δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Θα δούμε, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να σου πω επειδή ακούω και να συνδέουν τον Θανάση Αυγερινό. Ο Θανάσης Αυγερινός είναι ένας Έλληνας πολίτης. Mm. Ο κάθε πολίτης δεν έχει το δικαίωμα του πολιτεύεστε.
1: Σαφώς.
0: Εάν
1: ναι.
0: εγώ πολιτευθώ, πώς σου πω ότι πολιτεύομαι με το κόμμα. Βρούβες.
1: Ναι.
0: Ωραία, με το κόμμα Βρούβες.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε συνεννοηθεί όλοι εδώ στο Real. Με έβαλε κάποιος να.
1: Όχι.
0: Πολύ ωραία. Μπορώ εγώ να το κάνω.
1: Εγώ λέω ότι από το πρωί τη διακινείται.
0: Ναι, θέλω να πω λοιπόν, αν ο ίδιος αποφάσισε να πολιτευθεί, είναι ο πρώτος δημοσιογράφος.
1: Όχι. Θυμάσαι. Σαφώς και πάρα
0: Μαρία Σπυράκη,
1: Γιώργος Σαφιάς,
0: Δημήτρης Μαργόπουλος,
1: Πόπη Τσαπανίδου,
0: Ανέτα Καβαδία.
1: Και άλλοι πολλοί. Ναι.
0: Πέλα Νακρίτα.
1: Και άλλοι πολλοί. Ναι. Δεν είναι
0: κόμματα.
1: Ο πρώτος δημοσιογράφος. Γιώργος Καραμέρας. Βέβαια. Λοιπόν. Δεν είναι ο πρώτος δημοσιογράφος που αφήνει τη δημοσιογραφία για την πολιτική.
0: Ο κ. Αυγερινός έκανε αυτή την επιλογή. Θα ακολουθήσει τη κ. Καριστιανού. Από εκεί πέρα αφορά τον Θανάση Αυγερινό αυτό. Λοιπόν, το λέω για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Πέραν αυτού τώρα, θέλω να σου πω ότι εγώ περιμένω με μεγάλο.
1: Άρα, μέσα στη βδομάδα, όχι, μέσα στη βδομάδα θα έχουμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Βεβαίως, συνέντευξη
1: Φάμελου. Συνέντευξη Φάμελου και 26 το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Άρα, εδώ θα έχουμε ένα νέο πολιτικό χάρτη μπροστά μας.
1: Άμεσα κιόλας.
0: Και εκεί θα δούμε
1: πριν τον Ιούνιο.
0: Ποιοι και πώς θα ακολουθήσουν τον κύριο Τσίπρα, για να δούμε τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αν ο ΣΥΡΙΖΑ εξελιχθεί και πάει στον Τσίπρα, είναι άλλο θέμα.
1: Να δούμε και
0: αν
1: τι θα πει ο κύριος Τσίπρας για τους βουλευτές. Γιατί αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό.
0: Φυσικά.
1: Φαντάζομαι ότι όταν ανακοινώσει το κόμμα θα πει και πέντε πράγματα.
0: Για, θα πει.
1: Για το τι περιμένει, ποιους περιμένει να έχει δίπλα του και θα ανακοινώσει και κάποια ονόματα, φαντάζομαι.
0: Βέβαια, δεν πρέπει.
1: Θέλω να υποθέσω.
0: Λοιπόν, τώρα, από την άλλη πλευρά, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας δεν είχε εκπλήξεις.
1: Όχι.
0: Θα έλεγα ότι ένα συνέδριο.
1: Αλλά...
0: Το οποίο.
1: Πέρα δηλαδή από την ομιλία του κυρίου Δένδια, που περιμέναμε
0: αυτό.
1: Βέβαια ότι θα ενδεχομένως μπορεί να υπάρξουν κάποιες έτσι πιο έντονες εκφράσεις.
0: Να σε ρωτήσω, αυτό που ο κύριος Δένδιας, αν δεν αλλάξουμε, θα μας αλλάξουν, τι εννοεί. Γιατί κελάς. Αν δεν αλλάξουμε,
1: ήταν λίγο, πολίτες. Νομίζω, ήταν ναι. ευθεία.
0: Άλλη ερώτηση.
1: Ναι, να αλλάξουμε,
0: εκεί που είπε
1: δηλαδή.
0: Ότι η θέα τη δημοκρατία. Επειδή λένε είμαστε μπροστά 15 μονάδες.
1: Ναι.
0: Λέει ο κύριος Δένδιας.
1: Ότι έχουμε χάσει.
0: Υπολοιπόμαστε ναι. από τις νίκες που μας οδήγησε ο Μητσοτάκης 19-23. Οι ευρωεκλογές ήσαν σαν καμπάνα κινδύνου. Χάσαμε το 55% τη δύναμή μας.
1: Δηλαδή είπε το ένα εκατομμύριο ψηφοφόρου.
0: Παραπάνω. Από 2.400 πήγαμε ένα 100.
1: Ένα 100, ναι.
0: Πάνω από τους μισούς.
1: Ναι.
0: Εδώ θέτει κανένα θέμα κατά την
1: ώρα. Φυσικά και θέτει θέμα.
0: Μάλιστα. Mm. Όταν λέει ο κύριος Δένδιας.
1: Νομίζω είναι ξεκάθαρο, δεν χρειάζεται να το ερμηνεύσουμε.
0: Ναι. Όταν λέει ο κύριος Δένδιας, εδώ έχω μπροστά μου την ομιλία του, το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες τεχνοκρατών. Mm. Δεν πιστεύει σε μισθοφόρους της εξουσίας. Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται επ' ονόματι του λαού, όχι στο όνομα μιας αφιψηλού τεχνοκρατικής αλήθειας.
1: Αυτό μου θυμίζει λίγο την επιστολή των πέντε.
0: Μπράβο, πιάσε κόκκινο.
1: Πιάσε κόκκινο.
0: Αυτό μου θύμισε και εμένα.
1: Μου θυμίζει λίγο την επιστολή των πέντε.
0: Έχει.
1: Περίκλειστος,
0: τεχνοκράτες.
1: Έχει στοιχεία, ναι.
0: Επίσης,
1: και δεν θέλω,
0: και
1: το λέω προκαταβολικά, ότι δεν θέλω να ακούσω ότι δεν σχολιάζουμε τον κύριο Δένδια.
0: Ναι.
1: Για όποιον ακούει.
0: Ναι. Επίσης, μίλησε για κυβερνητικό ιδρυματισμό.
1: Ναι.
0: Έλα.
1: Έλα.
0: Ναι. Mm. Επίσης, έχωσε και δύο στον Άδωνη Γεωργιάδη για το ύφος του, ότι δεν μας ταιριάζει. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, θυμίζω, είναι εκείνος που έλεγε ότι είναι ικανός να ταξιδεύει ο κύριος Δένδιας, δεν το κατανόμαστε τον
1: ναι,
0: έρθει,
1: με το και με τη Σελήνη.
0: Για να κρύβεται και να μην μιλάει.
1: Ναι, ναι.
0: Αν εξαιρέσουμε αυτό, την απουσία Καραμανλή, το Σαμαρά που ούτως ή άλλως έχει διαγραφεί, ήταν ένα βελούδινο συνέδριο με μηνύματα σπήρωση του Μητσοτάκη.
1: Και ένα συνέδριο Μητσοτάκη περισσότερο.
0: Ναι.
1: Όχι περισσότερο, συνέδριο Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαμε από την απουσία του Καραμανλή, είχαμε την απουσία του κύριου Σαμαρά. Εντάξει.
0: Ναι. Και υπάρχει μια φράση Μητσοτάκη, την είπε, την έπιασε ο κύριος Τσουκαλάς, αυτό έγραψε. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ένας λόγος που λυπάμαι και θυμώνω. Βλέποντας την ακρίβεια ναι. να ροκανίζει το εισόδημα.
1: Ότι μόνο τη
0: το
1: βλέπει δηλαδή. Και θυμάται και λυπάται και θυμώνει. Ναι, την ναι. πιάσαν στο
0: είπε,
1: Πασόκ
0: λοιπόν,
1: αυτή τη φράση.
0: Ότι λυπάμαι και θυμώνω βλέποντας την ακρίβεια. Και τι απάντησε ο κύριος Δένδιας.
1: Ο κύριος Τσουκαλάς. Ο κύριος
0: Τσουκαλάς είπε.
1: Απάντησε.
0: Τα ακούει ο Πρωθυπουργός ναι. να απαντήσει τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Τα ακούει ο Πρωθυπουργός. Αν είναι Πρωθυπουργός, θα απαντήσει τον κύριο Μητσοτάκη. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ λυπάσαι, να του λέει, λυπάσαι και θυμώνεις με την ακρίβεια που προκαλεί.
1: Είναι απλά δηλαδή, ουσιαστικά,
0: ναι,
1: ουσιαστικά λέει το Πασόκ ότι είναι σαν να την παρατηρεί την ακρίβεια το Πρωθυπουργός.
0: Εντάξει,
1: και να μην
0: έγραψε.
1: Κάνει κάτι γι' αυτό.
0: Ναι. Πρέπει να πω πάντως ότι γενικά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εκνευρίζει πάρα πολύ όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας όταν τους θέτει θέμα ακρίβειας. και αρχίζουν και σου λένε ότι εμείς έχουμε μειώσει 83 φόρους.
1: Την κασέτα, μας, λέω και εγώ.
0: Επειδή δεν μου αρέσουν οι κασέτες, να σου βάλω και τη δική μου κασέτα τώρα, που εμένα δεν είναι κασέτα.
1: Ναι, για
0: πάρα πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω, πόσο έχουν ακριβήνει από το 20 έως το 26 βασικά προϊόντα και υπηρεσίες?
1: Πάνω 20-26, από...
0: για βάλε.
1: Πάνω
0: βάλε,
1: από τι να βάλω, πάνω από 50%.
0: Λοιπόν, Ελστάτ, ναυτεμπορική Σαββάτου.
1: Ναι.
0: Πτήσεις εξωτερικού συν 199%.
1: 200% πάνω δηλαδή.
0: Φυσικό αέριο 119%. Συν.
1: Έτσι.
0: Πετρέλαιο θέρμανση 115%.
1: Ναι.
0: Αρνί κατσίκι 82%. Μοσχάρι συν αυτό 75%. Πετρέλαιο κίνηση 69%.
1: Άρα καφές, όσο και να έχουν μειώσει τους φόρους και τις, αυτό δεν γίνεται.
0: Δηλαδή,
1: όταν έχουμε τέτοιες αυξήσεις, τι να λέμε
0: 199.
1: Τώρα.
0: Όσο και να έχεις μειώσει επίσης η φορολογία, μπορεί να μειώνεται, μπορεί να έχουν καταργηθεί 83 φόροι, αλλά η έμεση φορολογία παραμένει πάρα πολύ ψηλά. Και οδηγεί σε υπερπλεονάσματα, τα οποία υπερπλεονάσματα αντί να οδηγούνται πίσω λόγω των ευρωπαϊκών κανόνων, θα πω εγώ, να το δεχτώ αυτό, στους πολίτες με τη μορφή ενίσχυσης τους ευάλωτους, πάνε στην προώρη αποπληρωμή του χρέους. Άρα εδώ υπάρχει ένας μεγάλος αστερίσκος που εκνευρίζει πάρα πολύ όλους τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και τους υπουργούς να τους ρωτάς, αλλά εγώ λέω δεν μπορεί να συνεχίσουμε να έχουμε τόσο υψηλούς έμεσους φόρους, τόσο ακριβά καύσιμα σε σύγκριση με άλλες χώρες και τα υπερπλεονάσματα να μην πηγαίνουν πίσω στους ευάλωτους, Λουκία.
1: Έτσι
0: αυτό
1: είναι.
0: Πιστεύω εγώ.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Διότι...
1: Γιατί όσο βλέπουμε όλες αυτές τις αυξήσεις, δηλαδή τις διάβασες μόλις τώρα, όταν είναι 200% πάνω οι πτήσεις, 100% πάνω η ενέργεια, το ρεύμα κτλ. Τα σούπερ μάρκετ, άστο, άλλη κουβέντα από εκεί. Δεν γίνεται, δεν βγαίνει το έργο, δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Και σήμερα παρεπιπτόντως έχουμε 18 Μαΐου. Θέλω να μας στείλετε μήνυμα σε πόσους έχει τελειώσει ήδη ο μισθός. Πραγματικά, είναι 18 σήμερα.
0: Επίσης να σου πω ότι περισσότερες από 1.000.000 συντάξεις είναι κάτω από 1.000 ευρώ. Ζητούν σήμερα τα στοιχεία με τον Αλέξη Μητρόπουλο.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι 1.100.000 συντάξεις, γύρω στο 50% των συντάξεων, κάτω από 1.000 ευρώ.
1: Μπορεί να ζήσει κάποιος με κάτω από 1.000 ευρώ?
0: Πώς
1: μπορεί να ζήσει κάποιος?
0: Ναι,
1: και να μας τα βάλει κάτω τα νούμερα και να μας πει τόσο για τους λογαριασμούς, τόσο για το σούπερ μάρκετ, τόσο για αυτό, να δούμε τι περισσεύει και αν περισσεύει. Που
0: έτσι.
1: Δεν περισσεύει. Το λέω από την αρχή.
0: Λοιπόν. Πήραμε φορά επίσης να πω μια φράση, θα έρθουμε τώρα Καταίνα, στα ελληνοτουρκικά. Εδώ το πράγμα ξεφεύγει. Ο Ερντογάν θέλει να ανακηρύξει μονομερός ΑΟΣ 200 μίλια. Δεν υπάρχει αυτό. Καχύν δεν ανακηρύξει μονομερός ΑΟΣ στην Ανατολική Μεσόγειο. Και επίσης έχει ο εμπνευστής, ο πατέρας της γαλάζιας πατρίδας, είπε σήμερα, ο νέος νόμος είναι 50-50 το Αιγαίο, κανονικό, έπρεπε να είναι 60-40, 60
1: αλλά
0: Τουρκία,
1: σας κάνουμε χάρη.
0: 20% πόνου σας δίνουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και κανονικά λέει 152 νησιά. Πρέπει να γίνουν δικά μας με γκρίζες ζώνες. Τα κάνουμε με το νόμο για να τελειώνουμε. Σας αφήνουμε σποράδες και κυκλάδες.
1: Τόσο καλά.
0: Ναι.
1: Να τους ευχαριστήσουμε κιόλας.
0: Σαλαμίνα δική σου.
1: Να τους ευχαριστήσουμε κιόλας.
0: Έγινα δική σου.
1: Εντάξει.
0: Ήδρα δική σου.
1: Αλλά θα σπέτσες, πάρουμε σποράδες.
0: Τα ψαρά τα χάνουμε.
1: Α, τα ψαρά τα χάνουμε.
0: Ήδρα
1: σπέτσες,
0: ψαρά. Ωραία.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Ιόνια νησιά δικά μας.
1: Ό,τι πει.
0: Κύθυρα δικά μας.
1: Ό,τι να είναι πραγματικά.
0: Εύβοια δικιά μας. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Καλεντερίδη.
1: Ναι, ναι, θα τον έχουμε αργότερα.
0: Πρέπει να σου πω τελευταία είδηση.
1: Για πες.
0: Το Κισαία αποφάσισε, το έχουμε συζητήσει, αποσύρονται οι Πάτριοτ από την Κάρπαθο, το Δημότικο και τον Ευρώ.
1: Αποσύρονται οι Πάτριοτ. Δεν θα του αφήσουμε εκεί. Ναι, δεν θα του αφήσουμε εκεί. Ο Ερντογάν έχει αποσύρει τα δικά του παρεμπιπτόντως. Αυτά που λέγαμε. Όχι, αυτά που είχε στείλει στα κατεχόμενα.
0: Ναι, καλή ερώτηση.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πάμε. Λοιπόν. Καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Ξεκινήσαμε, ναι, με φόρα. Είμαστε εδώ, βέβαια, όπως κάθε μεσημέρι. Δήμητρα Παρανού, δημοσιογραφική υποστήριξη, ρύθμιση του ήχου Κατερίνα Ιβουτσά.
0: Κυρία Κατερίνα Ιβουτσά.
1: Φυσικά και στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Φράνσις Παράσχη. 211-200-8200 και τα email σα στούντιο papakirialfm.gr. Νίκο Τραβελέκη, Λουκία Γκάτσου, μέχρι τις 5 στα μικρόφωνα. Επανερχόμαστε.
0: Η κυρία Κατερίνα Ιβουτσά, ζητάει να πάμε σε διαφημίσει και τίτλου ειδήσεων.
1: Φυσικά.
0: Και επιστρέφουμε την κυρία Σιρεγγέλα να τη ρωτήσουμε. Αν θα την ενοχλήσει εκείνη η ερώτηση για την ακρίβεια που ροκανίζει τα εισοδήματα. Πάμε.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
11: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
10: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
11: Εννοείται, αγάπη μου.
10: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
11: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
10: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
11: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
12: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
13: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3η 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
14: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
15: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
16: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
17: Κόντρα News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
18: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
17: Κόντρα News. Η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
18: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Κόντρα.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
22: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιεί η αστυνομία στην Κρήτη. Συνελήφθησαν 3 άτομα που κατηγορούνται ότι ξυλοκοπούσαν και εκβίαζαν αγρότες και εισέπραταν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr. Ποινική δίωξη για κακούργημα ασκήθηκε στον οδηγό που κινείται με ηλικιώδη ταχύτητα σε κεντρικό δρόμο της Ρόδου και συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τον θάνατο γυναίκας 57 ετών και της 26χρονης κόρης της. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ανησυχίας για τη δημόσια υγεία κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για το νέο ξέσπασμα του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

0: Όλα τα κόμματα είναι μια ωραία ατμόσφαιρα, Λουγιέ. Βλέπω εδώ τώρα ότι άναψε φωτιές, δήλωση του Παύλου Γερουλάνου στο πρώτο θέμα χθες, ότι αν το ΠΑΣΟΚ έρθει πρώτο κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα αναζητήσει κυβερνητικές συνεργασίες με οποιονδήποτε πολιτικό χώρο συμφωνήσει με τη δική του ατζέντα. Δεν απέκλεισε τη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν την αποκλεί, ναι.
0: Και βγαίνει ο κύριος Δούκας, λέει: όπα. Όπα, λέει
1: εδώ
0: σήμερα.
1: Έχουμε υπογράψει
0: για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Βέβαια.
0: Έχουμε πει το κανένα έχουμε σενάριο δεν μπορεί να συνδέεται με Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ή πρώτο, ή δεύτερο, ή 21ο. Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Πάλι, νομίζω ότι εκεί που μετά το συνέδριο προσπαθούσαν να μας δώσουν μια εικόνα ότι είναι όλα ήρεμα, πάλι θα αρχίσει ένας κύκλος εσωστρέφειας, νομίζω.
0: Να σε ρωτήσω, Βρελουκιά, με οποιοδήποτε σενάριο, επειδή αυτοδυναμία με τα δεδομένα που έχουμε,
1: ναι,
0: δεν
1: δηλαδή
0: φαίνεται.
1: Αυτό πώς το λένε.
0: Να μην κυβέρνει τη χώρα.
1: Ναι, αυτό πώς το λένε ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα.
0: Το ΠΑΣΟΚ με κανένα. Άρα πώς θα γίνει, θα κάνουμε 27
1: εκλογικές αναμετρήσεις.
0: Θα χρεοκοπήσει η χώρα και εμείς θα απορρευόμαστε.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν πειδή μιλάει
1: κανείς
0: με
1: κανένα. Νομίζω ότι θα αναγκαστούν να μπουν μετά στο τραπέζι, όπως έχουμε δει πολλές φορές,
0: του
1: διαλόγου. Όπως το έχουμε δει να γίνεται όλα αυτά τα χρόνια.
0: Αυτό ο νόμος προϋποθέτει συνεννοήσεις. Γι' αυτό υπάρχουν τέτοιες. Τέτοιοι μηχανισμοί είναι ένας νόμος που οδηγεί σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Πολύ δύσκολο ένα κόμμα να πάρει με τα υπάρχοντα δεδομένα, έτσι, 38-39% και να μπορέσει να κυβερνήσει αυτοδύναμα. Άρα η Νέα Δημοκρατία, αν έρθει η πρώτη, μπορεί να χρειάζεται έναν εταίρο. Βλέπεις κανέναν εταίρο στον ορίζοντα?
1: Όχι.
0: Ποιος θα είναι ο εταίρος αυτός?
1: Δεν βλέπω κάτι.
0: Βελόπουλος, όχι.
1: Δεν βλέπω κάτι στον ορίζοντα. Αριστερός
0: χώρος, όχι. Πασόκ, όχι.
1: Με ποιον θα σκεφτεί?
0: Λατινοπούλου, όχι. Ποιος θα είναι?
1: Καρστιανού, Καρστιανού. Με τίποτα.
0: Δεν υπάρχει
1: αυτό. Τσίπρας, με τίποτα.
0: Το Πασόκ, εάν πρέπει να συνεργαστεί με ποιον? Ποιον, με τον Τσίπρα? Καμία περίπτωση. Ο Τσίπρας με ποιον?
1: Ο Τσίπρας μπορεί να θέλει.
0: Ναι,
1: δεν
0: θέλω
1: ξέρω
0: να πω, εδώ έχουμε παράλληλους μονολόγους.
1: Ναι, γενικώς.
0: Έχουμε έναν νόμο.
1: Και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε όταν θα γίνουν εκλογές και θα είναι κατακαιρματισμένα τα πράγματα.
0: Ο νόμος ορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Mm. Και οι κανόνες του παιχνιδιού είναι συνεννοηθείτε. Το έχουμε δει στην Ιταλία, το έχουμε δει στη Γερμανία, σε πάρα πολλές χώρες, σε όλο τον κόσμο. Να έχουμε κυβερνήσεις συνεργασίας. Αν θέλαμε να μην έχουμε κυβερνήσεις συνεργασίας, ας άλλαζαν τον νόμο, να κάνουν ένα νόμο που να δίνει ένα τεράστιο μπόνους στο πρώτο κόμμα και να μπορεί να κυβερνάει μόνο του. Δεν έχει κανένα νόημα να έχεις νόμο που οδηγεί σε συνεργασίες και να λες όχι στις συνεργασίες. Δεν γίνεται αυτό. Νομίζω ότι η πολιτική μας κοινή, Λουκία, θα πω τώρα βαριά κουβέντα, φοβάμαι, είναι κατώτερη των περιστάσεων. Και δεν μιλώ για ένα κόμμα ούτε για έναν πολιτικό. Λέω για τη συνολική εικόνα. Ναι. Ο πλανήτης φλέγεται. Έχουμε δύο πολέμους που δεν έχουν ορατό τέλος. Έβλεπα νωρίτερα σενάρια για πετρέλαιο στα 180 δολάρια το βαρέλι. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ύφεση σίγουρα, πληθωρισμός, σοκ, ράλι παντού. Ξέρεις πόσο είναι πάνω το κόστος μεταφοράς προϊόντων λόγω πολέμου στο στενάτου Ορμούς? Πάνω από 300, όχι, όχι τεράστιο, πάνω από 300%.
1: Ναι.
0: 300% πάνω. Άρα τι σημαίνει αυτό? Θα το πληρώσουμε εμείς. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα το πληρώσουμε εμείς με τεράστιες αυξήσεις. Με τέτοιους μισθούς και τέτοιες συντάξεις, όσο και αν λέει η κυβέρνηση το έχει αυξήσει, πράγματι έχει αυξήσει τους μισθούς. Πράγματι έχει αυξήσει τις συντάξεις. Πράγματι έχει καταργήσει φόρους. Φτάνει αυτό?
1: Όχι.
0: Διότι, όπως είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, λυπάμαι και θυμώνω που η ακρίβεια ροκανίζει τα εισοδήματα. Άρα, αναγνωρίζει η κυβέρνηση ότι παρά τις προσπάθειες που κάνει, είναι τόσο ισχυρή η τάση ανατιμήσεων. Για όλους τους λόγους, εισαγόμενους, ελληνικούς, όλους. Ενδιαφέρει το συνταξιούχο που αυτή τη βδομάδα, που να πάρει τη σύνταξη την άλλη εβδομάδα, είναι η ενδιάμεση που είναι άδειο το ταμείο του? Τον
1: όχι
0: ενδιαφέρει
1: βέβαια
0: ο λόγος?
1: Τον συνταξιούχο και τον μισθωτό και τον πολίτη που είναι 19 σήμερα του μήνα και δεν μπορεί να βγάλει το μήνα από εδώ και πέρα, τον ενδιαφέρει αυτό? Τον ενδιαφέρει να δούμε τι θα γίνει.
0: Θοδωρής, άκουσα λέει τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θυμώνω και λυπάμαι που η ακρίβεια ροκανίζει τα εισοδήματα. Του απαντώ. Αν λυπάται και νευριάζει για την ακρίβεια, εμείς είμαστε στα κάγκελα έτοιμοι να μπούμε μέσα. Ναι. Εμείς τι να πούμε? Λοιπόν, η κυρία Σιδεγγέλα, πρώην γραμματέας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Σιδεγγέλα, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας. Σας ακούω κιόλας. Όντως, το θέμα της ακρίβειας.
0: Δεν θα ξεκινήσουμε από τα εσωκομματικά. Από αυτό θα ξεκινήσουμε και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή το είπε ο Πρωθυπουργός, ειλικρινώς το είπε αυτό και το πιστεύει και το έδειξε, το ΠΑΣΟΚ απάντησε ο κύριος Τσουκαλάς, ελπίζω να ακούσει τον Μητσοτάκη ο Πρωθυπουργός και να κάνει κάτι.
2: Εντάξει, το ΠΑΣΟΚ μπαίνει πάντα στη λογική του να ποιος θα δώσει τα περισσότερα. Τα έχουμε
0: ναι,
2: δει και στο παρελθόν.
0: Ο Πρωθυπουργός δεν είναι σχολιαστής να λέει λυπάμαι και θυμώνω που ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα.
2: Και διαφωνεί το Υπουργείο Οικονομικών αντίστοιχα ότι κάποιες ενέργειες σαφώς έχουν γίνει. Και επιτρέψτε μου να πω...
0: Πολλές έχουν γίνει, κυρία Σιδεγγέλα. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Είναι επαρκής. Είναι επαρκή. Όχι.
2: Ποτέ δεν είναι επαρκή. Και από όσο συνεχίζεται αυτή η ακρίβεια, η οποία δεν είναι μόνο ελληνική, σε όλη την Ευρώπη υπάρχει το. Και παγκόσμια.
0: Δεν είναι τόσο χαμηλή αγοραστική δύναμη στην υπόλοιπη Ευρώπη, κύριε Σεργέλα. Είναι πολύ χαμηλή αγοραστική δύναμη.
2: Ναι. Ακούστε με όμως. Πάντα πρέπει να μπαίνουμε όμως και σε λογικές, γιατί το να είμαστε στην αντιπολίτευση και να λέμε πράγματα τα οποία ξέρουμε ότι δεν μπορούν να γίνουν, απλώς για να ακούγονται ωραία στον κόσμο, ναι, σαφώς είναι κάτι που είναι προς άγραμ ψήφων, αλλά από την άλλη όμως ξέρουμε ότι δεν μπορεί να συμβεί. Γιατί
1: κυρία
2: εγώ δεν έχω από την πλευρά του Πασόκ, ναι, ή από του ΣΥΡΙΖΑ κάποιες συγκεκριμένες
1: όμως.
2: Λένε παραδείγματος χάρη.
1: Ναι. Ας πάμε στο ότι έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία, γιατί εσείς λέτε ότι έχετε αυξήσει, έχετε κάνει αυξήσεις, έχετε μειώσει φόρους κτλ. Να σας αναφέρω κάποια στοιχεία της τελευταίας πενταετίας σύμφωνα με την Ελστάτ. Υπάρχουν αυξήσεις έως 199% την τελευταία πενταετία. Και αυτά είναι επίσημα στοιχεία της Ελστάτ. Όταν εσείς λέτε και μας απαριθμείτε τα μέτρα τα οποία έχετε πάρει, πώς αυτά όμως μπορούν να εξισορροπηθούν, με βάση αυτές τις αυξήσεις? Γιατί εδώ μιλάμε για τερατώδεις αυξήσεις. Όταν μιλάμε για 200% ας πούμε, λέω, στις πτήσεις παραδείγματος χάρη, ή να σας πω άλλα στοιχεία, όσον αφορά την ενέργεια και το φυσικό αέριο, όσον αφορά το σούπερ μάρκετ.
2: Όσον αφορά την ενέργεια, είμαστε κάτω από το. Και μάλιστα σήμερα έδωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είχε πει ότι είχε δώσει, αλλά ενδεχομένως να ξαναδώσει αν υπήρχε κάτω θέμα. Όσον αφορά την ενέργεια, είμαστε κάτω από τις αυξήσεις, από το μέσο όρο που έχουν γίνει στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι, συν 119% το φυσικό αέριο, κυρία Σιρεγγέλα. Έχουμε, το πετρέλαιο θέρμανσης συν 115%.
0: Αυτά είναι στοιχεία, για να ξέρετε, 2020. Με Απρίλιος 2026 Ελστάτ, από την αυτοεμπορική.
2: Λοιπόν, να σας πω το εξής. Ήδη έχουν δοθεί ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας έχει την 10η φθηνότερη ενέργεια στην Ευρώπη. Τώρα και μην το συγκρίνω τώρα με το
0: και
2: παρελθόν.
0: Και την πιο υψηλή φορολογία στα καύσιμα, κυρία Σιρεγγέλη.
2: Ναι, όχι, δεν είναι η ψηφιοδουλεύση.
0: Είναι δεύτερη, τρίτη πιο υψηλή, αλλά είναι πάρα πολύ.
2: Όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία ότι κάτω από τα 33 λεπτά δεν μπορεί να υπάρχει.
0: 6 στα 10 ευρώ πληρώνουμε στα καύσιμα.
2: Είναι στο 41 και ήδη με αυτά που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής είναι για να συμπληρώσει αυτό το κομμάτι πολύ περισσότερο. Δηλαδή πάμε στα 20 λεπτά. Και το ειδικό φόρο κατανάλωσης που έγινε, επειδή μας αναφέρανε πολλές φορές από την αντιπολίτευση στην Ιταλία, έγινε μόνο για 3 εβδομάδες. Δεν έγινε για παραπάνω. Λοιπόν, σαφώς και αυτό δεν είναι μόνο θέμα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Είναι θέμα που αντιμετωπίζει και πρέπει να το δούμε και με τους Ευρωπαίους εταίρους, και ήδη από το Υπουργείο Οικονομικών γίνονται κατάλληλες ενέργειες. Σαφώς, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, να υπάρξουν ακόμα περισσότερα μέτρα. Υπάρχουν όπλα ακόμα στη φαρέτρα, αλλά πρώτα μπορούν να βγουν όλα.
1: Πότε θα περιμένετε όμως? Δηλαδή σήμερα, παραδείγματος χάρη, κυρία Σιρεγγέλα, έχουμε 18 Μαΐου. Σε πάρα πολλούς σήμερα ο μισθός μπορεί και να έχει τελειώσει. Πάνω από 1.000.000 συνταξιούχοι ζουν με κάτω από 1.000 ευρώ. Μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος το μήνα με κάτω από 1.000 ευρώ?
2: Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν τα προβλήματα. Από την άλλη όμως δεν μπορεί κανένας να διασφαλίσει, γιατί το να λέμε ότι υπάρχει το πρόβλημα χωρίς να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις μόνο και μόνο για να κάνουμε αντιπολίτευση, δεν θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή
1: κατεύθυνση. Ναι, αλλά και η κυβέρνηση πρέπει να κάνει περαιτέρω προτάσεις. Μην τα ρίχνουμε στην αντιπολίτευση.
2: Όχι, η κυβέρνηση είναι αυτή που υλοποιεί. Και η κυβέρνηση, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, αυτό που έχει αποδείξει, ότι έχουν γίνει και αυξήσεις στον κατώτατο μισθό και αυξήσεις στις συντάξεις. Μάλιστα, στον κατώτατο έχουν γίνει 6 διαδοχικές και ταυτόχρονα έγινε και το άνοιγμα των τριετιών μετά από πάρα πολλά χρόνια.
1: Επαρκούν όμως, κυρία Σιρεγγέλα, με βάση τα στοιχεία που σας είπαμε, τόσο εγώ όσο και ο Νίκος, επαρκούν.
2: Δεν μπαίνω στη λογική ότι όλα αυτά είναι τέλεια και ότι τα έχουμε κάνει με τέλειο τρόπο και ότι έχουμε λύσει και έχουν πλουτίσει όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες. Τουλάχιστον όμως, όσο τα δημοσιονομικά περιθώρια επιτρέπουν, γίνονται διάφορα, γίνονται πράγματα. Ναι, υπάρχει πρόβλημα. Το αντιμετωπίζουμε. Εγώ είμαι από τους βουλευτές που κυκλοφορώ και στον δρόμο και στις λαϊκές.
1: Εσάς δηλαδή δεν σας λένε αυτό το οποίο παίρνουμε τώρα? Τώρα όσο μιλάμε, αλήθεια σας το λέω, όσο μιλάμε παίρνουμε μηνύματα που μας λένε ότι 20 του μηνός δεν έχουμε να φάμε και ότι ζείτε σε άλλο πλανήτη. Έτσι σας λέω τα μηνύματα, τώρα σας διαβάσω κι άλλα. Τι μας λέτε, λέει, για φθηνότερη ενέργεια σε σχέση με την Ευρώπη? Ο μισθός του Έλληνα συγκρίνεται με του Ευρωπαίου πολίτη?
2: σας είπα, ότι είναι ανάλογα και με τον μισθό, με το μέσο μισθό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο μέσος μισθός αυτή τη στιγμή που υπάρχει στην Ελλάδα ήδη έχει φτάσει τα 1.500 ευρώ. Ναι, ότι υπάρχουν προβλήματα και υπάρχει κόσμος που θέλει ακόμα περισσότερη στήριξη, δεν το θυμίζει κανένα αυτό.
0: Θέλετε αυτό να προσπαθήσετε, εάν έχετε. Να... Όχι, δεν θέλω να σας αφήσω. Όχι.
2: Πρέπει να
0: κάνουμε διάλογο. Λέω λοιπόν, επειδή εγώ με κάθε υπουργό και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ναι. Θέλει 10 λεπτά να μου πει τι έχει κάνει η κυβέρνηση. Εγώ σας λέω ότι ο πολίτης ο οποίος μας ακούει ξέρει τι έχει κάνει η κυβέρνηση. Θέλει να ακούσει τι άλλο θα κάνει. Γι' αυτό θα σας ψηφίσει. Για το τι έχετε. Περιμένετε. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής.
2: Ναι.
0: Ξέρουμε όλοι τι έχετε κάνει. Μείωση φόρων, αύξηση μισθών, αύξηση τάξεων. Αυτή τη στιγμή, εγώ να πάρω το δικό σας παράδειγμα. 1.500 ευρώ μέσος μισθός. Θέλετε να έρθετε να ζήσετε μία οικογένεια με δύο παιδιά που δεν έχει σπίτι, πρέπει να πληρώσει νίκη ή δάνειο και να βγάλει το μήνα με 1.500 ευρώ. Πείτε μου, μπορείτε. Εγώ δεν μπορώ.
2: Ακούστε, ναι.
0: Όχι.
2: Μπορείτε, εγώ δεν μπορώ.
0: Ναι,
2: ένας
0: δουλεύει, ναι, γιατί να μεγαλώσει τα παιδιά. Η μάνα πρέπει να μεγαλώσει τα παιδιά.
2: Μα γι' αυτό σας λέω ότι έχει, γι' αυτό η αρχή.
0: Μπορείτε. Τι θα πει μισθός, μέσος μισθός 1.500 ευρώ που ακούω συνεχώς. Δεν βγαίνει νοικοκυριό με 1.500 ευρώ.
2: Μπορώ να απαντήσω. Γι' αυτό λέμε ότι και η ανεργία και η γυναικεία πολύ περισσότερο έχει πέσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Την πήραμε στο 28% και έχει φτάσει στο 12% όσον αφορά τη γυναικεία ανεργία. Και ταυτόχρονα.
0: Εσείς μου απαντάτε τώρα σε αυτό που σας ρώτησα. Εγώ θέλω να μου πείτε πώς μπορεί να ζήσει κάποιος με 1.500 ευρώ. Ούτε για την ενεργεία θέλω να μου πείτε, ούτε το τι έχετε κάνει. Μπορεί να ζήσει κάποιος με 1.500 ευρώ.
2: Αν είναι μόνο μία.
0: Ναι, μία. Ένα δουλεύει.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Τι θα κάνει λοιπόν αυτός τώρα που μας ακούει, που το έχει τελειώσει ο μισθός.
2: Θεωρώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία δουλεύουν και οι δύο γονείς.
1: Κάποιοι κάνουν και δύο και τρεις δουλειές, κυρία Σιρεγγέλα. Και δύο δουλειές κάνουν κάποιοι.
2: Δεν το αφισβητεί κανένας αυτό. Αλλά σας είπα ότι τουλάχιστον από την πλευρά μας, πέρα δεν θέλετε σαφώς να ακούσετε αυτά που έχουν γίνει.
1: Τα ξέρουμε, κυρία Σιρεγγέλα. Αλλά... Τα έχουμε συζητήσει τόσες πολλές φορές.
0: Εγώ θέλω να καταλάβετε ότι οι πολίτες περιμένουν
2: από
0: εσάς.
2: Μπορώ να απαντήσω όμως αυτό που πρέπει
0: θα σας πω και θα απαντήσετε σε όσο όλο τον χρόνο και θα σας διακόψουμε καθόλου με τη Λουκία. Η ερώτηση είναι πολύ απλή. Σε 5 μήνες, 1 χρόνο θα γίνουν εκλογές. Οι πολίτες θέλουν να ακούσουν από εσάς, όχι τι έχετε κάνει. Τι μπορείτε να κάνετε από εδώ και πέρα για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Σας ακούω.
2: Λοιπόν, το 2023 ήρθαμε στους πολίτες και είπαμε ότι το πρόγραμμά μας...
0: Ερώτηση. Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα.
2: Ακριβώς το ίδιο που κάναμε και το 2023. Μα μισό λεπτό. Καταθέσαμε ένα πρόγραμμα το οποίο αυτό τώρα υλοποιούμε. Οπότε θα έρθουμε και το 2027.
1: Φαίνεται ότι δεν φτάνει όμως.
2: Σαφώς θα υπάρξει και καινούριο πρόγραμμα στο οποίο, γι' αυτό θα μας κρίνουν οι πολίτες. Οι πολίτες κρίνουν με το μέλλον, δεν κρίνουν με το παρελθόν. Αυτό το γνωρίζουμε. Απ' την άλλη όμως, είμαστε ως παράταξη, έχουμε και μία συνέπεια. Ότι αυτά που σας είπαμε, αυτά κάναμε. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί όταν εκλέγεις μία κυβέρνηση, περιμένεις να υλοποιήσεις το πρόγραμμά της. Το πρόγραμμά μας, τουλάχιστον όπως και το 23 και το 27, εκεί αυτό ακριβώς θα γίνει. Ότι το είπαμε, το κάναμε, αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός. Τώρα, όσον αφορά τα οικονομικά, εγώ επειδή το γνωρίζω, αντιλαμβάνομαι ότι ο κόσμος έχει τα προβλήματά του και τον ενδιαφέρει η καθημερινότητά του. Τον ενδιαφέρει η βενζίνη, τον ενδιαφέρει το σούπερ μάρκετ. Δεν θα μπω στη λογική σε αυτά που έχουν γίνει, που είναι πάρα πολλά, γιατί μου είπατε ότι δεν. Τώρα, από την άλλη όμως, ήδη αυτή τη στιγμή από το οικονομικό επιτελείο, αυτό ήθελα να πω και δεν με αφήσατε, γίνονται κάποιες προσπάθειες και το έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ώστε αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά το δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο υπογράφουμε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν μπορούν να γίνουν αυξήσεις πάνω από 3%. Αυτό που είναι η λεγόμενη ρήτρα διαφυγής. Μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει γίνει, διότι υπάρχουν χώρες οι οποίες θεωρούν ότι πρέπει να περιμένουμε ακόμα παραπάνω. Όμως, και το οικονομικό.
1: Εκείνες οι χώρες μπορούν όμως να περιμένουν ενδεχομένως παραπάνω. Εμείς μπορούμε, κυρία Σιρεγγέλα. Ναι, και εγώ σας κάνω μία ερώτηση και θέλω να μου απαντήσετε. Εκείνες οι χώρες μπορεί να μπορούν. Εμείς μπορούμε.
2: Ωραία. Σαφώς, καμία χώρα δεν μπορεί. Και αν θέλετε να δείτε, ακόμα και οι χώρες μεγαλύτερες από εμάς και οικονομικά έχουν πολύ μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα και όσον αφορά την ανάπτυξή τους από εμάς. Αλλά η εύκολη απάντηση, κυρία Γκάτσου, που θα σας έδινε ένας εκπρόσωπος αυτή τη στιγμή της αντιπολίτευσης, είναι ότι όχι, δεν μπορούμε, εμείς θα τα φτιάξουμε όλα. Εγώ όμως, επειδή θέλω να είμαι και συνεπής και να λέω πράγματα που είναι αλήθειες προς τον κόσμο, ναι, σαφώς θα δώσουμε όλη τη βαρύτητα ώστε να υπάρξουν ακόμα περισσότερα περιθώρια.
0: Ακούστε.
2: Και αυτό.
0: Ακούστε, κύριε Σιραγγέλα, επειδή αυτή η συζήτηση δεν γίνεται εν κενό, αλλά γίνεται με το πετρέλαιο στα 110 δολάρια το βαρέλι, τη βενζίνη στα 210. Τα καύσιμα είναι 50-60% πάνω σε σχέση με 2-3 μήνες νωρίτερα λόγω πολέμου, αλλά εμείς έχουμε και υψηλή φορολογία. Βλέπω λοιπόν τώρα επί του πιεστηρίου μια είδηση ότι η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Μελώνη ζήτησε από τις Βρυξέλλες να εφαρμοστεί στην ενέργεια η ρήτρα διαφυγής, ώστε να μπορεί. Περιμένετε. Η ρήτρα διαφυγής, ώστε να μπορεί η κυβέρνησή της να δώσει παραπάνω που δεν θα λογαριάζονται στις δαπάνες για να ενισχύσει τους πολίτες. Το αίτημά της απερίφθη. Εγώ λοιπόν λέω, είμαστε σε μια ομάδα ευρωπαϊκή που δεν καταλαβαίνει ότι είναι τόσο μεγάλη κρίση και συνεχίζει να λέει ότι έχουμε, λέει, άλλα 95 δισεκατομμύρια διαθέσιμα. Προχωρήστε έτσι, μην πάρετε μέτρα. Αν πάρετε μέτρα έξτρα, θα μετρούν στις δαπάνες. Άρα, επειδή υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανόνες, μην πάρετε άλλα μέτρα. Εμείς θα κάνουμε.
2: Εγώ γι' αυτό σας είπα ότι θα πρέπει να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα στο να υπάρξει αυτό αν συνεχιστεί η κατάσταση.
0: Θα πιέσουμε και εμείς επόμενο... να υπάρξει ρήτρα διαφυγής.
2: Ήδη πιέζουμε όσον αφορά. Έχει γίνει αυτό και από τον ίδιο Πρωθυπουργό από την πρώτη στιγμή.
0: Αλλά δεν ακούνε.
2: Όσον αφορούμε τις... Σαφώς υπάρχουν κάποιες χώρες που στο παρόν δεν συμφωνούν. Mm. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και αυτές οι χώρες που έχουν πολύ, κάποιες από αυτές, σας είπα, είναι πολύ μεγαλύτερες οικονομίες, αλλά έχουν πολύ καλύτερα, πολύ μεγαλύτερα, συγγνώμη, οικονομικά προβλήματα από εμάς σε αυτή την φάση, δεν θεωρώ ότι και αυτές θα μπουν σε μια λογική στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ήδη γίνονται προσπάθειες και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και από το οικονομικό, από το οικονομικό επιτελείο. Συν το ότι και η χώρα μας έχει ακόμα κάποια όπλα στη φαρέτρα να ρίξει. Αλλά όταν έχουμε μπροστά μας έναν πόλεμο που δεν ξέρουμε ούτε πότε θα τελειώσει, που κανένας αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει εκτίμηση για το πότε θα ανοίξουν πλήρως τα στενά του ορμού.
0: Εμείς θα κάνουμε.
2: Άρα θα πρέπει σταδιακά, ανατρίμηνο, αναδίμηνο, ανάλογα τις δυνατότητες που έχει η ελληνική οικονομία, να δίνει κάποια παραπάνω. Το καλύτερο για μένα, ναι, ως πολιτικό αυτή τη στιγμή, ήταν να πω ότι ναι, πρέπει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση να ανοίξει τα ταμεία και να τα δώσει όλα.
0: Όχι, αυτό δεν το θέλουμε. Αυτό θέλουμε μια υπεύθυνη
2: αυτό
0: απάντηση.
2: Άρα, για
0: να θέλω να ακούσω ότι θα δώσει τον υπερπάντων αγώνα στις Βρυξέλλες, κυρία Σιραγγέλα, να εφαρμοστεί πανευρωπαϊκά η ρήτρα διαφυγής, ώστε να μπορεί η κυβέρνησή μας να δώσει παραπάνω χρήματα χωρίς να μετρούν στις δαπάνες.
2: Αυτό ακριβώς γίνεται χωρίς να το προβάλλουμε επικοινωνιακά, χωρίς να το προβάλλουμε και να λέμε ότι εμείς θα πάμε εκεί και θα τα λύσουμε όλα, αλλά ήδη έχουν ξεκινήσει και μάλιστα και σε ομιλία, όχι στο συνέδριο, αλλά λίγες μέρες πιο πριν που έδωσε ο Πρωθυπουργός, έκανε μια έτσι μεγάλη, είπε όλο το πλαίσιο στο πώς ακριβώς σκέφτεται και πώς ακριβώς, τι ακριβώς θα πει όσον αφορά όταν θα συναντηθεί μαζί με τους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, αφορά όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σαφώς θα πρέπει να δοθούν περισσότερα. Και είμαι σίγουρη ότι θα δοθούν. Αλλά στα λογικά πλαίσια και χωρίς να υποσχόμαστε λαγούς με πετραχίλια στον κόσμο, μόνο και μόνο για να πάρουμε μια ψήφο παραπάνω.
0: Κύριε Σιραγγέλα, ευχαριστούμε πολύ. Και περιμένουμε, ελπίζουμε οι Βρυξέλλες να ακούσουν και να σταματήσουν αυτή την
1: πολιτική. Και να πιέσετε κι εσείς περισσότερο, βέβαια, ναι, κυρία Σιραγγέλα, εννοώ η κυβέρνηση.
0: Ξέρετε, η απάντηση είναι ένα αργοκίνητο καράβι. Η Ευρώπη δεν ενδιαφέρει κανένα πολίτη. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να ξυπνήσει.
2: Αυτό που ενδιαφέρει είναι η καθημερινότητά του και φυσικά τον ενδιαφέρει σε κάποια πράγματα να γίνονται πολύ πιο, με πολύ πιο γρήγορες διαδικασίες και να μην περιμένουν.
0: Χαίρομαι που το ακούμε από εσάς. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σιραγγέλα.
2: Καλό
0: απόγευμα. Υπάρχουν χειρότερα λουκία. Βλέπω εδώ Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Η αμόλυβδη 2,19 προς το 2,20. Mm-hmm. 2,21 άλλος τύπος βενζίνης. Η λίγο ενισχυμένη 2,44 και το ντίζελ 2,29. Είναι Σίδνεϊ αυτό, ε.
1: Σίδνεϊ, ναι.
0: Δεν ξέρω βέβαια πόσο είναι η αγοραστική δύναμη εκεί.
1: Εκεί σίγουρα δεν είναι σαν τη δικιά μας.
0: Λοιπόν, πάμε και δεν ξέρω επίσης. Α, δεν ξέρω τι νόμισμα είναι, γιατί είναι Αυστραλία, ε.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ευρώ ή είναι. Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, τα πράγματα.
0: Μας το στέλνει τώρα ο Τέλης. Ας μας στείλει ένα μήνυμα σε τι νόμισμα είναι και σε σχέση με την Ελλάδα, ποιες είναι οι τιμές. Πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
6: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο, το τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά, από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027.

0: μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
2: Πάμε!
3: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Δεν ξέρω αν άκουσες πριν, αλλά το Κησέα αποφάσισε, το είπα, να αποσύρουμε τους πυράβλους που βάλαμε λόγω πολέμου, τους Πάτριο, Τσικάρπαθο και πάνω, Διδημότυχο και Εύρο. Δεν είναι απλό το θέμα, αλλά το γεγονός ότι η Τουρκία έλεγε κάτσε να δούμε τι θα γίνει όταν τελειώσει. Πρώτον, ο πόλεμος δεν τελειώσει ακόμα.
11: Ακριβώς.
10: Άρα ότι αποσύρονται οι πυράβλοι σημαίνει κάτι. Δεν έχω ρεπορτάζ, πρέπει να το ψάξουμε. Πάντως, θα έλεγα ότι θα το δει θετικά η Τουρκία, αλλά αυτό γίνεται σε μια στιγμή
11: που η Τουρκία έχει σηκώσει τους τόνους.
10: Το έχει τερματίσει.
11: Ακριβώς,
10: έχει απασφαλίσει το Αιγαίο.
11: Ναι.
10: Όταν προωθούν νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα που θα ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο, όπως λένε.
11: Ναι, εμείς να αποσύρουμε τους πάρτιρες από εκεί, δεν ξέρω αν είναι καλή κίνηση.
10: Έχω ένα ερώτημα. Σίγουρα οι επιτελείς του Πενταγώνου κάποιο λόγο θα έχουν για να το κάνουν. Δεν γίνεται τυχαία αυτό. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι πραγματικά, και θα μιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Καλεντερίδη, η κατάσταση η πιο ακραία που έχουμε συναντήσει τα τελευταία χρόνια στο Αιγαίο, όταν η γειτονική χώρα λέει το χωρίζω στη μέση, κάνω νόμο τη Γαλάζια Πατρίδα, ορίζω ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας και μάλιστα είχε ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ Real News για τις 7 περιοχές, θυμάστε το επεισόδιο που έγινε μεταξύ Αστυπάλαια και Κο.
11: Ποντίζαμε από
10: την Κίνα. Πολύ ωραία. Και πήγε η πυραβλάκα της τουρκική και λέει φύγεται η τουρκική δικαιοδοσία, τώρα 6 μίλια 7 από την Αστυπάλαια τουρκική δικαιοδοσία. Πήγε η ελληνική φρεγάτα, έφυγαν οι Τούρκοι. Υπάρχουν περιοχές που είναι στη Λίμνο, οι περιοχές που είναι στη Χίο. Αν πάει με τον νόμο ο κυβερνήτης της Πυραβλακάτου και
11: επιφύγεται,
10: με τον
11: νόμο εννοείς τον οποίο νόμο θα ήθελε να ψηφίσουν τις Γαλάζιες Πατρίδας.
10: Τι θα γίνει?
11: Αυτό είναι το θέμα, ότι παράγονται και αποτελέσματα και εκτός Τουρκίας αυτή τη στιγμή.
10: Πάμε, ειδήσεις, επιστρέφουμε τον κύριο Μπάρκα από τον ΣΥΡΙΖΑ να δούμε τι γίνεται με τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Φάμελο και αμέσως ο κύριος Καλεντερίδης για τις εξελίξεις στο Αιγαίο.
11: Για όλα αυτά που συζητάμε.
9: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη. Τα μεσάνυχτα στον Αντένα.
12: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
13: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
12: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πάρω.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 18 Μαΐου και είμαστε εδώ, είμαστε παρέα. Εδώ στον Real Voice 99,5. Είναι εκπομπή Real Score, παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 5, έχοντας αρκετά πράγματα να συζητήσουμε. Μπαίνουμε σε εβδομάδα τελικού, τη εβδομάδα τελικού κυπέλου 12 νήσου, το οποίο θα διεξαχθεί, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου, του Δημοτικού Στάδιο Ρόδου Διαγόρας, εκεί όπου η ομάδα του Φίβου θα αντιμετωπίσει τον Ευκλής Ορονίσης με στόχο την κούπα σε ό,τι αφορά τα 12 νήσα. Ο Ευκλής Ορονίσης, ο οποίος πάει για πρώτη φορά στην ιστορία του σε τελικό κυπέλλου 12 νήσου, απέναντι σε μια ομάδα όπως ο Φίβος, η οποία έχει αρκετές κατακτήσεις, έχει ένα βάρος φανέλας σε ό,τι αφορά το 12 νήσου αρκετά μεγάλο. Οπότε πρόκειται για ένα συναρπαστικό τελικό, γιατί μην ξεχνάμε και ότι ο Ευκλής είναι μια ομάδα που έκανε μια εξαιρετική πορεία σε όλη της την χρονιά, κατακτώντας μάλιστα την δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας 12 νήσου. Ήταν ένα διήμερο που πέρασε με φιέστες. Σε ό,τι αφορά σε τοπικό επίπεδο, είχαμε την φιέστα την οποία έκανε η ομάδα των Πανθύρων, την φιέστα την οποία έκανε η ομάδα του Γυάλισσου, οι ομάδες οι οποίες πήραν τον τίτλο σε ό,τι αφορά την Α κατηγορία ο Γυάλισσος, και σε ό,τι αφορά την Β κατηγορία στον δεύτερο όμιλο η ομάδα των Πανθύρων. Είχαμε φυσικά την φιέστα της ΑΕΚ χθες. Τρομερό content με τον Μάριο Ιλιόπουλο να το παρακάνει νομίζω λιγάκι, γιατί τα έκανε όλα, μίλησε αρκετά, έβγαλε λόγο, τραγούδησε, μπήκε με το αυτοκίνητο στο γήπεδο γιατί και καλά έκλεψαν την κούπα, αλλά εντάξει, πέρα από το δικό του το κομμάτι, το οποίο νομίζω ότι και στους φίλους ΑΕΚ δεν άρεσε πάρα πολύ, γιατί θεωρώ ότι το ψήλο παράκανε τέλος πάντων λιγάκι. Η ΑΕΚ Πανάξια είναι η νέα πρωταθλήτρια Ελλάδος την φετινή χρονιά. Με το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό να ολοκληρώνεται ισόπαλο με 1-1 και το παιχνίδι στην Λεωφόρο να έρχεται ισόπαλο με 2-2. Το μάτς ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Με το αποτέλεσμα αυτό, η ομάδα του Ολυμπιακού είναι αυτή η οποία κατέκτησε την δεύτερη θέση και παίρνει το εισιτήριο για το Champions League. Λοιπόν, μείνετε εδώ. Μέχρι τις 5 έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε.

Πριν πούμε για τις φιέστες, επειδή είχαμε και αγωνιστική δράση, είχαμε αγωνιστική δράση σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα των Παμπέδων. Θυμίζω ότι το πρωτάθλημα των Παμπέδων, το Final Four των Παμπέδων και το Final Four των Παγκορασίδων είναι αυτά τα οποία απομένουν για να ολοκληρωθεί ή οποιαδήποτε δράση τέλος πάντων υπάρχει στο μπάσκετ ακόμη για να κλείσει και η φετινή σεζόν. Η Ακαδημία Καλύμνιο, να πούμε ότι αγωνίστηκε την Παρασκευή, όχι το Σάββατο το απόγευμα, απέναντι στην πάρα πολύ δυνατή ομάδα του Όφη και ιτήθηκε με 97-40 για την, στον δεύτερο ημιτελικό της προκριματικής φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Εντάξει, το λέγαμε, και όλα μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα η ομάδα του Όφη, μια πάρα πολύ καλή ομάδα για να μπορέσει η δική μας ομάδα, οι πρωταθλήτρια εδώ δεκανήσουν να διεκδικήσει πράγματα. Εμπειρίες είναι αυτά για τα κορίτσια σαφώς. Η ΑΕ Δικαίου λοιπόν τώρα σε επίπεδο Παμπέδων πήρε σπουδαία νίκη εκτός έδρας στην Κάλυμνο, επικρατώντας της Ακαδημίας με 75-72 σε ένα αμφίροπο παιχνίδι για το πρωτάθλημα των Παμπέδων. Με αυτό το αποτέλεσμα η ΑΕ Δικαίου τερμάτισε στην δεύτερη θέση του πρώτου ομίλου, πίσω από τον Έσπερο Κο 1, ο οποίος ολοκλήρωσε την πορεία του στην κανονική διάρκεια πρώτος και αίτητος. Τρίτος τερμάτισε ο Πανιώνιος Λέρου και τέταρτη η Ακαδημία Καλύμνου, με την τελική κατάταξη να έχει πλέον ξεκαθαρίσει. Στο ντέρμπι της Καλύμνου για την ΑΕ Δικαίου ξεχώρισαν επιθετικά ο Κουζούκας με 38 πόντους και ο Ζήκας με 24, ενώ ο Τσάκος και ο Έλληνας πέτυχαν 38 και 24 για την Ακαδημία Καλύμνου. Ο Έσπερος τώρα από την πλευρά του επικράτησε του Πανιωνίου Λέρου με 78-75. Μετά από ένα εξαιρετικό μάτς και εκεί τερμάτισε και εκείνος αίτητος στην κορυφή του ομίλου και θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της, η ομάδα του Εσπέρου, από το ζευγάρι ΕΑΚΑ Πανιώνιος Λέρου για μια θέση στο Final Four. Οποιαδήποτε ομάδα κερδίσει από αυτό το μάτς θα παίξει εκτός έδρας απέναντι στον Έσπερο. Θαλασσινός 22 πόντους, Μουνάς 18, Τρουμούσης 11 για τον Πανιώνιο Λέρου, Ιμούτος 32, Φιλιππίδης 17 και ο Νταλαρής με 12 για το παιχνίδι αυτό των Παμπέδων. Έσπερος, ΑΕ Δικαίου, Πανιώνιος Λέρου και Ακαδημία Καλύμνου οι πρώτες τέσσερις. Θα σας είπαμε τι συμβαίνει στα ζευγαρώματα για να δούμε πώς θα προκύψουν οι ομάδες οι οποίες θα προκριθούν στο Final Four της φετινής χρονιάς. Ο Έσπερος, ο οποίος, ξέρει να αναφέρουμε ότι φιλοξένησε αυτό το Σαββατοκύριακο και το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, στο πλαίσιο της ατομικής προόδου και της ανάπτυξης των δεξιοτήτων, οι προπονητές είχαν την ευκαιρία και με αγάπη και ενθουσιασμό να βοηθήσουν τα παιδιά να γνωρίσουν τη χαρά της κίνησης, της άθλησης, καταφέροντας να αποκτήσουν τα πτυχία και τα μετάλλια για το άθλημα της καλαδοσφαίρισης. Νομίζω ότι όσοι έχουν συμμετάσχει έτσι στα σώματα ελληνικού οδηγισμού ξέρουν και το ότι τα παιδιά αυτά έχουν κάποια ονόματα. Οπότε συγχαρητήρια στα αστέρια, στα πουλιά, στους οδηγούς και στους ναυτοδηγούς για την προσπάθεια και την συμμετοχή τους. Ωραία πράγματα είναι αυτά.

Στο δεύτερο φορά την αγωνιστική δράση, για να μείνουμε λιγάκι σε αυτό, η αναγέννηση Σφενδιού κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 του Φίβου Κρεμαστή. Παιχνίδι για την Α κατηγορία ήταν αυτό. Με 10 ποδοσφαιριστές παραδάχθηκαν οι πράσινοι, οι οποίοι με αυτήν την νίκη, με αυτό το διπλό, εξασφάλισαν την τέταρτη θέση στο πρωτάθλημα. Ενώ από την άλλη, οι γηπεδούχοι είχαν στην πλειοψηφία του ποδοσφαιριστές από την K16. Λογικό είναι. Και όλα αυτό που προέχει για τον Φίβο είναι ο τελικός του κυπέλου. Ζερβός και Κυριόπουλος οι σκόρερ για τους νικητές, ενώ για την ομάδα του Νίκο Φαρδίνη το δρόμο για τα αντίπαλα δίχτυα βρήκε ο Μεμοτσέλα. Μεγάλη νίκη πέτυχε ο ΠΑΟΚ για την K16 σε ένα εξαιρετικό παιχνίδι όπως κύλησε. Η ομάδα του αντίμαχου, η οποία κατάφερε να πάρει προβάδισμα με 0-3. Παρόλα αυτά, ο ΠΑΟΚ το γύρισε το μάτς 4-3 με 2 γκολ του Ραμόλη και 2 γκολ του Κοσμίδη. Με αυτή τη νίκη, ΠΑΟΚ και αντίμαχος έφτασαν τους 33 βαθμούς, με τον αντίμαχο να υπερτερεί στην ισοβαθμία. Και οι δύο ομάδες έχουν μπροστά τους αναμετρήσεις με τον πρωτοπόρο όμιλο Αθλοπαιδιών ΚΟΠ, που βρίσκεται στους 36 βαθμούς. Ο αντίμαχος θα τον αντιμετωπίσει, συγγνώμη, εκτός έδρας, ενώ ο ΠΑΟΚ εντός. Δύο μάχες που θα κρίνουν πολλά για τις δύο πρώτες θέσεις που οδηγούν στο Final Four της κατηγορίας K16. Θυμίζω ότι οι δύο ομάδες από τον Ομιλονήσιον και οι δύο ομάδες από την Ρόδο, με διασταύρωση πρώτος δεύτερος με δεύτερο και δεύτερος πρώτος, θα βρεθούν αντιμέτωπες. Πολύ πιθανόν να γίνει στην Ρόδο η συγκεκριμένη διοργάνωση, για να στεφθεί ο φετινός πρωταθλητής δωδεκανήσου στην κατηγορία K16. Στην κατηγορία K14 θα γίνει διαφορετικά, δεν υπάρχει ο χρόνος. Θα παίξουν ο πρώτος με τον δεύτερο εδώ και ο πρώτος με τον δεύτερο στην Ρόδο όταν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα, γιατί υπάρχει ακόμα δράση. Και στη συνέχεια οι δύο ομάδες που θα κατακτήσουν τις δύο πρώτες θέσεις θα παίξουν σε διπλό τελικό, έναν εντός και έναν εκτός.

Λοιπόν, η ΑΕΔ δικαίου ενημερώνει τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου για την προκήρυξη εκλογών, προγραμματισμένες εκλογές από την ομάδα της ΑΕΔ δικαίου, η οποία ουσιαστικά καλεί τα μέλη της να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους μέχρι και τις 30 Μαΐου, στέλνοντας mail στο info@aepavladikeoubc.gr. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής υποψηφιότητων, θα ανακοινωθεί η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Ο απολογισμός δράσης του απερχόμενου ΔΣ, ο οικονομικός απολογισμός, έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή του απερχόμενου ΔΣ, προτάσεις και τοποθετήσεις μελών, εκλογή εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή νέου ΔΣ και εξελεκτικής επιτροπής, και στη συνέχεια θα προχωρήσει η διαδικασία με τις αρχαιρεσίες. Αύριο στις 12 τώρα είναι προγραμματισμένη στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΕΠΣΟ Δεκανήσου η συνέντευξη τύπου για τον 79ο τελικό κυπέλλου Δωδεκανήσου ανάμεσα στον Φίβο Κρεμαστής και τον Ευκλή Σορονής. Ο τελικός θα διεξαχθεί στις 7.30 στο Δημοτικό Στάδιο Διαγόρας με την παρουσία φιλάθλων και των δύο ομάδων.

Μεγάλη επιτυχία, ολοκληρώθηκε το πρώτο τουρνουά Happy Baskets με την Elite Basketball Academy να ανακοινώνει τα εξής. Με χαμόγελα, στήρευτη ενέργεια και γεμάτες μπασκετικές εμπειρίες, ολοκληρώθηκε το διήμερο 16 και 17 Μαΐου το τουρνουά το οποίο διοργάνωσε η Elite Basketball Academy. Το γήπεδο πλημμύρισε από το μέλλον του αθλήματος. Οι μικροί πρωταγωνιστές, παιδιά γεννημένα 18 και 19, έκλεψαν την παράσταση προσφέροντας όμορφες στιγμές σε όλους τους παρευρισκόμενους και αποδεικνύοντας ότι το μπάσκετ είναι πάνω απ' όλα παιχνίδι, χαρά και γιορτή. Στην διοργάνωση συμμετείχαν 13 ομάδες, αυτές έδωσαν το παρόν σε αυτό το μπασκετικό ραντεβού. 11 ομάδες από την Ρόδο και 2 ομάδες από την ΚΟ, ο Ηρακλής 2000 και ο Ιπποκράτης ήταν, τις οποίες ευχαριστούμε θερμά για το ταξίδι και την εξαιρετική τους παρουσία. Συνολικά αγωνίστηκαν πάνω από 200 αγόρια και κορίτσια. Σε αυτές τις ηλικίες προφανώς και δεν υπάρχουν νικητές θετημένοι και σκορ. Μοναδικός στόχος του πρώτου Happy Baskets ήταν να αγαπήσουν τα παιδιά τον αθλητισμό, να κάνουν νέους φίλους και να διασκεδάσουν με την ψυχή τους μέσα στο γήπεδο. Κρίνοντας από τα γελαστά πρόσωπα των παιδιών κατά την αποχώρησή τους, ο στόχος επετεύχθη στο απόλυτο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μικρούς αθλητές και τις αθλητρίες για την προσπάθειά τους, στους προπονητές για την καθοδήγηση, καθώς και στους γονείς που στηρίζουν τις προσπάθειες των παιδιών τους και έγιναν η πιο ζεστή κερκίδα του τουρνουά. Ευχαριστούμε την Διεύθυνση Αθλητισμού, τη Δήμου Ρόδου και την ΕΚΑΣΤ για την στήριξη του τουρνουά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις επόμενες μπασκετικές μας δράσεις. Πάρα πολύ ωραία αυτή η δράση από την Elite Basketball Academy.

Σαν μερικάμε και παιδιά από 9 ως 11 ετών θα διοργανώσει σε δύο περιόδους μέσα στον Ιούνιο η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Ρόδου με την σχετική ανακοίνωση να αναφέρει τα εξής. Ο Δήμος Ρόδου και η Διεύθυνση Αθλητισμού υποδέχονται το καλοκαίρι με το Summer Camp 2026. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα γεμάτο παιχνίδι, άθληση και νέες εμπειρίες που προσφέρεται δωρεάν στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του ΔΑΚ Καλλιπάτηρα Ρόδου. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στα παιδιά ένα ξέχαστο καλοκαίρι μέσα σε ένα ασφαλές και οργανωμένο περιβάλλον όπου θα γνωρίσουν νέα αθλήματα, θα διασκεδάσουν και θα κάνουν νέους φίλους. Περίοδοι διεξαγωγής από 15 έως 19 Ιουνίου και από 22 έως 26 Ιουνίου, καθημερινά από τις 8 έως και τη 1.30, προσέλευση 8 με 8.30. Υπάρχει ένα σχετικό link για τα παιδιά τα οποία θέλουν να μπουν και να κάνουν εγγραφή, για τους γονείς δηλαδή. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, στίβο, τέννις, τοξοβολία, πυγμαχία σε μορφή παιχνιδιού, ομαδικά παιχνίδια, δημιουργικές δραστηριότητες, εκπαιδευτικές δράσεις. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2241-026-385 και 2241-027-427. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Στο roads.gr μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα και να μπορέσετε προφανώς να κάνετε και την εγγραφή σας.

λοιπόν, κάπου εδώ, αν κλείνουμε την σημερινή εκπομπή, θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο στις 4. Πιθανότατα αύριο να έχουμε μαζί μας και κάποιον από τους φιναλίστ, κάποιον από τον Φίβο Κρεμαστής δηλαδή και τον Ευκλής Ορονής, για να μιλήσουμε για το παιχνίδι της Τετάρτης, για τον τελικό κυπέλλου 12 νήσου. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλή συνέχεια σε όλους. Τα υπόλοιπα αύριο στις 4 εδώ στον Real Voice 99,5 με την εκπομπή Real Score. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: εικόνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
1: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
2: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το Lime και τον Κόλιανδρο ως το Θυμάρι, το Δενδρολίβανο και το αυθεντικό Ροδίτικο Ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
4: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
5: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι? Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy play, μάγοι, κλόουν, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Φεστιβάλ διοργανώνεται από τον Σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς, κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
10: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
11: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
10: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
3: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες, κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα. Σας καλωσορίζω στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express. Είναι Δευτέρα, 18 Μαΐου, η ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 19 βαθμούς Κελσίου. Άλλα η αισθητή αρκετά χαμηλότερα στους 16. Λόγω των ανέμων. Είναι ένα δροσερό πρωινό. Ελαφρά συννεφιά. Και εμείς είμαστε εδώ, στις θέσεις μας. Από νωρίς το πρωί, η ενημερωτική ομάδα του Real Voice. Για να δούμε και σήμερα τις εξελίξεις και να τις σχολιάσουμε. Και τι τριήμερο ήταν αυτό. Και τι δεν είχε.

Θα τα πούμε σιγά σιγά. Και εμείς εδώ μέσα από το πρωινό μας Express και οι εκπομπές οι οποίες θα ακολουθήσουν. Προηγήθηκε ο Μανώλης Παπάζογλου, θα ακολουθήσει η Νατάσα Βαμπρή. Εδώ στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του Real Voice για να τα πούμε και να τα σχολιάσουμε όλα ή σχεδόν όλα, γιατί από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Πέρις Βασιλάκη στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Η καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Από τις καλές παλιές εποχές βγαλμένη ως επιτοπλίστων.

Στα γραφεία σύνταξης η Δέσποινα Κουλούμπρη υπεύθυνη για τη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Και η Νατάσα Παμπρή για τα δελτία ειδήσεων ένα ώρα μας ενημερώνει σφαιρικά για όλες τις εξελίξεις και προετοιμάζει την εκπομπή της που θα ακολουθήσει μετά τη δική μας μαζί στις 10. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού θα τον ακούσουμε και λίγο. Περιμένουμε να δούμε τι θα μας πει εδώ για τα νησιά μας, γιατί όλη αυτή η εβδομάδα είναι μια εβδομάδα με πολύ άστατο καιρό σε όλη τη χώρα. Νομίζω ότι εμείς ξεφεύγουμε πάντως, είμαστε εκτός αυτού του κάδρου.

0: Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Η εκπομπή μας έρχεται σε εσάς χάρη στην ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. 70 χρόνια λειτουργίας, τα καλύτερα μαζί μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, το ξέρουμε, είναι θεσμός πια για τα τοπικά μας πράγματα. Και σήμερα σας περιμένουν δύο καταστήματα στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον, γωνία, και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ για τις αγορές σας. Η καλύτερη ποιότητα, η μεγαλύτερη ποικιλία, οι καλύτερες τιμές και βέβαια εκπληκτικές προσφορές για τις οποίες ενημερώνεστε καθημερινά και από τα spot τα οποία ακούτε στη διάρκεια του προγράμματός μας και από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr και από τα social media των σούπερ μάρκετ. Εκεί όπου μπορείτε να βρείτε και τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να κάνετε τις παραγγελίες σας, delivery, να σας έρθουν τα ψώνια σας στο σπίτι σας. Ετοιμαστείτε λοιπόν και σήμερα να εκδράμετε στα σούπερ μάρκετ για να εξοπλιστείτε, γιατί φαντάζομαι μετά από ένα Σαββατοκύριακο θα έχετε λήψεις. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, κύριε Πέρη Βασιλάκη, με την πρόγνωση του καιρού από το Γιάννη Μανολά και αμέσως μετά να ανοίξουμε την ατζέντα μας. Να σας πω ότι έχουμε σήμερα, έχουμε αρκετά θέματα και τρεις προσκεκλημένους θα φιλοξενήσουμε για να τα σχολιάσουμε από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, αυτά τουλάχιστον τα οποία εμείς έχουμε ξεχωρίσει. Ο καιρός καταρχήν και συνεχίζουμε.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με σχεδόν αίθριο καιρό θα ξεκινήσει η εβδομάδα στο νομό μας και κάποιες αραιές νεφώσεις αναδιαστήματα δεν θα απασχολούν. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 27, στα ορεινά από 15 μέχρι 25 και στα ανατολικά της Ρόδου από 18 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη σχεδόν αίθριος θα είναι και πάλι ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, γενικά ασθενής 3 με 4 από 4. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 27 και υψηλότερες θερμοκρασίες από 18 μέχρι 28 βαθμούς στην ανατολική Ρόδο θα εντοπίζονται. Καλή εβδομάδα!
0: Ο υδράργυρος λοιπόν παίρνει την ανιούσα σιγά σιγά. Προς το παρόν βέβαια αυτό δεν το έχουμε αισθανθεί, επειδή η αισθητή είναι αρκετά χαμηλότερη λόγω των ανέμων. Και δεν έχουμε και υγρασία και δεν έχουμε και σκόνη, η οποία μας ταλαιπώρησε τις προηγούμενες μέρες αρκετά. Όταν έχουμε βοριαδάκι, η ατμόσφαιρα είναι πάντα πεντακάθαρη. Λοιπόν, τι είχαμε και τι δεν είχαμε το Σαββατοκυριακό. Βέβαια όλα τα σκίασε αυτό το τρομερό τροχαίο δυστύχημα που έγινε χθες το μεσημέρι. Έχετε ακούσει ήδη πάρα πολλά. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται εγώ να συμπληρώσω το παραμικρό.

Άλλωστε, δεν το συνηθίζω. Θα το έχετε ίσως αντιληφθεί όσοι παρακολουθείτε τις εκπομπές μου και όχι τώρα, εδώ και 30 τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Το θεωρώ οδυνηρό για τους ανθρώπους που εμπλέκονται με τον ένα με τον άλλο τρόπο σε τέτοια τραγικά περιστατικά να βομβαρδίζονται από αυτήν την αναπαραγωγή από όλα τα μέσα ενημέρωσης, τοπικά, κεντρικά ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα έχουν μπει και τα social media στο χορό, οπότε αυτό που γίνεται πραγματικά είναι απίστευτο. Όχι, δεν θα το κάνω. Έχετε μάθει αρκετά, δεν έχω να σας πω τίποτα περισσότερο. Περιμένω να βγει η ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία, η επίσημη, για να δούμε τι ακριβώς έγινε, έστω και αν όλοι μπορούμε να φανταστούμε τι έγινε. Ξέρετε, όταν δίνεται πάρα πολύ μεγάλη έμφαση σε τέτοια συμβάντα, το δικαιολογούμε εμείς των μέσων ενημέρωσης όλο αυτό με το εξής. Μα προς παραδειγματισμό δεν ισχύει. Αυτό είναι μύθος. Κανένας δεν παραδειγματίζεται. Είναι το σοκ της στιγμής και μετά από λίγο μας περνάει. Σήμερα, ας πούμε, ερχόμενοι, ένα απλό παράδειγμα θα σας πω στο δρόμο, είδα πάρα πολλές συμπεριφορές που δεν συνάδουν με το σοκ και με τον τρόμο και με την ενσυναίσθηση που μπορεί να αποκτήσει κανείς μετά από ένα τόσο τραγικό συμβάν και να πει, βρε παιδί μου, ας προσέξω λίγο. Αν η προβολή και η υπερέκθεση τραγικών περιστατικών είχαν αυτό το χαρακτήρα, είχε υπερέκθεση μάλλον και υπερπροβολή, είχε αυτό το αποτέλεσμα, δηλαδή να λειτουργεί ανασταλτικά και προς παραδειγματισμό, τότε θα είχαν κλείψει τα πάντα από τη ζωή μας. Θα είχαν κλείψει τα τροχαία, θα είχαν κλείψει τα εγκλήματα, θα είχε κλείψει η βία σε όλες τις συμμορφές. Όλα αυτά θα είχαν εκλείψει. Αν δε, μη σας πω ότι ναι, εδώ υπάρχει αυτό το παράλογο. Το λέει και η επιστήμη. Μας το έλεγε τις προάλλες και η ψυχολόγος με την οποία συζητούσαμε για τα θέματα των νεανικών αυτοκτονιών. Δεν μειώνονται όσο προβάλλονται τέτοια περιστατικά, αυξάνονται. Άρα λοιπόν το άλοθη του παραδειγματισμού έχει εκλείψει. Και δεν θέλω να το κάνω πραγματικά. Δεν θέλω, δεν το έκανα ποτέ και δεν θα το κάνω ούτε σήμερα. She's my girl, my super girl. Θα πω μόνο ένα πράγμα. Βρε παιδιά, και σε αυτό συμφωνώ με αυτά τα οποία έλεγε ο Μανώλης Παπάζουλου νωρίτερα. Η προσωπική μας ευθύνη. Αυτό το πράγμα. Η προσωπική μας ευθύνη. Γιατί όλες οι έρευνες, όλες οι μετρήσεις, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τι δείχνουν. Το 95% και βάλε μη σας πω και περισσότερο από όλα αυτά τα τραγικά τροχαία οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα. Ελάχιστες είναι εκείνες οι περιπτώσεις που μπορεί να φταίει κάτι άλλο. Να φταίει ένας δρόμος, να φταίει δεν ξέρω και εγώ τι, να φταίνει καιρικές συνθήκες, να δεν μπορώ να ξέρω τι μπορεί να φταίει. Το 90% πάντως είναι οι δικές μας επιλογές, ο δικός μας τρόπος με τον οποίο οδηγούμε. Αυτό δεν λέμε να το καταλάβουμε. Όταν το καταλάβουμε και γίνουμε πιο υπεύθυνοι στον δρόμο και για εμάς αλλά και για τους άλλους που οδηγούν, ίσως τότε κάτι να γίνει.

Ναι, για την αστυνόμευση που ακούω να λέγεται. Ναι, βεβαίως η αστυνόμευση, αλλά τι να σου κάνει και η αστυνόμευση. Δεν μπορεί ο καθένας από εμάς να έχει έναν τροχονόμο από πίσω του να τον παρακολουθεί.

Εδώ το δαιμόνιό μας βρήκε τρόπους μέσα από τα social ενημέρωσης ο ένας του άλλου όταν κυκλοφορούμε στους δρόμους σε ποιο σημείο υπάρχει μπλόκο. Τι μου λέτε τώρα? Ποιος τροχονόμος, ποια τροχέα και ποιος δρόμος? Αν παραβιάσεις φωτεινό σηματοδότη, τι σου φταίει, ο δρόμος? Ο τροχονόμος? Η αστυνομία, τι σου φταίει όταν έχεις παραβιάσει κόκκινο? Ή όταν πας να κάνεις, ας πούμε, προσπέραση σε διπλή γραμμή, ή όλα αυτά που καθημερινά βλέπουμε γύρω-γύρω μας να συμβαίνουν και λες, ρε παιδί μου, μα είναι δυνατόν? Και όμως είναι.

Λίγο λοιπόν, παιδιά, λίγο. Δικό μας είναι το θέμα. Όλα θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί. Ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον να μην συμβούν άλλα. Ως ευχή το διατυπώνω, δεν είμαι αισιόδοξη εννοείται. Ρεαλίστρια είμαι, αλλά μήπως κάνουμε έτσι μια δεύτερη σκέψη. Λοιπόν, βλέπω μου έχετε στείλει μήνυμα εδώ και μου λέτε γιατί η περιφέρεια δεν κλείνει εκεί τον δρόμο στο σούπερ μάρκετ, στο ύψος του σούπερ μάρκετ Παναγιωτάκη στα Φανάρια για να μην επιτρέπεται η αναστροφή εκεί. Το είδα αυτό. Αυτό παίζει πολύ και στα social media όλο αυτό το θέμα, γιατί δεν κλείνει η περιφέρεια εκεί το άνοιγμα ώστε να μην επιτρέπεται. Καταρχήν θα σας πω ότι αν παραβιάσεις το φανάρι, φανάρια έχει εκεί, αν παραβιάσεις το φανάρι, από εκεί και πέρα τι ανοιχτό και τι κλειστό, παιδιά. Υπάρχει φανάρι. Άμα είναι κόκκινο, είναι κόκκινο, τελείωσε. Αλλά ακόμα και σε αυτό το οποίο λέτε να σας πω, ότι το σημείο του δρόμου εκεί, το κομμάτι, το τμήμα εκείνο του δρόμου είναι εθνικό δίκτυο. Δεν είναι επαρχιακή οδός. Είναι εθνικό δίκτυο, είναι εθνική οδός. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το άνοιγμα στην εισίδα μπροστά στο σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς δεν μπορεί να κλείσει με απόφαση της περιφέρειας. Μπορεί να κλείσει μόνο με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών. Γιατί το Υπουργείο Υποδομών είναι ο ιδιοκτήτης των εθνικών οδών. Έχουμε αυτό το θέμα στους δρόμους της Ρόδου. Η εθνική οδός, για παράδειγμα, που εμείς μπορούμε να τη βλέπουμε ενιαία, δεν είναι. Αλλού θεωρείται επαρχιακό δίκτυο, αλλού θεωρείται εθνικό δίκτυο και ανάλογα κατανέμεται και η αρμοδιότητα και η ευθύνη. Να σας πω λοιπόν, γιατί το έψαξα το θέμα από χθες που είδα ότι τίθεται αυτό το ερώτημα και σήμερα μου ήρθε το πρωί μήνυμα στο inbox εδώ γι' αυτό. Να σας πω λοιπόν ότι το άνοιγμα αυτό, το υφιστάμενο άνοιγμα στο σημείο εκείνο, στην περιοχή του Αφάντου, στο σούπερ μάρκετ Παναγιωτά, υπάρχει με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών. Δεν είναι τοπικό θέμα. Αν πρέπει να κλείσει λοιπόν αυτή την απόφαση, θα πρέπει να τη λάβει το Υπουργείο Υποδομών. Δεν θα ληφθεί τοπικά.

Αυτά πάνω σε αυτό το μεγάλο θέμα και διαρκές και επαναλαμβανόμενο δυστυχώς. Περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας. Όχι ότι θα αλλάξει κάτι βέβαια, αλλά και για το τυπικό του πράγματος.

Λοιπόν, για να δούμε λίγο αυτή την εβδομάδα τι έχουμε. Έχουμε την Τετάρτη 20 του μήνα ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας στο Δήμο της Ρόδου με δύο μεγάλα θέματα. Το κυκλοφοριακό το φέρνει ο Τηλέμαχος Καμπούρης και η Ακαδημία, το κτίριο της Ακαδημίας το φέρνει ο Νίκος Γερονικόλας.

Την Πέμπτη τώρα, 21 του μηνός, έχουμε Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα γίνει με Zoom στις 2.30 το μεσημέρι και εκεί ένα μεγάλο θέμα που αφορά την προοπτική του νησιού, νέο ειδικό χώρο ταξικό για τον τουρισμό. Είναι το πρώτο και μεγάλο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Αυτά έτσι για την ατζέντα που έχω μπροστά μου, αυτά έχω σημειώσει. Έχω και την πληροφορία για την Τετάρτη 20 Μαΐου στη Λέρο τη συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο, το ΕΣΠΑ δηλαδή της Περιφέρειας. Μέχρι αυτή την ώρα όμως δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση, απλά έχω την πληροφορία αυτή. Στη Λέρο η Επιτροπή Παρακολούθησης την Τετάρτη, πιθανότατα 20 του μήνα. Αυτά έχω σημειώσει για την εβδομάδα που είμαστε μπροστά, που είναι μπροστά μας. Τώρα, το τι μας έδωσε αυτό το τριήμερο που αφήσαμε πίσω μας. Εννοείται Eurovision. Αν κρίνω από την απήχηση και από την ανταπόκριση που είχε ένα άρθρο το οποίο ανέβασα το πρωί της Κυριακής, με το που ξύπνησα το έγραψα, γιατί είχα όλες αυτές τις σκέψεις και ήθελα να τις αποτυπώσω για όλο αυτό το οποίο παρακολουθήσαμε το προηγούμενο βράδυ, καταλαβαίνω ότι έχουμε συναντήληψη στο θέμα αυτό. Είναι ένα ζήτημα το οποίο, όσο και να λέμε δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πανηγυράκι, τελικά όλους μας ενδιαφέρει, από ό,τι έχω καταλάβει. Φοβερές τηλεθεάσεις και βέβαια ο πόλεμος ο οποίος ακολουθεί μετά στα social media και είχε ξεκινήσει εδώ και καιρό. Όμως το θέμα είναι σοβαρό, με την έννοια του τι αποτυπώνει τελικά η συμμετοχή μας κάθε χρόνο. Εγώ, ξέρετε, δεν στέκομαι τόσο στο βραβείο, στη θέση, αν είμαστε πρώτοι, δεύτεροι, τρίτοι, δέκατοι ή τελευταίοι. Το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα μου εμένα είναι, και πιστεύω πολλών, πάρα πολλών από εσάς, αν κρίνω, επαναλαμβάνω, από την επίχυση που είχε το άρθρο, τι εικόνα εξάγουμε για αυτήν εδώ τη χώρα. Και για τον πολιτισμό της. Και για την κουλτούρα της. Υπό αυτό το πρίσμα θα έλεγα, το έγραψα κιόλας, το έβαλα και τίτλο, ευτυχώς που δεν ανεβήκαμε στο βάθρο του νικητή. Ευτυχώς. Το λέω και το πιστεύω. Ευτυχώς που αυτό το γελίο σκουφί και η γούνινη πορτοκαλί μπότα δεν ανέβηκε στο βάθρο του νικητή για να ανεμίζει με την ελληνική σημαία. Ντροπή, παιδιά. Ντροπή. Υπό αυτό το πρίσμα θεωρώ ότι η Ευρώπη δεν μας αδίκησε, μάλλον μας λυπήθηκε. Και η ήττα μας μάλλον έσωσε λίγη για την αξιοπρέπεια της χώρας. Τι λέτε? Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα είναι κοντά μας ο Αντώνης Μιτζέλος, ο Τερμίτης. Για να το συζητήσουμε το θέμα αυτό. Να δούμε τελικά τι ακριβώς εξάγουμε σε αυτό το πανηγυράκι. Αλλά ξέρετε, η υποκρισία μας που φτάνει. Όταν πατώσουμε, η Eurovision είναι, έλα μωρέ, ένα πανηγυράκι είναι, το σνομπάρουμε. Όταν πάμε καλά, πετάμε στα ουράνια. Να αποφασίσουμε, αν είναι πανηγυράκι, παιδιά, μην ξαναπάμε. Άμα είναι να συμμετέχουμε στο πανηγύρι με όρους τσίρκου, να μην ξαναπάμε καλύτερα. Αν και τσίρκο δεν είναι Eurovision, παιδιά. Τσίρκο την έχουν κάνει χώρες, οι χώρες, όταν στέλνουν κάτι τέτοια σαν αυτό που στείλαμε εμείς πέρυσι και σαν το άλλο που στείλαμε πρόπερσι. Όχι πέρυσι, η Κλαβδία. Πρόπερσι, με τη Σάτι. Και να σας πω και κάτι. Αυτή η παράκρουση που έχουμε ως χώρα, δηλαδή η ίδια χώρα που έστειλε αυτό το πράγμα φέτος και έστειλε το συνονθήλευμα εκείνο το απίστευτο της Άτη πρόπερση και έστειλε πέρυσι την Κλαβδία, δηλαδή από το ένα άκρο στο άλλο, εκεί καταλαβαίνετε τι τρικυμία εν κρανίο έχουμε ως χώρα τελικά σε ό,τι αφορά την Eurovision. Δεν έχουμε καταλάβει τι είναι. Τι θέλει τελικά η Eurovision? Θέλει την ποιότητα? Θέλει το μήνυμα? Θέλει αυτό που έβγαλε πέρυσι η Κλαβδία ή θέλει αυτό το τσίρκο που βγάλαμε φέτος? Τι ακριβώς θέλει αυτός ο θεσμός? Και μετά κατηγορούμε το θεσμό. Μα εμείς τον καταντήσαμε όπως τον καταντήσαμε. Οι χώρες. Και δυστυχώς
συμμετέχουμε ενεργά ως Ελλάδα στην κατάντια του. Και μην μου πείτε τώρα τι καλό παιδί και τι συμπαθητικό παιδί είναι ο Ακύλας. Μπορεί να είναι το καλύτερο παιδί, δεν λέει κανείς όχι. Αλλά φαντάζομαι ότι εκεί δεν διαγωνίζονται βιογραφικά. Τραγούδια διαγωνίζονται. Με τον Αντώνη Μιτζέλο λοιπόν θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

Να σας θυμίσω τι μας άφησε η προηγούμενη εβδομάδα, τελειώνοντας. Μα τη φοβερή και τρομερή και φοβερά εμπνευσμένη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου να δώσει σε ιδιώτη την παρακολούθηση των πολιτών που κυκλοφορούν μέσα στη Μεσαιωνική πόλη με drones, παρακαλώ, που θα ύπτανται πάνω από τα κεφάλια μας. Αυτοί δεν έχουν πάρει χαμπάρι εκεί μέσα. Είναι φοβερό πραγματικά. Δεν έχουν πάρει χαμπάρι ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται στο πόδι επειδή έτσι το αποφάσισες, επειδή θέλεις να καλύψεις με κάποιο τρόπο την ανικανότητά σου να βάλεις μια τάξη μέσα στο μνημείο και πήρες αυτή την φοβερή, είχες αυτή τη φαϊνή, τρομερή, εκπληκτική ιδέα που απορώ πως δεν την είχε σκεφτεί άλλος, να βάλει τα drones να ύπτανται πάνω από τα κεφάλια μας και να παρακολουθούν τις κινήσεις των πολιτών, των τουριστών, των επισκεπτών και μάλιστα όλο αυτό το σύστημα, ακούστε το πιο ωραίο, να το διαχειρίζεται ιδιώτης. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για προσωπικά δεδομένα. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται αυτή την ώρα σε παγκόσμιο επίπεδο για τα προσωπικά δεδομένα. Α, και μάλιστα ξέχασα το καλύτερο. Τα στοιχεία θα τα επεξεργάζεται τεχνητή νοημοσύνη. Πού ήταν όλοι αυτοί, ρε παιδιά? Πώς και δεν τους πήρανε στην MI6, στην MI5, στο FBI? Πώς και δεν τους πήρανε να τους δώσουν τα φώτα τους για το πώς θα αντιμετωπίσετε την παραβατικότητα και την εγκληματικότητα? Πώς έγινε αυτό? Πώς δεν το είχε σκεφτεί άλλος να το κάνει αυτό? Οι άνθρωποι μέσα στην άγνοιά τους γίνονται επικίνδυνοι. Αυτό έχω να πω. Θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό, κυρίες και κύριοι, και σήμερα. Ο δικηγόρος, ο κύριος Τεχνίτης, θα είναι κοντά μας στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, διότι ο κύριος Τεχνίτης την χάνει να έχει κάνει διατριβή. Έχει ασχοληθεί προσωπικά με το ίδιο, με το θέμα το συγκεκριμένο. Έχει κάνει διατριβή και ως νομικός, ο οποίος όταν το διάβασε μου δήλωσε σοκαρισμένος. Αυτό ακριβώς μου δήλωσε. Μου λέει, έχω πάθει σοκ από αυτό που διαβάζω. Και θα τον έχουμε κοντά μας, τον κύριο Μάνο Τεχνίτη, στην συνέχεια της εκπομπής, στο τελευταίο μέρος, για να το συζητήσουμε αυτό εδώ το θέμα. Γιατί, επαναλαμβάνω, δεν είναι καθόλου μικρό. Είναι τεράστιο ζήτημα αυτό. Και δείχνει πολλά. Δείχνει την ασχετοσύνη κάποιων, πόσο ζουν αποκομμένοι από το γενικότερο διεθνές γίγνεσθε και από στοιχειώδη πράγματα που έχουν να κάνουν με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε επίσης και με τον κύριο Θανάση Μπαράκα, τον οποίο θα τον έχουμε κοντά μας σε λίγο. Αλλά το βασικό θέμα που θέλω να συζητήσουμε με τον κύριο Μπαράκα, κυρίες και κύριοι, θα είναι αυτό της Ακαδημίας.

Μου στέλνετε μήνυμα. Λοιπόν, για αυτό το θέμα, παιδιά, έχω πάρει πάρα πολλά μήνυματα. Δεν το χωράω νου σας. Ναι, σε ιδιώτη το είχα τονίσει και το έχω τονίσει και στο άρθρο το οποίο έγραψα. Αυτό που ξενίζει περισσότερο είναι ότι εδώ πάνε να κάνουν κάτι το οποίο είναι καθαρά θέμα αστυνομικών αρχών. Να το κάνουν λοιπόν ως δήμος, αλλά ούτε καν ως δήμος. Το τονίσαμε αυτό. Το εξωφρενικό είναι ότι θέλουν να το δώσουν σε ιδιώτη και μάλιστα προσέξτε, με απευθείας ανάθεση. Το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, την περασμένη Παρασκευή αυτό, το τόνισα. Κάνουν το μεγάλο διαγωνισμό για το μεγάλο κομμάτι, αλλά κάποια κομμάτια, λέει αυτής εδώ της όλης υποδομής με τα drones που θέλουν να φτιάξουν, λόγω του κατεπήγοντος, δηλαδή επειδή έχουμε περιστατικά συχνά μέσα στη Μεσαιωνική πόλη, θα τα δώσουν με απευθείας ανάθεση. Παλιά μου τέχνη κόσκινο δηλαδή, έτσι. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Απευθείας ανάθεση. Και σε αυτό, σιγά τώρα, που δεν θα έβρισκαν τη χαραμάδα για την απευθείας ανάθεση. Κατεπήγον λέει. Το κατεπήγον όμως, κυρίες και κύριοι, δικαιολογείται όταν υπάρχει ανωτέρα βία. Εδώ πού ακριβώς είναι η ανωτέρα βία? Εδώ έχεις μια κατάσταση η οποία είναι διαρκής. Η απόφαση λοιπόν που πήρανε σύμφωνα με τα όσα διάβασα από τη Δημοκρατική που ανέδειξε το θέμα μιλάει για διαγωνισμό αλλά και για κομμάτια με ανάθεση. Με τη λογική του κατεπήγοντος. Τώρα θα είναι απευθείας ανάθεση όπως είπα, θα είναι μειωμένος ανταγωνισμός, δηλαδή προεπιλογή των διαγωνιζομένων, δηλαδή επιλέγεις ένα, δυο εκεί και να σου κάνουν προσφορά. Εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι δεν θα γίνει διαγωνισμός για όλο το κομμάτι. Θα πάει σε ιδιώτη η παρακολούθηση των πολιτών και θα πάει και με τη διαδικασία της ανωτέρας βίας, του κατεπήγοντος με ό,τι αυτό συμβαίνει. Σημαίνει. Βέβαια, δεν είμαι και σίγουρη ότι θα φτάσουν τελικά μέχρι εκεί. Γιατί το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι πρωτίστως νομικό και μου κάνει εντύπωση ότι στην επιτροπή η οποία αποφασίστηκε να συσταθεί, αποφασίστηκε από τη Δημοτική Επιτροπή για να προετοιμάσουν το διαγωνισμό, τα τεύχη δημοπράτησης και όλη αυτή τη διαδικασία τέλος πάντων την οποία θα κάνουν, δεν συμμετέχει νομικός. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Και όμως είναι.

Και το θέμα της Ακαδημίας, το κτίριο είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Γιατί και αυτό, και αυτή η απόφαση για την προγραμματική σύμβαση του Δήμου με την αναπτυξιακή του, με τον αναπτυξιακό του οργανισμό δεν πέρασε τελικά.

0: Ακυρώθηκε αυτή η προγραμματική σύμβαση, να σας θυμίσω, από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου. Είχε προηγηθεί και η απόρριψή της από το κλιμάκιο του ελεγκτικού συνεδρίου. Και είχαμε αναρωτηθεί τότε, τις μέρες που συνέβαιναν αυτά, μα καλά, πριν προχωρήσεις σε ένα τόσο σημαντικό έργο που το περιμένουν μαθητές, γονείς, η κοινότητα γενικώς, ένα κτίριο που καταραίει, τόση συζήτηση, τυμπανοκρουσίες, βρήκαμε τα λεφτά, προχωράμε, μια σωστή δουλειά, μια σωστή διαδικασία δεν μπορούν να κάνουν? Φαίνεται τελικά ότι δεν μπορούν να την κάνουν. Και τώρα εδώ ξεκινάει μια τεράστια περιπέτεια. Μια τεράστια καθυστέρηση, γιατί άντε πάλι από την αρχή, τι θα κάνεις, πώς θα το κάνεις, με ποια φόρμουλα θα το φτιάξεις το κτίριο. Το κτίριο όμως θα πρέπει να διάσει, όπως λένε. Θέλουν να πάρουν οικίσκους, να τους βάλουν καπαλού, να μεταφερθούν εκεί τα σχολεία τα οποία είναι και πειραματικά. Δηλαδή, μια απίστευτη αναστάτωση, γιατί δεν μπορούν να κάνουν μια σωστή δουλειά. Δεν μπορούν, εκ του αποτελέσματος. Ολόκληρος Δήμος πήγε να κάνει προγραμματική σύμβαση με τον αναπτυξιακό του οργανισμό, τον Κολοσσό, και έρχονται και σου λένε, μα δεν υπάρχει η δυνατότητα, δεν υπάρχει το προσωπικό, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, ελεγκτικό συνέδριο, αποκεντρωμένοι. Πώς θα το κάνει ο Κολοσσός? Εδώ εσύ είσαι ένα Δήμος που έχεις 1500 υπαλλήλους και θα στο κάνει και δεν μπορείς να το κάνεις και θα στο κάνει ο Κολοσσός? Απίθανα πράγματα συμβαίνουν εδώ. Και μέσα σε όλα τα επιτεύγματα, να σας πω ότι χάνουνε αβέρτα και τις γαλάζιες σημαίες από τις παραλίες. Άλλο θέμα που το κρατήσανε χαμηλά και προσπαθήσανε να το βάλουνε κάτω από το χαλί. Το είδατε εσείς πουθενά? Όλα τα προηγούμενα χρόνια τυμπανοκρουσίες, οι σημαίες, είμαστε πρώτοι, είμαστε καλύτεροι. Τώρα, κάτω από το ραντάρ. Δεν το δανε, δεν τα ακούσανε. Και ξέρετε γιατί? Οι 38 πέρυσι, φέτος γίνανε 28. 30 λιγότερες από πρόπερση. Μέσα σε 2 χρόνια, οι 58 γαλάζιες σημαίες που είχαν οι παραλίες της Ρόδου, φέτος κατέβηκαν στις 28. Μέσα σε 2 σεζόν. Και αναρωτιέται κανείς, υπάρχει κάτι που το κάνουν σωστά εκεί μέσα στο Δήμο? Υπάρχει κάτι που το κάνουν σωστά? Αναρωτιέμαι δηλαδή. Έρχεται το ένα στραπάτσο, το ένα χαστούκι πίσω απ' τ' άλλο. Μόνο φρουφρού και αρώματα και ανακοινώσεις και μεγάλα λόγια. Και όταν έρθει το διατάφτα, η ώρα δηλαδή της υλοποίησης της όποιας εξαγγελίας, ο Θεός να την πει, έχουν κάνει, είναι μια τραγωδία η κατάσταση. Κύριε Μπαράκα, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Τι κάνετε?
1: Εδώ παρακολουθούμε την ανάπτυξη του τόπου μας.
0: Παρακολουθείτε. Είναι πολλά που έχουμε να συζητήσουμε. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από το θέμα της Ακαδημίας, το οποίο το φέρνεται η παράταξη, ο επικεφαλής της παράταξης, της οποίας είστε μέλος, ο κύριος Νίκος Γερονικόλας, το φέρνει στην λογοδοσία την Τετάρτη. Και από ό,τι είδαμε, βάζει κάποιες πολύ έτσι κέρυες και ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις μέσα εκεί. Αντί να διαβάσουμε όμως το κείμενο, νομίζω ότι είναι καλύτερα να μας εξηγήσετε εσείς, να καταλάβει και ο κόσμος που ενδεχομένως δεν το έχει παρακολουθήσει το θέμα από την αρχή, τι έχει πάει στραβά τελικά με το θέμα της Ακαδημίας, με το κτίριο. Είχαμε μείνει στις μεγάλες κουβέντες, μας δώσαν επιτέλους εκατομμύρια, θα το φτιάξουμε, πάμε μπροστά, προχωράμε, όλα καλά και άλλα τέτοια.
1: Ναι. Και μες στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι είμαστε οι πρώτοι που θα, μετά από πολλά χρόνια, θα αγγίξουμε το κτίριο της Ακαδημίας, ένα εμβληματικό κτίριο. Από την αρχή μας ανησυχούσε αυτό το έργο, κατά πόσο μπορούν να το υλοποιήσουν, να το πραγματοποιήσουν. Όταν ήρθανε και τα λεφτά από το Υπουργείο Εσωτερικών, έχει περάσει ένας χρόνος και τουλάχιστον, και γι' αυτό φέρνουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου βάζουμε συγκεκριμένα ερωτήματα. Mm-hmm. Το πρώτο έχει να κάνει με αυτό που προαναφέρατε και εσείς πριν. Πήγανε, λέει, να κάνουν μια προγραμματική, δηλαδή μια ανάθεση στην Κολοσσός. και ακυρώθηκε και χάθηκε χρόνος πολύτιμος.
0: Ναι.
1: Θα μου πούν, μπορεί να μην το ήξεραν τα παιδιά, να μην είχαν τους νομικούς να τους ενημερώσουν. Μα έχει ξαναγίνει παλαιότερα. Η ίδια απόφαση που είχε πάρει η Δημοτική Αρχή να απορριφθεί από το ελεκτικό συνέδριο, να απορριφθεί από την αποκεντρωμένη, γιατί δεν έχει μόνιμο προσωπικό. Και πολύ ορθά είπατε, 1500 άτομα έχει ο Δήμος Ρόδου και αδυνατούν να κάνουν το έργο της Ακαδημίας, να το τρέξουν, και θα το κάνει μια εταιρεία με 4 υπαλλήλους.
0: Ναι.
1: Εκτός, κυρία Παυλάκη, αν δεν θέλουν να γίνει αυτό το έργο, γιατί έχει πολλά προβλήματα. Το δεύτερο ερώτημα.
0: Να σας πω λίγο κάτι πάνω σε αυτό που λέτε. Μου κάνει πραγματικά φοβερή εντύπωση και το συνδέω και με το θέμα των drones, και εκεί θα σας ζητήσω επίσης την άποψή σας. Πώς γίνεται να παίρνεις μία απόφαση, να φέρνεις ένα θέμα όταν έρχεται μέσα στα όργανα τα αρμόδια, είτε αυτό είναι Δημοτικό Συμβούλιο, είτε είναι Δημοτική Επιτροπή ή οτιδήποτε άλλο. Και νομίζω ότι τα πιο σημαντικά στην Δημοτική Επιτροπή έρχονται, γιατί εκεί είναι διαγωνισμοί, είναι έργα, έτσι, είναι όλα αυτά εκεί. Αυτά είναι της Επιτροπής, δεν είναι του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκεί λοιπόν η λογική των πραγμάτων λέει ότι όταν έρθει μία εισήγηση θα πρέπει να είναι δεμένη διπλά-τριπλά νομικά, αν αυτό το οποίο θα προτείνουμε και θα φέρουμε εκεί μέσα προς έγκριση, προς ψήφιση, έχει τη νομική κάλυψη για να προχωρήσει, ακριβώς για να μην πέσει σε βράχο, στα βράχια στην ουσία, ακριβώς για στην συνέχεια, με συγχωρείτε, ακριβώς για να μην το απορρίψουν μετά τα διοικητικά όργανα από τα οποία θα ακολουθήσουν για τους ελέγχους. Δεν το κάνουν αυτό. Δηλαδή δεν έχει νομικούς ο Δήμος να τους πει, παιδιά, τι είναι αυτά που κάνετε. Δεν γίνεται αυτό, δεν μπορεί να περάσει.
1: Το αστείο, ξέρετε ποιο είναι, ότι ενώ ακυρώθηκε η απόφαση της προγραμματικής από την αποκεντρωμένη, το ξαναφέραν την προηγούμενη εβδομάδα στη Δημοτική Επιτροπή και το απέσυραν οι ίδιοι, γιατί ήταν ασαφής, λέει, η εισήγηση. Ήταν ασαφής η εισήγηση και ομόφωνα αποσύρθηκε για να ξανάρθει το θέμα.
0: Ναι.
1: Και θα μας πει κάποιος, εσείς τι θα προτείνατε, κύριε Γερονικόλα? Το λέμε. Βάσει και του άρθρου 100 του 3852, θα μπορούσε να κάνει μια τριμερή σύμβαση ο Δήμος Ρόδου, η Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού να ολοκληρωθεί αυτό το έργο.
0: Μα γιατί τι λέτε τώρα, θα ζητήσουν από την Περιφέρεια να ζητήσει η σημερινή Δημοτική Αρχή να κάνει προγραμματική με την Περιφέρεια? Αλήθεια, δηλαδή, τις κάνει η Περιφέρεια το έργο, μα θα το δεχθεί, θα το δεχτούν αυτό το πράγμα, ο εγωισμός τους θα το δεχτεί αυτό, λέτε? Λέω τώρα εγώ, με όλα αυτά τα οποία έχουμε παρακολουθήσει. Εσείς καλά το λέτε, ότι αν έπρεπε να φτιαχτεί η Ακαδημία, μέσα από μια τριμερή προγραμματική να μπει η Περιφέρεια μέσα να το κάνει, όπως κάνει το Εθνικό, όπως κάνει όλα αυτά τα κτίρια, όπως έκανε το κτηματολόγιο, όπως ασχολείται και κάνει όλα αυτά τα ιστορικά κτίρια. Αλλά σιγά τώρα
1: το ερώτημα,
0: να μην το δεχτούν αυτό το πράγμα.
1: Η απορία σας είναι εύλογη. Γιατί τι σας είπα πριν, τι θα κάναμε εμείς ως παράταξη? Γιατί εμείς ως παράταξη κοιτάμε το καλό του τόπου. Δεν είναι να τραβάει ο ένας το χαλί του αλουνού, να πάω εγώ γιατί δεν μ' αρέσει ο περιφερειάρχης ή γιατί δεν μου έκανε το χι χατήρι. Παιδιά, εδώ πρέπει στην πολιτική, κύριε Κολιάδη, λίγο να σοβαρευτούμε και να δούμε τα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν το νησί μας. Το άλλο ερώτημα σημαντικό που βάζουμε. Περιμένουν κάποιους οικίσκους, θέλουν από το Υπουργείο Μετανάστευσης να τα πάρουν. Πού θα τα τοποθετήσουν, να μας πούν? Έχουν τις πολεοδομικές άδειες, έχουν τις εγκρίσεις από τις αρμόδιες?
0: Θα πρέπει να διάσει, δηλαδή, κύριε Μπαράκα, θα πρέπει να διάσει η Ακαδημία. Δεν μπορούν να κάνουν τα παιδιά μάθημα εκεί. Θα πρέπει, δηλαδή, τώρα, όταν θα ανοίξει η νέα σχολική χρονιά που θα ξεκινήσει τώρα πάλι το Σεπτέμβρη, τα παιδιά δεν θα μπορούν να μπουν μέσα στο κτίριο?
1: Φοβάμαι ότι θα μπορούν με αυτά που κάνει η Δημοτική Αρχή, ότι μια χαρά θα μπουν και δεν θα γίνει τίποτα και θα χαθούν τα λεφτά στο τέλος, κυρία Παυλάκη.
0: Τότε τους οικίσκους τι τους θέλουν? Γιατί εδώ πέρα τα πράγματα, ακριβώς επειδή μιλάμε για παιδιά και για σχολείο, πρέπει να είναι ξεκάθαρα. Ή μπορεί να είναι λειτουργικό και ασφαλές το σχολείο για τα παιδιά, το κτίριο για τα παιδιά, και να μπουν, και όποτε αποφασίσετε να ξεκαθαρίσετε τη διαδικασία τελικά πώς θα το κάνετε και πότε θα το κάνετε. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι, εάν το κτίριο δεν μπορεί να δεχτεί παιδιά, θα παίρνεις τους οικίσκους, διαφορετικά για ποιο λόγο τους παίρνεις, αλλά πού θα τους πας και τι θα κάνεις και τι προδιαγραφές θα έχουν για πειραματικά σχολεία. όλοι αυτά.
1: Γιατί έχουμε και πειραματικά σχολεία εκεί.
0: Ακριβώς, δεν, ακριβώς. Τι από τα δύο λοιπόν, τι από τα δύο ισχύει τελικά, έχετε εικόνα εσείς, ξέρετε τι από τα δύο θα γίνει.
1: Γι' αυτό τα ζητάμε, δεν υπάρχει καμία, όσον αφορά τις ενημερώσεις από τη Δημοτική Αρχή, καμία ενημέρωση. Είπαν ότι θα προχωρήσει τίποτα. Όλα βλέπουν να βαλτώνουν όμως. Γι' αυτό το φέρνουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβουλίο. Και ξέρετε, άλλο το 2025 και άλλο το 2026. Ρωτήστε ανθρώπους της αγοράς πόσο έχει αλλάξει η τιμή στο τετραγωνικό. Με το κόστος που έχει ανέβει πολύ λόγω των πολέμων και. Αυτά ρωτάμε. Τα έχουν μια νέα ένδειξη. Θα φτάσουν αυτά τα λεφτά. Θα χρειαστούν παραπάνω. Τι γίνεται με τη στατικότητα του κτηρίου. Εάν χρειαστούν παραπάνω λεφτά, είναι δεσμευμένα στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα. Υπάρχουν, είναι σοβαρά ζητήματα που πρέπει να μας απαντηθούν για την ουσία του προβλήματος.
0: Για την ουσία.
1: Που πρέπει το κτίριο να το σώσουμε.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι αν θα σώσουμε με επικοινωνιακούς λόγους τη δημοσκοπική μας άνοδο ή κάθοδο, είναι να γίνουν κάποια πράγματα.
0: Καλά τώρα, πια δημοσκοπική. Η δημοσκοπική μπορεί να είναι εκείνη την ώρα που το λες και ωραία και ξέρω εγώ τι, αλλά μετά όλα αυτά συνήθως δεν έχουν την ίδια ανωδική πορεία όταν καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Και εδώ πράγματι με το θέμα της Ακαδημίας είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και επαναλαμβάνω, απορώ δηλαδή με τους χειρισμούς, πώς είναι δυνατόν να μπαίνεις σε μια τέτοια διαδικασία χωρίς να έχεις την νομική κάλυψη των ενεργειών που πας να κάνεις, να ξέρεις ότι αυτά όπως τα δρομολογείς θα οδηγήσουν και με ασφάλεια στη λύση του προβλήματος, όταν μιλάμε για σχολεία, όταν μιλάμε για παιδιά και μάλιστα όταν σε περίπτωση που το κτίριο είναι ακατάλληλο πρέπει να τα μεταφέρεις αλλού. Πού, πώς, για πόσο διάστημα, με ποιες προδιαγραφές, με ποιες μελέτες, με ποιες... Δηλαδή είναι ασύλληπτη η προχειρότητα με την οποία λειτουργούν σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα.
1: Για Παυλάκη, εγώ δεν εκπλήσωμαι για όλα αυτά. Όταν έχουμε δήμαρχο τον κύριο Κολιάδη και αναπληρωτή δημάρχου τον κύριο Χαλικιά, οι οποίοι το 2022 ο ένας ήταν πρόεδρος της ΕΡΜΑΕ και ο άλλος νομικός σύμβουλος της ΕΡΜΑΕ και αποφασίζουν να κάνουν χωρίς να το προβλέπει το συμβόλαιο στις πεταλούδες την επέκταση της σύμβασης εκεί με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και να ακυρώνεται από το ελεκτικό συνέδριο το 23 τον Ιούνιο και να παραμένει μέσα σε αυτόν που κάνανε τη σύμβαση και να πηγαίνει τώρα στα δικαστήρια και τελεσίδικα στο εφετείο Πειραιά να δικαιώνεται και να χρειάζεται η ΔΕΡΜΑΕ να πληρώσει 340.000 ευρώ περίπου με τους τόκους, δείχνει ότι η προχειρότητα δεν είναι τωρινή, είναι και από τότε που διοικούσε ο κύριος Κολιάδης με νομικό σύμβουλο τον κύριο Χαλκιά, τον αναπληρωτή δημάρχου και υπεύθυνο τύπου, την ΔΕΡΜΑΕ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι κάτι
0: μάλιστα
1: καινούριο.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, να τα προλαβαίνουμε, να αναδεικνύουμε τα θέματα, να βάζουμε τα ερωτήματα, μπας και γίνει κάτι σωστό μάλιστα από αυτή τη Δημοτική Αρχή.
0: Είμαι περίεργη
1: τώρα
0: όμως.
1: Τώρα να σηκώσουν και ντρόν, λέει.
0: Ορίστε, ναι, αυτό θέλω να σας ρωτήσω τώρα εκεί, γιατί εδώ τώρα αυτό θα πρέπει να το φέρετε μέσα στα όργανα, κύριε Παρακαφώ, το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το ζήτημα. Είναι εξαιρετικά σοβαρό. Είναι ούτως ή άλλως η παρακολούθηση αυτή καθ' αυτή των πολιτών και της δραστηριότητάς τους, ακόμα και αν γίνεται από κρατικούς, από επίσημους φορείς, είτε είναι η αστυνομία, είτε είναι η Δήμη, η αυτοδιοίκηση κτλ. Αλλά εδώ το ξεπεράσαμε κατά πολύ αυτό το στάδιο. Εδώ πάνε τώρα σε ιδιώτη να τη δώσουν αυτή τη διαδικασία.
1: Ούτε καν. Είναι πολύ άθιο αυτό που συμβαίνει τώρα με τη Δημοτική Αρχή, με τα ντρόν που έχουν ανακοινώσει. Εκτός και αν νομίζει ότι εκτός από δήμαρχος είναι και αστυνομικός διευθυντής δωδεκανήσου, αλλά και πάλι και να ήταν δεν θα το δίνει στον ιδιώτη, θα έπρεπε εμπιστή και αν το επιτρέπει και για πόσα λεπτά η νομοθεσία κάποιος να σηκώσει ένα ντρόουν. Δεν χρειάζεται ντρόουν και να το επέτρεπε η νομοθεσία, γιατί πολύ σωστά σας τα ανάλυσε στην εκπομπή σας το μέλος της παράταξής μας ο κύριος Χριστόδουλος Μαλιαράκης που βγήκε πριν λίγες μέρες. Τα προβλήματα δεν τα γνωρίζουν στην παλιά πόλη. Θέλουν να δουν πού είναι οι κράχτες.
0: Ναι.
1: Θέλουν να δουν πού βγαίνουν τα παραπάνω τραπεζοκαθίσματα, δεν τα ξέρουν, έχουν αλλεργία, δεν μπορούν να περπατήσουν. Η λύση είναι μία, κυρία Παυλάκη, να επιταχυνθεί η διαδικασία να ξαναδημιουργηθεί η δημοτική αστυνομία. Μπορεί να μην έχει την δυναμικότητα που είχε τότε, που είχε από τους Δήμους όλους όταν ήρθαν στο Δήμο Ρόδο τους πρώην τους καποδιστριακούς 130-150 δημοτικοί αστυνόμοι, με 62 που έγινε η πρώτη προσπάθεια να ξεκινήσει, προστατεύει όλο το κέντρο και το ιστορικό μνημείο της UNESCO της παλιάς πόλης. Δεν τη δίνεις έναν ιδιώτη και λες θα σηκώσεις και έναν ντρόουν. Αυτά όλα θα έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι πάρα πολύ σοβαρά και πολύ ασόβαρη η δημοτική αυτή.
0: Ναι. Δεν νομίζω βέβαια ότι αυτό θα προχωρήσει, πρέπει να σας πω. Έτσι, δηλαδή αυτό το πράγμα έτσι και πάρει έκταση και φύγει και από τα τοπικά μας πλαίσια εδώ. Μη σας πω ότι αυτό μια απλή καταγγελία να γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπλοκαριστεί εν ρηπεί οφθαλμού. Έτσι, δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση τώρα. Αυτά τα πράγματα είναι αστεία. Αυτά τα πράγματα είναι αστεία τα οποία ακούμε.
1: Τα καταλήματα, ναι. Ο κόσμος, τι θα βλέπει ο κόσμος από πάνω του να περνάει ντρόν.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Ορίζουν τα αεροπλάνα πάνω από το ακτέον, ευθυγραμμίζονται στο διάδρομο 24 του Διαγόρας, του αεροδρομίου, και περνάει και περίπου πάνω από το κάστρο εκεί στο ρολόι πάνω. Θα κάνει παρέα, θα συνοδεύει τον ντρόμ το αεροπλάνο που θα πηγαίνει για προσγείωση. Θα παίρνουν δηλαδή και άδεια πτήσης από το Διαγόρα να ξέρουν πότε θα το σηκώνουν, γιατί μπορεί το καλοκαίρι που συνέχεια προσγειώνονται αεροπλάνα να πρέπει αυτά να συντονίζονται. Μη φάει και καμιά ρηπή και έρθει κανένα ντρόν στο κεφάλι κανενού τουρίστα. Παιδιά, λίγη σοβαρότητα εκεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο.
0: Όπως φαίνεται, έχει χαθεί προπολού. Μάλλον δεν υπήρξε σοβαρότητα στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τα θέματα αυτά. Και το βλέπουμε, γιατί κάθε ένα θέμα που ανοίγει καταλήγει σε ναυάγιο. Το θέμα είναι όμως ότι δεν καταλήγει σε ναυάγιο για αυτούς. Είναι ότι καταλήγει σε ναυάγιο για την ίδια λειτουργία της πόλης, για να ξαναπιάσω το θέμα της Ακαδημίας. Και τώρα, βέβαια, αυτό θεωρώ, επαναλαμβάνω, ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει αυτό, κύριε Μπαρακά. Είναι εξωφρενικό αυτό που πάνε να κάνουν. Δεν έχει κανένα νομικό αίρισμα, ούτε με τους ελληνικούς κανονισμούς, αλλά ούτε τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς για τα προσωπικά δεδομένα. Απλά για μία ακόμα φορά γινόμαστε μάρτυρες μιας τραγελαφικής, πραγματικά τραγελαφικής κατάστασης. Λυπάμαι που το λέω και το διαπιστώνω, αλλά είναι τραγικό. Δυστυχώς, πραγματικά αυτό που συμβαίνει εκεί.
1: Και να σας κλείσω, κυρία Παυλάκη, και άλλη μια απορία, γιατί αναφερθήκατε πριν εγώ στον αέρα για τις
0: γαλάζιες σημαίες.
1: Ναι.
0: Ένα σχόλιο να κλείσουμε με αυτό, γιατί δεν έχουμε και χρόνο.
1: Δεν μας εκπλήσει και αυτό το γεγονός. Να θυμίσουμε πριν ένα χρόνο περίπου, ο κύριος Σκολιάδης είχε...
0: Γιατί δεν έχουμε και χρόνο.
1: Δεν μας εκπλήσει και αυτό το γεγονός. Να θυμίσουμε πριν ένα χρόνο περίπου, ο κύριος Σκολιάδης είχε πει ότι αν θέλουμε γαλάζιες σημαίες στις παραλίες...

0: Λοιπόν, αυτά. Από πού να τα πιάσει κανείς και πού να τα τελειώσει πραγματικά όλα αυτά τα απίθανα τα οποία συμβαίνουν εκεί προς Δημαρχιακό Μέγαρο πλευρά. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτά τα παιδιά εκεί πέρα. Με τι λογική λειτουργούν, πώς παίρνουν τις αποφάσεις, πώς τις φέρνουν έτσι στο πόδι, αδούλευτες για τις εντυπώσεις. Τι να πω πραγματικά. Δηλαδή, άλλα λαδαχίλια εδώ πέρα σηκώνουμε τα χέρια ψηλά σε αυτά τα οποία παρακολουθούμε. Λοιπόν. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων τώρα με την Νατάσα Παμπρή. Θα επιστρέψουμε, κοντά μας θα είναι ο Αντώνης Μιτζέλος, να συζητήσουμε λίγο για αυτά τα φοβερά και τρομερά που συνέβησαν προς Eurovision πλευρά.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Πρωινό Εξπρές. Με την Ρένα Παυλάκη.

Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι, πρωινό Express, τα ραδιοφωνά σας, δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Και σας έχω προαναγγείλει τον Αντώνη Μιτζέλο, τον Τερμίτη, για να συζητήσουμε για το έπος της Eurovision. Αντώνης Μιτζέλο, συνθέτης, κιθαρίστας έντεχνης και ροκ μουσικής, συνθέτης σύγχρονης κλασικής μουσικής, ενορχιστρωτής, τραγουδιστής, συγγραφέας, από τις πιο επιδραστικές μορφές στην ελληνική ροκ και έντεχνη μουσική τις τελευταίες δεκαετίες. Από τότε που πρωτοεμφανίστηκαν οι Τερμίτες με τον Αρμαγεδόνα τους, μέχρι και σήμερα.

0: σήμερα. Ακατάπαυστος. Και καυστικός εκεί που χρειάζεται. Αντώνη, καλημέρα. Από τη Ρόδο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ από την Καστέλα σήμερα. Θα ήθελα και εγώ βέβαια να ήμουν στο νησάκι μου στη Σκιάθο, αλλά δεν πήγα ακόμα. Οπότε ας μεταβερθούμε έτσι με τον ήχο και με τις ωραίες κουβέντες.
0: Εγώ πάντως σε ζηλεύω κάθε φορά που βλέπω κάθε καλοκαίρι που μας βομβαρδίζεις με τις φωτογραφίες από τη Σκιάθο. Είναι εκπληκτική, είναι πανέμορφη ομολογουμένως.
1: Αγαπώ επίσης ισότιμα και τη Ρόδο. Έχω οικογένεια και με έναν αδερφό μου, τα νύψια μου και οι επισκέψεις είναι συχνές.
0: Α, ναι.
1: Ήταν μάλλον συχνές. Τώρα τα τελευταία χρόνια δεν έρχομαι.
0: Ναι, γιατί αν ερχόσουν τα σε έβλεπα. Γι' αυτό δεν σε.
1: 100%.
0: Λοιπόν, αγωνιστικούς χαιρετισμούς και από την άλλη τη φίλη σου, την Νατάσα Τυράγιου.
1: Πολλούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς επίσης με μεγάλη χαρά.
0: Που είμαστε εδώ, εκείνη έχει στις 12.
1: Από τους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ.
0: Γεγονός. Εκείνη έχει εκπομπή στις 12. Σήμερα τις λέω χθες, τις λέω σήμερα. Ο Αντώνης είναι δικός μου, κανόνης, έτσι. Λοιπόν, τι έχουμε πάθει ως λαός, ως χώρα, τι είναι αυτά που στέλνουμε στη Eurovision?
1: Γιατί το κάνουμε αυτό.
0: Γιατί το κάνουμε αυτό στους εαυτούς μας.
1: Κοίταξε, δηλαδή, πολλοί λένε ότι η ελληνική περίπτωση χρησιμοποιείται ως μελέτη για την κατανόηση, λέει, τη σχέση ανάμεσα στην εθνική ταυτότητα,
0: ναι,
1: την αισθητική στρατηγική και τη λογική του θεάματος.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δηλαδή κάπου στη μέση. Εμείς όμως είμαστε τώρα το πειραματόζω, κατάλαβες, διότι υπάρχει αισθητική στρατηγική στη χώρα, υπάρχει η λογική του θεάματος, γιατί ξέρουμε, γιατί λειτουργεί στην Ελλάδα το θέαμα, δεν είναι σαν χλαμάρες, και πολύ καλά μάλιστα με τους ανθρώπους που τους ενδιαφέρει. Αλλά δεν έχουμε κατανοήσει ακόμα στη χώρα μας τη σχέση μας, δηλαδή ανάμεσα σε εμάς και την εθνική μας ταυτότητα.
0: Ναι.
1: Είμαστε, δεν είμαστε. Δηλαδή είναι και ο πολιτικός παράγων, ο οποίος κάποιοι λένε ναι για την πατρίδα, ο άλλος σου λέει είσαι φασίστας που μιλάς για πατρίδα. Τα έχουμε μπλέξει λιγάκι, κατάλαβες, και αυτά είναι του αιώνα. Ούτε τον περασμένο αιώνα υπήρχαν, ούτε στον επόμενο θα υπάρχουν.
0: Αυτό που μου κάνει, εγώ αυτό που καταλαβαίνω δηλαδή, είναι ότι έχουμε μία, αυτό που περιγράφεις, εγώ θα το έλεγα σε μία λέξη, μία σύγχυση για το τι είμαστε ακριβώς, έτσι, γιατί το έλεγα και το πρωί, εδώ διαπιστώνουμε, αν πάρουμε μόνο τα τρία τελευταία χρόνια, μόνο τα τρία της Eurovision, τι στέλνουμε, είναι από την πόλη έρχομαι που λέει και ο λαός, και είμαστε από τη μία μεριά στην άλλη. Δηλαδή η Κλαβδία η περσινή, ας πούμε, τι σχέση είχε με το προπέρσινο της Άτη και με το φετινό του Ακύλα? Δηλαδή είμαστε από το ένα άκρο στο άλλο.
1: Κοίτα, η Κλαβδία μας έκανε και αισθανθήκαμε εθνικά υπερήφανοι.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχουν δύο πολύ μεγάλες κατηγορίες λαού, να το πω, γιατί όλοι είμαστε τμήματα του λαού. Λοιπόν, η μία κατηγορία είναι αυτή η οποία έχει λόγο δημόσιο και αυτή που δεν έχει λόγο δημόσιο. Εκτός που υπάρχουν βέβαια και τα Facebook και όλα αυτά, αλλά δεν είναι δημόσιος λόγος ακριβώς αυτός. Λοιπόν, έχει την ψευδέστηση του δημόσιου λόγου. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν τα τελευταία αρκετά χρόνια, δηλαδή μεταπολίτευση χοντρικά και μετά, έχουν δημιουργηθεί αυτές οι πολιτικές τάσεις που επαναλαμβάνω, ας πούμε, ότι οι περισσότεροι μιλάνε, ας πούμε, όταν θέλουν να πούμε μια σοφία ή μια σοφιστία, ξέρω τι θέλουν να πούνε, αναφέρονται στον Κάρλ Μάρξ, αναφέρονται στον Νίτσε, στον Καντ, εξαιρετικοί είναι και αυτοί. Δεν αναφέρονται στον Πλάτωνα και στον Σοκράτη, εκ των οποίων από αυτούς πηγάζουν αυτοί, κατάλαβες, δηλαδή τι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Το πετάμε,
0: ναι,
1: εμείς, το πετάμε όλα. Έτσι λοιπόν είναι και με τα τραγούδια. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Υπάρχει εθνική ταυτότητα. Υπάρχει εθνική πρόταση. Με πολύ εύκολο τρόπο μπορούμε να ανακαλύψουμε αυτό, πηγαίνοντας στην Αθηναϊκή Νύχτα, ας πούμε. Μπορείς να βρεις 20 διαφορετικά μαγαζιά με 20 διαφορετικά πράγματα που παίζουν. Στην Eurovision τώρα τι συμβαίνει όμως? Είναι πανηγυράκι. Δεν έχει ένα μουσικό χαρακτήρα. Δεν είναι ένας θεσμός μουσικός. Να πει, είναι ένα jazz festival, είναι ένα rock festival, είναι ένα pop festival.
0: Ναι. Εκεί είναι ό,τι στείλουν οι χώρες, έτσι, γιατί ακούω,
1: λοιπόν,
0: εκεί είναι το θέμα, γιατί ξέρεις, ακούω, Αντώνη, που λένε πανηγύρι, είναι η Eurovision, μα η Eurovision δεν έγινε από μόνη της, η Eurovision είναι χωνευτήρι, ό,τι τη στείλεις, αν τη στείλεις γελιότητες, αν τη στείλεις τσίρκο, αν τη στείλεις όλα αυτά δεν ξέρω κι εγώ πώς να τα υποτιθέμενα νεωτεριστικά που πρέπει να προκαλέσεις και δεν ξέρω εγώ τι άλλο τέλος πάντων να κάνεις, αυτό θα προβάλλει, άρα είναι θέμα των χωρών. Δεν είναι θέμα του θεσμού.
1: Βέβαια, παιδί μου. Είναι ο χώρος όπου τα έθνη επιτελούν μια συγκεκριμένη εκδοχή του εαυτού τους. Δηλαδή, επιλέγω η δημόσια εικόνα μου να είμαι αυτό. Το άλλο που επιλέγουν, εμείς μιλάμε τώρα για μια χώρα ολόκληρη. Ενώ είναι λάθος. Είναι 10 ή 12 άνθρωποι, εμισθοί, της ΕΡΤ, οι οποίοι αποφασίζουν ποια θα είναι η εικόνα. Και κατά κανόνα δεν αναφέρονται και τα ονόματά τους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κανένας δεν μας είπε ποιος επέλεξε τη ΣΑΤΗ με απευθείας ανάθεση. Δεν το μάθαμε ποτέ. Αυτό δεν πρόκειται να το μάθουμε. Και τη διαμεσολάβησε, κατάλαβες. Από τη μία λοιπόν υπάρχει αυτή η αδιαφάνεια, η οποία φυσικά έχει πολιτιστική και πολιτική πρόθεση και πρόβαση.
0: Ναι.
1: Πώς να στέλνεις, ας πούμε, σε διεθνή διαγωνισμό εκπροσώπησης μιας χώρας ένα υβριστικό βίντεο για τη χώρα.
0: Αυτό.
1: Και... Τρελαθούμε τώρα. Άρα λοιπόν υπάρχει δόλος, κατάλαβες να σου πω.
0: Ναι, αυτό, τώρα, γιατί εντάξει, ας
1: το
0: πούμε...
1: Το τραγούδι ήρθε να κάνει, ας πούμε, τις εντυπώσεις, να τις αλλάξει λιγάκι με την Αστερωμάτια, η οποία ήταν, μας έκανε εθνικά υπερήφανος. Το φετινό με τον Ανακύλη, το συμπαθέστατο κατά τα άλλα, Ανακύλη, το παιδί... Κάνει τη δουλειά του. Δεν έχει μπορεί να το ρίξει στις πλάτες του.
0: Μα το θέμα δεν είναι το. Δεν είναι ο Ακύλλας. Ο Ακύλλας αυτός είναι. Αυτός είναι.
1: Αυτό λέμε. Ναι. Το παιδί αυτό κάνει. Κατάλαβες. Και θα είναι κρίμα, ας πούμε, τώρα με έναν καλλιτέχνη. Και έχω την αίσθηση ότι είναι θα εξελιχθεί σε πολύ σοβαρό καλλιτέχνη. Κάτσε και έρχεται. Διότι ξεκίνησε με ένα δείγμα φωτός περίεργο επάνω του. Πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα όμως είναι ένα είδος μουσικής το οποίο δεν είναι το εθνικό μας. Ούτε το εθνικό μας χρώμα, ούτε αυτό είναι η Ελλάδα, ούτε δεν είναι η αισθητική μας.
0: Ναι.
1: Είναι αισθητική μιας ομάδας νεαρών, ναι, οι οποίοι βλέπουν video games κτλ.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ δεν βλέπω. Δεν μπορούν να εκπροσωπηθούν όλοι.
0: Ναι. Εδώ λοιπόν η χώρα, αλήθεια, πώς θα μπορούσε να εκπροσωπηθεί? Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι τελικά τη Eurovision, αυτοί που αποφασίζουν τι θα στείλουν, γιατί εντάξει, είπες λίγο νωρίτερα απευθείας ανάθεση στη Σάτι. Οκ. Okay. Δεν μπορούσαν να τη βάλουν ένα πλαίσιο πώς θα κινηθεί. Δηλαδή η Σάτι έπρεπε να δημιουργήσει αυτό το εκτροματικό, απίστευτα υβριστικό και εξευτελιστικό για τη χώρα βίντεο και αυτό να παίζει μήνες ολόκληρους όλη την Ευρώπη. Γιατί αυτό δεν μπορούσε να κοπεί από κάπου, δηλαδή να μπουν όρια και προϋποθέσεις σε αυτή την εικόνα που εξάγεις. Εδώ είναι το θέμα.
1: Αντίθετο. Ακριβώς το αντίθετο συνέβη και αυτό δίνει την πρόθεση της ελληνικής κρατικής τηλεόρασης. Δηλαδή το πόσο μισούν την Ελλάδα οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εκεί μέσα, το πόσο αδαείς είναι ή μάλλον το πόσο εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα και άλλες αισθητικές και έχουν άλλες προοπτικές για αυτό που λέγεται Ελλάδα, ελληνικός πολιτισμός, ελληνικό έθνος.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ σοβαροί άνθρωποι, δεν είναι τυχαίοι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις. Ούτε η Μαρίνα Σάτι καμία τυχαία. Είναι μεγάλη καλλιτέχνη. Αλλά οι στόχοι της είναι άλλοι. Μισώ αυτή τη χώρα και θέλω να τη διδάψω. Ή εγώ έτσι την αντιλαμβάνομαι. Mm-hmm. Δικαίωμά μου δεν είναι.
0: Mm-hmm.
1: Εσύ με κάνεις εθνική στάρ. Εγώ δεν στο ζήτησα.
0: Mm-hmm.
1: Από την άλλη μεριά. Έτσι. Είναι, τι να πω τώρα, αυτή η πολιτισμική αυτοπροσωπογραφία που καλείται η κάθε χώρα να κάνει, ας πούμε, στη Eurovision, πρέπει να επιλέγεται από μια επιτροπή ανθρώπων που έχουν σχέση με το αντικείμενο.
0: Ναι. Πραγματικά, δηλαδή, έλεγα το πρωί ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει το θέμα που τερμάτισες πρώτος, δεύτερος, τρίτος, πέμπτος ή τελευταίος.
1: Καμία σχέση.
0: Καμία σχέση. Το θέμα έχει, το θέμα είναι ότι αυτή την ώρα ή κάθε χρόνο και για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα πριν και μετά τη Eurovision, η Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι ο προσήκον, εν πάση περιπτώσει. Ή εκτός
1: και
0: αν είμαστε αυτοί τελικά, δηλαδή αυτό έχουμε, αυτή είναι η κουλτούρα μας, αυτό το συνονθήλευμα το απίστευτο είμαστε, οπότε καλώς και το στέλνουμε, εντάξει. Άμα είμαστε αυτό, τι να κάνουμε τώρα, να αλλάξουμε αυτό που είμαστε.
1: Όχι, δεν είμαστε αυτό, γιατί παραδείγματος χάρη, ας πούμε, στις μεγάλες συναυλίες, στις μαζικές, που εκεί μπορείς να βγάλεις κάποια αποτελέσματα, βλέπεις ότι οι τάσεις οι μεγάλες είναι, ας πούμε, το αυθεντικό ροκ.
0: Ναι.
1: Βλέπεις ότι οποιοδήποτε jazz σχήμα έρχεται στην Ελλάδα πλέον ότι δεν υπάρχει. Είναι πάντα όλα γεμάτα τα μαγαζιά. Mm. Το Μέγαρο δεν βρίσκει εισιτήριο ούτε σε δύο χρόνια,
0: ναι,
1: που ακούνε κλασική μουσική. Είναι ψέμα ότι όλοι ακούνε σκυλάδικα. Ακούει ένα πολύ μεγάλο
0: μέρος του λαού,
1: αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
0: Okay.
1: Η εικόνα λοιπόν της χώρας δεν είναι μόνο αρρώστια, υπάρχουν και υγιείς μονάδες.
0: Ναι.
1: Απλά όταν βγαίνουμε ξεμητάμενα έξω από τα σύνορα που λέμε τώρα, αφήνουμε πίσω την επιτελεσμένη αυθεντικότητα και πάμε σε μια αισθητική προσαρμογή στα διεθνή πρότυπα. Δεν και καλά, σαν το βλάχο που πάει στο χωριό.
0: Αυτό. Μα ή του ύψους είμαστε του βάθους. Δηλαδή, αυτό το folklore. Δηλαδή, έχουμε δει τη Eurovision ότι φέρουμε τουρίστες, ρε παιδιά. Και με το να κάνεις ένα αχταρμά που θα είναι μέσα και ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης ως πρωτομέσαινο και ως αγάλματα. Και θα έχεις και ένα Παρθενώνα και δίπλα θα έχεις και το σουβλάκι και το τζατζίκι και το ντάτσουν και το ένα και το άλλο. Και φέτος βέβαια είδα ότι και η Κύπρος στα ίδια χνάρια με το βίντεο κλιπ της Αντιγόνης, το ίδιο πράγμα. Μιμήθηκε στην ουσία την αισθητική της Σάτι πρόπερση. Αυτό, εμένα, αυτό μου θύμισε.
1: Ήταν πολύ ωραία η πρόταση, δεν ήταν καθόλου όμορφη. Με τη όλη τη σημασία της λέξης το εννοώ αυτό.
0: Δηλαδή, άλλος αχταρμάς εκεί, έτσι, βλέποντας τις εικόνες να βομβαρδίζεσαι με.
1: Σκέψου, το επίπεδο της Κύπρου είναι υψηλότατο. Δηλαδή, η μουσική της Κύπρου περισσότερο είναι εξαιρετικά μορφωμένη, περισσότερο από τους Έλληνες, θα έλεγα, στη σημεία. Είναι όλοι με πανεπιστημιακή μουσική μόρφωση και είναι υψηλότερο το επίπεδο. Δεν μπορεί να στέλνουν, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα απλά για να ευθυγραμμιστούν. Έτσι κάνουν αυτοί, έτσι τα κάνουμε κι εμείς. Αυτό τώρα δεν είναι η ίδια της ελληνικής φημής. Εμείς δεν μπορούμε να ακολουθούμε, εμείς δίνουμε το δρόμο πάνω.
0: Και το θέμα είναι ότι από τη μια, λοιπόν, είμαστε δέσμοι ενός φολκλόρ, γιατί το βλέπαμε από την εποχή που η αείμνη στη Μαρινέλα είχε λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρια. Από τη μια, δηλαδή, προσπαθούμε να εξάγουμε το φολκλόρ μας για να φέρουμε τουρίστες. Από την άλλη, βλέπω ότι μας έχει καταλάβει και το άγχος της walk agenda από την άλλη πλευρά. Και αυτό η διακρίνω.
1: Αλήθεια, κοίτα, η Eurovision τώρα, ναι, περνάει πράγματα πάντα, έτσι. Επιβάλλει την αισθητική της χρονιάς, που λέμε. Είναι η walk agenda, είναι η του Λότκι, θέλουν να μπουν σε όλα τα κόμματα, σε όλες τις βουλές, σε όλο τον κόσμο να μπουν. Δικαίωμά τους είναι, γιατί είναι μια πολιτική τάση το Λότκι και χρησιμοποιούν ομοφιλοφιλία. Ντροπή τους, βέβαια, που το κάνουν αυτό το πράγμα. Γιατί ο καθένας είναι ό,τι γουστάρει.
0: Ακριβώς.
1: Αυτοί το πολιτικοποιήσανε και το κάνανε.
0: Για να το εκμεταλλευτούν, εν πάση περιπτώσει.
1: Όχι, ναι, τους εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους. Είμαι πολύ διάφορος με όλο αυτό. Αλλά την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον είναι ένα απαράδεκτο το επίπεδο, ας πούμε. Δηλαδή, 9 στους 10 να είναι ομοφυλόφιλοι σε μια εκδήλωση που φαίνεται λίγο περίεργο, ξέρω εγώ.
0: Ναι, η αναλογία είναι σίγουρα, δεν είναι η πραγματική, εν πάση περιπτώσει, που αποτυπώνεται στις ίδιες τις κοινωνίες. Ένα άγχος, δηλαδή. Ένα άγχος διακρίνω εγώ.
1: Άγχος της επιβολής, υπάρχει ιδεολογία, υπάρχει κατάργηση της οικογένειας. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα πίσω από όλα αυτά. Υπάρχει γενικά ότι πάμε να δούμε την Eurovision. Κανείς δεν λέει πάμε να ακούσουμε.
0: Ναι, πάμε να δούμε.
1: Είναι ένα οπτικό θέαμα, ενώ ξεκινάει ως διαγωνισμός τραγουδιού, εν πάση περιπτώσει. Είναι οπτικό θέμα. Δηλαδή, μήπως είδατε κάποιο όργανο που να έπαιξε έστω και μία νότα σε όλο τον διαγωνισμό. Σε όσα τραγούδια βγήκανε, κανένα σόλο δεν ακούστηκε.
0: Ναι.
1: Καμία μουσική φράση δεν ακούστηκε, όλο κομπιούτερ.
0: Έτσι, άλλη ιστορία πάλι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Είναι, λοιπόν, διαγωνισμός
0: θεάματος, έτσι.
1: Σχέση με μουσική. Ένα θέαμα, ένα πανηγυράκι, το οποίο όμως εν τη γενέση του έχει ένα σκοπό, την πολιτιστική και πολιτισμική ομογενοποίηση της τοπικής κουλτούρας του κάθε κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Άρα, λοιπόν, πρέπει να κατηργηθεί λιγάκι το ελληνικό χρώμα, το ιταλικό χρώμα, το γαλλικό χρώμα και να γίνουν όλα εγγλέζικο χρώμα.
0: Ναι, πάλι πάνω σε αυτό όμως τα προηγούμενα χρόνια νομίζω, γιατί τελευταία ομολογώ ότι δεν την πολύ παρακολουθώ κι εγώ, είχαμε δει ότι έπρεπε το τραγούδι, δηλαδή, οπωσδήποτε έπρεπε να ήταν αγγλόφωνο για να έχει μία τύχη. Έτσι, τώρα όμως τα τελευταία χρόνια δεν συμβαίνει αυτό. Έτσι, δηλαδή βλέπουμε ότι οι χώρες πάνε με τραγούδια στη γλώσσα τους. Πολλές το κάνουν.
1: Πολύ το χάρηκα. Αυτό ήταν μια μορφή αντίστασης και πολύ το χάρηκα, πάρα πολύ το χάρηκα. Από τη στιγμή, λοιπόν, ότι όταν κάποιος θέλει να καταργήσει την τοπική κουλτούρα, να καταργήσει την τοπική γλώσσα, να καταργήσει την τοπική μουσική, δεν μοιάζει με άγγελος. Μοιάζει ακριβώς το αντίθετο.
0: Το αντίθετο, ναι. Το θέμα, βέβαια, είναι τώρα εδώ πέρα.
1: Αν και το αντίθετο δεν είναι και τόσο κακό. Δηλαδή, ο αιωσφόρος είναι αυτός που φέρνει το φως.
0: Το φως. Παρεξηγημένος είναι η αλήθεια. Ο αιωσφόρος, έτσι.
1: Τα λέμε κάπου.
0: Παρεξηγημένος είναι. Αν γυρίσουμε πολύ πίσω στη γένεση κτλ. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Αυτό όμως όλο το πράγμα θέτει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα εδώ. Αν έχουμε μια ομάδα τελικά επιλέγει. Λέγει που αυτό γίνεται και δεν μπορεί να έρθει ποτέ σε σύνδεση με το ποια είναι πραγματικά η πολιτισμική, η πολιτιστική, η καλλιτεχνική κληρονομιά και ταυτότητα αυτής εδώ της χώρας, είμαστε καταδικασμένοι, νομίζω, να κινούμαστε κάπως έτσι. Όπως
1: είμαστε καταδικασμένοι να κινούμαστε
0: φέτος.
1: Έτσι. Συνεχίζουμε με αυτή την παράδοση την ελληνική, όπου ο τραγουδιστής δεν οφείλει να είναι και καλήφωνος. Ο συνθέτης δεν οφείλει να έχει καμία γνώση μουσική. Ο στιχουργός δεν είναι αναγκαίο να ξέρει και τις κλίσεις όλων των δερμάτων για να γράψει ένα ποίημα. Και τελικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι φτάνουν να εκπροσωπήσουν τη χώρα.
0: Ναι. Σε λίγο θα τα γράφει η τεχνητή νοημοσύνη. Σε λίγο θα τα γράφει η AI τα τραγούδια, οπότε μια χαρά.
1: Συμβαίνει ήδη το AI και το AI είναι η λογική της Eurovision. Δηλαδή ρίχνεις μέσα μια φράση και το σκάτω που σαν να είναι Μπετόβεν. Ναι. Κάτω μου σαν να είναι Χατζηδάκης. Κάτω να είναι Μιτζέλ. Ναι. Μου στείλανε τραγούδι και τ' άκουσα με στίχο ενός φίλου, ο οποίος δεν μου άρεσε, δεν το μελοποιούσα και τελικά μου τόση αίρεση έκανε ένα τεμάκι και βρήκα, μου λέει, θυμάσαι παλιά αφού είχα ερχόμουν στο σπίτι σου και το έχεις φτιάξει και το έχω γραφίσει, το πήγα και το έκανα. Λέω, τι λέει μωρά αυτός τώρα. Ναι. Το μου βάζει το τραγούδι και το ακούω, ακούω όλο το κουπλέ και λέω, ναι ρε βλάκα, δικό μου είναι, αλλά πω ωραίο το έκανε ο άνθρωπος. Μπαίνει το ρεφρέν και εκεί την πιάνω την AI.
0: Ό,τι ήταν η τεχνητή νοημοσύνη. Ναι,
1: ναι, γιατί δεν θα το πήγαινε ποτέ εγώ.
0: Ναι, φαίνεται ότι έχουμε τρόπους πια να την εντοπίζουμε η αλήθεια.
1: Δεν είναι δικό μου με τίποτα.
0: Καθένα στον τομέα του η αλήθεια την εντοπίζει. Έτσι πια με κλειστά, με κλειστά μάτια. Λοιπόν, για εξήγησέ μου λίγο. Εντάξει, το φαινόμενο Ελλάδα το έχουμε καταλάβει τελικά. Είμαστε αυτό ο αχταρμάς, αυτή η αμηχανία απέναντι στο τι είμαστε, ποιοι είμαστε κτλ. Και αυτό βγαίνει τελικά και στου διεθνεί διαγωνισμούς. Με τη Βρετανία τι γίνεται, πώς γίνεται μια χώρα που έχει βγάλει, ξέρω εγώ, Beatles, έχει βγάλει Bowie, έχει βγάλει Queen, ξεκινάνε όλα τα νέα ρεύματα στη μουσική εδώ και δεκαετίες. Γιατί είναι πάντα στον πάτο, με εξαίρεση το 22 νομίζω που ήταν ο Sam Ryder.
1: Είναι πάρα πολύ απλό, είναι πάρα πολύ απλό. Λέει, ας πούμε, ξέρεις να κλέψεις, ξέρω, ξέρεις να κρυφτείς. Λέει, δεν ξέρω, μην κλέβεις ρε φίλε. Αυτό παθαίνει η Αγγλία, γι' αυτό βγαίνει τελευταία. Όλος ο διαγωνισμός γίνεται για να προαχθεί ο αγγλικός πολιτισμός. Η τελευταία, προτείνω, όλα τα τραγούδια αγγλοκεντρικά είναι.
0: Ναι, αλλά η ίδια η Βρετανία, ας πούμε, είναι ο απόλυτος διασυρμός, έτσι. Γιατί...
1: Όχι, η Βρετανία η ίδια είμαστε εμείς. Καταλάβες, αυτό είναι. Η Βρετανία είναι μεγάλη ιδέα. Διατηρούν τη μεγάλη ιδέα.
0: Γεγονός είναι, το ξέρω. Γιατί πήγαινε, έρχομαι η κόρη μου εκεί και την ξέρω. Την ξέρω το μεγάλο ιδεατισμό από πρώτο χέρι που τους διακρίνει.
1: Ακριβώς.
0: Και γι' αυτό μου κάνει και εντύπωση αυτό, ας πούμε. Εκτός και, ξέρεις, να σου πω τον εγώ τι ερμηνεία έδωσα.
1: Είναι άρτια, τεχνικά άρτια, αλλά ξέρουν εκ των προτέρων ότι δεν θα σκάσουν.
0: Ναι.
1: Εγώ, σαν μουσικός παραγωγός. Στο 200 ενώ και σαν συνθέτης, κάνει μπαμ το πράγμα. Ότι ναι. Είναι φτιαγμένο από άριστα υλικά το τσουρέκι, αλλά δεν θα το ψήσουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό κάνουν.
0: Αυτό κάνουν. Εγώ πάντως κατέληξα στο συμπέρασμα ότι στο πλαίσιο αυτό του, η εκτίμηση που είχα εγώ, δηλαδή με όλα αυτά που παρακολουθώ με την Αγγλία τα τελευταία χρόνια, λέω προφανώς παιδιά το σνομπάρουν το θεσμό. Σου λέει έτσι κι αλλιώς, εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Έτσι.
1: Όχι, ούτε καν. Ναι. Εκεί τώρα είναι ένα πολιτισμικό κέντρο. Μην ξεχνάς ότι για πάρα πολλά χρόνια το Λονδίνο κυρίως ήταν. Η φυσική συνέχεια της Αθήνας, όπως το λέω εγώ, είναι ένας δικός μου συνδυσμός και λέω ο πολιτισμός στα πράγματα που με ενδιαφέρουν.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησαν από την Αθήνα ή ανδρώθηκαν υπαστατώσεις στην Αθήνα. Mm-hmm. Μετά την Αθήνα πέρασαν στη Ρώμη. Μετά τη Ρώμη πέρασαν στην Κωνσταντινούπολη. Μετά την Κωνσταντινούπολη κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πήγανε στο Παρίσι για κάποια χρόνια. Μετά στο Λονδίνο, μετά στη Νέα Υόρκη.
0: Ναι.
1: Αυτές λοιπόν είναι οι Αθήνες. Εκεί λοιπόν που ο παγκόσμιος πολιτισμός και το γίγνεσθε ανδρώνεται, μεγαλώνει και επηρεάζει όλο τον πλανήτη.
0: Mm-hmm.
1: Στο Λονδίνο τώρα δεν έχουν ανάγκη την Eurovision, ναι. Γελάνε οι άνθρωποι εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Δεν
0: είναι. Και στέλνουν κάτι έτσι απλά για να πούνε ότι...
1: Διαφέρει μόνο το γκέι χρώμα που παράγει ας πούμε Eurovision, μέχρι εκεί πέρα και πάλι εθνικό σπορδικό τους είναι αυτό.
0: Ναι. Ναι, γιατί δηλαδή τα τελευταία χρόνια συνεχώς στο τέλος, με εξαίρεση το 22 νομίζω που ήταν αυτό ο Sam Ryder με το Spaceman. Και μάλιστα λέω Spaceman, μου θύμισε και λίγο, λέω κανένα αφιέρωμα έμεσο στον Bowie, είναι αυτό. Έτσι, ο άνθρωπος που έπεσε στη γη. Μου έκανε αυτό το συνειρμό. Καλός ήταν όμως, μου άρεσε.
1: Καλός ήταν.
0: Για δεύτερη, και πήρε και τη δεύτερη θέση. Δηλαδή, περίεργος πώς. Ήταν καλός ο Sam Ryder. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα τελευταίο. Ναι. Μέσα σε όλο αυτό που συζητάμε τώρα, όλο αυτό το αχταρμά, το απίστευτο που συμβαίνει εδώ, αυτό το συνονθήλευμα, τερμίτες θα υπήρχαν σήμερα. Και αν ας πούμε ότι κάνατε σήμερα, ξεκινούσατε σήμερα ένα τέτοιο συγκρότημα, θα είχε την ίδια πορεία, Αντώνη?
1: Ναι, νομίζω ότι θα είχε καλύτερη πορεία.
0: Α.
1: Πιστεύω ότι ναι, υπάρχει πάρα πολύ χώρο για να γίνουν μεγάλα πράγματα πλέον, γιατί με έξι στοιχείο τώρα. Στο χωράφι είναι τεράστιο, είναι καλοποτισμένο, είναι καλολιπασμένο με ό,τι έχει συμβεί στο παρελθόν. Έρχεται σιγά σιγά η ώρα, έρχεται ο χρόνος να ξεκινήσουν να βγαίνουν καινούργια λουλούδια, καινούργια άνθη. Είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή υπάρχει ένα τέλμα στον πολιτισμό του πλανήτη, οπότε οι τερμίτες με τα μεγαλεπίβολα σχεδιά τους όπως το Αρμαγεδόν τότε θα ήταν ό,τι πρέπει αυτή τη στιγμή για να κάνουμε μια νέα παγκόσμια μουσική.
0: Ναι.
1: Σαν θυμάστε το 1980 διερευτήκαμε να κάνουμε ένα βυζαντινό Universal Rock, ας πούμε, Progressive, το οποίο στην Ελλάδα δεν έγινε τίποτα, στο εξωτερικό όμως ακόμα συνεχίζει και είναι μέσα στα τρία καλύτερα Progressive Rock album όλων των εποχών.
0: Ναι, το ξέρω, το διαπίστωσα
1: λοιπόν,
0: αυτό.
1: Λοιπόν,
0: και μάλιστα διδάσκεται και όλα σε μουσικές σχολές ο Αρμαγεδόνας. Κάτι τέτοιο
1: είναι,
0: είχα.
1: Διδάσκεται, ναι. Κυκλοφορία, η τελευταία κυκλοφορία είναι τώρα στην Ιαπωνία, πάλι σε βινίλιο.
0: Ναι, φοβερό όμως, έτσι. Αναλυγή απίστευτο.
1: Και πάει μόνο του. Ναι, ναι.
0: Πάει μόνο του.
1: Αυτό.
0: Αρμαγεδόν πραγματικά, δηλαδή. Εμφανιστήκατε.
1: Είναι δυστυχώς και ψηλό επίκαιρο τώρα. Μόλις ναι. Που μπαίνει στην Ανατολή, ανάμεσα στον Τίγρη και στον Εφράτη που έλεγε και ο Μαγερίτσας, θα δούμε, εκεί μέσα θα φτωχτούν τα κόλπα.
0: Ναι. Πάντως δεν ξέρω. Αυτή την ώρα φαίνεται ότι βρισκόμαστε στο τέλμα και επειδή πιάνουμε πάτο, συνήθως όταν πιάσει πάτο, πια αρχίζει να ανεβαίνει. Ελπίζω να το δούμε αυτό κάποια στιγμή. Έτσι,
1: αυτό. Είπα, ότι κάποια στιγμή η νέα γενιά, η αυτή που θα έρθει τώρα, θα μας εκπλήξει. Πιστεύω ότι θα κάνουν καταπληκτικά πράγματα. Εγώ είδα με τα ίδια μου τα μάτια μια γενιά μετά από μένα. Να βλέπω, ας πούμε, μουσικούς να παίζουν τα κρουστά, να παίζουν το κλαρίνο, το βιολί και την κιθάρα με έναν τρόπο όπου δεν διδασκόταν σε κανένα οδείο και που κανένας δάσκαλος από τους παλιούς δεν τα μετάφερε στους καινούργιους, γιατί ήταν παιδιά του άστεως. Και μιλάω τώρα για τον Μάνο τον Αχαλινοτόπουλο στο κλαρίνο, τον Γιάννη τον Συμβόλη στο βιολί, τον Βαγγέλη τον Καρύπη στα κρουστά, οι οποίοι επανέφεραν τον τρόπο, τον παλιό τον ελληνικό, ο οποίος είχε σταματήσει από την επιβολή του χριστιανισμού και μετά. Δηλαδή από περίπου στο 600 μετά Χριστούν απαγορεύτηκε στην Ελλάδα να παίζει κάποιος μουσικό όργανο. Έπαιζαν μόνο οι βοσκοί και οι αθήκανοι. Διότι θεωρήθηκαν του σατανά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό λοιπόν για 1000 χρόνια κανένας δεν έπαιζε μουσική. Πώς γίνεται ξαφνικά αυτά τα 3 παιδιά και άλλα 13 που δεν ξέρω. Να παίζουν τα σωστά μόρια, να παίζουν τους σωστούς ρυθμούς με τη σωστή αίσθηση.
0: Η μνήμη των κυτάρων.
1: Ελλάδα.
0: Η μνήμη των κυτάρων.
1: Είναι η μνήμη των κυτάρων και είναι και η μνήμη του τόπου. Ο τόπος είναι ζωντανός.
0: Αυτό. Μάλιστα.
1: Ο τόπος είναι ζωντανός και πάλι και εδώ δεν είναι Βαλκάνια. Εδώ είναι Ελλάδα.
0: Εδώ δεν είναι Βαλκάνια. Λοιπόν, Αντώνη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε σήμερα. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και ελπίζω να βρεθεί αφορμή, δηλαδή να βρεθεί εδώ στη Ρόδο που έχει και του δικού σου ανθρώπου.
1: Πολύ θα το ήθελα.
0: Και να τα πούμε από κοντά. Πολύ θα χαρώ να σε δω.
1: Ναι, λοιπόν. Έχετε λιακάδες εκπληκτικές εκεί. Νομίζω ότι είναι μεγαλύτερες ηλιοφάνειες του πλανήτη.
0: Γεγονός είναι, ναι.
1: Και αυτό είναι και του ήλιου, ναι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Καλημέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι χαρά πάντα να κουβεντιάζουμε.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αντώνης Μιτζέλος ο Μέγας. Τι έχει γράψει αυτός ο άνθρωπος. Αχρηστή βάρδια σε τιμόρο πισκεπή. Δεκαετία του 80 μαζί με τον Λευρέντη Μαχαιρίτσα φτιάξανε τους Τερμίτες και αλλάξανε τη ροκ σκηνή στη χώρα.

0: Και ο Αντώνης Μιτζέλος είναι ψυχή βαθιά, την αγαπάει πάρα πολύ αυτή τη χώρα, τον πολιτισμό της, την ιστορία της, διαπνέει ολόκληρο το έργο του από τότε που ήταν στους Θερμίτες, οι συνθέσεις εκείνης της περίοδου του 80 μέχρι και σήμερα. Για πολλούς ο μεγαλύτερος Έλληνας κιθαρίστας. Να συνεχίσουμε να επανέλθουμε στο θέμα των drones. Μεγάλο θέμα. Δεν καταπίνεται αυτό έτσι εύκολα. Δεν καταπίνεται η επιπολαιότητα. Δεν καταπίνεται η ασχετοσύνη. Δεν καταπίνεται όλο αυτό το πράγμα έτσι αμάσιτο. Γιατί είναι πολύ σοβαρό και εν τέλει επικίνδυνο. Drones λοιπόν, αυτή τη φαϊνή ιδέα είχαν εκεί στο Δήμο, στη Δημοτική Επιτροπή. Περάσανε και τη σχετική απόφαση τις προηγούμενες μέρες να πετάνε πάνω από τη Μεσαιωνική πόλη, να καταγράφουν τις κινήσεις των επισκεπτών και γενικά όσων κυκλοφορούν εκεί. Αυτά τα δεδομένα να περνάνε σε ιδιωτική εταιρεία, η οποία με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης θα τα επεξεργάζεται κτλ. Είναι δυνατόν? Μπορεί να γίνει αυτό? Ο κύριος Μάνος Τεχνίτης, δικηγόρος, ο οποίος έχει κάνει διατριβή, κυρίες και κύριοι, για τα σύγχρονα μέσα επιτήρησης και τη δεοντολογία γύρω από αυτά, είναι κοντά μας και νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας πει τελικά αν αυτό το θέμα μπορεί να προχωρήσει έτσι όπως το έχουν σχεδιάσει και έτσι όπως ψηφίστηκε τις προηγούμενες μέρες στη Δημοτική Επιτροπή. Κύριε Τεχνίτη, καλημέρα σας.
1: Χαίρετε, καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές. Πράγματι είναι ένα θέμα το οποίο δημιουργεί σοβαρές ερωτήσεις και προβληματισμούς, τουλάχιστον εμένα μου δημιούργησε. Οπότε θα χαρώ να συζητήσουμε γι' αυτό. Έτυχε την προηγούμενη εβδομάδα να ήμουν στη Μυτιλήνη, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, για ένα ερευνητικό που παρουσιάζαμε και το θέμα της μελέτης μας ήταν πράγματι διοντολογικοί κανόνες για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο του ποινικού δικαίου και της επιτήρησης περιλαμβάνει και αυτή. Οπότε θα είναι ένα από τα θέματα που θα αναφερθώ στη συζήτησή μας. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό. Ένας δήμος καταρχήν μπορεί να το κάνει αυτό και μάλιστα αναθέτοντάς το σε ιδιώτη. Και σκέφτομαι το εξής απλό. Αν μπορούσαμε πράγματι να επιτηρούμε τους πάντες και τα πάντα με drones πάνω από τα κεφάλια μας, κάποιος θα το είχε κάνει. Δεν το έχω δει όμως πουθενά να συμβαίνει. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και γενικώς.
1: Ναι, εδώ τύχονται αρκετές ερωτήσεις και αρκετοί άξονες. Ο βαθύτερος όλων είναι εν τέλει αυτό που λέμε ελευθερία versus ασφάλεια. Θέλουμε ελευθερία ή ασφάλεια? Η απάντηση είναι ότι θέλουμε και τα δύο. Θέλουμε να είμαστε ασφαλείς, θέλουμε να είμαστε και ελεύθεροι. Γι' αυτό και η νομική επιστήμη απαντά ότι πρέπει να βρίσκουμε την ισορροπία. Αυτό νομικά μεταφράζεται σε μέτρα αναγκαία και ανάλογα για ό,τι πάμε να κάνουμε. Τώρα στην πράξη. Έχουμε δύο βασικά θέματα. Το ανέφερε ο κ. Μαλιαράκης. Το ένα είναι τα προσωπικά δεδομένα. Πλέον, ακόμα και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ακόμα και τα δικαστήρια τα ίδια, οφείλουν να τηρούν κάποιους κανόνες αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα όπου συλλέγονται. Mm-hmm. Πόσο μάλλον ένας Δήμος. Καταρχάς όλοι οι Δήμοι, όπως ξέρουμε από το 16, από τον κανονισμό που τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να έχουν πρέπει να έχουν συμμορφωθεί σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα. Άρα το ένα ζήτημα είναι αυτό. Για να δούμε λοιπόν, γιατί εντάξει, την προκήρυξη δεν την κατάφερα να τη βρω να τη διαβάσω, το άρθρο διάβασα μόνο. Πρέπει να ρωτήσουμε, πρέπει να ξέρουμε εάν καταγράφονται προσωπικά δεδομένα, ναι, ή γενικά δεδομένα. Αυτό από μόνο του, έστω και μία ώρα καταγραφής να υπάρχει από τον drone αυτό ή τα όποια drone ή τις όποιες κάμερες, γιατί εγώ φαντάζομαι ότι υπάρχουν και κάμερες. Αυτά λοιπόν χρειάζονται συμμόρφωση, φάκελο συμμόρφωσης, κάτι που λέγεται DPIA, δηλαδή εκτίμηση αντικτύπου για δυνητική παραβίαση. Δηλαδή, πρακτικά, να το εξηγήσουμε στον κόσμο.
0: Ναι, πρακτικά. Τι είναι καταρχήν...
1: Οι κάμερες τραβάνε, είτε είναι πάνω στο drone, είτε είναι κάτω, είτε είναι πήγες, είτε οτιδήποτε. Αν κάποιος χακάρει και πάρει το υλικό των δεδομένων αυτών, τις φάτσες μας, ποιο είναι το σχέδιο του Δήμου και κάθε Δήμου για την αντιμετώπιση του, αυτό λοιπόν λέγεται DPIA. Άρα η πρώτη ερώτηση που έχουμε να κάνουμε είναι αν διατηρούνται προσωπικά δεδομένα. Αν οι φάτσες μας, το οποιοδήποτε φυσικό προσώπου, είτε Έλληνα, είτε Ελλοδαπό, είτε τουρίστας, καταγράφονται.
0: Ναι, πολύ περισσότερο.
1: Εάν η απάντηση είναι ναι, εκεί ξεκινάει με μια μεγάλη συζήτηση για τα επόμενα.
0: Ναι, πριν πάμε στα επόμενα όμως, κύριε Τεχνίτη, το βασικό είναι ότι ποιος τα καταγράφει. Γιατί σε τελευταία ανάλυση είναι άλλο να τα καταγράφει η αστυνομία, θεωρώ, είναι άλλο να τα καταγράφει η αυτοδιοίκηση, θα σας πω εγώ ακόμα, αν και το θεωρώ πολύ τραβηγμένο και αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένας κρατικός φορέας, με την ευρύτερη έννοια του όρου. Είναι άλλο να καταγράφονται στα δικαστήρια και είναι άλλο να καταγράφονται από ιδιώτη, όπου έχει δώσει το έργο αυτό ο Δήμος. Εκεί ποιος διασφαλίζει τη χρήση, πόσο καιρό θα μείνουν, τι θα είναι, θα καταστρέφονται, δεν θα καταστρέφονται. Αυτός που θα κάνει τη διαχείριση, αυτός που θα χρησιμοποιεί μετά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να τα επεξεργαστεί, όπως διαβάσαμε στην απόφαση που ελήφθη. Αυτό είναι νομίζω το μείζον αυτή την ώρα. Ότι αυτό θα γίνεται από έναν ιδιώτη.
1: Ναι, το οποίο σημαίνει ότι ο ιδιώτης είναι και αυτός συνυπεύθυνος με τον Δήμο σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και άρα επειδή είναι ιδιώτης, οφείλουμε να ξέρουμε ότι αυτά τα δεδομένα διασφαλίζονται. Άρα γι' αυτό ο πρώτος άξονας είναι η συμμόρφωση με τα προσωπικά δεδομένα. Και ο ιδιώτης είναι απολύτως συνυπεύθυνος με τον Δήμο για τα δεδομένα που διατηρούνται. Και ποια δεδομένα, όπως το είπατε, ποια δεδομένα και για πόση ώρα. Και μετά πάμε στην άλλη μεγάλη συζήτηση. Τι ρόλο παίζει η τεχνητή νοημοσύνη? Είναι κάτι που απλά το λέμε και το αναφέρουμε, ή η τεχνητή νοημοσύνη για να κάνουμε εντύπωση εννοώ, ή όντως υπάρχουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης τα οποία εφαρμόζονται μετά την καταγραφή και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα? Γιατί εκεί αρχίζουν άλλες ερωτήσεις. Τι χρήση έχει η τεχνητή νοημοσύνη? Γιατί ο κανονισμός ο καινούριος που έχουμε έχει μια σειρά απαγορευμένων πρακτικών που απαγορεύεται και μόνο κατ' εξαίρεση σε ορισμένες πολύ περιορισμένες προϋποθέσεις μπορείς να το κάνεις αυτό. Γιατί εδώ έχουμε βιομετρικά δεδομένα. Αν έχουμε επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων, τι είναι βιομετρικά δεδομένα? Η φάτσα μου είναι βιομετρικό δεδομένο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ναι. Αυτό κατά κανόνα ενδεχομένως να ανήκει σε απαγορευμένες πρακτικές σύμφωνα με τον κανονισμό. Άρα χρειαζόμαστε τις απαντήσεις, τι καταγράφεται και πώς επεξεργάζεται. Ναι.
0: Εγώ αυτό που διαβάζω εδώ είναι ότι η χρήση drones, όπως το παρουσίασε το θέμα η εφημερίδα Δημοκρατική, γιατί πέραν αυτού δεν έχουμε δει κάτι άλλο, έτσι, η χρήση drones από εξειδικευμένο προσωπικό, της εταιρείας δηλαδή αυτή που θα το πάρει, θα συνδυαστεί με τεχνητή νοημοσύνη για την τεκμηρίωση καταγραφή την τεκμηριωμένη καταγραφή παραβάσεων. Άρα δηλαδή την ανίχνευση του αν είναι μια συμπεριφορά είναι παραβατική ή όχι, αυτό θα το κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό καταλαβαίνω. Θα συνδυαστεί με τεχνητή νοημοσύνη για την τεκμηριωμένη καταγραφή παραβάσεων. Θα μας πει η τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή ποιος παραβαίνει τι εκείνη την ώρα? Δηλαδή αν εγώ σπρώξω εκεί που πηγαίνω ή κάποιος με σπρώξει ή κατά λάθος μου ρίξει την τσάντα κάτω ή οτιδήποτε, αυτό θα θεωρηθεί παράβαση? Και θα πάω παρακάτω και με την υποστήριξη των ελεκτικών μηχανισμών του Δήμου και τη διαρκή εποπτεία θα έρθει κάποιος να με συλλάβει γιατί η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει δώσει μήνυμα ότι κάτι γίνεται εκεί πέρα. Λέω τώρα εγώ, έτσι.
1: Ναι, αυτό μας φέρνει στο επόμενο ζήτημα που είναι το προσωπικό αυτό κατά πόσο είναι εκπαιδευμένο στις δεοντολογικές αρχές αλλά και στις τυπικές προβλέψεις του νόμου για το πώς πρέπει να χειριζόμαστε τέτοια μηχανήματα. Γιατί αυτά τα πράγματα δεν είναι σαν το GPT, ξέρω να χρησιμοποιώ AI, είναι, ξέρω να γράφω και να δίνω εντολές. Εκεί τα πράγματα είναι αρκετά πιο επικίνδυνα. Ο νόμος θέτει αυστηρές προϋποθέσεις. Κόσμος μπορεί να βρει μπελά χωρίς λόγο.
0: Ακριβώς.
1: Και άρα λοιπόν, εδώ υπάρχει η αρχή η οποία πρέπει να εφαρμόζεται. Την είχαμε ξαναπεί, νομίζω, κάποια στιγμή στην μεθοδοθέτηση δική σας. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι μέρος της διαδικασίας. Ο άνθρωπος είναι αυτός που τελικά αποφασίζει αν κάτι είναι παράβαση ή όχι, ασχέτως τι λέει η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη καταγράφει και με κάποιους αλγόριθμους εντοπίζει αν υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης ή όχι. Αυτό δίνει ένα σήμα στο λεγόμενο χειριστή, και ο χειριστής είναι αυτός που θα πρέπει να δει το υλικό και να αποφασίσει εάν τελικά αυτό είναι παράβαση ή όχι, για να προχωρήσουμε στις επόμενες ενέργειες.
0: Ναι, ναι.
1: Ωστόσο, το θέμα όλο αυτό δεν είναι μόνο το πολύ σοβαρό ζήτημα της νομικής συμμόρφωσης και με τον καναλισμό για τα προσωπικά δεδομένα και με τον καναλισμό για την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι όλη η προβληματική που συνοδεύει αυτές τις λεγόμενες έξυπνες πόλεις. Το καθεστώς της συνεχούς επιτήρησης.
0: Αυτό, ναι.
1: Πόσο okay είμαστε το να νιώθουμε ότι επιτηρούμαστε συνεχώς. Συμφωνώ ότι όλοι θέλουμε να νιώθουμε ασφαλείς. Όλοι θέλουμε να μην μας συμβαίνει τίποτα. Αλλά θα πρέπει αυτό που εφαρμόζουμε, τα μέτρα που εφαρμόζουμε, να είναι αναγκαία και ανάλογα, όπως λέει ο νόμος, με αυτό που πάμε να πετύχουμε.
0: Κύριε τεχνητή, αυτό το πράγμα που περιγράφεται, εγώ το ακούω τρομακτικό, δηλαδή αυτή την επιτήρηση, και εντελώς δυστοπικό. Εντελώς δυστοπικό. Δηλαδή, μου θυμίζει ταινίες επιστημονικής φαντασίας που βλέπαμε πριν από κάποιες δεκαετίες, που παρακολουθούνται οι άνθρωποι σε κάθε τους βήμα από την τότε άγνωστη και μόνο σε επίπεδο, επαναλαμβάνω, επιστημονικής φαντασίας, τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τρομακτικό αυτό το πράγμα. Γιατί ναι, μεν η ασφάλεια, όπως λέτε. Δηλαδή, έχεις κάπου, ας πούμε, στατικές κάμερες και παρακολουθείς, που πιστεύω ότι υπάρχουν πια, τις κινήσεις, τους δρόμους, το ένα τ' άλλο, την ταχύτητα, την κυκλοφορία, όλα αυτά. Είναι άλλο αυτό όμως, και άλλο να έχεις τα ντρόνς πάνω από το κεφάλι σου, δηλαδή και στο σπίτι μου και στην αυλή μου και στο μπαλκόνι μου και στα ξενοδοχεία και στα δωμάτια. Θα στηθεί το άλλο τον ντρόν απέναντι, ας πούμε, και θα πάρει πλάνο το τι κάνεις μέσα στο δωμάτιό σου. Δηλαδή αυτά είναι εξωφρενικά, δυστοπικά. Εμένα η πρώτη λέξη που μου έρχεται είναι δυστοπία, κύριε τεχνίτη, σε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, πράγματι προσεγγίζει αυτό που λέτε. Δύο πράγματα είναι η διαφορά της κάμερας με έναν ντρόν. Το ένα είναι η αίσθηση του ελέγχου. Στην κάμερα είναι κάτι το οποίο το έχουμε συνηθίσει, τουλάχιστον περισσότερο. Ενώ στον ντρόν βλέπεις κάτι διαφορετικό. Βλέπεις κάτι το οποίο είναι πάνω από το κεφάλι σου και κάτι που νιώθεις ότι σε επιβλέπει. Οπότε το ένα είναι το αίσθημα της επιτήρησης. Το οποίο σε κάποιους βέβαια μπορεί να δημιουργείται σήμα της ασφάλειας και να τους αρέσει. Αλλά εγώ το μεταφράζω έτσι, σαν να νιώθω ότι με παρακολουθούν. Το δεύτερο ζήτημα όμως είναι το πρακτικό. Οι κάμερες, όταν τοποθετούνται σε ορισμένα σημεία ενός χώρου, τότε, τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε συγκεκριμένες ζώνες επιτήρησης.
0: Ναι.
1: Με συγκεκριμένη ακτίνα και γωνία. Άρα κάποιος, βλέποντας την κάμερα, ξέρει ότι εκεί υπάρχει κάμερα, εκεί δεν υπάρχει. Και εξαρτάται από κάποιες ζώνες κινδύνου. Ένα ντρόουν όμως, όπως το είπατε κι εσείς, μπορεί να πάει οπουδήποτε μέσα στην πόλη. Να πετάξει σε οποιοδήποτε ύψος. Όταν πετάνε, καταγράφει σε οποιαδήποτε γωνία λήψης, γιατί αυτές έχουν 360 μοίρες σχεδόν καταγραφή, και μπορεί δυνητικά να γράψει το οτιδήποτε. Δεν υπάρχει δηλαδή ζώνη ελέγχου που να πεις «Α, τώρα φεύγω από τη ζώνη ελέγχου και ξέρω ότι...» Η ζώνη ελέγχου έρχεται σε μένα.
0: Έτσι.
1: Δεν το ξέρω και δεν με ρωτάει. Ενώ όταν πάω σε ένα χώρο που έχει κάμερες, είμαι ελεύθερος, πήγω, γιατί όπως συνήθως πρέπει να αναγράφεται ότι ο χώρος επιτηρείται, αλλά και να μην αναγράφεται, καταλαβαίνω ότι έχει μια κάμερα εκεί, αν δεν μ' αρέσει να καταγράφουμε, μπορώ να σηκωθώ να φύγω. Όταν το drone έρχεται σε μένα, τι να κάνω, να το βάλω στα πόδια και να αρχίσω να τρέχω? Δηλαδή εγώ που δεν συνεννώ για την καταγραφή μου. Δεν συνεννώ, δεν θέλω, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Πώς θα το δείξω?
0: Ναι.
1: Θα βάλω μια ταμπέλα, θα πω αρνούμε? Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Πρέπει αναγκαστικά να φύγω, να φύγω μακριά. Το οποίο είναι άλλο να φύγεις μακριά από ένα χώρο και άλλο να φύγεις μακριά από μια μεγάλη έκταση, τέλος πάντων.
0: Πάντως από μία έτσι έρευνα που έκανα τις τελευταίες μέρες, γιατί και μου έκανε φοβερή εντύπωση όλο αυτό το θέμα, πραγματικά το θεωρώ πάρα πολύ κρίσιμο και πάρα πολύ σοβαρό να μπαίνει στο δημόσιο διάλογο σε τοπικό επίπεδο με αυτή την απίστευτη ελαφρότητα, επιπολαιότητα που έχει τεθεί από πλευράς Δήμου, ότι εδώ τώρα έχει αναπτυχθεί διεθνώς μία προβληματική. Το ζητούμενο δηλαδή είναι πλέον σε πολλές ευρωπαϊκές συζητήσεις το πώς θα προστατεύονται οι δημόσιοι χώροι, γιατί από εκεί ξεκινάμε, δηλαδή για την προστασία δημοσίων χώρων. Έτσι συμβαίνει. Γιατί θες την πολιτική προστασία, γιατί θέλεις, ξέρω εγώ, κάποιες περιοχές που πρέπει να διαχειριστείς την κυκλοφορία, κάπου αλλού υπάρχουν φυσικές καταστροφές. Τέλος πάντων, υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν μάλλον περιπτώσεις που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ακόμα και εκεί όμως, πληροφορούμε, ασχολούμενοι με το θέμα αυτό, ότι υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το πώς θα γίνει ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, πώς θα προστατεύονται οι δημόσιοι χώροι χωρίς 24-ωρη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων πολιτών. Και μάλιστα στη Γαλλία υπήρξαν και δικαστικές παρεμβάσεις και έντονες αντιδράσεις για χρήση drones από δημόσιες αρχές, όχι από ιδιώτες. Δηλαδή, αυτό πια είναι κάτι που προσπαθούν να το περιορίσουν, όχι να το επεκτείνουν.
1: Σωστά. Εκεί γίνεται όλη η μάχη και εκεί γίνεται ο αγώνας, διότι αυτή τη στιγμή πια δεν είναι το πρόβλημά μας η επιτήρηση, διότι υπάρχουν τα μέσα, τεχνολογικά μέσα υπάρχουν πάρα πολλά για να κάνουν πολλά πράγματα. Αν υπάρχει πολιτική βούληση αύριο κιόλας, μπορούν να ταυτοποιούν τα προσωπικά μας δεδομένα και τα βιομετρικά μας δεδομένα από 500 διαφορετικές βάσεις και να ξέρουν και τι φάγαμε για πρωινό. Όμως δεν το πρόβλημα το τεχνικό, το τεχνικό έχει λυθεί και πετάει.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Το ζήτημα είναι ο αγώνας που κάνουμε και εμείς ως νομικοί και ως επιστήμονες που ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα, με ανοιχτή νοημοσύνη και με τα δεδομένα και με την αντεγκληματική πολιτική, να περιορίσουμε όλο αυτό. Γιατί αυτό αρχίζει και τελειώνει στην προστασία της ανθρωπίνης αξιοπρέπειας.
0: Ναι.
1: Το να νιώθω ότι περπατάω ελεύθερος είναι στοιχείο της ανθρωπίνης αξιοπρέπειας. Γνωρίζουμε την τάση ότι για τις έξυπνες πόλεις και άλλες μεγάλες πόλεις, το Λονδίνο, το Παρίσι, είναι ήδη χρόνια σε ένα καθεστώς καμερών, δεν αρέσει στους πολίτες. Στη ΣΥΠΑ και εκεί γίνονται κάποιες ενέργειες σε ορισμένα σημεία, αλλά με αναχώματα και με περιορισμούς. Με περιορισμούς και νομικούς, έχουμε τον κανονισμό πια για την τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε τον κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα, έχουμε το συνήγορο του πολίτη, έχουμε και την ανεξάρτητη αρχή προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι οποίες ο ρόλος τους είναι αυτός. Και να μπορούμε να καταλάβουμε και νομικά αλλά και στην πράξη τι σημαίνει αναγκαία και ανάλογα μέτρα.
0: Ναι.
1: Το είπατε προηγουμένως. Δεν μπορώ να εφαρμόσω οτιδήποτε για το σκοπό μου. Πρέπει να είναι αναγκαία και ανάλογα. Άρα, πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Έστω ότι ξέρω ότι υπάρχουν μία ζώνη. Οι δύο ζώνες στην παλιά πόλη, οι οποίες είναι ζώνες παραβατικότητας, και οι ώρες που εμφανίζεται αυτή η παραβατικότητα είναι 1-3 τη νύχτα. Λέω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Θα πηγαίνει 1-3 τη νύχτα. Γιατί να πρέπει να γίνεται όλη η μέρα για κάτι που πιθανολογείται ότι θα γίνει σε ένα συγκεκριμένο χώρο και μια συγκεκριμένη ώρα?
0: Mm-hmm.
1: Γιατί να παρατηρείς, ξέρω εγώ, 20.000 ανθρώπους, ενώ μπορείς να παρατηρείς 500.
0: Και πάλι.
1: Γιατί να κρατάς τα δεδομένα δύο μήνες, αν μπορείς να τα κρατήσεις ορισμένες ώρες. Αυτή είναι όλη η φιλοσοφία. Και πραγματικά δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται και δεν είναι και τόσο μαρκετίστικο όσο ακούγεται. Γιατί καταλαβαίνω ότι εδώ λέμε, ωραία, υπάρχει μια καινοτομία, κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο.
0: Ναι, δεν είναι για εντυπωσιασμό. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν απειρές νομικές προϋποθέσεις.
0: Και να σας πω, εγώ έλεγα το εξής.
1: Μπορεί να κοιτάξει. Εγώ δεν σου είπα να μεταγράψεις. Δεν θέλω να μεταγράψεις.
0: Μα καταρχήν, αν βγει αυτό προς τα έξω, κύριε τεχνητή, αν αυτό το μάθουν στο εξωτερικό, οι πολίτες που θεωρώ ότι σε αυτά τα θέματα είναι και πιο ευαισθητοποιημένοι στο ζήτημα προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων και των δικαιωμάτων τους και όλα αυτά, δεν θα ξαναπατήσουν το πόδι τους. Δηλαδή, σου λέει, πάω στην Ελλάδα, πάω στη Ρόδο, με παρακολουθούν, να πετούν τα ντρόμπα από το κεφάλι μου, να με καταγράφουν. Δηλαδή αυτό εδώ. Πέραν, δεν ξέρω βέβαια. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Έτσι. Θα υπάρξουν τέτοιες προσφυγές, θα υπάρχει τέτοιος αντίκτυπος. Έτσι και τολμήσουν να το προχωρήσουν, που δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Έτσι μου φαίνεται δηλαδή. Εντάξει. Γιατί να σας πω, άμα ήταν να γίνει, θα το είχαν κάνει κι άλλοι. Δεν περιμένανε εμάς να ανακαλύψουμε την Αμερική.
1: Ότι αν είναι απολύτως σωστά, απολύτως σωστά, ένας να κάνει καταγγελία στην αρχή προστασίας του νέου προσωπικού χαρακτήρα. Αφήστε τώρα και το AI. Ένας να κάνει καταγγελία, φαντάζομαι θα πέσουν.
0: Έχει τελειώσει το πράγμα.
1: Γιατί είναι τόσες πολλές οι νομικές προϋποθέσεις που χρειάζονται για να το κάνει σωστά αυτό το πράγμα, που ένας να κάνει καταγγελία, το πρόστιμο θα είναι τεράστιο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Όσο και η προκήρυξη, δηλαδή.
0: Θα είναι όσο και η προκήρυξη το πρόστιμο. Έτσι. Λοιπόν, θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί πάντως αυτό. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε τεχνίτη, για τα φώτα σας που μας δώσατε και από νομικής πλευράς, αλλά και στο πρακτικό, στο πεδίο πια. Και βλέποντας και κάνοντας τώρα, πραγματικά δηλαδή, να δούμε τώρα τι θα γίνει από εδώ και πέρα με αυτό το θέμα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, έχω ένα σωρό μηνύματα εδώ για όλα αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει από το πρωί. Για τα drones που μου γράφετε, είναι τρελή με τα drones, θα γίνει θέμα και διεθνώς σύντομα, δεν έχουν πάτο. Παρακάτω μου λέτε, η άγνοια μετατράπηκε μόνο σε αλαζονία και καθόλου για μάθηση. Το έλεγα και από την περασμένη εβδομάδα αυτό, παιδιά. Δεν ξέρεις, κάτσε μάθε. Και στην περίπτωση του Ακραμίτη το ίδιο έγινε. Μου γράφετε επίσης, συνεχής η αιμονή για τεράστιες συμβάσεις παροχής εργασιών σε διάφορα έργα και ο πάτος στα ντρόν. Γι' αυτό που λέγαμε νωρίτερα, απευθείας μάλλον για την διαπραγμάτευση, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Για να δοθεί το έργο σε ιδιώτη με το σκεπτικό της υποτιθέμενης ανωτέρας βίας. Μου γράφεται επίσης ότι για τη Μεσαιωνική πόλη υπάρχει εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη προστασίας της από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, αλλά δεν ασχολούνται. Να, άμα θέλετε να προστατεύσετε τη Μεσαιωνική πόλη, υπάρχει πολεοδομική μελέτη προστασίας. Ξεκινήστε από αυτά που έχουμε, τα χειροπιαστά, και αφήστε τα drones. Και το κυκλοφοριακό θα τεθεί στην λογοδοσία από τον τηλέμαχο Καμπούρη την Τετάρτη. Λοιπόν, πάνω σε αυτό έχουμε ένα μήνυμα. Χθες μου εστάλει αυτό. Χθες ημέρα Σάββατο, 16 Μαΐου, μου λέει φίλος ακροατής, πήγα στη στάση των λεωφορείων, στη στάση Αλυσού, στη 1:10 και περίμενα να έρθει το λεωφορείο να κατέβω στην πόλη της Ρόδου. Το λεωφορείο ήρθε στις 2:15. Έσχος και ντροπή, περιμέναμε 20 άτομα. Είναι λυπηρό γιατί ο καθένας άνθρωπος προγραμματίζει τις δουλειές του και ανάλογα υπολογίζει το χρόνο του. Φυσικά είχε και πάρα πολλούς τουρίστες. Όλοι ήμασταν αγανακτισμένοι. Σε παρακαλώ, κάντε το θέμα εκεί που πρέπει. Μάλιστα. Κατά τα άλλα, θέλουμε να λύσουμε το κυκλοφοριακό. Αν δεν έχεις αξιόπιστη συγκοινωνία, τι κυκλοφοριακό? Ποιος θα αφήσει το αυτοκίνητό του για να στέκεται στη στάση 20 λεπτά και μία ώρα μέσα στο λιοπύρι? Η Σάντρα. In the heat of the night. Η Σάντρα γεννήθηκε σαν σήμερα, έχει γενέθλια. Η αγαπημένη μας Σάντρα. Κύριε Πέρι Βασιλάκη, έχουμε και οι δύο. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό ότι έχω μερίδιο στη δόξα σου. Συγχαρητήρια για τις μουσικές επιλογές σας, Ερένα και Πέρι. Ο φίλος σας, Δημήτρης Σταυρούλης. Καλημέρα, Δημήτρη. Χαιρόμαστε που μας ακούς. Ελπίζω να μην μας ακούς μόνο για τη μουσική, αλλά και για αυτά που λέμε, έτσι. Λοιπόν, αυτά. Το πρώτο πρωινό εξπρές, το πρώτο δρομολόγιο της εβδομάδας. Σας εύχομαι να έχετε μια υπέροχη μέρα. Η εκπομπή μας σε επανάληψη στις 5 το απόγευμα και εμείς αύριο το πρωί λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
1: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
3: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενο σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032, Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
4: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροδούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
7: Και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
8: Βροχερός καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Η άνεμη βορειοδυτική έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιώργος Βελκίδης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Φράνση Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, οι χώροι δουλειάς γίνονται τάφοι. Η εργατική τάξη χάνει τα παιδιά της στα κολαστήρια της εργοδοσίας σήμερα μέσα σε μία μέρα. Έχουμε άλλους δύο εργάτες νεκρούς, άλλους δύο εργάτες που έχασαν την ζωή τους στη μάχη, στον πόλεμο όπως εξελίσσεται, για το μεροκάματο. Ένας ακόμα, τρίτος εργαζόμενος, έχει τραυματιστεί βαριά. Έχουμε νεκρό 46χρονο οικοδόμο, πατέρα ενός παιδιού που σκοτώθηκε όταν καταπλακώθηκε από χώματα μέσα σε φρεάτριο κατά την διάρκεια εργασιών τοποθέτησης τσιμεντοσωλήνων σε έργα ομβρίων υδάτων στα Γιάννενα. Έχουμε νεκρό εργαζόμενο 52χρονο τεχνικό του ΔΔΕ στα Πατήσια, ο οποίος εκτελούσε εργασίες στο δίκτυο και βρέθηκε απανθρακωμένος, χτυπημένος από υψηλή τάση ρεύματος. Και έχουμε τραυματία, σοβαρά τραυματισμένο, 37χρονο εργαζόμενο ιδιωτικού συνεργείου, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στο μόλο στη Δραπετσόνα. Μέσα στο πρώτο τετράμινο του 2026 έχουμε, με βάση τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα, πάνω από 50 νεκρούς στους χώρους δουλειάς. Έχουμε την τελευταία πενταετία, με βάση τα στοιχεία της Ομοσπονδίας των Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, 670 νεκρούς, μιλάμε για τα στοιχεία από το 2022 μέχρι και το 2025. 670 νεκρούς εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς. 12 Τέμπη. Αυτή είναι η κατάσταση η οποία επικρατεί στην εργασιακή γαλέρα, την ίδια ώρα που τα φώτα βέβαια της δημοσιότητας πέφτουν στην κλωτσοπατινάδα, στο πολιτικό σύστημα που έχει ξεκινήσει και στο πολιτικό σουλάτσο που έχει ξεκινήσει μπροστά στις βουλευτικές εκλογές. Είναι ίσονος σημασίας η ζωή των εργατών. Μπροστά βεβαίως σε αυτό το πολιτικό σούρτα φέρτα είναι ίσονος σημασίας η ζωή των εργατών σε σχέση με το σκουφάκι που φορούσε ο Ακύλας στη Eurovision. Εκατοντάδες είναι οι νεκροί, εκατοντάδες είναι οι τραυματίες, χιλιάδες είναι οι σακατεμένοι από τις επαγγελματικές ασθένειες. Την ίδια βέβαια περίοδο οι επιχειρηματικοί όμιλοι γνωρίζουν τη μεγαλύτερη κερδοφορία των τελευταίων δεκαετιών. Με βάση τα τελευταία στοιχεία είναι πάνω από 12 δισεκατομμύρια τα καθαρά κέρδη των εισηγμένων στο χρηματιστήριο. Μιλάμε για την ίδια χρονιά που είχαμε ρεκόρ νεκρών στους χώρους δουλειάς, για το 2025. Είμαστε στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη, στην Ελλάδα της ανάπτυξης και της απογείωσης μέχρι το 2030, αφού έχει προηγηθεί η απογείωση από το 2019 και σίγουρα η σωτηρία από το 2010, που εδώ σε αυτή τη χώρα έχουμε εργάτη γης στην Ηλία, ο οποίος έχασε τη ζωή του από λεπτοσπύρωση, και έχουμε άλλους 10 εργάτες γης, μετανάστες βεβαίως, να νοσηλεύονται με φυματίωση εξαιτίας των άθλιων συνθήκων δουλειάς και διαμονής. Εδώ λοιπόν, στη χώρα που ο Πρωθυπουργός θυμώνει και λυπάται για την ακρίβεια, άμα συναντήσει το Μητσοτάκη, μπορεί και να τσακωθούν δηλαδή, τόσο θυμωμένος που είναι από την ακρίβεια. Εδώ λοιπόν αναβιώνουν ασθένειες του προηγούμενου αιώνα. Και αυτό συμβαίνει εξαιτίας απάνθρωπων συνθήκων εργασίας. Και αυτοί, οι κυβερνώντες, πήγανε το Σαββατοκύριακο σε αυτό που αποκαλούν συνέδριο, που είναι η πασαρέλα
των υποψηφίων και των διαφόρων οι οποίοι θέλουν να δώσουν το στίγμα τους, γιατί έτσι το δίνουν αυτοί το στίγμα τους, μέσα από την πασαρέλα, και είπαν ότι χτίζουν, λέει, την Ελλάδα του 2030. Η Ελλάδα πάντως του 2026, ξαναλέω, είναι η χώρα στην οποία σκοτώνονται εργάτες. Ένας τουλάχιστον εργάτης κάθε 2-3 μέρες είναι η Ελλάδα στην οποία έχουν αναβιώσει αρρώστιες του προηγούμενου αιώνα. Το τι συμβαίνει πρέπει να το δείτε με βάση τα στοιχεία, τα δικά τους, ξαναλέω, τα στοιχεία. Ο αριθμός των εργαζόμενων άνω των 65 ετών που αφήνουν τη ζωή τους στο μεροκάματο μεγαλώνει διαρκώς. Και τι προκύπτει? Προκύπτει ότι έχουμε μια τεράστια άνοδο σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία κατά 60,5%. Μιλάμε για τα για τους νεκρούς στο μεροκάματο, οι οποίοι είναι πάνω από 65 χρονών. Μέσα στο 25 η ηλικιακή αυτή κατηγορία εμφανίζει αύξηση θανατικού κατά 60,5% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ακόμα και με τα δικά τους, τα μαγειρεμένα στοιχεία, προκύπτει ότι το 50% περίπου των καταγεγραμμένων εργατικών ατυχημάτων, όπως τα λένε, και όχι εγκλημάτων, δεν τα λένε εγκλήματα, τα λένε ατυχήματα, αφορά τους πάνω από 55 ετών. Εδώ είναι που πανηγυρίζουν, γιατί δίνουν, λέει, το δικαίωμα στους εργαζόμενους άνω των 65 ετών να δουλεύουν. Δηλαδή, πανηγυρίζουν για το γεγονός ότι αναγκάζουν τους ανθρώπους, ενώ θα έπρεπε να είναι συνταξιούχοι, να τρέχουν στο μεροκάματο. Αλλά, όταν σκοτώνονται, σκοτώνονται στα μουγκά. Είναι με βάση τα στοιχεία που προκύπτει, ακόμα και τα δικά τους, τα μαγειρεμένα στοιχεία, ότι τα περισσότερα εργατικά δυστυχήματα γίνονται προς το τέλος της βάρδιας. Και μάλιστα επιβεβαιώνεται αυτό, το οποίο καταγράφουν οι εκθέσεις και του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγείας και Ασφάλειας, αλλά και διεθνείς μελέτες. Τι δηλαδή? Ότι μετά τις 8 ώρες δουλειάς, ο κίνδυνος έκθεσης σε εργατικά ατυχήματα αυξάνεται δραματικά. Αυτά συμβαίνουν στη χώρα που έχουν ψηφίσει νόμους που καταργούν το 8ωρο. Αυτά συμβαίνουν στη χώρα που έχουν ψηφίσει νόμους που επιβάλλουν 12 και 13 ώρες δουλειάς. Και εδώ δεν έχει παρά να αναρωτηθεί κανείς: υπάρχει ηθικός αυτούργος αυτού του εγκλήματος? Υπάρχει ή δεν υπάρχει? Όταν πάνω από 230.000 συνταξιούχοι βρίσκονται επίσημα ακόμα στη δουλειά, γιατί με την πενιχρή του σύνταξη δεν μπορούν να επιβιώσουν, γιατί πρέπει να στηρίξουν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, τότε αυτοί που τους αναγκάζουν να δουλεύουν και να δουλεύουν πέρα από τα 8 ώρα, 12 ώρα, 13 ώρα, εγκληματούν ή όχι? Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα στους χώρους δουλειάς. Αυτή είναι η εικόνα στη χώρα της Βιολάντα. Εκεί που εξαερώθηκαν 5 εργάτριες, γιατί η τέχνη του επιχειρήν δεν μπορεί να υπονομεύεται από συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Τώρα, σε αυτή τη χώρα, σε αυτή τη χώρα της ανάπτυξης και της ορθής πλευράς ιστορίας, εδώ που οι εργαζόμενοι σκοτώνονται με το ρυθμό που περιγράψαμε την ώρα της δουλειάς, αυτή η χώρα επίσης έχει και πολύ καλές διεθνείς σχέσεις, είπαμε πάντα στο πλαίσιο της ορθής πλευράς ιστορίας. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα νέο ρεσάλτο αυτού του κράτους δολοφόνου. Έχουμε ένα νέο ρεσάλτο αυτού του κράτους τρομοκράτη του Ισραήλ εναντίον του στολίσκου που μεταφέρει βοήθεια στην ηρωική Γάζα. Και φυσικά δεν είναι το πρώτο έγκλημα του κράτους δολοφόνου, του κράτους πειρατή στα διεθνή ύδατα. Θυμίζω ότι έχουν προηγηθεί χτυπήματα στα ανοιχτά της Μάλτας. Έφτασαν οι Ισραηλινοί να στείλουν αρματαγωγό ανοιχτά της Κρήτης με τη σύμπραξη της κυβέρνησης του Μητσοτάκη και τώρα χτυπούν και ανοιχτά της Κύπρου. Τίποτα από αυτά βέβαια δεν είναι κεντρικό θέμα στην πλειοψηφία του ελληνικού τηλεοπτικού πλουραλισμού και δεν παίζει, γιατί οι εφοπλιστικές και πετρελαϊκές εταιρείες των ιδιοκτητών, των κατόχων του τηλεοπτικού μας πλουραλιστάν συνδέονται επιχειρηματικά άμεσα και ευθέως με τον αμερικανικό και ισραηλινό γκανγκστερισμό.

Όπως προκύπτει και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, το νέο αυτό ρεσάλτο, η νέα αυτή πειρατεία, στη νέα αυτή πειρατεία συμμετείχαν 4 πολεμικά Ισραηλινά πλοία και έχουμε περίπου 100 ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν στην αποστολή βοήθειας στη Γάζα που έχουν συλληφθεί. Σε ό,τι αφορά τη νέα γκαγκστερική επίθεση, έχουμε βίντεο τα οποία έχουν κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν κομμάντο του Ισραηλινού ναυτικού να επιβιβάζονται σε ένα από τα πλοία του Στολίσκου στα ανοιχτά της Κύπρου και να διαπράττουν αυτή την νέα πειρατεία. Θυμίζω ότι το Ισραήλ πριν από λίγο καιρό είχε καταλάβει πάλι πλοία στα οποία επέβαιναν και Έλληνες και σήμερα πρέπει να υπάρχει Έλληνας ανάμεσα στους συλληφθέντες. Είχαν απαγάγει ακτιβιστές. Αυτός ο φασίστας, ο Νετανιάχου, ο εγκληματίας πολέμου κατά το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, προχωρά στη μία παραβίαση μετά την άλλη του διεθνούς δικαίου. Αυτός είναι φίλος, είναι σύμμαχος και συνεργάτης του Μητσοτάκη, όπως ήταν σύμμαχος και συνεργάτης και του Τσίπρα, όπως ήταν σύμμαχος το Ισραήλ και όλων όσοι έχουν κυβερνήσει αυτή τη χώρα. Αυτά συμβαίνουν λίγες μέρες πριν από την 15η Μάη. Θυμίζω, Νάγκμπα σημαίνει καταστροφή. Η Παλαιστινιακή Νάγκμπα όμως που ξεκίνησε στις 15 Μάη του 1948 δεν είναι απλά μια μεγάλη καταστροφή. Για τον Παλαιστινιακό λαό η Νάγκμπα σηματοδοτεί μια καταστροφή που είναι σε πλήρη, σε διαρκή εξέλιξη 78 χρόνια τώρα. Και η φετινή επέτειος, ξαναλέω προχτές συμπληρώθηκαν 78 χρόνια, δεν σηματοδοτεί 78 χρόνια από την έναρξη της καταστροφής της Νάγκμπα, αλλά 78 χρόνια διαρκούς καταστροφής. Η Νάγκμπα ξεκίνησε με την εθνοκάθαρση τουλάχιστον 530 χωριών και πόλεων μεταξύ του 1947 και του 1949. Ξεκίνησε με τη δολοφονία 15.000 Παλαιστινίων και τον αναγκαστικό εκτοπισμό των 2/3 του Παλαιστινιακού πληθυσμού, πάνω από 750.000 ανθρώπους από την πατρίδα τους και τα σπίτια τους. Ήταν οι σιωνιστικές στρατιωτικές δυνάμεις που κατέλαβαν το 80% της ιστορικής Παλαιστίνης. Το υπόλοιπο 20-22% χωρίστηκε σε αυτό που είναι σήμερα η κατεχόμενη Δυτική Όχθη και η πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας. Η Νάγκμπα είναι μια συνεχής διαδικασία συστηματικής άρνησης του δικαιώματος του κάθε Παλαιστίνιου να ζει στη γη του και να έχει δικαίωμα στην εθνική και στην πολιτική του ταυτότητα. Ο κάθε Παλαιστίνιος χωριστά και ο Παλαιστινιακός λαός ως σύνολο. Και η φετινή επέτειος είναι η τρίτη από τις 7 Οκτώβρη του 2023, από τότε που ξεκίνησε το κράτος δολοφόνος στο Ισραήλ, τη γενοκτονία των Παλαιστινίων, σκορπώντας το θάνατο σε χιλιάδες αμάχους, στην πλειοψηφία τους, γυναίκες και παιδιά. Και συνεχίζει την καταστροφή των σπιτιών, των σχολείων, των νοσοκομείων, των υποδομών. Το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει να κλιμακώνει τις βάρβαρες επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας. Είναι περισσότερα από 2 εκατομμύρια οι άνθρωποι σε αυτόν τον πολιορκημένο θύλακα που παραμένουν εκτοπισμένοι και περιορίζονται σε ένα κλάσμα της επικράτειάς τους.
Από τον Οκτώβριο του 2023 μέχρι σήμερα έχουμε πάνω από 74.000 δολοφονημένους Παλαιστίνιους. Έχουμε 12.400 γυναίκες να έχουν δολοφονηθεί. Έχουμε 20.000 παιδιά να έχουν δολοφονηθεί. Έχουν δολοφονηθεί πάνω από 1.400 γιατροί και νοσηλευτές. Έχουν δολοφονηθεί πάνω από 800 δάσκαλοι. Έχουν δολοφονηθεί πάνω από 250 δημοσιογράφοι. Πάνω από 10.000 εξακολουθούν να είναι οι αγνοούμενοι κάτω από τα ερείπια στη λωρίδα της Γάζας.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
5: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
8: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Συναγερμός στη Μερσίνη της Νότιας Τουρκίας. 17χρονος άνοιξε πυρ σκοτώνοντας 4 ανθρώπους και τραυματίζοντας 8 σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Ο δράστης διέφυγε. Ανεπαρκή χαρακτηρίζει ο Λευκός Οίκος την επικαιροποιημένη ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης για διαπραγματεύσεις με βόμβες, απειλεί Αμερικανός αξιωματούχος σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι 2 εκ των 3 συλληφθέντων για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση στα βορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι εκβίαζαν, ξυλοκοπούσαν, έκαιγαν και καταπατούσαν τα χωράφια αγροτών για να λαμβάνουν παράνομα τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Καθυστερήσεις στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ποσειδόνος από ελληνικό προσάλιμο.

0: ελευθερή. Κυρίες και κύριοι, η Πίνα και η Δίψα καταστρέφουν την πολιορκημένη λωρίδα της Γάζας από το Μάρτι του 25. Οι κατοχικές δυνάμεις του κράτους δολοφόνος έχουν επαναφέρει την πολιορκία στη λωρίδα της Γάζας με καταστροφικές συνέπειες. Περισσότεροι από 2 εκατομμύρια Παλαιστινοί κινδυνεύουν στη λωρίδα από λιμοκτονία. Ανάμεσά τους περισσότερα από 1 εκατομμύριο παιδιά όλων των ηλικιών που υποφέρουν από καθημερινή πείνα. Έχουν καταμετρηθεί τουλάχιστον 57 παιδιά που έχουν πεθάνει από την πείνα. Είναι περίπου 65.000 άνθρωποι που υποφέρουν από σοβαρό υποσιτισμό και έχουν μεταφερθεί στα κατεστραμμένα νοσοκομεία και στα κατεστραμμένα ιατρικά κέντρα στη λωρίδα της Γάζας. Έχουμε 335.000 παιδιά κάτω των 5 ετών. Όλα τα παιδιά στη Γάζα σε αυτή την ηλικιακή ομάδα βρίσκονται στο χείλος του θανάτου. Περίπου το 92% των βρεφών ηλικίας μεταξύ 6 μηνών και 2 ετών με τις μητέρες τους δεν έχουν ούτε τις ελάχιστες βασικές διατροφικές ανάγκες, δεν μπορούν να καλύψουν, εκτίθενται σε σοβαρούς κινδύνους, εκτίθενται στο θάνατο. Οι ιατρικές πηγές επισημαίνουν ότι με την έναρξη του καλοκαιριού και με την άνοδο της θερμοκρασίας η ανάγκη για νερό, ειδικά για πόσιμο νερό, θα είναι τέτοια που οι άνθρωποι, επειδή έχει αποκοπεί η πρόσβασή τους σε πόσιμο νερό, θα πεθαίνουν και εξ αυτού του λόγου. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο κύριος Πλούταρχος Βεργής, είναι μέλος του πληρώματος του ελληνικού πλοίου Οξυγόνο, του Στολίσκου Βοήθειας Αλληλεγγύης για τη Γάζα. Κύριε Βεργή, καλησπέρα.
1: Κύριε Βογιόπουλε, καλησπέρα. Για όλους αυτούς τους λόγους που αναφέρατε και εσείς μόλις, συνεχίζουμε και φέτος να προσπαθούμε να σπάσουμε αυτόν τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας από το γενοκτονικό κράτος του Ισραήλ και βρισκόμαστε δυστυχώς στην ίδια κατάσταση που βρεθήκαμε και πέρσι. Το Ισραήλ αποφάσισε να κάνει ρεσάλτο και απαγωγή των πληρωμάτων των σταθών που ταξίδευαν αυτές τις μέρες προς τη λωρίδα της Γάζας και όλα αυτά εντός της Κυπριακής ΣΤΑΡ, μόλις λίγα μίλια από την Κύπρο, σε διεθνή ύδατα, κατά παράβαση κάθε κανόνα του δικαίου της θάλασσας, του διεθνούς δικαίου και κάθε δικαίου που υπάρχει. Γι' αυτό τον λόγο βρισκόμαστε στο Υπουργείο Εξωτερικών, καλούμε αυτή τη στιγμή κάθε Έλληνα πολίτη με συνείδηση και αξιοπρέπεια να βρεθεί μαζί μας έξω από την είσοδο του Υπουργείου Εξωτερικών που βρισκόμαστε τώρα περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι, για να ζητήσουμε, να απαιτήσουμε από τον Υπουργό να μας ενημερώσει για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι 16 Έλληνες σύντροφοι και συντρόφισσες, οι οποίοι κρατούνται παράνομα από το κράτος του Ισραήλ, απαγάγοντάς τους σε διεθνή ύδατα 80 μίλια από την Κύπρο.
0: Ξέρετε που έχουν μεταφερθεί αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Βεργή?
1: Δεν ξέρουμε. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι σίγουρα γνωρίζει καλά το Υπουργείο Εξωτερικών που σκοπεύει να τους μεταφέρει το κράτος του Ισραήλ, καθώς καταλαβαίνουμε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά κυρίως τις τελευταίες εβδομάδες, σε τι άμεση συνεργασία βρίσκονται Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ, έτσι ώστε να αναπνίγουν το δίκαιο του κόσμου, όπως θέλουν να αναπνίξουν τη Γάζα, τη Δυτική Όχθη, το Λίβανο, τη Γούβα και καταπιέζοντας κάθε αδικημένο λαό. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι θα έρθει τη δική μας σειρά. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν μας αφορά, είναι δίπλα μας και πρέπει να ασχοληθούμε, πρέπει να ξυπνήσουμε. Αυτή η γενοκτονία, κύριε Βογιόπουλε, συμβαίνει γιατί αυτοί που ενδιαφέρονται εναντίον της είναι λίγοι. Πρέπει να γίνουμε περισσότεροι για να το σταματήσουν αυτό οι κυβερνήσεις. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι η δύναμη που έχουμε όλοι και όλες μαζί είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη από τα συμφέροντα των κρατών, τα οποία τους οδηγούν σε αυτές τις αποφάσεις και στη γενοκτονία ενός ολόκληρου λαού όλα αυτά τα χρόνια, όπως αναφέρατε και εσείς.
0: Αυτό που έγινε σήμερα πάλι στα ανοιχτά της Κύπρου δεν είναι μεμονωμένο. Έχουμε πριν από λίγες μέρες το αντίστοιχο το οποίο συνέβη αυτή τη φορά σε περιοχή ευθύνης της Ελλάδας, στα ανοιχτά της Κρήτης. Εκεί μάλιστα υπήρξε συνεργασία του Ισραήλ με την ελληνική κυβέρνηση, σωστά?
1: Πολύ σωστά, και όπως βλέπουμε μια αντίστοιχη συνεργασία υπάρχει και με το Κυπριακό κράτος, γιατί μιλώντας σήμερα με το Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης της Κύπρου, αυτό που μας έλεγε ο αξιωματικός υπηρεσίας στο τηλέφωνο είναι ότι υποθέτει ότι αυτό είναι μια πειρατεία του Ισραήλ και δεν χρειάζεται να γίνει κάποια έρευνα. Αυτό μας έλεγε στο τηλέφωνο ο αξιωματικός υπηρεσίας του Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Ισραήλ. Ότι δεν έχουμε κάτι να ερευνήσουμε. Υποθέτουμε ότι είναι κάποια Ισραηλινή επιχείρηση. Στην ΕΠΟ καταλαβαίνουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση και η κυπριακή κυβέρνηση έχουν αποδεχτεί ότι στην Μεσόγειο θάλασσα έχει κάποιο θεόσταλτο δικαίωμα προφανώς στο Ισραήλ να κάνει ό,τι θέλει και δεν έχουμε καμία κανέναν έλεγχο στη Μεσόγειο θάλασσα εντός της κυπριακής και οξυελληνικής ΣΑΡ που είναι σημεία της θάλασσας τα οποία τα δύο κράτη, η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν την υποχρέωση και το δικαίωμα πάνω είναι οι μόνοι οι οποίοι ερευνούν και διασώζουν. Και όμως βλέπουμε ότι όταν επιχειρεί το Ισραήλ πράξεις πειρατείας και απαγωγής, τα δύο αυτά κράτη δεν ενδιαφέρονται καθόλου για ό,τι συμβαίνει. Δεν ενδιαφέρονται καθόλου για απλούς πολίτες, οι οποίοι στην τελική, κύριε Μπογιόπουλο, ακόμη κι αν όσο κι αν το Ισραήλ φωνάζει ότι είμαστε τρομοκράτες, έχει πλέον καταλάβει και ο πιο δεξιός αυτού του τόπου, ότι μιλάμε για ανθρώπους απλούς, εργαζόμενους, οι οποίοι μεταφέρουν γάλατα, τρόφιμα, παιδικές τροφές και παιδικά παιχνίδια στα παιδιά της Γάζας που λιμοκτονούν και δεν έχουν κανένα μέλλον.
0: Έχετε κάποια αντίδραση από τους υπευθύνους του Υπουργείου Εξωτερικών τώρα αυτή την ώρα που διενεργείται η κινητοποίησή σας?
1: Δεν έχουμε, γιατί έχουν την εντύπωση ότι θα αποχωρήσουμε από εδώ, δεν δέχονται να μας συναντήσουν. Αυτό που μεταφέρω και τηλεφωνικά στους ακροατές σας είναι ότι εμείς θα μείνουμε εδώ μέχρι να συναντήσουμε τον Υπουργό και την Υφυπουργό και καλούμε κάθε άνθρωπο που μας ακούει αυτή τη στιγμή να βρεθεί στο πλάι μας, να βρεθεί στο πλάι των απαρθέντων Ελλήνων, να βρεθεί στο πλάι των Παλαιστινίων που γενοκτονεί το κράτος του Ισραήλ, να βρει την αξιοπρέπεια και τη συνείδησή του ο άνθρωπος, να βρεθεί εδώ μαζί μας, να διαδηλώσει μαζί μας, ώστε να μιλήσουμε με τον Υπουργό και να μάθουμε για τις τύχες των συντρόφων και των συντρόφων μας που κρατούνται παράνομα από το κράτος του Ισραήλ, το γενοκτονικό αυτό κράτος που κάνει ό,τι θέλει και στη Μεσόγειο θάλασσα.
0: Συνολικά ο αριθμός των απαχθέντων είναι 100 από ό,τι έχουμε μάθει, τόσος ήταν ο αριθμός που επέβαινε στην αποστολή?
1: Όχι, όχι, ο στολής προς μας φέτος ήταν μεγαλύτερος από την προηγούμενη αποστολή. Κατάφεραν, αφού το Ισραήλ προσπάθησε και κατάφερε

0: να διαλύσει περίπου και να παγάγει πριν δύο εβδομάδες που είπατε και εσείς περίπου 22 σκάφη και 175 συντρόφους και συντρόφισσές μας. Τα σκάφη τα οποία καταφέραμε τελικά να πλέψουν προς τη Γάζα είναι 54. Αυτή τη στιγμή με τα 30 από αυτά δεν έχουμε επικοινωνία και έχουμε δει σε κάποια από αυτά ζωντανά το ρεσάλτο των Ισραηλινών κομμάντων με τις κουκούλες.
1: Υπάρχουν
0: και τα
1: βίντεο,
0: όπλα.
1: Κύριε Βεργέ, έτσι, σωστά.
0: Υπάρχουν βίντεο, υπάρχουν επίσης βίντεο που φαίνεται ότι έχουν τρυπήσει κάποια σκάφη εκεί ώστε να τα βουλιάξουν αφού απήγαγαν τους συντρόφους τα πληρώματα που βρισκόντουσαν πάνω. Ναι, φυσικά υπάρχουν βίντεο για όλα αυτά. Είναι συγκλονιστικό. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ούτε στο Μεσόγειο ούτε πουθενά. Πρέπει επιτέλους από τα κράτη της Δύσης να μπει ένα όριο για να μην μπορεί το Ισραήλ να κάνει ό,τι θέλει και να σεβαστεί επιτέλους τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω από αυτό.
1: Κύριε Βεργέ, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Θα είμαστε εδώ ό,τι νεότερο προκύψει. Παρακαλώ να επικοινωνήσουμε.
0: Να είστε καλά. Και εμείς
1: ευχαριστώ
0: θα
1: θερμά.
0: Υπουργείο Εξωτερικών μέχρι να μας δεχτεί ο Υπουργός. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι αυτή την ώρα που μιλάμε και σύμφωνα με την έκθεση του ΟΗΕ, το 92% των σπιτιών στη Γάζα έχει καταστραφεί από το Ισραήλ. Ο πληθυσμός των Παλαιστινίων έχει εκτοπιστεί. Παιδιά πυροβολούνται στο κεφάλι ή ακροτηριάζονται. Έχουμε μόνο μετά την περίφημη δίθενε και χειρία πάνω από 1000 νεκρούς Παλαιστίνιους. Επαναλαμβάνω, έχουμε πάνω από 74.000 νεκρούς σε αυτή την επιχείρηση γενοκτονίας του Ισραήλ κατά της Παλαιστίνης από τον Οκτώβριο του 2023. Έχουν τραυματιστεί πάνω από 175.000 άνθρωποι. Έχουμε μαζικές συλλήψεις, έχουμε εξαφανίσεις ανθρώπων, έχουμε αυθαίρετες φυλακίσεις χωρίς κατηγορίες, χωρίς δίκη, έχουμε εκτεταμένα βασανιστήρια, έχουμε απάνθρωπες και εξευτελιστικές μεταχειρήσεις. Όλα αυτά καταγράφονται στις εκθέσεις πολλών διεθνών οργανισμών, μεταξύ των οποίων οι οργανισμοί του ΟΗΕ, πολλαπλές ΜΚΟ. Όλα αυτά τεκμηριώνονται σε ό,τι αφορά τα βασανιστήρια και τις απάνθρωπες συνθήκες που επιβάλλονται σε όλους τους Παλαιστινίους. Στο μεταξύ θυμίζω, το Υπουργικό Συμβούλιο του Νετανιάχου τον Απρίλιο ενέκρινε 34 νέους οικισμούς στην Δυτική Όχθη. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη άδεια εισβολής στην ιστορία του Ισραήλ. 103 νέοι οικισμοί από το 2022, 54 ήταν αυτοί οι οποίοι εγκρίθηκαν μόνο το 2025. Τα δεδομένα βίας επίκων σε ό,τι αφορά την κατάσταση που βιώνουν οι Παλαιστίνοι έχουν αυξηθεί πάνω από 54%, όπως καταγράφεται όχι μόνο στη Γάζα, μιας και τώρα μιλάμε για αυτό το οποίο συμβαίνει στη Δυτική Όχθη. Είναι στο πλαίσιο αυτής της γενοκτονίας που, όπως έχει καταγραφεί, κάθε μήνα 475 παιδιά ακροτηριάζονται, μένουν ανάπηρα στην Παλαιστίνη. Μιλάμε για το μεγαλύτερο αριθμό ακροτηριασμένων παιδιών στον κόσμο. Με αυτούς έχει στρατηγική σχέση η Ελλάδα του Μητσοτάκη.
2: Real FM.
3: Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνι.

0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
5: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Πάμε!
9: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Οστεομούβ.
12: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tentopana Protection. Προστασία με ουσία.
14: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Θα επιστρέψουμε βεβαίως σε αυτά τα εγκλήματα τα οποία διαπράττει το Ισραήλ στην περιοχή, τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη, την πειρατεία στα διεθνή ύδατα. Θέλω όμως να βάλουμε μια ανωτελεία προς το παρόν για να πάμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και να πάμε στον συνάδελφό μου, τον Γιάννη το Τζακίρη. Γιατί Γιάννη μου φαίνεται ότι στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν, πώς να το πω τώρα, αναταράξεις. Καλησπέρα.
1: Ναι, αναταράξεις είναι, όσο έλεγα, μια...
0: Είναι γλυκιά έκφραση. Ναι.
1: Ένας ευγενικός χαρακτηρισμός. Ναι. Εντάξει, έχουν έρθει τα πάνω κάτω, κυρίως εν όψη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, να πούμε ότι σήμερα ανακοίνωσε ουσιαστικά ότι στις 26 Μαΐου θα έχουμε τις επίσημες, την επίσημη παρουσίαση του νέου κόμματος. Όλα λοιπόν αυτά έχουν προκαλέσει μεγάλο εκνευρισμό στην Κουμουνδούρου, που οδήγησε φυσικά και στην διαγραφή του Παύλου Πολάκη, ο οποίος ζητούσε επιγόντως να συγκληθεί η πολιτική γραμματεία. Μετά θυμίζω την ανάρτηση του Δημήτρη Χατζησοκράτη, ο οποίος έλεγε να γίνει έκτακτο συνέδριο και να ενσωματωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα μαζί φυσικά και η περιουσία του κόμματος. Αυτό ήταν που προκάλεσε την έκρηξη του βουλευτή Χανίων, ο οποίος στην ανάρτησή του άφηνε εχμές στο Σοκράτη Φάμελο ότι ουσιαστικά εξυπηρετεί ένα σχέδιο για να ενσωματωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, κάτι φυσικά που προκάλεσε την αντίδραση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος του έδειξε την πόρτα της εξόδου από την κοινοβουλευτική ομάδα. Από εκεί και πέρα έχει ξεσπάσει, πρέπει να σου πω Νίκο, ένας καυγάς για το αν μπορεί ή δεν μπορεί ο Παύλος Πολάκης να δώσει το παρόν στη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας όποτε αυτή αποφασίσει ο Σοκράτης Φάμελος.
0: Είναι μέλος της, δεν είναι?
1: Είναι μέλος της, ναι. Ωστόσο αυτό που λένε από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι επειδή μετήχε στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος εξ οφίτσιο λόγω της βουλευτικής του ιδιότητας, από τη στιγμή που διεγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα δεν έχει, όπως λένε, το δικαίωμα να είναι στην πολιτική γραμματεία. Αυτό βέβαια δεν το αποδέχεται ο Παύλος Πολάκης. Πρέπει να σου πω ότι σήμερα έστειλαν επιστολή 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής στην Κουμουνδούρου στην ηγεσία, ζητώντας ουσιαστικά να πάρει πίσω την απόφαση για τον Παύλο Πολάκη. Ο ίδιος όταν ανακοινώθηκε στη Βουλή η διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι το ανεξάρτητος είναι ανέκδοτο, εγώ ήμουν και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ, θα τα πούμε στην πολιτική γραμματεία. Ενώ πρέπει να σου πω ότι βρήκε σύμμαχο άλλο ένα πρόσωπο το οποίο εμφανίζεται ως εντός εισαγωγικών ανεπιθύμητο από τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Παπά, το οποίο εμφανίζεται ως εντός εισαγωγικών ανεπιθύμητο από τον Αλέξη Τσίπρα.

0: ένα πολύ κρίσιμο, θα σου έλεγα, δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο για τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς από τις 26 Μαΐου, όταν θα ανακοινώσει και ο Αλέξης Τσίπρας το κόμμα, είναι πολύ πιθανό να έχουμε τάσεις μεγάλης φυγής από την Κουμουνδούρου. Ήδη αρκετοί βουλευτές έχουν δηλώσει ότι θέλουν να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα, και μένει να δούμε πώς θα γίνει, τι θα γίνει με το κόμμα, ποια απόφαση θα πάρουν εκεί στην Κουμουνδούρου για το πώς θα συνεργαστούν και αν το θέλει το Αλέξη Τσίπρα.
1: Γιάννη μου, να σου το ρωτήσω έτσι όπως το ακούω να λέγεται. Λέγεται ότι ο Φάμελος καθαρίζει το ΣΥΡΙΖΑ ή ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, μέχρι αυτός να πάει συντεταγμένα ή ασύνταχτα στο, υπό την αιγίδα του Τσίπρα. Αυτό συμβαίνει.
0: Κοίταξε, ακούγεται αυτό πολύ, αλλά συντεταγμένα φαίνεται ότι μάλλον δεν εξυπηρετεί το σχέδιο του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, από ό,τι έχει φανεί μέχρι τώρα, ο πρώην Πρωθυπουργός δεν θέλει να πάρει το ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα μαζί του, καθώς δεν θέλει να εμφανίσει ένα νέο πρόσωπο προς τα έξω. Τώρα, με μονωμένα στελέχη, σίγουρα το επιθυμεί. Μένει να δούμε τώρα το πώς θα γίνει αυτό, και κανείς δεν ξέρει ποιες θα είναι οι τελικές αποφάσεις εκεί στην Κουμουνδούρου, καθώς εάν οδηγηθεί ως όλα αυτά που λέμε, είτε αναστολή λειτουργίας, αυτό εγώ θεωρώ και πιο πιθανό σενάριο, θα πρέπει πριν να υπάρξει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Εκεί όμως υπάρχει το αγκάθι ότι δεν μπορεί να πάει, ας πούμε, να ενσωματωθεί ολόκληρος ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως σου είπα, καθώς υπάρχουν πρόσωπα τα οποία δεν επιθυμεί, επιβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας στο νέο εγχείρημα.
1: Δεν έχουν προσδιορίσει πότε θα συνεδριάσουν, έχουν.
0: Θεωρώ απίθανο να συνεδριάσουν αυτή την εβδομάδα, μάλλον πιστεύω ότι θα γίνει μετά τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα.
1: Γιάννη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά, Νίκο μου, να είσαι καλά.
2: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στο κινηματογράφο και την τηλεόραση, και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν, οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής, ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία, και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι? Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σας περιμένει μια ημέρα.

0: γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy Play, μάγοι, κλόουν, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από τον Σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς, κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους. Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 410 82.000.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
4: Πουλά ένα team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά τενής της Γενέβης προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που επικράτησε με 2-0 σετ του Γάλλου Τζιοβάνι Μπέτσι Πέρικαντ. Επόμενος αντίπαλος, Αμερικανός Λέρνερ Τιέν. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Real Weather.
6: Προχερός ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Τζεβελεκίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνση Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και όπως ενδεχομένως ακούσατε, η σημερινή απόφαση του ΚΙΣΕΑ μεταξύ άλλων είναι να αποσυρθούν οι Patriot από Κάρπαθο και Δίδυμότυχο. Και ξέρετε, υπήρχαν πανηγύρια, δεν ξέρω αν θυμάστε, πριν από λίγο καιρό όταν τοποθετήθηκαν εκεί οι Patriot. Και εκείνοι οι οποίοι πανηγύριζαν τότε, περίπου θα αρχίσουν να πανηγυρίζουν και σήμερα. Πανηγύριζαν όταν τοποθετήθηκαν εκεί οι Patriot. Τώρα θα αρχίσουν να το πανηγυρίζουν και τώρα. Δεν ξέρω για ποιους λόγους. Είναι προφανές ότι κακώς σου έστειλαν τότε, υπό την έννοια ότι ήταν μία ακόμα και παραμένει εμπλοκή της χώρας στον Αμερικανο-Ισραηλινό γκαγκστερικό πόλεμο ενάντια στο Ιράν, στο πλαίσιο των νατοϊκών, της νατοϊκής υποβοήθησης της Ελλάδας σε όλη αυτή την υπόθεση. Σήμερα λέει δεν συντρέχουν οι λόγοι, γιατί σταμάτησε ο πόλεμος. Σταμάτησε ο πόλεμος. Αν τον πήγατε εκεί, αφού τα πήγατε εκεί για τον πόλεμο, ο πόλεμος από όσο έχω καταλάβει και από όσο όλοι ξέρουμε δεν έχει σταματήσει. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν σήμερα τους αποσύρουν, αλλά ξέρετε, σήμερα που τους αποσύρουν και δεν ξέρω τι σημειολογική αξία έχει αυτό, ας το σημειώσουμε. Είμαστε ακριβώς στη φάση που ο Ερντογάν βρίσκεται σε παράκρουση. Βρίσκεται σε παράκρουση και όταν λέμε Ερντογάν μιλάμε βεβαίως για την αστική τάξη της Τουρκίας, η οποία θα φέρει νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τα πάντα. Περιλαμβάνει από τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και την αμφισβήτηση της κυριαρχίας σε ελληνικά νησιά μέχρι τις ΑΟΣ και τα όρια των χωρικών υδάτων. Είναι προφανές λοιπόν ότι η Τουρκία πακετάρει σε ένα νόμο όλες τις απαράδεκτες απαιτήσεις και διεκδικήσεις και τις καταθέτει στις εφόλεις της ύλης διαπραγματεύσεις με την ελληνική πλευρά. Και βεβαίως η σημερινή, όπως και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, είναι εκτεθειμένες για τον εφησυχασμό και για τα ψέματα τα οποία σπέρνουν όλα αυτά τα χρόνια, ανάμεσα στα άλλα ότι οι εκλεκτοί μας σύμμαχοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι τάχα μου η εγγύηση για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Είναι αυτοί οι οποίοι ακολουθούν την πολιτική της βαθιάς εμπλοκής της χώρας σε όλα τα ευρωατλαντικά δολοφονικά σχέδια, συμμετέχουν σε όλους τους ανταγωνισμούς και ισχυρίζονται ότι με αυτή την συμμετοχή, με αυτή τη συνενοχή σε αυτού του είδους τα εγκλήματα, αποτρέπεται η Τουρκία. Γιατί? Γιατί η Ελλάδα λέει, η Ελλάδα έτσι όπως αυτή την αντιλαμβάνονται, σφυριλατεί ισχυρές συμμαχίες. Και τι άλλο μας λένε? Μας λένε ότι στο πλαίσιο του νατοϊκού λεγόμενου οδικού χάρτη, το μόνο θέμα διαπραγμάτευσης είναι ο καθορισμός υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Μάλιστα, μια ματιά στο χάρτη δίνει πραγματικά την μεγάλη εικόνα των εξελίξεων και των σχεδιασμών που επιδιώκουν οι Τούρκοι να επιταχύνουν με αυτό το νομοσχέδιο. Για τη λεγόμενη, την ονομαζόμενη από τους ίδιους σαν γαλάζια πατρίδα. Στη Μαύρη Θάλασσα επεκτείνεται η στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας. Στο Νότιο Κάυκασο έχουμε τους νέους εμπορικούς δρόμους που χαράσονται περικύκλωσης της Ρωσίας. Το Ιράν βεβαίως βρίσκεται στο στόχαστρο των Αμερικάνων και του Ισραήλ. Στο Ιράκ και στη Συρία η Τουρκία έχει εισβάλει ήδη στρατιωτικά, διατηρεί βάσεις ή κατέχει εδάφη, όλα αυτά βέβαια στο όνομα της αντιμετώπισης, όπως λέει, των Κούρδων. Όλη η χερσαία συνοριογραμμή της Τουρκίας πατάει ακριβώς και ακουμπάει σε συγκρούσεις για το ξαναμοίρασμα των δρόμων της μεταφοράς των εμπορευμάτων και της ενέργειας, στους δρόμους των αγορών και των σφαιρών επιρροής. Μέσα σε αυτό το ναρκοπέδιο αυτών των ανταγωνισμών είναι που η Τουρκία επιδιώκει να αναβαθμίσει τον περιφερειακό της ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Και βεβαίως για να το κάνει αυτό, βασικός κρίκος στο σχεδιασμό της είναι η διαμόρφωση μιας κατάστασης, έτσι όπως η ίδια την συμφέρει και τη διαβάζει, σε ό,τι αφορά τα θαλάσσια σύνορά της, λόγω του ρόλου που παίζει το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος στον ενεργειακό και τον εμπορικό χάρτη. Ένας χάρτης ο οποίος βλέπουμε ότι ξαναχαράσεται. Εκεί είναι λοιπόν που στοχεύει το νομοσχέδιο του Ερντογάν, το νομοσχέδιο της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, στη διαμόρφωση τετελεσμένων για τη διεκδίκηση περισσότερου ζωτικού χώρου σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Πάμε στην Τουρκία, πάμε στην Κωνσταντινούπολη, πάμε στον ανταποκριτή μας, στον Νίκο Νανούρη. Νίκο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι καινούργιο έχουμε?
1: Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες ημέρες μονοπωλεί στο τουρκικό τύπο το νέο νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα, το οποίο όπως μαθαίνουμε μέχρι τα μέσα Ιουνίου ενδεχομένως θα το δούμε στην τουρκική εθνοσυνέλευση προς ψήφιση. Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο, για μια πρόταση νόμου με 14 διατάξεις, όπως λένε οι πληροφορίες από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, που θα ρυθμίζονται σίγουρα τα χωρικά έδρα της Τουρκίας στο Αιγαίο, στα 6 ναυτικά μίλια και 12 ναυτικά μίλια στην Ανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο, το σημείο το οποίο επικεντρώνονται όλα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης είναι οι αυξημένες αρμοδιότητες που θα έχει ο Τούρκος πρόεδρος με αυτό το νομοσχέδιο. Διότι αρκετές περιοχές, στις οποίες η Τουρκία τις αμφισβητούμενες περιοχές, μπορεί να τις κηρύττει ως περιοχές ειδικού καθεστώτος. Είχε και ένα δημοσίευμα από το Bloomberg, το οποίο επικαλείται τουρκικές πηγές, που ανέφερε ότι δίνεται η εξουσία στον Ταγίπ Ερντογάν να κηρύξει έως και 200 ναυτικά μίλια από τις τουρκικές ακτές, προκειμένου να κατοχυρώσει τα τουρκικά συμφέροντα όσον αφορά τον τομέα της αλληλείας αλλά και της δημιουργίας εθνικών παρκών. Την ίδια ώρα πάντως, επειδή υπάρχουν και πληροφορίες για ότι στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα υπάρχει και το θέμα των λεγόμενων γκρίζων ζωνών, την αμφισβήτηση δηλαδή της ελληνικής κυριαρχίας σε νησιά του Αιγαίου, βλέπουμε αρκετούς αναλυτές σε φιλοκυβερνητικά μέσα, όπως το ΑΧΑΠΕΡ, που είναι το μεγαλύτερο δίκτυο εδώ στην Τουρκία, και αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι θα μπορούσε με το νέο νομοσχέδιο η Τουρκία να διεκδικήσει 152 νησιά, βράχους και βραχονησίδες, προκειμένου να βάλει φρένο στα τετελεσμένα της Ελλάδας, όπως αναφέρω χαρακτηριστικά. Βλέπουμε δηλαδή ότι η κουβέντα προχωράει όλο ένα και περισσότερο τις τελευταίες.
0: Εδώ μιλάμε και για μια ποιοτική αναβάθμιση. Δηλαδή, πέρα από την. Μέχρι τώρα είχαμε την αμφισβήτηση. Τώρα ενδεχομένως να πάμε στην ανοιχτή διεκδίκηση.
1: Ακριβώς. Και με δεδομένο πάντα ότι το κάσους μπέλι ενισχύεται με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Αυτό αναφέρουν όλες οι πληροφορίες. Το φρένο που θέλει να βάλει η Τουρκία σε οποιαδήποτε σκέψη της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα πέρα των 6 ναυτικών μιλίων. Πάντως έχει ενδιαφέρον ότι όλες αυτές τις μέρες το βλέπουμε στα πρωτοσέλιδα το θέμα των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Δεν έχουμε δει κάποια παρέμβαση ακόμα, δημόσια παρέμβαση μάλλον, από τον Ταγίπ Ερντογάν, από επίσημους φορείς. Μόνο το Υπουργείο Άμυνας είχε μια τοποθέτηση που ουσιαστικά σημείωσαν ότι έχουν συνεισφέρει νομοπαρασκευαστικά για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και ότι οι τουρκικές ενόπλες δυνάμες είναι έτοιμες να υπερασπιστούν τη θαλάσσια δικαιοδοσία της Τουρκίας, δίνοντας και ένα επιχειρησιακό στίγμα για το νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Δηλαδή, οι ενόπλες δυνάμες της Τουρκίας είναι έτοιμες να τον υπερασπιστούν όταν αυτός ψηφιστεί.
0: Έβλεπα σήμερα διαγώνια ότι ο εμπνευστής εκεί της γαλάζιας πατρίδας έλεγε, μάλλον είναι και λίγο γαλαντόμος, υπό την έννοια ότι έλεγε 50-50 λέει το Αιγαίο, ενώ θα έπρεπε να είναι 60-40 υπέρ Τουρκίας.
1: Η αλήθεια είναι το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές το συγκεκριμένο του Τσιχάν Γιαϊτζή, ο οποίος θεωρείται εμπνευστής της γαλάζιας πατρίδας σε τέτοιες θέσεις. Και επειδή πλέον πρόσκειται στην αντιπολίτευση ο συγκεκριμένος, να πούμε ότι υπάρχει ικανοποίηση, πλήρη ικανοποίηση στην αντιπολίτευση. Υπάρχει σύμπνοια για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί θεωρούσαν ότι έπρεπε να έχει γίνει πάρα πολύ καιρό πριν, και όχι τώρα. Θεωρούν ότι έγινε καθυστερημένα. Και μάλιστα από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία λένε ότι πρέπει στην Ανατολική Μεσόγειο να συνεχιστούν οι έρευνες και οι γεωτρήσεις με βάση και το νέο νόμο για την γαλάζια πατρίδα.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή
0: είναι προφανές λοιπόν ότι οι εξελίξεις δεν αφήνουν κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει καμία σχέση με αυτές τις παρλαπίπες της διακήρυξης των Αθηνών, την οποία έσπευσε να υπογράψει ο Μητσοτάκης. Μιλάμε για εξελίξεις οι οποίες συνιστούν κλιμάκωση στο πλαίσιο των υπαρκτών συγκρούσεων στην περιοχή και βεβαίως της βαθιάς εμπλοκής της χώρας με ευθύνη της κυβέρνησης και όλων των κομμάτων που χειροκροτούν το Ευρωατλαντικό τέρας. Αυτό είναι το έδαφος πάνω στο οποίο αναδύονται όλοι οι κίνδυνοι για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και τον ελληνικό λαό. Και μιλάμε για ένα τσουνάμι που οι δύνες του αφορούν και το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, εκεί δηλαδή που τέμνονται τα πολεμικά μέτωπα και της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής. Η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εσωτερικό μάλιστα του ΝΑΤΟ, η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παίξει και αυτή με την πολεμική βιομηχανία της συμμάχου χώρας, της Τουρκίας, η κλιμάκωση της αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Τουρκία και το Ισραήλ, η παραπέρα βεβαίως νατοποίηση της Κύπρου, είναι πλευρές που μπλέκουν ακόμα περισσότερο όλο αυτό το κουβάρι των ανταγωνισμών και βεβαίως όλα αυτά αντανακλούν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ξαναλέμε λοιπόν, με το νόμο που ετοιμάζει ο Ερντογάν πακετάρει όλες τις απαράδεκτες διεκδικήσεις σε βάρος των ελληνικών και των κυπριακών κυριαρχικών δικαιωμάτων, από τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο μέχρι την αμφισβήτηση της κυριαρχίας σε ελληνικά νησιά, της ΑΟΣ, τα όρια των χωρικών υδάτων. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία κάθε άλλο παρά μπορεί να περιγραφεί με τον όρο ήρεμα νερά. Εδώ να θυμίσω ότι είχαμε ένα αναλυτικό δημοσίευμα της Μιλιέτ για αυτό το υποεπεξεργασία σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο η Άγκυρα διατηρεί ακέραια την απόφαση του 1995 που ορίζει ως αιτία πολέμου, ως κάζους μπέλι, την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το νομοσχέδιο που φέρνουν θα δίνει τη δυνατότητα στον πρόεδρο της χώρας να ανακηρύσει ως θαλάσσιες περιοχές ειδικού καθεστώτος ακόμα και ζώνες όπου δεν έχει γίνει ανακήρυξη ΑΟΣ. Η Άγκυρα επίσης έχει σπεύσει να δηλώσει ότι τα στενά του Βοσπόρου, τα Δαρδανέλια, η θάλασσα του Μαρμαρά αποτελούν εσωτερικά ύδατα της Τουρκίας. Προσθέστε σε όλα αυτά τη νέα παρενόχληση του ερευνητικού πλοίου που είχαμε προχτές, που είχε αποπλέψει από την Αστυπάλαια και εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου σε διεθνή ύδατα, σε περιοχή μέχρι την Τιγκό, εκεί που τουρκική τορπιλάκατος ζήτησε την απομάκρυνση από την περιοχή με τον ισχυρισμό ότι εμπίπτει, λέει, η περιοχή ανάμεσα στην Αστυπάλεια και στην Κό σε τουρκική δικαιοδοσία. Ήταν εκεί που παρενέβη η ελληνική φρεγάτα Ανδρίας που έπλε σε κοντινή απόσταση. Και επίσης ας θυμηθούμε ότι είναι το τρίτο τέτοιο περιστατικό το οποίο συνοδεύτηκε και με νέες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από οπλισμένα τουρκικά F-16 στο νότιο ανατολικό Αιγαίο. Και βεβαίως εδώ λοιπόν σε αυτό το κάδρο θα πρέπει να εντάξουμε και αυτό που αποκάλυψε ο Χριστοδουλουίδης, ο πρόεδρος της Κύπρου, ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Γκουτέρες, τον ενημέρωσε ότι μετά από πρόσφατη συνάντηση που είχε με τον Ερντογάν, βρίσκεται σε εξέλιξη μια νέα πρωτοβουλία, όπως είπε, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η οποία, όπως είπε ο Χριστοδουλίδης, θα οδηγήσει σε εξελίξεις και θα κληθούμε όλοι μας, εγώ πρώτος, όπως είπε, έχω την ευθύνη, να λάβουμε σημαντικές και ενδεχομένως δύσκολες αποφάσεις. Αλλά είναι ο ίδιος ο Χριστοδουλίδης, ο οποίος, μιλώντας προχτές στην Ελληνική Βουλή, τι μας είπε? Μας είπε ότι η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό μετράει τώρα 22 χρόνια, έτσι, ότι μπορεί να, και το ευρωενωσιακό, το περίφημο δίκαιο, ότι μπορεί τάχα μου να λειτουργήσει ως καταλύτης για την επίλυση του Κυπριακού. Αλλά αυτή η καραμέλα έχει λήξει. Έχει λήξει. 20 χρόνια τώρα. Και στην πραγματικότητα, λοιπόν, λέγοντάς τα αυτά, και ο Κύπριος Πρόεδρος και οι δικοί μας εδώ, τι λένε στην ουσία? Στην ουσία λένε ότι ο λύκος είναι που θα φυλάξει τα πρόβατα. Αυτό που συμβαίνει δηλαδή εδώ και 20 χρόνια μέσα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο δε για τις ισχυρές συμμαχίες της Ελλάδας, είναι χαρακτηριστικό, τα λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα, αυτό το οποίο συνέβη με τον τρόπο που κανακεύεται πλέον η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα το Βέλγιο, το οποίο υποστήριξε ότι η Τουρκία πρέπει να συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εξοπλισμών και μάλιστα το συντομότερο δυνατό. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνονται τα πράγματα και κάπως έτσι, ξαναλέω, έρχεται στην επιφάνεια για μια ακόμα φορά το πόσο απέχει η αλήθεια από το ψέμα, το πόσο απέχει η πραγματικότητα, η πραγματική πραγματικότητα από την εικονική πραγματικότητα, που με δύο λόγια σημαίνει ότι και η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις είναι βαθύτατα εκτεθειμένες για όλα τα ψέματα τα οποία διακηρύσουν και σπέρνουν όλα τα προηγούμενα χρόνια, ότι τάχα μου οι σύμμαχοί μας, οι Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι εγγύηση, λέει, για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Και αυτό το οποίο μένει είναι η βαθύτατη εμπλοκή της χώρας, εξαιρετικά επικίνδυνη, στα σχέδια τα δολοφονικά και τα πολεμικά όλων εκείνων που κατά τα άλλα παριστάνουν ή εμφανίζονται από τους ντόπιους εδώ κυβερνώντες και τους υποψήφιους κυβερνώντες ως σύμμαχοι και φίλοι.
2: Real FM. Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
11: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
12: Αχα.
11: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
12: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
11: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
14: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
13: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22.

0: Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ανεπαρκή χαρακτηρίζει ο Λευκός Οίκος την επικαιροποιημένη ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης. Για διαπραγματεύσεις με βόμβες απειλεί Αμερικανός αξιωματούχος σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση στα Βορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι εκβίαζαν, ξυλοκοπούσαν, έκαιγαν και καταπατούσαν χωράφια αγροτών για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr. Συναγερμό στη Μερσίνη της Νότιας Τουρκίας. 17χρονος άνοιξε πυρ σκοτώνοντας 4 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 8 σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Ο δράστης διαφεύγει της σύλληψης.

0: στους 97,8.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, δεν ξέρεις τι είναι πραγματικά, τι είναι περισσότερο. Είναι υποκριτές και φαρισαίοι, είναι πολιτικά χυδαίοι ή είναι πολιτικά αστείοι. Το συμπέρασμα είναι ότι είναι βεβαίως όλα αυτά. Είπαμε τι είναι περισσότερο. Και η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζονται πολλά λόγια, αρκούν τα δικά τους τα λόγια. Όπως αυτά τα άνευ προηγουμένου που είπε ο Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μας πληροφόρησε λοιπόν ότι λυπάται και θυμώνει με τι λέτε, με την ακρίβεια. Όπως τα ακούσατε, λυπάται και θυμώνει ο Μητσοτάκης με την ακρίβεια. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή συναντήσει μπροστά του ο Μητσοτάκης αυτόν που κυβερνάει αυτόν τον τόπο, με τέτοιο θυμό που έχει ο Μητσοτάκης, αλλή μονό του αυτού.

0: Σε ό,τι αφορά το πολιτικό μας κοινικό, μόλις με ενημέρωσε ο Στέλιος από μέσα ότι η κυρία Αυλονίτου είναι πρώην πια του ΣΥΡΙΖΑ, αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ και κάποια στιγμή λέει θα ξανασυναντηθούμε, ώστε ο υποστέλιος άλλος για τη βάρκα μας. Λοιπόν, θα ξανάρθουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας, αλλά να σας πω τώρα, όχι εγώ, δεν θα σας πω εγώ, ο Θεοδός θα μας πει για αυτό το οποίο έχουμε πάλι στα βορίζια της Κρήτης. Μιλάμε για αυτούς τους λεβέντες, οικογενειακή επιχείρηση, που κατέστρεφαν, λέει, καλλιέργειες και καταπατούσαν χωράφια, εκβιάζοντας ανθρώπους που τα είχαν στην κατοχή τους να τους τα γράφουν για να εισπράττουν αυτοί παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, Θεοδόση.
1: Μόλις 580.000 ευρώ εισέπραξαν ο θείος και τα δύο του ανήψια που ήδη έχουν συλληφθεί, συνελήφθησαν άλλα τρία άτομα. Επίσης μέλη της οικογένειας είναι συγγενείς και σύζυγοι των τριών που προανέφερα για ζωοκλοπή. Πλημέλημα πριν από λίγη ώρα αφέθηκαν ελεύθερες με περιοριστικούς όρους. Οι τρεις έχουν πάρει προθεσμία, θα απολογηθούν σε δύο ημέρες. Είναι απίστευτο αυτό γιατί φαίνεται να γίνεται πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, τουλάχιστον από το 2021. Εκβίαζαν όχι μόνο συγχωριανούς τους, αλλά και ανθρώπους και κτηματίες και επαγγελματίες από διπλανά χωριά μέχρι και το Ρέθυμνο, με βάση πάντα τα βορίζια. Θα κάνεις ότι μου μισθώνεις τις καλλιέργειες σου, το χωράφι σου. Ακριβώς. Όποιος τολμούσε να φέρει αντίρρηση στους, όπως σωστά τους χαρακτήριζες, νταΐδες, στην καλύτερη περίπτωση και εγώ ήταν το αυτοκίνητο και εκεί έλεγες ok να το μισθώσω. Εάν δεν ενέδιναν, πήγαιναν στο σπίτι, μετά καταστρέφαν τις καλλιέργειες. Παίρνανε λοιπόν τα χωράφια, έχουν διαπιστωθεί 40 περιπτώσεις, μόλις 3 είναι όμως οι καταγγελίες, γιατί όλοι οι υπόλοιποι φοβούνται οι άνθρωποι, τώρα έχουν ξεκινήσει και ανοίγουν τα στόματα. Παίρνανε λοιπόν το χωράφι, το γράφανε σε συζύγους και άλλους συγγενείς και παίρνανε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα το ίδιο χωράφι το έσπαιρναν αυτοί με δικές τους καλλιέργειες, κυρίως για βοσκή, για να μπορούν να βόσκουν τα δικά τους ζωντανά από τα οποία επίσης έπαιρναν επιδοτήσεις. Έκαναν και ζωοκλοπές. Συζητούμε για ένα ευρύτερο κύκλωμα εκβιασμών στην Κρήτη. Ακούγεται απίστευτο, πλην όμως είναι πέρα για πέρα αληθινό, να εκβιάζει, να παίρνουν με το έτσι θέλω την περιουσία ενός ανθρώπου με ροκαματιάρι κιόλας και να το δηλώνουν οι ίδιοι ότι είναι δικό τους και να το εκμεταλλεύονται. Και ο άνθρωπος να έχει περιουσία και να μην μπορεί να την εκμεταλλευτεί. Είναι αδιανόητο δηλαδή αυτό που έκαναν οι άνθρωποι. Ωστόσο φαίνεται ότι αυτή είναι μια πρώτη αρχή του Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, του τμήματος της Κρήτης εν προκειμένου, διότι τέτοιες περιπτώσεις μάλλον υπάρχουν και άλλες και θα σας
0: μάθω. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες.
1: Στο άμεσο μέλλον νομίζω.
0: Οι συγκεκριμένοι τώρα διαβάζω απολογούνται, λέει, την Παρασκευή.
1: Ακριβώς, ναι, έχουν πάρει προθεσμία, πήγαν σήμερα, τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα, εκβίαση, εμπρισμοί, εκρήξεις, καταστροφές. Να σας δώσω δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που σημειώθηκαν το 25 αλλά και το 26. 400 ρίζες ελιές έκοψαν σε έναν άνθρωπο μέσα σε ένα βράδυ με αλυσοπρίωνα. Γιατί δεν τους παραχωρούσε το χωράφι του, κατέστρεψαν τις ελιές. Πάνω από 500 κλίματα τα έκοψαν με ηλεκτρικό ψαλίδι επίσης μέσα σε ένα βράδυ. Κατέστρεψαν κυριολεκτικά έναν άνθρωπο με ροκαματιάρι, γιατί επίσης δεν τους το παραχωρούσε να φαίνεται ως μίσθωμα, το οποίο βεβαίως και δεν πληρώναν, για να, να δώσουμε και αυτή την λεπτομέρεια, αλλά νομίζω ότι είναι το αυτονόητο αυτό και να το δηλώνουν στη συνέχεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Μάλιστα. Θεοδόση, σε ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
2: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3η 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις!
3: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
3: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Τρεις Εργενίδες.
6: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
5: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
5: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
8: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
5: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
5: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάση.
5: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
10: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα πολιτικά μας πράγματα και εν ώψη και των εκλογών που ο Μητσοτάκης συνεχίζει να λέει θα γίνουν το 27, αλλά θα δούμε πότε θα γίνουν. Έχουμε λοιπόν ένα Μητσοτάκη ο οποίος πήγε προχθές στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και είπε προς αυτούς που κυβερνάνε αυτόν τον τόπο ότι εγώ είμαι ο άνθρωπός σας, καθότι όπως τους είπε δεν μπορούμε να τάξουμε στους πολίτες μαγικές λύσεις που δεν υπάρχουν. Πιστέψτε με, είπε ο κ. Μητσοτάκης, όποια άλλη συνταγή ακολουθήθηκε σε άλλα κράτη απέτυχε παταγωδός. Ως εκ τούτου λοιπόν θα ζήσετε με την δημοσιονομική σταθερότητα. Αλλά ο κ. Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος όλων, το απέδειξε αυτό και στις φωτογραφίες εκεί που από ό,τι έμαθε ήταν στο συνέδριο, τους εξαφάνισε όλους. Κράτησε μόνο τον Καραμαλή, το γέρο, το παλιό. Στο ενδιάμεσο δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο ο Καραμαλής, ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας και ο Μητσοτάκης. Όλοι οι άλλοι έχουν εξαφανιστεί. Σε μια πορεία νομίζω θα εξαφανιστεί και ο παλιός Καραμαλής. Επίσης ο Δένδιας έδωσε το στίγμα του, δήλωσε παρόν με τον τρόπο που δηλώνουν παρόν όσοι θέλουν να δηλώσουν παρόντες. Απ' την άλλη μεριά έχουμε είπαμε τα του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο κύριος Φάμελος καθαρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ για να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ ή χωρίς ΣΥΡΙΖΑ στον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας 26 του μήνα θα ανακοινώσει το κόμμα του. Η κυρία Καριστιανού 21 του μήνα θα ανακοινώσει το δικό της το κόμμα. Και πάμε λοιπόν πάρα πολύ ωραία στο πλαίσιο αυτού του πολιτικού σουλάτσου στις επόμενες εκλογές. Αυτοί που πάμε τώρα στις επόμενες εκλογές για να έχουμε υπόψη μας είναι μια χώρα όπου το βάζει τα στοιχεία της Eurostat, έτσι, το 67% των Ελλήνων πολιτών δηλώνει ότι βιώνει υποκειμενική φτώχεια, δηλαδή ότι δυσκολεύεται να καλύψει τις βασικές του ανάγκες, ενώ σε αντίστοιχη έρευνα της Ελστάτ για το 2025 έχουμε περισσότερα από 2.800.000 ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σήμερα σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτή ακριβώς η αύξηση του ποσοστού του κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού οφείλεται στην αύξηση του ποσοστού της υλικής και κοινωνικής στέρησης. Ενώ ξέρετε, το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι ο κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού είναι υψηλότερος στην περίπτωση των παιδιών ηλικίας 17 ετών και κάτω. Αλλά όπως πολύ σωστά γνωρίζετε, για αυτή την κατάσταση στην χώρα κανένας από όλους αυτούς οι οποίοι θα ξανασώσουν την χώρα στις επόμενες εκλογές δεν έχει καμία, μα καμία ευθύνη. Καμία ευθύνη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Έλα Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το Ιράν, όπου οι δυνάμεις της χώρας ανακοίνωσαν πως έπληξαν ομάδες οι οποίες ενεργούν για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ. Νωρίτερα το Ιράν απάντησε στην πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Η απάντηση έχει ήδη διαβαστεί στην Ουάσιγκτον και σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, τα θέματα που τέθηκαν είναι απαιτήσεις Τεχεράνης που έχουν υπερασπιστεί στεναρά από την Ιρανική διπλωματία σε κάθε γύρο συνομιλιών τις τελευταίες εβδομάδες. Όσον αφορά την πιθανότητα νέας στρατιωτικής σύγκρουσης, το Ιράν δηλώνει πλήρως προετοιμασμένο για κάθε ενδεχόμενο. Ο Λευκός Οίκος πριν από λίγο και ο Ντόναλντ Τραμπ εκτιμούν ότι η απάντηση, παύλα νέα πρόταση του Ιράν, δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές αλλαγές και δεν επαρκεί για την επίτευξη συμφωνίας. Αύριο Τρίτη αναμένεται να πραγματοποιήσει η σύσκεψη ο Τραμπ με την ομάδα εθνικής ασφάλειας στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, προκειμένου να εξεταστούν όλες οι πιθανές στρατιωτικές επιλογές.
0: Αυτό συνεχίζει να κάνει αναρτήσεις AI, όπου πατάει τα κουμπιά των πυρηνικών κεφαλών.
1: Ναι, είναι μάλλον πολύ αγαπημένο χόμπι του Αμερικανού Προέδρου. Του αρέσει τεχνητή νοημοσύνη, του αρέσει πολύ να ασχολείται με εικόνες, βίντεο στο διαδίκτυο και να τα ανεβάζει και ο ίδιος τους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά προτίμηση στο δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το Truth Social.
0: Μάλιστα. Είναι και αυτό ένα από τα στοιχεία της τεχνητής νοημοσύνης. Μπορεί μερικές φορές να αναδεικνύει τη φυσική βλακεία η τεχνητή νοημοσύνη. Άλλο.
1: Αύριο ο Κινέζος πρόεδρος του Xi Jinping υποδέχεται το Ρώσο ομολογό του, τον Βλάντιμιρ Πούτιν, στο Πεκίνο, λίγες μόλις ημέρες αφού του υποδέχθηκε και τον Ντόναλντ Τραμπ. Η επίσκεψη του ηγέτου Κρεμλίνου στην Κίνα πραγματοποιείται φυσικά υπό τη σκιά των γεγονότων στη Μέση Ανατολή και του πολέμου στο Ιράν, αλλά και στο πλαίσιο των σπουδαίων εμπορικών συμφωνιών που έχουν σε εξέλιξη Κίνα και Ρωσία. Το Πεκίνο έβγαλε μια ανακοίνωση σήμερα που έλεγε ότι η χρονική σύμπτωση των επισκέψεων Τραμπ και Πούτιν ήταν τυχαία. Ωστόσο, στην ατζέντα της συνάντησης Πούτιν και Σι βρίσκεται η πρόταση κατασκευής του αγού φυσικού αερίου Power of Siberia 2. Είναι ένα θέμα το οποίο φαίνεται πως έδειξε και ο Τραμπ στη συνάντησή του με το Σι. Είναι κάτι που δεν επισημεί να προχωρήσει, αλλά φαίνεται πως οι δύο πλευρές είναι αποφασισμένες, καθώς είναι και προς το όφελος της Ρωσίας και της Κίνας να εμπορευτούν μεταξύ τους το φυσικό αέριο.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Γιάννη Τζαλίκη, στη Σοφία και στον Άγγελο. Καλησπέρα στο Μανώλη, καλησπέρα στον Πέτρο, στον Παναγιώτη, στο Γιάννη, στον Κωνσταντή, στο Δανιήλ. Καλησπέρα στην Αγγλία. Ελένη μου, να είσαι καλά, είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Εσύ που λέγεσαι Μιχαήλ, άκου τι θα κάνουμε. Αφού είσαι λεβέντης, θα κάνω μια εξαίρεση με σένα. Όταν θα στείλεις τα πραγματικά σου στοιχεία, θα ασχοληθώ μαζί σου για να σου πω και να σου δείξω τι εστί βερίκοκο. Στείλ τα. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυρυλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό.
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery.
8: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
9: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
10: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
9: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
11: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές.

0: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
1: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
0: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
1: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψω ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
0: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.
3: Σκότωσε με καραμπίνα 5 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 7 σε εστιατόριο στην περιοχή της Μερσίνη, στη νότια Τουρκία, πραγματοποιούν οι αρχές της γείτονος.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Στο δεύτερο γύρο του τουρνουά τένις της Γενέβης προκρίθηκε ο Στέφανος Τσίτσιπας, επικρατώντας με 2-0 σετ του Γάλλου Τζιοβάνι Μπέτσι Πέρικαρτ. Επόμενος αντίπαλος ο Αμερικανός Λέρνερ Τιέν. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Real Weather.
3: Βροχερός καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή και ωραία εβδομάδα.
0: Σας άκουγα την Παρασκευή.
1: Αμέσως το ψητό μπήκες, έτσι.
0: Ναι, τι θα έκανα.
1: Όχι, εντάξει.
0: Γιατί είδα ότι τραγουδάρες δεν το έχουμε βάλει ποτέ.
1: Ποιο?
0: Το εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος.
1: Μα τι είναι αυτά
0: τι
1: που λες.
0: Τι κομματάρα είναι αυτό.
1: Πολύ ωραίο. Πω. Πάρα
0: αλλά
1: πολύ
0: δεν είναι
1: ωραίο.
0: Δευτέρα.
1: Α, γιατί δεν είναι για Δευτέρα.
0: Είναι.
1: Φυσικά και είναι. Φυσικά και είναι.
0: Τι κομμάτα.
1: Είδες. Εγώ είδες τη ωραία που σε υποδέχτηκα, ναι, όμως.
0: Αλήθεια.
1: Με rock and roll, έτσι, για κέφι. Ε.
0: Που τόσο το αγαπάω. Το rock and roll.
1: Ο Μανώλης του κεφιού. Γνωστό είναι αυτό.
0: Όχι, ρε παιδί μου, γιατί.
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι σου άρεσε.
0: Τι?
1: Πιστεύω ότι σου άρεσε.
0: Όχι, μου άρεσε.
1: Ωραία.
0: Μπορώ να πω.
1: Το 1911 γεννήθηκε ο Τζο Τέρνερ που ακούσαμε. Θεωρείται ότι αν δεν υπήρχε εκείνος, ίσως και να μην είχε γεννηθεί η rock and roll μουσική. Πέρασε εκεί πέρα, ξέρεις, στο μετέχμιο που άρχισε να λειτουργεί η rock and roll. Άρχισε να τι, να σταματήσω. Τι, πες.
0: Θέλω να μου πεις πριν από 3 εβδομάδες,
1: ναι.
0: 2,
1: ναι.
0: Τι είχα πει για την Eurovision. Τι θέση είχα πει ότι θα είμαστε.
1: Το είχες πει, Μανώλη. Το είχες πει. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις.
0: Είχα πει μεταξύ 10 και 12.
1: Βεβαίως το είχες πει. Βεβαίως το είχες πει.
0: Όχι, γιατί δεν ασχολούμαι. Όχι, ρε, τι να. Δεν ξέρω καν, δεν με ενδιαφέρει.
1: Βέβαια, δεν είχες προβλέψει, νομίζω, τη Βουλγαρία καθόλου.
0: Όχι,
1: δεν είχε.
0: Δεν την ήξερα καν.
1: Ναι, πολλοί κόσμος δεν την ήξερε καν.
0: Πολύς κόσμος.
1: Είχες επίσης προβλέψει, νομίζω ότι θα ήταν ψηλά η Αυστραλία. Το έχεις πει, το έχεις πει. Μ' άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι της Αυστραλίας.
0: Κοίτα, εγώ θα πω τώρα κάτι.
1: Πάρα πολύ.
0: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και το τραγούδι του Ισραήλ.
1: Και εμένα μου άρεσε το τραγούδι του Ισραήλ.
0: Πάρα πολύ.
1: Ανεξάρτητα από όλα τα άλλα.
0: Όχι, όχι, διαφωνώ.
1: Ως τραγούδι.
0: Πρόσεξε, το περσινό τραγούδι δεν μου άρεσε.
1: Ούτε εμένα. Ούτε εμένα.
0: Θεωρώ δηλαδή ότι πέρσι πραγματικά είχε στηθεί φάμπρικα και γι' αυτό έκανα. Το φετινό όμως μου άρεσε.
1: Ναι.
0: Ο τυπάκος αυτός
1: είχε
0: ωραία και ωραία φωνή και τα ωραία.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω το εξής. Δεν μπορώ να ανέχομαι άλλο αυτή τη γελοιότητα ότι η Eurovision δεν είναι πολιτικός διαγωνισμός. Είναι μια γελοιότητα. Δηλαδή, οι σκανδιναβικές.
1: Πολιτικός και γεωπολιτικός επίσης.
0: Ναι, ναι. Οι σκανδιναβικές χώρες αλληλοψηφίζονται. Οι ρωσικές χώρες αλληλοψηφίζονται. Ωραία. Και γιουχάρουν εμάς που ψηφίζουμε την Κύπρο.
1: Ναι, ναι.
0: Βρεούστ.
1: Κλασικά.
0: Βρεούστ.
1: Η ίδια ιστορία κάθε χρονιά.
0: Ναι, βρεούστ.

0: ίδιο.
1: Ζαγάρια.
0: Το ίδιο σχήμα. Λοιπόν. Το ίδιο σχήμα.
2: Και αυτό, τέλος.
0: Κοίτα όμως, τώρα για να τα λέμε κιόλας δίκαια, η Βουλγαρία δεν είναι σε κάποιο μπλοκ φοβερό. Εντάξει, είναι οι Βαλκανικές χώρες και αυτές αλληλοϊποστηρίζονται.
1: Βουλγαρία
0: αλλά
1: δεν είναι
0: ισχυρό όμως.
1: Αλλά τώρα θα τσιγκλίσω και τον Γιάννη.
0: Για πες.
1: Έτσι, ανέβηκε και πάνω από εμάς σε κάποιους δείκτες, πήρε και την Eurovision.
0: Α, αυτά είναι.
1: Τα βλέπεις.
0: Κατάλαβες. Το πήρε το χαρτί.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Έχει ανέβει νομίζω στην. Νομίζω στην, στο ΑΕΠ είναι που έχει ανέβει.
1: Ποια είναι αυτή. Επίπεδο, το αγοραστική δύναμη.
0: Ναι.
1: Α, θα στείλει μηνύματα.
0: Τώρα σε λίγο θα στείλει. Ο οποίος Γιάννης γράφει το Oops, I did it again. Τι σπήρες είναι να βάλεις. Έγινε της μόδας πάλι σήμερα.
1: Γιατί τι έγινε.
0: Τι έγινε σήμερα. Τι χάσαμε. Σήμερα κιόλας. Μήπως αυτή η ανακοίνωση της ημερομηνίας από τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Πρώτα απ' όλα είναι εβδομάδα ανακοίνωση. Όχι, δεν είναι. Είναι μήνας ανακοινώσαν. Θα έχουμε αυτή την εβδομάδα.
0: Ένα δεκαήμερο είναι το σκληρό.
1: Με πήρανε τηλέφωνο σήμερα και μου ζητάγανε εισιτήρια για το Final Four από μένα.
0: Αλήθεια.
1: Μα είναι δυνατόν. Πού να βρω εγώ εισιτήριο για το Final Four. Εγώ δεν ψάχνω καν για μένα, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Θα το δω πρώτα, θα ζωμαστε καλά την τηλεόραση. Αλλά έχω πολλούς φίλους Παναθηναϊκούς που έχουν εισιτήρια. Δεν σκέφτηκα καν να τους ρωτήσω. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Να.
1: Α, τι έγινε με το ρολόι της Φώτς. Το είδες.
0: Όχι. Για πες.
1: Έλα σε παρακαλώ. Α, πρώτα απ' όλα, μισό λεπτό. Μου έρχονται ένα-ένα.
0: Κάτσε, να τα βάλουμε σε μια σειρά.
1: Δεν μπορώ.
0: Έλα, θα προσπαθήσω να βοηθήσω.
1: Πες, θυμάσαι που έλεγα προχτές. Τι για έχεις εκεί το.
0: Τι.
1: Έχει αναφορά σε αυτό το. Στη στέγη. Την. Και την έχεις εδώ, είναι η στέγη.
0: Περίμενε, σου πάμε.
1: Εδώ είναι, λοιπόν. Την έχουμε ακόμα. Μπράβο, η Τίλτα Σουίντον, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Ωραία. Που συνεργάζεται με τον Ολιβιέ Σαγιάρ, που σου έλεγα. Άκουσα σήμερα. Συνεργάζεται και με άλλους. Ο καλύτερος όμως από όλους, δεν τον έχουν όμως εδώ, που να τολμήσουν, είναι ο Πιτσατπόγκ Βερασεθάκουλ.
0: Μανώλη μου, σίγουρα είσαι καλά τώρα.
1: Απιτσατπόγκ Βερασεθάκουλ. Ή αλλιώς Τζο.
0: Έτσι το δέχομαι.
1: Ναι, αλλά να πεις Τζο δεν θα ήταν, θα γυρίσουν όλοι. Απιτσατπόγ Βερασεθάκουλ. Βερασεθάκουλ. Είναι Ταϊλανδός σκηνοθέτης ανεξαρτήτων ταινιών. Απιτσατπόγ Βερασεθάκουλ. Εντάξει, και όταν τα άκουσα.
0: Ωραία.
1: Έψαχνα να το δω. Τα άκουσα στο ραδιόφωνο μεταξύ των ονομάτων. Και λέω θα βάλω ένα κάτι και θα μου βγάλει. Και μου τον έβγαλε.
0: Πρέπει να το διαβάσεις αυτό σήμερα εσύ. Απίτσα. Για πες
1: το
0: πάλι.
1: Το έχω πει πέντε. Απίτσατπόγ. Απίτσατπόγ. Ναι. Βερασεθάκουλ.
0: Ωραία. Μάλιστα.
1: Σκηνοθέτης λέει του υπαρξιακού ανάμνηση. Μεμόρια. Υπαρξιακή ταινία. Λοιπόν. Ένα αυτό δύο.
0: Ναι.
1: Έβγαλε η Swatch. Ένα ρολόι. Έχει επεισόδια σε όλο τον πλανήτη. Στα μαγαζιά του Σότς. Δεν ξέρω.
0: Α,
1: σήμερα.
0: Ναι, αυτό το είδα. Ναι. Γίνεται ένας χαμός με τα ρολόγια.
1: Άμα το είδες, ξέρεις.
0: Αυτό είδα. Νόμιζα ότι έχει συμβεί κάτι καινούριο. Ναι.
1: Λοιπόν, έκανε λέει το οποίο ρολόι, εγώ το είδα. Δεν το παίρνω ούτε για δώρο να μου το κάνουν.
0: Έλα, μωρέ, ναι.
1: Είναι από αυτά τα ρολόγια τσέπης. Τα παλιά, αλλά σε μοντέλο. Σχέδιο, εντάξει, όχι. Καλά ρολόγια, εντάξει, δεν προς Θεού, δεν έχω να πω. Λοιπόν, κάνει λέει συνεργασία, έκανε συνεργασία, ή το πιο πιθανό το διαβάσω λάθος, με την Οντεμάρ Σπικέ, η οποία λέει είναι συγκλονιστική εταιρεία για στα ρολόγια. Δεν την ήξερα και δεν την έμαθα κιόλας. Τα ρολόγια της λέει μεταπολούνται. Όχι, περίμενε. Τα ρολόγια λέει αυτής της εταιρείας κάνουν από 60.000 ευρώ και πάνω.
0: Ναι, να σου πω Μανώλη, μήπως όλες αυτές τις πληροφορίες σε πιέζουν λιγάκι.
1: Μένα.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Άκου το, όχι, έβλεπα τα επεισόδια, ρε παιδί μου. Λοιπόν, κάνουν λέει 60.000 και έβγαλε αυτό το ρολόι η Swatch που είναι κάνει γύρω στα 380.
0: Και τρέξαν να το πάρουν.
1: Τρέξε να το πάρουν και ήδη λέει μεταπολείται.
0: Να.
1: Έναντι 3 έως 5.000.
0: Τι να σου πω, ρε Σιμανόλη.
1: Ρε είστε με τα καλά σας.
0: Τι να σου πω.
1: Ο πλανήτης διαλύεται, μαστίζεται από.

0: Ό,τι μπορεί να φανταστεί. Ο Τραμπ πρέπει να κάποιος να του πει ότι έχει σπάσει η κλεψίδρα και χύνεται η άμμος κάτω. Δεν έχει άλλο χρόνο το Ιράν, δεν έχει άλλο χρόνο το Ιράν, δεν έχει άλλο χρόνο το Ιράν. Και παίζει τρεις εβδομάδες καθυστερήσεις.
1: Ναι, ο οποίος τώρα βγήκε μια δημοσκόπηση από New York Times και το Siena College, νομίζω, που τον δείχνει σε κατακόρυφη πτώση της δημοτικότητας του Donald Trump λόγω του πολέμου. Δηλαδή, δίνει, και έχουμε μπροστά μας και τις ενδιάμεσες εκλογές της Νοεμβρίου, στο 37% είναι ιστορικό χαμηλό για τη δεύτερη θητεία του. Και οι ψηφοφόροι συνδέουν προφανώς όλη αυτή την κατάσταση με την οικονομική επιδείνωση και τη στρατιωτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Έτσι. Κατακόρυφη πτώση. Βλέπω ότι οι δημοκρατικοί παίρνουν 50% έναντι 39% των ρεπουμπλικανών.
0: Παρδάλλη, αν κρίνω από τη σημερινή παρουσία, μάλλον δεν πήγαν καλά εξετάσεις της Παρασκευής. Έδινα τίποτα εξετάσεις από την Παρασκευή.
1: Λοιπόν, μας εξηγεί εδώ ο Γιάννης γιατί μας έστειλε να βάλουμε το Oops, I did it again. Λοιπόν, καταρχάς κάνει μία αναφορά σε αυτό που είπαμε για τη Βουλγαρία, έτσι. Ναι. Εντάξει, έχει γραφτεί πάρα πολύ αυτό στα social που μας λέει ο Γιάννης. Το έχουμε διαβάσει, ναι. Να το πούμε.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι. Ναι, είναι.
0: Φαντάζομαι πόσο πίσω είμαι, δεν
1: παρακολουθώ. Ναι, ναι, το έχουν γράψει πολύ. Λοιπόν, τα ίδια βήματα λέει ακολουθεί η Βουλγαρία. Είσοδο στο ευρώ, νίκη στη Eurovision. Μάντεψε τι ακολουθεί, πτώχευση και μνημόνια. Το τραγούδι λέει που σου είπα το έβαλαν οι Ισραηλινοί σαν παρεμβολή στις επικοινωνίες του στο λίσκο τη φλότιλα.
0: Έχουν και χιούμορ δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει, έχει γίνει.
0: Okay. Λοιπόν, τι άλλο?
1: Λοιπόν, τι άλλο? Κοίταξε, τώρα αυτό δεν ξέρω αν θες να πάμε αυτή τη στιγμή.
0: Περίμενε,
1: σε αυτό
0: που... ναι. Να πω κάτι.
1: Βεβαίως,
0: ναι. Γιώργος Τζιβελικίδης δεν τα έχουμε πει.
1: Α, ναι, δεν τα έχουμε πει.
0: Γιώργος Τζιβελικίδης, στηρίζουμε στον ήχον. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
1: Πελαγία Κατσούλινα
0: στις ειδήσεις. Ελένη Κατσαμπέκη, Μανώλης Παρδάλης, τα ξέρετε αυτά. Λοιπόν, μου ήρθε σήμερα μήνυμα και θέλω να το ξέρεις, γιατί θέλω να είμαι πολύ καθαρός. Από εδώ και πέρα, πριν την εκπομπή, εγώ θα πηγαίνω για καφέ.
1: Το μήνυμα το γράφε αυτό, είναι η δήλωσή σου αυτή?
0: Είναι η δήλωσή μου.
1: Μάλιστα.
0: Διότι αρχίσαν τα καφεδάκια με τους βουλευτές.
1: Έλα.
0: Μου ήρθε μήνυμα,
1: έλα.
0: Για την Πέμπτη αυτή.
1: Έλα, σε καλέσαν σε
0: στην Πεύκη. Για καφεδάκι. Πεύκη, λέει Λυκόβρης. Με τώρα που μου ήρθε εμένα είναι η Μαρούσια. Δεν έχει σημασία.
1: Okay. Κάνει να σε ρωτήσω από ποιο κόμμα ή δεν θες να το πεις αυτό. Σκέψου το. Μην λειτουργείς παρορμητικά, σκέψου το.
0: Από ποιο κόμμα μου ήρθε?
1: Ναι.
0: Νέα Δημοκρατία.
1: Α, εντάξει. Για πες το πάλι.
0: Από την Δημοκρατία.
1: Ωραία η φωνή σου.
0: Ξεχάθαρα.
1: Το γράφουν ότι είναι μια χαρά η φωνή σου.
0: Ναι, ξεχάθαρα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ναι. Καφεδάκι.
1: Καφεδάκι.
0: Για να Και θέλω να θα πάω για έναν και μόνο λόγο. Θέλω να κάνω μία ερώτηση.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο 3,5 χρόνια δεν έχουμε πια ένα καφέ?
1: Και έχετε αποξενωθεί, ρε παιδί μου. Ένα του know us better να γινότανε τόσα χρόνια.
0: Τι είναι αυτό?
1: Δεν είναι ωραίο. Σε βαθμό παρεξήγηση είναι αυτό.
0: Δεν είναι.
1: Έμα. Όχι, με το δίκιο σου να το πεις, να το θέσεις. Βεβαίως να το θέσεις. Βεβαίως, γιατί και εσύ θέλεις να νιώθεις ότι είσαι έναν άνθρωπο δίπλα σου. Δηλαδή στις 3 το πρωί, αν χτυπήσεις το τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει?
0: Καφέ.
1: Όχι, σε ρωτάω τώρα. Γιατί αν δεν έχεις αυτό το πρόσωπο στη ζωή σου να το σηκώσει το τηλέφωνο, πώς θα πορευθείς?
0: Εγώ που παίρνω τηλέφωνο τον εαυτό μου. Πραγματικά δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και μου ήρθε μήνυμα για καφέ.
1: Ναι.
0: Θα πάω.
1: Βεβαίως να πας. Όχι, μαζί σου είμαι σε αυτό.
0: 6,5 ώρα.
1: Ναι.
0: Θα εξαντλήσω όλα.
1: Ναι. Ωραία. Μια χαρά. Θα έρθεις φρέσκος εδώ.
0: Ναι. Αρχίσανε τα καφεδάκια.
1: Τι καφεδάκια. Πάμε δηλαδή έτσι πολύ γρήγορα, πιστεύεις?
0: Τι να σου πω. Αν καλούν αυτή την εβδομάδα για καφεδάκια.
1: Ναι. Τώρα, πάμε
0: εγώ δεν πιστεύω το, για το 27 δεν γίνεται να κάνουν από τώρα για καφέ. Εντάξει, για το 27.
1: Πάντως ο Πρωθυπουργός είπε 27, πάλι το είπε τώρα, δηλαδή. Άρα. Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εγώ σου λέω τώρα τι μου ήρθε εμένα μήνυμα,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα,
0: και όχι, επειδή δεν ήρθε σε μένα.
1: Θα έχει έρθει.
0: Γιατί το ψάξα.

0: σημαντική η Αποστολή. Λοιπόν, επειδή το έθεσες προηγουμένως, είναι ένα δεκαήμερο πολύ έντονο. Δηλαδή, 21 του μηνός η κυρία Καριστιανού ανακοινώνει επισήμως
1: Κωνσταντίνου και Ελένης. Τσάκησε τη γιορτή.
0: Μας καπέλωσε. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, θα ανακοινώσει το κόμμα. Έχει γίνει το Σαββατοκύριακο, πολύ έχει λειτουργήσει με τα social, με τις φωτογραφίες, με τα πρόσωπα που συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί, τις κουβέντες που έχει γίνει αρκετή δουλειά στα social αυτή τη στιγμή. 26 Μαΐου το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, στις 26 Μαΐου. Δεν είναι κάποια γιορτή, 26 Μαΐου.
1: 26 Μαΐου.
0: Όχι.
1: Και να είναι, δεν θα είναι.
0: Ερχόμενη Τρίτη.
1: Και κάποια γιορτή θα είναι, δεν μπορεί. Α, δεν είναι μεγάλη σίγουρα.
0: Ναι.
1: 26 Μαΐου.
0: Τώρα.
1: Α, με το που βάζω 26 Μαΐου μου βγάζει Τσίπρας κατευθείαν.
0: Κατευθείαν, ναι. Εντάξει. Φοβερό.
1: Γιορτάζει ο Κάρπος.
0: Κάρπος.
1: Απόστολος από τους Εβδομήκοντα.
0: Μάλιστα.
1: Ο Αλφαίος. Απόστολος κι αυτός. Ο Συνέσιος. Δεν ξέρω καν. Και ο Αλέξανδρος ο Δερβίσης εκ Θεσσαλονίκης.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Το 1770 στις 26 Μαΐου έληξε άδοξα η προσπάθεια των Ελλήνων και των Ρώσων κατά τη διάρκεια των ορλοφικών.
0: Έχει και τέτοιο ιστορικό στοιχείο. Έχει τέτοιο.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, επίσης πριν από λίγες ώρες, πριν από δύο ώρες, αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Αυλονίτου, η κυρία Ελένη Αυλονίτου. Λέει θα ξανασυναντηθούμε γρήγορα. Αυτή είναι έτσι η φράση στην ανακοίνωσή της. Νέο ξεκίνημα, νέοι αγώνες, θα ξανασυναντηθούμε γρήγορα, λέει η κυρία Αυλονίτου.
1: Πάνε Τσίπρα περισσότεροι.
0: Ναι. Συνόμουν αυτό φαίνεται. Κοίταξε, λέω, η κυρία Αυλονίτου είχε δώσει το παρόν στην εκδήλωση του κυρίου Τσίπρα.

0: και έβαλε κάποια θέματα, ας πούμε. Η πολιτεία να κοιτάξει το τρίπτυχο αθλητισμός, παιδεία, υγεία. Αυτά που πρέπει, δηλαδή, που δεν υπάρχουν και πρέπει να υπάρξουν για να στηριχτούν κτλ. Και σε κάποια στιγμή έκανε μια επίθεση σε τράπεζες και funds. Μικρομεσαίες, λέει, επιχειρήσεις που έχουν βάλει λουκέτο και χιλιάδες άνθρωποι που έχουν μείνει στο δρόμο και πουλήσανε, λέει, στα funds στα σπίτια του Κοσμάκη, στο γήπεδο. Τι έγινε?
1: Έκανε τέτοιες αναφορές.
0: Ναι, αντί, λέει, να δώσουν τη δυνατότητα στους πολίτες να διεκδικήσουν τη δυνατότητα να κρατήσουν, να σώσουν το σπίτι.
1: Συνηθίζονται τέτοιες αναφορές σε τέτοιου είδους
0: εκδηλώσεις. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν έκατσα, δεν είδα τη φιέστα της ΑΕΚ, γιατί δεν είμαι ΑΕΚτζής. Αν είμαι, θα το βλέπα, προφανώς. Δεν λέω ότι δεν υποτιμώ τη φιέστα. Δεν είναι η ομάδα μου. Και βλέπω μια ανάρτηση ένωση δανειοληπτών. Αυτά, λέει, που δεν λένε οι άλλοι, τα είπε. Λέω, μπα, τι έγινε, τι είπε? Και το ανεβάζουν οι δανειολήπτες. Και έκατσα μετά να τα ακούσω, γιατί λέω, κάτι δεν μπορεί. Πρέπει να τα ακούσω εγώ, δεν γίνεται. Λοιπόν, δεν ξέρω. Μπορεί, λέει, να ακούνε την εκπομπή και να πέσανε πάνω στο μήνυμα που σου λέει ο άλλος, πόσο Νέα Δημοκρατία σε ρεμάτσα. Ρε παρδάλι, και να το πιστέψουν. Άσε ρε γέννημα, αφού ξέρουν, εντάξει. Άμα δεν στείλουν σε μένα, σε ποιον θα στείλουν για καφέ? Είναι δυνατόν? Εδώ λέω Νέα Δημοκρατία και ανοίγει η φωνή μου.
1: Επιβεβαιωμένο αυτό.
0: Συζητάς.
1: Πάμε σε τίτλους.
0: Τι?
1: Πάμε σε τίτλους.
0: Πέρασε κιόλας η ώρα.
1: Πέρασε.
0: Για όνομα.
1: Με τούτα και με κοινά.

FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μήνυμα ψυχραιμίας και εγρήγορσης λόγω των γεωπολιτικών αναταράξεων έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Τόνισε ότι ο ελληνικός τουρισμός έχει

Έχει αποδείξει πως μπορεί να αντέχει ακόμη και στις πιο δύσκολες κρίσεις. Ανεπαρκή χαρακτηρίζει ο Λευκός Οίκος την επικαιροποιημένη πρόταση της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Άξιος, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι αν το Ιράν δεν αλλάξει στάση, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναγκαστούν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με βόμβες. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση στα βορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι εκβίαζαν, ξυλοκοπούσαν, έκαιγαν και καταπατούσαν χωράφια αγροτών για να λαμβάνουν παράνομα τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ωραία. Σαν σήμερα ηχογραφούν αυτό το καταπληκτικό τραγούδι το 1963.
1: Άλλο πράγμα.
0: Εντάξει, το δέχομαι.
1: Μου έχει έρθει μήνυμα.
0: Για πες, κι άλλο, καφέ.
1: Όχι.
0: Α.
1: Ευαγγελισμός τώρα. Πες το, εφημερία.
0: Εφημερία, ναι, ναι.
1: Μία θηρίδα ανοιχτή για τον κόσμο, τώρα άνοιξε και η δεύτερη. Πολύ ωραία, πολύ ωραίες αναμονές. Και μάλιστα ο άνθρωπος που μου το στέλνει μου λέει και γιατί έχει πάει δικό του άνθρωπο.
0: Ναι. Είναι ανοιχτή μία μόνο.
1: Τώρα άνοιξε η δεύτερη.
0: Η δεύτερη.
1: Για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Τώρα, αυτή τη στιγμή. Πριν από 10 λεπτά. Τώρα, πριν από 10 λεπτά, εν πάση περιπτώσει. Το 10 λεπτό δεν είναι. Το ζήτημα εκεί.
0: Έλα να τα ακούσουμε λίγο το τραγουδάκι.

0: Και έχει έρθει και ένα μήνυμα από κάποιον που υπογράφει Μπαγκαράγκα. Και Βαρδάλη λέει: το νο πολίτικα στον αθλητισμό είναι σχρό. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν υπάρχει νο πολίτικα πρώτα απ' όλα. Αυτό είναι αηδίας. Ορθώς λέει: πράττει ο κάθε πρόεδρος ή παίκτης και μιλάει πολιτικά από το να διαφημίζει πατάτακια. Ναι, εγώ δεν διαφωνώ.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχω καμία αντίρρηση. Είμαστε όλοι πολιτικά όντα.
1: Φυσικά.
0: Και αυτά τα νο πολίτικα και εγώ πιστεύω ότι είναι. Να είχαμε να λέγαμε.
1: Να λέμε και να κρινόμαστε.
0: Έτσι,
1: έτσι είναι το παιχνίδι.
0: Καμία αυτό. Νο πολίτικα λέει και νο πολίτικα και βγαίνουν μετά και κάποιο. Άντε τώρα. Κάτι έχω χάσει εγώ σήμερα. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ανθουλάκη. Ο κύριος Ανθουλάκης Κωνσταντίνος είναι γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου Κρήτης. Το είπα καλά, κύριε Ανθουλάκη?
2: Μια χαρά το
0: είπα. Ωραία, τέλεια.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Ανθουλάκη.
2: Καλησπέρα σας.
0: Για πείτε μας λίγο, τι έχει γίνει τώρα εκεί πέρα με το.
1: Στα Βορίζια.
2: Το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης κατάφερε και εξάρθρωσε μια εγκληματική ομάδα και το αξίζουν και πάρα πολλά συγχαρητήρια και για τη δικογραφία αλλά και για τη συλλήψη τριών ατόμων. Ενώ ο ένας φέρεται να είναι θείος και τα άλλα δύο ανήψια, όπου φτάνουν. Για απάτη περισσότερο από 580.000 ευρώ από επιδόματα, ναι. Από επιδοτήσεις.
1: Είναι το ΟΠΕΚΕΠΕ αυτές, έτσι, είναι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, μάλιστα.
2: Σωστά, και μάλιστα από όσο γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί με τη βία ή με εκβιασμούς ή με άσκηση σωματικής βίας σε άλλους ανθρώπους θέλουν να πάρουν από ό,τι φέρεται περιουσία ανθρώπων ή και να τους διώξουν για να μπορέσουν να δηλώσουν την έκταση αυτή.
1: Μπορείτε κύριε Ανθουλάκη να μας πείτε τι κάναν, δηλαδή πώς λειτουργούσαν, ποιος ήταν ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσαν για να μπορούν να πάρουν αυτά τις εκτάσεις, να τις καρποθούν με αυτό τον τρόπο για να πάρουν επιδοτήσεις?
2: Είναι αυτό ακριβώς που σας προείπα και πριν. Από ό,τι μαθαίνουμε λέγαν ότι τα θύματα ήταν άλλοι κάτοικοι εκεί πέρα της περιοχής, όπου είναι απειλές, είναι εκφοβισμό, προσπαθούν να τους πάρουν τις κτηματικές εκτάσεις για να μπορέσουν να τα δηλώσουν ως μέρη στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή και αγροζημίες. Λένε, διάβασα κιόλας, ότι ανέρχονται οι ζημίες των ανθρώπων αυτών σε περισσότερο από 200.000 ευρώ.
1: Ναι, τα καίγανε κιόλας, έτσι. Mm-hmm.
0: Εδώ διαβάζω ότι καίγανε, ότι ξυλοκοπούσανε. Υπάρχει μια καταγγελία για απειλές σε 10χρονο.
2: Κοιτάξτε να δείτε, μέρη της δικογραφίας, σώμα της δικογραφίας.
0: Είναι από το 21 εντωμεταξύ, λέει, καταγγελίες.
2: Είχαν γίνει καταγγελίες κατά καιρούς και το 23 και τα προηγούμενα χρόνια από αυτούς τους ανθρώπους. Καταφέραν τώρα και εξαρτώσαν αυτή την εγκληματική ομάδα. Και αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι έχει γίνει η αρχή. Βλέπουμε ότι το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που περιμένουμε τώρα να στελεχωθεί, όπως είπε και ο Υπουργός, με περισσότερα άτομα, κάνει δουλειά. Έχει ακόμα πολλή δουλειά να κάνει στην Κρήτη για να μπορέσουν αυτές να εξαλειφθούν αυτού του είδους οι ομάδες, οι εγκληματικές ομάδες που ουσιαστικά ζουν και δρούν εις βάρος των υπόλοιπων ανθρώπων της περιοχής εκεί πέρα.
0: Ναι, εν τω μεταξύ να θυμίσουμε ότι στα Βορίζια είχαμε το αιματηρό αυτό περιστατικό που κόστησε τη ζωή σου.
2: Πριν από ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Και τότε ελήφθη η απόφαση να εγκατασταθεί εκεί αυτό το ειδικό τμήμα της αστυνομίας, σωστά? Όταν είχε έρθει και ο Χρυσοχοίδης εκεί.
2: Για περισσότερο από ένα χρόνο. Είναι ομάδες του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων της Μεσαράς εκεί πέρα, όλο το 24ωρο. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός των αστυνομικών που δαπανάται εκεί πέρα, προκειμένου να αποφευθούν ξανά τέτοιου είδους περιστατικά. Και θέλω να πούμε ότι η συνεχής αστυνόμευση στο χωριό αυτό βλέπουμε ότι έχει αποτελέσματα, διότι παλαιότερα δεν υπήρχε συνεχής αστυνόμευση εκεί πέρα. Τώρα είναι εκεί πέρα 24 ώρες βάσεως.
1: Κύριε Ανθουλάκη, οι καταγγελίες ήταν εδώ και χρόνια, είχαν γίνει καταγγελίες εκεί στο αστυνομικό τμήμα.
2: Είχαν γίνει κατά κύρους κάποιες καταγγελίες. Δεν γνώριζα αν ήταν στο αστυνομικό τμήμα ή αν ήταν απευθείας στο τμήμα αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος. Αυτό δεν ξέρω αν ήταν στο τμήμα ή αν ήταν στην εξειδικευμένη αυτή η υπηρεσία. Πάντως από ότι και εγώ πληροφορηθεί είχαν γίνει πριν και από 2 χρόνια, είχαν γίνει και το 23.
1: Εκεί οι δυνάμεις πριν έρθει το ελληνικό FBI, όπως συνηθίζουμε να το λέμε, είναι επαρκείς οι αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή?
2: Ναι.
1: Πριν έρθουν, εννοώ, οι δικές σας δυνάμεις.
2: Το τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος είναι για να δράσει για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά σας λέω ότι μετά τον αιματηρό περιστατικό από το τμήμα αστυνομικών επιχειρήσεων, το ΤΑΕΜΕΘΑΡΑ, φυλάσσει το χωριό του 24ωρου βάσεως με τουλάχιστον 6 με 8 αστυνομικούς ανά 8 ώρα τη βάρδια. Που μένως καταλαβαίνετε ότι απασχολείται γύρω 40 αστυνομικούς την ημέρα χρειάζεται να απασχοληθούν εκεί πέρα. Αλλά ότι είναι καλύτερο προκειμένου να αποφευθούν όλα αυτά τα δραματικά περιστατικά που είχαμε δει και το προηγούμενο έτος.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ανθουλάκη. Τώρα ψάχνοντας λίγο στο παρελθόν, είδα ότι η περιοχή απασχολεί από το 1955. Τότε, λέει, είχε σημειωθεί ένα αμόκ φόνων στα Βορίζια και μάλιστα υπάρχει και ένα δημοσίευμα εφημερίδας τότε του Αγίου Φανουρίου 29, πότε ήτανε, ναι, στο πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου. Τη νύχτα, λέει, του Σαββάτου προς την Κυριακή διαδραματίστηκαν αιματηρά γεγονότα στο χωρίον Βορίζια πυριωτήσεις παρά τους πρόποδας του ψιλορίτη, με αποτέλεσμα 7 νεκρούς και 6 σοβαρούς τραυματίες, εκ των οποίων ένας πνέει τα λίσθια. Το λέει το δημοσίευμα της εποχής. Οι κάτοικοι του χωρίου επ' ευκαιρία της πανηγύριος του εξοκλησίου Αγίου Φανουρίου διασκέδαζαν κτλ. Όταν ο λίγον πρώτου μεσονυχτίωτας ο φύλαξης Φραγκιαδάκης, ετών 38, Ιωάννης φαντάζομαι, ο οποίος εκάθετο μετάλλωνη στο κεντρικό καφενείο του χωριού, εγένε το θύμα επιθέσεως εκ μέρους του Μανούσου Βεϊσάκη. Θέλω να πω ότι έχει καταγραφεί από το 55.
2: Σωστά. Λοιπόν, όσον αφορά αυτές τις ορεινές περιοχές της Μεθαράς, επειδή την Χάιν έχω υπηρετήσει και εγώ σαν ένας αξιωματικός όταν είχα πρωτοέρθει στο Ηράκλειο κάτω στην περιοχή της Μεθαράς του Αλφαταφεστού, υπάρχουν κακές παραδόσεις, κακά ήθη και έθιμα, δηλαδή πιστεύουν ότι η οπλοφορία, η οπλοχρησία, ότι να λύνουν τις διαφορές τους οι άνθρωποι με τα όπλα, είναι ο μόνος δρόμος. Αυτό πρέπει και δυστυχώς που δεν έγινε μέχρι σήμερα να εξαλειφθεί. Πρέπει να φύγει αυτή η νοοτροπία των ανθρώπων. Δεν είναι όλες οι
0: οικογένειες. Καλά, η νοοτροπία, ξέρετε, δεν αλλάζει. Θέλει πάρα πολύ δουλειά και αν αλλάξει.
2: Θα πρέπει ή με την καταστολή ή με την αστυνομία ή με την παιδεία από την εκπαίδευση από τα νέα παιδιά με κάποιο τρόπο.
0: Είμα, θα πρέπει να φύγουν αυτά, γιατί όπως
2: θα λέτε από το 50 μέχρι το 2026 αυτές είναι απαρχαιωμένα αντιλήψεις.
0: Εκεί λέει ότι σταμάτησαν πλέον οι συλλογικές γιορτές από το 55 στα Βορίζια. Και για κάποια χρόνια πολλά, για κάποιες δεκαετίες δεν γιορτάζανε συλλογικά. Γιατί φοβόντουσαν, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι, φοβόντουσαν βεντέτα ή φοβόντουσαν αντίπεινα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό που έχουμε να πούμε εμείς είναι ότι και ο Θεός των υπαλλήλων Ηρακλείου είναι ότι χρειάζεται συνεχής αστυνόμευση σε τέτοιες περιοχές. Χρειάζεται να γίνονται συνεχείς ελέγχοι και αστυνομικές επιχειρήσεις. Πρέπει να εντοπιστούν όλα τα όπλα που έχουν στην κατοχή τους οι άνθρωποι αυτοί που προσπαθούν να λύνουν τις διαφορές τους. Βέβαια, ακούσαμε και προ λίγο μηνών ευνοϊκά μέτρα για να παραδώσουν άνθρωποι όπλα τα οποία τα έχουν στην κατοχή τους παράνομα, χωρίς να μπορέσουν να τους ασκηθεί κάποια ποινική δίωξη. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια ευμενέστερα μέτρα, αλλά και πάλι θα πρέπει να γίνουν και άλλοι έλεγχοι για αυτούς που δεν καταλαβαίνουν, για τους ανθρώπους οι οποίοι συνεχίζουν να πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν στην περιοχή, μπορούν να λύνουν τις διαφορές με βάση τα όπλα. Έχει ακόμα δρόμο στην περιοχή αυτή. Πάντως είναι μειονότητα, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα. Και μάλιστα τα πρώτα θύματα στην περιοχή, πρώτοι οι οποίοι γίνονται αποδέκτες αυτές τις τάσεις και συμπεριφορές των λίγων οικογενειών, είναι άνθρωποι οι οποίοι μένουν εκεί πέρα.
1: Κυρία Ανθουλάκη, σε αυτή την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει γίνει πολλή συζήτηση, υπάρχουν δικογραφίες ανοιχτές κτλ. Όμως με το περιστατικό αυτό, με αυτή την ανακοίνωση για αυτήν την εγκληματική οργάνωση, όπως λέει και η αστυνομία, και τις συλλήψεις, μπαίνει σε μια άλλη διάσταση πια το ζήτημα αυτό. Δηλαδή εδώ μιλάμε για εκβιασμούς, για εμπρισμούς, δηλαδή μιλάμε για τέτοιου τύπου, ας πούμε, μια καινούργια κατάσταση. Ναι, υπάρχουν άλλες αναφορές στην περιοχή σας που εσείς μπορεί να γνωρίζετε, που να σχετίζονται με τέτοιες δράσεις, με βία δηλαδή?
2: Με τέτοιου είδους που να έχει, να μπορεί να υιοθετηθεί εγκληματική οργάνωση, εγώ προσωπικά αυτή την περίοδο δεν γνωρίζω. Γιατί όπως είπατε, για να μπορεί να σχεδιαστεί μια οργάνωση να είναι εγκληματική, θα πρέπει να υπάρχουν εκβιασμοί, να υπάρχουν απειλές.
1: Με βία, με μονομένη βία πέραν της οργάνωσης.
2: Ναι, ωραία. Με βία υπάρχουν αρκετά περιστατικά όπου άνθρωποι λύνουν τις διαφορές τους, όπως σας είπα και πριν.
1: Εννοώ σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτό εννοώ, δηλαδή να θέλουν να πάρουν, να καρποθούν κάποιες εκτάσεις χρησιμοποιώντας τη βία για να το δηλώσουν, για να πάρουν επιδότηση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Είναι αυτή η περίπτωση εγώ που έχω πληροφορηθεί. Άλλη παρόμοια μέχρι και σήμερα που μιλάμε δεν γνωρίζω. Μάλιστα. Τώρα, εκτός άμα βγει κάτι άλλο στην επιφάνεια, αλλά δεν είναι ότι έχει ακόμα, πιστεύω, δουλειά να κάνει η αστυνομία πάνω σε
1: και συνεχίζεται το νομίζω η έρευνα
2: και
1: εκεί.
2: Και συνεχίζεται η έρευνα και αξίζουν και συγχαρητήρια που μπορέσαν και σχεδιατήσαν τη δικογραφία σωστά και μπορέσαν και βγάλουν εντάλματα σύλληψης από τους τρεις ανθρώπους.
1: Και μπορεί να υπάρχουν και άλλες συλλήψεις από ό,τι μαθαίνουν.
2: Προφανώς, γιατί μια εγκληματική οργάνωση δεν είναι, η εμπειρία μου, τη γνώμη μου, είναι ότι δεν είναι μόνο τρία άτομα.
1: Ναι.
2: Είναι ένα μεγάλο κύκλο και είναι ένα σύστημα το οποίο είναι λειτουργεί υπό πολλούς ανθρώπους, δεν είναι δηλαδή μόνο τρεις κατά την άποψή μου.
1: Ναι, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι είναι περίπου 12 άτομα.
2: Εντάξει, αυτό είναι, ξαναλέω, μέσα από τη δικογραφία. Δεν μπορώ να βγω εγώ να το πω πώς είναι. Η σύλληψη όμως είναι τρεις, έχουν βγει τα εντάλματα σύλληψη στους ανθρώπους αυτούς. Και αξίζουν και πάλι συγχαρητήρια στο Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, όπως και στην ΕΚΑΜ Κρήτης που συμμετείχε και στην ΟΠΚΙ Ηρακλείου και στο Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων της Μεσαράς.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ανθουλάκη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά. Το 55 λοιπόν. Άκου τώρα να δεις. Κάθομαι και διαβάζω. Πάει, σκοτώνει ένα τον άλλο για αγροζημίες, λέει. Με κριτική μάχαιρα, όπως λέει η εφημερίδα. Μετά, την ίδια, δηλαδή λίγη ώρα μετά, ο συγγενής του θανόντος πάει και σκοτώνει έναν από τους συγγενείς του Φωνιά. Και γίνεται, ξεκινάει μία αυτή.
1: Βεντέτα.
0: Ναι, μέχρι το βράδυ, έχουν γίνει 2-3 επιθέσεις. Και το βράδυ, λίγες ώρες μετά, πάντως την ίδια μέρα, και πριν, λέει, κάτοικοι προφτάσουν να συνέλθουν από τους αλλεπάλληλους φόνους, κοίτα τώρα πώς το γράφει η εφημερίδα, έτσι, της εποχής. Ο τάδε 32 ετών, εκδικούμενος στο φόνο του εξαδέλφου του, μεταβαίνει στην οικία του πρώτου θύματος, του δασοφύλακα, ο πρώτος που... όπου ευρίσκονται συγκεντρωμένα περίπου 50 άτομα και ρίχνει κατά αυτόν χειροβομβίδα τύπου Μίλης, η οποία προσκρούει στον εξωτερικό τοίχο και εκρήγνεται στην αυλή. Αλλά εκεί, λέει, βρίσκονται αρκετά άτομα και εκ της εκρήξεως εφωνεύθησαν επιτόπου και έχει έναν 18χρονο, ένα 35χρονο, μία 14χρονη και έχει και τραυματίες.
1: Αν δεν κάνω λάθος, αυτό που περιγράφεις, Μανώλη, σχετίζεται οι οικογένειες.
0: Τραγετάκι μία, σχετίζεται.
1: Με το τωρινό.
0: Ναι, ναι.
1: Το πριν από ένα χρόνο δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι. Η μία οικογένεια έχει την.
1: Δηλαδή οι ρίζες αυτής της βεντέτας.
0: Ναι, ναι, είναι το ίδιο επώνυμο από τότε. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, η χειροβομβίδα που μίλησε εντωμεταξύ, επειδή πήγα για να σιγουρευτώ, είναι η χειροβομβίδα η κλασική, αυτή που γνωρίζουμε όλοι, η στρογγυλή, στο αυγοειδή τέλο πάντων. Η οποία είναι από μαντέμι, έχει το σίδηρο. Και η οποία είναι αμυντικού τύπου βρετανική. Αυτή λοιπόν με το που την πετά και βρίσκει κάπου, σκάει και τα θραύσματα, το κάθε θραύσμα είναι θανατηφόρο, όπου σε βρει. Λοιπόν, τώρα που τη βρήκε αυτός που την πέταξε και λέει, ευτυχώς λέει που δεν έπεσε εκεί που ήταν τα 50 άτομα, αλλά και εκεί που έπεσε σκότωσε 3-4 και τραυμάτισε καμιά δεκαριά.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί αν είχε πέσει εκεί που ήταν οι 50, μπορούσε να τους πάρει και τους 50 μαζί. Φοβερά πράγματα συμβαίνουν.
1: Λοιπόν, αυτή η ιστορία τώρα στην Κρήτη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι, με τις επιδοτήσεις, εγώ επιμένω ότι δίνει έναν άλλο τόνο πια σε αυτή την κατάσταση, ότι γινόταν στην Κρήτη σε σχέση με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν είχαμε μέχρι στιγμής την εικόνα ότι υπήρχε ένα κομμάτι τέτοιου τύπου βίας γενικότερα, πόσο μάλλον αυτής. Δηλαδή, καταγγελίες είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες, έτσι, δηλαδή εμπρισμοί, εκβιασμοί, διεκδικούσαν και παίρνανε χωράφια που δεν τους ανήκαν. Έχουν την αίσθηση αρχές ότι και θα ερευνήσουν και πριν το 21 αν υπήρχε κάτι τέτοιο. Η εκτίμηση είναι ότι είναι περί τα 10 άτομα που εμπλέκονται, μπορεί και περισσότερα όμως. Και δεν είναι μόνο τα Βορίζια, είναι και περιοχές του Ρεθύμνου. Και αυτή η ιστορία συνδυάζεται και σχετίζεται και με κάποιες ζωοκλοπές που έχουν γίνει. Δηλαδή είναι ένα πράγμα όλο αυτό. Και οι ζωοκλοπές.
0: Πού πάμε, μου εξηγείς. Εγώ δεν πω. Δηλαδή τώρα τα ακούω όλα αυτά και τα βλέπω και σκέφτομαι. Είναι αυτό που έλεγε τώρα ο κύριος Ανθουλάκης. Ότι δεν είναι, προφανώς και δεν είναι, είναι η μειοψηφία αυτή που τα κάνουν. Αλλά να σου πω κάτι. Είναι μην πέσει στην περίπτωση.
1: Φυσικά, είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος.
0: Έτσι, δηλαδή πας στην περιοχή. Είναι αυτό που κι αν σου κάτσει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και βρεθείς, ας πούμε, μπροστά στα διασταυρούμενα πυρά και φας καμιά αδέσποτη.
1: Το συζητάμε.
0: Δεν είναι ζούγκλα. Αυτό δεν είναι ανθρώπινο, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα.
1: Καθόλου.
0: Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν με τον τρόμο τόσα χρόνια.
1: Ναι, βέβαια. Με τον τρόμο κάποιοι άνθρωποι παρέδιδαν τις περιουσίες.
0: Δεν τους ακούμπαγε κανείς.
1: Και δεν, ναι.
0: Όλα καλά. Βγω τώρα έξω, κάποιος θα σου πει, δεν σου πάω στα πόδια. Τάκ, άμα δεν μου δω, τα δίνεις και φεύγει.
1: Να. Και δεν μπορείς να βρεις το δίκιο σου.
0: Θα σου κάψω το σπίτι, θα σου κάψω τα μάξι.
1: Ή το κάνεις ή σε καταστρέφω.
0: Να. Και δεν τρέχει μία. Μπορώ να καταλάβω.
3: Real FM. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τρεις εργένικες. Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
5: Και όλα ανατρέπονται.
3: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
6: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
5: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
6: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
5: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
5: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Σύσης Ρούμπος.
6: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
7: Και η Ελένη Καρακάς.
5: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.

πολλά μηνύματα. Δεν έχει καμία σχέση το όνομα που λέτε ότι θα κατέβει υποψήφιος με αυτό που έλεγα εγώ. Είπα άλλος Ηλιόπουλος είναι αυτός. Μην τα μπλέκετε. Κύριε Κώστα, τώρα το είδα το μήνυμα. Θα το διαβάσω. Δεν δίνω. Μετά. Είναι πολύ σημαντική είδηση για την αύξηση, την έκρηξη του αριθμού των οφειλετών. Μετά το δελτίο.

0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στο κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.com.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
6: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι? Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy play, μάγοι, κλόουν, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Φεστιβάλ διοργανώνεται από τον Σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ακόμη και στις πιο δύσκολες κρίσεις, εκτιμώντας ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μπορεί και να δημιουργήσουν κάποιες παραπάνω ευκαιρίες με πιθανή έκρηξη των last minute bookings. Πρόσθεσε ωστόσο ότι δεν γίνεται κάθε χρόνο να πηγαίνουμε στον τουρισμό από ρεκόρ σε ρεκόρ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανεπαρκή χαρακτηρίζει ο Λευκός Οίκος την επικαιροποιημένη πρόταση της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι αν το Ιράν

η 7η φορά στην ιστορία τους. Παράλληλα, κυριάρχησαν στην κατηγορία των ανδρών, ενώ σε αυτή των γυναικών την πρώτη θέση κατέλαβε ο αθλητικός όμιλος Παλαιού Φαλήρου. Περισσότερα στο philathlos.gr. Real Weather. Βροχερός καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Η άνεμη βορειοδυτική έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 10.
1: Γιατί τώρα το επέλεξες αυτό το τραγούδι? Είπες να βάλουμε αυτό το τραγούδι.
0: Δεν το είπαμε την πρώτη ώρα.
1: Γιατί όμως, γιατί μεταφορικά αυτό μπορεί να κολλήσει σε πολλά πράγματα, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ένα σχολείο, ο καθένας θα το κολλήσει όπου θέλει.
1: Εντάξει, το φίνος...
0: να βάλω τα μπελά.
1: Όχι, όχι, εσύ τι είχες στο μυαλό σου, αν είχες κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό. Πολιτικής, πολιτικού κλίματος, ας πούμε, ήταν αυτό.
0: Όχι, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Εντάξει.
0: Θες βραδιάδικα να ανοίξουμε?
1: Όχι ρε παιδί μου, μην το ανοίξουμε.
0: Όχι, εμένα τώρα δεν έχω εγώ.
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Μην θυμηθώ τώρα τι συνέβη. Άσε τώρα. Άσε με σε παρακαλώ. Άσε με σε παρακαλώ. Η γλυκητά τη Ελένη μας. Άσε το, μην μου ανεβαίνετε άμα στο κεφάλι.
1: Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνεις.
0: Άσε, σε παρακαλώ.
1: Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνεις. Σε τελική ανάλυση να σου πω κάτι, Μανώλη, για να το κλείνουμε.
0: Θέλω
1: αυτό το πράγμα.
0: Σκουφάκι.
1: Την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες. Δεν ήσουν εδώ.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Άμα είναι, πρέπει να είσαι εδώ να διεκδικήσει αυτό που πρέπει να διεκδικήσει.
1: Βεβαίως.
0: Δεν έχει λέει καμιά δουλειά πολιτική στο ποδόσφαιρο. Σε μια κερκίδα θα βρει από αγράμματους μέχρι ακαδημαϊκούς, από πάμπτωχους μέχρι εφοπλίστε. Καλά δε. Γιάννη, δεν είναι έτσι ακριβώς. Θέλω να σου πω. Μια χαρά έχει και η πολιτική στο ποδόσφαιρο και εφοπλιστές τώρα στην κερκίδα στα επίσημα θα είναι εκεί και στις σουίτες. Και η ακροδεξία, η αγοραστία δεν εκεί είναι. Όταν μπαίνει λέει πολιτική στο ποδόσφαιρο, ακολουθεί εμφύλιος και βαραίνει ένας τον άλλο. Εκεί πας να υποστηρίξεις την ομάδα σου και να υποστηρίξεις αν η ελεύθερη οικονομία είναι καλύτερη. Σε μένα μην τα λες. Κύριος Ηλιόπουλος θα κάνω εγώ. Εγώ άκουσα έναν πρόεδρο ομάδας να κάνει μια πολιτική τοποθέτηση. Την οποία, η οποία θεωρώ ότι έχει και μεγάλη βάση. Δεν τα είπε τυχαία, φαντάζομαι. Δεν ξέρω. Γι' αυτό εξιστόμησε τώρα για σπίτια στους εργαζόμενους και για δασκάλους και νοσηλευτές. Ποιος, πρωθυπουργός, είπε για σπίτια. Είπε. Έχει τώρα είπε. Να γίνει. Πάρε κο... Σαν έλεγε ο Ανδρέας ο Βόλα, δώσ' τα όλα.
1: Τα έλεγε.
0: Να
1: τα λέμε κι αυτά. Μας λέει εδώ ο κύριος Δανίλη πώς η αντίφαση σε ένα ευλογημένο τόπο, λέει την Κρήτη. Βεντέτα, η Κρήτη του Πακεπέ, η Κρήτη της Μαντινάδας. Εγώ θα βάζω η Κρήτη της φιλοξενίας. Της ιστορίας.
0: Είναι ένας ευλογημένος τόπος.
1: Είναι ένας ευλογημένος τόπος, πραγματικά.
0: Αλλά έχει, όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, έχει τη σκοτεινή πλευρά της.
1: Και μια σκοτεινή πλευρά η οποία με το πέρασμα του χρόνου δεν φωτίστηκε καθόλου. Δηλαδή το αφήσανε και σκοτεινιασε. Ναι. Και καλό θα είναι να ρίξουμε μερικές αχτίδες. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουν κάποιες νοοτροπίες. Ξέρεις, εμένα με είχε, όταν συζητάγαμε τότε για τη Βεντέτα στα Βορίζια, με είχε ενοχλήσει πάρα πολύ το γεγονός ότι για ένα μεγάλο διάστημα δεν αφήνανε να πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Ούτε οι εκπαιδευτικοί δεν πηγαίνανε.
0: Μα φοβούνται.
1: Δεν μπορείς να ζεις μες στον δρόμο και δεν μπορεί και οι νεότερες γενιές να μεγαλώνουν με αυτό.
0: Συγγνώμη τώρα, μισό λεπτό. Έτσι μεγαλώνουν εδώ και δεκαετίες.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Μπορούν μια
1: πρέπει
0: χαρά.
1: Πρέπει να αλλάξει.
0: Και ξέρεις τι, δεν είναι μόνο η μάνη, ας πούμε, γιατί κάποιος ακροατής την προηγούμενη φορά που το είπαμε αντέδρασε. Προφανώς δεν είναι η ίδια περίπτωση. Με τι, αλλά και στη μάνη υπάρχει βεντέτα.
1: Υπήρχε.
0: Ναι, δεν υπάρχει ενώ.
1: Νομίζω, ως... Ναι, ως έννοια, ως κατάσταση. Ως κατάσταση.
0: Δηλαδή,
1: ναι.
0: Υπάρχει αυτός ο. Αυτή η λογική του ξεκαθαρίσματος μεταξύ των οικογενειών. Κάτι αντίστοιχο υπάρχει ας πούμε στην Ιταλία. Που εκεί βέβαια μπλέκεται η μαφία, αλλά υπάρχει βεντέτα μεταξύ των οικογενειών.
1: Σικελία και τα λοιπά.
0: Ναι. Που η Νότια Ιταλία είναι ντάλε κουάλι. Έτσι. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι το μεσογειακό, έχει ένα... Έχουμε πολλά κοινά χαρακτηριστικά.
1: Υπάρχει αυτή η κοινωνική, η κοινή αντίληψη.
0: Ναι, ναι.
1: Τελείως λανθασμένη όμως και καταστροφική.
0: Και κάτι αντίστοιχο υπάρχει και στη Ρωσία, πρέπει να σου πω. με τις φατρίες και τις οικογένειες και όλα αυτά που... Και μάλιστα εκεί το καταγράφεται και στις ταινίες. Η εκδίκηση και σε κυνηγάει για τρεις γενιές. Λέει ότι η εκδίκηση είναι μέχρι και τρεις γενιές.
1: Φαντάζομαι ότι είναι και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Θυμάσαι την ελληνική ταινία, έτσι, η Μακρικοστέη και η Κοντογιώργης. Νομίζω ότι το αποτυπώνει προφανώς με το χιούμορ, έτσι, με αυτή την οπτική, αλλά πολύ έντονα και πολύ εύστοχα το πώς οι παλιότερες γενιές βάζουν τις νεότερες σε μια διαδικασία αντεκδίκησης και βεντέτας. Ναι, και ναι. Πώς φτάνουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί και να μην γνωρίζονται μεταξύ τους και να μην έχουν τίποτα προσωπικό ένας με τον άλλον. Δηλαδή αυτές οι ατάκες που είχε αυτή η ταινία που λέει «Μα πώς θα τον τραπεί στον πλάτανο» και της λέει «Ρε, ποιο πλάτανο να τραπώ, γιατί να τον τραπώ».
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, μια κακώς εννοούμενη, ας πούμε, τιμή. Δεν είναι αυτό τιμή.
0: Κοιτάξτε, αυτές είναι και κωμωδίες, γιατί υπάρχουν, τώρα δεν θυμάμαι ότι υπάρχουν και δραματικές ταινίες που έχουν καταγράψει τη βεντέτα στον ελληνικό κινηματογράφο. Που πάει, ας πούμε, και ζητάει την αδερφή του που έχουν οι οικογένειές τους είναι αυτό και δεν του τη δίνει και μετά τον κατηγορούν ότι τον σκότωσε ενώ έχει πέσει από τον κρεμό. Δεν θυμάμαι τώρα τον τίτλο. Το βλέπα ένα βράδυ. Δεν την είχα δει, δεν θυμάμαι τώρα. Και έβλεπα, ρε παιδί μου, την αντίληψη, γιατί στο δραματικό το βλέπεις την αντίληψη της κοινωνίας. Και πώς, ας πούμε, το χωριό μεταφέρει αυτό που συνέβη διαστρεβλωμένο. Δηλαδή ότι έγινε αυτό και αυτό που δεν έχει γίνει αυτό, αλλά το έχουν πάρει και το έχουν κάνει την ηθοπλασία τους και το...
1: Πάντως, κοίτα τώρα, Μανώλη, μιλάμε για τη βεντέτα, με αφορμή βέβαια και το μήνυμα που πήραν από τον κύριο Δανίλ, ενώ η υπόθεση συγκεκριμένη δεν σχετίζεται με βεντέτα.
0: Όχι, απλά.
1: Δηλαδή αυτός ο
0: τρόπος. Να εμπλέκονται άτομα.
1: Ναι, δεν ξέρω αν. Δεν ξέρω αν
0: εμπλέκονται. Σε επίπεδο οικογενειών, ας πούμε. Ναι.
1: Ναι, πάντως
0: εδώ μιλάμε για εγκληματική.
1: Μιλάμε για μια δράση άλλου τύπου. Άλλου τύπου. Και το ξαναλέω ότι δεν είχαμε ακούσει να υπάρχουν τέτοιες ιστορίες που να εμπλέκονται με το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Δηλαδή να κρύβεται από πίσω μια εγκληματική οργάνωση η οποία εφαρπάζει γη για να πάρει τις επιδοτήσεις. Δηλαδή αυτό είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα για την ΟΠΕΚΕΠΕ και έχει τη σημασία του.
0: Θα αφήσεις, λέει, την Ελέντρο, θα μου βγάζουν κόκκινη κάρτα, λέει,
1: ναι.
0: Γιατί θα σε αφήσω την ως εορτάζουσα για να πάω για καφέ. Εννοείται.
1: Γιατί θα το κάνεις αυτό? Κάτσε, περίμενε μισό λεπτάκι. Εσύ είπες ότι θα πας νωρίς για καφέ.
0: Ναι.
1: Μετά δεν θα είσαι εδώ.
0: Ναι.
1: Δεν θα με αφήσεις, λοιπόν.
0: Ναι, τι να σου πω εδώ, τι σου λέω, τι λένε εδώ οι αγρότες. Δεν ξέρω.
1: Όχι, παιδιά, παρεξήγηση. Δεν θα το. Όχι.
0: Λοιπόν. Ο Χρήστος λέει: υπάρχει περίπτωση να πάρω εισιτήριο από σένα. Από μένα δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά λέμε τώρα. Που είναι, λέει, στο όνομά σου και να μην με αφήσουν να πω στο γήπεδο. Θα μεταβιβάζουν. Έχει ανοίξει η Ευρωλίγα και σελίδα για τη μεταπόληση. Δεν ξέρω τώρα. Κάτι έχουν κάνει, τέλος πάντων, για τη μεταπόληση εισιτήριων. Για να γίνεται, να μην υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Τώρα πόσο τα πουλάνε, με ρωτάτε, δεν ξέρω. Τα πουλάνε πάντως κάποιοι, τα πουλάνε πολύ ακριβά. Τι άλλο. Έμλη, τόσο είναι δημοκρατία όπως η Ρωμανία, πώς να μην σε καλέσει για καφέ.
1: Ναι, τώρα κι εσύ.
0: Αυτό...
1: Δηλαδή, εντάξει, το έχεις δηλώσει.
0: Ναι. Αν χτυπήσει, λέει, το τηλέφωνο 3 ώρα, τελικά η μητριοφροσύνη θα το φεύγει το παιδί. Τι εννοεί ο Real Blogger?
1: Καλά, δεν την άκουσες αυτή την δήλωση του Πρωθυπουργού στο συνέδριο? Μα γι' αυτό σου είπα για το 3 ώρα το πρωί.
0: Α, για πες.
1: Ναι, βεβαίως, διότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι σε τελική ανάλυση, αν χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει? Ο ίδιος.
0: Αλήθεια?
1: Καλά, δεν την έχεις ακούσει αυτή τη δήλωση.
0: Θα πάρω τη σήμερα 3 η ώρα. Πού να πάρω?
1: Το τριψήφιο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Α, το τριψήφιο στο Μαξία, ναι.
1: Βέβαια.
0: Όλοι στο μυαλό μου τώρα.
1: Ποιος θέλεις εσύ να το σηκώσει το τριψήφιο? Αυτό είναι το ένα δίλημα, ένα ερώτημα μάλλον που έθεσε ο Πρωθυπουργός.
0: Ποιο?
1: Γκρουεζάς.
0: Όχι, ρε, στο κομματό.
1: Α, ο Πίνατ.
0: Ο Πίνατ.
1: Σηκώσει το τηλέφωνο, ο Πίνατ.
0: Πιο πιθανό το βρίσκω να το σηκώνει.
1: Σε αυτό αναφερόμαστε. Βέβαια.
0: Α, εντάξει. Μανώλη, λέει, σημερινή απόφαση για χείρους, χείρες, συμπεριχοπή. Τι μας πει αύριο για να έχει καταρρογραφία. Του δημοσίου, εντάξει, χειρίες κινδυνεύουν με περικοπή 200.000. Μάλιστα. Τι σου λέγα πριν, κάτσε, περίμενα να βρω την είδηση. Για το... για την έκρηξη των, των χρεών.
1: Ναι, για πες μου.
0: Λοιπόν, περίμενα να το βρω. Κάτσε, κάτσε.
1: Είναι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία,
0: να, το...
1: έτσι.
0: Έκρηξη 30% του αριθμού των οφειλετών το Μάρτιο. Αύξηση 1.116.003 mm-hmm. του αριθμού των οφειλετών μέσα σε ένα μήνα. Στα 2,8 δις η απλήρωτη φόρη το πρώτο τρίμηνο του 2026. Καλά πάμε. Άλμα 30,31% σημείωσε το Μάρτιο ο αριθμός των προλογουμένων που άφησαν απλήρωτους φόρους. Τα στοιχεία της ΑΔΑ δείχνουν το μήνα που καταβάλλεται η πρώτη δόση του έμφυα ο αριθμός των οφειλετών εκτινάχθηκε στα 4.797.755 φυσικά και νομικά πρόσωπα σε σχέση με το Φεβρουάριο που ήταν 3.681.752, 1.116.000 πάνω. Πάρα πολύ καλά, μπράβο.
1: Δεν ξέρω αν αυτό πολύ κάποιοι καλά. Άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν τα οικονομικά μπορούν κάπως να το εξηγήσουν, γιατί... Ναι, δεν ξέρω πώς προκύπτει αυτή η αύξηση.
0: Θα σου πω.
1: Η τόσο μεγάλη.
0: Σε ένα μεγάλο βαθμό προκύπτει από το. Πες το, από την. Επικείμενη ρύθμιση.
1: Α, περιμένουν δηλαδή τις 72 δόσεις.
0: Γιατί με το που ανακοινώνεται. Έχει παρατηρηθεί ότι με το που ανακοινώνεται μία ρύθμιση η οποία έπεται. Αυτομάτως κάθεται το σύστημα.
1: Και είναι περισσότερες οι ληξιπρόθεσμες δεν ιδίως, πληρώνουν.
0: Ναι, ιδίως από εκείνους που δεν έχουν άλλες οφειλές.
1: Και έχουν μόνο τις εφορίας.
0: Ναι. Και δεν έχουν και προηγούμενες οφειλές στην εφορία, οπότε σου λέει...
1: Είναι ρυθμισμένες.
0: Ναι, έχω τη δυνατότητα τώρα να ξαναρυθμίσω ή να ρυθμίσω. Οπότε μπορώ να πάρω μια ανάσα ενός-δύο μηνών.
1: Ναι, και νομίζω ότι αυτή
0: έχει μια λογική.
1: Αφορά σε κάποιες οφειλές οι οποίες όμως είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες πότε. Δηλαδή μπορούν να ενταχθούν οι άνθρωποι με νέες οφειλές.
0: Αυτό το ξέρει ο καθένας, κατά μόνας.
1: Ενώ αν μπορούν με τις νέες οφειλές. Αν μπορούν να ενταχθούν
0: νέες οφειλές,
1: με νέες
0: οφειλές. Μέχρι το 23 θα είναι η ρύθμιση. Μέχρι το τέλος του 23 μετά θα θέλει... Να είσαι ενήμερος ή να κάνεις κι άλλη ρύθμιση.
1: Θέλω να πω ότι όσοι αφήσουν απλήρωτες οι αρρύθμιστες τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους, δηλαδή τους φόρους του 25, του 26, δεν θα μπορέσουν, αποκλείονται, δεν μπορούν να ενταχθούν σε αυτό, σε 72 δόσεις.
0: Αν δεν ρυθμίσουν και τις τρέχουσες, όχι.
1: Δεν γίνεται.
0: Όχι. Λοιπόν, ήδη λέει το χρέος με βάση τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Στο τέλος του 25 μετρήθηκε στα 406 δις όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 19 το παρέλαβε 356. Καλά πάει. Συγγνώμη. 50 δις πάνω είναι. Τι απολά είναι. Τι είναι 50 δις.
1: Ναι.
0: Ούτε 60 δεν είναι. Είναι, λέει, το ίδιο πρόσωπο που προσφάτως δήλωνε ότι η Ελλάδα έχει πετύχει την ταχύτερη μείωση του χρέους. Στον ίδιο κατήφορο παραπληροφόρηση έχει παρασυρθεί και ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Τι να σας πω. Εδώ ο κύριος Στάσος τα έχει βάλει με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας, θυμίσου το, θα είναι... Δεν είπε έτσι, κυρία Κατσαμπέκη.
1: Τι?
0: Μην αλλάζει τα λόγια του.
1: Ναι, είπε,
0: ερώτημα έκανε προς τον ελληνικό λαό. Δεν είπε εγώ θα σηκώσω το τηλέφωνο. Αλλά είπε ποιος θέλετε να σηκώσει
1: ποιος
0: το τηλέφωνο.
1: Θέλετε να το...
0: Ο Ανδρουλάκης, ο Κουτσούμπας, η Ζωή, ο Βελόπουλος. Ό,τι απάντηση θέλει δίνει ο καθένας. Όποιον θεωρεί θα κάνει το καλύτερο για τη χώρα.
1: Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο να χτυπήσει στις 3 τα χαράματα του τριψήφιο και τι θα απαντήσει. Ναι. Ερώτημα ήταν.
0: Αυτό δεν είναι για τραγούδι, δεν το έχει τραγουδήσει ο Μαζωνάκης.
1: Ποιο?
0: Τρεις το πρωί.
1: Τρεις το πρωί έχει πει ο Μαζωνάκης.
0: Κοίτα να δεις τώρα. Με βάζετε δευτεριάτικα.
1: Αυτό το φύγει από το μαγαζί. Αυτό
0: όχι, τρεις. Μπορεί να μην είναι και Μαζωνάκη. Να το, τρεις το πρωί στοίχη. Μαζωνάκης. Να το, εδώ σε έχω. Άρε παρδάλι.
1: Τώρα, ότι εσύ θυμόσουν αυτό το τραγούδι πραγματικά με εντυπωσιάζει.
0: Τρεις το πρωί, το πρόσωπό σου ραγισμένο. Βάλ το, έλα ψάχτω. Μαζωνάκης, τρεις το πρωί. Όταν λέει, δεν γίνεται να λέει κάποιος τρεις το πρωί και να μην πάμε, πηγαίνουμε σε στίχο κατευθείαν. Αυτό είναι. Και μετά από αυτό βάζεις και δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Έτσι. Λοιπόν, Μαζωνάκης, καλά το θυμάμαι. Έρε, και δεν πάω εγώ, δεν έχω σχέση με τα μπουζούκια καθόλου. Δεν...
1: Και πώς σου ήρθε
0: δεν
1: τώρα
0: ξέρω.
1: Αυτό.
0: Θυμάμαι τους τίτλους. Για κάποιο λόγο. Όταν δηλαδή, όταν ακούω κάτι, αυτομάτως μου έρχεται στο μυαλό ένας στίχος, ένας τίτλος. Α, μάλιστα. Ποιος θα σηκώ, αυτό είναι ωραίο παιχνίδι. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο.
1: Ποιος θα σηκώσει.
0: Ποιος θέλετε να σηκώσει το τηλέφωνο. Κι αν είναι, λέει, Λάουρα Κοβέση. Αλλό.
1: Καλή ερώτηση είναι για αυτή. Αν είναι η Λάουρα Κοβέση. Κοίταξε, τώρα να σου πω κάτι. Ο Πρωθυπουργός το είπε αυτό γιατί είχε μία λογική στην ομιλία του. Ότι εδώ το ερώτημα δεν
0: ποιον
1: είναι...
0: Εμπιστεύεστε.
1: Δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος. Αυτό είπε. Εδώ το ερώτημα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Μητσοτάκης ή... Δηλαδή ποιο είναι το πρόσωπο που εσείς θα εμπιστευτείτε.
0: Μισό λεπτό. Εδώ τώρα εγώ θέλω να πω κάτι. Προσωπικά θεωρώ, αλλά αυτό είναι η άποψή μου, ότι εδώ έχει κάνει ένα λάθος ο Πρωθυπουργός. Διότι το έβαλε προσωποκεντρικά.
1: Ναι, μπορεί να μην είναι λάθος, μπορεί να είναι...
0: Για μένα είναι λάθος.
1: Οκ, okay, εντάξει.
0: Έτσι, γιατί αν ο κόσμος ψηφίζει πρόσωπα, αλλάζει το πράγμα. Αν ψηφίζει πολιτικές, αλλάζει το πράγμα. Αν ψηφίζει κόμματα, αλλάζει το πράγμα. Αν ψηφίζει ιδεολογίες, αλλάζει το πράγμα. Λοιπόν, προφανώς και δεν το έβαλε τυχαία το πρόσωπο κεντρικό. Το δυνατό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή είναι τα πρόσωπα. Και δει ένα πρόσωπο, τον Πρωθυπουργού.
1: Ναι, γιατί αυτό εμφανίζεται και στις δημοσκοπήσεις.
0: Μπράβο.
1: Και προφανώς γι' αυτό η στόχευση είναι αυτή. Έτσι. Από πλευράς Πρωθυπουργού.
0: Λοιπόν, και γιατί το λέω αυτό. Το λέω διότι ας πούμε υπήρξε και αυτή η δήλωση του στην ομιλία του ο κύριος Φλωρίδης που είπε ότι υπάρχουν και δύο υποστάσεις. Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν είναι το παραδοσιακό κόμμα που ήταν κάποτε. Έχει πλέον στοιχεία τα οποία έχουν ξεφύγει από τον κλασικό παραδοσιακό χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας της δεκαετίας, ξέρω, του 60.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
0: Της δεκαετίας του 70. Είναι ένα άλλο πράγμα. Είναι... Καταστάσεις έχουν διαμορφώσει μια διαφορετική πραγματικότητα σε όλα τα κόμματα. Αλλά η Νέα Δημοκρατία, επειδή κυβερνά τώρα και τα χρόνια που κυβερνά, χρησιμοποιεί ένα μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, και ίσως για
0: κατά
1: αυτό, που
0: Νέα Δημοκρατία,
1: σε αυτό που λες,
0: το πιο κατάλληλο.
1: Σε αυτό που λες, μπορεί να ταιριάζει και η αναφορά του Πρωθυπουργού ότι το κόμμα, λέει, το μετατρέψαμε σε παράταξη. Θέλοντας να δείξει ότι υπάρχει, το είπε κιόλας, ότι υπάρχει μια πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η διεύρυνση, τέλος πάντων, αυτό, ναι, το άνοιγμα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ένα πράγμα που έκανε πάντως εντύπωση είναι ότι σε ένα βίντεο που προβλήθηκε στο συνέδριο δεν υπήρχε φυσικά ο Κώστας Καραμαλής, δεν υπήρχε ο Αντώνης Σαμαράς, Ήταν μια ιστορική αναφορά του κόμματος, έτσι, το βίντεο αυτό.
0: Ναι.
1: Υπήρχε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Δεν υπήρχαν τα δύο πρόσωπα αυτά καθόλου. Έτσι. Και εκεί η φράση του ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες έχει εκλειφθεί ως μια σαφέστατη αιχμή στους κυρίους Σαμαρά και Καραμαλή.
0: Κυρίως στον Αντώνη Σαμαρά.
1: Κυρίως στον Αντώνη Σαμαρά, όπου αναμένουμε να δούμε και εκείνος τις επόμενες πολιτικές κινήσεις του ποιες θα είναι.
0: Δεν ακούγεται τίποτα.
1: Μέχρι στιγμής δεν ακούγεται τίποτα.
0: Έτσι.
1: Σε γη.
0: Λοιπόν, κυρία Θανάση, θα πάμε σε τίτλους αμέσως. Όλοι λέει αυτοί που χρωστάνε σε τράπεζες και δημόσιο δεν κάνουν ζωή χαρισάμενη σήμερα. Δεν είμαι απλά λόγια στρατηγικοί κακοπληρώτες. Όχι,
1: όχι,
0: κύριε Θανάση.
1: Δεν είναι. Μπορεί κάποιοι να είναι.
0: Κάποιοι είναι. Αν θέλει η πολιτεία, τώρα δεν μιλάμε για κυβέρνηση, η πολιτεία,
1: μπορεί
0: οι μηχανισμοί
1: βρει.
0: Να βρει τους μπαταχτσίδες,
1: τους βρίσκει.
0: Μπορεί. Ξέρει ποιοι είναι αυτοί που χρωστάνε πολλά και ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να τα δώσουν. Τώρα.
1: Βέβαια. Ποιοι έχουν τη δυνατότητα
0: στο
1: να
0: δωμάτιο,
1: και ποιοι δεν έχουν.
0: Στο δωμάτιο δεν κρύβεται ο ελέφαντας. Φαίνεται.
1: Πάμε σε τίτλους.
2: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Προγραμματισμένη για αύριο επίθεση στο Ιράν ακύρωσε κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες Μέσης Ανατολής ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του. Γνωστοποίησε παράλληλα ότι έδωσε εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης. Η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να δημιουργεί και κάποιες παραπάνω ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση Σταυρής για της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι εκβίαζαν, ξυλοκοπούσαν και καταπατούσαν χωράφια αγροτών για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr.

0: Δεν ξέρω αύριο που θα είμαι. Τα έχει πει ο Μαζονάκης αυτά.
1: Λοιπόν, τα έχει πει.
0: Τρεις το πρωί.
1: Τα έχει πει.
0: Σου λέω.
1: Τα έχει πει.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον κύριο Άγγελο Ελούλ που μου στείλε το γράμμα τα λέξη σκέψης. Μην ξέρω αν ακούει άνθρωπος, να είστε καλά. Ένα πολύ γρήγορο ξεφύλισμα που το έκανα. Έχει παραδείγματα μέσα της καθημερινότητας. Ωραίο, το είναι. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Πήρα δύο βιβλία σήμερα, στα έλεγα πριν.
1: Δεν θα αναφερθώ σήμερα. Όχι σήμερα.
0: Δεν θα αναφερθώ σήμερα.
1: Ας το αφήσουμε.
0: Λοιπόν, και να ευχαριστήσουμε και την κυρία Γεωργία. Είσαι και το Γεωργία.
1: Πολύ την ευχαριστούμε.
0: Ναι. Η οποία μας έχει στείλει.
1: Καλούδια.
0: Μόνο το κοτέτσι δεν έστειλε.
1: Καλούδια μας έχει στείλει.
0: Ναι, έχετε τα πάντα.
1: Αφήστε που έχει μοσχοβολήσει το γραφείο Δενδρολίβανο.
0: Ναι.
1: Τα δε λουλούδια που μας έστειλε είναι από κήπο.
0: Ναι, είναι.
1: Είναι.
0: Πρέπει να έχει κλαδέψει όλο τον κήπο εντωμεταξύ.
1: Υπέροχα είναι.
0: Ναι, πάρα πολύ
1: υπέροχα,
0: ωραία.
1: Φανταστικά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κουλουράκια ρε εσύ δεν φάγαμε.
1: Δεν φάγαμε κουλουράκια.
0: Έχει στείλει τυριά, κουλουράκια, υλικό του κουταλιού.
1: Δύο βιβλία.
0: Βιβλία,
1: το μικρό πρίγκιπα.
0: Ναι, το μικρό πρίγκιπα τον κράτησα εγώ. Για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν. Το άλλο ποιο είναι, θύμισε μου. Δοστογεύσκη.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Τι ποιο είναι.
1: Έχει κολλήσει λίγο το μυαλό μου.
0: Έχει κολλήσει το μυαλό μου για μένα τώρα. Δεν πειράζει.
1: Ο Γλάρος, Λεβιάθεν.
0: Μπράβο. Λοιπόν, και άλλα πράγματα τέλος πάντων έχει στείλει. Για μαγείρεμα.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Και μου έχει γράψει εδώ και ένα ωραίο. Δεν την ξέρω, δεν την θυμάμαι εγώ αυτή τη διαφήμιση. Ήταν λέει Χερτζίκοβα. Καταλαβαίνεις μου λέει πια ναι, εννοείται.
1: Αλίμονο.
0: Η οποία έλεγε, έδειχνε λέει, ήταν τέλος πάντων μια. Αναβάθμιζε το. Μια διαφήμιση του Ιταλικότε. Και έδειχνε λέει τη Χερτζίκοβα που έλεγε δεν ξέρω να μαγειρεύω, πειράζει. Ποιος θα της πει ότι πειράζει. Δεν έχετε δίκιο. Τι να συζητάμε τώρα. Λοιπόν, δεν υπήρχε εννοεί παραδοσιακή δεξιά μου τώρα και εσείς πιαστήκατε τώρα, ω Παναγία μου. Εδώ τι έχει, Φάμελος, Πολάκης, Φαραντούρης και ο Γκλέτσος. Φαραντούρης πήγε στο Πασόκ.
1: Ναι.
0: Πολάκης διαγράφει.
1: Βεβαίως.
0: Ο Γκλέτσος τι κάνει, δεν ξέρω πού είστε, τίποτα γυρίσματα θα κάνει.
1: Ναι, άνθρωπος.
0: Και ο Φάμελος περιμένει να δει που θα, πόσοι θα μείνουν και πώς θα φύγουν. Έτσι είναι η ζωή.
1: Ναι.
0: Πότε θα έχουμε εκλογές. Ο Πρωθυπουργός λέει το 27.
1: Το 27 το ξανά πέ.
0: Ναι, εγώ προσωπικώς δεν είναι αμφισβητώ τον Πρωθυπουργό.
1: Όχι, ο Μανώλης έχει κάνει μια άλλη εκτίμηση. Θα το δούμε.
0: Δεν είναι μόνο. Ακόμα και από αυτό που σου λέω από τους καφέδες, το οποίο το λέω πολύ σοβαρά τώρα, δεν γίνεται να γίνουν οι εκλογές το 27 και να ξεκινάνε 20 Μαΐου καφέδες. Δεν γίνεται.
1: Να σου πω κάτι, Μανώλη, το καφέδες 20 Μαΐου δείχνει πολύ πιο νωρίς ότι θα γίνουν.
0: Δηλαδή δεν. Οκτώβριο.
1: Και αρχίζουν από το Μάιο τους καφέδες, έτσι πάνε οι καφέδες.
0: Ναι, γιατί Ιούνιος-Ιούλιος είναι πεθαμένοι, τέλος.
1: Γιατί είναι πεθαμένοι, Ιούνιος.
0: Γιατί τον Ιούνιο δίνουν τα παιδιά εξετάσεις, έχει πράγματα, θάματα. Τον Ιούλιο ο κόσμος πάει διακοπές, Αύγουστο, καληνύχτα, αντίο ζωή. Ναι. Ποιος ασχολείται.
1: Εγώ νομίζω ότι ακόμα και για τους υποψήφους βουλευτές ή τους βουλευτές, η φήμη και οι πληροφορίες δημοσιογραφικές συνυπολογίζονται.
0: Ναι, τώρα κάνεις εδώ. Είναι το πρώτο καφεδάκι. Είναι το καφεδάκι της επανασύνδεσης αυτό. Κάνουμε τώρα την επανασύνδεση. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση.
0: Να ήρθε η ώρα να τα ξαναπούμε. Να ξαναθυμηθούμε λίγο τη σχέση μας. Έτσι.
1: Ίσως κάποιοι βιάζονται παραπάνω. Θα δούμε.
0: Για να το κάνουν. Κάποιο λόγο έχουν. Είναι σίγουρο. Λοιπόν, θα δούμε τώρα τις επόμενες. Επειδή αυτό το πράγμα σιγά σιγά θα αρχίσει να ρολάρει.
1: Σίγουρα. Σίγουρα.
0: Εντάξει, θα αρχίσει να ρολάρει. Επίσης θέλω να πω το εξής. Τα παιδιά του λυκείου ξεκίνησαν τις εξετάσεις.
1: Βεβαίως. Βέβαια.
0: Και δεν έχει ακουστεί λέξη.
1: Τι εννοείς?
0: Θα έπρεπε να μας απασχολεί. Θα μάλα το ότι διότι διάβασα κάτι δηλώσεις. Να διάβασα και την ομιλία της κυρίας Ζαχαράκη στο συνέδριο. Και δεν είδα καμία διαφορά. Είδα μια πολύ ωραία δομημένη ομιλία τύπου TEDx. Αλλά δεν είδα να αλλάζει κάτι.
1: Εννοείς ως προς το εξεταστικό σύστημα να αλλάζει?
0: Γενικώς.
1: Λοιπόν, κοίταξε, ας σου πω κάτι. Εγώ, Μανώλη, πιστεύω ότι οι εξετάσεις, είτε είναι προεγωγικές, είτε απολυτήριες, είτε πανελλαδικές, δεν θα έπρεπε να είναι είδηση. Δεν χρειάζεται να είναι είδηση. Το δραματοποιούμε λίγο παραπάνω το πράγμα.
0: Ναι, όχι.
1: Είναι μια διαδικασία σχολική. Θα πρέπει να ολοκληρώνεται ήρεμα και ωραία, χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις. Ειδικά οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, επειδή εγώ άκουσα κάποια ρεπορτάζ σήμερα, δεν κατάλαβα ποιο είναι το νόημα, και επειδή ξέρεις ότι και εγώ το έχω κάνει αυτό ρεπορτάζ, ναι, και το έκανα. Αρχίσαν, πηγαίναμε και αυτά, πώς ήτανε. Γιατί όλο αυτό? Είναι μια διαδικασία αυτό το πράγμα, σχολική, έτσι κλείνει η σχολική χρονιά με κάποιες εξετάσεις. Τελεία. Δεν είναι κάτι άλλο.
0: 11 Οκτωβρίου εκλέγει ο κύριος Δημήτρης από το Λονδίνο.
1: 11 Οκτωβρίου.
0: Δεν είναι η ημερομηνία.
1: 11, ε.
0: Καλησπέρα από Λονδίνο. Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Κρατάω το mail.
1: Εδώ πέρα, προσοχή με τους καφέδες. Παρτάλι, μπορεί να μην τους κεράσουν καν.
0: Αυτό, καλά, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν, εγώ προσωπικά δεν πάω πουθενά που έχει κερασμένο καφέ. Δηλαδή, αρνούμε. Δεν θέλω εγώ προσωπικά. Εγώ πηγαίνω σε αυτά τα σουαρέ που κάνουν, γιατί θέλω να παρακολουθώ λίγο τον κόσμο.
1: Ανάλογα τι σουαρέ είναι. Δηλαδή είναι σουαρέ με δημοσιογράφους, όχι, είναι με κόσμο,
0: όχι,
1: είναι
0: με κόσμο. Εγώ δεν πηγαίνω ως δημοσιογράφος.
1: Ναι, έτσι.
0: Πηγαίνω ως πολίτης και κάθομαι πίσω-πίσω για να ακούω τι λένε.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι τι λένε η πολιτική, δεν με ενδιαφέρει τι θα πούνε. Γιατί ξέρω τι θα πούνε πάνω κάτω. Να ακούσω ο κόσμος τι λέει στους πολιτικούς. Και αυτό μπορείς να το κάνεις επί της ουσίας μόνο μία φορά κάθε 4 χρόνια ή όποτε έχει εκλογές. Όταν αρχίζουν να γίνονται πάλι επαφές. Όποτε λοιπόν έχω την ευκαιρία, χώνομαι μέσα σε τέτοια, αφού μου έρχονται προσκλήσεις και ή το μαθαίνω. Και κάθομαι και ακούω τι λέει ο κόσμος.
1: Όμως δεν είναι πολύ συγκεκριμένα ιδεολογικά τα κρατήρια αυτά.
0: Όχι.
1: Δηλαδή μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα.
0: Όχι.
1: Παρακολουθώντας μια τέτοια συνάντηση που οι άνθρωποι ιδεολογικά είναι σε ένα.
0: Οι άνθρωποι χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες που πάνε σε αυτά. Τρεις. Τρεις έχω διακρίνει εγώ. Είναι οι παλαμάκηδες που θα πάνε. Η κύρια Ελένη, πόσο καλά τα λέτε.
1: Πριν τα πω.
0: Χίλια μπράβο.
1: Πριν μιλήσει αυτό.
0: Χίλια μπράβο. Οι οποίοι δεν είναι βαλτοί. Είναι έτσι όμως. Είναι αυτοί οι οποίοι θα κάνουν σκληρή κριτική, γιατί πραγματικά πιστεύουν στην κυρία Ελένη και στο κόμμα. Τώρα εγώ δεν αναφέρομαι έχει να κάνει με όλα τα κόμματα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι περισσότερο κρίνεται η κυβέρνηση. Εντάξει. Όμως.
1: Και στα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Ναι, αλλά η κυβέρνηση είναι. Λοιπόν, ο άλλος λοιπόν πάει και κάνει κριτική. Δηλαδή θέλει να δει το βουλευτή και να του πει: κοίτα να δεις κάτι.
1: Ένα, δύο, τρία.
0: Μας έχετε κάνει αυτό και αυτό και αυτό.
1: Ωραία.
0: Δεν πάμε έτσι πουθενά.
1: Και η τρίτη.
0: Και η τρίτη είναι αυτοί που δεν έχουν σύνδεση με το κόμμα, έτσι, και ξεκινάνε από το πάμε να πιούμε τον καφέ να δούμε τι θα πούνε, έτσι, και ενδεχομένως να επηρεαστούν αρνητικά ή θετικά.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι στο κόμμα θα σηκωθούν και θα πάνε?
0: Ναι.
1: Εύκολα.
0: Ναι. Ξέρεις γιατί? Γιατί είναι πλέον θέμα τοπικής κοινωνίας. Μην κοιτάς τώρα εδώ το Μαρούσι Πεύκη Λυκόβρηση που θα γίνει μετά Χαλάνδρη Βρυλίσια Πεντέλη. κοίτα τι γίνεται στην περιφέρεια.
1: Στην περιφέρεια εγώ αυτό μπορώ να το καταλάβω καλύτερα.
0: Εδώ, αυτό το, η περιφέρεια λοιπόν εδώ σπάει σε δήμους. Τακ, και πάει και μαζεύει τις τοπικές κοινωνίες εκεί.
1: Δεν ξέρω τι επιτυχία έχουν αυτές οι μαζόξεις, τέλος πάντων, να το πω έτσι. Γιατί εγώ θεωρώ ότι ο κόσμος δεν έχει το χρόνο και τη διάθεση να μπαίνει πολύ βαθιά και να συμμετέχει προσωπικά. Α, κοίτα, σε τέτοια πράγματα.
0: Σου λέω ότι,
1: έτσι πιστεύω.
0: Εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα. Σου λέω ότι τι τακτική ακολουθούσα εγώ τα προηγούμενα χρόνια. Το, για φέτος θα δούμε τώρα πώς θα πάει από εδώ και πέρα. Πάντως και στις προηγούμενες εκλογές που γίνανε τέτοιες. Τέτοια σουαρέ, δεν πάω σε σπίτια.
1: Ναι, καλά, ναι. Εντάξει.
0: Δεν πάω σε σπίτια, γιατί στο σπίτι είναι όλοι λίγο πολύ γνωστοί.
1: Άλλο είναι αυτό, ναι. Άλλο είναι.
0: Δηλαδή,
1: άλλο
0: στο σπίτι ξέρουν, ας πούμε, τη δουλειά κάνω και δεν είναι εύκολο.
1: Όχι, βέβαια.
0: Δεν μπορώ, ενώ άμα δεν σε ξέρουν, πας και κάθεσαι και ακούς, ρε παιδί μου. Εγώ δεν πάω να υποκλέψω κάτι. Πάω να ακούσω τον κόσμο. Αυτούς που πραγματικά προβάλλουν επιχειρήματα. Γιατί από αυτά μπορεί να βγει και κάτι που να είναι πραγματικά σημαντικό. Κακά τα ψέματα, όλο αυτό δεν έχει καμία ουσία.
1: Αυτό πιστεύω κι εγώ.
0: Ναι, δεν έχει καμία ουσία.
1: Ιδιαίτερη ουσία δεν έχει.
0: Διότι δεν πρόκειται να τεθούν ζητήματα τα οποία θα βρουν λύσεις τώρα.
1: Θα τεθούν ζητήματα, λύσεις δεν θα βρεθούν.
0: Αυτό σου λέω, ότι δεν πρόκειται να βρεθούν λύσεις τώρα. Πάω όμως για να ακούσω πέντε πραγματάκια που μπορούν
1: δηλαδή
0: να
1: πούνε. Δηλαδή πώς ιεραρχούν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι παρόντες τα προβλήματα, τα ζητήματα. Ένα στο πω από τώρα, βρε Μανώλη, για να μην μπαίνεις και στον κόπο. Η τσέπη είναι, το πορτοφόλι είναι. Δηλαδή εκεί επικεντρώνεται, νομίζω.
0: Την πιο σκληρή κριτική την κάνει ο υποστηρικτής, όχι ο αντίπαλος. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ τυφλωμένος. Εγώ το λέω και για την ομάδα μου. Φεύγουμε από την πολιτική.
1: Για το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, οτιδήποτε. Όταν η ομάδα μου δεν παίζει καλά, δεν μπορώ εγώ να γυρίσω και να πω «Α, όχι, έπαιξε καλά». Δεν γίνεται να έθελω τυφλό. Εγώ θα κάνω την πιο σκληρή κριτική, γιατί με πονάει.
1: Ναι, βέβαια,
0: θέλω η ομάδα μου να
1: βέβαια,
0: παίζει καλά.
1: Αν απέναντί σου έχεις κάποιον αντίπαλης ομάδας, θα την υπερασπιστείς την κουβέντα αυτή που θα κάνεις.
0: Αν δεν έχει παίξει καλά, όχι.
1: Νομίζω ότι είσαι εξαίρεση.
0: Όχι. Όχι, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα. Είναι και η απόδοση.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, δεν μπορείς πάντα να κερδίζεις. Αλλά όταν κάνεις όμως σωστή δουλειά, αυτό θα βγει στην πορεία.
1: Αυτό μπορεί να παίζει στις ομάδες. Δεν ξέρω στην πολιτική
0: παίζει
1: πόσο
0: και στη ζωή.
1: Παίζει και στη ζωή.
0: Εγώ νομίζω ότι παίζει παντού. Έτσι λάθη γίνονται παντού. Όταν όμως ο άλλος κάνει κάτι σωστά, αυτό στην πορεία θα βγει. Όταν λοιπόν γίνεται κάτι, η σκληρή κριτική θα γίνει από αυτόν που πραγματικά ενδιαφέρεται για το κόμμα. Από αυτόν που πραγματικά ενδιαφέρεται για τον τόπο και δεν κοιτάει μόνο την τσεπούλα του.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Μανώλη. Θεωρείς ότι είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι πραγματικά ενδιαφέρονται για ένα κόμμα? Δηλαδή αυτό που περιγράφεις τώρα, θεωρείς ότι είναι κυρίαρχο στην κοινωνία μας?
0: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι.
1: Και νομίζω ότι δεν είναι, γιατί αν καθίσεις να δεις πόσοι άνθρωποι προσδιορίζονται στις δημοσκοπήσεις ή αυτοπροσδιορίζονται οι ίδιοι σε κουβέντες ως αναποφάσιστοι. Η λεγόμενη, πολύ άσχημη ως όρος, αλλά χρησιμοποιείται, γκρίζα ζώνη.
0: Σου έχω πει ότι...
1: Αν το βάλεις αυτό κάτω, αν συνυπολογείς και τους ανθρώπους που επιλέγουν και ακακώς προσμετρώνται μαζί, τα άκυρα και τα λευκά, εγώ θα έβαζα τα λευκά ως μια άποψη πολιτική.
0: Το έχουμε πει, είναι ψηφοδελτίο, δεν θα πρέπει να είναι μαζί.
1: Θα πρέπει να είναι, να προσμετράτε κανονικά και όχι να αθροίζετε τα άκυρα. Δεν πιστεύω ότι αυτό ειλικρινά είναι κάτι το οποίο.
0: Σου έχω πει την άποψή μου για τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις, πρώτα απ' όλα, οι δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα ξεκινάνε την επόμενη μέρα των εκλογών. Μόνο εδώ συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και επίσης, συγγνώμη τώρα που θα το πω. Και θα βρεθούν κάποιοι και θα πούνε ότι άκητα συγκρίνεις ανώμια. Ναι, συγκρίνω ανώμια πράγματα. Είδα πόσο μεγάλο κακό κάνανε όλοι αυτοί μεταξύ αυτών και εμείς τα μέσα ενημέρωσης στη Eurovision στον Ακύλα. Πρώτος σαρώνει.
1: Ναι.
0: Πάμε να το πάρουμε το έβριμα, α, το λιγά, μπίξα.
1: Αυτό το συνδυάζει λιγάκι με τη λογική των δημοσκοπήσεων.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Απόλυτα.
1: Κοίταξε,
0: πες μου σε παρακαλώ τι ρόλο έχει μια δημοσκόπηση την επόμενη μέρα των εκλογών.
1: Κοίτα, οι δημοσκοπήσεις είναι
0: ένα επιστημονικό εργαλείο.
1: Είναι ένα εργαλείο επιστημονικό, το οποίο στηρίζεται επιστημονικά κάπου. Έτσι. Αυτό είναι άλλο πράγμα από το ένα επικοινωνιακό, ας πούμε, πράγμα που να λέει «Α, ο Ακύλας» ή οποιοδήποτε, ο Χίωψη. Παρεμπιπτόντως, εμένα δεν είναι του γούστου μου, ή τώρα πηγαίνουμε σε κάτι άλλο, δεν είναι του γούστου μου αυτό το μουσικό άκουσμα, το λέω, δεν. Όμως, εκτιμώ ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο καλλιτέχνης, μετά την ΙΤΑ, είχε μια πάρα πολύ αξιοπρεπή, σοβαρή και μαζεμένη στάση. Δηλαδή, στις δηλώσεις του ήταν κάτι το οποίο, παρένθεση το κουμπάζω αυτό, μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση αυτό που είδα από αυτόν τον άνθρωπο.
0: Πληγώθηκε ήτανε πάρα πολύ
1: και πολύ καθαρή η αντίδρασή του.
0: Η κουβέντα ήταν πάλι κουβά.
1: Ναι. Λοιπόν, όμως δεν μπορώ εγώ να ταυτίσω το ένα μηντιακό πράγμα που γίνεται γύρω από τη Eurovision με τη δημοσκόπηση, η οποία είναι ένα επιστημονικό εργαλείο. Τόσο όσο δεν τη θεωρώ θεό, έτσι, όμως είναι μια μέτρηση. Είναι μια στατιστική, ας πούμε. Και εν πάση περιπτώσει στην δημοσκοπήση δεν ασχολούνται μόνο με τα ποσοστά των κομμάτων. Εμείς εδώ αγαπούμε πάρα πολύ το ποιοτικό.
0: Τα ποιοτικά
1: χαρακτηριστικά.
0: Μα έχω πει ότι στις δημοσκοπήσεις αυτό που βλέπω είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Τα υπόλοιπα είναι απλά αριθμοί.
1: Ναι. Ναι.
0: Έτσι. Ποιο κόμμα θα ψηφίζατε αν αύριο γίνονταν εκλογές. Αλλά. Ωραία, εντάξει.
1: Ναι, και πολύ συχνά το ερώτημα λιγάκι προβοκάρει και την απάντηση σε ορισμένες δημοσκοπήσεις, θεωρώ. Όταν, εννοώ αναφορικά με το κόμμα προτίμησης. Όταν όμως τίθεται το ερώτημα ποιο είναι το πρόβλημα της καθημερινότητάς σου που εσένα σε καίει.
0: Πρόσεξε να δεις τώρα. Εδώ πέρα υπάρχει αντίφαση. Δεν είναι δυνατόν το 70 και 80% των πολιτών να λέει ότι υπάρχει κακοδιαχείριση, ότι υπάρχει
1: οικονομικό πρόβλημα.
0: Ναι, ότι υπάρχει θεσμικό ζήτημα, uh-huh. Ότι υπάρχει ζήτημα με τη δικαιοσύνη, mm. Και μετά, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία έχει 30%.
1: Ναι, εδώ λοιπόν είναι αυτό που είπε ο Μητσοτάκης. Τρεις η ώρα, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο.
0: Έχει απαντήσει
1: εκεί
0: ο Μαζονάκης.
1: Εκεί είναι λοιπόν.
0: Έχει απαντήσει
1: μα
0: εδώ και
1: εκεί
0: χρόνια.
1: Πάει. Αυτή η αναφορά του Πρωθυπουργού, σε αυτό απαντάει που ρωτάς, Μανώλη. Ποιος, αν όχι εγώ, θα είναι ο Ανδρουλάκης, δηλαδή εκεί επικοινωνιακά παίζεται από πλευράς Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή.
0: Εάν πάνε οι εκλογές προσωποκεντρικά, δεν ξέρω πού θα πάει, πού θα κάτσει η μπηλιά.
1: Εδώ δεν που ξέρω, τα λέμε στη χώρα ξέρω. Μας τα πρόσωπα, τα πολιτικά, είναι αυτά τα οποία
0: δεν
1: έχουν
0: ξέρω
1: μεγάλη,
0: αν ο κόσμος,
1: μεγάλο βάρος.
0: Ναι, δεν ξέρω και αν ο κόσμος στην παρούσα φάση ενδιαφέρεται να ψηφίσει προσωποκεντρικά. Μπορεί και να ενδιαφέρεται, μπορεί και
1: μπορεί.
0: Όχι.
1: Μπορεί.
0: Δεν το ξέρω. Μπορεί κανείς να τα απαντήσει αυτό με βεβαιότητα. Δεν νομίζω. Βάζει ένα δίλημα ο Πρωθυπουργός που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Έχει ενδιαφέρον.
0: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Πέραν των όσων λέμε έτσι.
0: Μένει να δούμε τι αποδοχή θα τύχει.
1: Αυτό είναι το δίλημα το πολιτικό που έβαλε.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Τι, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα είναι αυτό το πολιτικό δίλημα.
0: Διότι, αυτό αργότερα θα έρθει απέναντι στην άσκηση πολιτικής.
1: Ναι. Αλλά αυτό πατάει και όλα στη θεωρία περί αδύναμων προσώπων στην αντιπολίτευση.
0: Κάτσε να δούμε.
1: Θα δούμε.
0: Γιατί περιμένουμε δύο, ενδεχομένως και τρία κόμματα ακόμα να μπουν. Ναι, γι' αυτό σου λέω, θα δούμε. Τώρα βλέπεις ότι επιταχύνουν τις διαδικασίες. Νομίζω ότι είναι τυχαίο ότι οι Καριστιανού
1: όχι,
0: και Τσίπρας
1: καθόλου τυχαίο,
0: ανακοινώνουν μέσα στο Μάιο ξαφνικά μπαμ
1: καθόλου
0: τα κόμματά
1: τυχαίο.
0: Τους.
1: και τόσο κοντά ο ένας με τον άλλο.
0: Τι λέμε τώρα?
1: Τόσο κοντά.
0: Εδώ πέρα τώρα παίζουν με τις ημερομηνίες.
1: Ακριβώς. Γιατί μάλλον κάποιος θα τους συμβούλευε να μην είναι τόσο κοντά ένας με τον άλλον. Δηλαδή άφησε να ανακοινώσει, να περάσει ένα διάστημα, να κάτσει, γιατί στην αρχή μπαίνεις με ορμή με κάτι τέτοιο, να κάτσει και μετά εσύ έλα. Αυτό δεν τηρείται αυτή τη στιγμή.
0: Όχι. Εδώ πέρα τώρα πάμε πλέον σε ένα άναρχο. Πάμε γιατί τρέχουμε.
1: Τρέχουμε τώρα.
0: Έτσι αισθάνομαι εγώ, δεν ξέρω. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Κι εγώ αυτόν.
0: Αλλά
1: βλέπω.
0: Ξαφνικά μέσα στο Μάιο δύο ανακοινώσεις κομμάτων από εκεί που λέγαμε όταν έρθει η ώρα, η κατάλληλη στιγμή και θα δούμε, και ξαφνικά γίνεται κοσμογονία. Πάμε. Δηλαδή μια φούρια. Υπάρχει λόγος? Δεν υπάρχει. Την πατήσανε και οι δύο? Δεν την πατήσανε. Θα το δούμε. Θα φανεί. Τι έχουμε, παιδες? Έλα, πάμε, άντε. Real
2: FM. Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Θυμώνω που ήρθε η ώρα που πρέπει να μας χαιρετήσεις.
1: Θυμώνεις?
0: Ναι. Αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Απλά θυμώνω.
1: Θυμώνεις. Ναι, όντως δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, γιατί αυτό είναι η πραγματικότητα. Άρα μόνο συναισθηματικά.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι θυμώσαμε, ρε
0: παιδί. Ναι, αλλιώς θα μπορούσα να σου πω, ναι. Ελένη μου, δεν πας πουθενά.
1: Έτσι. Δεν θα πας, ρε παιδί μου, εδώ πέρα
0: θα κάτσεις μαζί μου.
2: Ναι. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
2: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στο Real Voice.
4: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα 12 νησιά γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.
5: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μπορεί να δημιουργήσουν και κάποιες παραπάνω ευκαιρίες για τον τουρισμό με πιθανή έκρηξη των last minute bookings. Περισσότερα στο enikos.gr. Μέλη της ίδιας οικογένειας είναι οι συλληφθέντες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στα βορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι τρομοκρατώντας αγρότες καταπατούσαν κτήματα και υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το παράνομο κέρδος που αποκόμισαν τελευταία πενταετία εκτιμάται ότι ξεπερνά το μισό εκατομμύριο ευρώ. Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε με ανάρτηση.

0: θεσιτής η βουλευτής Ελένη Αυλονίτου. Την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση αντιμετωπίζει ψαρά 44 ετών, ο οποίος συνελήφθη για το θάνατο 47χρονου στην Κάλυμνο. Στους 6 ανήλθαν νεκροί της ένοπλης επίθεσης σε εστιατόριο της Μερσίνης στη Νότια Τουρκία, ενώ 8 είναι οι τραυματίες σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Ο 17χρονος δράστης έχει ταυτοποιηθεί αλλά παραμένει ασύλληπτος.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: 8.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα βρεθούν στο Telecom Center του ΟΑΚΑ την προσεχή Παρασκευή για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε στο Final Four της Ευρωλίγας. 3.000 θα είναι οι Τούρκοι φίλαθλοι που θα υποστηρίξουν τη Φενέρ. Στον άλλο ημιτελικό η Βαλένθια θα έχει 1.000 φίλους της για να την ενισχύσουν, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης περίπου 500 οπαδούς της. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Βροχερός καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 12 λεπτά μετά τις 11. Δευτέρα 18 έχει ο μήνας. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους, τα πάμε. Όπως κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή εδώ στα Αληθινά Ραδιόφωνο, μαζί ως τις 2 με ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας 211-200-8200, το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να καλείτε για να βγείτε στον αέρα εδώ του Αληθινού Ραδιοφώνου. studio@kirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Έχει φουντώσει η εκλογολογία τώρα, τι να κάνουμε. Νομίζω ότι έτσι θα πηγαίνουμε γενικώς, θα προκύπτουν κάποια θέματα που θα απασχολούν την επικαιρότητα, θα τα βλέπουμε και μετά θα επιστρέφουμε πάλι στα εκλογολογικά. Το βλέπετε δηλαδή και από τους πολιτικούς μας ότι εκεί πάει πλέον το πράγμα. Έπονται ανακοινώσεις νέων κομμάτων, παροχολογία, γενικώς είμαστε σε ένα κλίμα δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Είναι περίεργη κατάσταση, περίεργη. Λοιπόν, χαιρετήσαμε την κυρία Ελένη και απόψε Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων, Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Πελαγία Κατσούλη στα δελτία των ειδήσεων. Κύριε Κώστα, πριν που στείλατε και ένα μήνυμα, δεν το διαβάσαμε με την Ελένη που λέγατε ότι έχει ταχθεί υπέρ. Ποιος έχει ταχθεί? Τι ακούτε από αυτά που λέμε πραγματικά? Πώς θα εισπράτετε αυτά τα οποία λέμε, συζητάμε, ώστε να θεωρείτε ποιος έχει ταχθεί που? Πώς τα βλέπεις, λέμε την Τουρκία, πάμε πόλεμο? Γιατί να πάμε για πόλεμο? Όπως ήταν είναι. Κάνει τη δουλειά το Τούρκος. Όποτε θέλει δημιουργεί ένταση, όποτε θέλει αποκλιμακώνει. Τη μία είμαστε φίλοι και αδερφοί και την άλλη είμαστε να βγάλει ένα στο την καρδιά του άλλου. Ακόμα και αυτό προβλέψιμο νομίζω ότι έχει καταντήσει. Γεωργία, Άγιος Δημήτριος, ελάτε.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια
1: σας. Κύριε Παρδάλη, καλησπέρα Μάνο, καληνύχτα κυρία Καταμπέκη, καληνύχτα Λένα.
0: Ναι.
1: Τι ναι, κύριε Παρδάλη.
0: Όχι να πω, όχι.
1: Μάλλον, Μάνος. Αναστατωμένος σας ακούω απόψε.
0: Εμένα.
1: Ναι. Καταρχάς δεν βγήκατε 11 και 11. Βγήκατε 11 και
0: 12. Και 12, αφού ήταν το κράτησε πιο πολύ το τραγούδι.
1: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Τι καταλαβαίνω.
0: Γιατί είναι, ξέρετε, αλλά καμιά φορά λίγο μεγαλύτερο το δελτίο, λίγο μεγαλύτερο το τραγούδι.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Άλλες φορές πάλι είναι μικρότερο, βγαίνουμε και 9.
1: Ναι, το ξέρω, αλλά το περίμενα 11 και 11. Τέλος πάντων.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν είναι απαραίτητο. Ναι,
0: ναι, όχι, δεν είναι.
1: Κάπως έτσι με πιο ερωτική διάθεση σας ακούω. Δηλαδή θα ήθελα να μην αναμοχλεύετε πάθη, γιατί θα αρχίσουν να σφάζονται παλικάρια στην ποδιά σας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ακούστηκε το παράλληλα του Σφακιανάκη από μένα.
0: Ναι.
1: Προσωπικά, γιατί θα δημιουργήσετε αντιζηλίες, ξέρω εγώ, κάποιες κυρίες ίσως ενοχληθούν, ίσως περιμέναν κάτι από εσάς.
0: Από μένα.
1: Ναι, και ξαφνικά εσείς λέτε υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Τι γίνεται τώρα?
0: Α.
1: Με αυτή την άποψη.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων. Εγώ θα ήθελα να διευκρινίσω θέλω δύο πραγματάκια να πω. Μάλλον μία διευκρίνηση για τον Αλέξανδρο, το φίλο μου. Το καθυστερημένο που είπα. Ο Αλέξανδρος γεννήθηκε το 78. Τότε οι όροι που χρησιμοποιούσαν το καθυστερημένος ήταν από τους πιο ήπιους χαρακτηρισμούς. Mm. Αυτά τα political correct, δηλαδή τα παιδιά με ειδικές ικανότητες κτλ. Γίνανε μετά από το 2013. Να σκεφτείτε ότι στην Αμερική το 2010 που έγινε η απογραφή, απέγραψε η Αμερική τους νίγκερ, τους νέγρους.
0: Ναι, δεν μου λέει κάτι εμένα αυτό όμως.
1: Από το 2013 και μετά άλλαξαν οι χαρακτηρισμοί που λέμε τα παιδιά με ειδικά προτερήματα κτλ. Σας το επεσήμανα και ένας κύριος ότι, που το είχα αναφέρει την άλλη φορά, ότι ο καθυστερημένος δεν ήταν βρισιά τότε. Φρισιά ήταν να το πεις χαζό, βλαμμένο, να μην του δώσεις σημασία, να μην το αγαπάς. Εδώ υπήρχε πραγματική ένας έρωτας μεγάλος της μητέρας μου με αυτό το παιδί, ο οποίος τον συνεχίζω εγώ αυτό τον έρωτα.
0: Ναι, εγώ επιμένω στο ότι...
1: Τώρα πια, ναι, επιμένουμε τώρα πια.
0: Όχι, όχι, εμένα δεν με νοιάζει το τώρα ή το κάποτε. Γενικά, εγώ θεωρώ ότι... Η σημασία και η αξία των λέξεων είναι διαχρονική.
1: Ναι, αλλά βλέπετε ότι άλλαξαν κάποιες, αυτό που λέμε, το political correct.
0: Όχι, δεν με ενδιαφέρει εμένα το political correct. Με βρίσκει παγερά διάφορο.
1: Ναι.
0: Εμένα με ενδιαφέρει αυτό το οποίο δεν θα ήθελα... Μάλλον όχι, να το πω λίγο διαφορετικά. Έχω μέσα στο μυαλό μου, αυτό όμως αφορά εμένα. Έχω μέσα στο μυαλό μου ένα κώδικα για κάποια πράγματα που συμβαίνουν γύρω μου.
1: Το καταλαβαίνω αυτό και το σέβομαι.
0: Στο δικό μου κώδικα λοιπόν, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα, η λέξη καθυστερημένος είναι... ίδια με τη λέξη χαζός, ίδια με τη λέξη...
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν υπάρχει,
1: είστε
0: όχι.
1: Είστε νέος, γι' αυτό δεν το καταλαβαίνετε.
0: Όχι, όχι, δεν είναι, είστε όχι, δεν νέος. Είναι. Όχι, όχι, όχι. Ξαναλέω, στο δικό μου κώδικα, ο δικός,
1: ναι,
0: μου κώδικας...
1: Ναι, καταλαβαίνω, μα δικαιολογείτε την ηλικία σας.
0: Δεν χρειάζεται
1: είστε
0: να δικαιολογηθεί.
1: Είστε πολύ συνεπείς και
0: δεν χρειάζεται να δικαιολογηθεί.
1: Ο σεβασμός σας τον σέβομαι.
0: Ναι, δεν χρειάζεται να δικαιολογηθεί. Είναι ο κώδικάς μου.
1: Ναι. Θα ήθελα να πάμε στο άλλο θέμα.
0: Πάμε.
1: Τι έγινε, μια καταστροφή του ήλιου, χάθηκε το φως.
0: Τι είναι αυτό?
1: Έτσι, το μόνο που μου έρχεται να πω.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Μιλάω για την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών.
0: Ναι.
1: Μέσα στην άνοιξη, κατά μεσής, δηλαδή, Παναγία μου. Τι ήταν αυτό το πράγμα, κεραμίδα? Εγώ πιστεύω, θέλω να πω δύο πράγματα όσο γίνεται πιο συνοπτικά για να μην σας φάω το χρόνο.
0: Ναι.
1: Έχουν όνομα αυτοί που φταίνε και πρέπει να τιμωρηθούν. Γιατί όταν αυτοκτονούν δύο κορίτσια, διάβασα διάφορα ποσοστά, πόσο έχουν αυξηθεί, 31 λέει από το 21 στο 25, 31,6, αυτά είναι στατιστικά.
0: Είναι στατιστικές οι οποίες δεν...
1: Για μένα η στατιστική είναι μία. Ότι από το 0 έως το 1 είναι 100%.
0: Σωστό.
1: Όταν μιλάμε για ένα παιδί.
0: Ναι, ναι, ισχύει.
1: Το 0 έως το 1 είναι
0: 100%. Ναι, ναι, είναι 100% αύξηση όταν από το 0 πας στο 1. Έτσι είναι.
1: Είναι 100%. Mm. Έστω και ένα παιδί. Mm. Αυτοί λοιπόν, αυτοί που φταίνε είναι συγκεκριμένοι. Φταίει, ας πάρουμε την πολιτεία και τους πελάτες της, το πολιτιακό. Δηλαδή, την πολιτεία με τις πανελλαδικές, με αυτό το σύστημα, και ας πάρουμε και τους πελάτες της που είναι οι καθηγητές, αυτή η ευγενής τάξη που έχουν ξεχάσει ότι είναι λειτουργή. Δεν κατάλαβα γιατί πάνε και διδάσκουν. Ποιος τους είπε ότι θα γίνουν πλούσιοι? Τους είπε κανείς ότι οι μισθοί τους θα είναι πλούσιοι?
0: Τι εννοείται, δεν καταλαβαίνω.
1: Ένας εκπαιδευτικός,
0: ναι,
1: ξέρει, όταν, όπως και η ιατρική, ας πούμε, σου λένε στην ιατρική, ξέρεις κάτι, όταν θα δουλέψεις για το δημόσιο, ο μισθός σου θα είναι αυτός. Πάει ο γιατρός λοιπόν και μετά ζητάει φακελάκι. Πού πας ρε φίλε, δεν ήξερες ποιος είναι ο μισθός σου? Σου λέει λοιπόν ο καθηγητής, ο μισθός σου είναι αυτός. Το κράτος μας, αυτό το κράτος που έχουμε, αυτό μπορεί να σε πληρώσει. Και οι καθηγητές σου λένε όχι, θα κάνω και ιδιαίτερα. Η πολιτεία λοιπόν εξυπηρετεί αυτή την ευγενή τάξη που την Είναι του Πάγκαλου, το γνωστό. Όλοι μαζί τα φάγαμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σου δίνομαι, ψηφίζεις. Δεν μπορεί να τα βάλει το κράτος με τους πελάτες του. Βέβαια αυτό είναι ελληνικό φαινόμενο. Δεν υπάρχει πουθενά έξω.
0: Δεν ξέρω αν
1: άρχισε... Όχι, δεν υπάρχει ιδιαίτερο πουθενά. Ιδιαίτερο φροντιστήριο, βέβαια, ναι. Πουθενά. Μόνο η Αλβανία μας μιμείται. Έχει αρχίσει και μας μιμείται. Αν αυτό το θεωρείτε προς τιμήν μας, τι να σας πω.
0: Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν κάποιος μιμείται την Ελλάδα.
1: Όχι, απλώς δεν υπάρχει πουθενά η προετοιμασία. Τα παιδιά στο εξωτερικό, να σας αναφέρω πολλά κράτη, η Ολλανδία συνηθίζεται να τελειώνουν το λύκειο και να ταξιδεύουν ένα χρόνο περίπου, αυτό συνηθίζεται, με σακίδια, με τέτοια, και να αποφασίζουν μετά τι θα γίνουν.
0: Μάλιστα.
1: Η Ιταλία, η Γαλλία τελειώνουν το λύκειο, παρακολουθούν τα μαθήματα του λυκείου κανονικά. Εάν έχουν διαγωγή, παραδείγματος χάρη κοσμία, δεν πάνε να γράψουν 20, μένουν στην ίδια τάξη. Προσέξτε αυτή τη λεπτομέρεια. Μένουν στην ίδια τάξη. Και μετά έχουν ένα χρόνο τη λεγόμενη ματουριτά, οριμότητα, ανάλογα το κάθε κράτος πώς την εκφράζει, που δίνουν για εισαγωγικές για τα πανεπιστήμια. Εμείς εδώ δολοφονούμε τα παιδιά μας. Και σας μιλάω για τους δύο υπεύθυνους από πάνω. Εμένα όμως θα πω και ένα πιο συνταρακτικό πράγμα. Ένας που κάνει παιδί είναι υπεύθυνος για το παιδί αυτό 18 χρονών. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Δεν είναι υπεύθυνος?
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Αυτός ο γονιός που είναι υπεύθυνος για αυτό το παιδί δεν ντρέπεται σήμερα που πήγε στο σχολείο το παιδί του να δώσει εξετάσεις? Γιατί δεν κατεβήκανε κάτω αυτοί οι γονείς να πούνε ότι φτάνει πια? Πόσοι είναι αυτοί οι γονείς?
0: Δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτό.
1: Αφήστε με να πω αυτό που αισθάνομαι για σας κάσω. Πού είναι αυτοί οι γονείς να πούνε ότι σήμερα εμείς δεν πάνε τα παιδιά μας σήμερα να δώσουν εξετάσεις? Κανένα. Γιατί θέλουμε τα παιδιά μας ζωντανά. Πότε μαζεύτηκαν οι Έλληνες όλοι μαζί κάτω? Να βγουν, δηλαδή πιστεύατε ότι αν βγαίνανε 2 εκατομμύρια, πώς είναι οι γονείς, 3 εκατομμύρια και τα παιδιά τους μαζί, δεν θα ταρακουνιότανε? Αλλά οι Έλληνες δεν κάναμε ποτέ τίποτα τέτοιο. Οι αγαναχτισμένοι που θυμάμαι έτσι κάτι πρόσφατο, η Ισπανία μας είπε μη φωνάζετε γιατί θα ξυπνήσουν οι Έλληνες. Και κατεβήκαμε και εμείς και τον Αύγουστο φύγαμε για τα νησιά.
0: Μας.
1: Δεν είμαστε σαν λαός, δηλαδή ντρέπομαι. Ντρέπομαι ειλικρινά. Ντρέπομαι, λυπάμαι. Σπαράζει η καρδιά μου. Ποιοι γονείς είναι αυτοί, γιατί κάνουνε παιδιά? Γιατί τολμάνε και κάνουνε παιδιά και τα δολοφονούνε?
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει ιδεολογία.
0: Ολοκληρώστε, Γεωργία.
1: Τώρα, το χρήμα δεν είναι ιδεολογία. Δεν είναι ιδεολογία το χρήμα. Καταλαβαίνετε τι σας λέω? Με καταλαβαίνετε, είμαι σίγουρη. Αν ζητήσω λοιπόν ένα τραγούδι σήμερα για χάρη αυτών των δύο κοριτσιών ή για του ενός ή για του κανένα, είναι μόνο το «Γλυκή μου Air», «Γλυκή τατό μου τέκνο», «Σέβησε το κάλος». Εννοείται δεν θα το βάλετε. Αλλά το αφιερώνω σε όλους τους γονείς.
0: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.
1: Επίσης,
0: η Ένωση Γονέων Ηλιούπολης μου γράφει εδώ ο κύριος Νίκος. Δεν το ήξερα. Να το ψάξω λίγο. Θα έτοιμα λέει να μοριοδοτηθούν οι μαθητές υποψήφιοι του Δήμου Ηλιούπολης στις πανελλαδικές. Τα σχόλια δικαστικά. Προφανώς δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και κατά την προσωπική μου άποψη είναι και λάθος. Με αφορμή τώρα το θάνατο των δύο κοριτσιών, έτσι. Προφανώς και δεν μπορεί να γίνει. Πέραν του αποσπασματικού. Δηλαδή ότι τα παιδιά σου με τις Ηλιούπολης επηρεάζουν. Δεν είναι τώρα, αυτό είναι... Συγγνώμη θα το πω έτσι όπως το αισθάνομαι, είναι... μου ακούγεται πολύ ευχηριακό, δεν είναι. Δεν μπορούσα να το υποστηρίξω. Κύριε Δημήτρη και οι άλλοι φίλοι που έχετε στείλει πάλι απόψε μηνύματα, έχω πει και έχω ξαναπεί, όταν θα μου στείλετε ένα τηλέφωνο για να επικοινωνήσουμε για το θέμα της ΧΙΟΥ θα ξαναμιλήσουμε. Μέχρι τότε στείλτε 1 εκατομμύριο μηνύματα. Δεν θα ξανασχοληθούμε με το θέμα. Στείλτε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Τέλος. Έχουμε βγάλει το δήμαρχο της ΧΙΟΥ. Μας έχει απαντήσει. Όσο δεν στέλνετε τρόπο επικοινωνίας, δεν υπάρχει και θέμα. Έλα, Μπούμεραγκ.
2: Έλα, Μανολίτη.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα επίσης. Και τι ήθελα, καταρχάς, πρωτού συνεχίσω τους χαιρετισμούς μου. Στην κυρία Λευκή, στον Αριστοτέλη, στο Λευτέρη, στη Κυραλίτσα, στη συντρόφισσα τη Χριστίνα από τον Άλυμο, στον Ξηρόμερο με το ταξί, ο Τζόρτζ από το Λάντον, ο Αριζόνας, ο Τραμπικός και η Τσιπρέα από το Κολονό. Και γιατί αφήνω σύντροφε τη Τσιπρέα τελευταία. Γνωρίζεις?
0: Όχι, πού να γνωρίζω.
2: Θα σου εξηγήσω, σύντροφε. Επειδή στις 26 του μηνός έρχεται ο Σωτήρας και ανακοινώνει το κόμμα του.
0: Α, μάλιστα.
2: Ναι, στις 26 του μηνός.
0: Και γιατί την άφησες τελευταία?
2: Γιατί είναι Τσιπρέα. Και για να συζητήσω για το θέμα του νέου κόμματος. Και για το Σωτήρα.
0: Ναι.
2: Ναι, έχεις παραγγείλει το popcorn?
0: Popcorn για ποιο πράγμα? Για να κάτσουμε να...
2: Να δούμε την εκδήλωση, να δούμε τι...
0: Δεν θα κάτσουμε να δούμε τι... Τι καπνό θα φουμάρουν και του... Και του Τσίπρα και της Χαριστιανού και δεν ξέρω και αν θα βγει και κάτι άλλο, να το δούμε.
2: Εντάξει, για μένα όσον αφορά την Χαριστιανού... Κοίταξε, το έχω πει και το έχουν πει και πολύ επαναλημμένο, ότι ως μάνα την υποστηρίζουμε, η μεγάλη απώλεια που έχασε το παιδί της και οργανώθηκε με το κίνημα και ούτω καθεξής. Μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα που ανακοινώνει κόμμα και έχει μπλέξει με μάγισσες και έχει μπλέξει με κάποιους ακροδεξιούς και τα λοιπά, για μένα κλείνει η υπόθεση.
0: Αυτά ποιος τα λέει?
2: Ή ποιος τα λέει?
0: Ότι έχει μπλέξει με μάγισσες και με ακροδεξιούς.
2: Έτσι λένε, έτσι λένε και έτσι κυκλοφορείται.
0: Το τι λένε... Ναι. Δεν μου λέει κάτι. Εγώ περιμένω να γίνει η ανακοίνωση του κόμματος και να δω τα στελέχη και το πρόγραμμα.
2: Ναι, αλλά πού βαδίζει, προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά?
0: Έχεις εσύ εικόνα?
2: Πώς?
0: Έχεις εικόνα?
2: Δεν πρέπει. Από ό,τι καταλαβαίνω εγώ.
0: Όχι, ναι, εγώ δεν καταλαβαίνω αν δεν κάνει ανακοινώσεις και δεν δω το πρόγραμμα. Μπορώ να σου πω κάτι. Ναι. Στη μάχη των εντυπώσεων, μπορώ να πω εγώ για σένα ό,τι θέλω. Αυτό σημαίνει ότι ισχύει?
2: Όντως δεν ισχύει.
0: Λοιπόν.
2: Αν δεν είναι τεκμηριωμένο. Ωραία.
0: Λοιπόν.
2: Αλλά από ότι... Ναι, ωραία. Αλλά
0: Βγήκε σήμερα ένας από τους ανθρώπους, δεν θα αναφέρω το όνομά του, που συνεργάστηκε μαζί της, να κρίνει κάποια πράγματα που δεν ξέρω από πού μπορεί να τα ξέρει, να μην τα ξέρει, δεν με αφορά. Εγώ περιμένω την επίσημη ανακοίνωση και το πρόγραμμα.
2: Εσύ συμφωνείς ότι, ότι θα πολιτευτεί?
0: Τι είπα να πει αν συμφωνώ?
2: Ότι καλά κάνει, ότι καλά πράξει, ότι έχει αφήσει αυτό το κίνημα και δημιουργεί δικό της κόμμα και κατεβαίνει.
0: Αν συμφωνώ εγώ ή διαφωνώ?
2: Ναι.
0: Δικαίωμά της είναι. Τι να συμφωνήσω? Έχει δικαίωμα. Περίμενε να πάμε σε τίτλους και μόλις γυρίσουμε να το συζητήσουμε. Γιατί εδώ πέρα μου βάζεις τώρα ένα... Εμένα δεν είναι θέμα αν συμφωνώ ή διαφωνώ. Κάθε Έλληνας πολίτης έχει δικαίωμα, εφόσον δεν έχει ποινικό μητρό που να του το απαγορεύει, να πολιτευτεί. Η Χαριστιανού για ποιο λόγο εξαιρείται όλου αυτού? Μόλις επιστρέψουμε.
3: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Προγραμματισμένη για αύριο επίθεση στο Ιράν ακύρωσε κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του. Η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να δημιουργεί και κάποιες παραπάνω ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων. Την Παρασκευή απολογούνται οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για συμμετοχή στην ΕΣΕ εγκληματική οργάνωση στα Βορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι εκβίαζαν και καταπατούσαν χωράφια αγροτών για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr.

0: Πάντως 97,8.
1: Επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 11. Ο Μπούμερακ από την Αυστραλία. Έλα, Μπούμερακ. Λοιπόν, η κυρία Χριστιανού, λοιπόν, ως πολίτης αυτής της χώρας, έχει δικαίωμα να πολιτευτεί.
2: Ωραία, Πανώλη, συμφωνώ ότι έχει δικαίωμα να πολιτευτεί. Όπως έχω και εγώ και όπως έχεις εσύ και όπως έχει ο Ξηρόμερος και όπως έχει και η Λευκή. Αλλά εγώ ερωτώ, αν νομίζεις ότι συμφωνείς με αυτή την πράξη, έκανε μια εξαιρετική δουλειά, έκανε μια καλή δουλειά όταν ήταν στο κίνημα για το Τεμπών. Μάζεψε ένα κόσμο. Το θέμα ήταν, το είχαν προβάλει στα ΜΜΕ και ούτω καθεξής. Εγώ τώρα φοβάμαι ότι τώρα που θα πολιτευτεί, όλα αυτά θα διαλυθούν.
1: Γιατί να διαλυθούν?
2: Θα ασχοληθεί με άλλες.
1: Πρώτα απ' όλα, πλέον δεν είναι πρόεδρος του συλλόγου. Άρα ο σύλλογος έχει άλλη ηγεσία και συνεχίζει το έργο του.
2: Ναι, συνεχίζει το έργο του. Αλλά εγώ
1: εκείνη λοιπόν εκτιμά, εκείνη εκτιμά, σε ό,τι αφορά το θέμα των Τεμπών, ότι έχει να προσφέρει κάτι σε αυτόν τον τόπο. Που αφορά τη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια, το κράτος δικαίου κτλ. Κτλ. Επειδή όμως δεν ψηφίζεις ποτέ κάποιον για ένα μόνο χαρακτηριστικό, έτσι, μονοδιάστατα, που μπορεί να έχει στο πρόγραμμά του, περιμένω να δω το συνολικό πρόγραμμα.
2: Ωραία. Επειδή σου είχες πει ότι δεν... ότι αν ασχοληθεί... Ωραία, είχες πει ότι δεν είναι μόνο ένα θέμα που να ασχοληθεί με να ασχολείται ένα κόμμα.
1: Αυτό είπα πολιτικός. Τώρα.
2: Ναι, αυτό είπες. Ωραία. Εγώ φοβάμαι ότι θα ασχοληθεί με τα άλλα θέματα όπως πρέπει να ασχοληθεί, όπως πρέπει ένας αρχηγός πρέπει να ασχοληθεί. Και θα αφήσει το θέμα των Τεμπών στην άκρη και το θέμα της δικαιοσύνης στην άκρη και ότι θα αποτύχει.
1: Αν το κάνει αυτό, κακό του κεφαλιού της. Εκείνη θα το πληρώσει.
2: Ναι, αυτό συμφωνώ. Γι' αυτό εγώ είμαι ενάντια όσον αφορά ότι έκανε καλή δουλειά όταν ήταν στην Επιτροπή. Ότι τώρα
1: εγώ δεν είμαι ούτε ενάντια ούτε υπέρ. Εγώ περιμένω να δω ποιες θα είναι οι θέσεις του κόμματος, του οποίου θα ηγείται, θα συμμετέχει, δεν ξέρω. Ούτε αυτό το ξέρω, περιμένω να δω. Και αναλόγως να κρίνω κι εγώ αυτό το πρόγραμμα. Προφανώς όταν πολιτεύεσαι δεν μπορείς να έχεις να ασχολείσαι μόνο με τα Τέμπη, θα ασχοληθείς με όλα τα κοινωνικά ζητήματα, με τα οικονομικά, με τα κοινωνικά, με τα εθνικά, με τα πάντα.
2: Ωραία, και αν αυτή βαδίζει προς την κέντρο δεξιά και τη δεξιά, πόσο κάθεται εσένα που είσαι προοδευτικό στοιχείο?
1: Όχι, δεν μπορώ να σου απαντήσω σε υποθετικά που θα κινείται. Mm-hmm. Και αν βαδίζει στην κεντροαριστερά, και γιατί πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο αποτύπωμα αριστερά ή δεξιά?
2: Δεν πρέπει να έχει. Δεν γιατί πρέπει όχι. Να έχει ένας πολιτικός ή ένα κόμμα, δεν πρέπει να έχει τέτοιο αποτύπωμα.
1: Γιατί, εδώ τα αποτυπώματα έχει μπει το ένα μέσα στο άλλο. Η Νέα Δημοκρατία είναι το Πασόκ.
2: Και το Πασόκ τι είναι? Κεντροδεξιό.
1: Ό,τι έχει μείνει.
2: Άρα. Ναι.
1: Γιατί τι είναι αυτό τώρα? Ποιο είναι το καθαρό? Εδώ το...
2: Ναι,
1: αν εξαιρέσεις τις ακραίες τάσεις.
2: Οκ, okay. Και δεν θα ασχοληθούμε με τις ακραίες τάσεις.
1: Αν εξαιρέσεις ακραίες τάσεις, οι οποίες συνήθως δύσκολα μάλλον μπορείς να τις διαστρεβλώσεις.
2: Ναι.
1: Δεν σηκώνουν διαστρέβλωση, αλλά δεν θέλω να ξέρω και ποιοι ασχολούνται με αυτές.
2: Okay.
1: Έτσι, αν εξαιρέσεις ακραίες τάσεις, όλα τα άλλα ένα ίσομα έχουν γίνει.
2: Τόσο ισοπεδωτικό.
1: Σε αλήθεια τώρα, η Νέα Δημοκρατία, η οποία από τη στιγμή που κυβερνά με επιδοματικές πολιτικές.
2: Άρα λες εσύ ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι κέντρο δεξιά? Εκεί έχεις καταλήξει?
1: Όχι, μια σούπα είναι όλα για μένα. Η πολιτική είναι μια σούπα τεράστια.
2: Ωραία. Και αυτό είναι, αυτό ζημιώνει το κράτος, ζημιώνει την κοινωνία.
1: Την κοινωνία για μένα.
2: Ωραία. Αλλά εσύ είχες πει πρωτίστως ότι δεν σ' αφορά και τόσο πολύ όσο αφορά την Καρισιανό που βαδίζει κέντρο δεξιά ή κέντρο αριστερά.
1: Όχι, διότι δεν αφορά. Είναι,
2: ναι. Δεν σ' αφορά.
1: Όχι.
2: Ωραία.
1: Να σου το πω λίγο διαφορετικά.
2: Okay.
1: Εάν για να σπάσουμε λίγο και το θέμα της κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς.
2: Ναι.
1: Αν κάποιος βαδίζει κεντροδεξιά ή βαδίζει κεντροαριστερά και κάνει κάτι σωστό, δεν μπορώ να το επικροτήσω. Επειδή θα βαδίζει κεντροδεξιά ή επειδή θα βαδίζει κεντροαριστερά και εγώ είμαι στο αντίθετο.
2: Όχι.
1: Πρέπει να φύγει πια η ταμπέλα.
2: Πρέπει να φύγει η ταμπέλα. Οκ. Πρέπει να φύγει η ταμπέλα. Άρα μια ιδεολογική τοποθέτηση ενός ατόμου και ενός κόμματος δεν ισχύει πλέον, δεν είναι αναγκαία, δεν χρειάζεται. Οι ιδέες και οι θέσεις από πώς γεννιούνται, Μανώλη?
1: Ποιες ιδέες και θέσεις? Εδώ πέρα έχουμε κόσμο ο οποίος στις 10 μέρες δεν έχει, του τελειώνει η σύνταξη και ο μισθός. Με ιδέες και θέσεις. Εδώ υπάρχουν πρακτικά ζητήματα. Αν αυτό το λύσει. Περίμενε. Αν αυτό το λύσει. Περίμενε. Μισό λεπτό. Έστω λοιπόν ότι εσύ είσαι αριστερός και εγώ είμαι δεξιός.
2: Okay.
1: Ωραία.
2: Ναι.
1: Το έχουμε μεταξύ μας. Εσύ λοιπόν είσαι αριστερός, ωραία. Αυτό λοιπόν το πρόβλημα το λύνει μία κεντροδεξιά κυβέρνηση. Τι θα βγεις εσύ να πεις? Α, είναι κεντροδεξί ή αντιστρόφος. Το λύνει μια κεντροαριστερή κυβέρνηση. Και εγώ είμαι δεξιός. Ναι. Τι θα βγω να πω? Α, αυτοί που το λύσανε είναι κεντροαριστερή. Πρέπει να φύγει η ταμπέλα. Αλλά... το ιδεολογικό είναι ένα ζήτημα. Αλλά εδώ πέρα έχουμε πρακτικά ζητήματα.
2: Τα πρακτικά ζητήματα δεν λύνονται με τις θέσεις και με τις προϋποθέσεις των κομμάτων και των ιδεολογίων.
1: Βλέπεις να λύνεται κάτι με ιδεολογία?
2: Το ότι στα τελευταία 20 χρόνια αυτό έχει δυσκολευτεί και αυτό δεν περπατάει όπως περπατούσε παλιά. Αλλά τι σημαίνει, Μανώλη, τώρα μου λες σήμερα ότι υιοθετούμε πρακτικές ότι πρέπει να πολιτεύεται ο κόσμος και να κατεβαίνουν κόμματα και να κατεβαίνουν συνδυασμοί χωρίς ιδεολογικό πρότυπο?
1: Όχι, μισό λεπτό. Εγώ λέω ότι ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να πολιτευτεί.
2: Συμφωνώ.
1: Αν η πλατφόρμα τώρα, αν έχει τη δυνατότητα, τη δύναμη, την οικονομική άνεση και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αν η πλατφόρμα του θα έχει ιδεολογικά χαρακτηριστικά ή ρεαλιστικά χαρακτηριστικά, είναι δικό του θέμα. Μπορεί κάποιος να βγει και να είναι τόσο λαοπλάνος και να στηριχτεί πάνω σε ένα ιδεολογικό μοντέλο και να πάρει τα μυαλά του κόσμου. Το ζήτημα είναι, προβλήματα θα λύσει? Ή να είχαμε να λέγαμε.
2: Ναι, ωραία. Το θέμα είναι να λύσει
1: δηλαδή,
2: τα προβλήματα.
1: Το βράδυ έλα από το σπίτι. Αλλά την ιδεολογία μπορούμε να τη βάλουμε, να τη φάμε? Όχι.
2: Αλλά η ιδεολογία δεν προδίδει λύσεις, δεν έχει προδίδει λύσεις στο παρελθόν και δεν θα δώσει αυτές τις λύσεις μελλοντικά. Τώρα, με συγχωρείς Μανώλη, αλλά έτσι που το διηγείς, που τα ισοπεδώνεις όλα και λες ότι δεν υπάρχουν θέσεις στην πολιτική, ούτε οι ιδεολογίες.
1: Όχι, δεν σου λέω ότι δεν υπάρχουν θέσεις και οι ιδεολογίες.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν, αλλά δεν είναι το πρωτεύον για μένα αυτή τη στιγμή. Διότι βλέπεις, ξαναλέω, Φλωρίδης βγαίνει και λέει δύο υποστάσεις. Πήγαμε στο δυσυπόστατο. Και μετά θα πάμε και στο τρισυπόστατο, Πατήρι, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Υπάρχει η Νέα Δημοκρατία και υπάρχει και το Πασόκ μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Αυτές είναι οι δύο υποστάσεις. Αν πάρουμε και ένα καλό από το ΣΥΡΙΖΑ ή από κάπου αλλού, θα γίνουν τρεις υποστάσεις. Δεν πάει έτσι.
2: Εγώ συμφωνώ, δεν πάει έτσι.
1: Ναι, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Ποια είναι η ιδεολογία λοιπόν, ακριβώς?
2: Ποια είναι η ιδεολογία?
1: Ναι.
2: Πώς το θέτεις αυτό το όρο, αυτή τη
1: ιδεολογία? Στο δυσυπόστατο και στο τρισυπόστατο, ποια είναι η ιδεολογία?
2: Πολύ υποτίθεται ότι λένε αυτοί ότι παίρνουν τα καλύτερα στελέχη και συνεργάζονται μαζί για το κοινό συμφέρον.
1: Τι θα πει, ότι παίρνω το χειρότερο? Το καλύτερο παίρνει. Και ο Τσίπρας θα ανακοινώσει αύριο ένα κόμμα που θα έχει πότε στις 26, πότε θα ανακοινώνει και θα βγάλει 20, 30, 50, 100 ονόματα. Κάποιους από αυτούς τους ξέρουμε, κάποιους θα τους μάθουμε. Τους καλύτερους θα πει ότι παίρνει. Και η Χαριστιανού θα βγάλει 100 ονόματα, τους καλύτερους θα πει ότι παίρνει. Και από τη Νέα Δημοκρατία, αν κάνει ο Σαμαράς ό,τι πάρει, θα πει πήρα τους καλύτερους της Νέας Δημοκρατίας. Είναι έτσι?
2: Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί λοιπόν, το θέμα είναι τι πιστεύουν, ποια είναι η ιδεολογική τους βάση, ποιος είναι ο ορισμός του, ποια είναι η κατεύθυνσή τους, τι που θέλουν να οδεύσουν.
1: Το θέμα είναι ποιος έχει πρόταση για να βγει αυτή η χώρα από αυτό το πράγμα που ζούμε κάθε μέρα. Ποιο είναι το δίλημα, αυτό που έθεσε ο Πρωθυπουργός, ποιος θα σηκώσει στις 3 ώρα το τηλέφωνο. Αν είναι αυτό το δίλημα, θα ψηφίσει και ψηφίζει.
2: Καήκαμε.
1: Δεν ξέρω, ο κόσμος θα το κρίνει. Αν ο κόσμος κρίνει ότι αυτό είναι το δίλημα, θα ψηφίσει με αυτό το δίλημα. Αλλά μετά, δεν μπορεί κάποιος να μου πει, α, αξίζουμε τελείως η σύνταξη. Γιατί το δίλημα ήταν ποιος θα σηκώσει στις 3 ώρα το τηλέφωνο. Αν ο Τσίπρας βάλει ένα άλλο δίλημα, ποιος θα σε κεράσει καλύτερο μεσημεριανό και πάει κάποιος και ψηφίσει με αυτό το δίλημα, θα του πω κάτσε φάε μεσημεριανό. Κατάλαβες ποιο είναι το θέμα?
2: Ναι, εγώ κατάλαβα, αλλά πάλι δεν λύνεται το θέμα. Δεν προωθούν λύσεις. Αλλά δεν αλλάζει τίποτα. Αλλά πάλι θέλω να σε αφήσω με αυτό το σχετικό. Και μετά κλείνω. Όντως, καταλαβαίνω τη θέση σου και σεβαστή όσα αφορά που συζητήσαμε για το ιδεολογικό και ούτω καθεξής, και ότι το θέμα είναι να προβούν λύσεις. Εάν χαθεί αυτό το ιδεολογικό, εάν χαθεί τα οράματα και ούτω καθεξής, ο νέος και η νέα και αυτός ο αναποφάσιστος και αυτός που δεν...
1: Ποια οράματα?
2: Ότι οράματα, ότι πρέπει να υπάρχουν οράματα, εάν αυτά σβήσουν, αυτός που κάθεται στο φραπεδάδικο και η άλλη που πάει και κάνει μπάνιο και δεν έρχεται να ψηφίσει, γιατί να έρθει να ψηφίσει και γιατί να συμμετάσχει? Θα παραμείνει στην αποχή.
1: Α, δεν ξέρω, ο καθένας θα κρίνει, ο καθένας, πες το, χαράσει την πολιτική που θα ακολουθήσει, τον τρόπο με τον οποίο θα υποστηρίξει ένα κόμμα ή οτιδήποτε, ή δεν θα υποστηρίξει, ανάλογα με το πώς το αισθάνεται, τι πιστεύει και τι βλέπει, τι να σου πω.
2: Ναι, αλλά αν το τοπίο είναι ουδέτερο, γιατί να ενδιαφερθεί, πώς θα ενδιαφερθεί και γιατί να έρθει να ψηφίσει? Αυτό είναι το ερώτημά μου και θα το συζητήσουμε από εβδομάδα. Μην κάνεις άλλο, να μιλήσουν και άλλοι.
1: Μπούμεραγκ.
2: Γιατί αρκετά
1: μιλήσουν. Ο κόσμος, μάλλον να σου το πω λίγο διαφορετικά. Δεν ξέρω αν ο κόσμος κάποιοι στέκονται προφανώς, αν η πλειονότητα πλέον του κόσμου στέκεται στα ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι στέκεται περισσότερο σε πρακτικά ζητήματα. Θα μειωθούν οι τιμές? Θα βάλουμε τον Τούρκο στη θέση του? Θα μπορέσουμε να ποντίσουμε καλώδιο χωρίς να μας παρενοχλούν? Θα η δικαιοσύνη θα λειτουργήσει όπως πρέπει να λειτουργεί? Αυτά νομίζω. Βάζω τώρα ένα περίγραμμα, έτσι.
2: Okay, ωραίο.
1: Μπορώ να πάω σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και να μην περιμένω 22 ώρες? Αυτά είναι τα ζητήματα. Αυτά δεν λύνονται ιδεολογικά. Αυτά λύνονται πρακτικά.
2: Ναι, αλλά οι πρακτικές λύσεις δεν προέρχονται από ιδέες και από θέσεις.
1: Οι πρακτικές λύσεις προέρχονται από δουλειά.
2: Κοίταξε, Μανώλη, τα αφήνω και για να το συζητήσουμε. Για να μην θέλω να κρατήσω άλλο χρόνο, αρκετά μίλησα.
1: Όχι, εντάξει, θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, αλλά δεν θα συμφωνήσουμε. Ναι. Και ξέρεις γιατί θα συμφωνήσουμε? Γιατί εγώ, ας πούμε, που ασκώ κριτική στην κυβέρνηση και το έχω ξαναπεί, αύριο αν η κυβέρνηση αλλάξει και δω ότι η επόμενη κυβέρνηση, αν δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, κάνει τα ίδια με αυτά που κάνει αυτή η κυβέρνηση, την ίδια κριτική θα τους ασκήσω.
2: Ναι, θα ρίξεις μια μούτσα, ναι, συμφωνώ.
1: Δεν είναι θέμα ιδεολογίας, είναι θέμα πρακτικής.
2: Okay.
1: Αν κάποιος αυτή την κυβέρνηση κάνει κάτι σωστό, δεν έχω πρόβλημα να το παραδεχτώ. Αυτό τι σημαίνει, ότι συντάσσομαι ιδεολογικά? Όχι βέβαια. Ή μπορεί και να σημαίνει αυτό, ότι συντάσσομαι.
2: Ωραία, ας το... ας το αφήσουμε για
1: την επόμενη εβδομάδα. Δεν μπορεί, δεν μπορεί μια κυβέρνηση να τα κάνει όλα σωστά ή να τα κάνει όλα λάθος.
2: Εγώ συμφωνώ. Ναι, ωραία, αλλά κλείνω με αυτό και μήπως εγώ δεν μπορώ να τα κατανοήσω, γιατί είναι 6.30-7 η ώρα το πρωί εδώ, ναι. Και ακόμα πρέπει να είμαι λίγο άγουρο ξυπνημένος. Ναι. Ζητώ συγγνώμη και στους ακροτές και σε σένα.
1: Δεν πειράζει, αλλά όταν κάποιος και κάποια.
2: Ναι, όταν κάποιος και κάποια προωθεί μια λύση σε ένα θέμα, σε ένα πρόβλημα, και εσύ λες ότι είναι θέμα, είναι χειρονεκτικής εργασίας, περιπίνει, είναι να ψώσουμε το πουκάμισό μας και να ιδρώσουμε και να ιδρώσει η φανέλα μας. Ναι, σε αυτό συμφωνώ. Αλλά για να δοθεί μια λύση σε ένα θέμα, δεν χρειάζεται σκέψη, δεν χρειάζεται
1: προφανώς
2: ένα ιδεολογικό πρόσημο, δεν χρειάζεται κάτι να είναι τεκμηριωμένο, δεν χρειάζεται. Συγγνώμη.
1: Γιατί συγγνώμη, η πολιτική που ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία συνάδει με την ιδεολογία της. Η ιδεολογία της φιλελεύθερης παράταξης όπως οριζόταν η Νέα Δημοκρατία είναι η επιδοματική πολιτική. Όχι βέβαια.
2: Κοίταξε Μανώλη. Η φιλελεύθερη. Ας πιάσουμε ένα και μετά να κλείσω, γιατί έχω κρατήσει αρκετό καιρό, Μανώλη, και έχω ενοχές. Ωραία. Ο φιλελευθερισμός, και θα τα αφήσω, θα τα κλείσω με αυτό, ναι, και το από εβδομάδα. Ωραία. Ο φιλελευθερισμός σήμερα, και ως ένα παράδειγμα, δεν θα πιάσω όλες τις ιδεολογίες. Αν πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι ένα φιλελεύθερο κόμμα στην Ελλάδα και προωθεί φιλελεύθερες λύσεις. Δεν είναι. Αλλά λέμε, εσύ είπε, ωραία, ναι, το βάζω στην άκρη. Φιλελευθερισμός. Ο φιλελευθερισμός σήμερα διαφέρει από το φιλελευθερισμό τη δεκαετία του 70 και τη δεκαετία του 50. Αλλάζουν, αλλάζει η μορφή, αλλάζει ο τρόπος.
1: Σωστά.
2: Δεν σημαίνει ότι δεν είναι φιλελεύθερο σήμερα επειδή δεν ήταν φιλελεύθερο το 70.
1: Μισό λεπτό να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι.
1: Πες μου τη σχέση, ωραία, θα σου πω δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι.
1: Τι σχέση έχει ο Χρυσοχοίδης με τον Γεωργιάδη? Καμία. Είναι και οι δύο υπουργοί της κυβέρνησης. Ποιο είναι το ιδεολογικό πρόσημο αυτής της κυβέρνησης? Για πες μου. Τι πρόσημο βάζεις?
2: Εγώ βάζω δεξιό με κέντρο δεξιό, με λίγο φιλελευθερισμό.
1: Α, εντάξει. Έχουμε πάει σε, τρία διαφορετικά ιδεολογικά μοντέλα.
2: Τρία δεξιά, αναμενμένα. Ναι,
1: δεξιά. Φιλελεύθερη δεξιά, κεντροδεξιά.
2: Ναι.
1: Καλά, καληνύχτα.
2: Γεια σου, Μανώλη.
1: Το καληνύχτα το λέω σε σένα.
2: Α, συγγνώμη, ναι.
1: Το λέω. Η ιδεολογία δεν μπορεί να είναι αλακάρτ. Η ιδεολογία είναι μία.
2: Ναι, αλλά στα σχήματα, το έχουμε δει στο παρελθόν, σε σχήματα και σε κόμματα υπάρχουν και δύο και τρεις διάφορες ιδεολογίες που οποία είναι μέσα σε αυτό το μόρφωμα, και το είδαμε με τις ενώσεις κέντρου πριν από 60 χρόνια, το είδαμε με το Πασόκ τη δεκαετία του 80.
1: Άρα όταν θα γίνουν εκλογές θα έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε διάφορα μορφώματα με πολλαπλές ιδεολογίες.
2: Μάλλον εκεί θα πάει, ας δούμε πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο. Ωραία. Μενόλη, να κλείσω για να μιλήσουν οι άλλοι.
1: Γεια σου, Μπούμερα. Ευχαριστώ.
2: Χάρηκα.
1: Έλα,
2: γεια σου,
1: να είσαι καλά. Γεια.
0: Real FM. Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνες δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

Για πάμε, βλέπω εδώ έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Ένα θα διαβάσω προς το παρόν. Να προσθέσω, λέει, στην κουβέντα σας ο Μάρκος από την Ελβετία. Το κύριο ζητούμενο δεν είναι αριστερά, κέντρο ή δεξιά, αλλά ποιος θα σεβαστεί τις βασικές αρχές της δημοκρατίας. Βλέπω από εκεί πέ, τέμπη, υποκλοπές και τον απλό πολίτη. Βλέπει ακρίβεια, αναξιοκρατία, συντάξει. Η δημοκρατία κινδυνεύει. Το ακούω αυτό, παρατήρηση. Λοιπόν, μου έχει στείλει εδώ τώρα ο Νίκος ένα για μένα πολύ σοβαρό θέμα. Αύριο, λέει, υπάρχει κινητοποίηση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας, ευθύνης από Εγάλεο μέχρι Ήλιον, για τη μετακίνηση των ψυχολόγων από το 7ο γυμνάσιο. Είναι το περιστατικό με τη μικρή που έπεσε από το μπαλκόνι σχολείου. Ναι, όχι, δεν ήταν από το μπαλκόνι, ήταν από το... αυτό το πεζούλι, τέλος πάντων, ναι. Αποδείχθηκε, λέει, παρά τη δέσμευση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, η αστήριξη της σχολικής κοινότητας σε καθημερινή βάση και για όσο χρειαστεί, η ζωή και η πραγματικότητα αφήνει έκθετο το Υπουργείο.

0: Κορίνθια θα έχει μαζί τις χίλιους φίλους της για να την ενισχύσουν, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης περίπου 500. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχερός καιρός, το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμη βορειοδυτική έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, 6 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα, 19 έχει πλέον ο μήνας, η κυρία Λευκέλατ.
2: Λοιπόν, έλεγα για τον Μαρινάκη που συνέχεια δεν έχουν τι να πούνε. Πόσους μήνες τώρα το... Πολύ μήνες. Λέει, έκλεισαν τις τράπεζες, έκλεισαν τις τράπεζες. Παιδί μου, τόσο δεν καταλαβαίνουνε. Τι λέω εγώ, τις τράπεζες τις έκλεισαν γιατί ούρλεζε η Μπακογιάννη με τον Γεωργιάδη, πάρτε τα λεφτά σας, θα σας τα φάνε, θα τα χάσετε. Και έλεγα εγώ, ποια λεφτά έχουν λεφτά. Τους ρωτάνε αν έχουν αυτοί που δεν έχουν μαύρα και δεν έχουν δάνεια απλήρωτα και από εφάπαξ και κλειδάτους μισθούς, είπαμε. Κλειδάτους είχε το κράτος. Και ξαφνικά το σοβαρό τώρα. Ναι, βέβαια, να τα πάρουν. Και ένα άλλο τώρα στην αναμονή. Τι έγινε, το έχω ξαναπεί στον αέρα, με το θέμα της Βόρειας Μακεδονίας που προεκλογικά στο λόγο του η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης έλεγε θα τον αλλάξω, θα τον αλλάξω.
1: Όχι, δεν είχε πει ποτέ ότι θα τα

0: απλά ελληνικά. Δεν πληρώνεις. Εννοείται θα σε καθυλώσω. Και θα σε πάω και πιο κάτω από εκεί που σε είχα όταν μου έδινες κάποια χρήματα. Αφού δεν μου δίνεις και δεν χρεώνεις το κράτος και το κόμμα σου, δεν έχω πολύ καιρό να ακούσω πόσο είναι το χρέος του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας.
1: Χαλάτε.
0: Δεν το λέτε.
1: Το λέμε συνέχεια.
0: Πότε, γιατί εγώ κουφί είμαι.
1: Τι να πω, δεν θα ακούτε εκείνη την ώρα.
0: Μα γι' αυτό και το είπα. Ότι έχω καιρό να το ακούσω, είπα. Και ξαφνικά τώρα έρχεται να μας πει ότι θέλει και τρίτη. Ειλικρινά δηλαδή, ποιοι τον οι σύμβουλοι του τόσο τον μισούνε
1: όχι,
0: και
1: τον εκθέτουν. Μια χαρά.
0: Τον εκθέτουν συνέχεια.
1: Δεν νομίζω, δεν νομίζω ότι τον εκθέτουν.
0: Τον εκθέτουν συνέχεια επειδή πρέπει να πάρουν αύξηση από το κρατικό
1: θα
0: χρέος.
1: Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει.
0: Και εσύ που είσαι δημοσιογράφος πολλά χρόνια, 30 και...
1: 35.
0: Και ξαφνικά, και εγώ που ήμουνα στη ρεχοκοκαλιά της οικονομίας, εκεί πέρα και έκανα όλους συνδυασμούς και με κοιτάζανε οι πελάτες και σου λέει τι κόπτεται έτσι εκείνη. Λέει πολύ λέει... μας προσέγγεις μου κάνανε πολύ χαριτολογώντας.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό έρχεστε λέω. Λέω να πληρώσετε αλλά τουλάχιστον. Και μερικοί χωρίς χιούμορ τώρα με ρωτάνε λέει Λευκή εκεί που πήγα, εκεί που πήγα. Πού το πήρες αυτό, πού το αγόρασες αυτό. Μου το λέγανε οι πελάτες. Και ξαφνικά εδώ το θέμα τώρα που και να κλείσω με αυτό. Γιατί αυτό το σκεφτόμουν το μεσημέρι. Πληρώνομαι λέει δύο φορές θυμάμαι εγώ το χρέος στον διπλοθεσίτη υπέρ υπουργό. Έχουμε δύο διπλοθεσίτες υπέρ υπουργούς. Τι κέρδος έχουμε είπε ένας μια μέρα και τα χρήματα λέει που κερδίζουμε πού τα διαθέτουν λέει, τι βελτιώνουν, δεν απαντούσε κανείς. Και εγώ που είμαι πλέμπα και δεν έχω πάρει ούτε δάνεια ούτε τίποτε, είμαι και εγώ καλό κορίτσι για να χρωστάω και να μου τα μειώνουν. Δεν τρέπεσαι, πες τώρα τι είναι αυτά που λες βραδιάτικα. Ναι, λέω, θα τα δώσουν στο λαό, λέω εγώ. Θα δώσουν 10 και 15 και 20 ευρώ. Πώς θα πάει στην κάλπη η πλέμπα. Και αυτό το ένας βουλευτής... καλά, εσύ πες τι ακούς. Ακούω, δεν κάτσε καρφωμένη τώρα εδώ. Και είπε, πώς λέει, άμα λέει δεν ξαναβάλω... άκου τι είπε. Τι είναι αυτά που λένε στον αέρα, σε ένα δημοσίως. Και λέει, άμα δεν βάλω υποψηφιότητα, λέει, πώς θα ζήσω, λέει, αυτό είναι το εισόδημά μου, λέει. Αφού έχω ψηφίσει τον νόμο να κρατάνε και τα επαγγέλματά τους, έχω πει εγώ. Αν είχαν επάγγελμα. Φωνάει, πες, είσαι. Ναι, και το τελευταίο και κλείνω.
1: Ναι.
0: Γιατί το άφησες τελευταίο πες, γιατί το πες πρώτο ή ενδιάμεσα. Ποιος θα στικώ στο τηλέφωνο. Οι παρατρεχάμενοι και οι μετακλητοί που δεν ξέρουν πόσους έχουν στη Βουλή. Γιατί έχει γίνει θέμα πόσοι απασχολούνται στη Βουλή. Η Μακαρίτσα έχω πει πριν κατά δίμηνο και να πω Μπονουή. Η παράτομα όχι Μπονουή, ανώτε θα πω. Είχε 13 είπα εγώ. Και πήραν τους 7, τους 6... Και μετά βάλανε βόμβα. Και είπα εγώ πόσες εξώθυρες είχε η πολυκατοικία στα κάτω πατήσια. Μερσί, μερσί μποκού. Πανουή.
1: Για μισό λεπτό. Το 81 ψηφίσατε Πασόκ.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Το Φλωρίδη.
1: Το 81.
0: Εγώ. Με το τσοβόλαβνο στα όλα.
1: Ο Μπούμερα γκροτάει.
0: Στην πατησία το συναντούσα και γελούσαμε.
1: Ο Μπούμερα γκροτάει.
0: Ποιος γκροτάει.
1: Ο Μπούμεραγκ.
0: Λευκά φοράω. Τώρα δεν φοράω γιατί έχω.
1: Για το 81 δεν υπήρχε λευκό κόμμα.
0: Λευκά φοράω. Λευκό και ροζ φορούσα. Τώρα δεν φοράω ροζ. Και φόξια. Και μαύρο στα πολύ αμπηγέα.
1: Καλό βράδυ, κυρία Λευκή.
0: Μπανουή.
1: Καλό βράδυ. Γεια σα.
0: Γεια.
1: Γεια. Κι εγώ. Γιώργο από το Λονδίνο, έλα Γεωργή.
2: Δεν σου Μανώλη. Τι κάνει.
1: Πότε έρχεσαι για το Final Four. Έλα, μην πεις ότι δεν θα έρθεις. Όχι.
2: Εμείς δεν είμαστε Έλληνες, ρε. Είμαστε στο εξωτερικό.
1: Και τι σημαίνει, δεν μπορείς να έρθεις να δεις αγώνα.
2: Όχι, ρε, δεν μπορώ. Αφού δεν μπορώ να ψηφίσω, δεν πρέπει να ψηφίσω, γιατί να έρθω τον αγώνα.
1: Δεν είναι γιατί, άμα θες, εγώ δεν.
2: Ήθελα να πω. Σαν να βρεις πολιτικό ιδεολόγημα. Που υπάρχει, δεν υπάρχει, ξέρεις γιατί δεν υπάρχει. Γιατί δεν έχει κανένα. Το πολιτικό ιδεολόγημα ενός λαού

0: είναι που βγάζει ηγέτες και που βγάζει πολιτικές ιδέες.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι το πολιτικό ιδεολόγημα του λαού που έχουμε στην Ελλάδα? Ποιο είναι? Το αν κέρδισε ο Ακύλας το Eurovision, influencer πώς θα οικονομήσουμε, αρπαχτές πώς θα κάνουμε να πάμε να πατήσουμε κανένα χωράφι, να έχουμε κανένα γνωστό, να πάρουμε κανένα το ΠΚΠ, να με βάλουν σε καμιά δουλειά, να πατάω κανένα κουμπί στη Λάρισα και να σκοτώνω 57.
1: Μου στέλνουν χθες το βράδυ, χθες τι ήταν, Κυριακή.
0: Ναι.
1: Κατά τη 1:30 τα ξημερώματα χτυπάει το τηλέφωνο μου. Κοιμόμουν. Χτυπάει μήνυμα, αλλά μετεπιτάσεως, δηλαδή δεν ξέρω τώρα, αυτός που το στέλνει τέλος πάντων το στείλε 5-6 φορές, γιατί άμα έρχονται κατά τη διάρκεια της νύχτας τυχαίνει να έρθουν μήνυματα. Και τι μου έχουν στείλει, ρε Γιώργο?
0: Τι?
1: Μου έχουν στείλει 6-7 φορές ένα βίντεο 9 λεπτά.
0: Ναι.
1: Που ο Ατζούν, αυτός που έχει το, που κάνει το Survivor, ο Τούρκος,
0: ναι,
1: μιλάει στους Τούρκους παίχτες,
0: ναι,
1: για αυτό που συνέβη στο παλικάρι, αυτό τον Έλληνα,
0: ναι,
1: το αυτό το ατύχημα που είχε.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε, εγώ δεν το κακίζω αυτό, για την τουρκική τηλεόραση είναι καλό.
0: Δεν είναι. Μιλάει και τι λέει?
1: Τους λέει, ρε παιδί μου, ότι συνέβη κάτι πολύ σοβαρό, είμαστε συγκλονισμένοι και τα... Τους λέει τι συνέβη, εν πάση περιπτώσει, και δείχνει τις αντιδράσεις τους. Για την τουρκική τηλεόραση, ξαναλέω, είναι καλό. Ενδεχομένως και για την ελληνική τηλεόραση.
0: Αν κάποιος... δεν έχει να κάνει, άκουσα με.
1: Όχι, όχι, άλλο θέλω να σου πω. Μου κάποιος ασχολήθηκε στις 2 τα ξημερώματα να μου στείλει 9 φορές, πόσες φορές μου στείλε, 6 φορές αυτά, ένα βίντεο για το τι έλεγε ο Ατζούν στους Τούρκους παίχτες. Έχει πάρει φωτιά ο πισινός μας και μου στέλνουν βίντεο. Τι λέει ο Ατζούν στους Τούρκους παίχτες? Τρελαίνομαι.
0: Μαλώνη, γιατί γίνονται αυτά, ξέρει? Διότι άκουσα με κάτι. Και γίνεται στην ελληνική κοινωνία περισσότερο από τις όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές. Γίνεται και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές. Αλλά στην ελληνική κοινωνία κατά κόρον, γιατί γίνεται σε όλες τις ηλικίες. Από τους πολύ μεγάλους μέχρι τους πολύ μικρούς. Πιστεύουν ότι η καταξίωση ενός ανθρώπου έρχεται μέσω της αυτοπροβολής.
1: Μπορεί, τι να σου πω.
0: Ακριβώς έτσι είναι. Όπως το λέω. Εδώ γκόμενα θέλουν να βγάλουν και πάνε μέσω Instagram να βγάλουν γυναίκα. Γιατί δεν μπορούν να μιλήσουν σε μια γυναίκα. Τι να πω. Ούτε μια γυναίκα σε έναν άντρα. Γιατί, θα σου το πω αγγλικά, female και male, they millions, billions.
1: Ναι.
0: Men and women, very little. Άντρες. Ο άντρας είναι τίτλος. Μπορεί να είσαι 5 χρονών και να είσαι άντρας. Μπορεί να είσαι 95 χρονών και να είσαι αρσενικό χωρίς να είσαι άντρας.
1: Σωστό.
0: Το ίδιο και για τη γυναίκα. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Υπάρχουν χιλιάδες παραδείγματα για πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα υπάρχει κλαρότρυπα. Ξεκίνησαν με τον Big Brother. Να μπει στην κρεβατοκάμαρα του αλλονού, να δει το τι κάνει με τη γυναίκα του, το τι δεν κάνει, το πώς τσακώνεται, το τι αν είναι καθαρό το σπίτι της, αν δεν είναι. Το λεγόμενο κουσκούς. Είμαστε κυρακατίνες. Το καταλαβαίνεις.
1: Ναι, είμαστε...
0: Κυρακατίνες. Και κατίνα είναι ωραίο όνομα. Δεν θέλω να το πω για κατίνα.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, επειδή έτσι είναι, το ναι, χρησιμοποιούμε, προφανώς.
0: Λοιπόν, σε μια χώρα που δεν παράγεται πολιτική σκέψη και άμα περιμένεις η πολιτική σκέψη να παραχθεί από πάνω, χάθηκες. Πολιτικές σκέψεις, Μανώλη, πάντα ξεκινάνε από το λαό και από τη βάση. Σε ένα λαό λοιπόν που δεν έχει πολιτική σκέψη, περιμένεις να ψηφίσει για να βγάλει με πολιτικά κριτήρια πολιτικές ιδεολογίες. Τι πολιτικές ιδεολογίες? Άκουσα το που πούμε προηγουμένως και την καλησπέρα μου. Ρε, πούμε ένα, τι πολιτική ιδεολογία? Υπάρχει στην Ελλάδα πολιτική ιδεολογία? Δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, κοίτα,
0: υπάρχει
1: μίσος, θα βγει ψηφοφόρος.
0: Υπάρχει μίσος ή μη μάθεια. Υπάρχει μίσος, υπάρχει μη μάθεια. Υπάρχει επιδειξομανία. Υπάρχει εγώ είμαι και κανένας άλλος. Και άμα τον ανταμώσεις και βρεθείς εκεί και πάλι πουθενά να φάτει, θα σάγω να τον ευρύς, γιατί θα πηγαίνει την ώρα του λογαριασμού στην έχεια στην τουαλέτα. Θα τον πιάσει εκείνη την ώρα κόψιμο. Δεν ξέρω αν πιάνεις τι θέλω,
1: ναι,
0: να
1: ναι,
0: πω,
1: βέβαια.
0: Το μεταφορικά.
1: Έτσι. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
0: Όταν αυτά τα παραδείγματα έχουν δώσει στα νέα παιδιά, Αυτά τα παραδείγματα έχουμε εδώ στα νέα παιδιά. Και γι' αυτό τα παιδιά δεν έχουν τα εφόδια και το ψυχικό σθένος να αντιμετωπίσουν τη ζωή με όλες τις δυσκολίες που μπορεί να έχει. Γιατί η ζωή είναι γεμάτο δυσκολίες και ένας διαρκός αγώνας. Διαρκώς της επιβίωσης, όχι μόνο της οικονομικής, όλων των πραγμάτων. Ψυχολογικής, συναισθηματικής, οικονομικής, προσωπικής καταξίωσης, τα πάντα. Δυστυχώς όμως, δυστυχώς, δεν έχουμε μάθει τα παιδιά, και εκεί ευθύνεται και το σχολείο και η παιδεία, δεν έχουμε μάθει τα παιδιά ότι κάποτε οι φοιτητές πηγαίνανε στο πανεπιστήμιο και υπάρχουν κάτι ταινίες παλιές ελληνικές, θυμάσαι έναν από το Λούστρος, θυμάστε με τον Μιχαήλ, ήταν Λούστρος αλλά τελείωνε γιατρός. Ο άλλος ήταν, δούλευε στη, αλλά τελείωνε ξέρω εγώ αρχιτέκτονας. Σήμερα τα παιδιά τα έχουν όλα στα πόδια τους. Και καλά κάνουν και τα έχουν. Πρόσεξε, δεν θέλω να γυρίσουμε σε εκείνες τις εποχές. Να μην μπερδευόμαστε. Αλλά δεν έχουμε δώσει τις κατάλληλες βάσεις στα παιδιά. Ότι η ζωή είναι αγώνας. Αγώνας. Αγώνας. Άκουσα προηγουμένως κάποια κυρία η οποία γύρισε και είπε: έχουν ευθύνες. Ευθύνες έχουμε όλοι μας. Δεν έχουν ευθύνες μόνο οι παιδαγωγοί. Δεν έχουν μόνο οι γιατροί. Δεν έχουν μόνο οι δασκάλοι. Τι να σου κάνει ο δάσκαλος. Αυτός ο δάσκαλος μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον. Θα είναι 30 χρόνια δάσκαλος ή 35 το πολύ. Μεγάλωσε ένα περιβάλλον την τελευταία 25 ετία που στα 16 χρόνια είχε μνημόνια. Δηλαδή όταν ένας 35, καλέ τα 16 ρε Μανώλη, πόσο πάει. Δεν πάει 19 χρονών.
1: Ναι.
0: Στα 18-19 που τελείωνε το λύκειο λοιπόν το παιδί, πέρασε 16 χρόνια δυσκολίες. Τώρα θα κάνετε να ασχοληθεί νομίζετε που σου λέει άσε με ρε φίλε. Εγώ έφτασα το γάλα τη μάνα μου για να φτάσω εδώ να πω μια θέση. Θα πάω να τσακωθώ εγώ με το Σύλλογο Γονέων και Κυδεμόνων, αν μιλήσω παραπάνω στο παιδί, ή με τον πατέρα, ή με τη μητέρα, χάσω τη δουλειά μου που περίμενα 7 χρόνια ή 8 ή 10 για να διορθώ. Δεν πρόκειται, ρε φίλε, να το κάνω. Γιατί δεν μπορώ να ξαναντήξω, να ξαναπεράσω όλο τον αιώνα. Το καταλάβει, ρε φίλε, Μανώλη.
1: Βέβαια.
0: Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με τον καθένα μα, με εμένα, με σένα. Πάμε και τα έχουμε στου καθρέφτε, στον καθρέφτη και να δούμε. Ποιοι παράγουν, δηλαδή ψάχνουμε να βρούμε ηγέτες. Ηγέτες δεν υπάρχουν και επιβιώνουν οι φελοί. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί, γιατί δεν παράγουμε ηγέτες.
1: Γιατί οι επιπλέουν, ηγέτες, γι' αυτό.
0: Επιπλέουν, αλλά δεν παράγουμε ηγέτες. Δεν, η Ελλάδα κάποτε παρήγαγε έναν Θοδωράκη. Παρήγαγε έναν Λουντέμι. Παρήγαγε έναν... πώς λέγεται.
1: Έλα, πολλούς, πολλούς. Το Ρίτσο, το
0: Βότι. Το Ρίτσο, μπράβο, ναι.
1: Δεκάδες έχουμε.
0: Ξαρχάκους. Έχεις δει να παράγουν πια. Τώρα η Ελλάδα παράγει ακύλες. Που δεν έχω κάτι με τον άνθρωπο. Γιατί στον δρόμο ήταν και πολύ ψηλά έφτασε και μπράβο του. Αλλά εκεί έχουμε φτάσει να παράγουμε ακύλες. Να παράγουμε δηλαδή καχέχτυπα τα οποία δεν έχουν τίποτα. Ο Παπαδόπουλος που γράφει τα τραγούδια, ο Θοδωράκης δεν πέρασε κακουχίες. Ξωρίες, ξύλο, μπήξε, δείξε, δυστυχία, φτώχεια, τα πάντα δεν τα πέρασαν αυτά.
1: Και τώρα το συζητάμε.
0: Τα πέρασαν. Δημιουργούσαν έργο μου. Μπορείς να μου πεις σημερινή νεολαία τι έργο παράγουν τα νέα παιδιά. Και δεν τα βάζουμε τα παιδιά τα νέα γιατί δεν παράγουν έργο. Δεν παράγουν έργο γιατί δεν έχουν τα ελεστήματα να παράγουν έργο. Δεν τους έχει δοθεί από την ελληνική κοινωνία και το ελληνικό κράτος και από όλους μας δεν τους δοθήκαν τα ελεστήματα. Σε έχουν δοθεί μάλλον λάθος ερεθίσματα. Πιστεύουν, ας πούμε, σε μια... Γιατί ξέρεις, η κοινωνία είναι σαν μια μεγάλη οικογένεια, μάλλον. Γιατί ο γείτονας να έχει παπούτσα Adidas, σου λέω κάτι πολύ απλό. Χωρίς να ξέρεις ότι αυτός που είναι μέσα στα Adidas είναι ένα empty, ένα άδειο πρόσωπο. Αλλά το παπούτσι κοιτάς. Γιατί ο ένας έχει παραπάνω κιλά ή ο άλλος έχει λιγότερα. Αυτός που έχει παραπάνω κιλά, έλα μωρέ με το χοντρό. Ρε χοντρός είναι ρε, βλαμμένος δεν είναι. Ενώ εσύ που είσαι λεπτός μπορεί να είσαι και βλαμμένος την ίδια στιγμή. Το καταλάβεις Μανώλη. Δεν αξιολογούν την προσωπικότητα του ανθρώπου, το μυαλό του ανθρώπου, την καρδιά του ανθρώπου, την ψυχή του ανθρώπου. Το χαρακτήρα του ατόμου. Τον χαρακτηρίζουν και τον αξιολογούν πώς τον βλέπουν.
1: Η εικόνα είναι, παίζει, είναι η εικόνα.
0: Δεν είναι όμως ρε φίλε λαβάς εικόνα.
1: Εμένα μην μου το λες.
0: Έτσι, γιατί εκεί είναι και μεγάλες πατάτες. Ξέρεις πόσους εμφανίσμους έχω δει εγώ και πολιτικούς και μη, οι οποίοι είναι τσουβά για άδεια. Για άδεια τελείως. Αλλά είναι ωραίος γκόμενος. Είναι ωραία γκόμενα. Και το λέω έτσι αλανιάρικα για να το καταλάβουν κάποιοι. Βλέπεις, ας πούμε, πας στα μπουζούκια. Κάποτε πήγαινα και άκουγα την Μπέλου. Και η Μπέλου, έμπαιναμε στο Χαράμα. Και άκουγα την Μπέλου ή τη Μαριό, για να πάμε στους πιο νέους. Λοιπόν, και δεν ήταν ξεβράκωτη. Και σήμερα δεν πάτε, ρε φίλε, να πάνε να ακούσεις φωνή. Πάνε να δεις άλλα πράγματα.
1: Άστο, ρε, δηλαδή, Γιώργο.
0: Ορίστε.
1: Άστο, λέω, άστο.
0: Τι ψέματα λέω, ρε φίλε.
1: Έχω ξαναπεί.
0: Ψέματα λέω. Δηλαδή, βλέπεις ένα τραγουδιστή και δεν κρίνεις αν έχει φωνή ή όχι. Έβλεπες, ας πούμε, το Μητροπάνο ή το Καρατζίδη. Δεν ήταν εμφανίσιμη. Εντάξει, ο Πουλόπουλος ήταν για την εποχή του, ήταν μάγκας.
1: Γιατί, συγγνώμη, να σου κάνω μια ερώτηση. Αλέκα Κανελίδου. Καλά, δεν σου λέω για τη Μαρινέλα.
0: Δήμητρα Γαλάνη.
1: Γαλάνη. Πρωτοψάλτη. Αλεξίου.
0: Μπράβο.
1: Άστο, μην το.
0: Μπράβο. Όλες αυτές οι φωνάρες, πίτσα Παπαδοπούλου, ποτέ δεν ξεβρακωθήκανε στην πίστα για να μπουν ένα τραγούδι. Αλλά πρόσεξε, Μανούλη. Αυτοί που είχαν τα μπικικίκια και συντηρούσαν τα μαγαζιά τη νύχτα, όταν η νύχτα έπεσε, γιατί εμείς μεγαλώσαμε από το RBS στο 114 Σαραπάκια, Λουζιτάνια, Καμκάν, Γέρο του Μοριά στην Πλάκα, Αλεξανδριανή, το περιβόλι του ουρανού, τι να σου λέω, Ποσειδόνια, Φαντασίες, τα έχουμε γυρίσει όλα αυτά κάθε βράδυ. Δουλεύαμε μέσα τα σκυλιά, βέβαια, για να τα γυρίσουμε. Αλλά ήταν πιο απλά. Μπαίνα κάποτε, μια φορά, τελευταία φορά που είχα έρθει στην Ελλάδα, τελευταία φορά που βρέθηκα στο Ρεπάνι, ήταν σε ένα μαγαζί στην Πατσίνο, στην Αστροφυγιά. Ρε Μανώλη, αισθανόμουν, εγώ όταν ήμουν τότε 45, και αισθανόμουν γέρος, αισθανόμουν παιδάκι μπροστά σε αυτούς που βλέπα μέσα. Δεν υπήρχε νεολαία κανένας. Και ο άνθρωπος είχε ένα πρόγραμμα απίστευτο. Και ξέρεις γιατί δεν υπήρχε κανένας. Γιατί δεν ήταν καμιά ξεβράκωτη πάνω, ρε. Δεν είχε καμιά ξεβράκωτη. Εάν όμως ήταν ξεβράκωτες τέσσερις, ακόμα και μην μπλέω ονόματα τώρα και στήξω.
1: Όχι,
0: κάτι Μπεζέ και Ντακού.
1: Έλα, μην πεις, είπαμε.
0: Δεν είπα όνομα, είπα Μπεζέ.
1: Καλά, εντάξει.
0: Είπα Μπεζέ. Καταλάβες, κάτι ονόματα τέτοια, τα οποία όχι μόνο φωνή δεν είχαν. Αλλά έσκαγε ο άλλος που ήταν φορτωμένος και λέει, έλα μου να τη φορτώσω τώρα το βράδυ και τα έξινα. Και την έκανα, σε κάνω εγώ φίρμα, εγώ πελά. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τα μπουζούκια, δεν έχει να κάνει μόνο με τη μουσική. Έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Οι φέλοι επιβιώνουνε. Δες το στη δουλειά σου. Πόσοι καλοί δημοσιογράφοι υπάρχουν, ρε Μανώλη, σήμερα, γνωρίζεις?
1: Εντάξει, πολλοί είναι.
0: Καλοί.
1: Πολλοί.
0: Άσε, ρε Μανώλη.
1: Εγώ επιμένω πολύ.
0: Μην επιμένεις, κάνεις λάθος. Ελάχιστοι. Μετριούνται στα δύο δάχτυλα, στα δύο χέρια. Πάνω από 10 σε όλη την Ελλάδα δεν υπάρχουν, Μανώλη, δυνατοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι μπορεί να καθίσουν. Υπάρχουν πολλοί που είναι στο κύκλωμα, που δηλώνουν δημοσιογράφοι, οι οποίοι είναι αριτζίδες. Και είναι του συστήματος. Και υπάρχουν άλλοι δημοσιογράφοι, σαν τον Χατζη Νικολά, ο οποίος ο Νίκος είναι δημοσιογράφος. Ο Νίκος, όποιον έχει βάλει απέναντί του, τον έχει τελειώσει. Ακόμα και όταν έκανε την εκπομπή τότε, αυτή που τους μάζευε, το θυμάσαι τότε, μάζευε οι Γεωργιάδες και όλους αυτούς τους πρωτοκλασσάτους, με κοινό απλό, τόλμησε και το έκανε. Αυτός δεν τόλμησε και το έκανε.
1: Τότε στον Ενικό.
0: Στον Ενικό, ναι, πώς λεγόταν. Ναι, στον Ενικό. Mm. Δεν μου λες κάτι, ήθελα να σε ρωτήσω και αυτό. Η εφημερίδα Real.
1: Ναι, Real News.
0: Βγαίνει σε ηλεκτρονική μορφή ή όχι?
1: Όχι.
0: Όχι. Ήθελα να διαβάσω ένα άρθρο που το διαφημίζατε χθες για τα ελληνοτουρκικά.
1: Τα κύρια άρθρα ανεβαίνουν μέσα στην εβδομάδα.
0: Πού ανεβαίνουν?
1: Στο Real.gr και νομίζω και στον Ενικό.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, ρε παιδί μου, στο Real.gr αυτό το άρθρο που έχει γράψει η εφημερίδα Real για τα ελληνοτουρκικά.
1: Ναι.
0: Έχει ανέβει, ας πούμε.
1: Δεν έχω δει τώρα αν έχει ανέβει.
0: Αλλά θα ανέβει.
1: Μπορεί και να έχει ανέβει, ξέρω εγώ.
0: Αλλά ανεβαίνει, είστε σίγουρος γι' αυτό?
1: Ναι.
0: Ωραία. Το θέλω να το δω αυτό. Θέλω να το διαβάσω το άρθρο. Γιατί μου κάτι, όπως το κάνετε διαφήμιση, μου κίνησε την περιέργεια. Και βλέπω
1: ποιος
0: ότι το βάζω.
1: Ποιος το υπογράφει?
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Στην εφημερίδα Ρία έλεγε ότι το διαφημίσατε. Ποιος ξέρω ποιος το υπογράφει? Το διαφημίσατε το Σαββατοκύριακο ότι έχετε πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Ρία και μιλάγατε για τα ελληνοτουρκικά.
1: Ναι.
0: Σχέση Ερντογάν, πώς βλέπει τα νησιά που θέλει να περάσει το νομοσχέδιο κτλ.
1: Ναι, τα άρθρα ανεβαίνουν.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Από τη Νέα Υόρκη, πού να την προτρέφει μέσα.
1: Ναι, σωστά, είσαι ακόμα τέτοια.
0: Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω ότι όταν ζητάμε, γι' αυτό και δεν υπάρχει και αντιπολίτευση, όταν ζητάμε να υπάρχει πολιτική σκέψη, όχι πολιτική σκέψη, συγγνώμη, να υπάρχει πολιτική αντιπροσωπεία και να κυβερνάει μια χώρα, πρώτα πρέπει να ζητάμε από τον εαυτό μας να παράγουμε πολιτική σκέψη και να παράγουμε ηγέτες. Δυστυχώς, στη χώρα αυτή που κατοικείται και που είναι και η χώρα μου, κατοικούν οι δικοί μου και εγώ κατά διαστήματα, δυστυχώς δεν υπάρχει, ρε φίλε, πολιτική. Και άκου να δεις και γιατί δεν υπάρχει. Όλα έχουν να κάνουν, για να το κλείσω, ακόμα και με τον προσωπικό μας εαυτό του καθεμιανού. Σου λέει ο άλλος, ρε φίλε, κοίταξε να δεις, πρέπει να φοράς ζώνη για να μην σκοτωθείς. Πρέπει να πηγαίνεις με 120 χιλιόμετρα, μην πηγαίνεις με 200, ρε, γιατί όλα τα άμαξια πάνε 200. Υπάρχει μια έξυπνη διαφήμιση που την είδα στην Ελλάδα, σε ελληνικό κανάλι, το οποίο είναι Sky Meet, ένα αμάξι φτιαγμένο στο Πανάρι, σκάει ένα άλλο δίπλα φτιαγμένο και σκάνανε γκαζίες και σκάει δίπλα ένας που ήταν ακόμα πιο φτιαγμένο αγωνιστικό με κράνος και τους ανοίγει το παράθυρο,
1: ναι, ναι, το
0: και τους κοιτάει και ξεκινήσαν και οι τρεις έκον διαφημίζει και ξεκινήσαν και οι τρεις άκουσαν να τους λένε μάγκες, ηρεμήστε ρε. Αυτό είναι και, αυτός είναι και ο σκοπός.
1: Ναι, και σας το λέω εγώ που σας έχω.
0: Και σας έχω και με την όπιστε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν χρειάζεται καν ούτε να πω.
1: Αλλά δεν υπάρχει λόγος.
0: Ναι.
1: Σωστό.
0: Ενώ πιο πριν, πριν σκάσει το τρίτο αυτοκίνητο,
1: ναι,
0: ο ένας
1: είναι,
0: με τον άλλο είναι να
1: ξεκινήσουν. Είναι έτοιμοι, είναι έτοιμοι, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν. Και αυτό έχει να κάνει, πρόσεξε, δεν υπάρχει παιδεία οδική. Δεν υπάρχει παιδεία. Βλέπεις να σου πω κάτι, Μανώλη. Στην Αγγλία, κάθε μέρα, Μανώλη, κάθε μέρα, όλα τα νηπιαγωγεία, βροχή, ξεβροχή, χιόνι, ήλιος, ρε συνεφιά, κάθε μέρα, ρε Μανώλη, θα βγουν έξω 70 παιδάκια με 8 καθηγητές, με μπουφανάκια κίτρινα, αυτά τα φωσφοριζέ που έχουν οι, όταν είναι στην Εθνική Οδό, και θα περπατάνε στον δρόμο, στο πεζοδρόμιο, μπροστά ο ένας καθηγητής, άρα 10 παιδάκια, υπάρχει και ένας δάσκαλος του νηπιαγωγείου. Και τους μαθαίνουν να περπατάνε στον δρόμο. Πώς θα περάσουν τους διαβάσεις.
1: Γιώργο,
0: να περιμένουν το φανάρι.
1: Άκου, θα σου πω. Έβλεπα προχθές μία εκπομπή και μιλούσα με ένα συνάδελφο και καταλήξαμε σε αυτό το συζητούσαμε για τη γυμναστική, πρόσεξε, όχι για αγωγή, οδική συμπεριφορά και τέτοια, για τη γυμναστική. Εμείς το όταν πηγαίναμε σχολείο είχαμε στη γυμναστική, κάναμε σουηδική, κάναμε μπάσκετ, κάναμε βόλεϊ. Και είχε και κάποια handball.
0: Είχε καλό σχολείο εσύ. Γιατί εμάς όταν πηγαίναμε σχολείο και έβρεχε, φοράμε καλώτσες για να πούμε μέσα στο εργαλείο.
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Και εμείς όταν έβρεχε. Αλλά ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι η γυμναστική δεν αναλωνότανε. Βάλτε μια φόρμα και καθίστε στην κερκίδα. Φτιάχναμε ομάδα να παίξουμε λίγο, να κάνουμε ένα. Είχε ρε παιδί με έναν ανταγωνισμό, κάτι. Εντάξει, σουηδική γυμναστική ήταν σουηδική γυμναστική. Τώρα. Πάει το βλέπω δηλαδή και από το δικό μου. Πάει, ας πούμε, ο γυμναστής και τους βλέπει. Όποιος δεν φοράει φόρμα, απουσία. Πάρτε τρεις μπάλες και μην πεθάνετε. Τι λες, μωρέ.
0: Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που θα πηγαίνω στην εκκλησία το πρωί με το βράδυ, γιατί το μάτι μου, επειδή έχει δει πολλά, έχει βοηθεί όλους αυτούς που πάνε στην εκκλησία. Σου έχω πει μια περίπτωση που έγινε στο Λονδίνο το 2012, Ανάσταση, που είχαν κρατήσει τις καρέκλες μέσα στην εκκλησία, λες και ήταν μπουζούκια.
1: Ναι. Λοιπόν, ναι. Εγώ, του Αρετέου, μου γράφει εδώ η κυρία Σόφη, ο Ερντογάν σε παράκρουση με τον νόμο, έχει ανέβει. Έχει ανέβει και το ρεπορτάζ του Παναγίτου Γαλιατσάτου.
0: Ωραίος ο Παναγίος ο Γαλιατσάτου. Θέλω να, γιατί είναι και πολύ γνώση των τουρκικών.
1: Στο Top Stories είναι. Ναι, Σιγεία Συρμάτου Αθήνας Άγκυρας.
0: Ωραία.
1: Το παραλήρημα του Ερντογάν. Το παραλήρημα του Ερντογάν από το Βήμα του ΕΕ αποκάλυψε τον έντονο εκνευρισμό του για τις κινήσεις Αθήνας.
0: Α, μπράβο. Θα μπω μέσα να το διαβάσω λίγο. Μόλις τελειώσεις. Άκου τι θέλω να πω.
1: Έλα, και τελείω.
0: Κάθε Τετάρτη από το σχολείο στο δημοτικό μας πήγαιναν με τριάδες στην εκκλησία Μανώλη, το ενό εκκλησιασμού.
1: Και εμείς πηγαίναμε.
0: Ναι. Και αλλά πρόσεξε, μας πηγαίναν στην εκκλησία, αλλά ουσιαστικά ξέρεις τι μας διδάσκανε. Ε? Πώς θα περπατάγαμε στον δρόμο.
1: Εντάξει, ναι, την τάξη.
0: Πώς θα περπατάγαμε στον δρόμο. Αυτό. Λοιπόν, αυτά εύχομαι καλή εκπομπή.
1: Γεια σου, Γιώργη μου.
0: Έτσι, και τι μπορείς να σου πω, αυτό θα το πω από σήμερα. Μάγκες του Ολυμπιακού. Και μιλάω για όλους τους φιλάθλους, όλων των οργανισμών και τους παίκτες που κάποιοι μιλάνε ελληνικά και μπορεί να ακούν την εκπομπή σου. Πάμε να το πάρουμε.
1: Ναι, την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε, πάμε, να είμαστε πρωταθλητές της Ευρώπης.
0: Δεν υπάρχει. Πάμε να το πάρουμε. Τελείωσε. Ναι. Πάμε να το πάρουμε.
1: Το θέλω κι εγώ αυτό πολύ.
0: Έτσι.
1: Γεια σου, Γιώργη. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Κυρία Ρένα, από τον Περισσό, έλατε.
3: Τι κάνετε. Ωραίος ο κύριος Γιώργος.
1: Εντάξει, όλοι ωραίοι. Και ωραίες είστε.
3: Τρόπος του λέγει. Λοιπόν, σας έστειλα κάτι την ώρα που είχατε εκπομπή με την κυρία Ελένη.
1: Μήνυμα.
3: Ένα, ναι, ένα μήνυμα.
1: Το έχω διαβάσει.
3: Αυτό το, δεν το, επειδή για λίγη ώρα δεν άκουσα, αυτό για, τα, για το Σύλλογο Γονέων της Ηλιούπολης.
1: Το διάβασα.
3: Α, δεν το είχα.
1: Το διάβασα, που ζητούν τιμωριοδότηση.
3: Συγγνώμη, αλλά
1: είπα, αυτό δεν, είπα, δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Ούτε για στήτω, είναι τελείως ευκαιριακό, τελείως λάθος.
3: Δεν έπρεπε καν να το πούν.
1: Συμφωνώ απολύτως.
3: Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, δεν θα κοιτάξεις το παιδί σου γιατί υποφέρει και απλά, ανά, πάρε αυτό το δωράκι, τώρα επειδή αυτοκτόνησε μια συμμαθήτριά σου.
1: Όχι, όχι, δεν είναι, είναι
3: αυτό το πράγμα.
1: Είναι εργαλειοποίηση δύο θανάτων, τραγικό, τραγικό.
3: Ναι, δηλαδή, θα πάνε στο Υπουργείο για παρέμβαση, κάνε την παρέμβαση στο ίδιο σου το σπίτι. Λοιπόν, επειδή γενικά κάθομαι ως γνωστόν, κάθομαι και κοιτάζω και στο TikTok κάτι αναρτήσεις και τέτοια. Ακολουθώ μια κοπελίτσα, δεν είναι νέα σε σχέση με μένα, η οποία είναι γυμνάστρια στη ρυθμική γυμναστική και έχει μικρά κοριτσάκια. Δεν δείχνει ποτέ τα πρόσωπά τους, αλλά όταν τους κάνει διάλειμμα και τους πηγαίνει και η ίδια φτιάχνει κουλουράκια και τέτοια, τους κάνει κουβέντες. Η απόλαυση βέβαια είναι να ακούτε για τις κατακτήσεις τους, 9 χρονών κοριτσάκια. Λοιπόν, και έβγαλε να μίλησε ότι πρέπει τα παιδιά σας να μην περιμένετε να είναι άριστα και στις προπονήσεις και τέτοια. Και σήμερα τους ρώτησε... άμα δεν είσαστε καλοί σε μία προπόνηση, το λέτε στους γονείς σας. Ομαδικά απάντησαν όχι.
1: Ναι.
3: Γιατί θα μας μαλώσουν. Καταλάβατε.
1: Ναι.
3: Και θα σας πω και το άλλο. Η νύφη μου είναι δασκάλα. Μου λέει προχτές, άργησα λέει ήταν απόγευμα στο σπίτι. Γιατί, γιατί είχαν πάει οι γονείς και τη ρωτούσανε για να δώσουν εισαγωγή και στα παιδιά τους στα πρότυπα σχολεία. Κάτσε και κάνε μια έρευνα. Το παιδί σου αξίζει, δηλαδή έχει τα εφόδια ή την νοητική κατάσταση για να ακολουθήσει. Και πώς είσαι σίγουρος ότι στο πρότυπο θα είναι καλύτερη βαθμολογία.
1: Εντάξει, είπε, θεωρούν ότι το πρότυπο έχει κάποια... προνόμια εναντί των υπολείπων.
3: Και
1: αλλά τώρα
3: και,
1: και η επιλογή
3: άλλο.
1: Δεν είναι η επιλογή, είναι αυστηρά τα κριτήρια, δεν είναι εύκολο.
3: Ναι, αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Κοίτα και λίγο και το παιδί σου, γιατί επειδή έχω παραδείγματα από την οικογένεια, όταν είχα τις ξαδέλφες μου σε πρότυπο και δεν έχουν μείνει χωρίς κολλητούς οι φιλίες. Η μικρή που είχε σηκώσει επανάσταση και δεν πήγε και πήγε στις γειτονιάς, κάνει παρέα με όλους τους παλιούς της μαθητές. Είναι, δηλαδή είναι και αυτό μια ένδειξη. Τι θέλεις, ευτυχισμένο παιδί, ευχαριστημένο παιδί ή να λες ότι το παιδί
1: δεν ξέρω,
3: πάει
1: δεν
3: στο
1: ξέρω
3: πρότυπο.
1: Αν ισχύει συνολικά αυτό για τα πρότυπα. Μπορεί να έχει να κάνει νομίζω και με την εξωστρέφεια που έχει το κάθε παιδί.
3: Ναι, αλλά και να λες... ναι, γιατί
1: σίγουρα
3: θα
1: κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις.
3: Όταν θα σε καλεί ο άλλος από τη Γλυφάδα να πας στο πάρτι γενεθλίων και να λες είμαι κουρασμένος, δεν μπορώ να σε πάω, εκεί να σε δω. Αυτομάτως αποκλείεις το παιδί σου. Πάει αυτό.
1: Σίγουρα κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις προφανώς.
3: Εντάξει, αλλά θα πρέπει ή να ανοίξεις παράθυρα στα παιδιά, να πεις έχεις αυτές τις δυνατότητες, από εκεί και πέρα κάνε την προσπάθειά σου, τίποτα
1: εγώ
3: άλλο.
1: Αυτό, κυρία Ρένα, το βλέπω ως δυστυχώς ακόμα ως νοοτροπία σε πολλούς γονείς με τα ΕΠΑΛ.
3: Ναι, δεν θέλουν να πάει τα ΕΠΑΛ.
1: Υπάρχουν γονείς, ναι, που θεωρούν ότι το ΕΠΑΛ είναι η αλυταρία.
3: Ναι,
1: το ΕΠΑΛ εντωμεταξύ έχει φοβερές ειδικότητες.
3: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Έχει φοβερούς κλάδους. Είναι η λογική ότι στο ΕΠΑΛ πηγαίνουν όλα τα παιδιά τα οποία έχουν προβλήματα μαθησιακά, είναι λίγο αλυταρία, λίγο αλυταμπορία, λίγο αυτό, λίγο... Δεν είναι έτσι.
3: Ναι, υπήρχε και αυτή η νοοτροπία, ναι, και ο αδελφός μου που ήταν σε ΕΠΑΛ κάποια στιγμή καθηγητής.
1: Άμα ήταν έτσι, να το κλείσουμε, να το καταργήσουμε το ΕΠΑΛ.
3: Αλλά έχει πολλές και ωραίες ειδικότητες, και βέβαια από παιδιά φίλων. Μετά πάμε, καλά, για την παιδεία είναι ολόκληρη ιστορία. Κανένας δεν μπορεί να κάνει τίποτε, δηλαδή θέλει άλλα πράγματα. Σε αυτό που είπατε για τον Ηλιόπουλο.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, όταν είχε έρθει ο Ντέταρης στην Ελλάδα,
1: ναι,
3: ο Κοσκοτάς τον έβγαλε στο Δημαρχείο του Πειραιά.
1: Στο Δημοτικό Θέατρο. Στο Δημαρχείο, ναι, θυμάμαι.
3: Δούλευα στον Πειραιά τότε.
1: Και εγώ ήμουν στο κανάλι Ανέμουνα τότε.
3: Λοιπόν, και είχε γράψει ένα άρθρο ο Λευτέρης Παπαδόπουλος που έλεγε ότι όταν χρησιμοποιείς τους φιλάθλους σαν οπαδούς, αυτομάτως δημιουργείς έναν άτυπο στρατό που τον χειραγωγείς όπως θέλεις. Δεν έλεγε βέβαια τα ντεσού με λίγη πρεζούλα, λίγο χαρτζιλίκι, λίγο αυτά. Στους λίγους, σε αυτούς που κάνουν και τα επεισόδια. Αλλά αυτή τη φιέστα που είδα και η ΜΑΕΚ είναι σαν αυτό που λέμε πάμε στους ηθαγενείς καθρεφτάκια.
1: Δεν είναι έτσι.
3: Δεν
1: θα συμφωνήσω.
3: Συγγνώμη, να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο με ένα αυτοκίνητο αγωνιστικό ή να φέρνει στα βιολιά ή οτιδήποτε, εκτός από το kit που δεν είναι.
1: Όχι,
3: αυτό είναι στη δική μου αισθητική.
1: Μισό λεπτό. Το θέμα της αισθητικής του καθενός είναι εντάξει. Είναι...
3: Ναι.
1: Δεν είναι. Ο καθένας έχει τα δικά του κριτήρια. Όταν είχε έρθει ο Ντέταρη, ήταν τότε το που για μένα η αξία του, μάλλον η αξία της υποδοχής του ήταν δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με άλλα ονόματα που έχουν έρθει στην Ελλάδα.
3: Ναι, βέβαια. Ναι.
1: Και στην ηλικία που έχουν έρθει. Αλλά ο κόσμος θέλει αυτό το πράγμα, άρτων και θεάματα.
3: Ναι, ακριβώς. Εγώ τα συζητούσα, είχα πελάτες γιατί ήμουνα σε κατάστημα του Πειραιά με τους αδελφούς Ανδριανόπουλους και τα εγγόνια τους.
1: Ναι.
3: Ήτανε και με το Γιούτσο. Καλά, ο Γιούτσος ήταν απίστευτος. Λοιπόν, και αυτό λέγανε. Γιατί αυτομάτως μειώνεις και τους υπάρχοντες ποδοσφαιριστές. Δηλαδή ήρθε ο Θεός να σου δώσει όλα τα πρωταθλήματα και όλα αυτά.
1: Εντάξει.
3: Και δεν πατάς τη συλλογική προσπάθεια.
1: Ήτανε πολύ μεγάλη μεταγραφή για την εποχή της.
3: Ναι,
1: δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, η αλήθεια είναι, παρά το τι έπαιξε. Δεν έπαιξε άσχημα. Έχουν περάσει από τον και από άλλες ομάδες βέβαια.
3: Και ο Ιβ ήταν μεγάλη μετάφραση.
1: Εντάξει, άλλες εποχές. Καλή δημοσιότητα. Αλλά...
3: Δείχνω την ηλικία μου.
1: Ναι, καλά, λοιπόν, δεν έχει. Αλλά από τον Ολυμπιακό, ας πούμε, έχουν περάσει ονόματα που πολύ μεγαλύτερα του Ντέταρη και σε ποδοσφαιρική αξία.
3: Έκρινε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού εκείνη τη στιγμή ότι αυτό έπρεπε
1: γιατί,
3: να
1: γιατί
3: κάνει.
1: Γιατί βόλευε το αφήγημά του και τους στόχους του.
3: Ακριβώς. Όπως και στην παρούσα φάση, η κατάκτηση του πρωταθλήματος βολεύει το αφήγημα του πρόεδρου. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, είναι λογικό. Δηλαδή, όταν κατακτάς κάτι, θα το εκμεταλλευτείς.
3: Ναι, αλλά δεν. Εντάξει, αφήστε το.
1: Το έχουμε τα λέει. Εν τω μεταξύ, ΑΕΚ τώρα. Μεταξύ μας, εγώ δεν είμαι ΑΕΚτής. Η ΑΕΚ πέτυχε κάποια πράγματα φέτος.
3: Ναι.
1: Δηλαδή, έχοντας ένα μπάτζετ που ήταν πιο χαμηλό από το μπάτζετ του Ολυμπιακού, ενδεχομένως και του ΠΑΟΚ, και πάντως όχι ως φαβορή, στο πρωτάθλημα, κατάφερε να το κατακτήσει. Είναι
3: έχει
1: σημαντικό.
3: Έχει δυναμωθεί σαν ομάδα.
1: Είναι σημαντικό.
3: Ναι, και έχει δυναμωθεί από προέδρους, από το ένα, από το άλλο. Τέλος πάντων.
1: Ναι. Ως οργανισμός, ναι.
3: Ναι.
1: Οι οπαδοί της και οι φίλαθλοι της ΑΕΚ έχουν υποφέρει.
3: Ναι.
1: Αλήθεια είναι. Βέβαια γι' αυτό φταίνε κάποιες διοικήσεις, φταίνε άλλα πράγματα.
3: Ναι, και κάποιοι σύνδεσμοι.
1: Έτσι, αλλά... όχι, όχι, οι σύνδεσμοι δεν φταίνε. Για τα οικονομικά των ομάδων δεν φταίνε. Ναι.
3: Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση τώρα που το συζητάμε και το κλείνω το θέμα της ΑΕΚ.
1: Γιατί η ΑΕΚ τα οικονομικά της τα τακτοποίησε πέφτοντας κατηγορίες.
3: Ναι, το ξέρω.
1: Εντάξει, δηλαδή θέλω να πω ότι το πλήρωσε το μάρμαρο. Θα μου πείτε τώρα, εγώ μπορώ να πέσω τέσσερις κατηγορίες να μου διαγράψουν όλα τα χρέη, όχι.
3: Όχι, βέβαια.
1: Ναι, βέβαια. Όμως...
3: ούτως ή άλλως είμαστε στην κατώτερη κατηγορία. Αλλά εμένα μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί ο Γρανίτσας είχε πάει και είχε κατεδαφίσει το γήπεδο.
1: Δεν τα ξέρω, αυτά τα...
3: Τέλος πάντων, είναι παλιά αυτά, ναι, ναι. Είσαστε νέος. Λοιπόν, πάμε από εκεί. Στο θέμα της Eurovision... Ένα πανηγυράκι, ωραία. Μην απαξιώνουμε, γιατί το τι ακούνε στα κλαμπ οι νέοι, εμείς είμαστε μακριά από αυτό. Όπως και δεν μπορώ να πω χρησιμοποίησανε τους φόρους που πληρώνω εγώ, γιατί φέρανε λεφτά από τις διαφημίσεις με την τηλεθέαση που έκανε. Το θέμα ήταν να έχουμε μια αξιοπρεπή εμφάνιση, βέβαια να έχουμε και τα γκάτς του Σάντσεθ και των Σλοβαίνων και αυτόν να μην πάμε, αλλά δυστυχώς εμείς σαν Έλληνες δεν τα έχουμε.
1: Τι να έχουμε?
3: Θα μπορούσαμε να μην πάμε.
1: Γιατί?
3: Λόγω της συμμετοχής της χώρας ακριβώς.
1: Μα εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με το Ισραήλ.
3: Όχι καλέ, όχι, εμείς είμαστε με τη σωστή μεριά της ιστορίας. Λοιπόν, και πάνω που λέμε για Ισραήλ, κυκλοφόρησε μια κύκλιος και έχει πάει σε όλα τα ανώτατα ιδρύματα για υποτροφίες που δίνει η κυβέρνηση του Ισραήλ σε φοιτητές για να φοιτήσουν στο Ισραήλ.
1: Ναι.
3: Και την αναρτήσανε σε όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά. Και έχω την εντύπωση ότι δεν το κάνουν άμα μάθουν ότι, ας πούμε, το Στάνφορντ το χρησιμοποιώ τώρα.
1: Δεν το ξέρω.
3: Δεν κάνουν κάτι τέτοιο.
1: Δεν το ξέρω.
3: Πάει και αυτό.
1: Δεν μπορώ να πω κάτι, αν δεν το ξέρω, δεν το ξέρω.
3: Και το θέμα το πολιτικό. Υπάρχει το τέλος της ιδεολογίας. Ήδη από το 1950 το είχε πει ο Μπέλ και μετά, πώς το λένε, και έχει βγει και μετά όταν διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση, είναι σαν φαινόμενο, είναι το τέλος της ιδεολογίας, είναι μια κοινωνιολογική θεωρία. Τελειώνουν οι δογματικές ιδεολογίες και μένουν τα άλλα. Βέβαια τότε έλεγαν ότι τελειώνει και ο φασισμός, γιατί ήταν μεταπολεμικές αυτές οι θεωρίες. Λοιπόν, και κάτι άλλο το τελευταίο.
1: Ελάτε.
3: Και κλείνω για τον Ξηρομερίτη. Σας είχα στείλει παλιότερα, αν θέλει να το ψάξει, να διαβάσει για τη Βόνιτσα που την έχουν αφορήσει εξαιτίας κλοπής των χελιών.
1: Δεν θυμάμαι να το έχω δει, ναι.
3: Ναι, είναι στα καρνανικά νέα μπορεί να το δει και να δει ότι η σκία ακόμα είναι αφορισμένη. Εντάξει, λοιπόν,
1: ευχαριστώ κύριε Ρένα, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, γεια σας. Ο κύριος Νικόλαος από τον Πειραιά, έλατε.
4: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
4: Λέγομαι Νίκο Λυράκος.
1: Μάλιστα.
4: Είμαι από τη Μάνη,
1: ναι.
4: Από το Γερολιμένα, στην Νικοβένα.
1: Ναι.
4: Ακριβώς είμαι πάνω Μπουλαριούς και το επίνειό μας είναι από Γερολιμένα.
1: Ναι.
4: Πληροφορώ λοιπόν όλες τις κυρίες και τις κυρίες που μιλάνε για τα παιδιά. Εμείς στη Μάνη λέμε το παιδάκι και το μπουζίο. Μπουζίο εντός παρενθέσεως, ξέρετε ποιο είναι τα μπουζία?
1: Όχι,
4: τα γουρούνια.
1: Δεν
4: το παιδάκι,
1: ξέρω,
4: λοιπόν,
1: ναι.
4: Και το γουρουνάκι όπως το μάθεις. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, δεν μπορώ όμως να συγκρίνω τα παιδιά με τα γουρούνια.
4: Όχι, δεν είπα το αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
4: Ανάλογα τη διδασκαλία του δίνεις.
1: Ναι,
4: τι ποιόν έχει. Δεν μπορεί τώρα, ας πούμε, να φεύγουν οι γονείς το πρωί. Πρέπει να φύγουν για να μαζέψουν κάποια λεφτά. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς με την ακρίβεια που έχει γίνει. Και να αφήνεις το παιδί μόνο του ή για οποιοδήποτε λόγο. Και τι άλλο να κάνουν. Αφού δεν βγαίνουν δύο άτομα, τι είναι. Μετά λένε για υπογεννητικότητα. Τι υπογεννητικότητα. Δεν φεύγουν καραβανιές έξω. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Από νέους.
1: Κοιτάξτε ότι δουλεύουν πάρα πολλές ώρες οι γονείς για να τα βγάλουν πέρα.
4: Άμα δουλεύουν πολλές ώρες. Συγγνώμη κύριε Εμμανουήλ. Εμμανουήλ λένε το Χριστό μας και Εμμανουήλ λένε και εσάς.
1: Ναι.
4: Έτσι έπρεπε να αρχίσει. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, όταν ξεκινάνε και σου λένε κύριε, εμένα μου δίνει 900 και άλλα 700 ή 800 όπως το λένε. Τι να πληρώσει. Ενίκιο. Φώτα. Να πληρώσει το παιδί του να φορέσει κάποιο. Όχι, δεν μιλάμε για πρώτους βαθμούς, ας πούμε, καταστάσεις. Και αναγκάζονται εκ των πραγμάτων, όχι ότι θέλουν να φύγουν. Εκ των πραγμάτων. Λένε ότι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λένε ότι είμαστε. Συγγνώμη, κύριε Μάνολη, μπορώ να μιλήσω.
1: Ναι, παρακαλώ.
4: Λένε λοιπόν ότι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί λοιπόν οι Γερμανοί στους Τούρκους δώσανε όχι μόνο Leopard σαν κατασκευή, δώσανε την τεχνογνωσία των Leopard. Γιατί οι Ιταλοί δώσανε τα επιθετικά ελικόπτερα, όχι μόνο σαν, πώς το λένε,
1: ελικόπτερα. Αλλά αυτές είναι διακρατικές συμφωνίες.
4: Μπράβο, δεν αντιλέγω, καμία αντίδραση. Ναι, αλλά δεν μπορείς από την άλλη πλευρά η Ολλανδία να τους δίνει φρεγάτες. Η Ισπανία να τους έφτιαξε ήδη το αεροπλάνο.
1: Άμα πληρώνει.
4: Ναι, εντάξει, καμία αντίρρηση. Πληρώνει και κάνει ό,τι θέλει.
1: Εμπόριο δεν είναι.
4: Σωστό, σωστότατο.
1: Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση τι είναι. Εμπορικό σύνδεσμο δεν είναι, τι είναι.
4: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω για τις ομάδες. Στην προκειμένη περίπτωση, εγώ κάθομαι 4 στενά παρακάτω από το πατρικό του Γιώργου του Σιδέρη. Στο Ρέντι. Είχαμε το γηπεδάκι Νίκη Ρέντι, έτσι λέγοντας. Πολλές φορές πήγαινα να παρακολουθήσω, όχι μόνο γιατί ερχόντουσαν, από τον Ολυμπιακό, ο Γιώργος Σιδέρης, ο Αρχίδης Παπάζουγλου, ο Κώστας ο Παπάζουγλου και ένα άλλο παιδιά. Από τον Παναθηναϊκό, ο Μίμης ο Δωμάζος, από την ΑΕΚ και ο Νεστορίδης. Όλοι ήταν αγκαλιασμένοι. Όλοι ήταν αγκαλιασμένοι και παίζανε διπλό.
1: Γιατί τώρα δεν είναι, νομίζετε. Τώρα νομίζετε.
4: Αφήστε να σας πω το παρακάτω. Δεν είχαμε να φτιάξουμε δίχτυα, πώς το λένε, κανονικά, και πιάναμε σπάγκους και φτιάχναμε δίχτυα.
1: Ναι.
4: Και βαράει μια βολίδα ο Γιώργος Σιδέρης και τρυπάνε τα δίχτυα.
1: Ναι.
4: Αυτά τα υποτιθέμενα δίχτυα. Καλαμπούρι, μιλάγανε, τραγουδάγανε το ένα το άλλο και φεύγαμε όμορφα. Ωραία. Και υπάρχει αυτός ο ύμνος από τότε. Που κόβει την ομαδάρα.
1: Λένε Ολυμπιακάρα.
4: Λένε Ολυμπιακάρα. Ολυμπικ, Ολυμπικ, Ολυμπιακέ. Φλαμέγκο λε που νίκησε Σάντος και Ζαγκλεμπιέ. Ο Πελέ, ο ίδιος έδωσε φιλιά σε όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
4: Ο Πελέ, που ήταν από
1: εγώ τους βλέπω, εγώ βλέπω, έτσι, παρακολουθώντας το ποδόσφαιρο λίγο ρομαντικά, βλέπω τα παιχνίδια των μεγάλων κυρίως, τα ντέρμπι, ας πούμε. Ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ και...
4: Μα έχουν μίσες τώρα.
1: Όχι, μισό λεπτό. Και βλέπω τους Έλληνες διεθνείς. Βλέπω, ας πούμε, αντιμετωπίζει ο Ρέτσος τον Κωνσταντέλια. Ο Ρέτσος που έχει γίνει ένας καλός αμυντικός και ο Κωνσταντέλιας είναι ένα αστέρι πραγματικά για το ένα κόσμο, για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, κάνει ένα σκληρό τάκλινο ο Ρέτσος τον Κωνσταντέλια. Γιατί εκείνη την ώρα είναι το πάθος του παιχνιδιού. Και μετά σηκώνεται, τον αγκαλιάζει, χαμογελάνε. Και τι είναι συμπαίκτες στην εθνική.
4: Να σας πω ότι έχω δει στους Έλληνες παίκτες. Τα παιδιά που είναι Ελληνόπουλα. Τα περισσότερα είναι σαΐτες. Αλλά υπάρχουν οι παράγοντες ορισμένοι. Έχω ακούσει πολλά.
1: Πάντα υπήρχαν.
4: Να σου βάλω το παιδί στην τρίτη ομάδα του Ολυμπιακού. Παράγοντας, είχε έρθει στο φαρμακείο και μου έλεγε ο ξάδελφός του, για να σου θέλω 25.000.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχουν.
4: Έφτιαξε λοιπόν τα χαρτιά του, το παιδί, ο πατέρας του, τα έστειλε έξω ή στη Γιουβέντες ή στην Ίντερ και το βάλανε κατευθείαν στην τρίτη, πώς το λένε, ομάδα της Ιταλίας. δωρεάν, πώς το λένε, πεστό, διαμέρισμα. Το
1: με υποτροφία, ναι.
4: Για μένα τα Ελληνόπουλα είναι σαΐτες. Φτάνει,
1: έχουμε πρωταγωνιστές πολλούς.
4: Θυμάστε πως πήραμε το 2004 το ευρωπαϊκό με το Ρεχάγγελ. Ο Ρεχάγγελ δεν τους μίλαγε.
1: Το
4: απλώς σφύραγε.
1: Εντάξει, άλλο πράγμα.
4: Κάθε
1: βέβαια.
4: Σφύριγμα ήξεραν όλοι τι θα κάνουν.
1: Εντάξει, το 2004 βέβαια παίξαμε αντιποδόσφαιρο. Τώρα τα παιδιά. Το 2004 λέω, το ποδόσφαιρο που παίξαμε ήταν έξυπνο πολύ, αλλά δεν είναι το ποδόσφαιρο που παίζουν τώρα τα Ελληνόπουλα.
4: Όχι,
1: τώρα
4: μα,
1: τα Ελληνόπουλα
4: συμφωνώ.
1: Έχουν λυθεί πολύ. Το 2004 παίξαμε λίγο. Ήμασταν και λίγο αντιποδοσφαιρικοί.
4: Εγκρίνω και επαυξάνω.
1: Έτσι.
4: Και όχι μόνο αυτό, αλλά βλέπω ορισμένες καταστάσεις, όπως το παιδί στο γήπεδο του Ολυμπιακού στο Ρέντι, που σκοτώσανε τον αρχιφύλακα.
1: Τον αστυνομικό, με τη φωτοβολίδα, ναι.
4: Πήγανε, όχι μόνο στον Ολυμπιακό, αλλά και οι Παναθηναϊκοί δεν φέρανε, πώς το λένε, από την Κροατία κάπου τους έτσι και τους περάσανε μέσα από κάποια στενά και πήγανε.
1: Όχι, δεν τους φέρανε, μισό λεπτό.
4: Στη Φιλαδέλφια και τα κάψανε.
1: Τώρα τους φέρανε οι Παναθηναϊκοί, τώρα είναι δεν είναι έτσι το αφήγημα.
4: Όχι, η σημερινή Παναθηναϊκή. Δεν ξέρω, ήταν μια οργάνωση που έχω.
1: Εντάξει, λοιπόν.
4: Πήγανε μέσα από στενά.
1: Γενικώς σε όλες τις ομάδες. Υπάρχουν και αυτά τα κακοποιά στοιχεία.
4: Γι' αυτό εγώ δεν είμαι με καμία ομάδα, γιατί σήμερα δεν ξέρεις τι είναι ακριβώς. Εγώ δεν θα σας πω λοιπόν αυτό. Θα σας πω για το θέμα της εκκλησίας. Είμαστε 4 αδέρφια.
1: Ναι.
4: Εγώ, η αδερφή μου η Καλλιόπη, ο αδερφός μου ο Γιώργος, η αδερφή μου η Μαρία.
1: Ναι.
4: Είμαι ο μεγαλύτερος. Κάθε Κυριακή η μητέρα μου, αν είχε ψηλά μας έδινε. Αν δεν είχε ψηλά, εγώ ήμουν 19 ή μπορεί και 21 χρόνια. Επειδή έχουμε μεγάλη διαφορά ηλικίας, 8, 9, 10 χρόνια, μου έλεγε Νίκο, θα πάρεις τα παιδιά και θα τα πας στην εκκλησία και εγώ τα έπαιρνα οπωσδήποτε, ανεβαίναμε τη Φλέμη, πηγαίναμε στον Γιάννη στο Ρέντι. Μάλιστα, την παλιά εκκλησία. Γιατί μετά έχει κρεμιστεί και έχει φτιαχτεί καινούργια. Και ξέρετε γιατί μας βγάλαν έξω από την εκκλησία. Οι επίτροποι. Γιατί δεν πήραμε κερί από το παγκάρι. Και έκτοτε δεν έχω πατήσει καθόλου ούτε τη φωτογραφία μου. Παρά μόνο στη γιορτή του Αγιάννη. Τίποτα άλλο.
1: Ήτανε και με εποχές.
4: Συγγνώμη, ο προσωπικός φίλος του Ιησού Χριστού μας και Θεού μας και βαπτιστού αυτού.
1: Ήταν οι εποχές που ήταν εποχές τις έχω ζήσει και εγώ που τα κεριά είχαν τιμή.
4: Δεν ξέρω αν είχαν τιμή. Το θέμα δεν μπορεί, ας πούμε, να γυρίσει το όλο το ευσεβές, πώς το λένε, και να λένε «Α, τα παιδιά του Λυράκου τα βγάλαν έξω». Γιατί ήταν οι επιστήμονες, ήταν πολύ λίγοι. Ο πατέρας μου είχε φαρμακείο από το 1935 στα Καμίνια. Και έχουμε. Και συγκεκριμένα για την προκειμένη περίπτωση, η άδεια αυτή έχει ξεκινήσει από τον Πειραιά, από κάποιο Μπελδέκο, Την πούλησε την άδεια στον ξάδερφό του τον Κάση και ο πατέρας μου ξεκίνησε από το 1935-40 γιατί τότε για να πάρει ένα φαρμακείο πλήρωνες όχι σε χαρτί, σε λίρες και άνοιξε φαρμακείο μετά την απελευθέρωση γιατί προσπαθούσε τότε με 1.200 καταστάσεις. Τότε είχε βγει στη Μούχλα η πενικυλίνη, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει.
1: Ναι.
4: Λεπτομικίνη και
1: πενικυλίνη. Πώς ήταν το επίθετο Λυράκος.
4: Λυράκος. Παναγιώτης Λυράκος.
1: Δεν είχατε σχέση με την κλινική, φαντάζομαι.
4: Όχι, καταρχήν είναι τρεις κλινικές, δεν είναι μία.
1: Εγώ μιλώ για την
4: στα Μελίσια. Στα Μελίσια, στα Άνω Πατήσια και στην Κηφισιά.
1: Ναι, εντάξει, πιο γνωστή.
4: Ο Αντώνης ο Λυράκος. Δράπτομαι λοιπόν τη ευκαιρία.
1: Η οικογένεια, είστε συγγενείς.
4: Συγγενείς είμαι, όχι. Τώρα με τους άλλους δεν έχουμε και μεγάλες σχέσεις. Ο Αντώνης ο Λυράκος, όταν ήταν τελείωσε στη Γερμανία, στο Βερολίνο συγκεκριμένα. Και ο Πρίτανης του λέει: Αντώνη, κάτσε παρακαλώ 2-3 χρόνια. Τον υπεραγαπούσε γιατί ήταν άριστος μαθητής. Με αλφα κεφαλαίο. Θα σε κάνω. Μόλις φύγω εγώ από Πρίτανης, ήδη σου έχουμε βάλει τη θέση. Θα γίνει Πρίτανης στο Πανεπιστήμιο Γερμανικό. Και λέει ο ξαδερφός μου, κοίταξε να δει. Λέει, εγώ θα καθόμουν, λέει ο πατέρας μου κάτω. Έχει την κλινική και πρέπει να πάω εκεί.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.

0: σε όλες τις καταστάσεις δεν είχε πει ότι εγώ είμαι φαρμακοποιός.
1: Ναι.
0: Του διατάσσεται λοιπόν από το...
1: Περιμένετε, μην μου το πείτε, περιμένετε να βάλουμε την ώρα και ναι. Θα γυρίσουμε για να ολοκληρώσετε με αυτό. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ.
0: Δύο λεπτά, ό,τι πείτε. Κάθε μία ώρα περίμενε. Τέλος πάντων.
1: Ναι, περιμένετε.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα. Στον Αντένα.
7: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 97,8.
1: Επιστρέψαμε. Μπήκαμε στην πέμπτη και τελευταία της εκπομπής. Ο κύριος Νικόλος μας έλεγε την ιστορία για το μέτωπο και τον πατέρα του που ήταν στην πρώτη γραμμή, αλλά δεν είχε πει ότι είναι φαρμακοποιός. Ελέτε.
2: Δεν είχε, τι είπατε, δεν είχε.
1: Πει ότι είναι φαρμακοποιός.
2: Δεν είχε πει ότι ήταν φαρμακοποιός. Είχε του είχαν δώσει μια σαλβέλα, τίποτα άλλο. Εμπάσχε δώσει. Στην προκειμένη περίπτωση διατάσσονται γύρω στα 400 μουλάρια να πάνε πάνω τροφοδοσία στην πρώτη γραμμή. Τότε στην προκειμένη περίπτωση μέσα στα χιόνια και δεν συμμαζεύεται.
1: Ναι.
2: Οι αρχιλοχίες πάνω στα άλογα. Τους βλέπουν από πάνω οι Ιταλοί, τους βαράνε βόμβες και εξαφανίζονται με τα άλογα οι αρχιλοχίες. Μένει ο πατέρας μου και τους λέει καθίστε όλοι κάτω.
1: Ναι.
2: Κάθε 200-300 μέτρα θα φεύγει ένα μουλάρι. Κάθε 200-300 μέτρα θα φεύγει ένα μουλάρι. Και συνεχεία συνήθεια πήγαν πάνω, τα αφήσανε τα πράγματα στα παιδιά στην πρώτη γραμμή και ξαναγυρίσανε. Την άλλη μέρα ήταν παραμονή Χριστουγέννων. Πρώτη-πρώτη στο συσίτιο να πάνε οι αρχιλοχίες και συμμαζεύονται όλοι οι άλλοι. Και ο πατέρας μου πάει στο συνταγματάρχη του και του λέει: δεν θα σας πω τι έχει γίνει, θα φωνάξετε λέει δύο φαντάρους ή ένα φαντάρο να σας πει τι έχει γίνει. Και γυρίζει στον πατέρα μου και του λέει: γυρίζει στον υπασπιστή του και του λέει: αυτοί κατευθείαν θα γιάνουν, όπως το λένε, σε στρατοδικείο. Πρώτη, ξέρετε, εν ώρα πολέμου είναι θάνατος.
1: Ναι.
2: Κατεβαίνει λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση, τον αφήνει όχι να ηρεμήσει και μετά από μια ώρα και του λέει την ώρα που μπαίνει μέσα, ήδη είχε δει τα χαρτιά του, ποιος είναι ο πατέρας μου. Και του λέει: κύριε Λυράκο, γιατί δεν μας είπατε ότι είσαστε, λέει, φαρμακοποιός. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για πέστε μου, λέει, τι θέλετε. Του λέει: κοιτάξτε να δείτε. Αύριο ξημερώνει Χριστούγεννα. Σαν αύριο γεννιέται ο σωτήρας μας και ένα σωρό άλλα. Το καταπρέα. Λοιπόν, λέει: τι προτείνετε, συνταγματάρχη του πατέρα μου. Να μην φάνε σήμερα, ναι, αλλά να τους εκτελέσετε, όχι. Όχι για αυτούς, πρώτον για τις οικογένειές.

0: Τι κάνεις, Μανώλη?
1: Καλά.
0: Περαστικά.
1: Ευχαριστώ.
0: Είσαι πολύ καλύτερα.
1: Ναι, από απλά κρύωσα, μωρέ, τώρα την παρά. Από την Πέμπτη δηλαδή και μετά λεπτά.
0: Ναι, άλλαξε λίγο χρειά. Καλά, όλοι είμαστε ταλαιπωρημένοι. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που θα πάρει τουλάχιστον την τέταρτη θέση. Ευρωλίγκα.
1: Ναι, ξεκινάει από την τέταρτη θέση, σωστά.
0: Λοιπόν, χαιρετίσματα στη Λευκή. Πολλά. Κάθε εβδομάδα θέλω, αλλά δεν μπορώ να παίρνω τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Και σε κανένα δυο άλλους. Λοιπόν, ήθελες να μιλήσουμε για εξωτερική πολιτική.
1: Ό,τι θες.
0: Έχεις όρεξη ή δεν τραβάει?
1: Τα πάντα. Όρεξη έχω για τα πάντα.
0: Σήμερα, ναι, okay, πάμε. Σήμερα απέκτησα μια απορία.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι στείλαμε μια 113, κάναμε συμβούλιο υπουργών, ο πρωθυπουργός. 113 στο Λίβανο, στην κυβέρνηση του Λιβάνου.
1: Να το δω λίγο, είχε κυσέα νομίζω.
0: Είχε το πρωί από ό,τι άκουσα.
1: Λοιπόν, υπάρχει μία είδηση, έχουν στείλει και συνακράτες μηνύματα, δεν τα έχω, δεν έχω να τα διαβάσω. Επιστρέφουν οι Πάτριοτ από Κάρπαθο και Διδημότυχο.
0: Γιατί?
1: Η σημερινή απόφαση του Κησέα, χθεσινή δηλαδή.
0: Α, δεν το άκουσα αυτό.
1: Ναι, ναι. Επιστρέφουν από τη διασπορά σε Κάρπαθο και Διδημότυχο οι δύο πυροβολαρχές τύπου Πάτριοτ. Η απόφαση λέει αποδίδεται στη λήξη του συναγερμού για τις βαλιστικές απειλές και την ανάγκη αναδίπλωση στις βάσεις. Αρμόδιες πηγές κάνουν λόγο για αμιγώς επιχειρησιακούς λόγους που υπαγόρευσαν αυτή την απόφαση και την αποσυνέδεσαν από την ατμόσφαιρα έντασης στα ελληνοτουρκικά. Η αλήθεια είναι ότι το μυαλό όλων πάει σε όλων. Το μυαλό, η λογική μας οδηγεί στο να σκεφτούμε ότι είναι μια επαναχώρηση, αλλά δεν ξέρω.
0: Εκτός από αυτό, διακρίνω μια χαζομάρα.
1: Αυτές τώρα οι μονάδες είναι του ΝΑΤΟ, έτσι. Οι πυροβολαρχές, ναι, αυτές ήταν στο πλαίσιο της, των ατοικών μας καθηκόντων. Υπήρχε, είχε διαμαρτυρηθεί η Τουρκία στο ΝΑΤΟ πολλές φορές, αλλά το ΝΑΤΟ βεβαίως την είχε γράψει τα παλιά τα παπούτσια.
0: Ναι, αλλά τώρα δεν αναζωπυρώνεται ο πόλεμος.
1: Τι κάνει?
0: Δεν αναζωπυρώνεται ο πόλεμος, δεν θα ξαναρχίσουμε μπαμπού.
1: Πού?
0: Στο Ιράν.
1: Ο Τραμπ λέει ότι του ζητήσανε, λέει, οι ηγέτες οι άλλοι
0: διπλωματικά
1: της Μέσης Ανατολής ο Τραμπ τώρα κάθε ώρα αλλάζει άποψη, τι να πω, δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, εάν έχουμε στείλει μία 113 στο Λίβανο, αυτό δεν είναι μεγάλη καδομάρα, να το πω ευγενικά, από τη στιγμή που έχουμε υπογράψει σύμφωνο, πώς το λένε, φιλίας με το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν επιτίθεται στο Λίβανο.
1: Το Ισραήλ επιτίθεται στο Λίβανο.
0: Και εμείς στείλαμε μία 113.
1: Ολοκλήρωση είναι δωρεάν, λέει, παραχώρηση.
0: Δωρεάν
1: παραχώρηση.
0: Στείλαμε καλά
1: παραχώρηση. Μισό λεπτό να δω λίγο το δημοσίευμα.
0: Έγιναν όλα σήμερα και μας πιάσανε η ξαπίνης.
1: Λοιπόν, όχι, δεν είναι σημερινό αυτό. Αυτό έχει γίνει από τον Ιανουάριο 113.
0: Στείλαμε και σήμερα, ξαναστέλνουμε κι άλλα.
1: Για σήμερα δεν το βλέπω.
0: Σήμερα αποφασίστηκε ότι θα στείλουμε κι άλλα.
1: Ναι,
0: στείλουμε συμπληρωματικά.
1: Το
0: άκουσα
1: στις 15 Ιανουαρίου βλέπω μόνο την είδηση. Δεν βλέπω να έχουμε άλλη παράδοση.
0: Αλλά τώρα είπαμε να συμπληρώσουμε. Την κάνουμε κανονική τη βλακία μας. Τώρα, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος και έλεγα τώρα.
1: Τα M113, έτσι, με τα τεθωρακισμένα μεταφοράς προσωπικού.
0: Ναι, εντάξει, όπλα είναι, έτσι. Όλα.
1: Εντάξει, ναι, είναι. Θεωρείται.
0: Στα καστρούκες.
1: Εξοπλισμός είναι, προφανώς.
0: Βεγγαλικά για γάμους και τέτοια.

0: στέλνουμε όπλα.
1: 13-113.
0: Ναι. Αυτά είναι όλο πάνω, μεταφέρνουν προσωπικό κτλ. Έτσι.
1: Είχε τεθεί,
0: τα λέγαμε παπάκια στο στρατό.
1: Είχε τεθεί αίτημα, διαβάζω από τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωσέφ Αούν, στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και μεταφέρθηκαν
0: στην Ελλάδα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, τέλο πάντων, πέρα από τη λεπτομέρεια τη είδηση, μπορώ να καταλάβω γιατί στέλνει όπλα στο Λιβάνο.
1: Δεν ξέρω γιατί.
0: Όταν έχει υπογράψει σύμφωνο ειρήνη, σύμφωνο φιλία με. Και κοινή δράση, πώς το λένε, με το Ισραήλ. Για να σε βοηθήσει, υποτίθεται με άλλες χώρες, άλλους γείτονες, αν έχεις πρόβλημα, έτσι. Δηλαδή, από ό,τι ξέρω, έχουμε το ίδιο που υπογράψαμε με τη Γαλλία, ότι αν επιτεθεί κάποιος, κτλ. Το ίδιο έχουμε υπογράψει και με το Ισραήλ, νομίζω.
1: Εγώ δεν βλέπω προς το παρόν.
0: Πώς, πέρυσι γίνει χαμός εδώ πέρα, είχε έρθει και ο Νετανιάχου.
1: Όχι, δεν βλέπω να έχουμε κάνει τώρα παράδοση, αλλά νομίζω ότι πιο σοβαρή.
0: Όχι, σήμερα αποφασίστηκε, δεν έχουμε κάνει τη δεύτερη παράδοση.
1: Α, εάν έχει, ναι, δεν ξέρω αν
0: αποφασίστηκε. Ναι, σήμερα το είδα σου λέω στις ειδήσεις.
1: Ναι, αυτό που ξέρω σίγουρα είναι η απόσυρση των δύο πυροβολαρχιών.
0: Ναι, που δεν το ήξερα εγώ αυτό, αλλά το λες εσύ τώρα, άρα ισχύει, άρα μάλιστα. Εκεί έχουμε και μια επαναχώρηση σε σχέση με την Τουρκία. Τώρα, σε σχέση με την Τουρκία, εγώ τα βλέπω τα πράγματα να ανάβουν κόκκινο.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
0: Σίγουρος δεν μπορείς να είσαι 100%, αλλά το βλέπω να πηγαίνει προς τα εκεί το πράγμα. Και ο λόγος ότι δεν είναι τα μεταξύ μας τα που παίζουμε... με τις εναέριες, πώς τα λένε, με τις αερομαχίες και αυτά, πώς τα λένε, όταν μπαίνεις στον εναέριο χώρο σου.
1: Παραβίας.
0: Θα κλείσεις, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αυτό. Εγώ βλέπω ότι, καταρχάς, το Ισραήλ, όπως θεωρεί το Ιράν, θεωρεί και την Τουρκία.
1: Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Δηλαδή ο τελευταίος στόχος του Ισραήλ, μόλις τελειώσει με Λίβανο, με Ιράν και με οτιδήποτε άλλο, εάν τα καταφέρει, είναι να βάλει μέσα στο παιχνίδι την Τουρκία.
1: Δεν πολεμικά. Νομίζω ότι μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Ναι. Εντάξει, εγώ σου λέω το στόχο τους.
1: Τουρκία, σύμμαχος του ΝΑΤΟ, δεν νομίζω ότι μπορεί να... το ότι οι σχέσεις δεν...
0: Το ΝΑΤΟ με συγχώρησε, αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει πλέον το ΝΑΤΟ.
1: Γιατί?
0: Δηλαδή ισχύει μόνο τυπικά στα χαρτιά.
1: Όχι, όχι καθόλου. Πώς ισχύει καθόλου. Στα χαρτιά. Μια χαρά ισχύει.
0: Τι καθόλου.
1: Τι, γιατί, τι...
0: Γιατί, πού το είδες.
1: Καταργήθηκε το ΝΑΤΟ.
0: Τι. Ποιος... Μα όταν κάνει η Αμερική πόλεμο με το Ιράν και του λέμε εσύ το αποφάσεις, κάντο μόνο σου. Τη Αμερική.
1: Δεν είναι. Είναι
0: το. Υποτίθεται ότι αν επιτεθεί μια χώρα σε μια άλλη, πρέπει να υπάρχει κοινή υποστήριξη.
1: Δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε ποτέ σε μια σύραξη Ισραήλ-Τουρκίας. Τέλος πάντων, αυτά τα λύνει η ζωή, θα το δούμε.
0: Okay. Το τελευταίο που βλέπω είναι ότι ο Τραμπ τον βλέπω να προσπαθεί να κάνει τρίτη θητεία.
1: Δεν μπορεί να κάνει. Θα πρέπει να βρει.
0: Μπορεί άμα το κάνει σαν το Ζελένσκι.
1: Θα πρέπει να βρει. Όχι, δεν είναι ίδιο το σύστημα.
0: Όχι, να κάνει κάτι παρόμοιο. Σύμφωνα με τους νόμους του.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί να σταθεί αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Θα προσπαθήσει πάντως να το κάνει.
1: Ότι θα το ήθελε. Νομίζω
0: το θέλει πάρα πολύ, γιατί όταν τελειώσει τη θητεία του θα του ρίξουν ό,τι έχουν και δεν έχουν οι δημοκρατικοί εναντίον αυτού.
1: Καλά, προς το παρόν θα πρέπει να...
0: έχουν γίνει.
1: Προς το παρόν θα πρέπει να δει λίγο τι θα κάνει τον Νοέμβριο. Συγγνώμη, γιατί στις ενδιάμεσες έχει πρόβλημα.
0: Ναι, έχει πρόβλημα. Φυσικά και έχει πρόβλημα. Γι' αυτό θα αρχίσει να λειτουργεί λίγο απολυταρχικά. ήδη έχει ξεκινήσει να το.
1: Δεν θα τον βοηθήσει.
0: Του, δηλαδή να το δείχνει.
1: Δεν θα τον βοηθήσει αυτό.
0: Mm. Πάντως τα Σενάτο όμως να ξέρεις ότι θα μείνουν κλειστά για κάνα δύο χρόνια, έτσι. Να το γνωρίζουμε.
1: Θα μείνουν για κάνα δύο χρόνια, καληνύχτα.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Γιατί αυτό τώρα, αυτός ο πόλεμος που έχει ανοίξει τώρα, εύκολα μπαίνεις. Δύσκολα βγαίνει.
1: Ναι, αν μείνουν, δεν μπορεί να μείνουν κλειστά για δύο χρόνια τα στενατόρμου. Μιλάμε για.
0: Μακάρι να μιλήσουμε σε κανένα μήνα και να πούμε.
1: Δεν ξέρω σε ένα μήνα, μέχρι. Αλλά τα δύο χρόνια είναι, δεν θα αντέξει καμία οικονομία.
0: Ναι. Δεν έχει βοήθεια όμως η κατάσταση στο να ανοίξουν. Εμείς εδώ σφυρίζουμε αδιάφορα.
1: Συνήθως η λύση
0: και τον ΝΑΤΟ.
1: Είναι καλά, ποιο να.
0: Οι Ρώσοι οικονομάνε, το συμφέρει αυτό το πράγμα.
1: Μη στραφεί όλη η Ευρώπη στους Ρώσους, δεν ξέρω.
0: Μακάρι, αλλά με τι να σταθεί, Οι Γερμανοί φτιάχνουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τώρα δώσανε κονδύλι για να φτιάξουν ένα υποτυπώδης στρατό. Αρχίζουν και πετάνε κάτι δισεκατομμύρια, τα οποία θα φανούν σε 3-5 χρόνια.
1: Όχι, μιλάω για. Καθαρά για τα ενεργειακά θέματα, δεν μιλάω τώρα για κάτι άλλο.
0: Α, ενεργειακά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τίποτα, τι πάρτει ο Πούτιν. Δεν κάνει.
1: Τι κάνει.
0: Που λέει πετρέλαιο όσο θέλει τώρα.
1: Εντάξει, δηλαδή, τώρα όχι, αλλά μπορεί να το κάνει.
0: Ο πόλεμος δεν είναι. Απλά το Ιράν βρέθηκε με το Μουτζούρι. Ο πόλεμος είναι. Είναι Αμερική και Κίνα. Ενάντια στη Ρωσία και ίσως.
1: Δεν είμαι και σίγουρος ότι είναι ενάντια στη Ρωσία.
0: Της Ευρώπης. Εκεί είναι το παιχνίδι. Η Αμερική με την Κίνα έχουν άμεσο συμφέρον να τα πηγαίνουν καλά. Γιατί η Κίνα έχει μενόλη 80-90% το εμπόριο της, δηλαδή η διατροφή της Κίνας είναι εξωτερική.
1: Ναι.
0: Δηλαδή από εισαγωγές. Δεν μπορεί να. Δεν
1: καλά,
0: μπορεί
1: έχει παραγωγή.
0: Συμφέρον να τα πηγαίνει καλά με την Αμερική. Ορίστε.
1: Έχει παραγωγή. Δεν είναι ότι δεν έχει παραγωγή.
0: Έχει για το 10% του πληθυσμού της. Όλα τα άλλα τα εισάγει εκείνα. Είναι 1,3-4 δισεκατομμύρια. Δεν μπορούν να φτιάξουν παραπάνω φαγητό από το 10%. Τα 15%. Όλα τα εισάγουν. Και τα εισάγουν από την Αμερική, την Ήπειρο της Αμερικής, όχι.
1: Ναι, όχι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, γενικά.
0: Όχι μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί είναι το παιχνίδι. Το παιχνίδι στο τέλος είναι πιο πολύ Αμερική εναντίον Ρωσίας και η Κίνα είναι σύμμαχος της Αμερικής. Επίσης, στον πόλεμο έχει μπει η Αμερική, κατά το δικό μου πιστεύω και κάποιον άλλον, για να τον χάσει. Αυτό τον πόλεμο έχει πει για να τον χάσει η Αμερική.
1: Καλά, δεν μπαίνει σε ένα πόλεμο για να τον χάσεις.
0: Μπαίνει για να μπήκε για να εξαφανίσει λίγο, να ρυθμίσει λίγο τα πετρέλαια στο τέλος. Στο τέλος, έτσι.
1: Νομίζω ότι.
0: Να ξυπηρώνει διόδια και να μείνει ισχυρός σύμμαχος στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ.
1: Ναι, νομίζω ότι το Ισραήλ έπαιξε τα χαρτιά του και έφερε την Αμερική εκεί που ήθελε. Αυτό νομίζω.
0: Ναι, γιατί σε αυτό συμφωνούμε. Αλλά ποιο είναι από εδώ και πέρα, δηλαδή, ο σκοπός δεν ήταν να μπει μέσα να τους οπλοδώσει όπως έκανε με το Ιράκ. Ο σκοπός ήταν να τους εξεδετερώσει, να βοηθήσει τους Ισραηλινούς να μείνουν μόνη δύναμη στη Μέση Ανατολή. Αυτός είναι ο τελικός σκοπός. Και να ρυθμίσει τα διόδια και τα, πώς τα λένε, τα ρήπες που παίρνει.
1: Προς το παρόν δεν τα έχει καταφέρει.
0: Υπάρχουν κάτι στενά εκεί στην Ινδονησία. Τα λένε στενά του Μαλάκα.
1: Έτσι τα λένε όντως.
0: Ανάμεσα από Κίνα και Ινδονησία. Ναι, έτσι τα λένε. Λοιπόν, υπάρχουν τα στενά του Ορμούς και υπάρχουν και κάποιοι και τον Γιβραλτάρ. Η Αμερική ο μόνος σκοπός δεν είναι να κερδίσει πολέμους αυτή τη στιγμή, γιατί ξέρει ότι χάνει πολιτικά, όποιος και να το κάνει. Ενώ χάνει μέσα ψήφους.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Όσο κρατάνε οι πόλεμοι. Ο σκοπός είναι να ελέγξει αυτά τα τρία, τα στενά αυτά που σου είπα,
1: Να γίνει τροχονόμος
0: είναι
1: δηλαδή.
0: Είναι για την Κίνα. Είναι για την Κίνα και για την Ιαπωνία.
1: Μάλιστα.
0: Τα θενάτ ορμούς ξέρουμε γιατί είναι και τα τρίτα στο γιγαντάρι είναι για την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η Αμερική δεν θέλει για να διατηρήσει την ηγεμονία της στην παγκόσμια όπως θεωρείται ότι είναι, θέλει να ελέγχει αυτά τα τρία σημεία. Και όποιος θέλει, και γι' αυτό την έπεσε στη Βενεζουέλα, γιατί παίρνει και από εκεί και ρυθμίζει όλα τα πετρέλαια στον κόσμο. Ναι. Γιατί αν δεν τα ρυθμίσει, μέσω, έχει και τα πετροδόλαρα από τους Κωνσταντινά και Ντουμπάι και Σαουδική Σαουδαράβες, και αν δεν παίρνει λεφτά από εκεί, σταματάει πλέον απλά να είναι ηγεμονία. Και τώρα με την άνοδο της Ρωσίας στα πετρέλαια που ελέγχει την Ουκρανία.
1: Μάλιστα.
0: Τόσο πολλά έβαλα, δηλαδή δύσκολα. Ελπίζω να όλα αυτά που είπα να μην βγουν.
1: Θα δούμε.
0: Και να ανοίξουν τα στενά. Και θα κυλήσω, ξέρω εγώ, όλα ομαλά.
1: Θα δούμε.
0: Ξέρω, είναι λίγο περίεργα.
1: Είναι περίεργα, όντως.
0: Αλλά δεν μπορεί να πει.
1: Απρόβλεπτα είναι τελείως.
0: Ναι. Θα δούμε. Όπως κυλάει ο χρόνος. Δεν ξέρω αν, όπως το λένε, την Αμερική.
1: Ποιο?
0: Ο κρατής. Ο φίλος.
1: Ο Ιωσήφ. Ναι.
0: Βλέπει πιο πολύ τα εσωτερικά. Θα πάει για τρίτη θητεία, θα προσπαθήσει για τρίτη θητεία.
1: Όταν θα επικοινωνήσει, θα τον ρωτήσω.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Την άποψή του δηλαδή, γιατί δεν είναι. Okay. Πώς το βιώνει εκείνος αυτό εννοώ. Ευχαριστώ Γιάννη.
0: Να πούμε όλοι καλύτερα. Και χαιρετίσματα σε όλους.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να είσαι καλά.
0: Γεια.
1: Ο Μιχάλης από τα Χανιά, ελάτε.
2: Γεια σου Μιχάλη, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Μιχάλη, καλή εβδομάδα.
2: Στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία, σε αυτό που λέμε αγορές, όλα τα μεγάλα κουβάλια, θα το πούμε έτσι, Κίνα και η Ρωσία και η Αμερική, δεν συμφέρει κανέναν να έρθουν σε σύγκρουση. Είναι όλοι αγαπημένοι στην ουσία. Άλλο τώρα τι βλέπουμε εμείς, τι μας πασάρουν σε εμάς.
1: Καλά, δεν μας πασάρουν και κάτι άλλο.
2: Οτιδήποτε πάθει η κόντρα... Κίνα είναι κακό για τις αγορές. Οτιδήποτε πάθει η Αμερική είναι κακό για τις αγορές. Το ίδιο για την Ρωσία. Υπάρχει μια συνεννόηση. Οι αγορές, η παγκόσμια ηγεμονία δεν είναι ένα κράτος, έτσι όπως έχει γίνει τώρα η οικονομία. Είναι αυτό που λέμε, ας πούμε, οι G7, οι 7 μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου. Αυτές είναι σε συνεννόηση.
1: Ναι.
2: Ούτε πυρηνικός πόλεμος γίνεται, ούτε τίποτα. Ναι, δουλεύουν οι πολεμικές βιομηχανίες, να έχουν κέρδη και τα λοιπά, να υπάρχει κάποια. Αλλά υπάρχει συνεννόηση. Τίποτα, μπει Ταϊβάν, εντάξει, είναι Κινέζικοι, το είπε, καθαρά. Πώς να το πω. Υπάρχει μια συνεννόηση. Δεύτερο, λέμε για το Λίβανο, άκουσα.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει πόλεμος Ισραήλ-Λιβάνου. Είναι Ισραήλ και Χεζμπολάχ, η οποία είναι μέσα στο Λίβανο, έχουν κατοικωθεί στο Λίβανο. Ο Λίβανος, η κυβέρνηση του Λιβάνου, δεν θέλει τη Χεζμπολάχ. Αλλά πώς να τη διώξει, αφού η Χεζμπολάχ είναι πιο δυνατή από το στρατό του Λιβάνου. Νατοϊκές επιθέσεις. Το άρθρο 6 του ΝΑΤΟ, λέει ότι υποστηρίζουμε μια χώρα που δέχεται επίθεση από χώρα εκτός ΝΑΤΟ. Όχι να πάμε όλοι μαζί, δηλαδή μια χώρα, η Ελλάδα ή η Τουρκία δέχεται επίθεση, είναι αναγκασμένο όλο το ΝΑΤΟ να την προστατεύσει. Τώρα, αν αρχίσει πόλεμο μια χώρα του ΝΑΤΟ, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ιουγκοσλαβία που είχαν αρχίσει, πάνε μόλις. Είχαν πάρει και τους Εγγλέζους τότε. Δεν σημαίνει ότι θα πάμε όλοι μαζί. Υπήρχαν και χώρες που είχαν αντιρρήσεις μέσα στο ΝΑΤΟ για τους προβαδισμούς της Ιουγκοσλαβίας.
1: Ναι.
2: Άλλο στην επίθεση, άλλο στην άμυνα. Ο Γιώργος από το Λονδίνο, καλησπέρα μου καταρχήν, μου πυροβόλησε το μυαλό μου, το τηγάνισε, μου το είπε για τους Εγγλέζους.
1: Για ποιο πράγμα?
2: Η Σαν, η εφημερίδα Σαν,
1: ναι.
2: Δεν ξέρεις την εφημερίδα Σαν, είναι χρόνια η νούμερο ένα σε κυκλοφορία εφημερίδα του Ηνωμένου Βασιλείου. Ναι. Ο λόγος η τρίτη σελίδα, η περίφημη τρίτη σελίδα της
1: ΑΡΤ. Τι σημαίνει αυτό?
2: Ποια πολιτική σκέψη, ρε παιδιά, ο Εγγλέζος. Δηλαδή θα τρελαθούμε, ο Εγγλέζος, πολιτική σκέψη. 1999, Νότιο Λονδίνο, μένω. Το πρώτο πράγμα που...
1: Είναι, μισό λεπτό, η τρίτη σελίδα της ΑΡΤ, που είναι...
2: Γυμνή,
1: είναι μια κοπέλα γυμνώστητη συνήθως.
2: Τα περίφημα κορίτσια της.
1: Συγγνώμη.
2: Ο Εγγλέζος παίρνει εφημερίδα όχι και πολιτικό, για να δει. Κουτσομπολίστηκε η εφημερίδα. Και ήταν ο τύπος, πώς το πω.
1: Φαντάζομαι, ξέρεις ότι η ΣΑΝ ήταν η εφημερίδα πάνω στην οποία στηρίχθηκαν τη δεκαετία του 90 το 80% του ελληνικού τύπου για να κάνει το κασέτη.
2: Ναι, όλα αυτά την Αγγλία ξεκινήσανε. Πρώτα στην Αγγλία και μετά ήταν εδώ. Το Big Brother που λέει και τα show.
1: Όχι, εννοώ ότι αυτά τα, έχουμε τα κάναμε εξαιρετικό τώρα.
2: Ναι, Γιώργο, αλλά θέλω να πω στον Γιώργο, όλα αυτά από την Αγγλία ξεκινήσανε.
1: Ναι, γιατί σημαίνει αυτό?
2: Μα μου λέει τώρα ο Έλληνας, λέει, δεν έχει μυαλό πολιτικό, αυτά έχει ο Εγγλέζος, λέει, γιατί στην Αγγλία το 1999 το πρώτο πράγμα που...
1: Εγώ πάντως βλέπω ότι στη Βρετανία παρετούνται υπουργοί, φεύγουν. Διαμαρτύρονται, αντιδρούν.
2: Το Brexit, το μετανιώσανε,
1: Όχι, μιλάω για τώρα.
2: Ναι, τώρα το μετανιώσανε.
1: Ναι, άστο Brexit, 50. Εγώ μιλάω για τώρα,
2: μας
1: αυτή τη στιγμή.
2: Ότι άμα βγουν από την Ευρώπη θα είναι ο παράδεισο. Έτσι δεν μας λέγανε. Έξι χρόνια έχουν
1: πει. Άλλο λέω εγώ. Εγώ βλέπω ότι η πολιτική ζωή της Βρετανίας έχει μία ένταση.
2: Εγώ βλέπω, Μανώλη, να σου εξηγήσω κοινωνικά τι γίνεται, σε παρακαλώ. Ένα λεπτό δώσε μου να σου εξηγήσω ακριβώς τι γίνεται στην Αγγλία αυτή τη στιγμή. Το 99, το πρώτο πράγμα που μου έκανε εντύπωση στο Λονδίνο ήταν ότι κανένα δεν μαγείρευε. Όλοι τρώγανε απ' έξω. Κινέζικα, ειδικά, κεμπάπ, πίτσες. Μια ζωή χωρίς αύριο. Παπ. Λεφτά.
1: Αυτό δηλαδή που κάνουμε εμείς τώρα που δεν έχουμε λεφτά.
2: Το 99 επίσης στην Ελλάδα ήταν η ζωή χωρίς αύριο. Δηλαδή το 99, το 1999 και στην Αγγλία και στην Ελλάδα υπήρχε ζωή χωρίς αύριο.
1: Ναι. Να σου πω, έχεις δει αυτή τη στιγμή πώς δουλεύει.
2: Αυτή τη στιγμή θέλω να σου πω ότι οι άνθρωποι εκεί δεν μιλούσαν. Γιατί έκανε και γνωστούς και Εγγλέζες και Σφίγγλες και τα λοιπά. Ποτέ, μα ποτέ, ποτέ το ποτό δεν είχαμε μιλήσει για πολιτική. Μιλάγαμε για ταξίδια, για φαγιά,
1: ναι,
2: ή για σεξ, για τίποτα άλλο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, που λέει και για τα σεξ που έκανε το Channel 4, ειδική αυτή, στην Ταϊλάνδη, που πήγαινε ο άλλος και του έλεγε πρόσεχε...
1: Δεν καταλαβαίνω όμως τώρα αυτό τι σχέση έχει με αυτό που...
2: Για τα πολιτιστικά που λέει ο Γιώργος. Λοιπόν,
1: ποια
2: τώρα
1: πολιτιστικά?
2: αυτή τη στιγμή
1: ναι,
2: η Αγγλία, όπως είδες στο Σαββατοκύριακο, έχει βγει στον δρόμο. Γιατί ναι, έχει βγει στον δρόμο.
1: Γιατί?
2: Γιατί όταν δίνανε τότε τα δάνεια, άνοιγε στη ΣΑΝ και call me now, τηλεφώνησε τώρα, πάρε 30.000 λίρες και 40.000 λίρες,
1: ναι,
2: τα πέναν όλοι, τα σπίτια τα πουλήσαν όλα. Εργατική συνοικία τότε έμενα. Νότιο Λονδίνο, Πέκαμ. Ξέρει ο Γιώργος. Όταν τα πουλήσαν όλα λοιπόν, βλέπω τώρα τους Εγγλέζους που δεν μιλούσαν για πολιτική, δεν μιλούσαν για τίποτα και μου έχουν πάρει τα λάβαρα και τους σταυρούς. Και κάνανε μια διαδήλωση εκατομμυρίων στο Λονδίνο.
1: Και δεν μπορούν, δεν πρέπει να κάνουνε.
2: Και τι λένε τώρα, θέλω την Αγγλία.
1: Θέλει να κάνει παρέμβαση ο Γιώργος. Real Voice
2: 99,5. Η αληθινή φωνή. Ναι, τώρα που τα χάσεις όλα, θέλεις την Αγγλία σου πίσω. Κάτσε, ρε φίλε. Όταν ζούσε ζωή χωρίς αύριο.
1: Εσύ δεν έχω καταλάβει τώρα. Ωραία, αυτό είναι. Μου περιγράφεις μια κατάσταση.
2: Υπάρχει πολιτική σκέψη στην Ελλάδα και δεν καταλαβαίνει ο Γιώργος ότι αυτός. Δώσε μου τον Γιώργο να του μιλήσω.
1: Περίμενα να τον καλέσουμε.
2: Ναι.
1: Στην Ελλάδα υπάρχει πολιτική σκέψη, εσύ μου λες.
2: Στην Ελλάδα αυτό που δεν καταλαβαίνουν είναι ότι Μητσοτάκη ψηφίζει ο φτωχός. Γιατί έχουν μείνει με την παλιά νοοτροπία. Ότι έχω παροχές, μπαίνω στο δημόσιο και ψηφίζω Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Αυτά τελειώσανε, παιδιά. Γιατί ψηφίζει ο φτωχός? Εγώ έχω κανένα κέρδος. Το μόνο κέρδος που έχω είναι να ξυπνάω το πρωί και να ξέρω ότι το 20 ευρώ που θα πάω να βγάλω από το ITM θα μπορώ. Ότι θα υπάρχει ΔΕΗ, θα υπάρχει τουρισμός, θα υπάρχει αυτό που λέμε σταθερότητα. Αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή μπορεί να μου το προσφέρει μόνο ο Μητσοτάκης.
1: Γιατί ποιος λέει αυτό?
2: Μητσοτάκης, το λέει ο Τραμπ, το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το λένε τα μετάλλια που του δίνουνε. Δηλαδή,
1: ποιος το έδωσε μετάλλιο?
2: Το μετάλλιο Καρλομάγνου, το βραβείο Καρλομάγνου. Το έχει πάρει ο Καραμαλής του Μητσοτάκη.
1: Τον έχουμε τον Γιώργο. Έλα Γιώργο.
2: Γεια σου Γιώργο.
1: Μιχάλης.
3: Πριν ένας-ένας να μιλάει για να είμαστε καθαρά, να καταλαβαίνουμε.
1: Πάμε.
3: Λοιπόν, πάμε. Πρώτα απ' όλα εγώ είμαι υπεύθυνος για αυτά που λέω εγώ, Μιχάλη, για αυτά που καταλαβαίνεις εσύ.
2: Εγώ τι το κατάλαβα.
3: Θα με αφήνεις να ολοκληρώνω και ύστερα θα απαντάς. Μόλις θα ολοκληρώσω εγώ θα σ' αφήσω να μιλήσεις. Μην μιλήσεις πάνω μου.
2: Σίγουρα θα μιλήσεις πάνω μου. Δεν το κλείσεις.
3: Γιατί δεν καταλαβαίνω τι λέμε.
2: Λοιπόν, αλλά θέλω να μου υποσχεθεί ότι δεν θα το κλείσεις ούτε θα βρεις.
3: Θα το κλείσω ρε φίλε. Σου είπα, θα περιμένω να το ακούσω. Λοιπόν, συνεχίζω. Συνεχίζω. Είπες για την Αγγλία. Πότε ήσουν στην Αγγλία?
2: 99-2001. South London.
3: Έχεις τη γνώμη τώρα που εγώ ζω, 99, μου λες για το 1999.
2: Εντάξει, προφανώς θα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, σίγουρα.
3: Λοιπόν, άκουσε με
2: κάτι. Υπάρχει αυτό το 99, θέλω να σου πω αυτή η ζωντάνια.
3: Θα μου απαντήσεις ολοκληρωμένα. Άσε με να ολοκληρώσω, κράτησε τη σκέψη σου και θέλω να μου το απαντήσεις. Λοιπόν, ο βασικός μισθός στην Αγγλία, φίλε Γιώργο, φίλε Μιχάλη, για να ξέρεις, είναι 1.685 λίρες, ενός ανεδίκευτου υπαλλήλου 18 ετών, χωρίς, δηλαδή χωρίς προδιαγραφές. Όταν στην Ελλάδα είναι 850. Όταν στην Ελλάδα είναι 850. Ναι. Δηλαδή, ο Άγγλος, ένας πιτσιρικάς Άγγλος, 18 ετών, έχει 2.000 ευρώ βασικό μισθό. Και βγαίνεις να μου πεις εσύ εμένα που έπαιρνε 1.416 λίρες, γιατί εγώ 250 άτομα προσωπικό και θα λέω για να το ξέρεις, έπαιρνε 1.416 λίρες μισθό όταν έγινε το Brexit.
2: Γέννη και να δάνει
3: υπάρχουν οι Άγγλοι. Οι Άγγλοι τι λένε, η Αγγλία για μας. Πρόσεξε τι λένε. Τι θέλουν ακόμα πιο σκληροί.
2: Ναι.
3: Όχι να έχουν πει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν γίνει τώρα δημοψήφισμα referendum, αν γίνει αυτή τη στιγμή, το 52% θα γίνει 75%. Την προπαγάνδα, δεν μου λες κάτι, την προπαγάνδα στη Νέα Δημοκρατία. Σα τη διδάσκουν στο σχολείο ή τελειώνετε πανεπιστήμιο?
2: Δεν έχω σχέση με δεξιά. Τώρα λέω ότι συγκεκριμένη στιγμή αυτό που μου δίνει σταθερότητα είναι αυτό που είπε ο Μητσοτάκης στο συνέδριο. Ήταν το πιο βασικό, το ρεζουμέ. Ποιο θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 η ώρα το βράδυ να το χτυπήσει? Ποιο θα. Πες μου, εσύ. Πες μου, ποιο θα του
3: πει. Όταν λε, ποιο θα σηκώσει τηλέφωνο σε ποιον, σε τι?
2: Σε μια κρίση, παιδί μου, μια κρίση.
3: Μια κρίση,
2: τρελαγή. Πώ?
3: Στην Αγγλία, για την Αγγλία μιλάς.
2: Στην Ελλάδα, στην Ελλάδα.
3: Για την Ελλάδα τα είπαμε. Δεν υπάρχει πολιτική σκέψη. Άκου λοιπόν,
2: ναι, υπάρχει πολιτική σκέψη. Ποιο τώρα,
3: άκου γιατί
2: πρακτικά, Γιώργο, πρακτικά. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο?
3: Εγώ είπα συγκεκριμένα πράγματα. Σου είπα, δεν κατάλαβες τι είπα. Πολιτική σκέψη υπάρχει στην Αγγλία και άκου γιατί υπάρχει πολιτική σκέψη στην Αγγλία.
2: Στην Αγγλία υπάρχει
3: γιατί
2: πολιτική σκέψη.
3: Όταν έγινε το δημοψήφισμα, που το έκανε ο Κάμερον. Όταν έγινε το δημοψήφισμα με 52%, όχι με 62%,
2: γιατί με 52%, ότι θα πιστολιάσουμε τα δάνεια κι αυτοί, σαν και εμάς.
3: Μισό λεπτό ρε φίλε, μισό λεπτό.
2: Δάνεια υπάρχουν παιδί μου στην Αγγλία, ο κόσμος, ο Κοσμάκης έχει δάνεια, είναι χρεωμένος.
3: Όχι, ποιος θα λέει αυτά.
2: Δεν είναι χρεωμένος.
3: Σοβαρά μιλάς, ας βγουν όλα τα παιδιά που είναι στην Αγγλία σήμερα, όσοι ακούνε αυτή τη στιγμή, από το Νιούκας μέχρι το Σαββάτον. Όποιος ακούει να κάνει παρέμβαση, που ακούω τώρα...
2: Δεν μου λες, τα κίνδυνα τα έχουν πάρει Ινδί και Πακιστάνι τα μισά.
3: Και Ινδί, Ινδί ξέρεις για ποιους Ινδούς μιλάμε. Ινδί που είναι ο
2: Δήμαρχος και Πρωθυπουργό, δεν κάνανε Ινδό.
3: Είναι
2: πολιτική σκέψη.
3: Τους λες Ινδούς εσύ, οι άνθρωποι είναι 200 χρόνια στην Αγγλία.
2: Υπάρχουν και αυτοί στα 200 χρόνια, υπάρχουν και αυτοί που θα πριν δύο μήνες με λεφτά. Εγώ σου λέω, ο Ινδός δεν είναι του 19ου αιώνα. Που τον έπαινε στην πλάτη των Εγγλέζων.
3: Ρε φίλε,
2: επειδή ο Ινδός είναι αφεντικό στην Αγγλία.
3: Συγχωρείς που σου μιλάω έτσι, αλλά είσαι τελείως άσχετος. Τελείως.
2: Ο πρωθυπουργός δεν ήταν Ινδός και δεν ήταν Πακιστανός.
3: Και έχει και επιχειρήσεις στην Αγγλία και ξέρει πολύ καλύτερα από σένα, Άκου λοιπόν, ρε φίλε.
2: Άλλη με τις επιχειρήσεις. Μα δεν έχει σχέση αν έχει επιχειρήσει όχι.
3: Άκου, ρε φίλε, κάτι. Μου είπε ότι δεν
2: μα δεν μου απαντάει. Είναι Πακιστανό ο Δήμαρχο του Λονδίνου.
3: Και μου λε ότι τα σπίτια τα έχουν πάρει ήδη.
2: Ναι, όπω τα έχουν πάρει. Τι Κινέζοι, τι Ινδοί, τι Τρίπολη.
3: Με συγχωρεί. Δηλαδή, όταν ένας έχει γεννηθεί, ο πατέρας του το 1935 στην Αγγλία.
2: Σου εξηγώ, γιατί ο Εγγλέζος τώρα έχει πάει στο εθνικιστικό και μου βγήκε με τη σημαία και το σταυρό στο London Bridge και λέει θέλω την πατρίδα μου πίσω. Και
3: γιατί
2: το ρωτώ, τώρα το
3: θυμίζει. Και οι συμφωνίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή με την Ευρώπη. Δεν το έχεις καταλάβει. Αυτό δεν το καταλαβαίνω.
2: Η διαδήλωση, εξήγησέ μου στη διαδήλωση που βγήκε με το Σταυρό και λέει όχι στο Ισλάμ, θέλω την πατρίδα μου πίσω, στα εκατομμύρια.
3: Γιατί στο, Ανατολικό Λονδίνο, στο Ανατολικό Λονδίνο, που είναι Σρι Λάγκα, Πακιστάν, μιλάω για West Ham, μιλάω για White Chocolate.
2: Άρα έπεσε η Αγγλία, δηλαδή.
3: Άσε με να σου πω γιατί, ψηφίζουν τον δήμαρχο γιατί έχουν 8 παιδιά ο καθένας τους. Και ο δήμαρχος του Λονδίνου, ο συγκεκριμένος, προέρχεται. Ινδός είναι κι αυτός.
2: Ναι, και στο 1999 δεν ήταν έτσι.
3: Τέταρτη γενιά, ρε φίλε, όμως. Γενιά. Όταν λες τέταρτη γενιά, ξέρεις με τέταρτη γενιά.
2: Το Πακιστανό τον βγάζουνε. Και 15 να είναι.
3: Δηλαδή με συγχωρείς. Και στην Αμερική βγαίνει ο Δουκάκης. Και λέει είμαι Έλληνας.
2: Κακός το λέει. Είπα Αμερικάνος είναι.
3: Και ο Ινδός αυτός εδώ που είναι 150 χρόνια στην Αγγλία είναι Ινδός. Ινδός είναι ή είναι Άγγλος.
2: Παιδί μου είναι και Ινδί που είναι
3: επιστήμια. Σχολεία στην Αγγλία.
2: Ωραία, απάντησε
3: μου. Το καταλαβαίνω.
2: Το 1800 υπήρχε Ινδός δήμαρχος.
3: Ορίστε.
2: Το 1800 στην Αγγλία.
1: Ρε Μιχάλη, ποιο 1800 τώρα, πραγματικά.
2: Ωραία, το 1970. Το 1970. Όταν έβλεπε ένα παιδάκι στο Λονδίνο, ένα μαύρο.
3: Ναι.
2: Τον άγγιζε γιατί έλεγε ήταν το good luck. Δεν υπήρχαν
3: μαύροι. Ναι, ήταν. Γιατί σου είπε καλά, δεν υπάρχουν ρατσιστές στην Αγγλία. Σου είπα εγώ, άκουσα τη συζήτηση που έκανε.
2: Την μετάλλαξη τη κοινωνία.
3: Μην πειράξα εγώ συγκεκριμένα πράγματα.
2: Στους αγώνες του 1970, στους ποδοσφαιρικούς αγώνες.
3: Δεν θέλει να ακούσει, γιατί δεν το γουστάρει. Αλλά θα το ακούσει. Αλλά θα το ακούσει.
2: Να εξηγήσω, ρε παιδιά, τη μετάλλαξη τη κοινωνία.
1: Γιατί, συγγνώμη.
3: Γιώργο,
1: περίμενε μισό λεπτό. Σε παρακαλώ. Ναι. Μιχάλη, συγγνώμη, η κοινωνία μόνο στην Αγγλία έχει μεταλλαχθεί.
2: Αυτό σε όλο τον κόσμο.
1: Α, γιατί, μισό λεπτό, για να σου πω κάτι. Γιατί εμένα δίπλα στο σπίτι μου χτίζουν Κινέζοι.
2: Εδώ στην Κρήτη να δεις τι γίνεται.
1: Όχι, όχι, Κινέζοι. Χτίζουν Κινέζοι. Μου πετάνε πράγματα μέσα στο σπίτι. Και μετά και κάνω, διαμαρτύρομαι. Και πηδάνε από τον τοίχο για να καθαρίσουν. Χωρίς άδεια.
2: Το κακό είναι ότι αρχίζουν και γίνονται συμφωνίες και μαχαιρώνουν και σκοτώνουν. Αυτό είναι το κακό.
1: Ποιος τους έφερε τους Κινέζους?
3: Ρε Μανώλη, αυτή ήταν η συζήτηση.
1: Όχι,
3: να ολοκληρώσω.
1: Ναι, έλα Γιώργο, ναι.
3: Μανώλη, να ολοκληρώσω. Λοιπόν, εγώ είπα ότι στην Ελλάδα δεν παράγεται πολιτική σκέψη. Και άκου γιατί παράγεται.
2: Ωραία, εξήγησε
3: μου. Θα το ακούσει. Δεν θα μου μιλάς πάνω μου, θα το ακούσει.
2: Όχι, θέλω να καταλάβω.
1: Δεν βγαίνει, δεν ακούγεται κανείς σας.
2: Τι εννοείς πολιτική σκέψη, αυτό εξήγησε μου.
3: Θα σου εξηγήσω. Άκου λοιπόν ποια είναι η πολιτική σκέψη. Όταν στην Αγγλία έγινε το δημοψήφισμα, σου εξηγώ με παράδειγμα, ο Κάμερον δεν ήθελε να το παραδώσει. Έρχονται οι Άγγλοι και του λένε εδώ ρε. Εμείς ψηφίσαμε 52% Brexit.
2: Ναι,
3: ναι, δρόμο, φεύγεις. Έλα εδώ, Μέι. Πήγαινε, παράδοσε το Brexit. Πήγαινε, ερχότανε, δεν το παρέδεσαι. Έλα εδώ, Μέι, σπίτι σου. Έλα εδώ, Τζόνσον. Θα πάει να παραδώσει το Brexit. Πήγα και το. Αυτό σημαίνει ότι ο λαός, ο αγγλικός λαός, έχει πολιτική γνώμη. Είναι η μοναδική χώρα στον πλανήτη που ψηφίζουν πέμπτη. Γιατί λέει την Κυριακή. Καθόμαστε να ξεκουραστούμε την οικογένειά μας. Ενώ εσύ που λες ότι παράγεις πολιτική σκέψη στην Ελλάδα,
4: Ένα συγκεκριμένο
5: διπλωμένο και σκέψη. Θέλω μια ενεργεία και μια σταθερότητα, Γιώργο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τι πολιτική είναι αυτή.
4: Φίλε Μιχάλη, άκου λοιπόν. Και όταν ο πρωθυπουργός της Αγγλίας, ο Τζόνσον, ο οποίος είχε πολιτική και του είπανε πήγαινε παρέδωσε στο Brexit και το παρέδωσε, επειδή τον πιάσανε να κάνει ένα πάρτι σπίτι του με 15 άτομα, τον στείλανε από εκεί που ήρθε, όταν εσύ με τον Μητσοτάκη στη Μυτιλίνη με 60 καλεσμένους, δεν τον έστειλε πουθενά.
5: Για να έρθει ποιος.
4: Ρε φίλε, δεν μου σου ενδιαφέρει. Δρόμο, επόμενος.
5: Ποιος είναι αυτός ο επόμενος, ποιος θα είναι ο
4: επόμενος. Όποιος και να είναι, δρόμο. Από εδώ του λέω,
5: φίλε, δεν θα μένεις στην καρέκλα.
4: Όταν τιμάς το λόγο σου και την υπογραφή σου. Δεν την τιμάς, θα πω σπίτι σου.
5: Τη χώρα στα ζάρια, τη χώρα στα ζάρια δεν θα την ξαναπαίξω.
4: Ούτε με μαγκές. Τα ζάρια την έχεις παίξει ήδη. Τι εκατομμύρια τώρα που σου ζητάει η εισαγγελία.
5: Ούτε μάλιστα που κάμισα του Τσίπρα. Τα ανοιχτά που κάμισα του Τσίπρα τελειώσανε. Τα ανοιχτά που κάμισα του Τσίπρα και που είναι τα λεφτά και να παρακαλάω τον Ευρωπαίο την άλλη να κάνω συμφωνία από πίσω και να έχω δει την πέμπα για να κλέβω και να βάλω το μισό Πασόκ στην κυβέρνηση.
4: Εγώ σου είπα ότι ο Τσίπρας είναι σωστός. Εσύ μου είπες ποιος θα έρθει. Από αυτούς λοιπόν που έχουν δώσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχουν 57 παιδιά νεκρά,
5: πάντα υπήρχε που έχουν ΟΠΕΚΕΠΕ, πάντα.
4: Που έχουν μια κοπέλα που έχει πάει σε ένα αστυνομικό τμήμα και λέει απειλείται η ζωή μου και τη λέει ο αστυφύλακας δεν είμαστε ταξί.
5: Αυτά είναι κοινωνικά προβλήματα.
4: Επειδή λοιπόν σε μια τέτοια χώρα
5: είναι σοβαρά, δεν είναι τα πρωτεύοντα.
4: Που δεν προαιτείται κανένας και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Στην Αγγλία αντίστοιχα, αν γινόντουσαν αυτά, όχι αυτά, το 1/3 να έχει γίνει, του φέρνουν σπίτι του. Κατάλαβε γιατί παράγουν πολιτική σκέψη.
5: Ναι. Πώς θα ξεπλέξετε από το Ισλάμ, θέλω να ξέρω. Γιατί τα ταμεία είναι πιο πολλά.
4: Δεν θα σου πω γιατί δεν μας ενδιαφέρει. Θα σου πω για να το καταλάβεις. Δεν μας ενδιαφέρει γιατί έχουμε κάνει τέτοιες συμφωνίες με Αυστραλία, Καναδά και Αμερική που η Ευρώπη για να τις κάνει
5: θα πρέπει να
4: κάνει μια δεκαριά νησιά. Γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να κάνει συμφωνία.
5: Η πείνα που έρχεται στην Αγγλία, όχι μόνο στην Αγγλία, στην Ελλάδα και στην Γερμανία.
4: Να με πάρεις να μου πεις. Γιατί ως στιγμής,
1: εδώ θα τρώμε με χρυσά κουτάλια.
4: Ο μέσος μισθός της Αγγλίας, για να το ξέρουν όλοι, το average, ο μέσος μισθός της Αγγλίας είναι 33.000 λίρες.
5: Τα κόκκινα δάνεια
4: Κοινό 40.000 ευρώ. Και ένα σπίτι, επειδή έχω real estate, ένα σπίτι λοιπόν τριών κρεβατοκάμαρων στο Τσίδρεχα, στο Όρπιγκτον. Πού δεν θα μιλήσουμε, μου λες για Πέκαμ, το Πέκαμ είναι άσχημη περιοχή. Δεν σε πάω εκεί, είναι φθηνά.
5: Jamaica without sand.
4: Θα σε πάω στο Ντάλιτ που είναι κυριτιά. Στο Ντάλιτ λοιπόν, ένα σπίτι τριών κρεβατοκάμαρων.
5: Ναι, θα υπάρχουν εκεί, θα υπάρχει και εδώ το ελληνικό. Θα υπάρχει
4: 875.000 λίρες. Και το δάνειο ρε φίλε, για να ξέρεις, είναι 920 λίρες το μήνα. Ναι. Κατάλαβες και παίρνεις 4.000 ευρώ μισθό. Και έχει πρίσκευα το κάτω σπίτι συνεκάλι με 920 λίρες το μήνα μηνιάτικο. Εντάξει.
1: Ωραία, βάλτε μια τελεία.
4: Τίποτα. Κλείνω. Μαλέλη χάρηκα.
1: Γεια σου Γιώργο.
4: Απλά θέλω να μου πεις άλλη φορά. Πού μαθαίνετε την προπαγάνδα. Σε σχολείο ή στο πανεπιστήμιο.
5: Εγώ λέω Γιώργη να προσέχετε στον δρόμο στην Oxford Street. Μην έρθει κανένας από πίσω.
4: Γιατί έχουμε αστυνομία. Εμείς δεν έχουμε αστυνομία να πάμε και να πούμε «Δεν απειλείται η ζωή μου» και να σου πούνε «Δεν είμαστε ταξί». Εμείς
5: δεν έχουμε σκοτραδιάς.
4: Καταλάβες τι λέει.
5: Να σε καλά. Να σε καλά.
1: Γεια σου Γιώργο. Πάντως Μιχάλη να σου πω κάτι. Όταν είχα πάει στην Αγγλία θυμάμαι σε περιστατικά ρε παιδί μου έντασης περικυκλώνανε οι αστυνομικοί αυτόν που θέλανε να περιορίσουν και του λέγανε του λέγανε κάτσε ακίνητος. Στην πρώτη κίνηση πέφτανε όλοι πάνω του.
5: Ναι.
1: Δεν είχε.
5: Ναι, άμα το κάνεις εδώ αυτό θα γίνει χαμός.
1: Περίμενε, όχι να έχει κάνει κάτι, όχι Να...
2: Μανώλη,
1: λοιπόν, περίμενε τώρα, περίμενε, περίμενε. Άκου, άκου λίγο μηνύματα.
2: Παρασκευή, Σάββατο βράδυ,
1: άκου μηνύματα,
2: γιώμα,
1: άκου. Λέει εδώ ο Πίτερ, δεν ξέρω από πού, όποιος λέει να σηκώσει το τηλέφωνο, δεν έχει σημασία γιατί αυτό που θα το πούνε στο ακουστικό θα είναι και αυτό που θα πρέπει να κάνει. Μία άποψη. Ο Γιώργος από την Αγγλία, άλλος Γιώργος είναι. Μπορεί, λέει, η σοσιαλδημοκράτης να μην είμαι, αλλά ο Γιώργος έχει δίκιο. Ακροατής από την Αγγλία.
2: Έπρεπε, παιδιά, εντάξει όλα αυτά, τη διακυβέρνηση της χώρας, αυτής της μικρής χώρας. Δεν είμαστε τώρα η αρχαία Ελλάδα, είμαστε μια χώρα που πρέπει να βγάζουμε 2% πλεόνασμα κάθε χρόνο. Που είμαστε και 100 χρόνια υποθηκευμένοι.
1: Ο πληθωρισμός είδες που πήγε.
2: Πώς?
1: Ο πληθωρισμός.
2: Και θα πάει κι άλλο. Α. Γιατί στη Γερμανία...
1: Άκουσες, στη Γερμανία... άκουσες τη δήλωση ο πρωθυπουργός. Δεν νοιάζει, μωρία, η Γερμανία.
2: Μα άκουσες... πώς δεν σε νοιάζει η Γερμανία. Πώς δεν είναι, αφού
1: ο πρωθυπουργός άκουσες τι είπε στο συνέδριο. Άκουσες τι είπε ο πρωθυπουργός. Θυμώνει που το πληθωρισμός λοκανίζει το εισόδημα. Τι να το κάνω που θυμώνει.
2: Παιδιά, πάμε σε κοινωνίες. Δεν έχετε καταλάβει ότι η μεσαία τάξη παντού... σε όλο τον κόσμο.
1: Ωραία, να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Και θα έχουμε να το ελληνικό, το κυριλέ, και θα έχουμε και του Βαρκέλη.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση. Κατεβαίνει ο Τσίπρας στις εκλογές.
2: Ναι.
1: Φτιάχνει κόμμα.
2: Ναι. 26 του Μαΐου.
1: Ναι. Πες με εσύ, έτσι όπως το σκέφτεσαι, όπως το έχεις στο μυαλό σου. Ναι. Εγώ δεν έχω καταλήξει, θέλω να δω.
2: Ναι.
1: Πιστεύεις ότι δεν έχει πάρει εγγυήσεις για να κατέβει? Πιστεύεις ότι κατεβαίνει για να είναι τρίτος, τέταρτος?
2: Ο Τσίπρας έχει ένα Ινστιτούτο. Ένα Ινστιτούτο.
1: Όχι, σε ρωτάω την άποψή σου, τον άκουσα.
2: Μισό λεπτό, έχει ένα Ινστιτούτο. Καταρχήν τα λεφτά και το Ινστιτούτο πού τα βρήκε?
1: Ότι δεν ξέρω. Το ρωτήσω.
2: Εγώ. Ναι. Μα κοίταξε.
1: Είναι παράνομο.
2: Πώς?
1: Είναι παράνομο, δεν κάνει ποτέ έσχες.
2: Δεν ξέρω. Μανολή, αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο διαφορετικά θέματα. Η ενασχόληση με την πολιτική είναι άλλο και άλλη διακυβέρνηση. Η ενασχόληση με την πολιτική είναι κάνω ένα κόμμα, βγάζω κάποια λεφτά, πάω βουλευτής, παίρνω την αποζημίωση και άσε το Μητσοτάκη να κυβερνάει και εγώ να το βρίζω. Ναι. Αυτό είναι. Γι' αυτό υπάρχουν τόσα πολλά κόμματα.
1: Μάλιστα.
2: Τι κάνει χαρίς αλλού τώρα, τι σου λέει, δικαιοσύνη αυτό, αυτό.
1: Θα σου πω τι μου λέει, θα σου πω τι μου λέει όταν θα ανακοινώσει το κόμμα.
2: Εγώ ντρέπομαι που αφήσανε αυτή την ιερή διαδικασία για τη δίκη, για τα τέμπη και τα λοιπά. Και κάθονται τώρα και ασχολούνται. Θα τα πούμε στην Βουλή.
1: Ποιος την άφησε τη διαδικασία?
2: Πώς?
1: Ποιος την άφησε τη διαδικασία, τι εννοείς?
2: Τους έπιασε όλους κότσο, κατέθηκε την υποστηρίξαν οι αριστεροί.
1: Γιατί δεν υπάρχει σύλλογος για τα Τέμπη, δεν
2: εξελίσσεται? Ακούς για το σύλλογο Τεμπών. Τίποτα, χάθηκε, πάει. Ούτε θα γίνει διαδήλωση για τα Τέμπη ξανά? Θα γίνει συναυλία για τα Τέμπη?
1: Γιατί ξέρεις αν θα γίνει?
2: Τίποτα.
1: Με τίποτα?
2: Αυτό το πάει, το εκμεταλλευτήκανε, παιδί.
1: Το κρατάω, το σημειώνω αυτό που λες. Για να στο θυμίσω όταν θα γίνει.
2: Πολύ καπίδευση των νεκρών, κόμμα να παίρνω την ιστάρα μου. Αυτή που έλεγε που δεν είχε 20 ευρώ, έλεγε σε συνέντευξη. Ξαφνικά, τα γραφεία.
1: Ποια καπηλεύτηκε τον νεκρό? Ποιο καπηλεύτηκε του νεκρού?
2: Πώ?
1: Ποιο καπηλεύεται του νεκρού?
2: Καριστιανού.
1: Αστειεύεσαι.
2: Γιατί μου δεν είχε πει ότι δεν θα κάνω κόμμα και θα ασχοληθώ μόνο με το σύλλογο των Τεμπών? Δεν πήρανε τόσα λεφτά από τη συναυλία. Πού είναι καταρχήν τα λεφτά από τη συναυλία?
1: Στο ταμείο του συλλόγου.
2: Εντάξει.
1: Είναι εντάξει. Δεν έχει νέο πρόεδρο ο σύλλογος?
2: Το Ρούτσι.
1: Και τι είναι, δεν κατάλαβα ποιον.
2: Το Ρούτσι, ο Πλακιάς. Ο Πλακιάς. Από το σύλλογο ο Πλακιάς δεν λέει για την Καριστανού ότι βούτυξε 2,5 εκατομμύρια.
1: Όχι.
2: Το ταμείο. Ο Πλακιάς.
1: Όχι.
2: Που κατεβαίνει αυτός με το κουκουέ.
1: Για βρες μου, που το λέει.
2: Το δυστύχημα έγινε πολιτική εκμετάλλευση και πάνε τώρα όλοι οι γυρολόγοι.
1: Πες μου, πού λέει ο Πλακιάς ότι έχει φάει λεφτά η Καριστανού?
2: Το έχω διαβάσει. Το έχω διαβάσει. Δεν μ' αδώσει ποιος. Το έχω διαβάσει. Την καταγγέλει.
1: Πού, ότι έχει πάει λεφτά? Ποιος άλλος την καταγγέλει?
2: Τα λεφτά που δεν ήταν παιδιά για το κόμμα. Το θέλω να ρωτήσω. Τα λεφτά.
1: Αυτό όταν θα τα ανακοινώσει θα τη ρωτήσουν.
2: Δεν θα πει.
1: Γιατί?
2: Δεν θα πει.
1: Υποχρεωμένη να πει.
2: Εντάξει, θα σου πει κουπόνια.
1: Αυτά που λες τώρα, Μιχάλη, είναι εικασίες.
2: Παιδιά, πρέπει να καταλάβετε όμως ότι δεν. Ότι
1: ωραία, να σου πω κάτι. Βγήκε ο Πλακιάς προχτές. Βγήκε ο Πλακιάς προχτές και είπε ότι κατέθεσε, λέει, Καριστιανού. Έτσι. Ότι κατέθεσε, λέει, ελιτές κατηγορητήριο με αποτέλεσμα ο Καραμαλής να παραπευθύνει για πλημέλημα. Όταν κατέθεσε. Μισό λεπτό. Αυτό το είπε Παρασκευή 15 Μαΐου του 2026. Όταν κατέθετε η Καριστιανού αυτό που ο Πλακιάς λέει, ελιπές κατηγορητήριο, ο Πλακιάς που ήτανε.
2: Εγώ θέλω να ακούσω τώρα αριστερούς.
1: Όχι, όχι, περίμενε. Ο Πλακιάς που ήταν όταν κατέθετε η Καριστιανού το ελιπές κατηγορητήριο.
2: Εκεί προφανώς, μάλλον.
1: Και γιατί δεν μίλησε τότε.
2: Και τους λόγους του. Και μιλάει τώρα.
1: Α, ναι.
2: Ναι, γιατί τώρα αυτός είναι στο κουκουέ και έχει φτιάχνει ένα άλλο κόμμα. Πολύ απλά.
1: Ο Πλακιάς είναι στο κουκουέ.
2: Το κουκουέ κατεβαίνει ο Πλακιάς, καλέ. Ο Πλακιάς κατεβαίνει υποψήφιος με το κουκουέ στις εκλογές. Η Καριστιανού έκανε το δικό της κόμμα. Ναι. Έρχονται κάτι άλλοι τώρα, κάτι γυρολόγοι. Ένας ηθοποιός να έρθει, κάτι αυτή. Σου λέει εδώ, να μπούμε βουλευτές, να παίρνουμε την αποζημίωση. Μα δεν θα κυβερνάνε ούτως ή άλλως.
1: Ο Πλακιάς από πού προκύπτει ότι θα κατέβει με το κουκουέ?
2: Το έχει ανακοινώσει.
1: Ποιος το έχει ανακοινώσει?
2: Πλακιάς. Έτσι, πιστεύω, έτσι, νομίζω.
1: Νομίζεις?
2: Ναι, θα κάνω λάθος, τι να σου πω.
1: Ναι.
2: Εγώ αυτή είναι δίπλα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο άντρας θα την ψηφίσει. Ο άντρας της
1: Καριστιανού. Ο πρώην άντρας της. Τι, πού θες να ξέρω εγώ θα κάνει?
2: Γιατί εγώ σε μια
1: συνέντευξή του. Τι σημαίνει αυτό?
2: Εγώ σε μια συνέντευξή του.
1: Και εμένα, και εγώ άμα βάλω υποψηφιότητα πρώην γυναίκα μου μπορεί να με ψηφίσει. Τι σημαίνει αυτό?
2: Ναι, αλλά εδώ είναι. Ένα ειδικό θέμα.
1: Υπάρχει. Τι λες, μωρέ Μιχάλη? Τι λες, μωρέ Μιχάλη?
2: Έλα, ρε Μιχάλη. Βλέπεις την πολιτική εκμετάλλευση.
1: Έλα, ρε Μιχάλη, τώρα. Έλα. Να σου πω κάτι. Περίμενε να ανακοινώσει το κόμμα. Να
2: τα, τα μέλη του συλλόγου θα ψηφίσουν την Καριστιανού. Τα μέλη του συλλόγου, των τεμπών, θα ψηφίσουν την Καριστιανού.
1: Πού δεν σε ξέρω. Μπορεί να την ψηφίσουν, μπορεί και
2: όχι. Λογικά δεν έπρεπε να ήταν στην Προστάριδες. Αυτοί πρέπει να ήταν όλοι μαζί.
1: Γιατί?
2: Τι σχέση έχει, τους νεκρούς,
1: τι σχέση έχει το ΚΟΜ? Όχι, όχι, Μιχάλη. Εντέχνος μπλέκεις το σύλλογο των οικογενειών.
2: Δεν έγινε γνωστή, βρε Μανώλη Καριστιανού.
1: Τι σημαίνει αυτό?
2: Τα τέπη δεν έγινε γνωστή.
1: Δεν έχει.
2: Α, τώρα το ξεχνάμε αυτό.
1: Ρε Μιχάλη, δεν έχει δικαίωμα.
2: Δεν δικαίωμα έχει.
1: Ωραία, τελείωσε. Άστι, να την κρίνει ο κόσμος.
2: Μέσω των τεμπών δεν προβλήθηκε.
1: Θα την κρίνει ο κόσμος, λοιπόν.
2: Μα με τόσο κόσμο, με τέτοιο κόσμο που έχουμε,
1: ναι,
2: θα πάρει και ποσοστό καλό. Θα πάρει καλό ποσοστό.
1: Άρα το Μητσοτάκη θα πρέπει να απασχολεί αυτό. Εσένα τι απασχολεί?
2: Και γυρίζουμε εκεί αυτά που λέει ο Γιώργος, πολιτική σκέψη. Τι πολιτική σκέψη τώρα?
1: Άρα έχει δίκιο ο Γιώργος.
2: Είσαι κάτι πολιτική σκέψη.
1: Α, δηλαδή, εντάξει, εκεί, άρα αυτό σου λέει, έχει δίκιο ο Γιώργος.
2: Υπάρχει ένα Μητσοτάκη να τρέχει από εδώ και από εκεί, να μιλάει με Τραμπ, με Ευρωπαϊκή Ένωση, με ξέρω εγώ ποιους, με Ισραήλ. Και να περνάμε ήσυχα, ήρεμα, να έχουμε τουρισμό και να βγάζουμε αυτές τις 10
1: και να τρώνε ξύλο οι αγρότες και να τους καίνε τα χωράφια και τα ζώα.
2: Ναι. Τους αγρότες.
1: Όχι, στην Κρήτη, ναι, εκεί πέρα, στο αυτό, εκεί που τους πιάσανε. Η εγκληματική οργάνωση.
2: Όλα το ΑΔΕ.
1: Ναι, ναι.
2: ΑΔΕ και τελειώνει η υπόθεση.
1: Τα έχουν πάρει όλα τα λεφτά πίσω. Γεια σου, Μιχάλη μου.
2: Γεια σου, Μανοχάρη.
1: Να σε καλά.
2: Θα τα πούμε, γεια.
1: Κύριος Κλειωμένης από τα Γλυκά Νερά. Τελευταία γραμμούλα, έλατε.
6: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
6: Καλησπέρα. Ναι.
1: Ελάτε.
6: Ναι. Ήθελα να πω ορισμένα πράγματα για αυτά που λέει ο κύριος Μιχάλης.
1: Θα προτείνω το εξής, κύριε Κλειωμένη, επειδή σε δύο λεπτά πρέπει να κλείσω.
6: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Μην κάψετε.
6: Θέλω να πω, λοιπόν.
1: Μην κάψετε τη συμμετοχή.
6: Η οικογένεια Μητσοτάκη από πού βρήκε, κύριε Μιχάλη, τα χρήματα που έχει και θεωρείται από τις πιο πλούσιες
1: χώρες? Δεν μπορώ να απαντήσω.
6: Τους μισθούς που έπαιρνε όταν λέει από πού βρήκε ο Τσίπρας. Αν υπάρχει ένας πολιτικός σήμερα που μπορεί να διαφωνεί κανείς μαζί του για τις απόψεις του, αλλά σε ό,τι αφορά την ετοιμότητα δεν υπάρχει πολιτικός τα τελευταία 30 χρόνια σαν τον Αλέξη Τσίπρα. Και ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό. Δεύτερον, ο κύριος Μιχάλης που μιλάει ότι θα τις 3 η ώρα ποιος θα απαντήσει. Όταν πήγαν να ποντίσουν το καλώδιο στην Κάστρο, πού ήταν οι 3 η ώρα? Απάντησε κανείς όταν τους είπαν οι Τούρκοι δεν θα ποντίσετε το καλώδιο? Η Ελλάδα χρεοκόπησε το 2015, κύριε Παρδάλη. να
1: το 15, όχι, δεν χρεοκόπησε το 15.
6: Το 15 χρεοκόπησε.
1: Όχι, βέβαια.
6: Μπορεί να μας πει ο κύριος Μιχάλης την άλλη φορά τι αποθεματικό άφησε στην κυβέρνηση Τσίπρα ο κύριος Σαμαράς και τι αποθεματικό άφησε στον κύριο Μητσοτάκη ο αντικοκύρευτος κύριος Τσίπρας. Μπορεί να μας πει αν υπάρχει κυβέρνηση από το 81 μέχρι το 19 να αφήσει 37 δισεκατομμύρια με βάση τα χρήματα αυτά μπήκε η Ελλάδα στις αγορές αφού τα ξέρει όλα.
1: Το πλήρωσε βέβαια αυτό. Κύριε Κυριωμένη, το πλήρωσε ο Τσίπρας αυτό, έτσι.
6: Το πλήρωσε, αλλά η χώρα.
1: Γιατί βγήκε... από την υπέρμετρη φορολόγηση βγήκαν τα λεφτά.
6: Βεβαίως, το αναγνωρίζω, βεβαίως.
1: Ο κόσμος μάτωσε για να μαζευτούν τα λεφτά.
6: Βεβαίως, μα ποιος θα τα πλήρωνε. Κύριε Παρδαλή, εχθές άκουσα κάτι τρομακτικό. Άκουσα στο ένα podcast της εφημερίδας συντακτών. Μπορεί να πει και ο κύριος Μιχάλης να το δει. Αλλά θα πω έστω και μία κουβέντα παραπάνω. Ο κύριος Τάσος Παπάς, ο κύριος Καρελόπουλος, κάλεσαν σε ένα podcast την κυρία Βαρβιθιώτη και την κυρία Δεντρινού. Και έβαλαν από βίντεο του 19 τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι σε αυτό το εξαιρετικό βιβλίο αναγράφεται ότι ο Τσίπρας έδωσε τη Μακεδονία για να πάρει τη συντάξη. Το λέει αυτό ο Μητσοτάκης. Ναι. Ρωτάει λοιπόν, ρωτάνε οι δύο δημοσιογράφοι τους άλλες δύο κυρίες. Στο βιβλίο υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και λένε αυτές ούτε κατά υπονοούμενο. Λοιπόν, αυτοί κυβερνάνε σήμερα την Ελλάδα που ο κύριος Μιχάλης μας λέει ότι αν δεν έχουμε αυτούς, ποιους. Άμα ξέρει ιστορία ο κύριος Μιχάλης, όσες φορές ακροτηριάστηκε αυτή η χώρα, ήταν δεξιές κυβερνήσεις. Με καμία δημοκρατική κυβέρνηση η χώρα δεν έχασε ούτε μία σπιθαμής γης. Και έρχεται τώρα ο καθένας και μας λέει άρη τα ρήματα. Και άνομα του Θεού, τι είμαστε, χαχόλοι, δεν ξέρουμε ιστορία, δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί σε αυτόν τον τόπο. Εμείς μας τα λένε όλα τόσο ωρεοποιημένα και απαξιώνουμε και μας λένε σήμερα δηλαδή σε αυτόν τον τόπο. Δεν υπάρχει. Πρέπει να κυβερνήσω η οικογένεια Μητσοτάκη μέχρι.
1: Εντάξει, αυτό θα το κρίνει ο λαός. Θα το κρίνει όταν έρθει η ώρα.
6: Ορίστε.
1: Αυτό λέω, θα το κρίνει ο λαός όταν έρθει η ώρα.
6: Τι να πω, κύριε.
1: Το ποιος θα κυβερνήσει, εννοώ. Έχουμε τις επόμενες ημέρες ανακοινώσεις δύο κομμάτων καινούριων.
6: Και ούτε είναι πολιτικά ηθικό. Δεν είμαι με την κυρία Καριστιανού. Ούτε είναι όμως ηθικά πολιτικό τώρα να καθόμαστε να λέμε. Αν ο άντρας θα την ψηφίσει, αν θα την ψηφίσει ο
1: Τάσος. Μα δεν αφορά κανέναν αυτό.
6: Λοιπόν, για όνομα του Θεού. Έχει δικαίωμα ένας άνθρωπος που βγήκε μέσα από ένα τέτοιο κίνημα. Λοιπόν, θα τον κρίνει ο ελληνικός λαός.
1: Είπαμε, οποιοδήποτε Έλληνας δεν το ποινικό του μητρό του επιτρέπει, μπορεί να βάλει υποψηφιότητα.
6: Οι Μητσοτάκηδες έχουν δικαίωμα και οι Καριστιανού δεν έχει.
1: Έχει και το 16
6: στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ας τα λέω να τα ακούσει ο κύριος Μιχάλης. Για να μην περνάει ότι...
1: Μισό λεπτό έχουμε όταν... ακόμα.
6: Κλείνω. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης. Καίρω τον κύριο Καραμαλή, μιλάμε για το συνέδριο του 16. Για αυτό που είπε στο Βουκουρέστι, για το βέτο. Και έρχεται η κυρία Μπακογιάννη το συνέδριο της Καθημερινής, αυτά παίζονται με βίντεο. Και τη ρωτάει ο δημοσιογράφος για το Βουκουρέστι και λέει ήταν λάθος του 100% και του ξέφυγε. Προσέξτε, λέει για τον πρωθυπουργό της χώρας η υπουργός εξωτερικών ότι του ξέφυγε και το είπε. Λοιπόν, και έρχεται ο Μιχάλης τώρα.
7: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μαρία, κύριε Κώστα, έχετε στείλει τόσα πολλά. Αυτά του, τα έχω περάσει τα mail σας με τα link όλα. Ο κύριε Γιώργο, για την υπεξαίρεση που μου γράφετε. Ο Στέφανος από τη Σκωτία, πάρα πολλά. Ο Νίκος από τα Γιάννητσα. Θανάση από τα Κάτω Πατήσια. Καλά, κύριε Θανάση, τώρα αυτό είναι πολύ ρατσιστικό που μου έχετε γράψει. Το μόνο που θα πω, γιατί δεν είναι ο μόνος που δεν έχω αναφέρει, Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων, ο τελευταίος συνάδελφος με τον οποίο συνεργαστήκαμε απόψε στον ήχο, για τους υπόλοιπους έχω μιλήσει. Καλό βράδυ απόψε πάλι στις 9 μετά τον Νίκο Βογιόπουλο εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο.
7: Real FM. Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM. Η ώρα είναι 2.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός. Ηθοποιός.
17: Άμεση ενημέρωση παντού.
18: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Real Night στους 97,8.
20: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μπαίνουμε σε θερμή πολιτικά εβδομάδα. Ο Μάιος θα είναι χωρίς αμφιβολία. Το δεκαήμερο, το επόμενο του Μαΐου, θα είναι από τα πιο ενδιαφέροντα πολιτικά δεκαήμερα που έχουμε ζήσει. Ολοκληρώθηκε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη πλευρά αναμένονται οι εκκινήσεις δύο νέων πολιτικών κομμάτων. 21 Μαΐου η κυρία Μαρία Καριστιανού, 26 Μαΐου το ανακοίνωσε και με πρωινή του ανάρτηση ο πρώην Πρωθυπουργός ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Και ήδη έχουν αρχίσει αυτές οι δύο αναμενόμενες εκκινήσεις να παράγουν πολιτικά αποτελέσματα. Ένα από αυτά

όπως επιθετικά ζητούσε τη σύγκληση των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ για να αποφασίσουν για το μέλλον του κόμματος. Νομίζω ότι μια ανάλυση των δεδομένων θα τους δώσει να καταλάβουν γιατί έγινε αυτή η διαγραφή. Η διαγραφή λοιπόν, κατά την ταπεινή μου γνώμη, έγινε διότι απλούστατα δεν θέλουν να αφήσουν τη σφραγίδα και την περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ, το κτίριο, την επιχορήγηση, το ραδιοφωνικό σταθμό, την αυγή, στα χέρια του Παύλου Πολάκη. Διέτρεχε το κίνδυνο η ομάδα Φάμελου του σημερινού Προέδρου κατά την αποχώρησή της για να ακολουθήσει τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να αφήσει πίσω όλα αυτά. Τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ, το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την περιουσία του, την κρατική επιχορήγηση, το κτίριο, το ραδιοφωνικό σταθμό, την εφημερίδα, ό,τι συνιστά σήμερα αυτό που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε φρόντισαν να σιγουρέψουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα τους ακολουθήσει στο νέο πολιτικό σχήμα. Ότι θα πάψει η λειτουργία του και θα μεταφερθούν όλα στο νέο πολιτικό σχήμα. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη. Να δούμε αν θα δικαιωθώ από τις εξελίξεις τις επόμενες μέρες. Και παράλληλα καθιστούν πιο δύσκολο το πολιτικό εγχείρημα, το πιθανό πολιτικό εγχείρημα του Παύλου Πολάκη να δημιουργήσει κόμμα. Δεν είναι το ίδιο να παραλαμβάνεις έτοιμη σφραγίδα, επιχορήγηση, κτίριο, μέσα ενημέρωσης με το να δημιουργείς εξ αρχής από το τίποτα ένα νέο πολιτικό σχήμα. Τώρα η κυρία Καριστιανού έκανε και live στο Facebook μαζεύοντας υπογραφές στο γραφείο της δικηγόρου της κυρίας Γρατσία για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Είναι θέμα λίγων 24 ώρων να κατατεθεί η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άριο Πάγο. Επρόκειτο να γίνει σήμερα, το καθυστερούν για 2-3 24 ώρα διότι θέλουν, λέει, να υπογράψουν και κάποια στελέχη από την επαρχία τα οποία δεν πρόλαβαν να κατέβουν στην Αθήνα. Και διαρρέει από το περιβάλλον της κυρίας Καριστιανού ότι ο στόχος τους είναι να έχουν μαζέψει μέχρι το τέλος Ιουνίου 70.000 υπογραφές κάτω από την ιδρυτική διακήρυξη. Αυτό όμως που σχολιάζεται εντονότερα σήμερα στα social media και στα sites είναι το γεγονός ότι η ίδρυση του νέου κόμματος έχει έντονο ρωσικό χρώμα. Θανάσης Αυγερινός, ο ανταποκριτής του Open στην Ρωσία, είναι στα ιδρυτικά στελέχη του νέου κόμματος και ακούγεται ότι προαλήφεται για τη θέση του εκπροσώπου, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση έκανε η παρουσία ενός επιχειρηματία ο οποίος είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στην Αγία Πετρούπολη. Και για τον οποίο άκουσα χθες τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι στα social media το όνομά του είναι γραμμένο στα ρωσικά. Θα ζήσουμε πολύ ενδιαφέροντα έργα το επόμενο διάστημα, στην πορεία προς τις εκλογές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Αυτό είπε από το συνέδριο, από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό θα συνεχίσει να λέει και ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία μέχρι την τελευταία στιγμή. Άλλωστε το έχουμε ξαναπεί, να μην τα επαναλαμβάνουμε αυτά, καθίστανται βαρετά, δεν προαναγγέλλονται ούτε ο ανασχηματισμός, ούτε οι προώρες εκλογές. Και το αν θα δούμε εκλογές στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, θα κριθεί από πάρα πολλές παραμέτρους. Ανάμεσα σε αυτές, το τι καλοκαίρι θα έχουμε περάσει, αν θα έχουμε περάσει ένα ήρεμο ή ένα ταραγμένο καλοκαίρι, πώς θα πορεύεται η ευρωπαϊκή και η ελληνική οικονομία, αν θα έχει σταματήσει η περιπέτεια στη Μέση Ανατολή ή θα συνεχίζεται και θα παράγει οικονομικές επιπτώσεις, δυσάρεστες

οικονομικές επιπτώσεις για την Ευρώπη και την Ελλάδα, αλλά και το τι θα δείχνουν εκεί στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, οι δημοσκοπήσεις. Τώρα, το κόμμα Τσίπρα, αυτό προκύπτει από τις διαρροές που είδαν το φως της δημοσιότητας μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα εμφανίσει με την ίδρυσή του μια σειρά νέων στελεχών που δεν ήταν στον κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ του πρόσφατου παρελθόντος στη βιτρίνα του. Θα δώσει δηλαδή μια έντονη αίσθηση πολιτικής ανανέωσης. Αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι αυτά τα ονόματα και τι θα κομίζουν.

Τώρα χθες είχαμε και την στέψη της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ κέρδισε με την αξία της, με το σπαθί της φέτος το πρωτάθλημα. Ήταν χωρίς αμφιβολία η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός κατάφερε στο τελευταίο αγώνα να πάρει κρίσιμο βαθμό ισοπαλίας μέσα σε μια καυτή έδρα, την έδρα της πρωταθλήτριας πλέον ΑΕΚ, σε μια πανηγυρική βραδιά που φυσικό είναι να ήθελε η ΑΕΚ τη νίκη για να δέσει με τον πανηγυρισμό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Κατάφερε ο Ολυμπιακός να αντέξει, να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας και παράλληλα ήρθε και η ποδοσφαιρική αυτοχειρία του ΠΑΟΚ, που ενώ προηγήθηκε με 2-0, ισοφαρίστηκε 2-2 από τον Παναθηναϊκό και έτσι ο Ολυμπιακός πήρε την δεύτερη θέση που οδηγεί στους προκριματικούς για το Champions League. Και το Σεντόνι, όπως ξέρουμε όλοι, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και για τα έσοδα ενός ποδοσφαιρικού σωματείου αλλά και για τη φήμη του, καθώς είναι το κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Μάλιστα, η ΠΑΕΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση χθες το βράδυ και ζητά συγγνώμη από τους φιλάθλους του, ο ΠΑΟΚ, που δεν έπιασε τους στόχους του. Σκοπεύαμε στο ντάμπλ για τα 100 χρόνια της ιστορίας μας, λέει στην ανακοίνωση η διοίκηση του ΠΑΟΚ, δεν τα καταφέραμε. Θα κάνουμε όλες τις κινήσεις που απαιτούνται για να έρθει μια καλύτερη ποδοσφαιρική χρονιά.

Κατά τα άλλα, ετοιμαστείτε για ένα θερμό από ό,τι φαίνεται καλοκαίρι με τους γείτονές μας, με τους Τούρκους, οι οποίοι έχουν μπει σε μια νέα επιθετική φάση απέναντι στην Ελλάδα, με διαρκείς προκλήσεις τόσο επί του πεδίου όσο και φραστικές, λεκτικές προκλήσεις. Ενώ ο νόμος που φέρνει ο Ερντογάν στο τουρκικό κοινοβούλιο, στην τουρκική εθνοσυνέλευση, είναι ένας νόμος που υποδηλώνει, όπως σωστά έγραψε η Real News την Κυριακή, ότι βρίσκεται σε πλήρη παράκρουση. Αμφισβητεί πλέον την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με αυτό το νομικό του έκτρωμα, με αυτό το επέσχυντο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Υπολογίζεται ότι αμφισβητεί την κυριαρχία 152 ελληνικών νησιών. Και βέβαια αυτό δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο. Πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να ενημερώσει όλα τα διεθνή φόρα και την Συμμαχία και το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Αμερικανούς. Πρέπει να ενημερώσει για τον αναθεωρητισμό, την προκλητικότητα, την επιθετικότητα της Άγκυρας, η οποία ουσιαστικά βάζει τέλος στην περίοδο των λεγόμενων ήρεμων νερών, επιδιώκει να προκαλέσει τρικυμία στο Αιγαίο και πετά στον κάλαθο των αχρήστων τη διακήρυξη των Αθηνών. Πρέπει με πολύ προσεκτικούς χειρισμούς η Ελλάδα να φροντίσει να ενημερώσει ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα για αυτές τις νέες προκλήσεις, αλλά και να λάβουμε όσα μέτρα απαιτούνται επί του πεδίου για να μην επιτρέψουμε κινήσεις που θα αμφισβητούν στην πράξη την εθνική μας κυριαρχία. Γίνονται καθημερινά τέτοιες κινήσεις, ακόμη και σε ό,τι αφορά την αλιεία, ακόμη και σε ό,τι αφορά το ψάρεμα στο Αιγαίο. Είναι ένα από τα ερωτήματα που θα θέσουμε σε λίγη ώρα, λίγο μετά τους τίτλους των ειδήσεων, εκεί γύρω στις 10:35, στον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Βασίλη Κιχίλια, που θα τον έχουμε μαζί μας.

Ενώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις με τον Νίκο Παπά, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε τι γίνεται με τη διαγραφή Πολάκη, με το κόμμα Τσίπρα που έρχεται, και στη συνέχεια με την κυρία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ.

Στην εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα στην off season του χειμώνα? Σιγουριά. Η Πρωτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Πρωτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε τώρα πελάτες στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή καλέστε 18311. 18 3 11.

Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται στις 25 Μαΐου το συνέδριο για το δημογραφικό που διοργανώνουμε κάθε χρόνο. Η Next is Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη συνεχή χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026. Τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και στελέχοι της αγοράς. Ενώ στο συνέδριό μας θα είναι και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να δώσει συνέντευξη στην αφεντιά μου για το μεγάλο μας εθνικό θέμα, το δημογραφικό. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζωνος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Ναυτιλίας και βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Όπως είδατε, έχω αρχίσει και αναφέρω και εκλογικές περιφέρειες πλέον.
1: Καλά κάνετε.
0: Διότι θεωρώ ότι είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς θεωρείτε ότι καλό είναι να φτάσει η κυβέρνηση στην άνοιξη του 27 ή αν θεωρείτε αντίθετα ότι θα ήταν προτιμότερο να στηθούν οι κάλπες στις αρχές του φθινοπόρου, με δεδομένο ότι και η ευρωπαϊκή και η παγκόσμια οικονομία και κατά συνέπεια και η ελληνική φαίνεται να πληρώνουν τις επιπτώσεις και τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι μπορεί να ακούγεται τετριμένο, αλλά θα το επαναλάβω γιατί είναι η πραγματικότητα, είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού το πότε θα αποφασίσει να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές και αν και εφόσον θα προβεί σε κάποιον ανασχηματισμό. Και πάντως, θέλω να είμαι δίκαιος και να πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεπώς και εδώ και πάρα πολύ καιρό μιλάει για εκλογές εντός του 2027. Δηλαδή, στο τέλος της θητείας μας, της δεύτερης τετραετίας, με τη λογική ότι στο τελευταίο κομμάτι της θητείας είναι η Προεδρία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ανάλογα με αυτό προσαρμόζονται και οι ημερομηνίες.
0: Τώρα, ολοκληρώθηκε χθες το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να ρωτήσω ποια είναι τα συμπεράσματά σας από αυτό το συνέδριο και γιατί σας ακούσαμε από το βήμα του συνεδρίου, κύριε Κικίλια, να λέτε η ταυτότητα της παράταξης δεν μπορεί να αλλοιωθεί, να μην αλλοιωθεί από τίποτε και κανέναν. Τι εννοούσατε, τι φοβάστε, τι σας ανησυχεί?
1: Ναι, καταρχάς είναι μια μοναδική ευκαιρία, ένα συνέδριο, ο χώρος και ο χρόνος που εκεί είμαστε όλοι ίσοι και ίδιοι, δεν υπάρχουν υπουργοί, βουλευτές, σύνεδροι, είμαστε όλοι σύνεδροι, να ακουστούν όλα. Και δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Και χαίρομαι από αυτή τη σκοπιά που είδα ότι πολλοί κόσμος τοποθετήθηκε και αυτό είναι πλουραλισμός για την παράταξή μας και μεγάλη πρίκα και για τις συνθέσεις μετά οδηγούμαστε μόνοι μας στο να εξελισσόμαστε και στο να έχουμε μείνει ουσιαστικά το μοναδικό μεγάλο κόμμα στη μεταπολίτευση, έτσι, μετά από 52 χρόνια της μεταπολίτευσης. Τώρα, και παραλαμβάνω ότι θεωρώ ότι η ταυτότητά μας, η ταυτότητα της παράταξής μας διαμορφώθηκε ιστορικά και βιώθηκε από τους πολίτες και δεν πρέπει να απαξιωθεί από κανέναν. Γιατί είναι οι αξίες μας, είναι η βάση και τα θεμέλια μας, είναι αυτά που διασφαλίζουν την ανθεκτικότητά μας και τη συνοχή της κοινωνικής μας βάσης. Και συγκροτούν ένα κοινωνικό μέτωπο. Αυτό δεν μπορούμε να το χάσουμε. Να το εμπλουτίσουμε, ναι. Να το ενισχύσουμε, ναι. Αν δεν είμαστε συμβατοί με αυτό, πώς θα πάμε σε εκλογές. Και ότι όλο αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Και να σας πω κάτι, η ταυτότητα είναι, και τότε όταν ιδρύθηκε από τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, και ήταν και είναι και θα παραμείνει το τελευταίο μέτωπο πολιτικής σύγκρουσης. Είναι και ιδεολογικά η διαφορά μας με όλους τους άλλους. Άρα συζητάμε με όλους, εμπλουτίζουμε την παράταξη, τη διευρύνουμε όσο μπορούμε, η καρδιά και η ψυχή μας είναι αυτή και αλίμονο να χαθεί.
0: Άκουσα στο συνέδριο και τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, να στέλνει μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες. Μίλησε για περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών στις οποίες η Νέα Δημοκρατία δεν πιστεύει. Είμαστε το κόμμα των πολλών, είπε, ενώ χτύπησε και καμπανάκι κινδύνου για τις δημοσκοπήσεις. Τι λέτε?
1: Εγώ πιστεύω ότι είμαστε κατά βάση λαϊκό κόμμα και κόμμα κοινωνικής πλειοψηφίας και στήριξης των πολλών που είναι η μεσαία τάξη. Και υπηρετούμε κατά κύριο λόγο αυτούς και γι' αυτό και είπα ότι όχι κάποιες μικρές ελίτ, αλλά τους πολλούς, τον κόσμο, την κοινωνία, τη μεσαία τάξη. Και φυσικά δεν είμαι μόνος ο οποίος τοποθετήθηκα, ούτε ήταν μόνο ο κύριος Δένδιας, τον οποίο φυσικά δεν πρόκειται να σχολιάσω όπως δεν σχολίασε κανένα άλλο στέλεχος και σύνεδρο, γιατί όλοι είχαν την ελευθερία και τη δυνατότητα και το έκαναν κι άλλοι να εκφράσουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να πάμε και να οδηγηθούμε στην κάλπη προκειμένου να κερδίσουμε. Κατά τα ψέματα. Είμαστε κόμμα εξουσίας. Έχουμε περάσει πολλά 52 χρόνια και δυσκολίες πολλές και προβλήματα και λάθη έχουμε κάνει και έχουμε εξελιχθεί και μάθει από τα λάθη μας, θέλω να ελπίζω, Και επαναλαμβάνω, η δυνατότητα να τοποθετούνται όλοι είναι μεγάλο όπλο η προσπάθειά μας να παρουσιαστούμε όσο δυνατότεροι γίνεται και με τις μέγιστες δυνατές κοινωνικές συμμαχίες και πλειοψηφίες.
0: Αυτοκριτική έγινε στο συνέδριο. Ο Πρωθυπουργός, για παράδειγμα, έκανε αυτοκριτική. Σας ρωτώ γιατί τον άκουσα να λέει ότι θυμώνει με την ακρίβεια. Αλλά είστε 7 χρόνια κυβέρνηση, δεν είστε παρατηρητές.
1: Ναι, δεν είπε μόνο αυτό, κύριε Χατζηδέλα, είπε και αυτό, είναι ακριβές αυτό το οποίο λέτε. Γιατί είναι το πρόβλημα το οποίο αναγνωρίζουμε όλοι ως το μεγαλύτερο το οποίο υπάρχει. Μπορεί να είναι εξωγενές, να προκύπτει εκ των κρίσεων, των πολέμων, των ενεργειακών κρίσεων, των πληθωριστικών παγκόσμιων τάσεων. Αλλά μας απασχολεί στο ότι έχει να κάνει με την καθημερινότητα του πολίτη. Μας ενοχλεί και μας προβληματίζει. Και δεν έχουμε βρει προφανώς τη λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Όμως είπε και πολλά άλλα στελέχη, και σωστό είναι, ότι σε αυτή την πορεία και στη διαδρομή έχουμε κάνει και λάθη. Είμαστε έτοιμοι να παραδεχτούμε τα λάθη μας και να εξελιχθούμε από αυτό. Άλλωστε, πολλές φορές, ξέρετε, βρεθήκαμε σε δυσκολίες, σε μεγάλες δυσκολίες, και εξ αυτού πιέσαμε τους εαυτούς να βρούμε λύσεις και να ξαναβρούμε την επαφή μας με την κοινωνία και τις λύσεις στα προβλήματά τους. Δεν προφασιζόμαστε ότι μπορούμε να τα λύσουμε όλα, αλλά ο κόσμος νομίζω ότι αναγνωρίζει και την προσπάθεια και τη διάθεση. Και πάντως, εντάξει, εν διάση περιπτώσει είμαστε όλοι ίσοι, δεν είμαστε όλοι ίδιοι, έτσι.
0: Έρχομαι τώρα στα θέματα της αρμοδιότητάς σας. Έρχομαι στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Θα ξεκινήσω από αυτό το κέντρο επιχειρήσεων που δημοπρατήσατε. Τι ακριβώς είναι αυτό και τι θα αλλάξει στο θάλαμο επιχειρήσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας? Και να πω βέβαια ότι τα ερωτήματα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς φαίνεται ότι οι γείτονές μας εξ Ανατολών έχουν μπει πάλι σε μια φάση προκλήσεων απέναντι στην Ελλάδα.
1: Δυστυχώς, και δεν είναι η πρώτη φορά. Κοιτάξτε, το κέντρο επιχειρήσεων, το ΚΕΠΗΧ, το νέο ΚΕΠΗΧ, είναι η μεταξέλιξη του θάλαμου επιχειρήσεων του παλιού Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Δυστυχώς, από το 1980 ο θάλαμος παραμένει ο ίδιος. Αυτό είναι μη αποδεκτό. Όπως λοιπόν έτρεξα το πρόγραμμα υγείας με τους συνεργάτες και την κυβέρνηση, την πολιτική προστασία, και φτιάξαμε ένα war room εξαιρετικών δυνατοτήτων και ποιότητας και τις προμήθειες όλες αυτές που είδατε, παράδειγμα τα drones εδώ και 3 χρόνια, τα οποία είναι συμβάλλοντα μέγιστα στην πολιτική προστασία, έτσι φτιάχνουμε και έχει ήδη δημοπρατηθεί, είναι ήδη στον αέρα, ένα σύγχρονο ψηφιακό κέντρο επιχειρήσεων με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, επιχειρησιακή εικόνα σε πραγματικό χρόνο, που θα συνδέεται με drones, κάμερες, αισθητήρες, δορυφορικές λήψεις, πολλαπλές πηγές δεδομένων, ανοιχτές και κλειστές. Μόνο έτσι στη σύγχρονη εμπορική μπορούν οι αξιωματικοί του λιμενικού σώματος και η ηγεσία να αποφασίσουν για ό,τι κρίσιμο υπάρχει. Συνήθως στην αρμοδιότητα του λιμενικού είναι η παράνομη μετανάστευση, η παράνομη αλεία. Θα είναι σε λίγο η πόντιση και φύλαξη των υποθαλάσσιων καλωδίων. Θα είναι η αστυνόμευση των θαλάσσιων πάρκων. Θα είναι τα FSRU, οι γεωτρήσεις και ούτω καθεξής. Άρα περνάμε στη νέα εποχή και πρέπει να περάσουμε με νέα μέσα.
0: Τώρα, να μας πείτε και τι είναι αυτό το VTMIS και τι το ΕΣΟΘΕ και πότε δημοπρατούνται.
1: Ναι, το ΕΣΟΘΕ και το VTMIS είναι πολύ σημαντικά εμβληματικά έργα που ανήκουν στο Αιγείς 2. Το VTMIS αφορά κυρίως την εικόνα της ναυσιπλοείας, δηλαδή παρακολουθεί την κίνηση όλων των πλοίων, βοηθά στη διαχείριση θαλάσσιας κυκλοφορίας, ενισχύει την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και δίνει στο λιμενικό μας άμεση εικόνα για το ποια πλοία κινούνται, πού κινούνται, υπό ποιες συνθήκες. Είναι ουσιαστικά τα μάτια του λιμενικού στη θάλασσα σε επίπεδο θαλάσσης κυκλοφορίας. Φαντάζομαι, σε σχέση με το προηγούμενο σχόλιο σας και για τους γείτονές μας, καταλαβαίνετε σε τι αναφέρομαι. Το ΕΣΟΘΕ είναι εθνικό σύστημα ολοκληρωμένης θαλάσσης επιτήρησης. Είναι ευρύτερο επιχειρησιακό σύστημα. Δεν αφορά μόνο την κίνηση των πλοίων, αλλά τη συνολική επιτήρηση και των θαλάσσιων συνόρων. Την πλήρη επιχειρησιακή εικόνα λοιπόν στο πεδίο εφαρμογής του λιμενικού σώματος και διασύνδεση με το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης σε κάποια κομμάτια. Δηλαδή, έχουμε μεταναστευτικές ροές, έχουμε περιστατικά έρευνας και διάσωσης, έχουμε υπόπτες κινήσεις σε κρίσιμες περιοχές γενικού ενδιαφέροντος. Ό,τι συμβαίνει στη θάλασσα σε πραγματικό χρόνο. Αν τα συνδέσει κανείς αυτά με τα μη επανδρομένα τα οποία προχωρούμε και κατ' εντολή της Προεδρίας της Κυβέρνησης και σωστά θα πάρουμε, δηλαδή για να αστυνομευτούν όλα αυτά, κύριε Χατζηνικολά, χρειάζονται μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας, μη επανδρομένα υποβρύχια και drones μαζί με τις άντρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος και τα 2 σκάφη ανοιχτής θαλάσσης και τα 16 καταδρομικά. Όλα αυτά θα προκηρυχθούν μέχρι το καλοκαίρι αυτό και φιλοδοξούμε να
0: να το πούμε καθαρά αυτό τώρα για να το καταλάβω. Πόσα σκάφη ανοιχτής θαλάσσης και καταδιοκτικά, και επίσης θα πάρουμε και μη επανδρομένα σκάφη, ντρόουν επιφανίας και υποβρύχια.
1: Σωστά. Δύο 80 μέτρα σκάφη ανοιχτής θαλάσσης, τα οποία θα επιχειρούν κάτω από την Κρήτη και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. 16 σκάφη καταδιοκτικά, πιο μικρά, με πιο μεγάλες ταχύτητες, τα οποία απαιτούνται στη σύγχρονη εποχή για όλες τις άλλες αρμοδιότητες στην όμβηση του λιμενικού σώματος. Αλλά με αυτά τα οποία έχουμε επιφορτιστεί πλέον στη σύγχρονη εποχή, τα εξήγησα. Ασυνόμευση των θαλάσσιων πάρκων, φύλαξη των γεωτρήσεων, των εφεσαριού, αντιμετώπιση της παράνομης αλίας, της παράνομης μετανάστευσης και το καθεξής, και της πόντισης των καλωδίων και αστυνόμευσής τους υποθαλασσίως, θα προχωρήσουμε σε διαγωνισμούς για την προμήθεια μη επανδρομένων σκαφών επιφανείας και μη επανδρομένων υποβρυχίων μαζί με τα drones. Και όλα αυτά θα συνδέονται στο ΚΕΠΗΧ, το Κέντρο Επιχειρήσεων, και όλο αυτό θα είναι, όπως λειτουργήσε πλέον και λειτουργεί με αυτά που παραλαμβάνουμε στην πολιτική προστασία, η επόμενη μέρα το λιμενικό σώμα και τις θάλασσές μας, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Έχω μηνύματα για τις ανεμότρατες των Τούρκων ψαράδων που φτάνουν πολύ κοντά στα ελληνικά νησιά και ψαρεύουν. Πολλά μηνύματα, κύριε Υπουργέ.
1: Σωστά. Γι' αυτό και διαμαρτυρηθήκαμε, συζητήσαμε και ζητάμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, το έκανε στον Επίτροπο Αλληλείας, τον είδα την προηγούμενη εβδομάδα, κάναμε από κοινό ανακοινώσεις. Είναι και ευρωπαϊκά θαλάσσια σύνορα αυτά τα οποία έχουμε, και η υποχρέωσή μας ως ευρωπαϊκή οικογένεια να παρέμβουμε. Το κάνουμε σε εθνικό επίπεδο. Είναι ένα πρόβλημα για μας. Πολλές φορές αυτά τα αλλιευτικά σκάφη έρχονται για να κρυφτούν από τον καιρό, και αυτό επιτρέπεται. Πολλές φορές κάνουν αυλαβή διέλευση σε διεθνή ύδατα, και αυτό επιτρέπεται. Η παράνομη αλία, και πάντως σε σχέση με αυτό το οποίο είναι ζωτικό για τους ψαράδες μας, το τομέα αυτό της αλίας που είναι πολύ σημαντικός για εμάς, που είναι αναφέρετο δικαίωμά μας και κυριαρχικό δικαίωμά μας, δεν το απεμπολούμε και προφανώς είμαστε εκεί καθημερινά, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του Αιγαίου. Δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά το λιμενικό, άντρες και γυναίκες του λιμενικού είναι εκεί, τους βλέπουν οι νησιώτες, τους βλέπει ο κόσμος, και φυσικά προσπαθούμε να το κάνουμε επαγγελματικά, με πατριωτισμό μεν, αλλά με ψυχραιμία δε, προκειμένου να μην προκαλέσουμε εμείς και δώσουμε το δικαίωμα για κάποιο θερμό επεισόδιο ή για κάποιον να μας δημιουργήσει πρόβλημα. Δυστυχώς, πάλι η κατάσταση είναι τεταμένη.
0: Πάμε και στο λιμάνι της Ελευσίνας για να κλείσουμε. Θα το δημοπρατήσετε και υπάρχει αμερικανικό ενδιαφέρον?
1: Κοιτάξτε, είναι η επόμενη σελίδα, όπως είδατε, σε ό,τι έχει να κάνει με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Οι λιμενικές υποδομές θεωρώ ότι είναι πηγή ανάπτυξης. Θεωρώ ότι είναι προστιθέμενη αξία για τις κοινωνίες. Αύξηση της αξίας των σπιτιών, των οικοπαίδων, των χωραφιών των Ελλήνων, όπως και στην Δυτική Αττική και στην Ελευσίνα, αυτό θα γίνει. Και βέβαια γεωστρατηγικά μας βοηθάνε τα μέγιστα. Ναι, από το ΤΑΙΠΕΔ θα δημοπρατήσουμε το λιμάνι της Ελευσίνας, θα αναβαθμίσουμε την περιοχή. Νομίζω εκεί αξίζει να υπάρχει και λιμάνι και μαρίνα, και αξίζουν οι κάτοικοι να δούνε να αυξάνεται η ποιότητα της ζωής τους, να υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση οικονομική στο λιμάνι γύρω-γύρω, αλλά και αμυγός τα αγγέλματα της θάλασσας. Θα γίνει φυσικά διεθνής διαγωνισμός, το ξαναεξήγησα αυτό. Είμαστε μια σύγχρονη, μοντέρνα ευρωπαϊκή χώρα και δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Και είναι κάτι παραπάνω από προφανές ότι οι κυριότεροι και οι ισχυρότεροι σύμμαχοί μας, οι Αμερικάνοι, έχουν ξαναγυρίσει στη χώρα με διάθεση επενδύσεων, κάτι το οποίο δεν βλέπαμε πριν από 10, 15, 20 χρόνια. Και τώρα με ικανοποίηση παρατηρούμε ότι αυτό δίνει προστιθέμενη αξία στη χώρα.
0: Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Ναυτιλίας και βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Καλημέρα, Υπουργέ. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ εγώ.

0: τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με τη Big Win. Big Win και Ολυμπιακός μαζί σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four της EuroLeague. Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους Πειραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. Big Win και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν και καθιερώθηκαν στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ και τώρα θέλουν την κορυφή και το τέταρτο ευρωπαϊκό. Πάμε να καλημερίσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη και καλή εβδομάδα, Δημήτρη.
2: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Αποθέωση χθες το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια στη φιέστα της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Super League, του 14ου τίτλου στην ιστορία της. Παίκτες, τεχνική ηγεσία, διοίκηση, φίλαθλοι πανηγύρισαν το πρωτάθλημα με κορυφαία στιγμή την απονομή του κυπέλου που πήραν στα χέρια τους οι αρχηγοί Μάνταλος Βίντα και Μουκουντή. Νωρίτερα στην τελευταία αγωνιστική των play-off, ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΚ σε συνάρτηση του 2-2 που έφερε ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό. Οι Ερυθρόλευκοι κατέλαβαν την δεύτερη θέση πίσω από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και έτσι θα συμμετάσχουν στα προκριματικά του Champions League. Αφήνοντας την τρίτη θέση στον ΠΑΟΚ που θα παίξει στο Europa League, να πούμε ότι όσο ο ΠΑΟΚ κέρδιζε, ήταν αυτός στο Champions League. Ο Ροντινέης στο 41 τον γκολ του Ολυμπιακού, Κοϊτάη ισοφάρισε στο 72 για την ΑΕΚ. Στη Λεωφόρο ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 2-0 με Οσντόεφ και Μύθου. Όμως στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός έκανε ένα πολύ καλό δεύτερο 45 λεπτό και με τα γκολ Τσέριν και τα Μπόλδα έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Τελική κατάταξη Super League. Πρώτη ΑΕΚ 77, δεύτερος Ολυμπιακός 66, βγαίνουν στα προκριματικά του Champions League, τρίτος ο ΠΑΟΚ 64 στο Europa League, τέταρτος ο Παναθηναϊκός με τους 52 βαθμούς συμμετέχει στο Conference League. Τελευταία αγωνιστική για στις 5-8, ο Άρης νίκησε το Λεβαδιακό 3-0, ο Όφη τον Βόλο 3-1, πέμπτος ο Άρης, έκτος ο Λεβαδιακός, έβδομος ο Όφη που βγαίνει στα play-off του Europa League λόγω της κατάκτησης του κυπέλου, 8η η ομάδα του Βόλου. Μετά την ένατη και πρώτη-τελευταία αγωνιστική των play-out, ξεκαθάρισε και ποιοι αποχαιρετούν την μεγάλη κατηγορία. Ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα υποβιβάζονται στη Super League 2. Τέλος, η δήλωση της θεσινής βραδιάς είναι αυτή του Λάζαρου Ρότα, του διεθνούς αμυντικού της ΑΕΚ, που αναφέρθηκε στο χαμό των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλίουπολη, λέγοντας: μια αγκαλιά, μια απλή κίνηση, μια κουβέντα μπορεί να σώσει ζωές, είπε χαρακτηριστικά ο διεθνής άσος που συγκίνησε με τη δήλωσή του.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τον κύριο Νίκο Παπά, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα μας πει για την διαγραφή Πολάκη και για το νέο κόμμα Τσίπρα που έρχεται στις 26 Μαΐου. Και την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, θα έχουμε στη συνέχεια επίσης ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Πυκνές οι εξελίξεις στο χώρο της αντιπολίτευσης. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.